0: Πάνιθ Καραβάν, 9 μετά τις 9.
1: Έφυγε με το που το κοιτάξεις, κόλλησε.
0: Big Wins for FM 94,6. Σας έχω πει, έχω ενεργειακές, μαντικές ικανότητες. Πάνιθ Καραβάν, έχω μαντικές, ενεργειακές ικανότητες. Η Μαρία είναι φίλη μου, έχει όλη την ευμένεια και την καλή μου την ενέργεια. Ο Χίμαν. Ο Χίμαν ξανθός έτσι πετάει λέιζερ. Μαρία Σεφυράτου.
2: Αλεξάνδρα Τσουβέλλα.
0: Πάνος Πάνιθ Καραβάν, ρίλος. Ή από εδώ.
3: Του φάπω εκεί.
0: Και γυρίσαμε στη δεύτερη ώρα και θα πάνε μέχρι τις 10. Πάντα σκέφτομαι Καστίγιο που έλεγε Καφτατζόκλειο δεν είναι καμιά έδρα. Μόνο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει έδρα εδώ. Και θα πάμε μέχρι τις 10 μετά την φωνάρα της Σοφίας Θοδωράκη και το δελτίο και τις διαφημίσεις. Άφησα έξω καφέ νερό, έρχομαι.
2: Μπράβο, μπράβο. Καλημέρα στον Στέφανο από το Αγρίνιο. Σχετικά με τον Πίλιο και τον Τετέ, λέω Πίλιος το έκανε μαγιά, χειρονομίες και τα λοιπά. Τέλος πάντων, οι ίδιοι ξέρουν. Καλημέρα στον Γιώργο, καλή εβδομάδα. Πονεμένος Ιωνικός. Καλά, Γιώργο, θα τα μεταφέρω στον Τζούβι, γιατί αυτά είναι δικά σας. Κάτι συγγενείς, φίλοι εδώ πέρα, δεν υπάρχει. Πείτε μια καλημέρα και στον Νικόλα από Ηράκλειο που σας ακούει κάθε βράδυ σε επανάληψη, αφού τώρα είναι στο σχολείο 13 ετών. Και τι ώρα μας ακούει σε επανάληψη?
0: 2 με 4.
1: 2 με 4 το βράδυ.
2: Οκ.
3: Πατέρα, άκουσα τα παιδιά.
2: Λίγο αυτό, ναι.
3: Άκουσα λίγο τα παιδιά.
2: Μας ακούει on demand, μου, εντάξει και εσείς. Καλημέρα από Κέρκυρα, γιος Κώστα. Μπέλια εδώ.
0: Του Μπελιά, του Μπελιά.
2: Α, Μπελιά, συγγνώμη.
0: Γεια σου, παιχταρά μου.
2: Καλημέρα στην Ειρήνη. Εγώ τα έχω πλύνει και όλα στα χαλιά, αλλά επειδή δεν τα έχω τυλίξει παρά λίγο να τα ξαναστρώσω χθες.
0: Πολύ πρόλαβες και τα στέγνωσες.
2: Καλημέρα στον Μιχάλη. Καλημέρα, λέει, με μια σκέψη. Η μεγαλύτερη παγκόσμια διασπορά ψευδών πληροφοριών της γενιάς μας, 35-45, λέει, χωρίς social τότε, είναι ότι ο Μέρλιν Μάνσον, λέει, αφαίρεσε τα πλευρά του για να μπορεί, τέλος πάντων,
0: αυτό...
2: να τη λύγεται μόνος του.
3: Με τα τέτοια γραμμάτια, ναι, ρε, αθλούμε.
2: Υπήρχε αυτή.
0: Έχουμε ακούσει διάφορες
2: βραχίες. Εντάξει, καλά.
1: Και ο άλλος πέθανε όταν άκουσε τη φωνή του,
0: αυτοκτόνησε. Θυμόταν ο Μπάρι Γουάιτ και ξύπνησε έτσι.
2: Ότι κάποιος ήταν σε κόμμα και του βάλανε πιξλάξ και σηκώθηκε.
0: Ναι, να το κλείσει. Ότι θα πάρουμε πρωτάθλημα του χρόνου επειδή κάνουμε γήπεδο. Έχω ακούσει διάφορα. Δεν έπρεπε να γελάσεις με αυτό. Θυμήσου που δουλεύεις εσύ, ξανθιά κακιά γυναίκα. Έπρεπε να είσαι μαζί μου, μπράβο, και θα το πάρετε. Και αυτό.
2: Μα το έχω πει.
0: Σου βγήκε μεγάλο γέλιο.
2: Από το προηγούμενο, μωρέ, είχα αργή επιστροφή.
0: Δεν είσαι ο Ιγνατίου από τη Νέα Υόρκη, πρώτον. Και δεύτερον, γέλασες μέσα από την ψυχούλα σου. Γιατί θα κάνετε δυναστεία οι Αγγλίδες. Ξέρω τι θα γίνει.
2: Μα δεν θα το πάρετε φέτος. Του χρόνου θα έρθετε στο γήπεδό σας, το 27. Αρχές Σεπτέμβριο του 27.
0: Ναι,
2: το 26-27 δεν πάει, θα είσαι.
1: Θα είναι άλλη άλλη ομάδα.
2: Πάει, θα είναι άλλη ομάδα.
1: Πάει και αυτό.
2: Εντάξει.
1: Το οποίο τραγούδι μπήκαμε μετά το διάλειμμα ήταν η Doors και το Spanish Caravan.
0: Πάνιθ Καραβάν.
2: Πάνιθ Καραβάν. Η τραγουδάρα βάλατε Έλενα από Καρδίτσα. Καλημέρα, παιδιά. Όταν πάρουμε το 8ο, δεν λέει αν πάρουμε το 8ο, λέει όταν πάρουμε το 8ο, θα πρέπει να αλλάξω το ψευδόνυμό μου και να το κάνω. Και πώς να το κάνω, λέει ο Εργίν ούτε καν. Πιστεύω ότι πρέπει να το κρατήσεις.
0: Το Εργίν ούτε καν, ωραίο είναι, μωρέ.
2: Είναι καλό, είναι διαχρονικό. Εντάξει. Καλημέρα και στο Μανώλη από Μόχλο Σιτία.
3: Κορτίνιου.
2: Όντως, λέει, απίστευτο. Πήγαμε χθες γήπεδο και την επόμενη φορά που θα πάμε στο γήπεδο. Ναι, γιατί δεν θα έχει άλλα παιχνίδια στο. Στο Παγκρίτιο Όφιο. Ναι. Την επόμενη φορά που θα πάμε θα είναι σε ευρωπαϊκό παιχνίδι 20 Αυγούστου. Είναι στη χαλό που ακούγεται. Και ο Παναθηναϊκός την επόμενη φορά που θα παίξει ευρωπαϊκό πότε θα είναι? 20 Ιουνίου.
0: Εγώ δεν μιλάω. Δεν σε προστατεύω άλλο. Πες τα μόνη σου.
1: Τέλος η ασυλία.
0: Τελείωσε.
2: Τέλος το screen. Τέλος.
1: Καλημέρες, καλή εβδομάδα από Δομνίστα.
0: Δομνίστα.
1: Βρετανία.
0: Δομνίστα. Βρετανία.
1: Περαστικά στον Μπατζανάκη και παθεχιαστούς και θα ράξει δύο εβδομάδες στο σπίτι.
0: Και δεν παίζει τώρα.
2: Και χάνει τα υπόλοιπα παιχνίδια.
0: Για ατομικό πρόγραμμα, Μπατζανάκη. Έχω δει ρήξη.
2: Και χάνει και το Μουντιάλ.
0: Έχω δει ρήξη συνδέσμου σε τραπέζι οικογενειακό. Σε ζεμπέκικο.
2: Ρήξη συνδέσμου είναι ρήξη οικογενειακών συνδέσμων.
0: Όχι οικογενειακών, ούτε στείλε το link. Σε ζεμπέκικο. Α, κάνει ο άλλος. Ήταν ζεστό το πόδι από το αλκοόλ.
2: Ναι, και δεν καταλάβαινε, ναι. Και μετά τούμπανο,
0: Άστο.
2: Τούμπανο.
0: Άστο. Σε ζεμπεκιά. Ήθελε και κάθισμα χαμηλό. Δεν μπόρεσε να σηκωθεί ποτέ. Τέλος πάντων. Έχει ο καιρός γυρίσματα, δεν πειράζει.
2: Βεβαίως.
0: Δεν τη θυμάμαι τόσο μετά την Εξάρα. Έχει ο καιρός γυρίσματα, λέει κάποιος.

0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα το Περιστεράκι. Σήμερα με πυρετό και παιδικά non-stop. Φέτος τα κολλήσαμε όλα. Εντάξει. Είχε πολλά.
1: Έχει πολλά.
0: Και ακόμα έχει.
1: Σκέψου, δεν έχουν βγει τα κουνούπια ακόμα.
0: Έλατε.
1: Φοβερό.

0: πείτε στον Εργκίν ούτε καν ότι τώρα λέει που θα πάρουμε το 8 μπορεί να το κάνει Εργκίν τώρα καν.
1: Ναι, ναι.
0: Ή Εργκίν sorry man, Εργκίν εν τέλει καν.
1: Πάμε διάλειμμα με κομματάρα.
0: Και πολύ μιλήσαμε.
1: Εντάξει, γιατί δεν καταλαβαίνω. Πληρωνόμαστε με φθόγκους.

0: Φρέσκο πράγμα λέμε! Φρέσκο, φρέσκο! Πήρε τη θάλασσα!
1: Εδώ είμαστε, Sport FM 94,6 που σας προσφέρουν τη δυνατότητα να πάτε από κοντά, να δείτε τον προημιτελικό του Champions League. Μπαίνετε στο sportfm.gr, δηλώνετε συμμετοχή, ταξίδι 4 ατόμων για 2 άτομα.
2: Τι λες, τι λες.
1: Είναι δυνατό! Μαζί με τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα.
3: Βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό, δεν έχει αλλάξει τίποτα, μόνο κάποιες αλλαγές έχουν γίνει.
1: Συνοδείο 40 Ελλήνων επιχειρηματιών αναχωρεί αύριο για το Κατάρ από το Πρωθυπουργό.
4: Ήρθε το νέο Χαϊλούξ.
5: Το λόγια. Συγχώ, τι είπα, το λόγια.
0: Μα τι λέω, τι λέω.
5: Το λόγια. Όπω. Το γιώτα.
6: Άντε, καλό ρίζικο.
7: Ένα τέλο έχει φίλοι με μήνυματα.
8: Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν κασκόλ, σημαίες, καπελίτσες. Κασκόλ, σημαίες, καπελίτσες. Γράφω.
1: Κανονίστε να γυρίσετε με τρίπορνο.
9: Τρίπορνο. Offside, offside. Δεν είμαι δυνατόν.
10: Ρε Κοργάρα, τι έχεις αυτό το μυαλό σου μέσα.
9: Ας το είχαν κλεισμένο.
1: Ας το να βρεις πω καλύτερα.
9: Offside, offside.
11: Για το offside, πες μας. Δεν το είπαμε για το offside.
9: Ποιο offside. Offside, είναι ο επόπτης.
5: Το είπαμε, μωρέ, το offside. Το είπαμε. Το είπαμε.
11: Λοιπόν,
5: τι άλλο να πούμε.
11: Μην μου συγχύσετε το μάγιο, παιδιά.
5: Μα δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι, δηλαδή.
9: Είναι δυνατόν! Είναι δυνατόν πια!
5: Δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι, δηλαδή.
9: Είναι δυνατόν!
5: Είναι τρομερό πράγμα. Είναι τρομερό πράγμα.
1: Και συνεχίζουμε. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε στον Γιάννη τον Κιφωνίδη. Γεια σου, Κώστα.

0: Και έχουμε ένα-ένα στις κίτρινες κάρτες. Όχι, όχι, δύο-ένα. Έγινε, έφαγε δεύτερη γκάλα. Δεύτερη γκάλα.
1: Παίζε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου. Παίζε μπάλα.
2: Το παιχνίδι τελικός, μητέρα των μαχών, ζωή σου, ο θάνατός μου.
3: Όχι, γεννή είναι αυτό.
2: Μάλλον η ζωή μου, ο θάνατός σου.
4: Να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουφάρι.
5: Για πάπα, άγρια πράγματα αυτά.
6: Πάρει, όχι, το μαχάρι.
7: Διότι δίπλα μου έχω κάποιον τον οποίο δεν μπορώ να τον αποκαλέσω αναπληρωματικό. Ποτέ. Γιατί ο Βασικάς. Ο Βασικάς. Πρόσεξε. Παίζει. Ο Βασικάς παίζει πάντα. Παίζει. Ασβεστός, ε.
8: Στέφανο Παουλότολο είναι στη ρύθμιση του ήχου. Το είπα σωστά.
9: Και λοιπόν θα το μάθει.
10: Τι είπα εγώ. Δεν
11: ξέρω. Τα διπλάσια χρόνια από μένα.
10: Τι είπα.
12: Παουλότολο.
10: Ενώ εσένα τι είναι.
12: Παλού.
10: Τον μπερδεύει με τον Παουτάσο.
13: Ηχολήπτη ο Στέφανο Παουλότολο.
14: Στέφανο Παουλότολο. Πάλα του. Έλα, είναι όνομα αυτό που έχει. Πάλα. Πε το
15: κατεβαίνει Γιάννη Αλαφούζο.
16: Ναι. Αρχηγό αυτό και θα πάει στη Φυσούνα.
17: Στη Φυσούνα.
16: Στη
17: Φυσούνα.
16: Στη Φυσούνα.
15: Ναι, ωραίο αυτό.
18: Στη Φυσούνα δεν νομίζω, αλλά τέλο πάντων ναι.
15: Ναι.
19: Τι κάνετε, καλημέρα.
20: Καλημέρα σα, κύριε Μαλί. Κύριε Μαλί και σε εσά και στου ακροατέ σα.
19: Θα έκανε λίγο το πι, αλλά εν πάση περιπτώσει στην Κρήτη τα τρώμε λίγο.
20: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
21: Προσοχή, προσοχή.
22: Φεύγουμε και ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Διάλειμμα, φίλε.
19: Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε ξανά.

0: Όζι Όσμπον, καλημέρες. Τι κομματάρες βάρας, μόρι ορόστιο. Σχετικά με, με τη EuroLeague, όλοι λέμε λέει, πάλι για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό τελικό και δεν υπολογίζουμε τους υπόλοιπους όπως πέρσι. Εντάξει, έχει μια λογική αυτό που λες, αλλά πιστεύω ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι ένα τσικ καλύτερη από πέρσι. Νομίζω. Εγώ η άσχετη από μπάσκετ που βλέπω τα τελευταία τρία λεπτά.
1: Έτσι.
0: Αυτό. Γνωρίζουμε αν στα σχολεία επιτρέπονται τα σαμπό κάλτσα. Αν με ρωτάς, δεν θα έπρεπε να επιτρέπονται πουθενά αυτή πλην των νοσοκομείων.
1: Αυτή η μάστιγα.
0: Εντάξει, πλην των ιατρείων. Εννοείς οι δάσκαλοι, οι καθηγητές ή γενικά
1: τα παιδιά
0: σαμπό.
1: Τα παιδιά, ναι, ναι. Το κάλτσα άσπρη εν τω μεταξύ γίνεται κόλλο.
0: Και μετά γίνεται. Ναι. Και να ξέρετε, η άσπρη κάλτσα δεν ξαναγίνεται άσπρη.
1: Ναι.
0: Η άσπρη κάλτσα είναι άσπρη όταν τη φοράς πρώτη φορά. Μετά.
1: Μετά αρχίζουν τα λάθη.
0: Μετά δεν έχεις άσπρες κάλτσες. Η διαφήμιση της Κοσμοτέλη θα μπορούσε να είναι σποτάκι με βάιο τσουσικά και μαραφιανό. Να σας πω την αλήθεια, πρώτη φορά την άκουσα σήμερα, νόμιζα ότι ήταν από Fight Club. Αλήθεια σας λέω. Και αυτό είναι, το λέω για καλό για την Κοσμοτέ. Αυτό είναι επιτυχία. Μπράβο, μπράβο. Η απάντηση στη Μαρία είναι ένα διπλό του Παναθηναϊκού μέσα στην Αγία Σοφία. Γιατί τι είπαμε.

0: Είναι η απάντηση.
1: Τι είπα, για το, είπα κάτι για τον Παναθηναϊκό. Ίσα-ίσα, μα δεν με άκουγες στην αρχή που είπα ότι έπαιξε πάρα πολύ καλά ο Παναθηναϊκός. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο δεν καταλάβαινες ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 10 παίχτες. Mm-hmm. Ή νόμιζες τέλος πάντων ότι και η ΑΕΚ έπαιζε με 10 παίχτες. Κάποια στιγμή, αν με ρωτάς, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Εντάξει.

0: Ναι, Εργίν 8 Νταν.
1: Ναι.
0: Περνάει, αν με ρωτάς.
1: Περνάει. Μπράβο, το καλύτερο από όσα ακούστηκαν, νομίζω.
0: Εργίν 8 Νταν. Ωραίο. Δύο super sold out shows. Ο Μαξ Αμίνη το Σάββατο λέει δύσκολη πίστα Τσούβι και 9 εκατομμύρια followers. Εντάξει, μεγάλη. Τι, δηλαδή, εσύ τι συγκρίνεις τώρα. Μιλάμε για ένα stand-up comedian που είναι παγκοσμίως γνωστός, ας πούμε. Δηλαδή, ότι τι, ότι πάει να ανταγωνιστεί τώρα ο Τσούβι. Έλα, Τσούβι, δύσκολη πίστα.
1: Σε έχει βάλει κάτω ο Μαξ Αμίνη και σε
0: Μαξ Αμίνη λέει 9 εκατομμύρια followers, λέει δύο sold out. Καλά, στο Christmas Theater εντωμεταξύ, έτσι, sorry. Δηλαδή, okay.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, μπράβο στο Μαξ Αμίνη και μπράβο και στους followers. Τι να κάνω τώρα.
0: Ότι και καλά, δύσκολη πίστα. Δεν μπορεί να την ανταγωνιστεί εσύ. Το Μαξ Αμίνη. Δηλαδή.
2: Εντάξει, ο Μαξ Αμίνη κάνει στα αγγλικά σε κόσμο. Απευθύνεται σε όλο τον πλανήτη. Είναι λογικό.
0: Λοιπόν.
2: Να πούμε καλημέρα, Γκόγκο, σφορολογία.
0: Καλημέρα, Γκόγκο.
2: Καλώς το που έχω στείλει λάθος χαρτιά και του έχω ανεβάσει την πίεση.
0: Μπράβο.
2: Τα έχω κάνει όλα λάθος.
0: Μπράβο. Μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό που λες.
2: Αφού τώρα με ανέλαβε. Εν τω μεταξύ, τώρα με ανέλαβε ο Γκόγκο και μου λέει θα τα κάνουμε έτσι. Εγώ τα έκανα αλλιώς και του ανέβασα την πίεση πρωί-πρωί. Γι' αυτό ήμουν έξω και μιλούσα και μετά έχω να πάω για επιπλήξεις. Από τα γραφεία. Δεν λαδώ, ρε καράγκιος.
0: Λοιπόν, ο Εμπαπέ ήταν τραυματίας. Έπαθε ένα ημιτενοντόδι. Υπέστη τραυματισμό στον ημιτενοντόδι μη του αριστερού του ποδιού. Ημιτενοντόδι. Και αποφάσισε τι να κάνει.
2: Ράπερ.
0: Να πάει στην Ιταλία. Εντάξει, αφού ήταν τραυματίας.
2: Να πάει να φάει μια κάτσιο πέπε.
0: Πήγε στο Κάλιαρι. Πήγε στο Κάλιαρι με τη σύντροφό του, με την Έστερ Εσπόζιτο. Με την οποία λέει φημολογείται ότι βρίσκεται σε σχέση. Εν τω μεταξύ βγήκαν, δηλαδή εμφανίστηκαν μαζί στην Ιταλία. Να τρώνε μαζί. Ναι, μάλλον.
2: Πρέπει να
0: κάνουν.
2: Μάλλον. Πήγανε επαγγελματικό ταξίδι και μένουν μαζί το
0: αυτό,
2: βράδυ.
0: Ναι. Και ερωτήθηκε ο Αρμπελόα μετά το παιχνίδι με την. Με ποιον έπαιζε, με την Ισπανιόλ, νομίζω. Ναι, με την Ισπανιόλ. Ότι έλειπε κτλ. Και του λέει Αρμπελόα, παιδιά, είναι τραυματίας. Μπορεί να κάνει στον ελεύθερό του χρόνο ό,τι θέλει.
2: Ναι.
0: Ελεύθερο παιδί είναι. Λεφτά έχει, γιατί παίζει με την Μπαρτσελόνα στο επόμενο μάτς.
2: Ωραίο.
0: Αλλά όλος ο σχεδιασμός, λέει, για τους τραυματισμένους παίκτες εποπτεύεται και διαχειρίζεται από τις ιατρικές υπηρεσίες Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτοί είναι που ελέγχουν πότε πρέπει να πάνε στο.
2: Δεν θα μας πεις εσύ, κύριε, τι θα κάνουμε.
0: Στο πολιτικό κέντρο και πότε όχι. Κάθε παίκτης στον ελεύθερο του χρόνο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και θεωρεί κατάλληλο. Δεν ασχολούμαι με αυτό. Εντάξει.
2: Για
0: καλά τους είπε, δεν στο κάτω-κάτω. Δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή, εσύ τι θα έκανες. Είσαι ο Εμπαπέ.
2: Ναι.
0: Είσαι τραυματίας.
2: Ναι.
0: Έχεις ένα ελεύθερο Σαββατοκύριακο. Επιτέλους.
2: Επιτέλους, ρε παιδιά.
0: Δεν θα πας στο Κάλιαρι να φας
2: πού θα πάω.
0: Με συγχωρείς, δηλαδή.
2: Κάλιαρι θα πάω.
0: Έτσι.
2: Για όνομα. Πού θα. Είμαι τραυματίας, δεν μπορώ να περπατήσω. Θα πάω στο Κάλιαρι.
0: Ναι.
2: Θα φύγω από εδώ, θα μπω στο αεροπλάνο και θα εξαφανιστώ. Έτσι. Με τη σχέση μου.
0: Με τη σχέση σου.
2: Μπράβο. Δεν μπορούμε δηλαδή να πάμε για ένα καφεδάκι. Θέλω έναν φρέντο, θέλω έναν εσπρέσο αυθεντικό. Σκεφτώ. Μα έχουμε φρέντο εδώ στην Μαδρίτη. Όχι.
0: Θα πάω στο Κάλιαρι. Καμία σχέση.
2: Είναι, θέλω, ξέρω εγώ, γίδα ποσιάτη στα Κοζάνης. Ορίστε, έχουμε φέρει. Θα πάω εκεί στο Μαντρί. Θα μπω μέσα.
0: Λέει κάποιος, καλημέρα λέει, επειδή τον έχουμε ξεχάσει, η United έχει τρεις σερί νίκες και έχει μετά Σάντερλαντ και Φόρεστ.
1: Σάντερλαντ είναι εύκολη πίστα.
0: Όχι, αυτό λέει. Να. Γιατί δεν έχει ξαναφτάσει τις τρεις και τις τέσσερις νίκες η United.
1: Τις τέσσερις
0: ήταν που άλλους ήταν με την ξυριστική αναχείρα και μετά λέει άστι κάτω, δεν πειράζει.
2: Και ο Χέις Ντέβις πήγε η Ιορδανία, έτσι. Πετάχτηκε για ταξιδάκι.
0: Καλά έκανε.
2: Μα έχει τα μίλια κερδισμένα. Είναι από την Turkish Airlines. Είναι MVP. Έχει μίλια. Σου λέει ο πατέρας μου: έχει 20 ευρώ μέσα. Θα τα φάω. Πήρα τον παππού, πήρα τη γιαγιά. Θα κλείσουνε.
0: Αν έχεις 20 ευρώ σε μια κάρτα που δεν τη χρησιμοποιείς.
2: Πρέπει να φαγωθούν. Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν τα υπολογίζεις κιόλας. Λέει: δεν ξόδεψα τίποτα.
2: Η Ιορδανία πήγε. Ο Τάσος Δούσης μας. Πήγε η Ιορδανία. Κίγαντα με μαλλί κυραλέκου, έτσι. Και είναι έτοιμο. Ανανεώθηκε. Γέμισε μπαταρίες και είναι έτοιμος για το μάτς της Τετάρτης. Τον έφαγα αυτόν Μαρία με τον ακούρευτο που πήγε και έσπασε το πόδι του. Πού πήγε.
0: Έσπασε
2: και...
0: το πόδι του.
2: Ήρθε Ολυμπιακό Βαλένθια. Ολυμπιακό Μονακό νομίζω. Και έσπασε το πόδι του.
0: Περίμενε, ποιον λες.
2: Αυτό ο viral οπαδός της United.
0: Πήγε και είδε Ολυμπιακό Βαλένθια.
2: Κάποιο μάτς πήγε να δει άσχετο και έπεσε και έσπασε το πόδι του. Και λέω τον μάτιασα. Ναι, κάτσε να το βρω τώρα.

0: Ήρθε Βαλένθια Παναθηναϊκός και έσπασε το πόδι του. Έπεσε και έσπασε το πόδι του.
1: Όλη η κατεμιά του κόσμου, ρε.
0: Σου είπα, αυτόν θα τον κουρέψουν οι ίδιοι.
1: Όλη η κατεμιά του κόσμου. Καλά. Θα πάει να κάνει εγχείρηση τώρα στο πόδι και θα ξυπνήσει κουρεμένο. Κάναμε λάθος, λέει.
0: Τι έπρεπε
1: να ξυρίσουμε το πόδι.
0: Για λογοτομή. Έχει έρθει μήμα Go-Go's Power Ranger. Υπέροχο.
1: Φανταστικό.
0: Τον σκέφτηκα το λογιστή με κόκκινη στολή. Λοιπόν, αλλά να μιλάει σοβαρά έτσι ντυμένος με κοιλιά. Τι κάνετε, ρε φίλε. Βαλένθια Παναθηναϊκός πήγε και είδε καλέ. Εντάξει, ρε φίλε. Δεν το θυμόμουνα.
2: Κάποιος για το θέμα με τις κάλτσες, Μαρία, λέει, δεν θέλω να κάνω διαφημίση, αλλά αν πάρετε λευκατικό το οποίο το όνομα παραπέμπει στην ανακάλυψη του Αρχιμίδη, οι κάλτσες παραμένουν άσπρες. Φοράω σε προπόνηση γυμναστήριο και είναι όντως άσπρες.
1: Θέλεις να σου πω κάτι?
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν μπορώ να έχω ειδική μεταχείριση στις λευκές κάλτσες.
2: Άμα θες να
1: έχω
2: φοράς,
1: πολλά
2: όμως...
1: πράγματα να ασχοληθώ στο σπίτι.
0: Και σου έχω πολλά μαζεμένα.
1: Και γι' αυτό ξέρετε τι κάνω. Παίρνω μόνο μαύρες κάλτσες στα παιδιά. Αυτό. Γκρι μαύρες. Γκρι μπλε μαύρες.
0: Εγώ. Άμα με δεις με άσπρη κάλτσα και μαύρο παπούτσι και λες και είμαι ο Τζέιμς Μπράουν. 1, 2, 3, 4.
1: Καιρό. Μαύρες, γκρι, πράσινες σκούρες, τέτοιες.
2: Δεν έχουν αρχίσει τα σχεδιάκια στις κάλτσες στα παιδιά και τέτοια.
0: Ο Κουμεντάκης φοράει Πάκμαν.
1: Η Διοχάντη φοράει κάτι τέτοιες κάλτσες. Αλλά ακόμα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ακόμα.
1: Ακόμα. Όχι, θα πάει να κάνει δοκιμαστικά την παράλληλη εβδομάδα. Με, κατάλαβα γιατί.
0: Να πάει, να πάει.
1: Η Άκη χρειάζεται ενισχύ.
0: Μιλάει με δύο χάντε. Πρέπει να είναι Δανός. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση να γυρίσουμε. Λοιπόν, έχουμε όνειρα εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Υπάρχει Cosmote TV που κάνει αυτά τα όνειρα πραγματικότητα. Ζεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε τον ήρωα πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Προϋποθέσεις. Και τώρα να σου πω κάτι. Πρωί-πρωί δεν είναι ωραία να πηγαίνεις στο φούρνο και ζεστό το ψωμάκι να παίρνεις τη γωνίτσα. Λοιπόν, όποιος ξέρει τι σημαίνει να κόβεις κομματάκια από τη φρατζόλα που είναι ζεστή, ξέρει και πού θα τη βρει. Γι' αυτό αγαπάμε το φούρνο των Lidl. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις τα πιο ξεχωριστά ψωμάκια, αρτοσκευάσματα, γλυκά. Και όλα φρεσκοψημένα. Εν τω μεταξύ, πας το μεσημέρι και έχουν ψησί, αλλά γιατί έχουν εξαφανιστεί τα πρωινά.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει. Ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη απόψε στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, Μαρία, γενικά η εκπομπή είναι ταξιδιάρικη.
1: Ναι, πολύ.
0: Λέγαμε για τα ταξίδια, λέγαμε για το Χέις Ντέιβις.
1: Για ταξίδια.
0: Ναι, καλά, για την Κρήτη. Θα σε πάω τώρα Ινδία. Θα σε πάω στη μαγική για κάποιους Ινδία, για σένα όχι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, υπάρχει και ένας, ο Τζι του Μούντα. Ο Τζι.
2: Ο ποιος τι.
0: Ο Τζι του Μούντα είναι μέλος της φυλής των κρατήδιων Ντίσα στην Ανατολική Ινδία.
1: Ωραία.
0: Αυτό έγινε πριν μια εβδομάδα. Θα σου πω, έχασε δυστυχώς την αδελφή του. Πέθανε η αδελφή του και ήθελε να πάρει 180 ευρώ που είχε στο λογαριασμό της.
1: Μεγάλος καημός, μεγάλο πένθος.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Πήγε το πιστοποιητικό θανάτου και είπε είναι η αδερφή μου
1: ναι.
0: Και λέει δεν πιστεύουμε ότι είναι η αδερφή σας. Και την ξέθαψε και την πήρε στον νόμο.
1: Έλα ρε, άσε με.
0: Την ξέθαψε, την πήγε στον νόμο και την πέταξε εκεί μπροστά. Την πέταξε εκεί μπροστά στο γκισέ.
1: Δεν πιστεύανε ότι είναι η αδερφή τη, δεν πιστεύανε ότι είναι πεθαμένη.
0: Και
1: τα δύο.
0: Και αφού την ξέθαψε την αδερφή του, χειρότερα από μένα με τον κόγκο. Και αφού την ξέθαψε και την πήγε εκεί να κάνει ανάλυση, τι είπαν, δεν καταλάβατε. Δεν επιτρέπεται να πάρετε τα χρήματα.
1: Και τώρα θα πληρώσει και πρόστιμο.
0: Τώρα θα πληρώσει και να την ξαναθάψει.
1: Δεν επιτρέπεται να πάρει τα χρήματα από την πεθαμένη αδερφή του.
0: Ναι.
1: Και ποιος θα τα πάρει τα χρήματα.
0: Κανένας.
1: Τι κανένας.
0: Γιατί δεν είχε.
1: Θα τα φάει το κράτος.
0: Θα τα φάει το κράτος. Παντού. Εξοργισμένος λοιπόν από την άρνηση και το πρόσχημα.
1: Δεν αντιθάβω, να αντιθάψετε εσείς.
0: Και πιστοποιητικού θανάτου επέστρεψε. Αυτή εδώ ποια είναι. Ποια είναι, την κουβαλά έκανε και υπάρχουν βίντεο.
1: Πείτε μου ποια είναι αυτή. Μίλα μωρή. Μην κάνεις την ψόφια.
0: Δεν μπορεί σήμερα, δεν μπορεί. Έχει τα λαιμά της. Λοιπόν, καταλάβατε. Νευρίασε αυτός. Γιατί είπαν, δεν καταλάβατε κύριε. Δεν επιτρέπεται. Να πάρετε. Έχει παρεξήγηση, δεν χρειάζεται να την ξεθάσετε.
1: Έχει κλείσει το ταμείο.
0: Δεν γίνεται.
1: Ελάτε πάλι αύριο.
0: Βάλτε αριθμό πρωτοκόλλου να κουνιέται και να φεύγουν τα κόκαλα. Okay.
1: Να ξέρεις ποιο είναι το τραγελαφικό. Καλά, τραγελαφικό. Όλο αυτό. Ότι μόνο άνθρωποι το κάνουν αυτό το πράγμα. Ότι έχουμε φτιάξει έτσι την κοινωνία που οι άνθρωποι κάνουν τέτοια πράγματα που τα ζώα δεν θα τα κάνανε ποτέ. Και θεωρούμαστε ότι είμαστε το πιο πολιτισμένο όν και το πιο εξελιγμένο.
0: Δηλαδή.
1: Όχι. Όπως έχει πει ο Ζερβές, πάρα πολύ σοφό. Λέει, πες ότι εξαφανίζεται το ανθρώπινο είδος σήμερα. Σε 100 χρόνια από τώρα θα έχει γίνει η φύση, θα έχει αναπτυχθεί, θα έχει γίνει ένας παράδεισος. Εξαφανίζονται οι μέλισσες τώρα.
0: Τελειώσαμε.
1: Πεθάναμε όλοι.
0: Ναι.
1: Τελειώσαμε όλοι. Όλα. Τελείωσε. Μία έρημος θα γίνει.
0: Let it be, ήταν αλήθεια.
1: Let it be, κανονικά. Καταλαβαίνετε ποιος είναι ο σημαντικός οργανισμός πάνω σε αυτή τη γη.
0: Όχι,
1: νομίζουμε εμείς ότι είμαστε.
0: Όχι, δεν είμαστε. Αλλά σε όλες τις χώρες ο ΕΦΚΑ είναι χάλια. Είδες
1: ναι.
0: Τι τραβάει.
1: Ναι.
2: Τι σχέση έχει ο ΕΦΚΑ.
0: Ο ΕΦΚΑ φταίει.
1: Όποιος δεν ξέρει. Όποιος ξέρει, μάλλον συγγνώμη. Όποιος ξέρει, δεν τρώει ποτέ ζεστό ψωμί γιατί είναι νευροτοξικό. Εμβόλια να κάνετε εσείς που ξέρετε, να ζείτε καλά και να ακολουθείτε την επιστήμη.
0: Θα το πω στη γιαγιά μου. 100 χρονών όλοι στο χωριό μου τρώνε ζεστό ψωμί και μπομπότα. Έλα, ασχετάκο.
1: Let it be.
0: Λοιπόν,
1: let it be.
0: Αυτό που λες ήταν φοβερό που έκανα αυτό. Θα σου πω εγώ ποια είναι εδώ πέρα.
1: Ας να ξεθάβει. Τι κάνεις εκεί.
0: Χειρότερα από τον Ιάπωνα. Χειρότερα από τον Ιάπωνα που νευρίασε με τον αφεντικό του, έκοψε τα δύο και τα πέταξε στο γραφείο. Θα πάρει τα τέσσερα.
1: Ναι.
0: Αλλά το έκανε ρεαλιστικά. Το και τον κοίταγε ο Γιώργο.
1: Και το έλεγε ο άλλος, το λέμε. Το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Το
0: χρώμα το πέτυχες. Το ανέκδοτο. Τι έκανε ο άνθρωπος.
1: Είμαστε μία ώρα στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς αεροδρόμιο.
2: Έχει τροχαίο στις γέφυρες.
0: Όταν πεθάνω θα με ξεθάψει η ΔΕΗ, εφορία, 3-4 τράπεζες, 3 σπιτονοικοκύριδες και δεν ξέρω πόσοι ακόμα. Ήρθε ένα μήνυμα.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε μεγάλο τελικό. Mm-hmm. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΜΕΤΣ. ΕΡΤ 2 Sports, sportfm.gr, Big Wins, sportfm εννοείται.
1: Όλα
0: ενημέρωση. Μας. 7 η ώρα το απόγευμα, ο τρίτος τελικός της Novibet Volley League. Έχουμε match ball. Εντάξει, mm-hmm. Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. 1-1 είναι στη σειρά τα παιχνίδια, προφανώς. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε, ο νικητής θα είναι και ο εστεμένος.
1: Τι ώρα να είσαι εστεμένος?
0: Και με κορδέλα,
1: με κορδέλα και ξυρισμένος, κρέμες, εστεμένος.
0: Τρελό weekend στην Μπέρνης. Ωπ, Τάσο, Τάσο, Τάσο.
1: Στείλτε link για την αδερφή του, για ένα φίλο ρωτάω.
0: Σόφια ακόμη. Καλημέρα στο Στέργιο.
1: Γεια σου, Στέργιο.
0: Τσούβι λέει, έλα. Το κοινό σου περιμένει απάντηση στην επίθεση που έχει εξαπολύσει ο Ζωσιμάρ.
1: Κάτι έκανε και Σάρις μάλλον.
0: Το ποδόσφαιρο λέει σήμερα δεν είναι χειρότερο από το ποδόσφαιρο παλιά.
1: Χειρότερο.
0: Βεζιρίδες στη θέση του Βεζίρι. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του.
1: Δεν είναι, είναι, μιλάει με τα 6 goals. Ναι, είναι επίθεση σε μένα, καλά, προσωπική.
0: Καλά.
1: Θα κονταροχτυπηθώ στην κλειφάδα με τον Κέσαρη.
0: Εντάξει.
1: Αλλά. Εγώ έχω τις παίκτες μαζί μου, τις παλιούς. Έτσι θα έρθουμε. Τροπή σου! Αλλά με κοιλιές και τέτοια, ε.
0: Βγάζετε τις μούρες σας στα social media. Τις φωτογραφίες σας.
1: Άντε.
0: Άντε. Τενίζεστε.
1: Σας μάρανε το like.
0: Πετρίδαρος
1: πρωί-πρωί.
0: Τώρα, Ευρωπαίοι.
1: Σήμερα και αύριο.
0: Κάνεις βάρδιες εδώ. Δεν τρέπονται λίγο να σε βάζουν σε βάρδιες? Είναι δυνατόν τώρα.
1: Ένα στάρ τώρα, μια έκπτωτος.
0: Και άρρωστος. Άρρωστος Παναθηναϊκός εννοείς.
1: Όχι, όχι, άρρωστος. Κανονικά φταρνίζει. Είναι και πολύ
0: αγάπη. Μπράβο, έλα να μας κολλήσεις.
1: Για χαρά είναι. Κανόνισε να μας κολλήσεις να μην πάμε Final Four εξαιτία σου.
2: Πήγαινε, μιλά του.
1: Για χαρά είσαι.

0: εντωμεταξύ το είδα και αυτό. Στη Φόρμουλα 1, σε live μετάδοση, πήγε η Βάνα Κνόλ. Είναι αυτή η οπαδός Κροατίας που τα πέταγε όλα έξω.
1: Οκ, okay, ναι.
0: Και είχε live με τον αθλητή και τη δημοσιογράφο καμεραμάν και τους άφησε και την ακολουθούσε. Μιλάγαν οι άλλοι voice over. Έφυγε από το πλάνο. Μαρία, έφυγε από το πλάνο. Δεν καταλαβαίνεις ξεφτύλα. Ή και αλήθεια. Έφυγε, τους ξέχασε τους. Γιατί έχουν μια εκπομπή για τη Φόρμουλα 1 και περπατούσαν live και τους ξέχασε. Αυτός. Τους ξέχασε. The cameraman knew what he was doing. Μιλάνε και οι τρεις έξω από εκεί που θα γίνει η Φόρμουλα 1. Περνάει η Κνόλ, τους αφήνει τελείως εκτός πλάνου.
1: Η κάμερα ακολούθησε το βλέμμα του καμερά.
0: Όλο.
1: Εν τω μεταξύ, εντάξει, τύπησα. Είναι
0: θεάρα. Αυτό.
1: Είναι θεάρα. Φοράει ένα μπουστάκι, φοράει ένα σορτσάκι τζιν και μπότε από κάτω. Τούμπαν, και τι να ακολουθήσει του άλλου τρει.
0: Τίποτα.
1: Οι άλλοι τρει ήταν κανονικά ντυμένοι.
0: Τι να του κάνω εγώ αυτού.
1: Α, σα δεν πειράζει. Ακούμε τη φωνή.
0: Voice over. Εγώ θα δίνω και πλάνο από πίσω. Ω! Τετακέ!
1: Τετακέ!
0: Έλα, Γιώργη! Κάτω κανονικά. Έπρεπε να κάνω καμερά. Θε πέταλο για τα καρφιά, έπρεπε να το κάνω. Εσύ ρε παιδί μου, Κνόλ. Έχω ρίξει Κνόλ στο φαγητό, θα τα μπερδεύει μετά.

0: Επίσης, μην μας στέλνετε μηνύματα για τον Τζακωμό του Αρναούτου Γλου με τον Λάζαρο
1: Χριστόγλου.
0: Είναι σε άλλο σταθμό. Είναι σε άλλο σταθμό.
1: Δεν έχω ακούσει.
0: Το είδα. Το είδα, αφού μας πήρξαν από το πρωί. Το είδα. Δεν θα σχολιάσουμε εμείς τον Αρναούτου Γλου και τον Χριστοδουλόπουλο. Εγώ έχω πει για τον Χριστοδουλόπουλο και τον Λάζαρο.
1: Αν δεν βάλεις ονόματα, δεν σκέφτεσαι Γρηγόρη Αρναούτογλου, Μάκη Χριστοδουλόπουλο.
0: Ναι, ναι, και έχουν τσακωθεί.
1: Τι να το πω εγώ.
0: Πάντα. Night Live, ξέρω αυτό. Ναι.
1: Είπες, φεύγω από την εκπομπή σου.
0: Χριστοδουλόπουλο έχω αγαπήσει, δεν ξέρω αγαπώ Χριστοδουλόπουλο μετά από αυτό το γυριστό γκολ στον ημιτελικό με τίτλο. Τέλος. Τελείωσε. Αυτό.
1: Εντάξει, όλα στο πρόγραμμα είναι.
0: Θα τσακωθούν. Και τι θα κάνουμε, να μπούμε εμείς στη μέση.
1: Τώρα, το Βαγγέλη έκανε στο ίδιο σταθμό και στην ίδια εφημερίδα πολλά χρόνια. Θέλω να πω ότι... Έχω δει την Γκνόλ, εγώ 10 φορές τώρα εδώ το πλάνο. Τι τέλειο σκηνοθέτησε. Αυτό δεν είναι, είναι πάνω από 50 χρόνια σκηνοθέτης. Δεν είναι πιτσιρικάς. Πιτσιρικάς όταν είναι... κάτι 55... Και hot και dog.
0: Το ότι όλο το τριήμερο, λέει, ο καιρός ήταν χειμωνιάτικος και σήμερα που γυρίσαμε για δουλειά είναι καλοκαίρι, πώς σας φαίνεται? Σχολιάστε το λίγο, Γιώργος Πανιωνάκιας. Έχει και τον πόνο του.
1: Και Πανιωνάκιας,
0: και τον
1: του χάλασε και το τριήμερο.
0: Ναι. Μα το ξέραμε, ρε παιδιά, την περασμένη εβδομάδα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πάμε τώρα ένα διάλειμμα και το τελευταίο. Ναι, το τελευταίο.

0: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτού των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
1: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
0: Καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
2: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
3: Ναι.
2: Με ρόκα, σταφή.
0: Όχι αυτά, τα φαγιά.
2: Καναπεδάκια, μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Ντολμαδάκια με αμπελόφιλο, ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
0: Πιο έκλεκτο.
2: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σως με πετιμέζι.
0: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
2: Τρομερά πράγματα.
0: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
4: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
5: Τι ζήτησε, κύριε.
4: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
0: Μ' αρέσει που ξέρει και καλό τρώω.
4: Είμαι από του λίγου ανθρώπου που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουν.
0: Άρε παπάρα που θα δουλέψει.
4: Ξέρεις πόσου μήνε έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιο.
6: Όλα παγώσιμα τα βλέπει.
4: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πέθανε για την έρωση. Αλλά τις έτρωγα.
6: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
7: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
0: Έφασε.
4: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας. Ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
8: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
3: Τι θα κάνετε.
7: Τι να κάνουμε.
3: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
7: Σοφλάκια. Θα αρέσει, τα μαζέψουμε.
3: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
7: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
3: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
8: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
0: Μπουκές μετράζε.
8: Ατλαντικού.
7: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν. Και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
3: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί και
7: μπριτζόλα
3: με λεμόνι δίπλα.
7: Εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με...
9: Και οφτέδες έχει.
7: Και οφτεδάκια.
3: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει σου λέω γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
0: Και τι θέλεις να το δώσω να φάει, λάσπη.
8: Άρα αυτό μας αρέσει αν είναι, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.

0: όλο αυτό το ξεθάψιμο, λέει κάποιος, έγινε για 180 ευρώ.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα, λέει, θα ήμασταν σαν το Silent Hill με τα ζόμπι, θα κυκλοφορούσαμε όλοι αγκαλιά με, με κάποιον ξάδελφο, ο Ζαναξαγόρας.
1: Είναι ο αγαπημένος.
0: Το άφησε για το τέλος.
1: Είναι αγαπημένος.
0: Έγινε ο Κάλιο Ντρογκμπά παρά του Ρε.
1: Και ο Ζαναξαγόρας.
0: Ο Ζαναξαγόρας, ναι. Είναι το αγαπημένο μου δίδυμο. Τελείωσε.
1: Ζαναξαγόρας.
0: Λοιπόν, εχθές στο παιχνίδι της Manchester United με τη Liverpool, είχαμε ένα δυσάριστο επεισόδιο. Δεν ένιωσε καλό ο Άλεξ Φέργιουσον, αυτό που έχει δει ο άνθρωπος. Λογικό. Λογικό. Πήγε στο νοσοκομείο, κατευθείαν τον πήγαν, ένιωσε λίγη αδιαθεσία.
2: Αλλά είναι καλά.
0: Αλλά τελικά, εντάξει, πήρε εξιτήριο, είναι καλά. Είχε πάθει εγκεφαλικό κάποια στιγμή, δεν είχε πάθει. Κάτι είχε πάθει.
1: Επειδή είναι κάτι σοβαρό αυτό που λες, δεν ξέρω.
0: Ναι. Ο, εντάξει, το 18 βέβαια. Είχε πάθει εγκεφαλική αιμορραγία.
1: Ναι.
0: Είναι 84.
1: Και είναι μια χαρά.
0: Και είναι, εντάξει, καλά είναι.
1: Είναι μια χαρά. Ένιωσε αδιαθεσία και τον πήγαν στο νοσοκομείο.
0: Πήγαν στο νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ.
1: Δεν έχει τι μάλλον να το πει. Δεν είναι τίποτα, μην ανησυχείς.
0: Νευρόπονος είναι. Βλέπει και αυτό τη βλέπει, εντάξει.
1: Καλά
0: τα πήγε.
1: Μην παίρνεις φορά γιατί
0: Champions League Manchester United.
1: Και ξεκίνησες και εσύ φέτος να αρχίσεις να βλέπεις πράγματα. Άμα διαρκέσει κάμια δεκαετία αυτό, θα σας παίρνουν και εσάς στο νοσοκομείο από την εξέδρα, τη Λίβερπουλ.
0: Ναι,
1: άμα και του χρόνου και του παραχρόνου και 4-5 χρόνια σε πάει έτσι. Δεν αργεί να έρθει υπέρταση. Δεν αργεί να έρθει. Ναι. Ο Εργίν Πίτερ Παν στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα. Κατοχυρώνει τον Μπριό Πεσούση.
0: Ωραίο. Πολύ ωραίο.

0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει που δεν λέτε όλα τα μηνύματα. Έστω και τα λίγο αρνητικά, αλλά ευπρεπή, χωρίς ύβρις. Δυστυχώς, πάντα υπάρχει η αλαζονία αυτού που βρίσκεται επίσης από το μικρόφωνο. Ο Γιώργος Πάο. Μία είναι η ομάδα μέσα σε όλη την Ελλάδα. Ένας είναι ο Θεός, ο Παναθηναϊκός.
1: Τώρα, γιατί θεωρείτε αλαζονία ότι δεν διαβάζουμε όλα τα μηνύματα στον αέρα?
0: Δεν τα προλαβαίνουμε.
1: Εντάξει. Και αυτά που προλαβαίνουμε, δηλαδή. Οκ, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτό το κάνει η κόρη μου. Και δεν ξέρω αν το πήρε εγώ από την κόρη μου ή η κόρη μου από μένα.
0: Η κόρη από σένα.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι
0: σίγουρη. Το κάνεις πολλά χρόνια. Είναι, ναι. Αλλά πρώτη φορά σε μιμήθηκα έτσι.
1: Έκανε χθες,
0: το κάνεις πολλά χρόνια.
1: Την ευρία σου αδερφός και κάνει.
0: Ναι, ναι, από σένα.
1: Το παιδί.
0: Δικό σου.
1: Ένα δάκρυ.

0: να σου πω κάτι. Παίρνω πίσω αυτό που λέω για την Γκνόλ. Τώρα που τη βλέπω, εάν η Σοφία Θεοδωράκη έρθει έτσι για το δελτίο, θα έχει τρεις ηχολήπτες. Έτσι με το σορτσάκι.
1: Τέσσερις.
0: Ναι.
2: Της μοιάζει κιόλας.
0: Της μοιάζει. Της μοιάζει, μια χαρά ψηλή. Θα περάσει μπροστά με μπότες. Όλα είναι brand, Μαρία. Όλα είναι ένας τρόπος, ένα concept. Μπότες, σορτσάκι, μπουστάκι, Σοφία Θεοδωράκη. Και να περπατήσει έτσι εδώ μέσα και να δεις. Θα έρθει ο Σωτηρακόπουλος 8 και 20 το πρωί. Τι κάνετε, ήρθε να προετοιμάσω την εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Θα δεις τι θα γίνει. Δεν κατάλαβα. Όχι, παίρνω πίσω αυτό που είπα. Σιγά τη θεά. Όχι, έχει δίκιο.
2: Είπες τέτοιο πράγμα, δεν το πρόσεξα.
0: Το είπα εγώ.
2: Τι λες, δεν είναι εμένα το. Μου πει εμένα το σαγόνι.
0: Ναι, εγώ είπα θεά. Τώρα το αλλάζω, λέω. Σιγά τη θεά. Έχουμε και δικές μας. Ντόπιες εδώ, ρε.
2: Καλά, έχουμε τα δικά μας. Δεν τα εκτιμάτε.
0: Ο αδερφός είναι φαντάρος.
2: Δεν τα εκτιμάτε. Εγώ διαβάζω τις δηλώσεις του Μπενίτεθ, τις οποίες δεν τις διάβασα χθες. Και του λέει του χρόνου θα παλέψουμε για τον τίτλο. Υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο. Άρα σημαίνει ότι κάποια κουβέντα έχει γίνει. Για να ξανοίγεται, να πλώνεται τόσο πολύ σαν το νερό, ας πούμε. Και να λέει του χρόνου υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο.
1: Βλέπεις πως σε κοιτάζει.
2: Όχι, να σου πω γιατί. Γιατί ήρθε πρωί-πρωί και μου λέει: τα μάθες, ο σλότ θα μείνει άλλα 2 χρόνια.
0: Ρουφάρτη. Καλά μου κάνεις. Δηλαδή, αν ο Μπενίτεθ είπε: του χρόνου πάμε για προτάσμα και μετά είπε: θέλουμε 10 με 12 μεταγραφές. Πώς είσαι σίγουρος ότι οι 12 μεταγραφές θα κουμπώσουν όλοι μαζί και θα πάμε για το πρωτάθλημα, δεν ξέρω.
2: Δεν θα είναι και οι 12. Οι 6 θα είναι βασικοί. Οι 6
0: είναι
2: θα
0: είναι λίγοι, οι 6 βασικοί, 11 παίζουμε.
2: Γιατί οι άλλοι θα είναι για το κύπελο.
0: Ναι, 11 παίζουμε. Δηλαδή, άμα πάρουμε 6 βασικοί.
1: Είστε που λέτε, πού είναι αυτοί που δεν περνά, θα πρέπει να περνάνε έξω από την πόρτα του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, πήγε για ρεμέγεφτη στον
1: πάγκο. Το ίδιο λέει.
0: Το ίδιο λέει. Αυτό ήρθε να μας πει. Έπρεπε να πληρωθεί τόσο για να μας το πει. Αλάτια! Τέλος πάντων. Δώσε μου και εμένα τόσα λεφτά και να πάω. Να, για τον Πανούτσο Καβάλα, θέλει ο άλλος.
2: Ωραίο, καλό, να περάσει.
0: Καλημέρα στον Τζούι, το Ρίλιο και στη Σαρλίζ Θέρων της εκπομπής.
1: Ορίστε.
0: Ορίστε.
2: Στον Πετρίδη. Στον
0: Πετρίδη.
2: Στον Πετρίδη.
0: Το acting του Πετρίδη δεν παίζεται. Εδώ μεταξύ τον χαιρέτησα και όντως είναι άρεστος. Δεν μπορεί ούτε να κάτσει, δεν μπορεί,
2: καλά,
0: δεν έχει δυνάμεις.
2: Θα σου πω εγώ την Τετάρτη πρωί πώς θα είναι.
0: Αυτό λοιπόν, Φάντεκος, το Final Four. Ο Παναθηναϊκός με 3-0 σκουπίζει την
2: Βαλένθια. Ανερό και Μπαλμπόα θα είναι.
0: Δεν τον πίστευαν, τον ιδόρισαν, τον πολέμησαν, αλλά με ρήματα. Αυτό πάει με ρήματα. Δεν τον πίστεψαν, τον ιδόρισαν, τον πολέμησαν, τους τα ανέτρεψε όλα. Η αρμάδα του Αταμάν είναι στο Final Four και αντιμετωπίζει τη Ρεάλ, η οποία πιθανόν χωρίς τον Ταβάρες να έχει μειονέκτημα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ψηλά οι γροθιές του Αταμάν, Νάκιος Λούκας Κουτσένιο αρχηγός εδώ, πολύ συγκινητικό.
2: Παίρνω πρωτοβουλία για φίλο και ας κράξει.
0: Ο Λεσόρ που έχει παλέψει! Ο Λεσόρ!
2: Ναι. Σάββατο ξημέρωμα.
0: Σάββατο ξημέρωμα.
2: Πάρκαρε αμάξι κοπέλας που δεν μπορούσε να το κάνει. Λέει: αν ακούει φίλη, είναι ελεύθερο. Ναι, το πιο πιθανό είναι η τύψη να ακούει Sport FM, α πούμε.
1: Βασικό να το
2: πει. Ένα είναι αυτό. Σίγου, έχει στείλει και μήνυμα.
0: Εν τω μεταξύ, πώς είναι η ζωή. Πάρκαρε, εσύ πίστευε ότι κάτι θα γίνει και αυτή ανέβηκε στον τοξικό τη γκόμενο πάνω που δεν τη βοήθησε.
2: Και κοιμότανε.
0: Ναι, τι είναι, Ρεμανάλη, ποιο το πάρκαρε. Τι κάνεις, βλάκα σου πες τίποτα. Όχι ρε αγάπη, με βοήθησα. Εντάξει. Αυτό.
2: Και γύρισε πλευρό.
0: Την κάνεις κανένα αστείο και μπλέκεις εκεί. Δεν είναι ωραίο να μπεις να παρκάρεις το όχημα μιας κοπέλας και να έχει ένα κιλό κοκαίνη για να συλληφθείς.
2: Τώρα γιατί.
0: Έλα
2: τώρα γιατί. Θέλεις και εσύ να μιλείς στη EuroLeague.
0: Πήγα να παρκάρω το. Ναι, εντάξει.
1: Περάστε μέσα τώρα κύριε.
0: Και να κάνει αυτή. Πέτρο, τι είναι αυτά που λες. Πώς σε λένε, Πέτρο, ξέρεις. Τι είναι αυτά που λες. Εγώ τι σχέση έχω με αυτά. Αυτό είπα ότι κάει.
2: Και όλα τα δαχτυλικά αποτυπώματα πάνω του.
0: Ναι, αφού έχει τιμόνια τέτοια, έπιασε εδώ. Πιάσε λίγο για την τσάντα αυτή, του είπα. Δεν τρέπεσαι. Και να τρέχει στα δικαστήρια.
2: Σουβέλα, ναι ρε, πλάκα κάνεις. Δεν καλύψεις το χουλιγκανισμό σου με αστεία. Όχι ρε.
1: Όχι ρε.
2: Το χουλιγκανισμό το τσούβι. Ή ακούω δευτεριάτικα Παναγία μου. Δηλαδή να λέγατε για το δικό μου το χουλιγκανισμό θα το περνούσα καλύτερα.
1: Είναι γνωστός άγνωστος άνθρωπος.
2: Ναι, ρε.
0: Ναι, ρε, εγώ κάνω. Γι' αυτό πάω στις γιορτές του Πειραιά
2: και
0: κάνω παρουσιάσεις στον Πειραιά επειδή είμαι χούλιγκαν. Θα με δεχόντουσαν άμα ήμουνα. Μαρία, κάποτε ήσουν Αμαζόνα, τώρα είσαι Αλαζόνα.

0: Αυτό σου διέψευσε.
1: Καλημέρα από Γιάννα Δον Κυρφώτης.
2: Δεν ξέρω τι έχετε πάθει σήμερα. Ο Δον Κυρφώτης, Τσαντσό Κυρφώτης. Δον Κυρφώτης, Σάξα.
3: Τι? Όντως, πυγμάχη έγινε αυτό.
2: Τι έγινε?
3: Ήταν στο καφενείο, λέει, έβλεπε Ολυμπιακό στο 3-1, σηκώνεται παππούς, φωνάζει σε ένα καφενείο γεμάτο Ολυμπιακούς, πάρτε, τέλος πάντων.
2: Τα τέτοια μου.
3: Και πέταξε κάτω τα κρατά. Αποκλείεται.
2: Όχι.
3: Έλα, έλα, έλα.
2: Να μην έλα.
3: Και το δράκο, βάλε μέσα και το δράκο.
4: Ευχαριστώ πολύ, το μπάσκετ κάνει περήφανο δύο.
2: Νομίζω ότι...
4: Μια, του έριξε ένα καπάκι.
3: Έχεις 10 λεπτά.
2: Μαρία Ζαφυράτου.
3: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
2: Πάνος Ρήλος, ή από εδώ.
5: Του καπάκι.
2: Έρχεται. Τσούτσι Κατσόχος, πρεσάρισμα δίωρο και δυνατό στον Big Wins Sport FM 94,6. Έρχεται βέβαια πριν από το δίδυμο το δυνατό η Σοφία Θοδωράκη με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Κάποια πραγματάκια να πούμε, Μαρία, πριν φύγουμε.
3: Ναι. 9 Μαΐου έρχονται οι Μετάλλικα ζωντανά στο ΆΚΑ, το ξέρετε όλοι εσείς. Πόσα εισιτήρια έχουν πουληθεί?
2: 1200.
3: Όχι, πόσα έχουν πουληθεί, ρε παιδί, πόσοι θα είναι εκεί, 50.000, 60, 70, 120.
6: Κάπου εκεί,
3: κάπου 70 χιλιάρικα. Άνθρωποι περιμένουν να πάνε στο ΆΚΑ το Σάββατο. Παιδιά, περάστε και από το booth της Κοσμοτέ Τελεκόμ στο ΆΚΑ. Γιατί μπορεί να γνωρίσετε από κοντά το συγκρότημα ή να πάτε εκεί στα παρασκήνια να δείτε πώς είναι.
2: Κάνει opening ο Ηλιόπουλος. Καλά, κάτσε, άμα πάρεις το πρωτάλληλο.
3: Κάπαμε!
5: Γιατί? Nothing else matters!
3: Δεν γίνεται.
2: Αλλά...
3: Δεν ξέρεις.
2: Πώς ξέρεις
3: εσύ?
2: Εγώ πώς ξέρεις. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το στοίχημα στην BWIN είναι αλλιώς. Στην BWIN παίζεις με extra large αποδόσεις build a bet στο live, ατελείωτο live streaming και ενισχυμένες αποδόσεις καθημερινά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μαρία,
3: Αλέξανδρο.
2: Τα λέμε πάλι αύριο.
3: Γεια σας.
2: Καλημέρα.

0: FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94,6. Κυριάκος Σταθερόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ η κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου.

0: Εμείς τα είπαμε με σαφήνεια. Για ακούστε.
1: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά από, όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, γενικά από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω. Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
0: Καιρός είναι να μας τα πείτε και εσείς. 2-10-95-79-283-4-5. Ήτανε σαφέστατος. Θα κολλήσουμε και δίπλα ένα 30 χρόνια Sport FM. Και θα πεανίζει. Είπα ότι τα είπε ο Καπάτος με σαφήνεια τα πράγματα και έπρεπε να το θυμηθούμε. Δεν νομίζω ότι για να το ακούσει και ο Σταύρος, γιατί εκείνη την ώρα έτρωγε. Για βάλτε το πάλι. Για πάμε.
1: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά από, όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, γενικά από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω. Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
2: Σαφέστατος.
0: Αυτά τα ακούτε, αυτό είπα και εγώ. Σαφέστατος.
2: Θέλω να σου πω εγώ σε 30 δευτερόλεπτα.
0: Για πες τα.
2: Εκτός ότι γνωρίζει και για το ρεπορτάζ το μπασκετικό της ΑΕΚ,
0: ναι.
2: Ήθελε να πει, έχει δώσει παράδειγμα, μισό. Έχει δώσει παράδειγμα και το
0: αποκλειστικό. Μπορείς να το ξαναπείς, άμα θες.
2: Έχει δώσει και το αποκλειστικό του Σλούκα και τα λοιπά και σου λέει ότι ξέρει και βγάζει ειδήσεις και για άλλες ομάδες, είτε στο μπασκετικό ρεπορτάζ είτε στο ποδοσφαιρικό. Αυτό δεν είναι.
0: Το στοίχημα δεν είναι αυτό. Το στοίχημα δεν είναι αυτό. Αν μπορεί να το ξαναπεί, το στοίχημα.
2: Μια φορά γίνονται καλά. Φίλε, μια φορά γίνονται καλά. Αλλά νομίζω ότι ήταν σαφής.
0: Okay.
2: Λίγο υπεραναλυτικό, αλλά σαφής.
0: Περιμένουμε λοιπόν τα δικά σας σχόλια και τα πιο.
2: Λες και εμείς δεν έχουμε κάνει παπάτσες τώρα.
0: Ναι, όχι, εντάξει, δεν το συζητάω γι' αυτό. Αλλά μια και διανύουμε την περίοδο 30 χρόνια Sport FM, αυτό είναι ο Sport FM.
2: Υπάρχει μια φοβερή συνεννόηση,
0: ναι,
2: που δεν έγινε ποτέ. Δική μου συνεννόηση. Δική μου.
0: Ναι.
2: Με Κωνσταντίνο Χατζηδημητρίου, τι ώρα παίζει ένα μάτς στην Ιταλία.
0: Α, ναι, το έχουμε.
2: Αυτό, φίλε, ήταν.
0: Το έχουμε. Έπος. Το έπος είναι το Λάουνταρ.
2: Καλά, ναι, άλλα.
0: Έπος ήταν το Λάουνταρ. Λοιπόν, πάμε.
2: Όλα αυτά ετοιμάζονται, να ξέρετε.
0: 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5.

0: θέλω να καταγγείλω Κωνσταντίνα Πανούτσου.
1: Ναι.
0: Και σε ένα κατά δεύτερο λόγο.
1: Ναι.
0: Και κυρίως τώρα που το λέω, όχι πρώτα την Κωνσταντίνα, αλλά τον Νίκο Ράλη.
1: Ναι.
0: Κάθε Κυριακή βράδυ που τότε είχε ένα τυχές αποτέλεσμα, δηλαδή σχεδόν κάθε Κυριακή.
1: Σε βγάζαμε.
0: Μπράβο. Ναι. Χθες που κάναμε τεράστια διπλούρα παραμονής, παίρνω μόνος μου που δεν το συνηθίσω και τρώω και πόρτα. Όχι, για άλλο λόγο πήρα, αλλά έφαγα πόρτα τέλος πάντων.
1: Ήτανε δίκαιο, έγινε πράξη.
0: Η παραμονή εννοείς.
1: Ναι.
0: Και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι. Ναι. Θα πέσω στην ανάγκη, πέσω τώρα στην ανάγκη.
1: Αλλού.
0: Του Γιάννη Καταφέρη, του Μιχάλη Τσόγου και του Χρήστο Ρομπόλη. Το επόμενο παιχνίδι, όχι, είναι West Ham Arsenal.
1: Α, West Ham Arsenal, ε.
0: Και εγώ εντός με τη Λίντς.
1: Δηλαδή είσαι ή εσύ ή West Ham. Όλοι οι άλλοι το έχουν αποφύγει.
0: Η North Ham, αλλά πολύ λίγες πιθανότητες πλέον. Έχει ξεμακρύνει λίγο και έχει παιχνίδι λιγότερο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι παίζει West Ham Arsenal και την επόμενη μέρα Tottenham Leeds. Που ειδικά εάν έχει χάσει η West Ham, η Λίντς θα είναι και μαθηματικά εξασφαλισμένη, οπότε θα είναι και ψηλά διάφορη.
1: Μάλιστα. Μα τα δούμε όλα.
0: Και λέω και εγώ τώρα.
1: Αλλά δεν έχει αδιάφορη.
0: Ενώ ρε παιδί μου δεν ακέγεται. Τώρα δεν είπα ότι θα κάτσει να χάσει. Και λέω τώρα το εξής. Ή θα χάσει τον τίτλο η Arsenal, ή αν θέλει να συνεχίσει να το διεκδικεί, θα σώσει ουσιαστικά ή θα βοηθήσει να σωθεί τότε. Είδες πώς θα φέρνει η μοίρα.
1: Εντάξει. Okay. Πάμε.
0: Καλησπέρα και περαστικά και στον Νικόλα στο μηχανουργείο από τον πρόεδρο.
2: Ό,τι προλάβεις και ό,τι χάρεις.

0: Πολλά και ενδιαφέροντα είδαμε το την Κυριακή, το Σαββατοκύριακο μάλλον, γιατί και το Σάββατο εκεί μέσα είναι στις Σέρες. Έχουμε, έχει σηκωθεί κουβέντουλα.
1: Ναι, έχει. Εντάξει, το ντέρμπι του το Αθηναϊκό δεν κάτσε στο χ, παρόλο που η ΑΕΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία να...

0: τελειώσει. Δεν ήταν όμως καλή.
1: Όντως, δεν αξιοποίησε θεαστικά το αρμενικό πλεονέκτημα που είχε.
0: Στο ντέρμπι του Βορρά ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά το πρώτο ημίχρονο και μετά, για έναν ανεξήγητο λόγο τον οποίο το γνωρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού.
1: Το γνωρίζουν.
0: Εννοείται. Το γνωρίζουν, διότι όταν κάνεις 17-18 τελικές και βάζεις ένα γκολ και σου κάνουν 4 και τρως 3, το γνωρίζουν πολύ καλά.
2: Μη ρωτάς για τους άλλους να σου πουν τι θα πεις.
1: Διόρθωσε με κάνω λάθος, διότι έχει δει και από κοντά πάρα πολύ τον Ολυμπιακό και φέτος. Νομίζω ότι το πρώτο μήχρονο του Ολυμπιακού ήταν από τα καλύτερα του στη μέση τη σεζόν.
0: Νομίζω ήταν καλό τώρα
1: στο πρωτάθλημα, έτσι. Όχι, δεν μιλάω για ευρωπαϊκά.
0: Έχει κάνει καλύτερα ευρωπαϊκά.
1: Γι' αυτό λέω, δεν μιλάω για ευρωπαϊκά.
0: Αλλά σαν στήσιμο, σαν νοοτροπία, σαν λογική, το πρώτο του ημίχρονο ήταν καλό. Από εκεί και πέρα όμως, μετά το 2-1, ο Ολυμπιακός χάθηκε εντελώς. Δηλαδή, παρόλο που και τότε είχε την μπάλα, αλλά ήταν
1: αδιάφορος, φλίαρος.
0: Φλίαρος, πολύ.
2: Γυρνούμε στους δρόμους με τα μάτια κλειστά.
1: Λοιπόν, πάμε με το τραγουδάκι σε διαφημίσεις. 2-10-95-79-283-4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς.

2-10-95-79-283-4-5. Έχουμε και μπάσκετ αυτή τη βδομάδα. Αύριο ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στο Μονακό. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται εδώ την Βαλένθια.

0: Ο Τσιτσιπάς παίζει αυτή τη βδομάδα ή δεν παίζει?
1: Τι λέει, μιας και το ανοίγεις το ζήτημα,
0: ναι.
1: Μετά μην μου πείτε σε έχω παίξει και τα λοιπά,
0: ναι.
1: Έχουμε δύσκολη κλήρωση.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί, γιατί έχουμε δύσκολη.
0: Ναι.
1: Τι να πω τώρα. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολη κλήρωση για το χιλιάρι, παρακαλώ, της Ρώμης.
0: Για το χιλιάρι της Ρώμης, ναι. Πού πέσαμε?
1: Πέσαμε αρχικά κόντρα στον Τόμας Μάγας, νούμερο 41 στον κόσμο.
0: Αφού έχουμε φτάσει στο 80, ρε φίλε.
1: Ναι, μπορούμε να πετύχει κάτι καλύτερο.
0: Τι καλύτερο?
1: Τσέχος.
0: Το 44 του Άραν, του Άραν το 2.
1: Στο δεύτερο γύρο όμως, κάτσε, γιατί αυτό βγαίνει όλη, ναι, όλη η διαδρομή, all the way που λέγεται στο χωριό μου.
0: Για πες.
1: Θα βρει, εάν προχωρήσει και αυτός από τον πρώτο γύρο και αυτό που θα σου πω τώρα,
0: έχω
1: τον
0: μια
1: αγαπημένο του Μετβέντεφ. Ποιος είναι ο Μετβέντεφ, θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι.
1: Που μαλώνει συνέχεια στα κοκόρια που σπάνε ρακέτες, ναι, που βρίζονται κτλ.
0: Να γίνει λίγο τζέρτζελο, ρε παιδί μου. να δουλέψει και ο Μπουφές, ρε.
1: Ναι, οπότε, για το σου λέω, ξεκινάει πολύ με τη μία στα βάθια. Στο πληγωμένο εγώ μου. Μεθαύριο ξεκινάνε οι αγώνες. Αρχίζουν μάλλον οι αγώνες, για να το πω πιο σωστά. Σήμερα έχει ένα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την Volley League, ο τρίτος τελικός, 1-1 είναι η σειρά. Έχει Chelsea Nottingham στις 5 για την Premier. Έχει Handball ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία στις 4.30. Στις γυναίκες, όπου έχουμε Νέα Ιωνία, καταλαβαίνετε, και είναι και ντέρμπι μεγάλο αυτό. Έχει τώρα μετά και στα εξωτερικά Κρεμονέζε Λάτσιο στις 7.30 και Χαρτς Ρέιτζερς επίσης στις 7.30 και έχει και ένα Αλμερία Μιράντες δεύτερη κατηγορία Ισπανία στις 9.30. Ρώμα Φιωρεντίνα, καλό όμως αυτό, στις 10.15. Έβερτον Μάντσεστερ Σίτι στις 10 και Σεβίλη Σοσιεδάδ την ίδια ώρα.
0: Ορίστε.
1: Γέμισες. Τσακ, τσακ, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
0: Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
1: Κάτι γίνεται.
0: Κλειστή τηλεόραση.
1: Γιατί, μωρέ?
0: Δεν έχω.
1: Δηλαδή δεν παίζει ότι τσιπά στην κλειστή τηλεόραση.
0: Εννοείται, ρε.

0: καθίσω στις συντήσεις να δω, να πάρω την τζούρα μου με Γεωργιάδη.
1: Καλά τώρα.
0: Με Τσοτάκη.
1: Κλείστε τον κύριο.
0: Βορύδη.
1: Κλείστε τον κύριο.
0: Στους τύπους και μετά θα την κλείσω την τηλεόραση και θα.
1: Μετά κλείσε και την Πακολόπορτα. Μην θες να πας φορά για να φύγεις.

0: Λοιπόν, η επόμενη πρότασή μας είναι ιδανική για όσους θέλουν να συνδυάσουν τον αθλητισμό με την διασκέδαση. Η κορυφαία γιορτή του αθλητικού τουρισμού, το Messenia Challenge, απευθύνεται σε όλους και επιστρέφει φέρνοντας μαζί της σπουδαία ονόματα του ελληνικού αθλητισμού, όπως είναι η Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσης, Τρενταφυλλίδης και πολλοί πολλοί άλλοι. Το Messenia Challenge σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Ανακαλύψτε περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές και τα πακέτα διαμονής στο messeniachallenge.com. Έχουμε, λέει, κανένα προγνωστικό να ρίξουμε με τον Νικόλα, λέει ο πρόεδρος. Για τι πράγμα, παιδί, έχει πέντε μάτσα, έχει τι προγνωστικό θα
1: έχει. Χόκκι επί πάγου, θες.
0: Κάτσε να δω. Τι μπορούμε να. Το Ρώμα Φιωρεντίνα, ξέρω.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, παίξε Chelsea και City. 1,70 για 1,50. Μακριά από τη Σεβίλη.
1: Μπορεί να σου πέσει ο καφές, μπορεί να παίξει αυτό.
0: Και μια Ρώμα. Πάρε μια τριαδούλα. Βάλει και κανένα γκολάκι παραπάνω. Αν θες να ανεβάσει λίγο απόδοση, πάρε μια τριαδούλα. Τι να σε κάνω.
1: Άμα σου έχει χυθεί και ο καφές, μπορεί να παίξει.
0: Εγώ σου έχει χυθεί ο καφές, πες ό,τι θες.
1: Okay.
0: Αλλά να χυθεί, όχι να το έχει προκαλέσει.
1: Όχι, να χυθεί, ρε. Και μάλιστα πριν πιει την πρώτη γουλιά.
0: Αυτό που είναι και καυτός, είναι το χειρότερο.
1: Αυτό είναι εντάξει, είναι τραγωδία.
0: Βέβαια συνήθως εκεί πέφτει, γιατί είναι οριακά. Δηλαδή αν καταφέρεις.
1: Να σου σαβουρτήσει ολόκληρος, ρε. Το πέσει μια γουλιά και τι έγινε. Να σου σαβουρτήσει και πρέπει να τα μαζέψεις και όλα.
0: Εσύ, άμα σου πες μια γουλιά, έχεις επιτελέσει το σκοπό σου. Δηλαδή έχει γίνει.
1: Δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να πιει ούτε γουλιά.
0: Ναι, να πέσει λίγο, λέω. Και θα πάρεις τα λεφτά και θα πιείς το καφεδάκι σε χάλια.

0: Έχει προκύψει ένα θέμα με τον Κλάιμπερτ και την υγεία του. Ακούγονται πολλά και ο ίδιος έκανε μια ανάρτηση και θέλει να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Και αυτό λέει μάλιστα. Θέλω λέει απλώς να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, γιατί πολλά μπορεί να χαθούν στην μετάφραση. Όλοι όσοι επικοινωνούν μαζί μου, είμαι καλά και υγιής. Για να προστατεύσω τον εαυτό μου και την ομάδα, ακολουθούμε απλώς τις οδηγίες που πρέπει να ληφθούν σε αυτή την κατάσταση. Μπορώ ακόμα να συνεχίσω τη ζωή μου και τις δραστηριότητες μου στο μπάσκετ. Θα εκμεταλλευτώ αυτόν τον χρόνο για να κάνω μία επανεκκίνηση και να προετοιμαστώ ώστε να τελειώσω τη σεζόν δυνατά. Εκτιμώ όλους όσους έχουν επικοινωνήσει μαζί μου. Είναι ένα θεματάκι που τον ταλαιπωρεί και απλά έχουν γραφτεί δεξιά και αριστερά πολλά. Περίπου για 4 εβδομάδες θα μείνει εκτός.
1: Θα ακούσουμε το τραγουδάκι, θα πάμε σε... Όχι, δεν έχουμε ειδήσεις, έχουμε όμως διαφημίσεις. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε πάντα χαζί εδώ στο 210 95 79 283 4 και 5.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη απόψε στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε, παρακαλώ, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, να είστε καλά.
1: Λέγομαι Αντώνης, έχω μιλήσει δύο φορές με τον κύριο Σταύρο. Γεια σας κύριε Πάμπη, είπατε όταν είχα πάρει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήτανε παλιότερα, είχα μιλήσει δύο φορές περί μπάσκετ, περισσότερο Ολυμπιακός είμαι. Μάλιστα μια στιγμή ήτανε τότε που στις αρχές δεν ξεκίνησε καλά ο Ολυμπιακός και έχανε και μάλιστα ο κόσμος είχε τρελαθεί. Και τη δεύτερη φορά ήταν όταν είχε βρέξει το ΣΕΦ που βγαίνανε διάφοροι δημοσιογράφοι και λέγανε τα διάφορα.
0: Μάλιστα.
1: Η ερώτησή μου είναι η εξής. Όταν μπαίνει κάποιος σε έναν εργασιακό χώρο, είτε με βία είτε με κάτι άλλο, δεν πρέπει να τιμωρείται. Αυτή τη στιγμή ο Χ. Γιαννακόπουλος, ο Χ. Μπάμπης, ο Χ. Αντώνης έχει απαγόρευση να μπει μέσα. Τιμωρήθηκε όπως τιμωρήθηκε. Η χειρονομία του κύριου Ναν στο τέλος του αγώνα πρέπει να τιμωρηθεί ή όχι? Γιατί δεν έχω ακούσει σχόλιο και αν θα πρέπει να τιμωρηθεί. Γιατί όλοι έχουν μείνει μόνο στην είσοδο έτσι όπως έχει γίνει μέσα στο, όχι αγωνιστικό χώρο, παρεμβολή στον αγωνιστικό χώρο. Ο κύριος Ναν πρέπει να τιμωρηθεί από την Ευρωλίγκα ή όχι? Γιατί για μένα
0: το αφήσουμε στον Νάνι, στον Μάνι, στον οποιοδήποτε κάνει κάποια άσεμνη χειρονομία ή οτιδήποτε, και έχουν τιμωρηθεί παίκτες. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το περιστατικό που αναφέρεται είναι, έχει πέσει στην αντίληψη των ιδιωτητών, στην αυτή κτλ. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά δεν τα βλέπουν κιόλα.
1: Ναι,
0: και μπορεί να γίνει. Αλλά εάν και εφόσον αθλητής κάνει άσεμνη χειρονομία, πρέπει να τιμωρείται. Αυτό είναι καθαρό. Για μένα
1: είναι.
0: Για όλους.
1: Για όλους. Για όλους. Και είτε υβριστικά, μακάρι να περάσει κάποια στιγμή νόμος, όπως το έχει ψιλοκάνει η Ευρωλίγκα που μεταφράζει τα συνθήματα, έβρισε στοιχή μητέρα, αδερφή, κόρη, οποιοδήποτε έχει πρόστιμο. Το κάνει 2-3 φορές, άλλη τιμωρία. Οκ, κάθε με. Έτσι πρέπει να γίνει, να βελτιωθεί η κατάσταση. Όμως η Ευρωλίγκα έχει έρθει σε μια στιγμή που είναι λίγο με το καρότο και λίγο με το μαστίγιο. Κάποιοι τη βρίζουν εδώ και χρόνια, 2-3 χρόνια, Euroliga Mafia, Euroliga Mafia. Αλλά κατ' εμέ, μετά το προχθεσινό αυτό που έγινε, η Ευρωλίγκα για τον Ολυμπιακό δυστυχώς τέλειωσε. Γιατί θα πάμε σε άλλη κατάσταση έτσι και πάμε στο Final Four. Δυστυχώς ευχαριστήθηκα τον Ολυμπιακό μέχρι τις 30 του Απρίλη. Από την 1η Μαΐου για μένα τέλειωσε. Γιατί θα φοβάμαι ότι θα πέσει σε ένα πολύ άσχημο επικοινωνιακό παιχνίδι, το οποίο στο τέλος θα του κοστίσει.
0: Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθήσουμε. Να είστε καλά.
1: Ευελπιστώ. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
2: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
0: Γεια σας.
3: Βασίλης λέγομαι. Θα να σταθώ λιγάκι στον προπονητή μας. Ο Ορτέγκα, τι θέση παίζει στον Ολυμπιακό? Μου κάνει εντύπωση.
0: Μπακ αριστερό.
3: Τι μπακ αριστερό? Εδώ μιλάμε, έχει στον Ζίβκοβιτς τον καλύτερο ακραίο κυνηγό που έχει περάσει από την Ελλάδα, τον καλύτερο, μπακά. Και τον έχει σε ελεύθερο 90 λεπτά. Στο δεύτερο γκολ μπάμπι είναι ο Ρέτσος, ο Έσε και ο Ιταλός. Τον έχουν κάνει τρεις φάκα. Φοβόντα το Μαρκάνο, πώς κάνουν εμπέρα. Τέλος πάντων, τι δουλειά έχεις κύριο Ορτέγκα να τρέξεις κι εσύ για τέταρτος? Τι κάνει μία ο Κωνσταντέλας? Βλέπει την κίνηση, πάρ' τον γκολ. Στο τρίτο γκολ είναι στο κέντρο του γηπέδου. Καλά κύριε προπονητή, αυτά δεν τα βλέπεις? Να πεις, έλα εδώ αγόρι μου. Πού πηγαίνεις? Αυτό αλυσίδα, χειροπέδες και όπου πηγαίνει ο Ζίβκοβιτς κι εσύ. Μιλάμε για τον Ζίβκοβιτς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ότι είναι ο καλύτερος ακραίος κυνηγός που πέρασε την Ελλάδα.
2: Είναι πολύ καλός.
0: Δεν είναι καλός παίκτης, αλλά δεν είναι καλύτερος. Δηλαδή ο Τζόρτζεβιτς τι ήταν?
3: Όχι, δεν μιλάμε για το. Τώρα που παίζει ο. Δεν μιλάμε για Τζόλι και για Γιαννακόπουλο, προς Θεού. Λέμε τώρα αυτούς που παίζουν τώρα. Μακράν ο καλύτερος είναι. Και τον αφήνει σε ελεύθερο 90 λεπτά. Ο πιο κοντινός του παίκτης ήταν στα 15-20 μέτρα. Στο τρίτο γκολ ήταν Αρμένιζο Ορτέγια στο κέντρο. Ξεναχωρέθηκα γιατί? Γιατί εχθές κάπως ήταν το καλύτερο παιχνίδι του δεύτερου γύρου.
0: Μάλιστα. Ωραία, να είστε καλά. Αυτά ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, γεια σας. Πάμε. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Γεια σας. Καλησπέρα, κλείστε το ραδιόφωνο σας.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, γεια σας.
4: Ωραία. Παραγγείλεις, λέγουμε, Παναγιώτη από το Μενίδη.
0: Ωραία.
4: Είδα για τον πιο προηγούμενο κύριο που τον είδα λίγο ευαίσθητο με τον κύριο Γιαννακόπουλο. Ο κύριος Μπαρτζόκας που ανέβηκε στα κάγκελα, πήρε τηλέφωνο ο κύριος αυτός να μας πει για την τιμωρία του κύριου Μπαρτζόκα.
0: Συνήθως ο καθένας λέει τα δικά
2: του. Απέναντι.
0: Λέει τον απέναντι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ναι.
4: Ο κύριος αυτός που θέλει τον να τιμωρηθεί πήρε και τηλέφωνο για τον κύριο Φουρνιέ που μας έκανε χειρονομία στο ΆΚΑ.
2: Το ίδιο θα σου πούμε.
4: Γιατί εγώ ήμουν με την
0: τι να κάνουμε τώρα ρε φίλε, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
2: Το ίδιο
0: δεν μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη δουλειά γιατί ο καθένας θα πάρει και θα λέει τα δικά του.
4: Συγγνώμη. Το καταλαβαίνω αυτό.
0: Πρέπει να τον απαγορεύσουμε να πάρει δηλαδή τι θέλετε. Πώς?
4: Να μην σταματήσει μόνο εμένα να ρωτάω που είμαι Παναθηναϊκός.
2: Όχι, δεν σε σταματήσαμε. Αυτό λέμε ότι.
0: Δεν σε σταμάτησα. Σε σταμάτησα, δεν τα έπεσε αυτά που ήθελες.
4: Ναι, μα δεν έχω τελειώσει.
0: Ναι, τελείωσε. Ο καθένας
4: θα παίρνει.
0: Ναι, δεν θα παίρνει.
4: Για να καταλάβουμε που θέλω να το φτάσω.
0: Και μόλις κλείσεις εσύ, ο άλλος θα πάρει για τα άλλα.
4: Όχι, όχι. Εγώ δεν έχω μέσα την παράδοση με τον κύριο.
2: Καλά,
4: για να ακόμη να τιμωρηθεί και ο Φουρνιέ να τιμωρηθεί. Και ο Νάνα την
2: ό,τι λέγαμε και εμείς λοιπόν.
0: Ό,τι λέγαμε και εμείς.
4: Όχι στους Ολυμπιακούς να τιμωρηθεί αν κρεμάει πανό Φιλόπουλε χρόνια πολλά.
2: Οποιοςδήποτε ρε παιδί μου, πάμε.
4: Μην
2: πάμε περίπτωση, ωραία. Πάμε.
4: Ο κύριος τώρα αυτός, πριν 10 μέρες, 15, που ο Παναθηναϊκός ενέταμε ότι δεν είναι καλά, που αν ξέρεις λίγο μπάσκετ καταλαβαίνεις ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ επικίνδυνος, αλλά τέλος πάντων, δεν έβγαινε να πει ότι η Γιουρολίγκα θα κάνει ολοτούμπες και. Και ότι όλα καλά πήγαιναν για το θρύλο. Τώρα που ο Παναθηναϊκός είναι καλά, και θα διεκδικήσει στα ίσια αυτό που θα διεκδικήσει. Βρίσκω μια δικαιολογία ότι ο Παναθηναϊκός αν το σηκώσει, θα το σηκώσει γιατί το σπρώχνει η Γιουρολίγκα Μάφια. Μάλλον δεν βλέπει παιχνίδια του Ολυμπιακού, μάλλον δεν βλέπει τη διαιτησία που έχει ο Ολυμπιακός, για να μπορεί να κρίνει ότι η Γιουρολίγκα Μάφια είναι κατά του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ πολύ, συγγνώμη για τον τόνο μου. Απλά φτάνει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Φτάνει αυτό το πράγμα.
0: Γενικώς φτάνει. Γενικώς φτάνει. Δεν έχουμε με τι να γκρινιάξουμε και θα γκρινιάζουμε.
4: Αυτό ακριβώς.
2: Να γκρινιάζουμε. Εγώ λέω να γκρινιάζουμε και έτσι και γιουβέτσι.
4: Και χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Λίνο.
2: Να σου πω κάτι. Με το που ξεκινάς είμαι σίγουρος. Λες Παναθηναϊκός.
0: Να πεις είσαι φίλος του Λίνου να σου κόψω το τηλέφωνο.
2: Με το που ξεκινάς και λες Παναθηναϊκός Μενίδη, λέω να δεις που θα είναι φίλος του Λίνου. Αλλά επειδή ψάξω να μπεις φορτσάτος, λέω μην νομίζω ότι θέλω να πετάξω την μπάλα στα μνήματα. Λέω ας μην αναφερθώ.
4: Εντάξει.
2: Όλα κομπλέ, παιδιά. Γεια σου. Ωραίες φιλίες κάνεις. Γεια σου. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω.
0: Γεια σου,
2: ρε Χάρη.
4: Ήθελα να με βοηθήσετε λίγο την αποταφήνιση του ρόλου του προπονητή, ενός προπονητή.
2: Δεν σε ακούμε καλά όμως, σταθεροποιήσου κάπου.
0: Δεν σε ακούμε.
4: Είμαι στον δρόμο, δεν ακούγομαι καλά.
0: Δεν ακούγεστε καλά.
4: Δεν πειράζει, εντάξει, επειδή οδηγώ δεν μπορώ να αλλάξω τώρα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάρτε λίγο αργότερα, σταματήστε. Και ναι. Πάνε να μιλήσουμε και με ασφάλεια.
0: Για να μας πάρει τηλέφωνο.
2: Όχι, να
0: είσαι και εσύ.
2: Να οδηγά και να παίρνει τηλέφωνο καλύτερα.
0: Όχι, να σταματήσει.
2: Αυτό είπα. Πάμε.
0: Παρακαλώ.
5: Ναι.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
5: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Δημήτρης λέγομαι από Μαρούς. Παίρνω αεξής είμαι.
2: Καλώς. Ωραία.
5: Βασικά ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, παιδιά.
2: Για ρωτήστε.
5: Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα final four εδώ?
2: Φυσικά.
0: Πανέτοιμοι.
5: Δύο πράγματα.
0: Το Final Four δεν ξέρω αν το γνωρίζει αυτό. Αν εμείς είμαστε έτοιμοι.
5: Εγώ αναρωτιέμαι, μια ελληνική αυτοκίνηση.
0: Πάντως επειδή έχουμε ξανακάνει, εντάξει, κρατήστε μικρό καλάθι.
2: Και να πω και κάτι.
5: Ναι, αλλά δεν ήταν και οι δύο, νομίζω.
2: Ωρα. Ναι, να πω και κάτι όμως. Αντί να το λέμε με. Όχι καμάρι, αλλά τέλος πάντων, ως αυτονόητο. Πρέπει να λέμε να προβληματιζόμαστε και να ντρεπόμαστε που φτάνουμε στο σημείο να λέμε εσύ πώς θα γίνει αυτό το πράγμα.
0: Έχουμε τις δύο καλύτερες.
5: Ναι, γιατί εγώ
0: έχουμε αυτή τη στιγμή έχουμε τις δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
5: Και έχουμε και δύο προβληματικές διοικήσεις, πιλάθλους, το βλέπετε και εσείς από τα τηλεφωνήματα. Να σας ρωτήσω, αν φτάσουν και οι δύο στον τελικό, είναι κανένας έτοιμος να διαχειριστεί μια ήττα?
2: Είναι αυτό ένα ζητούμενο.
5: Κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Είναι κανένας, έτσι όπως ακούτε, και τον κόσμο.
2: Νομίζω ότι
0: δεν είναι, υπάρχει.
5: Δεν ξέρω το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος.
0: Υπάρχει μεγάλο ζήτημα το οποίο θα το διαπιστώσουμε όταν και εφόσον γίνουν οι τελικοί. Πριν γίνουν οι τελικοί, καλό είναι να μην στρίβουμε, πώς το λένε, στις πληγές, στα μαχαίρια κτλ. Μπορεί να πάνε όλα καλά και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Θα το δούμε αυτό και τα λοιπά. Άσχετα με το αποτέλεσμα, διότι η γκρίνια έξω από το γήπεδο και στις ομάδες και τα λοιπά, είναι μια γκρίνια την οποία είτε πάνε στο τελικό είτε δεν πάνε στο τελικό, δεν την αποφεύγουμε. Θα δούμε όμως αν όλα τα πράγματα. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Εμείς έχουμε ξεκινήσει και τους έχουμε αφορήσει και τους δύο πριν παν καν. Καταρχήν, έχει πάει κανένας στον τελικό.
2: Στο Final Four.
0: Στο Final Four. Κάτσε να πάνε πρώτα.
2: Να θυμίσω ότι και πέρσι τα είχαμε και σίγουρα το μεγάλο τελικό κτλ.
0: Περίμενε να πάνε πρώτα. Οι μόνοι που είναι σε τελικούς αυτή τη στιγμή είναι η ΑΕΚ.
2: Final Four.
0: Στο Final Four, ναι.
5: Αν δεν αδω και θα κάνει και η ομάδα.
0: Εντάξει.
2: Δύσκολα, μακάρι.
0: Να σε καλά.
5: Πάμε.
0: Μην αρχίζουμε την κρίνια πριν.
2: Παιδί μου, εγώ σου λέω, ναι. Το γεγονός ότι υπάρχει.
0: Μπορεί να πάει ένας, μπορεί να πάνε δύο, μπορεί να πάνε και οι τέσσερις.
2: Το γεγονός ότι ανησυχούμε και το θεωρούμε και πολύ φυσιολογικό ότι δεν έχει πει πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Αντί να προβληματιστούμε και να λέμε, είναι δυνατόν να μην μπορούμε να διοργανώσουμε κάτι. Αυτό ας το βάλουμε λίγο στο μυαλό μας και να το επεξεργαστούμε. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
0: Ναι.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Είμαι ο Βασίλης από τη Νέα Φιλαδέλφια, Αγγλής και εγώ.
0: Γεια σου, Βασίλη.
6: Ευχαριστούμε και για τις ενημερώσεις που παρέχετε, για τη συζήτηση, για όλα. Εγώ ήθελα να μιλήσω στα γρήγορα και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ, αλλά πολύ γρήγορα, μην τρώω το χρόνο. Όσον αφορά το μπάσκετ, μπράβο στις ελληνικές ομάδες και στις τρεις. Θα είναι ευχής έργων να πάρουν και το Champions League και, και την Ευρωλίγκα.
0: Να θυμίσω ότι ήταν στον τελικό και ο ΠΑΟΚ.
6: Όπως γίνεται και στο ποδόσφαιρο με την Ευρώπη, που τώρα βγάζουμε και μάλιστα σε μεγαλύτερους προκριματικούς γύρους, λόγω της πορείας και του Ολυμπιακού κυρίως, αλλά και των άλλων ομάδων στην Ευρώπη. Απλώς θέλω λίγο να επισημάνουμε το εξής, ότι πρόεδροι όπως ο Γιαννακόπουλος, που είναι αξιοσέβαστος για τα χρήματα που έχει επενδύσει, αλλά και ο Μπαρτζόκας, ο οποίος είναι και αυτός αξιοσέβαστος, γύρουνε πάρα πολλά ερωτήματα όσον αφορά τη συμπεριφορά τους. Τι εννοώ με αυτό, ότι φανατίζουν τους φιλάθλους χωρίς λόγο. Δηλαδή ο Γιαννακόπουλος με την συμπεριφορά του, που είναι απαράδεκτη κατά τη δική μου άποψη, για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ιδιοκτήτης εταιριών μεγάλων, πρέπει να συμπεριφέρεται πιο υπεύθυνα. Συμφωνώ ότι μπορεί να έχει τα παραπονά του, αλλά καλό θα είναι να τα εκφράζει με άλλον τρόπο.
0: Μάλιστα.
6: Όπως επίσης βέβαια και ο κύριος Μπαρτζόκας, ο οποίος βρίζει συνέχεια και μάλιστα και τα θεία και τα οποία βέβαια δεν είναι σωστό αυτό να το κάνει συνέχεια. Έτσι, όχι γιατί είμαστε θρησκόληπτοι οτιδήποτε, αλλά προσβάλλει λίγο και τη σημαία που έχει πάνω το σταυρό και το ένα και το άλλο. Δεν μπορείς τώρα δημοσίως σε κάθε φάση να βρίζεις τα θεία. Εντάξει, θα σου ξεφύγει κάτι, άνθρωπος είσαι, κανένας δεν είναι τέλειος, αλλά αυτό θέλω να επισημάνω λίγο, τη συμπεριφορά των δημοσίων προσώπων και κυρίως των προέδρων και των προπονητών να μην φανατίζουν τον κόσμο. Αυτό. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, όλα καλά.
0: Δεν έχετε τύχει στην εξέδρα, στις μεταξύ μας κουβέντες που βρίζουμε σαν, πώς το λένε, σαν ταλικέ.
2: Εντάξει, βέβαια δεν είμαστε το ίδιο.
0: Όχι, δεν είμαστε το ίδιο.
2: Εγώ θα πω το εξής.
6: Εγώ είπα, διευκρίνησα
2: τα δημόσια πρόσωπα. Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Σαφώς, καλό θα είναι όλοι να προσπαθούν να συγκρατούν την οργή τους, τα νεύρα τους, τις συμπεριφορές τους κτλ. Αυτό όμως που θα ήθελα, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά που παράγει ακόμα περισσότερη τοξικότητα, είναι όλοι εμείς που κρίνουμε και κουνάμε το δάχτυλο να μην το κάνουμε κατά το δοκούν. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Όχι όποτε είναι αντίπαλος
0: να τσιπαθώνουμε ακριβώς.
2: Φυσικά ο καθένας κρίνεται για αυτό που έχει κάνει, αλλά ή κρίνουμε και καθόμαστε απέναντι στις συμπεριφορές που δεν είναι οι πρέπουσες ή όχι. Όχι αν αυτή τη φορά είναι δικός μας, είναι offside, αλλά πετούσε ένα περιστέρα από τα αριστερά και δεν εμπόδιζε ή δεν είναι και εμποδίζει.
0: Και για τους μεν είναι μάγκας και για τους μεν είναι δάγκας.
2: Και άλλο, δεν πάει πάνω σε εσάς αυτό. Αυτό είναι γενικότερο σχόλιο με αφορμή αυτά που είπατε.
0: Ναι, να είστε καλά.
6: Εγώ λέω για όλους. Okay. Για όλους. Δεν λέω ακόμα και για... Δεν χρωματίζω. Επειδή οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι που κατά τα άλλα είναι εξαιρετικοί στη δουλειά τους, ο κύριος Γιαννακόπουλος με το μανατζάρισμα που κάνει στις εταιρείες του, φυσικά με αυτά που έχει ξοδέψει, ο κύριος Μπαρτζόκας που είναι ο καλύτερος Έλληνας προπονητής, εγώ συμφωνώ, αλλά λίγο τη συμπεριφορά, γιατί οι φιλαθλοί
5: ερεθίζονται.
2: Ναι, ναι, ναι, αλλιώς πρόβατα είναι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
5: Όχι, δεν είναι θέμα προβάτων.
0: Εντάξει, τώρα,
2: ωραία, να είστε καλά.
5: Δεν είναι έτσι, γιατί και εσείς οι δημοσιογράφοι πρέπει λίγο να
0: συνειδητεύετε. Να είμαστε και εμείς στη μέση.
2: Αυτό δεν κάνουμε. Εμείς το κάνουμε για όλους. Οι φίλαθλοι οπαδοί το κάνουν μόνο για τους απέναντι. Αυτή είναι η διαφορά. Να είστε καλά, πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με γράμμες.

0: Κάτα το τραγούδι. Πάμε σε
1: παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι ο Νίκος.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Ναι, ο Νίκος.
2: Γεια σας. Α, ωραία, ωραία, ωραία, ο Νίκος. Θα ήθελα πριν κάνα 4-20 λεπτά, ήταν ένας ακροατής που είπε για τον Αν. Θα ήθελα απλά να πω ότι οποιοδήποτε δει το βίντεο, δεν φαίνεται κάποια άσεμνη χειρονομία. Φαίνεται χειρονομίες διάφορες. Αν το πάρεις καρέ-καρέ, τότε οποιοδήποτε μπορεί να το σταματήσει εκεί που θέλει και να πει ότι ήταν μια άσημνη χειρονομία. Έτυχε, επειδή μου το είπε η σύζυγός μου, γιατί έχω 3 παιδιά και κάνουν και αυτά ασχολούνται με τον αθλητισμό, και μου λέει, Νίκο, δεν ήταν σωστό. Και λέω, έχεις δίκιο, και το ξανακοίταγα και το ξανακοίταγα. Παιδιά, το είδα πάνω από 15 φορές το βίντεο. Εάν δεν το σταματήσεις καρέ-καρέ, δεν φαίνεται τίποτα. Ίσως και γι' αυτό ούτε τον τιμωρούν, ούτε μπορούν να πουν κάτι. Αν η ζωή μας είναι να το πάρω, να το σταματήσω στο δευτερόλεπτο και να βγάλω...
1: Μα τώρα εσείς κάνατε ολόκληρη ιστορία, το πήρατε, το πήγατε καρέ-καρέ, το κάνατε, το φτιάξατε και το δίκανε για να δείτε αν είναι έτσι ή έτσι. Τώρα τι να σας πω, ειλικρινά, δεν ξέρω τι να σας πω.
2: Μα πώς, γιατί... Πώς, γιατί τι να μου πείτε, δηλαδή όταν ο άλλος λέει γιατί έκανε αυτή την κίνηση, την έκανε.
0: Ωρα, εσάς...
2: Αν δείτε ολόκληρο το βίντεο, βλέπετε να κάνετε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, σου λέω εγώ.
2: Απορία μου.
1: Ναι,
2: απορία.
1: Σου λέω εγώ.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Άρα ο καθένας έχετε απόλυτο δίκιο, το κοιτάει με την...
1: Εγώ με ένα ναι τελειώνω, εσύ κάθισες και κάνεις καρέ-καρέ για να το δεις όλο. Με ένα ναι ή με ένα... με ένα ναι ή με ένα όχι, καθαρίζεις. Αλλά άμα το πάρω στο αυτό, το πάω στον επεξεργαστή, το πάω στο αυτό και τα λοιπά, μπορώ να φτιάξω ό,τι θέλεις. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Να καταλήξω, να είστε καλά και εσείς.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.

Γεια κύριε Μπάμπη και κύριε Σταύρο. Τι κάνετε αυτοκίνητό μου? Από πού το παραλαμβάνω? Συνεχίζει εδώ τα μηνύματα κάποιος ή κάποια που νιώθει πάρα πολύ τυχερός ή τυχερή και θεωρεί ότι θα το κερδίσει αυτό το Cherry Tinko 4 το υβριδικό που δίνουμε για τα 30 μας χρόνια. Μπαίνετε στο Instagram του Sport FM, δηλώνετε συμμετοχή και μπαίνετε στην κλήρωση για να γίνει δικό σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Big Win Sport FM 94 και 6. Δεν το ξέρω ρε φίλε, και δεν επιβεβαιώνεται από κάποιο μεγάλο site. Μου γράφει ένας φίλος ότι ένας πύραυλος του Ιράν έχει πλήξει αμερικάνικο πολεμικό πλοίο, στρατιωτικό δηλαδή, του ναυτικού. Δεν το ξέρω, δεν το έχω δει. Το γράφουν κάποιοι, αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένο από κάποιο μεγάλο site. Το γράφει τον Καζέτα, μόνο τον Καζέτα το έχει γράψει.

0: Αν με ρωτάς τη γνώμη μου, σίγουρα πιστεύω ότι θα ξαναρχίσουν οι πολεμικές προστριβές, οι επιθέσεις δηλαδή, και από τους Αμερικάνους αλλά και από τους Ιρανούς. Δεν νομίζω ότι βρίσκεται λύση, και μάλιστα σε αυτή την κατάσταση που έχουν φτάσει τις οικονομίες όλου του κόσμου, καταλαβαίνεις ότι ο μόνος που πληρώνει όλο αυτό το μάρμαρο είμαστε εμείς. Και όταν λέω εμείς, δεν λέω μόνο την Ελλάδα αλλά και τις υπόλοιπες χώρες. Ήδη φίλοι μου από τη Γερμανία μου λένε ότι πληρώνουν τη βενζίνη 2,5 ευρώ. Βροχή, στο σύρμα, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε, παρακαλώ. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Εγώ θέλω να τοποθετηθώ λίγο στο θέμα αυτό που παίρνουν ακροατές και λένε για τον Αν, διάφορα ιστορίες. Προφανώς, αν θέλεις να πεις ότι εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Απλά πρέπει λογικά σκεπτόμενοι, κάνει μια χειρονομία η οποία είναι, έχει ένα βαθύτερο νόημα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, η οποία θα μπορούσε να το επιφέρει μια τιμωρία ορθά.
0: Ναι.
1: Έπειτα βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, στο ελληνικό πρωτάθλημα πριν κάποιες αγωνιστικές ο μάτς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός αποφασίσαν να τιμωρήσουν τον ψηλό του Ολυμπιακού για μια χειρονομία η οποία ψάξαμε αυτό που έλεγε ένας ακροατής Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: ότι ήταν, ας πούμε, ένα, να το πω συγγνώμη, ένα κολοδάχτυλο του, θυμίστε μου, του παίκτη.
0: Του Jones.
1: Που για μένα ο άνθρωπος, επειδή ήμουν και στο γήπεδο, δηλαδή όχι κολοδάχτυλο δεν έκανε, πραγματικά έκανε το W που στην Αμερική συνηθίζεται πάρα πολύ να κάνουμε τέτοια κίνηση για την νίκη. Και εξαντλήσαμε εκεί πέρα να τιμωρηθεί για τρεις αγωνιστικές.
0: Η οπτική των ανθρώπων διαφέρει συνήθως, και το ένας το παίρνει έτσι. Καλό είναι οι αθλητές να μην κάνουν χειρονομίες.
1: Ακριβώς. Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι όταν αποφασίζεις να τιμωρήσεις τον άνθρωπο αυτόν έτσι, και πριν κάποιους μήνες ο Φουρνιέ δεν τιμωρήθηκε έτσι για μια πολύ άσημη χειρονομία, όπως και οι άλλοι αθλητές, όποια ομάδα και αν υποστηρίζουν, και σε όποια ομάδα και αν παίζουν, συγγνώμη, αλλά και εμείς οι ίδιοι δεν το βλέπουμε, γιατί εγώ υποστηρίζω τον Παναθηναϊκό, δεν μπορώ να σας πω ότι ο Νάν έκανε κάτι σωστό. Δηλαδή πρέπει να είσαι γι' αυτό. Πρέπει να είσαι κολλημένος. Πρέπει να είσαι Παναθηναϊκός για να το πεις. Και εγώ
0: όλο αυτό πάντως, είτε αφορά τον κόσμο είτε αφορά τους ίδιους τους αθλητές, μόνο κακό κάνουν στις
1: συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ναι, και ότι κάνει απόλυτα κακό. Και απλά πρέπει όλοι κάποια στιγμή να μπούμε σε μια διαδικασία, και οι παράγοντες και οι κούντες του αθλήματος, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι να βάζουν κάποια όρια, γιατί ναι μεν ο κόσμος δεν είναι καλά και ψάχνει να πιαστεί από το οτιδήποτε και να ξεσπάσει στο οτιδήποτε, και να μπαίνουν όρια και τιμωρίες σε όλους. Αλλά να είναι αυτές, δηλαδή να μην υπάρχουν διαφορετικά μέτρα και σταθμά, να είναι για όλους ενιαίο και το ίδιο. Δηλαδή και ο Νάν θα μπορούσε να τιμωρηθεί, και ο κ. Γιανακόπουλος μπορεί να τιμωρηθεί, και ο κ. Αγγελόπουλος μπορεί να τιμωρηθεί.
0: Και έχουν τιμωρηθεί, αλλά φαίνεται ότι όλο το κλίμα δεν...
1: Υπάρχει ελαστικότητα, ναι, όμως, ναι, καταλαβαίνετε.
2: Δεν υπάρχει ελαστικότητα. Είναι... Συγγνώμη να σου πω κάτι. Από κάποιους, και αρκετούς μάλιστα, υπάρχει ιεροποίηση. Όποιος κάνει τη χοντράδα, βγαίνουν οι δικοί μας και λέμε wow.
1: Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο, το ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν φωνή.
2: Με ποσταρήματα, με πλακάτ, με μπλουζάκια, με καπέλα, με αφίσες και με δεν ξέρω και εγώ με τι.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς αυτή είναι η αρρώστια που προκαλείται στον κόσμο. Απλά θεωρώ ότι άνθρωποι που έχουν τη δύναμη, οι παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να επηρεάζουν τον κόσμο, και οι δημοσιογράφοι, γιατί έχετε βήμα, όχι εσείς συγκεκριμένα, γενικά, θα μπορούσαν όλες αυτές τις καταστάσεις να τις καταστρέψουν, όχι να τις εκθιάσουν. Είτε είναι πράσινη, είτε είναι κόκκινη, είτε είναι κίτρινη, είτε είναι πορτοκαλί. Θα μπορούσαν όλες αυτές οι...
0: Πάντως εγώ δεν έχω ακούσει δημοσιογράφο, για να τα λέμε όλα.
1: Όχι, συμφωνώ.
0: Δεν έχω ακούσει δημοσιογράφο ο οποίος να λέει μπράβο στο Φουρνιέ, καλά έκανε. Μπράβο στο Ναν, καλά έκανε.
1: Δεν έχω ακούσει. Την ευρύτερη έννοια, χωρίς να θέλω να το τσουβαλιάσω. Άνθρωποι οι οποίοι βλέπετε ότι πλέον και στο YouTube να βγει να κάνει μια κουβέντα. Λοιπόν...
2: Όχι, δεν θεωρείται δημοσιογράφο. Εσείς τι θεωρείτε δημοσιογράφο.
0: Όχι, κάνετε λάθος.
2: Και αυτή ακριβώς είναι η διαφορά των δημοσιογράφων με κάποιον συντεχνία. Που έχουν δημόσιο λόγο.
0: Και δεν είναι συντεχνία αυτό.
1: Συμφωνώ. Εγώ σα είπα, δεν θέλω να το τσουβαλιάσω και ήταν λάθος.
2: Διότι οποιοδήποτε φτιάχνει μια σελίδα. Ακούστε με λίγο. Οποιοδήποτε φτιάχνει μια σελίδα στο. Στα social media, πράσινη φωτιά, κόκκινη λέλαπα, κίτρινη πυρκαγιά, χωρίς να έχει κάνει ρεπορτάζ, χωρίς να έχει μιλήσει με κανένα, χωρίς, λέει τις απόψεις του φυσικά ανώνυμα τις περισσότερες φορές και λέμε, α, γράφεται στο διαδίκτυο, γράφεται αυτό.
0: Δεν είναι κακό να λέει την άποψή του κάποιος.
2: Φυσικά, άλλο τον άλλο. Έτσι,
0: δεν είναι κακό
1: είναι
0: να λέει.
1: Είναι κακό να φανατίζει.
0: Οι περισσότεροι διαβάζουν τις ειδήσεις από κάποιους ή από site ή από το ραδιόφωνο ή από το αυτό κτλ. Μετά βγαίνουν και τις κάνουν δικές τους. Ότι εγώ σας τα λέω αυτά και εγώ τα λέω έτσι και εγώ τα λέω γιουβέτσι. Ρε φίλε, πού έχεις κάνει ρεπορτάζ και το λες?
1: Ακριβώς, πουθενά. Απλά αυτοί οι άνθρωποι επειδή έχουν λόγο και ναι, δεν μπορούν να είναι δημοσιογράφοι, να λέγονται δημοσιογράφοι. Απλά ο κόσμος δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει δυστυχώς αυτά τα πράγματα. Και εγώ μπορεί να έχω πέσει στην ίδια παγίδα πολλές φορές. Μπορεί και τώρα, οριακά, έτσι όπως σας το είπα. Mm-hmm. Καταλαβαίνω τη διαφορά. Απλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή πρέπει να βάλουν ένα καλύτερο φίλτρο. Στο τι λένε, στο τι... ακόμα, εγώ θα σας μιλήσω και για, ας πούμε, και για ανθρώπους που έχουν λόγο σαν ρεπόρτερ ομάδων. Δηλαδή υπάρχουν πολλές φορές δηλώσεις οι οποίες μπορεί κάποιος να πιαστεί από αυτή τη δήλωση και να κάνει, να πει κάτι παραπάνω, να γίνει το σούσουρο, να γίνει το... Καταλάβατε τι θέλω να πω.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Απλά όλοι να βάλουν εκεί ένα έχεις, φίλτρο, είτε είναι δικούτες.
0: Εκεί έχεις και... τη διακριτική ευχέρεια. Εκεί έχεις τη διακριτική ευκαιρία. Ας μιλήσουμε, ξέρω εγώ, ότι είπε κάτι ο κύριος Νικολακόπουλος, ας πούμε.
1: Σωστά, ναι.
0: Και δεν μου αρέσει. Έχεις τη διακριτική ευκαιρία να πας παρακάτω. Έχεις τη διακριτική ευκαιρία να μην τον ξανακούσεις. Έχεις τη διακριτική ευκαιρία να μην τον ξαναδιαβάσεις. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά.
1: Και αυτό,
0: κατά την ταπεινή μου γνώμη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι το πιο σωστό. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν τον εγουστάρω το Σταύρο Χοροδοθήμιο. Δεν τον διαβάζω, ρε φίλε. Δεν τον παρακολουθώ. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει. Από τη στιγμή που έχω μέσα μου, από τη στιγμή που μέσα μου έχω καταλήξει ότι μου λέει μπούρδες, δεν τον παρακολουθώ, δηλαδή. Τι θα κάνουμε.
1: Εγώ πάντως σε αυτό συμφωνώ εν μέρη. Διαφωνώ στο κομμάτι ότι πρέπει να διαβάσεις και το Σταύρο το Χονδροθύμιο, παρόλο που δεν τον πιστεύεις ή δεν τον ακούς, για να μπορείς να φιλτράρεις ότι αυτό που σου λέει δεν είναι σωστό. Χωρίς όμως να μπαίνει στη διαδικασία να πεις ότι ο Σταύρος ο Χονδροθύμιος γράφει μπούρδες. Γράφει μπούρδες για μένα, τις φιλτράρω, κρατάω ή πετάω και μέχρι εκεί, και εκεί τελειώνει. Αλλά αυτό δυστυχώς δεν το έχουμε σαν άνθρωποι και γι' αυτό πάντα αυτά τα πράγματα θα βγαίνουν μπροστά. Ότι ο ένας πανηγυρίζει που ο Νάν έπιανε τα τέτοια του και χαιρέταγε τον κόσμο, ο άλλος πανηγυρίζει που ο Φουρνιέ έκανε αυτή την κίνηση στον κόσμο και δεν καταδικάστηκε ούτε σωστά, αν με ρωτάτε, από τους ανθρώπους που τρέχουν τον μπάσκετ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τις συμπεριφορές που θα έπρεπε να τιμωρούνται παραδειγματικά και από τις ίδιες τις ομάδες.
0: Αν τιμωρούσαν πραγματικά όλους αυτούς, νομίζω ότι δεν θα είχαν παίχτες να παίξουν. Θα παίζανε με την ΚΑΠΑ 19.
1: Κάποια στιγμή θα βάζαν μυαλό όλοι.
0: Μετά από κάποιο διάστημα πιθανόν.
1: Ακριβώς. Άρα, επειδή μας αρέσει το μαστίγιο από ό,τι φαίνεται, μάλλον πρέπει να γίνεται αυτό για να βάζουμε μια λόγη. Είτε για να δουλέψουμε, είτε για να παραπονεθούμε.
0: Εδώ έχουμε γιατί αρχίσει από φορές... σήμερα, αδελφέ μου. Έχουμε αρχίσει από σήμερα μια ιστορία για ένα υποτιθέμενο Final Four που θα πάνε οι δύο ομάδες, που θα γίνει της κακομοίρας και έχουμε αρχίσει από τώρα. Και αρχίζουμε να τρωγόμαστε και να κάνουμε αυτό.
2: Όχι,
0: κανένας δεν έχει εξασφαλίσει καταρχήν τη συμμετοχή του στο Final Four.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή τη στιγμή είναι κοντά, ναι, okay, έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά συμμετοχή στο Final Four ακόμα δεν έχουμε.
2: Να στο πω εγώ διαφορετικά. Αντί να λέμε τι ωραία που θα το διοργανώσουμε εδώ, λέμε όλοι, όχι, θα γίνει χαμός.
1: Μα είμαστε ήδη προκατηλημένοι προφανώς.
2: Μα εμείς τον προκαλούμε όλοι... τον χαμό και εμείς λέμε ότι θα γίνει χαμός.
1: Όλοι χαίρονται. Κανονικά θα πρέπει να είναι μια διοργάνωση η οποία θα την κάνουμε εδώ. Εάν έχουμε το ευτυχές σενάριο να έχουμε δύο ομάδες εκεί, δηλαδή το 50% των ομάδων είναι από την Ελλάδα. Δηλαδή είναι...
2: Μετά να σου πω και το άλλο.
1: Ούτε γιατί... οι Τούρκοι θα έχουν, ούτε οι Γάλλοι θα έχουν, ούτε κανένα, ούτε η Ισπανία ακόμα.
2: Σούπα. Είναι πολύπλευρο το ζήτημα. Λέμε εδώ θα γίνει, και αντί να λέμε τι ωραία θα το ζήσουμε επιτέλους, αφού είμαστε ανίκανοι σε δικές μας οργανώσεις να είναι φύλαθροι και των δύο ομάδων, θα το ζήσουμε μια φορά. Τρέμει το φιλοκάρι ολονών.
1: Πού τρέμει το φιλοκάρι μας, γιατί έχουμε γίνει.
2: Τρέμει το φιλοκάρι.
1: Στο Βερολίνο γίναμε.
0: Και εγώ σας υπογράφω, υπογράφω σε όσα χαρτιά θέλετε.
2: Ότι δεν θα γίνει κάτι.
0: Ότι δεν θα σκάσει κουνούπι.
2: Εγώ λέω το εξής.
0: Άξερε, στο Μόναχο δεν ήμουν.
2: Και στο Βερολίνο. Εγώ λοιπόν λέω το εξής.
0: Με τις δύο ομάδες εκεί. Ούτε διανοήθηκε κανένας. Ούτε διανοήθηκε.
1: Μισό λεπτό. Αφού γίνανε
0: επεισόδια
1: στο Βερολίνο.
0: Έξω από το γήπεδο.
2: Εγώ λοιπόν λέω το εξής.
0: Και τώρα δεν μπορούν να γίνουν επεισόδια έξω από το γήπεδο. Ποιος τους κρατάει τώρα δηλαδή.
2: Εγώ λοιπόν θέλω να το πω ένα βήμα παραπέρα. Γίνοντας χήμιες, να το πω έτσι κομψά. Ελπίζω όχι τίποτα πολύ βαρύ. Και δεν ξέρω να παίρνουμε το Final Four, γιατί κάθε φορά αυτοί είναι Ούγγανοι. Μετά τι θα λέμε, δεν μας το δίνουν και γίνεται όλο στη Γαλλία, στην Αγγλία, αυτό
1: τέτοιο. Ναι, λεφτά, ναι. Κλασικές περιπτώσεις.
2: Να είστε καλά.
1: Από τότε δεν ρίχνουμε το φταίξιμο πάνω μας. Το φταίξιμο είναι κάποιου άλλου.
2: Φυσικά. Να είστε καλά.

0: Για την ΕΔΕΜ ανοίξαμε φτερά.
1: 2-10-95-79-283-4-5.
0: Βρήκανε μια φλέβα. Τους χάρτες μας διπλώσαμε μια Κυριακή πρωί. Τα λόγια σου λιοτρόπια στις λάκαδιες του Βέα.
1: Πάμε, παρακαλώ. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Έδε.
2: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, να είστε καλά.
2: Γιώργος από Ηλιούπολη.
1: Καλώς τον.
2: Όσον αφορά το θέμα αυτό το οποίο ζητήσατε πριν από λίγο, με τις πολλές γνώμες, τις πολλές απόψεις, είναι γεγονός ότι το YouTube πλήθει, μάλλον βρίθει, συγγνώμη, από πολυγλωσία και από πολυφωνία.
1: Και καλώς, και καλώς λέω εγώ. Γενικώς, καλώς λέω. Όταν,
2: ναι,
1: όταν δεν διαστρεβλώνεις τη δουλειά του αλουνού, όταν δεν κάνεις αυτό, καλώς υπάρχει το YouTube για να μπορεί να έχουμε και μια άλλη άποψη και μια άλλη γνώμη και μια κτλ. Όταν κάνεις όμως τον ειδικό ενώ δεν είσαι, τότε υπάρχει θέμα.
2: Μα το πρόβλημα, Μπάμπη, είναι αυτό. Ότι πάρα πολλοί βγαίνουν ως ειδικοί και μιλάνε χρησιμοποιώντας την ομάδα. Το Παναθηναϊκό παράδειγμα λέμε τώρα.
1: Ναι.
2: Μέχρι και οι Σλοβαίνοι έχουν, μπορεί να είναι Σλοβαίνοι, έχουν site, το οποίο βέβαια τώρα διακόπηκε, που λέγανε ειδήσεις για τον Παναθηναϊκό, για μεταγραφές κλπ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν βοηθάνε πάρα πολύ. Έχουμε τους
1: έγκριτους. Μα αυτά τα πράγματα, αδελφέ μου, σβήνουν και τελειώνουν όταν ο κόσμος σταματήσει να τα παρακολουθεί. Έχω δει εκατοντάδες κανάλια στο YouTube που έχουν 10 γραμμένους, 50 γραμμένους, 20 γραμμένους,
2: ναι,
1: και καμία δραστηριότητα μετά από κάποιο διάστημα κτλ. Ναι. Διότι δεν υπάρχει όφελος κανένα εν τέλει σε ένα κανάλι του YouTube που δεν έχει κόσμο, που δεν έχει ακρόαση, που δεν έχει δηλαδή... Όταν λοιπόν ο κόσμος καταλάβει κάποιον ότι τον δουλεύει, τον κοροϊδεύει ή οτιδήποτε άλλο, σταματάει να τον βλέπει, σταματάει να τον ακούει, οπότε δεν έχει λόγο ύπαρξης.
2: Μάλιστα. Το θέμα λοιπόν είναι από εκεί πέρα ότι έχουμε τους έγκριτους δημοσιογράφους των ομάδων, οι οποίοι ενημερώνουν όσο μπορούν αντικειμενικά για τα τεκτενόμενα στους συλλόγους. Είναι δύσκολα γιατί δεν διαραίουν εύκολα πληροφορίες. Και καλώς. Διότι από εκεί και πέρα ο κόσμος πρέπει να μάθει αυτά τα οποία ισχύουν τώρα και όχι αυτά τα οποία θα ισχύσουν μετά από καιρό. Γι' αυτό λοιπόν η πληθώρα αυτή των φημών και οτιδήποτε άλλο υπάρχει, πολλές φορές για μένα βέβαια, κάνει κακό στην ομάδα. Και θα σας πω γιατί. Έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό μια προπονητολογία για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπενίτε φεύγει, ο Μπενίτε δεν είναι καλός, ο Μπενίτε κάνει πειράματα, ο Μπενίτε κάνει αυτό και εκείνο. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός με τόσους τίτλους που έχει έρθει στην Ελλάδα να μην επηρεάζεται από αυτά όσο μπορεί να επηρεάζεται, έτσι. Να μην επηρεάζεται από αυτές τις φήμες κλπ. Οι οποίες διαρρέουν από κάποιους μέσα από τον Παναθηναϊκό. Δεν βγαίνουν δηλαδή από τους δημοσιογράφους, κάποιοι τους τα λένε ότι υπάρχει περιραίωσα ατμόσφαιρα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και αναμετωπίζεται λοιπόν. Δεν αφήνουμε τον άνθρωπο να κάνει τίποτα. Κάνει πειράματα, ναι. Εφόσον την ομάδα δεν την ξέρει, τώρα την μαθαίνει επί πραγματικών γεγονότων και με τους παίκτες που έχει. Δεν μπορεί λοιπόν να έχει τα αποτελέσματα που θέλουμε όλοι και να κάνει προπονητισμό. Δεν γίνεται, να είμαστε αντιπόμονοι, ναι. Αλλά αυτό δεν είναι καλό. Σε αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω και να απομονώσω ένα...
1: Σε καμία ομάδα δεν κάνει καλό η συνεχής αφισβήτηση ενός προπονητή και η συνεχής αλλαγή του προπονητή. Δεν έχω δει ομάδα που έχει νοικοκυρευτεί και έχει κάνει πράγματα με τις συνεχείς αλλαγές του προπονητή.
2: Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός κατάφερε και πέτυχε ένα προπονητή τον Μετιλίμπαρ, ο οποίος
1: και αυτός που και αυτός πριν από τον Μετιλίμπαρ είχε κάνει 3 αλλαγές, 4, πόσες είχε κάνει.
2: Ναι, λοιπόν, ο άνθρωπος έπρεπε να μάθει την ομάδα τους πέντες που τους φέρνουνε, δεν ξέρω αν τους επιλέγει αυτός ή άλλοι και τους φέρνουν μπροστά του. Έπρεπε λοιπόν να φτιάξει ένα σύνολο. Τα κατάφερε, πέτυχε πάρα πολλά πράγματα.

0: εξαιρετικός προπονητής, έφερε και το conference στην Ελλάδα πρώτη φορά, μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα. Και παράλληλα λοιπόν θέλω να πω ότι εν τούτης δεν ακούγεται τίποτα απολύτως. Αντίθετα για τον Παναθηναϊκό πέσαν όλοι να φάνε τον παιδί, γιατί είπε ότι ήταν επιτυχία το ότι καταφέραμε και βγήκαμε τέταρτη. Ναι ρε παιδιά, επιτυχία ήταν. Το θέλει παιδί όχι, διότι επικαλούμε την άποψη του καλού.
1: Καλά, επιτυχία δεν το λες κιόλας, τώρα για να μην τρελαθούμε. Τώρα για τον
0: Παναθηναϊκό
1: μιλάμε, μα δεν πάει έτσι. Με τα χάλια που είχε βγαίνει τέταρτος και είναι επιτυχία. Με τα χάλια λέω, με τα χάλια. Δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Σίγουρα κάτω από άλλες συνθήκες δεν λέει, αλλά με τις συνθήκες της παρούσας όμως, με να είναι στο μείον 9 από τον Λεβαδιακό, δεν είναι και ωραίο πράγμα. Οπότε λοιπόν είναι φυσικό από εκεί και πέρα να λέει ο άνθρωπος ότι κατάφερα και έδωσε στους 4. Δεν είναι λίγο πράγμα.
1: Και δεν τρώγεται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ρε φίλε.
0: Δεν τρώγεται.
1: Δεν τρώγεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή το να λέω ότι προσπαθώ να μείνω τέταρτος δεν λέει κάτι στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα θέλει να σου δώσει μια μπουνιά στη μούρη, δηλαδή. Μισό λεπτό κιόλας, δηλαδή. Ναι, αυτό είναι η γνώμη μου, έτσι. Και το έχω συζητήσει με πολλούς Παναθηναϊκούς. Δεν μπορώ να μην λέει Παναθηναϊκός και να λέω επιτυχία που είμαι τέταρτος.
0: Ναι, γιατί όλοι έχουμε μείνει στην εικόνα του Παναθηναϊκού των μεγάλων επιτυχιών.
2: Όχι, δεν είναι. Είναι το άσπρο μαύρο αυτό που λέτε. Δεν είναι μόνο πολλές μεγάλες επιτυχίες. Ή εκτός play-off.
0: Γιατί λοιπόν ο Αλαφούζος με αλλαγές προπονητών, με το ένα, με το άλλο, δεν κατάφερε να φτιάξει μια ομάδα με έναν προπονητή και το Μουρίνιο να έφερνε, θα αποτύχαν. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Άρα λοιπόν,
2: βάλτε μια τελεία όμως, γιατί έχουμε πολύ κόσμο. Βάλτε μια τελεία.
0: Ναι.
2: Ολοκληρώστε.
0: Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν τον λόγο θα πρέπει να μονιάσουν όλοι στον Παναθηναϊκό, να γίνουν όλοι μια οικογένεια, να δουν τα λάθη τους, να τα βελτιώσουν για να μπορέσουν να έχουν επιτυχίες. Ευχαριστώ, καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
2: Πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα πριν το...
1: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Ναι, ακούτε.
1: Βεβαίως.
3: Κώστας από Περιστέρι, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Κώστα.
3: Να σας πω, ο Μπενίτεθ, για αυτό που είπε ο κύριος προηγουμένως, είπε επιτυχία, όπως είπε, ήταν 9 βαθμούς πίσω από τον Λεβαδιακό. Δηλαδή αγκομαχούσε ο Παναθηναϊκός για να βγει τέταρτος. Αυτό εννοούσε ο άνθρωπος. Όχι ότι είναι επιτυχία ότι βγήκε τέταρτος. Ότι ήταν δηλαδή 9 πόντους πίσω από τον Λεβαδιακό και έφτασε εκεί. Που έλεγαν όλοι θα τον περάσει το Λεβαδιακό. Δεν θα τον περάσει. Αυτό εννοεί ο κύριος που μίλησε. Δεν είπε ότι είναι επιτυχία που βγήκε τέταρτος. Αλλά τι πρέπει να πει, ότι πρέπει να πάρουν πρωτάθλημα αφού ήταν 9 πόντους πίσω από τον Λεβαδιακό. Τι να πει ο άνθρωπος, τι να πει ο Μπενίτεθ. Τέλος πάντων, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα. Για το που μιλήσαμε προηγουμένως. Για τις χειρονομίες του ΝΑΝ, του Φουρνιέ και αυτά και αυτά και αυτά. Λοιπόν, εγώ δεν δικαιολογώ τους αθλητές, γιατί εγώ είμαι 72 χρονών, δούλευα στα ξενοδοχεία, έχω σερβίρει όλες τις ομάδες, ελληνικές και ξένες, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, έχω μιλήσει με αθλητές με αυτά. Έχω μάθει να σέβομαι τους αθλητές, αλλά, αυτό που γίνεται στα γήπεδα, δηλαδή να βρίζουνε μανάδες, να βρίζουνε τον αθλητή, το ένα το άλλο, να λέμε και αυτά τα πράγματα, να μην λέμε μόνο ότι φταίει ο αθλητής. Δηλαδή, ο Ναν, για να πιάσει τα του τι ό,τι έπιασε, τι βρίσιμο έφαγε. Ο Φουρνιέ το ίδιο. Ο Ποντέσε του πετάξανε καρέκλα. Δηλαδή, κάτσε ο αθλητής, άνθρωπος είναι κι αυτός. Να βρίσκουν μανάδες και προπονητών και παικτών. Δηλαδή, εγώ παλιά είχα άνθρωπο εδώ πέρα και πήγαινα στο Περιστέρι που μένω δίπλα, στο μπάσκετ, και να βλέπω γυναίκα μορφωμένη μπροστά σε 8 χρονών παιδί και να λέει η Κικίλια μπιπ η μάνα σου ας πούμε. Δηλαδή εγώ εξεπλάγει να ακούω ας πούμε το καμπούρι που ήταν στο Περιστέρι, το βρίζανε τα χειρότερα λόγια.
2: Μην σύρεις όλους εξήλει, δεν έχει να κάνει με πρόσωπο. Το θέμα είναι άλλο. Ναι. Πρέπει να τιμωρούνται και αυτοί που βρίζουν και αυτοί που απαντούν. Δηλαδή, αν υπάρχει μια δράση δεν πρέπει να αιτιολογούμε και την αντίδραση.
3: Ναι, επειδή πάω μια φορά με το Περιστέρι, πήγα με τους φιλάδρους του Περιστερίου, επειδή είχα τον άνθρωπό μου που δουλεύει και πήγα στο... Και ήρθανε και επειδή φωνάζανε Περιστέρι, τώρα ήμουν μέσα στους Περιστεριώτες, εγώ Ολυμπιακός είμαι. Και ήρθανε και το... επειδή φώναζε Περιστέρι και τον πλακώσανε στο ξύλο. Και του λέει ο αστυνομικός, γιατί λέει τον Εβαράς, λέει γιατί έβρισε τον Ολυμπιακό μας. Και γυρνάει ειρωνικά και λέει, μη βρεις τον Ολυμπιακό, λέει ο αστυφύλακας, δεν πήρε θέση.
2: Να είστε καλά, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχουμε χρόνο, να είστε καλά. Thank you.
4: τη ματιά ο χώρος τα όνειρά σου και τα νερά του ποταμού να σε τραβάν μακριά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη απόψε στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εάν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 τύπους, υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε το test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Και αυτό το πραγματικά πολύ πολύ πολύ ωραίο SUV είναι αυτό που μπορείτε να διεκδικήσετε μπαίνοντας στο Instagram του σταθμού και να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό με μια πάρα πάρα πολύ απλή διαδικασία να σας περιμένει έτσι ώστε να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας.

0: Βασίλη από την Ικαρία λέει: εγώ που θέλω να μιλήσω για τον καυγά Κωνσταντίνου Συνετόπουλου, να πάρω τηλέφωνο ή να μην πάρω.
1: Να πάρεις, αλλά πρέπει να ζει και τον άλλον που θα πάρει την άλλη πλευρά.
0: Ναι.

0: Και έρχεται η απάντηση στον Μπάμπη Χριστόγλου.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν στο καιρό ήσουν αφθάδης.
1: Ήμουνα.
0: Και προκλητικός απέναντι στο Στέφανο Τσιτσιπά. Άνοδος 5 θέσεων.
1: Ελά,
0: για τον ένα πρωταθλητή.
1: Από το 88 πήγε στο 83, δηλαδή.
0: Πήγε στο 85.
1: Μας,
0: είναι άνοδος 5 θέσεων.
1: Μια χαρά.

0: Ένας ρωτάει, είστε, έχει social εκπομπή ή να σας κάνω άντι, είστε τίποτα Ράγιο Βαγεκάνο. Πώς κολλάνε αυτά τα δύο, δεν το έχω
1: καταλάβει. Αντισυμβατική η Ράγιο, ρε, εσύ.
0: Ναι, ρε.
1: Προφανώς
0: ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Εντάξει.
1: Όχι, εκπομπή δεν έχει.
0: Έχουμε ένα μπαμ και κάτω χρόνια.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Καμιά... Είναι του μπαμ είναι η σελίδα εκεί, δεν είναι...
0: Ναι, είναι...
1: Δεν συμμετέχω.
0: Δεν συμμετέχει ο Σταύρος, γιατί δεν τον αφήνουν οι ακροατές.
1: Όχι, εσύ προϋπήρχε, δεν είναι ότι τη στήσαμε, τη φτιάχναμε μαζί, οπότε είναι αυτά που κάνει ο Μπάμπης έτσι κι αλλιώς.
0: Έχει...
1: Και το site του και τα βιντεάκια του τα ωραία και τα λοιπά.
0: Έχει... Είναι... Έχει, ο Σταύρος έχει όμως social δικά του, ρε παιδιά.
1: Ναι, στο όνομα Γιάννης Παπαγιάννης.
2: Κι εγώ τύφλα μες στο άξος την πατάω.
1: Εγώ λέει ψάχνω τσέρι κύριε Σταύρο, θα μαγειρέψουμε την κλήρωση. Έλα και εσύ εδώ θα μαζευτούμε καμιά 200 νοματή τουλάχιστον που θέλουμε να μαγειρέψουμε. Να μαγειρέψουμε να προσφέρουμε στον κόσμο. Ωραία. Τι να μαγειρέψουμε ρε, συνέλθετε ρε.

0: Μαρσελίνο αποχωρεί από τη Villarreal. Πήγε η δεύτερη φορά, την έβγαλε Champions League ξανά και αποχαιρετά.
1: Υπάρχει μία τάση στους προπονητές στην Ισπανία να την κάνουν σιγά σιγά. Δηλαδή και ο Βαλβέρδε φεύγει και ο Μαρθελίνο και άλλοι ακούγονται. Και ακούγεται πολύ και ο Σιμεώνε για Ιταλία.
0: Αυτό θα έρθουν ακόμα κάθε καλοκαίρι, αλλά αυτό δεν φεύγει ποτέ είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Οπότε λοιπόν ο Μαρθελίνο που για δεύτερη διαδοχή αγωνιστική περίοδο έβγαλε την Villarreal στο Champions League, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στην Villarreal. Δεν τα βρήκε με την διοίκηση και ολοκληρώνεται η συνεργασία τους.

0: μυστήρι.
1: Όπως ελαφέρουν τα μέσα στην Ισπανία, οι λόγοι του διαζυγίου φαίνεται πως είναι η ώρα που προσπάθησαν να βάλουν στις διαπραγματεύσεις. Καθώς όχι μόνο η διάρκεια του συμβολέου ήταν ένα ζητούμενο, αλλά και η φιλοσοφία στις μεταγραφές. Γιατί σου λέει, εντάξει, θα πάμε ένα βήμα παρακάτω, αδελφιά, τι να κάνουμε.
2: Γενικά πάντως ο προπονητής που σέβεται τον εαυτό του θέλει να έχει τον τελευταίο λόγο στις μεταγραφές. Δεν μπορεί να το αφήνει αυτό το πράγμα στο.
1: Ή τέλος πάντων να είναι συμφωνημένο. Διότι από ό,τι διαβάζω εδώ, είχαν πει ότι το πλάνο το μεταγραφικό και πώς θα κινηθούν για τη νέα σεζόν θα το συζητούσαν προς το τέλος τη σεζόν. Και λέει, πήγε ο Μαρσελίνο και λέει ότι θέλουμε, έχω ένα πλάνο κτλ. Στήριξη να μεταγραφώ κτλ. Και του λέει το κλαμπ ότι εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τα τμήματα υποδομής και όχι με ακριβή μεταγραφή κτλ.
2: Δεν θέλουμε λεφτά, αυτό είναι το.
1: Δεν θέλουμε, θέλουμε λεφτά. Το θέμα είναι ότι υπάρχει διαφορά φιλοσοφίας, ξεκάθαρη. Και καλό είναι ότι αν προσπαθείς τώρα να τετραγωνίσεις το κύκλο, δουλειά δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή που είναι στα δύο αντίθετα άκρα, καλό είναι να χωρίζουν οι δρόμοι των δύο πλευρών που συνεργάστηκαν.

0: Είπε επίσης ότι υπάρχει λήξη συναγερμού στην ΑΕΚ, καθώς δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την κατάσταση του Στρακόσια. Όπως επιβεβαιώθηκε το χτύπημα που τον ταλαιπώρησε στο 85ο λεπτό της χθεσινής αναμέτρησης, ήταν επιπόλαιο. Οπότε δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να απουσιάσει από τον επόμενο αγώνα της ΑΕΚ.
1: ΑΕΚ που υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ για την επόμενη αγωνιστική. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Έλα, καλό μεσημέρι, Σταμάτης Πυλιαγμένη.
3: Γεια
2: σας, ρε παιδιά.
3: Γεια σας.
2: Δύο-τρία πράγματα θέλω να πω για το παιχνίδι χθες του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Καταρχάς, πρώτου πω αυτό, πρώτου πω στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, για μένα οι δηλώσεις του Μπενίτερ είναι καθαρά δηλώσεις ότι είμαι εδώ εγώ και θέλω να συνεχίσω και τέτοια με ένα και μοναδικό σκοπό, να πέσει η αποζημίωση. Δηλαδή όλες οι δηλώσεις του, γιατί δεν είναι χαζός, δεν μπορεί να μην έχει καταλάβει ότι όλη η περιραίωση ατμόσφαιρα μιλάει για το τελείωμά του από τη τεχνική ηγεσία και τέτοια. Απλά παίρνω ένα μήνυμα ότι να, εγώ εδώ είμαι διαθέσιμος, τώρα άμα δεν με θέλετε, τι να σας πω, θα προπώ στα δέοντα.
0: Εάν είναι έτσι όπως τα λέτε, δηλαδή με την περιραίωση ατμόσφαιρα και τα λοιπά, τι θα ήταν σόφρον να κάνει κατά τη δική σας άποψη?
2: Η δική μου άποψη την έχω καταθέσει εγώ εδώ και δύο χρόνια, όταν διώξανε τον Γιωβάνοβιτς.
0: Συγγνώμη που δεν θυμόμαστε τι έχετε πει. Θέλω να πω, μην πάμε τι πιστεύω. Τώρα σε αυτό. Θεωρείτε δηλαδή τώρα, ότι τι μπορούσε να πει.
2: Όχι. Καταρχάς, Σταύρο, να μιλήσει μου στον ελληνικό, έτσι. Για να σου μιλάω και εγώ στον ελληνικό. Δεν έχω πρόβλημα. Έτσι. Έχουμε ξαναμιλήσει τόσες φορές. Τώρα τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός? Να κάτσει κάτω όλοι οι σύμβουλοι, οι περιβόητοι αυτούς που έχει προσλάβει, τεχνικοί σύμβουλοι και ποδοσφαιρικοί σύμβουλοι, και να αποφασίσουν επιτέλους τι μπάλα θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός, τι ποδόσφαιρο θέλει να παίξει. Και με βάση το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει, να βρει έναν αντίστοιχο προπονητή. Όχι τώρα βρήκαμε τον Μπενίτεθ μόνο και μόνο για να κλείσουμε το στόμα του κόσμου επειδή έχει αγριέψει ο κόσμος γιατί τόσα χρόνια πάμε κατά διαόλου, ή βρήκαμε τον Βιτόρια ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει οι κινήσεις τους να έχουν μια ποδοσφαιρική λογική και μια ποδοσφαιρική αλληλουχία. Και επιτέλους να προσπαθήσουν, δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό, να το πετύχεις, να βρουν έναν άνθρωπο που όντως να συγκεντρώνει τα πιο πολλά στοιχεία από αυτά που θεωρούν αυτοί ότι πρέπει να έχει ένας προπονητής για να αποχωρήσει η ομάδα μπροστά. Και τέλος, να καταλάβουν ότι οι αλλαγές προπονητών το μόνο που κάνουν είναι να γεμίζουν την τσέπη του εκάστοτε προπονητή. Αυτό νομίζω εγώ.
0: Mm-hmm. Ναι, εσύ που είπατε για τη γενικότερη κατάσταση. Εσείς λοιπόν ψέξατε πριν.
1: Πάντως θυμίζω ότι για να πάρουν τον Μπενίτεθ βάλανε κάτω μια λογική και λέει θέλουμε έναν προπονητή ο οποίος να έχει τρέξει και να έχει πάρει πρωτάθλημα

0: πόδο. Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
6: Μιχάλος Τσόχος.
5: Αλλά αυτό.
7: Δηλαδή το ένα μας αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μας θα γίνει για ποιο λόγο.
8: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
9: Πλέξαν οι γραμμές μας.
8: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
7: Μη μιλάτε και οι δύο για θα μιλάω. Δεν θα ακούει ο κόσμος, δεν θα καταλαβαίνω.
8: Μίλα κάρπετ.
10: Θυμίζω εδώ στους τίτλους αρχής τα βασικά, δηλαδή στο 1619 γράφει τη λέξη σούπερ, αφήνετε ένα μικρό κενό, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα αγοράζουμε όλα.
11: Αγοράζω όσο κι όσο.
10: Τα βγαίνει, τα αγοράζουμε, τα διαβάζουμε όλα.
12: Ο Βαδιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
13: Έχει μείνει λίγο πίσω ο Ηλιά μου.
12: Έτσι, ναι.
13: 1900, κιόλας δε.
14: Ήγκασον την κεφαλιά! Ο Ματσλικ κόζει!
15: Τι είπε?
14: Κόζει!
15: Ε?
14: Σώζει τον Ολυμπιακό!
16: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
17: Τι λέει ρε φίλε!
16: Και πλασταριστά.
10: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άντζελα. Γεια σου, λες η Άντζελα.
18: Αχώνη, Κόλα.
10: Τι γίνεις? Τι γίνεις? Τι κάνεις?
19: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
10: Στην Ισπανία ο Σασούνα κάτι 0-0 το βράζει. Βράζει.
20: Βράζει, Κριστίνα.
10: Το βράζει. Το βράδυ, λοιπόν, έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει τον γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Πόπο, χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: 'cause I know you're all somebody's lover. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους. Είναι ο Big Wings Sport FM 94,6 στο πρωινό της 3ης 5 Μαΐου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ο Παναγιώτης Τρίλος είναι στη τεχνική, μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Ναρατιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς με αστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φώτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπομπονάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν στο πρωινό της Τρίτης. Σήμερα Τρίτη, όπου μπαίνουμε στη δράση, καθώς υπάρχουν οι ημιτελικοί του Champions League αυτή την εβδομάδα και του Europa League Conference. Η αρχή γίνεται απόψε με το ζευγάρι της Arsenal απέναντι στην Atletico και το μάτς αυτό είναι στις 10. Και σήμερα έχουμε και τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού πρώτα απ' όλα στο Περγυπάτο με τη Μονακό και έχουμε και το Χαποέλ Ρεάλ για να συμπληρώνεται σιγά σιγά το puzzle του Final Four της Ευρωλίγκας. Για τον Ολυμπιακό νομίζω ότι απόψε θα τελειώσει τη σειρά βλέποντας τα πρώτα δύο παιχνίδια αλλά και συνυπολογίζοντας ότι εχθές βγήκε ότι λείπουν από τη Μονακό ο Ντιάλο με τον Ντάις για το συγκεκριμένο παιχνίδι, άρα νομίζω θα πάει με περίπου με 7 παίχτες. Συνεπώς ο Ολυμπιακός σήμερα ξεμπερδεύει και κλείνει θέση για το Final Four. Να δούμε τι θα γίνει στο Χαποέλ Ρεάλ. Και αύριο είναι η σειρά του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί τη Βαλένθια, όπως και του ζευγαριού Ζαλγκίρης Φενέρμπαχτσε. Μέχρι στιγμής και οι τέσσερις σειρές είναι στο 2-0, οι τρεις κανονικά με το πλεονέκτημα έδρας και το 0-2 του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια να έχει διαμορφωθεί κάπως έτσι το σκηνικό. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε εμείς τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο. Καλημέρα, ομορφόπαιδα των FM και καλή κουμπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη τρέλα. Ο μοντέρο της καρδιάς σας, ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Πανάθα από το δρόμο, στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή, στέλνει ο Αργύρης. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο, Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Όλοι είπαν το πρώτο γκολ που άκουγε ήταν offside. Αυτοί οι διαιτές λέει έχουν και δίπλωμα, αναρωτιέται ο Χρήστος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, μπράβο στην ομάδα για τη μεγάλη ανατροπή χθες στο βόλεϊ. Νίκη στο παρατάκι για να μπει άλλο ένα πρωτάθλημα στη συλλογή Λοθάνος. Ναι, είχαμε τον τρίτο τελικό εχθές. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-2 σετ. Το Σάββατο είναι ο επόμενος τελικός, ο τέταρτος. Αν το πάρει ο Παναθηναϊκός, παίρνει το πρωτάθλημα. Αν το πάρει ο ΠΑΟΚ, θα γίνει πέμπτο μάτς στην Αθήνα, στην έδρα του Παναθηναϊκού, στο Μέτς. Πολλές καλημέρες, Βαγγέλη, και πάνω. Καλή εκπομπή, την αγάπη μου και τη θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους. Πάντα συντονισμένος με τους καλύτερους, λέει ο Γιάννης, ο νεοκόρος, ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος. Ο Φώτης σε θέλει, λέει καλημέρα μαζί, πάνω αυτοί δύο. Ο Φώτης σε θέλει, καλημέρα, Βαγγέλη, Παναγιώτη και σε όλη την παρέα από 4-18 σταθμό Εθνική Άμυνα Σχολεία Χολαργού. Γεια σου, Φωταρά. Καλημέρα, Βαγγέλη, μεγάλη γιορτή σήμερα της Αγίας Ειρήνης. Να είμαστε καλά όλοι. Ο Τάκης από το δρόμο. Αγίας Ειρήνης. Δηλαδή γιορτάζουν οι Ειρηνούλες, να φανταστώ, έτσι. Πες, δεν είναι δύσκολο να το φανταστείς. Εντάξει, δεν το ξέρα, φίλε.
1: Όχι,
0: το βεβαιώνω. Χρόνια πολλά στα κορίτσια, λοιπόν. Φαρμακευτικό φυτό που τρομάζει πολύ. Φοβότανο. Ρε φίλε, πραγματικά, πού τα σκέφτεσαι. Τα βλέπεις, πού τα σκέφτεσαι. Γιατί αν τα σκέφτεσαι είναι θέμα. Καλημέρα στα μορφόπεδα, λέει ο Παναγιώτης από Σεπόνια. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Υγεία σε όλους τους πύρους Ολυμπιακούς Περιστέρη. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέει και ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπσταρ της Γερμανίας, στέλνει ο φίλος μας ο Σωτήρης. Καλημέρα γενικά σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Πανάθα. Μόνο, λέει ο Θοδωρής ταξιτζής από μαγευτικό αεροδρόμιο, μάλιστα. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Γιάννης από Αίγιος. Ακούω κάθε μέρα. Τηλέφωνο δεν έχω πάρει. Υγεία. Για να είσαι καλά, οι περισσότεροι αυτό κάνετε. Το ξέρω. Καλημέρα από Χανιά, λέει ο Γιάννης Σάικ. Μόνο αν πάμε με στόχο, μόνο νίκες θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Ακούς Μάρκο. Α, τον Νίκολιτς. Λέω και ποιο Μάρκο λέει. Μάρκο, ακούς. Ξυπνήσες, Μάρκο. Από τον ύπνο εννοώ, γιατί δεν το λέω περίεργα. Εντάξει, ρε, και χωρίς νίκες μπορεί να πάρει. Για νίκες θα πάει η ΑΕΚ, αλλά παιδιά, το θέμα είναι να βλέπεις και τον ανταγωνισμό σε τι κατάσταση είναι. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η διαφορά της ΑΕΚ, είναι και το πώς είναι η εικόνα των ομάδων αυτή τη στιγμή. Η ΑΕΚ είναι η πιο αξιόπιστη ομάδα μέχρι τώρα. Αυτό είναι το θέμα και δεν νομίζω ότι θα έχουμε εκπλήξεις. Καλημέρα στην παρέα από Ηράκλειο Κρήτης. Λέει: αν δεν το πιστεύει ο κόσμος ΑΕΚ ότι μπορεί να πάρει φέτος το πρωτάθλημα, πώς θα το πιστέψουν οι παίχτες. Πάμε ΑΕΚΑΡΑ για τρεις νίκες μόνο Ηράκλειο Γιώργος. Καλημέρα σας, Δημήτρη από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Σας εύχομαι υγεία και πολύ δύναμη για κάνετε εκπομπάρες. Γεια σου, Δημητρό. Και ο Δημήτρης από Αγία Παρασκευή λέει: καλημέρα από την ίσια Αγία Παρασκευή. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη την Παοκτζού. Το Ειρηνάκι μας. Χρόνια πολλά, Ειρήνη. Χρόνια πολλά και στην Ειρήνη την Παοκτζού. Χρόνια πολλά σε όλα τα κορίτσια που έχουν σήμερα γιορτή. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω να είστε πάντα καλά. Προσοχή στους δρόμους και χρόνια πολλά στις Ειρήνες. Λέει και ο Σπυράν από το Μαρούσι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Σπυράν. Λοιπόν, είχαμε μία έκπληξη χθες στην Αγγλία. Δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι. Έκανε γκέλα η City. Έκανε γκέλα η City και θέλω να σας δω εσάς όλους που ειρωνεύεστε την Arsenal που θα πάτε να κρυφτείτε.
1: Πρέπει να σου πω.
0: Λες να κάνει αυτήν την γκέλα, θα είναι το νερό.
1: Ο Φερ, έλεγε. Ο Φερ.
0: Τι έλεγε.
1: Ότι αν η City περάσει σήμερα, το χάνουμε το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Δεν πέρασε.
1: Δεν πέρασε όμως.
0: Η Chelsea τι έγινε, έκτισε ρίητα.
1: Τι κάναμε, χάσαμε πάλι.
0: Ναι.
1: Άλλοι μόνο τα παιδιά.
0: Έκτισε ρίητα για την Chelsea. 3-1 από την Νότιχαμ στο Στάφορντ Μπριτζ κιόλας. Συγχαρητήρια.
1: Μην πέσουμε κιόλας.
0: Συγχαρήκια. Είστε.
1: Α, ναι, μαζί το λέγαμε γιατί. Ναι.
0: Ναι. Άρα η Forest ξεμπέρδεψε. Αφού πήγε 42, ξεμπέρδεψε. Τώρα φαντάζω δηλαδή ότι η West Ham που είναι κάτω από τη γραμμή έχει 36 και τότε να έχει 37.
1: Μάλιστα.
0: Η Forest είναι στο συν 5 στο 42.
1: Πάει.
0: Αυτοί ξεμπερδεύουν. Δηλαδή είναι τρία μάτς τώρα. Τρία μάτς έχει ακόμα. Η μάχη θα γίνει με τότε να είμαι και West Ham.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί θα γίνει η μάχη. Εντάξει. Να γίνει το σωστό να μείνει τότε να.
1: Πω, από εκτός Ευρώπης είμαστε. Φοβερό πρόβλημα.
0: Τι Ευρώπη τώρα, εδώ φέτος υπάρχει πρόβλημα, ρε. Υπάρχει πρόβλημα, ρε. Λοιπόν, καλημέρα, διπλή γιορτή σήμερα της Αγίας Ειρήνης και του Αγίου Εφραίμ. Βγήκε από μεγάλο, μόνο ΑΕΚ. Να τη βγήκε από μεγάλο, μόνο ΑΕΚ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Βίκυ.
1: Ωραιότατα.
0: Ωραιότατα, μόνο εδώ αυτά. Τα μαθαίνετε πρώτοι.
1: Εντάξει, το Καρχαρίνι είναι παλιό, ρε παιδιά. Είπαμε.
0: Και ο Μάνος, ο φίλος μας, λέει: καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Χρόνια πολλά στα Ρενάκια. Σήμερα, βέβαια, 5 Μαΐου γιορτάζει και ο Άγιος Εφραίμ. Χθες και σήμερα, πανικό στη Νέα Μάκρη. Μάνος, ΑΕΚ, ο κριτικός ενίκια. Γεια σου, ρε Μάνο, Λεβέντη. Να σε καλά και εσύ, φίλε. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε.
1: Και έχω γραμμούλες, γέλατε.
0: Πάμε. Θεωρώ λέει ότι είναι άδικο λέει για το Μαρέσκα εικόνα αυτού του συνοθηλεύματος της Τσέλσι, λέει ο Παναγιώτης από τα Σεπόλια.
1: Στην και ηλίθιο για αυτούς που τον διώξανε.
0: Τζόρνταν λέει στην 7η σερίτα της Τσέλσι να κουρευτεί ο Ρήλος, παρακαλώ. Γιατί είπε τίποτα. Έδωσε καμία τέτοια υπόσχεση. Δεν είπε κάτι τέτοιο.
1: Θέλω και κούρεμα.
0: Και αν θα το έκανε αυτό, θα το έκανε για την Άγκη, δεν το έκανε για την Τσέλσι.
1: Ναι.
0: Με από την πείρα μου στο λέω. Καλημέρα, Βαγγέλη, σήμερα της Αγίας Ειρήνης γίνεται πολιούχος Σαντορίνης επίσημα. Ναι. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μαρκέτο. Λοιπόν, έχουμε γραμμή γραμμούλα, ξεκινάμε.
1: Πάμε.
0: 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Ναι. Παρακαλώ, καλημέρα. Όπα,
1: το
0: ραδιόφωνο κλείσε, μας ακούσα από το τηλέφωνο.
2: Καλημέρα, Παγγελή μου.
0: Καλημέρα.
2: Ο Γιώργος από Αστόπουλο, τι κάνουμε.
0: Αλλάξαμε καμία συσκευή.
2: Ελπίζω να με ακούς καλά τώρα.
0: Αλλάξαμε συσκευή.
1: Πολύ καθαρά.
0: Αλλάξε συσκευή.
2: Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Όταν είμαστε προπουδελευσίνη έχει πάρα πολύ καλό σήμα. Όταν σας πιάνουμε περίπου μάμρα μαγούλα και είναι πρόβλημα της περιοχής. Δεν είναι ούτε το τηλέφωνο γιατί πήγα πάλι στον Γερμανό να μου το Σάββατο, το τσεκάρα δεν έχει θέμα.
0: Βάζει το
2: σκέψη. Τώρα πιάνω πολύ καλά. Μπορώ να τηλέφωνο σας ακούω καλύτερα και από το ραδιό.
0: Δεν νομίζω ότι είναι της περιοχής.
2: Πάντως τώρα μ' ακούτε.
1: Δεν... Σε ακούγαμε,
0: σε ακούγαμε λίγο. Λίγο, αλλά τώρα πάλι άρχισε τις κόνξες. Για πάμε να δούμε.
2: Τώρα πάμε καλά, έτσι. Σταμάτησε γιατί οδηγούσα κιόλας.
0: Για ξεκινά, λοιπόν, λίγο, πάμε.
2: Πήγα για τον μπάσκετ να πάρω. Το παιχνίδι το αυριανό το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, παρόλο που είμαστε 2-0. Γιατί από τα τέσσερα ζευγάρια, όπως έχετε δει, τα πιο αμφίροπα παιχνίδια είναι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Το ότι τα κερδίσαμε στον πόντο και τα δύο. Δεν λέει τίποτα.
0: Είναι και, μα όμως ήταν και τα δύο τέτοιο break, αδερφέ, αλλά ήταν όλα άσχημα.
2: Ναι, το ξέρω, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να πάρει στον πόντο και μέσα στο άκα και να γίνει. Εντάξει.
0: Ναι, ναι,
2: δεν κέρδισε ένα παιχνίδι εύκολα να πεις ότι σου ήξερε εύκολα στην έδρα σου.
0: Όχι, αλλά είναι πολύ διαφορετικά όμως να είσαι 0-2 και να είσαι μαζί.
2: Σίγουρα, είμαι περίεργος να δω και η Βαλένθια τώρα με τον κόσμο πώς αντιδράσει στην πίεση. Βέβαια αυτοί έχουν ένα καλό, τώρα δεν έχουν άγχος.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ένα κακό όμως ότι έχουν αδειάσει τελείως και είναι απογοητευμένοι και έκαναν και μια ήττα.
2: Μην το λες αυτό, γιατί είναι 20 χρονών παιδιά και έχουν τη δίψα. Αυτό το έχουν αδειάσει είναι σχετικό.
0: Δεν είδες πως στην Ισπανία την πάθανε.
2: Και ξέρεις τι, φοβάμαι, ξέρω εγώ, είναι επικίνδυνο το παιχνίδι. Ξέρεις, φοβάμαι μην γίνει ό,τι στο Παρτιζάν με τη Ρεάλ. Δεν είδα, είδα τους Ισπανούς στο δεύτερο
0: στο
2: παιχνίδι.
0: Ήταν κάποια ρεάλ, πράγματα. Στο Παρτιζάν με τη Ρεάλ. Όταν...
2: Ναι,
0: ναι, όταν έγινε εκείνο στο Παρτιζάν με τη Ρεάλ, ποιος πέρασε.
2: Δηλαδή, αν κάπου στραβώσει, δηλαδή βλέπω και τη διαιτησία που τον Παναθηναϊκό τον πηγαίνει πολύ κόντρα. Δηλαδή δύο παιχνίδια τώρα με τη Βαλένθια και ο Νάν χτύπησε τρεις βολές όλες και όλες. Με ένα φάουλ στο τελευταίο δευτερόλεπτο που ήταν εξόφαλμο βέβαια. Μα δεν το δίναν και αυτό. Δεν δώσαν τον διαθετικό που τον κατέβασε ο άλλος, τον γκρέμισε 5 μέτρα να μου. Φοβάμαι δηλαδή η αντίδραση του κόσμου, μην παρασυρθεί ο κόσμος. Το φοβάμαι πάντως εγώ το παιχνίδι. Το αυριανό για πολλούς λόγους να πούμε. Και όχι μόνο μπασκετικούς να πούμε. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Και είναι μια ομάδα η οποία έβγαλε και μια. Δηλαδή στο δεύτερο παιχνίδι είδα μια λύση απέναντί μας. Ακούτε?
0: Ναι. Ας ακούω ρε παιδί μου, αλλά νομίζω ότι την ανησυχείς πάρα πολύ. Οκ, okay. Δεν θα σου πω εγώ ότι θα είναι παιχνίδι Παναθηναϊκός πολλά με λίγα αυτό. Αλλά νομίζω ότι η ανησυχία η μεγαλύτερη ήταν πριν ξεκινήσει αυτή η σειρά. Και τώρα υπάρχει σεβασμό στον αντίπαλο και ανησυχία. Αλλά το πρόβλημα τώρα δεν το έχεις εσύ, το έχει άλλος. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω.
2: Ναι, εντάξει,
0: δηλαδή τώρα είναι όλα είναι με την πλευρά του Παναθηναϊκού τώρα, ρε παιδί μου. Είναι το πλεονέκτημα, είναι η έδρα.
2: Δεν αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις.
0: Αυτό το είδες μέσα εκεί.
2: Ναι. Τέλος πάντων, είδα όμως και μια διαιτησία πάρα πολύ προκλητική. Δηλαδή, όχι τρελά σφυρίγματα εις βάρος σου.
0: Στο δεύτερο μάτς.
2: Κοίταξε να δεις, και στα δύο παιχνίδια μας σφυρίξαν δύο αντιαθλητικά και μια τεχνική ποινή.
0: Στο δεύτερο μάτς ήταν πιο κακή διαιτησία. Στο πρώτο μάτς δεν ήταν κακή.
2: Στο δεύτερο ήταν πιο κακή,
0: γιατί στο δεύτερο 15 λεπτά, τελευταία περίοδο και παράταση, η Βαλένθια δεν έδωσε τίποτα.
2: Δεν πήρε ούτε ένα φάουλ. Ούτε ένα φάουλ, ναι, συμφωνώ.
0: Αλλά εκεί ήταν όμως και γνωστή, και μη ξέρετε αυτή η τύπη.
2: Και στο πρώτο παιχνίδι, εκεί στο ξεμαρκάρισμα του Γκραντ, γιατί βγήκαν κάποιοι φίλοι και είπαν ότι εκεί είναι φάουλ του Γκραντ πάνω στον Μοντέρο, να ξέρουν ότι εκεί, ότι άμα σφυρίξουν διαιτητές φάουλ στα 2-3 τελευταία δευτερόλεπτα στο απέξω, είναι υποχρεωτικό να το δώσουν διαθλητικό. Εντάξει, άμα δίναν αυτό το σύρμα, σαν να λέγανε κερδίστε εσείς. Πιστεύω ότι ντράπηκε και η ντροπή εκεί πέρα και δεν το δώσαν. Γιατί αν αυτό το μαρκάρισμα γινόταν στο 20 λεπτό, στο 25, θα το είχαν δώσει. Αλλά όταν γίνεται φάουλ στην επαναφορά σε τελευταία δευτερόλεπτα, στο ξεμαρκάρισμα, ό,τι φάουλ και να γίνει πρέπει να δοθεί αντιαθλητικό.
0: Μάλιστα.
2: Και γι' αυτό δεν το δώσανε, φαντάζομαι.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, γιατί εκεί θα ήταν σαν να λένε να κερδίσει Βαλένθια. Δεν ήταν πολύ προκλητικό σύρμα. Λοιπόν, αυτά, εντάξει, έχω το φόβο. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Καλή σα μέρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν. Για τα κεφαλαία γελάς.
1: Ναι, για το καλημέρα.
0: Το ξέρει.
1: Εντάξει.
0: Δεν απέχει από την πραγματικότητα.
1: Ναι, αλλά.
0: Αλλά λέω όλα που το ξέρει. Άρχισαν τώρα, αύριο θα χάσουμε την Βαλένθια, πιστεύω και εγώ. Τι ομάδα είσαι, για πες μου.
1: Αν λέει θα χάσουμε, Παναθηναϊκός θα είναι.
0: Ναι, το μαυρίσι πάει. Το σύστημα μαύρισμα είναι αυτό. Άσυμα τώρα. Έλα, πάμε παρακάτω.
1: Κάποιοι το έχουν γούρει αυτό, να ξέρεις.
0: Ναι. Στο Παρτιζάν. Αυτός πώς εμφανίστηκε τώρα. Πότε πέρασε τη γραμμή. Εγώ νόμιζα να διαβάζω μηνύματα. Και εγώ να στο βάζω ένα καλημέλα. Τι έγινε. Πώς εμφανίστηκε αυτός. Τι έγινε, φίλε. Καλά είσαι.
3: Έτσι. Δόξα το Θεό.
0: Καλά
3: είσαι. Εμφανίστηκα από το. Όπως ο Μόρκο, ο Νίκολιτς, εκεί που δεν το περιμένανε όμως, εκεί που δεν λέγανε τι είναι αυτός ο ΣΕΦ, ο ΣΕΦ μας έριξε πολλά. Και υπάρχουν, και όμως υπάρχουν άτομα ρε παιδιά, ότι ακόμα δηλαδή τον αφιζητούν. Δηλαδή είμαστε απίστευτοι. Και το Νίκολιτς. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα τον αφιζητούν.
0: Νομίζω ότι αυτοί που τον αφιζητούν είναι λίγοι. Είναι λίγοι και εγώ αφορώ γιατί ασχολήσαμε με αυτούς όμως. Αφού είναι λίγοι αυτοί.
3: Όχι, δεν ασχολούμαι. Απλά επειδή πάει για γούρι, γι' αυτό το έχω ξαναπεί πάλι, θα ξαναβγεί και το έχω ξαναπεί. Λεωνίδα μου, θέλω να συνεχίσεις έτσι.
1: Γιατί μας πηγαίνει καλά.
0: Μπορεί να το κάνει για γούρι κι αυτός.
3: Μα γι' αυτό το λέω, μη σε ταρακουνάει κανένας.
0: Μπορεί να το κάνει για γούρι κι αυτός, παιδιά.
3: Μα γι' αυτό συνέχισε το, αγόρι μου. Λοιπόν... Εντάξει, όλα καλά. Είναι αυτό που είχες πει κάποτε, Βαγγέλη.
0: Τι απ' όλα λέει.
3: Καλημέρα, Πάνο.
1: Καλημέρα, αγόρι μου.
0: Τι είχε πει ο στόμας μου, για πες.
3: Ξαρπίστα. Ότι καλό είναι οι αγώνες να γίνονται την ίδια ώρα. Γιατί όταν ο άλλος ξέρει τι έχει γίνει στο προηγούμενο, παίζει και γι' αυτό. Εγώ πιστεύω ότι παίζει σημαντικό ρόλο που ξέρανε το αποτέλεσμα. Και σου λέει καλά είμαστε, άσο μην πάθουμε τίποτα και ένας βαθμός καλός είναι. Όπως είπε και ο Ρώτα, το 5 έγινε 6. Καταλάβατε.
0: Μια χαρά το καταλάβαμε. Ναι.
3: Πιστεύω ότι σου χαλάει λίγο το μυαλό αυτό το πράγμα. Να ξέρεις και να...
0: Νομίζω ότι από την επόμενη αγωνιστική πάνε στο σε αυτό. Πάνε στο μαζί. Από την τέταρτη αγωνιστική.
3: Πάνε όλοι μαζί, ναι.
0: Πάνε όλοι μαζί. Γίνονται ταυτόχρονα τα παιχνίδια. Στα τελευταία τρεις αγωνιστικές, ναι.
3: Μου φαίνεται είναι 7.30, είναι ωραία, είναι καλή ώρα. Ε, 21 αγώνες, έτσι. Και συνεχίζουμε.
0: Προχτές δεν μου λες. Δεν πιστεύω να έχει κανένα πρόβλημα, κανένα παράπονο επειδή έπαιξε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Γιατί διαβάζω, βλέπω στα social, βλέπω διάφορα πράγματα.
1: Αλήθεια,
0: και ποσταρίσματα και τέτοια. Ότι λέει ο Παναθηναϊκός, λέει με τον Μετινάκη, σκύλιασε. Να κάνω μια υπενθύμηση εδώ πέρα ότι ο Παναθηναϊκός ήταν η πρώτη βαθμή αυτή που έκοψε φέτος από την ΑΕΚ. Mm-hmm. Ενώ την ίδια στιγμή έχει κόψει 5 βαθμούς από τον Ολυμπιακό και 5 από τον ΠΑΟΚ. Καλημέρα και χαιρετίσματα στέλνω και την αγάπη μου. Έτσι. Έχει δηλαδή από τον ΠΑΟΚ τον έχει νικήσει στην Αθήνα, έχει πάρει χει στην Τούμπα. Τον Ολυμπιακό τον έχει στο Καραϊσκάκι νικήσει, του έχει πάρει χει στη Λεωφόρο. 5 βαθμούς έχει κόψει από του άλλου δύο.
1: Είχαμε να τα κάναμε γκολ, ρε φίλε. Αλήθεια. Παναθηναϊκό
0: Όχι, όχι, λέω γιατί αυτό δηλαδή κάποιο του πειράζει που παίζει ο Παναθηναϊκό κανονικά τα παιχνίδια. Θα θέλανε ένα λεβαδιακό μάλλον. Αν θέλανε κάποιο λεβαδιακό, οκ.
3: Βαγγέλη, να σου θυμίσω ότι τι είπε και ο Νικόλης στη συνέντευξη.
0: Λέει τα καλύτερα λόγια από τον Νικόλη. Δεν σου λέω, δεν μιλάω για τον Νικόλη.
3: Ο Παναθηναϊκός λέει δεν είναι κάδρο. Δεν είναι δηλαδή έτσι, ας πούμε, ένα κάδρο, όπως το είπε. Απλά.
0: Οι άλλοι πάντα, φίλε, όταν οι ουδέτεροι πάντα μιλάνε με τα καλύτερα. Έχουν την πιο καθαρή άποψη. Πάντα αυτό είναι ξεκάθαρο.
3: Λοιπόν, μεταξύ μας και από εδώ και θα καθίσει ο Παναθηναϊκός να μας τον δώσει για να μην το πάρει ο Ολυμπιακός και όλες αυτές τις υποθέσεις νομοσίας, παιδιά. Εντάξει, είμαστε απίστευτοι. Το
0: σκέφτεται
3: το μυαλό μας και μετά στάλεγαν.
0: Άμα τα πεις όλα, υπάρχει αυτή η τακτική στο χώρο μας. Υπάρχουν κάποιοι που λένε όλα τα σενάρια. Όταν τα πεις όλα, σε κάποια θα πέσεις μέσα. Αυτό είναι δηλαδή. Λένε τόσο πολλά κάποιοι που σε κάποια θα πέσουν μέσα. Ναι, οκ, ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ, Χερόπουλος.
3: Όπως εχθές σε μια εκπομπή αθλητική, και βγαίνανε και κάνε παράπονα ότι πόσοι 6 άτομα την πέσανε σε έναν του Ολυμπιακού. Λέω, μα είναι δυνατόν να... Δηλαδή, με αυτά που έλεγε, να μην την πέσουν όλοι οι άλλοι. Και σου λέει, εμείς δεν έχουμε μάτια, μόνο εσύ έχεις. Καταλάβατε. Λοιπόν, αλλά θέλω και για να το κλείσω. Επειδή, εντάξει, παιδί μου, έφαγα πολύ μπούλινγκ και πολύ αυτό, δεν με νοιάζει όμως.
0: Ποιος επέραξε, εδώ είμαστε.
3: Εγώ δεν είμαι. Όχι, μα θέλω να πω και στον Νίκο. Εγώ αλαζόνας δεν είμαι. Εμένα, άμα με έχει κάνει λίγο αλαζόνα, να πούμε, θα με έχει κάνει η ομάδα μου. Αλλά όμως έχω και ένα δίκιο. Έχω όμως και ένα αυτό, ρε παιδί μου, ότι έχω να χάσω 21 αγώνες.
0: Εντάξει, φίλε, να χαίρεσαι για την επιτυχία της ομάδας, αλλά καλό είναι να μην είναι η αλαζονία. Δεν είναι καλός σύμβουλος η αλαζονία, ούτε η έπαρση, δεν χρειάζονται αυτά. Δεν χρειάζονται αυτά. Όχι, λέω γενικά, δεν το πάω για σένα. Δεν το λέω για σένα. Γιατί το βλέπω πολύ μπροστά μου, ας πούμε. Γι' αυτό.
3: Εγώ ήμουν τέταρτος. Μετά έγινα τρίτος και μέχρι πριν μια αγωνιστική πάντα τρίτο με είχαν. Εκεί την πατήσανε. Αυτό και εκεί το κλείνω.
0: Έγινε. Τι άλλο.
3: Μήπως αυτό το Μάρκο πρέπει να είναι, ρε παιδί μου, γενικά ένα όνομα που είναι για το ποδόσφαιρο. Μάρκο Λιβάγια. Μάρκο... καλημέρα.
0: Γεια σου.
3: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, είμαστε στα 25 μετά τις 6. Θέλω να σου πω ότι έχουμε αρκετό χώρο στο τηλεφωνικό κέντρο που πολλές φορές κάποιοι γκρινιάζεται ότι δεν προλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να βγούμε. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα στη διάθεση όλων. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω με την κέλα τη City θα πάρει Arsenal τελικά το πρωτάθλημα, λέει ο Παγκοτατζής. Ναι, άσε το πάρει, μωρέ, 21 χρόνια έχουν οι άνθρωποι να το πάρουν, 22. Και City, εντάξει. Ναι, μωρέ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω, λέει ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Στέλνει και ο Δημητρός πρώητα για τον Ιγαβούζα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Έλα, Βαγγέλη, αυτοί που τα γράφουν αυτά δεν έχουν ούτε κουκουνάρι, λέει, δεν έχουν κλωτσίσει για αυτά που λένε. Για τον Παναθηναϊκό σου γράφω, μου λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Αυτός ο Νάιτζελ, λέει, πρέπει να έχει πολλά μίλια ακόμα, λέει, μέχρι να τελειώσει τη σεζόν από την Turkish Airlines. Ναι, γιατί αυτός έχει ανάγκη τα μίλια, τα κερδισμένα για να ταξιδέψει ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος είναι φοβερός τύπος, έτσι. Γενικά θα τα πούμε άλλη στιγμή. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα. Κλείσε το τηλέφωνο για να μιλήσουμε. Αλλά δεν πήρες για να μιλήσουμε.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Πήρες για να κάνεις πλάκα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, εγώ.
0: Καλώς το να.
4: Παναγιώτης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
4: Άκη με.
0: Ναι.
4: Καταρχάς, για πριν που μιλάγεις με τον φίλο τον Άκη,
0: ναι.
4: Νομίζω πως δεν... Αυτό που είπες είναι για τους λιγότερους από τους αγκτζίδες. Δηλαδή δεν νομίζω αυτό που να το λένε οι αγκτζίδες και καλά. Δεν το θέλει κανείς αυτό δηλαδή, να παίζει ο αντίπαλος για να δώσει παιχνίδι, ας πούμε, ή να έχει μειωμένη απόδοση. Αυτό δεν το θέλει κανείς.
0: Το είδα και το λέω, γι' αυτό σου λέω. Δεν είπα ότι το λέτε εσύ εδώ στην εκπομπή, το είδα και το λέω πάντως.
4: Ναι, εντάξει, αυτό δεν χαρακτηρίζει όμως όλους τους αγκτζίδες.
0: Όχι, δεν είπα ότι χαρακτηρίζει όλους τους αγκτζίδες. Πρώτα απ' όλα, Παναγιώτη, είμαι ένας άνθρωπος που δεν τζουβαλιάζω ποτέ σαν άνθρωπος γενικά κατηγορίας ανθρώπων. Δηλαδή το. Το αν εγώ θα σπαστώ με έναν Ολυμπιακό, αν τσακωθώ με έναν Ολυμπιακό, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος.
4: Αυτό μου κάνει εντύπωση. Ας πούμε, απλά το πες έτσι,
0: σου εντύπωση. Βλέπω από κάποιους, είπα. Βλέπω από κάποιους, βλέπω αυτό. Αυτό είπα. Βλέπω από κάποιους. Φυσικά δεν μιλάω για όλους.
4: Να σου πω κάτι. Κοίτα να δεις. Εννοείται ο Παναθηναϊκός. Και τα βλέπουμε όλα τα παιχνίδια, έτσι. Κατά τη γνώμη μου, ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλύτερο με την ΑΕΚ από ότι με τον Ολυμπιακό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι. Κρύβει τίποτα από πίσω.
0: Προχθές ο Παναθηναϊκός, να ξέρεις όμως. Και στο λέω εγώ που βλέπω όλα τα παιχνίδια, ότι μέσα στη τραβομάρα του, το είπα και χθες το πρωί, βγήκε τυχερός, γιατί έπαιξε πολύ πιο νορμάλ σαν ομάδα με αυτή την τετράδα στην άμυνα.
4: Ναι, ναι. Σε αυτό συμφωνώ. Δηλαδή και εγώ εν μέρει αυτό που είχε πει ο συγχωρεμένος ο Δανιήλ, που ήταν στον Παναθηναϊκό, εντάξει, όχι ότι στην υπερβολή το λέω, ότι αυτό λίγο βόλεψε τον Παναθηναϊκό, γιατί πιστεύω ότι και στο πρώτο κοσάβλο φάνηκε ότι όταν έπαιξε πιο ανοιχτά ο Παναθηναϊκός. Όταν ήταν με 11 και προσπάθησε να παίξει ανοιχτά, εκεί είχε τα προβλήματα και πρώτη ψυχικόκινη που το κλέψε την μπάλα η ΑΕΚ. Δηλαδή, τη σύμφερε εισαγωγικά αυτό την ΑΕΚ. Πιστεύω ότι όταν κλείστηκε ο Παναθηναϊκός με τους 10 παίχτες.
0: Και είχε αντιμετωπίσει καλά τη ΑΕΚ τα δύο παιχνίδια.
4: Δεν λέω για δικαιολογία, έτσι. Με 10 παίχτες έπαιζε και μπράβο στον Παναθηναϊκό. Έπαιξε παλικαρίσια. Εγώ τον παρέχω τον Παναθηναϊκό.
0: Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι και το πλάνο του Νικολίτς ήταν να χτυπήσει τον Παναθηναϊκό του 3-4-2-1. Όταν αλλάζει όλος ο σχηματισμός, αλλάζει όλο το σχέδιο και του αντιπάλου. Δηλαδή, πολύ πραγματικά σε μπερδεύει αυτό. Γιατί αλλιώς κινείσαι και συμπεριφέρεσαι, άλλη εντολή είχε ο Ζήνη να κινείται ανάμεσα στα τρία στόπερ του Παναθηναϊκού. Αλλιώς έγιναν μετά οι συσχετισμοί. Και επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που και εσύ φαντάζομαι τα συμφωνείς μαζί μου και ο Παναγιώτης, ότι θεωρώ ότι ο Πάλμερ Μπράουν και ο Ίγκασον είναι δύο στόπερ που θα παίζαν σε οποιαδήποτε από τις ελληνικές ομάδες. Είναι δύο κανονικοί παίχτες.
4: Αυτό το πράγμα που έχει έξι στόπερ ο Παναθηναϊκός. Και μόνο οι δύο-τρεις είναι κανονικοί, είναι τρομερό όντως.
0: Εντάξει, έχει τους δύο τους καλούς, έχει και τον πιτσιρικά τον Κάτρι τρεις, αυτή είναι η καλή.
4: Αυτό μου αρέσει και εμένα, και είναι κρίμα που δεν βάζουν αυτό.
0: Αλλά παίζει όλη τη χρονιά τώρα από το Γενάρη και μετά, πρέπει να παίζει ο Ερνάντεθ βασικός, γι' αυτό παίζει ο Παναθηναϊκός 30, για να παίζει ο Ερνάντεθ βασικός.
4: Καλά, με τον Ερνάντεθ έχουμε καλά, βγει γίνεται όλοι.
0: Εντάξει, πάμε παρακάτω. Θέμα είναι
4: όμως ότι έχει πάρει και τον Μπακ και τον άλλον και ο Γιώργης πάει πολύ μέτριος φέτος. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή.
0: Θα γίνει ξεκαρτάρισμα.
4: Όσο για την άγια να τελειώνω
0: ναι, για πες.
4: Αυτό που είπες έχει διχάσει όλους τους αξίδες, δηλαδή την αλλαγή του Ζήνη.
0: Ναι.
4: Και λέω εγώ, έτσι όπως ήταν το παιχνίδι, όπως φαινόταν το παιχνίδι, φαινόταν ότι ο Ζήνη είναι χρήσιμος. Αλλά θα ήταν χρήσιμος, όπως λες, αν ο Παναθηναϊκός έπαιζε με τρία στόπερ που παίζει πιο άνοιχτα τα στόπερ.
0: Ναι.
4: Και δημιούργησε πρόβλημα. Δηλαδή για μένα.
0: Ίσως είδα αυτό και τον έκανε.
4: Ενώ και εγώ είπα τι το βγάζει ο Ζήνη τώρα, μετά από λίγο σκέφτηκα όμως ότι είναι κλεισμένος όλος ο Παναθηναϊκός πίσω. Δεν είχε τους χώρους ο Ζήνη να ελιχθεί να φάνει. Γι' αυτό θέλει τον Γιώβιτς για κλειστούς χώρους να το κάνει ένα γκολ. Δηλαδή έχει λογική αυτό που κάνει νομίζω.
0: Μάλλον αυτό σκέφτηκε και αυτός, ότι είδε ότι με το συγκεκριμένο σύστημα ότι δεν ήταν χρήσιμος, γι' αυτό κάπως έτσι το έκανε. Αν και βέβαια θα συμφωνήσω και σε αυτό μαζί σου ότι η εικόνα ήταν να μην βγάλει το Ζήνη. Η εικόνα και πάλι.
4: Ναι, είναι δηλαδή τώρα αυτό που προγραμμά και ψωρέμα. Ήθελε να πάει ρυθμό και ο Γιώβιτς. Ήταν δύσκολη η απόφαση αυτή δηλαδή.
0: Και η ΑΕΚ στα play-off, ενώ πάει εξαιρετικά, δεν έχει φάει γκολ ακόμα, και αυτό είναι το μυστικό. Έχει δύο νίκες με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο πρώτος που τους έσπασε βαθμούς. Mm-hmm. Δεν έχει πάρει γκολ από τα φόρτις στα play-off στα τρία παιχνίδια καθόλου.
4: Αλήθεια.
0: Ναι. Δεν έχει πάρει γκολ από τα φόρτις. Θες να μείνεις να συνεχίσεις και μετά το δελτίο, ή έχεις τελειώσει.
4: Όχι, εντάξει, αυτό ήθελα να
0: είστε καλά. Έγινε Παναγιώτη, καλή
5: μεγιά. Στον Περσικό κόλπο, μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν ότι θα το εξαφανίσει από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Δήλωσε επίσης ότι η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ. Η επιχείρηση Ελευθερία στα Στενά θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδιέξοδο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί. Αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν στα Στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα Στενά του Ορμούς, επεσημαίνει ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Σπυρακάκης. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του Κρασγερόπουλου που έπλεσε στον Ατλαντικό ωκεανό και παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους περίπου 150 επιβάτες να αποβιβαστούν φοβούμενες διασπορά του ιού. Ένας 33χρονος Γερμανός με ιστορικό ψυχικών διαταραχών και ποινικό μητρό είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε χθες το απόγευμα σε πεζού σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Big Wins Sport FM γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη απόψε στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ. Στον Big Win Sport FM 94,6.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Μπαμ και κάτω για τη στάρ του ραδιοφώνου είσαστε εσείς. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ.
15: Σε πήρε ο ύπνος και έγινε στο καραβιό την πλώρη. Τον πήρε ο ύπνος.
16: Καλησπέρα, μάγκερ μου.
17: Ε, Αλέξη.
18: Έλα, γόρι μου, ποιος.
17: Τριφυλά, πούμε, Αλέξη.
18: Έλα, γόρι μου, τι έγινε.
17: Ωραία.
16: Ποιος θα ταΐσει τον ψηλό. Εσύ. Θα ταΐσει τον ψηλό, εσύ.
19: Καλησπέρα, οικονομάκο. Οφείλω να σας ενημερώσω ότι αν μου ξανακλείσετε το τηλέφωνο, δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο.
14: Στο κλείνουμε τώρα. Πάμε.
20: Είμαι στον αγέρα.
14: Στον αγέρα.
20: Είναι. Αρχίζω. Βου, βου, βου. Είναι τρελό το αεροπλάνο. Θα θέλες και εσύ να σου εκεί πάνω.
21: Κάνει μια νύχια, δίνει από πλάγια. Πάει να κάνει. Δίνει πάλι, παίρνει. Από... Α, και την κάνει σε κόνελ.
14: Μα είναι δυνατό να χάνουμε το διάκορο.
19: Ναι.
14: Τι.
19: Λο.
16: Λο για κάποιον να του τα λέω.
19: Ναι.
2: καταναγκασμός.
19: Αυτό. Αυτό. Και αυτό το επιβραβεύω. Είδες που τη βρήκα τη λέξη.
2: Τώρα το μόνο που μας σώνει είναι να είναι στην άλλη άκρη της εκπομπής γραμμής ο Νίκος. Χαίρετε.
19: Χαίρετε.
2: Ορίστε.
18: Παίξτε.
2: Απέξτε το τζόκερ.
19: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει, δεν που κάνει βούκες.
18: Τι κάνει, τι κάνει.
19: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
22: Έχω το λόγο, κύριε. Λοιπόν, για λίγο μόνο. Λοιπόν, πάμε.
23: Ιδού ο νυμφίος έρχεται.
24: Δεν την κακοπάναμε, δεν την τραβάμε. Ξέρει πάντια που είναι η λίμνη.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στα 36 λεπτά μετά τις 6. Big Wings Sport FM 94,6. Μια χαρά τα λέω. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Σήμερα κλείνουμε τα 50 χρόνια. Έχω τα γενέθλιά μου, λέω Θοδωρής από Κεσαριανή.
1: Πολύχρονος Θοδωρή.
0: Πολύχρονος, φίλε, υγεία και όλα τα καλά. Αν χάσει άρσαν αυτό το πρωτάθλημα, θα είναι αυτοκτονία Λευτέρης από Ερέτρια και δεν λέει ψέματα. Αφού εδώ στην παρέα τα λέμε όμορφα, λέει, γιατί να ασχοληθούμε με τα social. Χαρούμενος που δεν έχω. Ο Παναθηναϊκός παίζει στα ίσα. Μακάρι να, για μας να τελειώσει το επόμενο μάτς. Καλημέρα, λέει ο Αναστάσης από Σεντροπέ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε. Και συνεχίζουμε με ένα-δύο μηνυματάκια. Καλημέρα, Βαγγέλη. Νωρίς την Τετάρτη στο γήπεδο έχει εκπληξούλες, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Λέει και πάνω, λύσε μου, σου παρακαλώ, μια πορεία. Τους ξένους ρέφερι τους φέρνουμε για καλύτερα. Για να αποφύγουμε τους Έλληνες, δηλαδή να παίζουν οι ξένοι αμερόληπτα. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει. Καλημέρα, Δημήτρης Μάινς, Γερμανία. Ναι, αυτός είναι ο σκοπός, Δημήτρη. Καλημέρα στην παρέα. Χρόνια πολλά στην Αετίνα μας, την Ειρήνη, λέει Αρετή. Χρόνια πολλά στο κορίτσι. Γεια σου, Αρετή μου. Καλημέρα, σου Ερνάδε, είναι μάλλον δεν με συμπαθείτε, λέει. Μπορεί να είναι τη μελή, μάλλον δεν με συμπαθείτε. Είσαι ο Κώστας Κώστας Νερατζάκη πρώτα απ' όλα. Και δεν έχω κανένα θέμα με κανέναν άνθρωπο. Εγώ όλο τη βλέπω μέσα στο γήπεδο. Καλημέρα, όμορφη μου παρέα, Ανατολή στο Πορτοράφτη. Γεια σου, Γιαννάρα, με τι φωτογραφίε σου ωραίε. Καλημέρα. Πάνω μετρά μέρε για μεταλλικά, ρωτάει ο Γιώργο.
1: Εννοείται, τι ρωτάτε.
0: Πόσε μέρε είναι, δεν μετρά. Τέσσερι και απόψε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στην παρέα. Κάθε ήττα ισπανική ομάδα, οποιοδήποτε άθλημα είναι μια νίκη υπέρ του ΕΒ. Αγωνίζεστε, λέω εγώ τρελάρα. Γιατί ρε.
1: Εντάξει,
0: μην το κάνουμε λύσα. Εντάξει. Και στην τελική κάτι κάνουν καλά για να είναι πετυχημένοι σε όλα τα σπορ. Κάτι κάνουν καλά. Μην είμαστε κομπλεξικοί. Έτσι. 2-10-95-79-283-4-5. Ένα μήνυμα από το μία αντικειμενικό και πάμε σε γραμμέ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα στη συμπαθία μου. Γιάννη Ολυμπιακό, μία αντικειμενικό. Ενημερώνω. Με βλέπει ο προϊστάμενος μου να γελάω, λέει με τα σαρδάμ και λέει πάει αυτό, σάλεψε. Ναι, του λέω, πάω σαν τα μυαλά μου, πάμε να τελειώσουμε τη σειρά λογικά σήμερα, λέει ο Γιάννης. Θα τελειώσει, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
25: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
25: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
25: Γιάννης, από Ολβετία.
0: Γεια σου, Γιάννη.
25: Τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ τι κάνεις.
25: Α, εδώ πάμε για δουλειά.
0: Μια χαρά.
25: Λοιπόν, αύριο, Τετάρτη, 3-0.
0: Αύριο το Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια, ναι. Okay.
25: Ναι, 3-0, σκούπα. Και παράσει και πάμε να φύγουμε για τελικό. Μια Final Four με σκούπα.
0: Δεν χρειάζεται να πάει να φύγει πουθενά, εκεί θα γίνει. Δεν έχει ταξί, δεν χρειάζεται να πάει να φύγει πουθενά, εκεί θα γίνει.
25: Και
0: μένει. Και μένει για τελικό, ναι.
25: Εντάξει, το Παναθηναϊκό στον Πάση δεν φοβόμουν. Παρόλο που έκανε κάτι κοιλιές, εγώ το πίστευα από την αρχή ότι θα φτάσει το Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
25: Εκεί τι θα γίνει μετά στο Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, τώρα θα
25: το πίστευα. Με αυτά. Και άμα θα αφήσουν να παίξει μπάσκετ, θα το πάρεις.
0: Ας τελειώσουν οι σειρές, να βγουν οι ομάδες του Final Four και μετά θα ασχοληθεί με την Real που θα αντιμετωπίσει πιθανότητα, αν δεν αλλάξει κάτι φοβερά σε αυτή τη σειρά, με τη Χάπουελ. Μετά τη Βαλένθια θα ασχοληθεί με τη Ρεάλ. Και μετά με το τελικό.
25: Γιατί βλέπω τελικό... Φενέρ Μπαξέ... Αχ,
0: γιατί δεν θες τον Ολυμπιακό στο τελικό.
1: Γιατί είσαι τέτοιος.
0: Με ειλικρίνεια σου απάντησα.
25: Πέρα από την πλάκα...
0: Θες να πάρεις... Να το κάνω αλλιώς, να σε φτιάξω λίγο. Θες να πάρεις ρεβάνς από τη Φενέρ πέρυσι που σου απέκλεισε και δεν πήγες στο τελικό. Γι' αυτό.
25: Έτσι, μπράβο.
0: Να.
25: Το θέμα μου το
0: πήρε. Ναι.
25: Για το ποδόσφαιρο τώρα δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα γιατί πολύ μπέρδεμα υπόθεση. Οι ίδιοι Δεν έχει να πα για κάτι και βάζει όλου του ίδιου.
0: Μαρτύριο
25: δεν
0: είναι.
25: Να παιδιά, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μαρτύριο είναι. Να τελειώσει το φετινό είναι μαρτύριο για τον Παναθηναϊκό.
25: Όσο καλό ήταν σαν προπονητή, σαν όνομα, τόσο χάλια έχει πάει φέτο.
0: Φίλε, κοίταξε να δεις. Έχει ο άνθρωπος τα ελαφρυντικά, ότι δεν έκανε προετοιμασία. Έχει τα ελαφρυντικά που ότι δεν επέλεξε σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ. Αλλά υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα τα οποία είναι ξεκάθαρα και δεν είναι ούτε να είσαι κάποιος hater του Μπενίτεθ κτλ. Είναι ότι πέραν του ανασταλτικού και λίγο τη φυσική κατάσταση, 8 μήνες τώρα όπως είναι στον Παναθηναϊκό, τίποτα άλλο δεν έχει βελτιώσει. Πέρα από αυτά τα δύο κομμάτια, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, στη φυσική κατάσταση δούλεψε καλύτερα η ομάδα με τους συνεργάτες του Μπενίτεθ. Και στην άμυνα μαζεύτηκε ο Παναθηναϊκός. Αλλά τώρα να έχει 6-7 ντέρμπι και να έχει βάλει ένα γκολ σε ντέρμπι, να έχει παίξει 3 μάτς στα playoff και να μην μπορεί να βάλει γκολ μπροστά, και όλα έχουν εξήγηση. Όλα έχουν εξήγηση. Έχει τον καλύτερο φορ που είναι θεωρητικό κανονικό και τον έχει να αναλώνεται να τρέχει δεξιά-αριστερά για να τα βάζει με τα θηρία, ας πούμε, χωρίς να υπάρχει ένα σχέδιο. Δηλαδή, όλοι πίσω, πίσω και γιώμα μπροστά. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα πλάνο. Από τότε που δεφορμαρίστηκε λίγο τα μπόρδα και βγήκε ο Ζαρορή έξω με τραυματισμό. Γιατί αυτοί οι δύο βοήθησαν τον Τετέι με ατομικές, όλοι με ατομικές, ξέρεις, ας πούμε, ενέργειες. Όχι ότι υπήρχε κάποιο σχέδιο επιθετικά. Επιθετικά δεν υπάρχει σχέδιο. Είναι δεδομένο αυτό.
25: Δεν είναι μόνο επιθετικό. Είχες επιθετικό για δεύτερο τρίτο είχες. Αντί του Πάντοβιτς είχες και Μέγεφ. Πήγε τον Πάκου και 8 γκολ.
0: Φίλε, να σου το πω αλλιώς. Τώρα που η Άκη λειτουργεί σωστά σαν ομάδα, αν είχε το γιο τον Τετέι, θα έκανε παπάδες μπροστά. Παράδειγμα. Εσύ δεν τον εκμεταλλεύεσαι τον Τετέι. Τον έχεις δηλαδή να τρέχει, να τα βάζει, να μαρκάρει, να πιέζει τους αμυντικούς και ουσιαστικά σε 90 λεπτά μάτσα να μην παίρνει ούτε μια φορά την μπάλα σωστά όπως πρέπει να την πάρει ένα φόρ για να τελειώσει μια φάση. Και όταν του δίνεται ευκαιρία να έχει μια υποσχόμενη ευκαιρία, να έχει κουραστεί τόσο πολύ με αυτά τα γύρω-γύρω που κάνει, που δεν πρέπει να ασχολείται μόνο με αυτά, αφόρ. Είπαμε, να είναι καλό.
25: Είναι πολύ ξύλο.
0: Φυσικά, αυτό είναι εξυπακούεται. Έτσι.
25: Λοιπόν.
0: Τώρα, τι θα γίνει.
25: Δεν ξέρω.
0: Θα δούμε.
25: Πού ήθελα να δω. Την αλήθεια. Αυτή η ομάδα που έχει ένα αγώνι.
0: Θα δούμε τι θα γίνει, φίλε. Α, περιμένουμε τελείω
25: το πρωτάθλημα. Ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, που ξέρει την ελληνική νοοτροπία. Όποιος και να έρθει πια, εκτός από αυτούς που έχουν δουλέψει στην Ελλάδα, δεν θα βγει κάτι. Εγώ δεν λέω ότι φταίει η διοίκηση ή το κλίμα στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ο άνθρωπος βάζει λεφτά, προσπαθεί, κάνει, δείχνει, οκ, είμαστε εκεί. Δεν έχει το επικοινωνιακό να βγει να κράξει όπως κράζουν οι άλλοι και καλά κάνει, γιατί κρατάει τόνους. Οκ. Αλλά κάτι μπορεί να γίνει όμως.
0: Όλο το ζήτημα για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή είναι η επιλογή του προπονητή για την νέα σεζόν. Αυτό όλο το ζήτημα είναι αυτό. Δηλαδή τι επιλογή θα κάνει και πώς θα του βγει η επιλογή για τον πάγκο. Αυτό είναι όλο το ζήτημα. Όλο το ζήτημα είναι εκεί. Αυτό είναι για μένα.
25: Μα κάνει να πάρει ένα άνθρωπος καλός. Να φτιάξει την ομάδα προπονητικά, να δούμε καμιά στιγμή μέρα.
0: Μάλιστα.
25: Λοιπόν, καλημέρα και με την νίκη αύριο.
0: Γεια σου φίλε, να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Ξενιτιά.
1: Πάμε
0: παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Εγώ.
0: Εσείς αυτός, ναι.
3: Μιχάλης από Νέα Μάκρη και τσεδερά και τσεδερά. Πήρα και χτες, πέρα και σήμερα. Αφού έχει γραμμή, τι να κάνω.
0: Καλά κάνεις. Back to back.
3: Λοιπόν, καταρχήν χρόνια πολλά στις Ρένες, στις Ειρήνες και στους Ρένους, έτσι γιατί έχει και Ρένους.
0: Ο Ρένους Χαραλαμπίδης παράδειγμα, ναι. Που είναι και πολύ ωραίος τύπος.
3: Αλλά να πούμε και χρόνια πολλά στην πραγματική λέξη Ειρήνη, έτσι.
0: Με την κυριολεκτική έννοια της, ναι.
3: Με την κυριολεκτική έννοια, παιδιά. Με την κυριολεκτική έννοια, γιατί αυτό που ζούμε...
0: Μπράβο Μιχάλη, μ' αρέσει το πώς σκέφτεσαι.
3: Είδες. Για να τα βάλω όλα ρε φίλε, θέλω να τα βάζω όλα. Και 17 Μαΐου είναι η πορεία Ρήνης από το Μαραθώνα στην Αθήνα. Του Γρηγόρη Λαμπράκη. Λοιπόν, πάνω αυτό, έτσι, είναι χρηστικά. Δεύτερον, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακούω, επειδή ακούω πολλά σχόλια για την διαιτησία, από δημοσιογράφους, εντάξει, δουλειά τους είναι. Εγώ θα σας πω κάτι και κρατήστε το. Το Γιάννη τον Καραλή τον ξέρετε όλοι, έτσι.
0: Πώς τον ξέρουμε το Γιάννη, φίλος μας.
3: Ωραία. Ο Γιάννης λοιπόν είναι ο μοναδικός από αυτούς που ξέρω, αν υπάρχει κι άλλος να μας πούν, από τους δημοσιογράφους που έβγαλε τη σχολή διαιτησίας. Τον είχα εγώ μαθητής, είναι ψανά εδώ όταν κάναμε σχολή διαιτησίας, ήρθε και παρακολούθησε όλα τα μαθήματα, κανονικά, και σε πληροφορώ το εκτίμησα πολύ αυτό που έκανε. Γιατί κατάλαβε ακριβώς τη φιλοσοφία της διαιτησίας. Το πώς γίνεται χρηστικά, έτσι, το πώς λειτουργεί, αυτό είναι θέμα αλωνών. Είναι εξωγηπεδικό για μένα το πώς λειτουργεί δομικά η διαιτησία, έτσι όπως την έχω ζήσει. Απλώς να ξέρουν οι φίλοι ότι δεν υπάρχει κανονισμός στη διαιτησία, και θα το πω τώρα για τις αναλύσεις που κάνουν, που δεν έχει μια φιλοσοφική αντίληψη, ένα σκεπτικό. Δηλαδή, για τη φάση χτες, ας πούμε, του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Το νόημα ποιο είναι σε αυτό, που θεωρούν offside, αν κάποιος παίκτης βρίσκεται στο οπτικό πεδίο ή παρεμποδίζει.
0: Ναι.
3: Έτσι, είναι αυτό το σκεπτικό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι, δεν εμποδίζει κανένας παίκτης του ΠΑΟΚ τον Τζολάκη. Θα το τελειώνουμε. Όπως δεν εμπόδιζε και το παιχνίδι το πρώτο με την ΑΕΚ, για μένα, έτσι, είχα βγει και το είχα πει και τότε. Και μ' αρέσει να τα λέω έτσι όπως είναι. Αν ήταν 5,5 μέτρα 6 από το 300 το offside, ήταν 6,5. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα που μπήκε τον κόλλο. Έτσι, για να τελειώνουμε. Εγώ το λέω για να υπάρχει ένα σκεπτικό και μια αντίληψη όταν ερμηνεύει κάποιος μια φάση. Ο παδί είμαστε όλοι, εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά το κουσούρι μου είναι αυτό που βλέπω να το λέω. Εντάξει, για να το τελειώνουμε σε όλα τα πράγματα. Λοιπόν, θα πω και κάτι άλλο. Ας μην βγαίνουν, Ολυμπιακοί δεν γίναμε μόνο για τους τίτλους. Ολυμπιακοί γίναμε με τον Λοσάντα, τον Κρητικόπουλο, έτσι, τον Κελεσίδη. Με αυτούς τους παίχτες γίναμε Ολυμπιακοί. Δεν πειράζει, δεν είναι και θέσφατο και δεν είναι πάντα το ζητούμενο το πρωτάθλημα. Ωραία, το Μεντιλίμπα θέλουμε και τον Μπαρτζόκα θέλουμε, και ας μην πάρει και Γιουρολίκα, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς θέλουμε ένα ήθος προπονητή στην ομάδα, να είναι με τους παίκτες, με τους φιλάθλους, να είναι και λίγο οπαδός, με την ευρεία έννοια, έτσι, δεν είναι ο Μεντιλίμπα οπαδός, αλλά να δένεται με τον κόσμο. Αυτά είχα να πω, παιδιά. Καλά να περάσετε. Καλή εκπομπή, ωραίες μέρες μας κάνει. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Γεια, να είστε καλά και εσύ. Φιλαράκο, εσύ που μου λες ότι που θα έπρεπε ο ΤΤΕ στην ΑΕΚ ο άνθρωπος είναι Παλαιστής, ας περιμένουμε λίγο να το ξανασυζητήσουμε σε κάνα δύο χρόνια. Για το ποιος θα είναι ο ΤΤΕ. Για τον αδικείς πολύ. Ο τρόπος παιχνιδιού του Παναθηναϊκού τον κάνει να φαίνεται έτσι.
1: Και ΑΕΚ τον κοίταξε τον ΤΤΕ.
0: Όχι μόνο τον κοίταξε, τον ήθελε. Τον ήθελε πολύ. Mm-hmm. Αλλά σου λέω ότι η εξέλιξη αυτού του παιδιού θα δείξει. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός παίζει ένα ποδόσφαιρο που δεν είναι κανονικό σε ό,τι αφορά το δημιουργικό κομμάτι και το εξήγησα νομίζω. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Παρακαλώ.
0: Εμείς παρακαλούμε.
4: Α, γεια σας παιδιά. Καλημέρα. Είναι η σειρά μου.
0: Καλώς τον.
4: Είμαι ένα 20 λεπτό. Πάνω, συγχαρητήρια. Είσαι πρωταθλητής. Μπράβο. Και το πήρατε με το σπαθί σας.
1: Δεν παίζω εγώ.
0: Μπράβο Πάνω. Ωραία κίνηση έκανες από έξω δεξιά χτες. Ναι.
4: Αυτή η νυφίτσα ο Νίκολιτς είναι νυφίτσα κανονική. Νυφίτσα. Με το καλό τρόπο το λέω. Με το πολύ.
0: Έχει λίγο βλέμμα νυφίτσας έχει, λέει, ναι.
4: Δεν έχει.
0: Ναι.
4: Τα κατάφερε φέτος. Τώρα εντάξει, μαθηματικά τώρα δύο νίκες και έτσι και αυτό και υπάρχει ελπίδα. Δεν υπάρχει έτσι, δεν είναι.
1: Εντάξει, όσο οι αριθμοί βγαίνουν, πάντα υπάρχει.
4: Εντάξει, ναι, η ελπίδα πρέπει
0: να είναι. Εγώ νομίζω περισσότερο ο φόβος των αγγλίδων έχει να κάνει με αυτό που έχει συμβεί πριν δύο χρόνια. Mm-hmm. Επειδή τότε το χάσανε μέσα από τα χέρια τους. Γι' αυτό είναι και πολύ επιφυλακτική τώρα γι' αυτό.
4: Καλά είναι, εντάξει. Αλλά να είμαστε ρεαλιστές.
0: Μα και εγώ αυτό λέω ότι 80-190 δικό τους είναι, ναι.
4: Το θέμα είναι τι θα κάνουν του χρόνου στο Champions League. Εκεί είναι τα.
0: Αν θα μπει στα στη League Face, λες δηλαδή.
4: Αν θα μπει, ναι. Καταρχάς πρέπει να μπει.
0: Αυτό λέω. Γιατί πες τι θα κάνουν στο Champions League. Λέω ότι αν θα μπει στη League Face είναι το πρώτο ερώτημα.
4: Champions League δεν είναι. Ξεκινώντας από το προκαταρκτικά.
0: Ναι, ναι.
4: Champions League είναι.
0: Playoff.
4: Τα playoff και τέτοια. Αλλά χρειαζόμαστε βαθμούς σαν Ελλάδα. Δηλαδή να πάει σαν τον Άρη και να χάνει συνέχεια ή να παίξει τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, μπορεί να παίξει τελικά στο Europa, ρε φίλε, αν δεν παίξει το Champions League.
4: Ναι, χρειαζόμαστε. Εντάξει, αλλά βγήκε πρωταθλητής, ας το αξιοποιήσει, ρε παιδί.
0: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια δεν παίζαμε και πολύ Champions League. Θα σου θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε Champions League μετά από 6 χρόνια. Είχαμε να δούμε ελληνική ομάδα στο Champions League πόσα χρόνια, άστο.
4: Επιθυμία μου είναι να πάει καλά, έτσι.
0: Ναι, αλλά σου λέω ότι δεν είναι αυτονόητο γιατί ο Ολυμπιακός που έχει τις πιο πολλές συμμετοχές και αυτός είχε να παίξει από το 19 και παίξε πέρσι.
4: Ναι. Συμφωνώ.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο το τσαπίσι.
4: Εσύ, Βαγγίλη, πες μου κάτι σε παρακαλώ.
0: Αν μπορώ.
4: Αν μπορείς. Εγώ δεν έχω σπουδάσει προπονητική. Προσπαθώ τελευταία ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο για ξεκούραση, λίγο για χαλάρωμα. Ο Μπενίτεθ προσπαθεί να παίξει το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή άμεσο ποδόσφαιρο, πετάμε την μπάλα μπροστά και κάνουμε φάση και γκολ εκεί που είναι όλοι
5: τι προσπαθεί να παίξει. Και ότι έχει βάλει τον Ντετέι να το παίζει Ελαραμπή.
0: Όχι Ελαραμπή, Ελκαμπή.
5: Ελκαμπή, με συγχωρείς. Με συγχωρείτε, Ελκαμπή. Αυτό προσπαθεί να κάνει.
0: Ναι, αλλά γενικά ο Ολυμπιακός κινείται πιο ψηλά μες στο γήπεδο από τον Παναθηναϊκό. Αν το δεις σαν ομάδα. Κινείται πιο ψηλά. Πιέζει πιο ψηλά.
5: Αυτή είναι η διαφορά, δηλαδή, στα πόσα μέτρα πιέζουμε.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει τον καψερό τον Ντετέι μπροστά από το κέντρο να τρέχει δεξιά-αριστερά σαν τον Μαύρο. Και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι στυνόμαστε πίσω από το κέντρο. Κρατάμε θέσεις, παίζουμε και με τρεις εκεί στα στόπερ.
5: Μάλιστα. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Και άμα μπήκε, δηλαδή, κανένα γκολ, κάτι έγινε.
5: Ότι ο Ολυμπιακός πιέζει όλος ψηλά.
0: Ναι.
5: Όλος μαζί σαν γκρουπ με σφιχτές τις γραμμές και τον LKB να...
0: Και υπάρχει διαφορά και ο σχηματισμός, ρε φίλε. Είναι άλλο να παίζει με τετράδα πίσω, άλλο να παίζει με πεντάδα πίσω.
5: Ποιος παίζει με πεντάδα?
0: Αφού όχι 3-4-2-1, τι είναι το 3-4-2-1? Τα μπακ τι θα παίξουν, πιο πολύ πίσω θα είναι. Πεντάδα είναι αυτό. Όταν παίζει με τρεις πίσω στα στόπερ, βάλε και τα δύο μπακ τους
5: ακραίους. Ουσιαστικά είναι 3-5-2-5-3-2.
0: Όταν αμήνες σε 5-3-2 είναι.
5: Ακριβώς, γίνεται 5-3-2. Το παλιό 5-3-2 το κάνουμε τώρα 3-4.
0: Ναι, τώρα ξέρεις, ναι, το κάνουμε, το ψηρίζουμε τώρα.
5: Ναι, ναι. Εντάξει, συστήματα να πουλάμε. Πάντως η αποτυχία στο ποδόσφαιρο, γενικώς στον πρωταθλητισμό, η επιτυχία κάποιου είναι η αποτυχία κάποιου άλλου, έτσι δεν είναι?
0: Κάπως έτσι πάει.
5: Αλλά δεν μπορείς να πεις αποτυχία επειδή δεν πήρες. Δηλαδή τον Αρτέτα έπρεπε να τον καθαρίσουν τα πρώτα τρία χρόνια. Τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο.
0: Δεν νομίζω ότι πήρε το Αρτέτα τρία χρόνια, ρε. Τρία χρόνια του πήρε να κάνει ομάδα. Τη δεύτερη χρονιά έχει κάνει ήδη διαγωνιστική την Arsenal.
5: Ναι, αλλά δεν πήρε πρωτάθλημα.
0: Οι άλλοι έχουν να το πάρουν από το 4.
5: Ναι, αλλά δεν πήρε πρωτάθλημα.
0: Αυτό σου λέω. Έχουν να το πάρουν από το 2004. Είναι και που παίζει κιόλας στην Premier League.
5: Ο Παναθηναϊκός πότε το πήρε τελευταία φορά?
0: Το 10.
5: Μπράβο.
0: Ναι. Έχει και αυτός πολλά χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, ναι.
5: Ναι,
0: αλλά το θέμα είναι να βλέπεις όμως κάτι. Δηλαδή, παράδειγμα, φαίνεται από τα πρώτα παιχνίδια με έναν προπονητή. Ας πούμε, για τον ένα μήνα που έκατσε ο Κόντι στον Παναθηναϊκό, έβλεπες τι ήθελε να κάνει. Έβλεπες ένα ποδόσφαιρο που το οποίο ήταν πιο κοντά στη φιλοσοφία του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, να κυκλοφορούμε περισσότερο την μπάλα, να χτίζουμε τον build-up. Μια πιο επιθετική, ας πούμε, φιλοσοφία σε σχέση με τον Μπένιτεθ. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι για να παίξει το ποδόσφαιρο που παίζει ο Μπένιτεθ, δεν χρειάζεται να πληρώσει τον Μπένιτεθ. Δεν θέλω να πω ονόματα. Μπορώ να σου πω 5-6 ονόματα Ελλήνων προπονητών που είναι κάθε χρόνο σε μικρομεσαίες ομάδες, οι οποίοι ποιο είναι ο στόχος τους? 90 λεπτά πίσω, μόλις βρεθεί κάποιος στο ξέφωτο, παίξε άμεσα, να μπει ένα γκολ, να πάρουμε αποτέλεσμα. Όχι, δεν έχεις απέτηση από έναν άνθρωπο που πληρώνει 3,5 εκατομμύρια. Έχεις απέτηση να δεις και πράγματα, να δεις ποδόσφαιρο, να δεις κάποιες δικές του, ας πούμε. Πώς να σου το πω, να βάλει μια πινελιά δικιά του με στην ομάδα.
5: Πινελιά ως συνθήκη.
0: Εγώ ξεκίνησα λέγοντας, αν θυμάσαι, δύο πράγματα. Ότι έχει βελτιώσει τη φυσική κατάσταση, έχει βελτιώσει το ανασταλτικό κομμάτι. Είναι όμως αυτά πολλά για έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει 3,5 εκατομμύρια και για έναν άνθρωπο που του κάνει 10 μεταγραφές το Γενάρη με 10 εκατομμύρια?
5: Όταν ξαναμιλήσαμε πριν από ένα μήνα περίπου, πριν από ένα μήνα που σου είπα έπρεπε να κρατήσει τον Κόντι.
0: Ναι.
5: Γιατί έδειχνε όλα αυτά τα θετικά, η ομάδα έγινε ανταγωνιστική. Με τον Κόντι η ομάδα ήταν υποφοβόμαστε.
0: Μα πρώτα απ' όλα, αν δεις τον Όφη στα πρώτα του παιχνίδια και τον δεις τον Όφη τώρα τι παιχνίδι παίζει, καταλαβαίνεις πολύ εύκολα πόσο έχει βάλει το χέρι ο προπονητής στην ομάδα. Και το έκανε σε λιγότερο καιρό από ό,τι έκανε ο Μπένιτεθ στον Παναθηναϊκό, έτσι.
5: Ακριβώς.
0: Θα πει κάποιος καλή, είναι Όφη. Ναι, οκ, είναι Όφη. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι Όφη, είναι ποδόσφαιρο.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
9: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
10: They were going to hit our allies first.
18: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
26: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
27: World Class συνδρομή για 6 μήνες. Το έχεις. Αν έχεις κάρτα Eurobank. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus, ενεργοποίησε την προσφορά και ξεκίνα να απολαμβάνεις μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές από τα καλύτερα εστιατόρια και καταστήματα της πόλης σου. Περισσότερα, όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / benefits. Eurobank.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
11: buysellcyprus.com. Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guards sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
13: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
15: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
17: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
21: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Andreotti Furniture Landis Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Delta K Δημητριάδης, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's. Χορηγή επικοινωνίας, η καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
28: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
29: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

Καλό πρωινό. Καλημέρα. Καλό ξεκίνημα στη σημερινή μέρα. Καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω, ξανά. Ξεκίνημα της πέμπτης μέρας του πέμπτου μήνα της φετινής χρονιάς. Είναι Τρίτη 5 Μαΐου, το ξεκίνημα της ημέρας, το πρωινό της ημέρας σας βρίσκει και σήμερα συντονισμένους στους 95 στα FM. Στους 90 θυμίζω μας ακούτε στην επαρχία μου Χώστου. Ακούτε Sport FM 95, είναι εκπομπή Πρώτη Πάσα, είναι το πρώτο τριώρο ενημέρωσης καθημερινά από το σταθμό μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Νογίδης. Μαζί και σήμερα για να δούμε έτσι όλα όσα προκύπτουν, όλα όσα διαμορφώνονται από εξελίξεις των τελευταίων ωρών, το τι έφερε η βραδιά. Όλα αυτά βέβαια στην αθλητική επικαιρότητα. Εύχομαι τα καλύτερα πρώτα και κύρια για το ξεκίνημα της σημερινής μέρας. Μακάρι για όλο τον κόσμο να αποδειχθεί μέρα καλή. Μέρα χωρίς πολλά εμπόδια, προβλήματα. Μακάρι και μέρα χωρίς δυσάρεστες ειδήσεις. Τουλάχιστον να περιοριστούν, γιατί στον κόσμο και στην εποχή που ζούμε δύσκολο να κυλήσουν όλα ομαλά κατά την διάρκεια μιας μέρας. Ό,τι εξαρτάται βέβαια από μας, να είστε σωστοί, μετρημένοι σε ενέργειες, αποφάσεις, προκειμένου να μειώσουμε τον κίνδυνο και το ρίσκο να δημιουργηθούν προβλήματα, κάποτε και με έτσι συνέπειες που οδηγούν σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Προσεκτικά στους δρόμους, σημαντικό κομμάτι της καθημερινής, της κάθε μέρας. Για να εξελιχθεί ομαλά, ήδη κάποιοι από εσάς βρίσκεστε στο αυτοκίνητο. Προσεκτικά, υπομονετικά. Καιρικές συνθήκες και σήμερα σε κάποιες περιοχές αναμένονται βροχές, αλλά προετοιμαστείτε, γιατί άκουγα και το πρωί από το Σαββατοκυριακό, ειδικά από την Κυριακή και έπειτα, θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν και τους 30 βαθμούς.

0: Είμαστε ακόμη αρχές Μαΐου. Από τα χιόνια των προηγούμενων ημερών λογικά πάμε σε γεμάτες παραλίες μέσα σε λίγες μόνο μέρες. Επικαιρότητα τοπική τουλάχιστον, αναμονή για τα αυριανά παιχνίδια. Είπαμε, με όσα κεφάλαια πλέον παραμένουν ακόμη ανοιχτά για το πρωτάθλημα, στα ψηλά και στα χαμηλά. Βέβαια η αυριανή μέρα δράση φέρνει μόνο για τον πρώτο όμιλο. Είναι βραδιά Champions League η απόψινή. Σήμερα και αύριο βγαίνει το ζευγάρι του μεγάλου τελικού. Και ακολουθούν οι διοργανώσεις Europa League και Conference League το βράδυ της Πέμπτης. Έχουμε δράση εκτός ποδοσφαίρου. Είχαμε ψέσει τον δεύτερο τελικό στο Φούτσαλ. Δεύτερη νίκη για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Έχουμε απόψε την συνέχεια στα play-off στην Ευρωλίγκα. Πρώτος Ολυμπιακός χρονικά έχει σήμερα την ευκαιρία να το τελειώσει και να πάρει την πρόκληση για το Final Four. Αύριο ο Παναθηναϊκός, θα τα δούμε στη συνέχεια. Γενικότερα, το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, μπαίνοντας έτσι πλέον στον Μάη, πάμε για την κορύφωση, πάμε για την ολοκλήρωση των διοργανώσεων. Είναι και καλοκαίρι με παγκόσμιο κύπελο, άρα όλα θα πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα από εδώ και πέρα να ολοκληρωθούν. 29.50 θυμίζω, με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα ήρθε στις 6:45 από τον Πράσινο Κυνηγό. Όπως πάντα η καλημέρα τους εμάς και στους ανατολικούς του Γασιπή. Μέρα προβλέψεως σήμερα γράφει, αλλά χωρίς προβλέψεις, αφού από χθες είμαστε πρωταθλητές. Άμα τα βρήκατε το τι παίξατε, το τι προβλέψατε και το ποιος κέρδισε, καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό. Αλέξανδρος, Ανδρέας, έχουν μαζί τους και τον Γιάννο, μας καλημερίζουν. Καλημέρα παιδιά. Καλημερίζω και τον φίλο 997. Για να είμαι ειλικρινής, δεν καταλάβω τι μου γράφεις. Κάτι για παπαγαλάκια, για μάρκες. Προστατέψτε την ομάδα για τον τελικό. Άμα θέλεις να μας γράψεις και τίποτα πιο συγκεκριμένο, εγώ το διάβασα. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε. Ο πράσινος ψυχολόγος επίσης μας καλημερίζει, καλή morning γράφει, ανταποδίδω. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες, αθλητικά πρωτοσέλιδα, τα αθλητικά ένθετα. Πάμε να δούμε και σήμερα τα θέματα έτσι που προβάλλονται.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Εφημερίδα Super Sport. Στο κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο, ρεπορτάζ από ΕΛ. Όσο το επιτρέπουν τα μαθηματικά, γράφει ο τίτλος. Λιγοστές αλλά υπαρκτές οι πιθανότητες να προλάβει το τρένο της Ευρώπης και όσο είναι ζωντανές θα τις διεκδικήσει μέχρι τέλους στα 4-1 που μείναν τα παιχνίδια. Πάμε στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Πήραν όλους τους επένους. Οι παίχτες και το τεχνικό επιτελείο γνώρισαν την αποθέωση που τους άξιζε. Το αποτύπωσε πλήρως. Τίτλος στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ για τον Χάβη Ροθάδα έδειξε ξεκάθαρα ποιο είναι το βασικό πρόβλημα της ΑΕΚ και στο ρεπορτάζ αναφαίνεται ότι με βάση και τις δηλώσεις του Ισπανού τεχνικού οι παίχτες υστέρησαν πνευματικά στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Άρης παίχτηκε το ίδιο έργο για την εικόνα που παρουσίασε στο γήπεδο για μία ακόμη αγωνιστική. Κάτι φαίνεται να αλλάζει. Πάφος FC με την έλευση πλέον του Σαπίντο στη τεχνική ηγεσία. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ με τίτλο «Άφησε κακές εντυπώσεις». Το ρεπορτάζ αναφέρεται στην παρουσία του Γκιγέρμο Οτσόα που ολοκληρώνεται στην ΑΕΛ. Περιορίζονται οι δυνατότητες, ρεπορτάζ ανόρθωσης επόμενη σεζόν, οι περιορισμοί, το εμπάρκο και γενικότερα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα προγραμματιστεί. Έχει τη συνταγή της Ευρώπης, ρεπορτάζ Απόλλωνα για τα παιχνίδια που υπολείπονται σε πρωτάθλημα και βέβαια για τον τελικό του κυπέλλου. Πάμε στην Χαραυγή, στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Θέτει νέους στόχους η Ομόνια, τίτλος στο κύριο θέμα. Διοίκηση και τεχνική ηγεσία ανεβάζουν τον πύχη, έπιασα δουλειά για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Υπάρχει αγωνία, ρεπορτάζ Πάφου. Προετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Ομόνια, αγωνία για την κατάσταση του Μπρούνο Φελίπε που πέρασε χθες από εξετάσεις. Βελτίωση, αυτός είναι ο στόχος, ρεπορτάζ ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στον Απόλλωνα. Από ΕΛ και εδώ ανάλογο το ρεπορτάζ, η ελπίδα για την Ευρώπη αναθερμάνθηκε και κρατά σε εγρήγορση. Ένα βήμα από την έξοδο στην Ευρώπη ο Απόλλωνας που θέλει και το τρόπαιο στο κύπελο. Το ρεπορτάζ για την ομάδα της Λεμεσού. Μένουμε Λεμεσό, ρεπορτάζ ΑΕΛ θέλει να αφήσει πίσω της τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Άρης να κλείσει θετικά την αγωνιστική περίοδο. Ανόρθωση, ζητούμενο η σταθερότητα εν ώψη της νέας περίοδου. Champions League, Arsenal και Ατλέτικο για μια θέση στον τελικό. Πάμε στον Πολίτη, στις αθλητικές του σελίδες γήπεδο. Και εδώ Ομόνοια στο κύριο θέμα, η σκέψη ήδη στα Αστέρια. Γράφει ο τίτλος, ξεκίνησε η προεργασία από τους ηθήνοντες εν ώψη της μεγάλης ευρωπαϊκής πρόκλησης. Σε άλλα ρεπορτάζ, Απόλλων βλέμμα στον τελικό μέσω πρωταθλήματος. Για το τι υπολείπεται και εδώ σε αγωνιστικές υποχρεώσεις. Όσο δεν κερδίζει, οι έκνες παραμένουν. Ρεπορτάζ για την ΠΑΦΟ και την προσπάθειά της να είναι εξασφαλισμένη για το ευρωπαϊκό εισιτήριο μέχρι και τον τελικό. Από ΕΛ υπάρχει ελπίδα, υποχρεούται να την κυνηγήσει. Πάμε στην ΑΕΚ, έχει αδειάσει και είναι ολοφάνερο, φάνηκε κουρασμένη στο ΓΑΣΥΠΗ, ενοίχησε και καμπανάκι για τη νέα σεζόν. Ρεπορτάζ ανόρθωσης με τίτλο «Δεν θέλουν να τραβήξει πολύ», είναι για το θέμα Κίκο. Στο ρεπορτάζ εκφράζεται αισιοδοξία, γίνεται αναφορά μάλλον σε αισιοδοξία στην ανόρθωση για το θέμα. Ισχυρές βάσεις μέσω κοινού με τόπου, ρεπορτάζ ΑΕΛ, σύντομα πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα Ούκο Μαρτίνς. Στο Μονακό για σκούπα με το βλέμμα στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό Πειραιώς και την Ευρωλίγκα. Πρώτο εισιτήριο μέσω Λονδίνου για τον απόψινό επαναληπτικό ημιτελικό στο Champions League. Και ολοκληρώνουμε με τον Φιλελεύθερο τις αθλητικές του σελίδες Goal News. Πρωταθλήτρια και αχόρτα γίνει εδώ ο τίτλος στο κύριο θέμα για το ρεπορτάζ της Ομόνοιας. Στοχεύει σε ρεκόρ βαθμολογικής συγκομιδής αλλά και μεγαλύτερης διαφοράς από τη δεύτερη ομάδα. ΑΕΚ, ώρα για αντίδραση και βήμα Ευρώπης, προβλημάτισε στο ΓΑΣΥΠΗ. Πάμε στον Απόλλωνα που παίζει με την ΑΕΚ. Ο Λοσάδα τον έμαθε να αντέχει. Άντεξε απέναντι στην ΠΑΦΟΣ ΕΦΣΥ και πάει αρένα για να κλειδώσει Ευρώπη. ΑΕΛ, η συνεργασία με τον Μαρτίνς και οι γενναίες αποφάσεις. Το κεφάλαιο προπονητής που πρέπει να ξεκαθαρίσει. Ήταλα, επιστροφή της αισιοδοξίας για την ΠΑΦΟ. Ντεπούτο Σαπίντο με ανεπιτυχές αποτέλεσμα, ωστόσο η βελτίωση, γράφει το ρεπορτάζ, ήταν εμφανής. Αντέχει αλλά δεν ξεγελιέται, ρεπορτάζ από ΕΛ, έμεινε ζωντανός για τέταρτη θέση και αύριο κόντρα στον Άρη χρειάζεται συνέχεια. Πάμε στον Άρη, τα play-off εξελίσσονται σε φιάλτη, με βάση τα αποτελέσματα βέβαια, και ευχάριστα μηνύματα από Ντακρούς στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Μία νύχτα, ένα εισιτήριο, μηδέν περιθώριο και εδώ το ρεπορτάζ για τον απόψινό πρώτο επαναληπτικό ημιτελικό στο Champions League. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

Καλημέρα ξανά σε όλους. Καλημέρα στους τώρα συντονίζονται σιγά σιγά μαζί μας. Στα 16 λεπτά φτάνουμε μετά τις 7. Ακούτε την εκπομπή Πρώτη Πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ. Η ΣΥΤΑ που παραμένει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το γρηγορότερο δίκτυο κινητή στην Κύπρο ανάμεσα σε ακόμη 4 σημαντικές διακρίσεις. Όλα αυτά στα Speed Test Awards της Ookla. Καλημερίζω και τον φίλο 306, ευχαριστώ για το καλωσόρισμα. Λοιπόν, τοπική επικαιρότητα, 6 ομάδες ολοκληρώνουν σήμερα προετοιμασία. Είναι οι 6 ομάδες του πρωτομήλου για τα αυριανά παιχνίδια. Φτάνουμε πλέον στην 7η αγωνιστική από τις 10 συνολικά στον πρώτο όμιλο, έχοντας αναδειχθεί πλέον και μαθηματικά η φετινή πρωταθλήτρια. Μένει η διεκδίκηση δεύτερης θέσης, όπως και το ενδιαφέρον που αναθερμάνθηκε για την τέταρτη, η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποδειχθεί προνομιούχος. Θυμίζω αύριο τα παιχνίδια, Άρης από ΕΛ, Πάφος FC Ομόνια και ΑΕΚ Απόλλωνας και τα τρία στις 7. Και τα τρία, όπως ανακοινώθηκε θυμίζω χθες, με ξένους διαιτές σε αγωνιστικό χώρο και VAR. Η Ιταλή σε γήπεδο και VAR στο στάδιο Αλφαμέγα και στο Στέλιος Κυριακίδης. Ελβετή σε γήπεδο και VAR επίσης αύριο στην ΑΕΚ Αρένα. Στα δικά μας επίσης είχαμε ψες τον δεύτερο τελικό της σειράς για την ανάδειξη της φετινής πρωταθλήτριας στο πρωτάθλημα Futsal. Μετά το break, μετά την πρώτη νίκη εκτός έδρας στη Λεμεσό, η ομάδα του ΑΠΟΕΛ αξιοποίησε χθες την έδρα της στο Λευκό Θεό, κέρδισε την ΑΕΛ με 7-3. Έκανε το 2-0 στις νίκες και πλέον είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση του τίτλου. Έχει μέχρι και 3 ευκαιρίες πλέον από εδώ και πέρα για να φτάσει στην τρίτη απαιτούμενη νίκη. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Η σειρά μεταφέρεται στην Λεμεσό για τον τρίτο τελικό που είναι προγραμματισμένος για μεθαύριο Πέμπτη. Στη Λεμεσό, όπως είπαμε, στις 8 το βράδυ θα δοθεί η συνέχεια της σειράς των τελικών. Με νίκη του ΑΠΟΕΛ κατακτά τον τίτλο, με νίκη η ΑΕΛ ξαναμπαίνει στην διεκδίκηση.

Βραδιά Champions League απόψινή, η πρώτη για τους επαναληπτικούς αγώνες στα ημιτελικά. Η πρώτη ομάδα του τελικού θα γίνει γνωστή απόψε. Η Arsenal σαφώς έχει ένα προβάδισμα, έχοντας τον επαναληπτικό κόντρα στην Ατλέτικο στο γήπεδο της απόψε, μετά την ισοπαλία 1-1 του πρώτου αγώνα, αλλά σαφώς η πρόκριση παραμένει ανοιχτή και για τις δύο ομάδες. Αύριο θα είναι ο άλλος επαναληπτικός ημιτελικός ανάμεσα σε Μπάγερν Μονάχου και Παρίς Σεντζερμέν. Arsenal Ατλέτικο, όπως είπαμε, απόψε στις 10. Τηλεοπτικά από την Cita Vision, ενημέρωση βέβαια για την εξέλιξη της αναμέτρησης και από τον Sport FM 95. Η Arsenal που είδε ψες με ικανοποίηση την απώλεια 2 βαθμών από την Manchester City. Όλα αυτά για την κατάκτηση του αγγλικού πρωταθλήματος. Όλα αυτά για τη διεκδίκηση του τίτλου στην Αγγλία. Πλέον η Arsenal με 3 παιχνίδια που έχει να δώσει μέχρι την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος κρατάει και πάλι ξεκάθαρα την τύχη στα χέρια της. Με 3 νίκες, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει η Manchester City, από εδώ και πέρα καταχτάει τον τίτλο. Manchester City που άφησε χθες 2 βαθμούς στο παιχνίδι κόντρα στην Everton. Θα μπορούσε να πει βέβαια κάποιος στο τέλος, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, ότι γλίτωσε και τον 1 βαθμό, ισοφαρίζοντας στις καθυστερήσεις σε ένα παιχνίδι που προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο με 1-0. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου 45 λεπτού, ο Ντοκού έβαλε την City μπροστά στο σκορ. Η εικόνα ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν η αναμενόμενη μετά και το προβάδισμα της City. Η Everton με 2 γκολ του Μπάρι και 1 του Ομπράιεν προηγήθηκε με 3-1. Ο Χάλαντ στο 83ο λεπτό μείωσε σε 3-2. Και ο Ντοκού στο 6ο-7ο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφάρισε για την Manchester City. Η διαφορά πλέον είναι στους 5 βαθμούς, με 1 παιχνίδι περισσότερο η Arsenal. Και όπως είπα και πριν, παρά τα 3 παιχνίδια της Arsenal και τα 4 της City, αν η Arsenal κάνει 3 νίκες, αδιαφορεί για το τι θα κάνει η City και κατακτά τον φετινό τίτλο. Η Arsenal έχει να παίξει με τη West Ham εκτός, με την Burnley εντός και θα ολοκληρώσει με την Crystal Palace εκτός έδρας. Τα 4 παιχνίδια που υπολείπεται η City είναι με την Bradford και την Crystal Palace εντός. Θα ακολουθήσει εκτός έδρας αναμέτρηση με την Bournemouth και θα ολοκληρώσει κόντρα στην Άστον Βίλα εντός έδρας.

Για το αγγλικό πρωτάθλημα είχαμε χθες και την αναμέτρηση της Chelsea με την Nottingham Forest. Εντυπωσιακό διπλό για την Nottingham Forest. 3-1. Νίκη με την οποία έφτασε τους 42 βαθμούς η Nottingham Forest στην 16η θέση και άνοιξε την διαφορά στο συν 6 από την 18η, από την τρίτη δηλαδή θέση από το τέλος και την επικίνδυνη ζώνη. Όσο αφορά στην Chelsea, μετά και τη νέα απώλεια, είναι ένατη πλέον και κινδυνεύει να μην εξασφαλίσει κανένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν, απέχοντας από την 7η Brentford 3 βαθμούς στη δεδομένη στιγμή. Η Everton επίσης έχει 48, όπως και η Fulham. Μπαίνουμε στη χθεσινή βραδιά. Είχαμε δύο παιχνίδια για το Ιταλικό πρωτάθλημα. Μεγάλη νίκη για τη Ρώμα 4-0 επί της Φιωρεντίνα και διπλό για τη Λάτσιο 2-1 απέναντι στην Κρεμονέζε. Η Ρώμα με τη νίκη της είναι πέμπτη στους 64 βαθμούς και συνεχίζει την διεκδίκηση μιας θέσης στην πρώτη τετράδα που εξασφαλίζει συμμετοχή στο Champions League. Η Λάτσιο με την νίκη της είναι 8η με 51 βαθμούς. Ένα παιχνίδι για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Νίκη της Σεβίλης επί της Real Sociedad με 1-0. Σημαντική νίκη για την Σεβίλη στην προσπάθειά της να αποφύγει τις τρεις τελευταίες θέσεις. Αυτή τη στιγμή είναι ένα βαθμό πιο πάνω από την τρίτη θέση από το τέλος. Είναι στους 37 βαθμούς. Στους 36 πιο κάτω είναι Deportivo Alavés. Στους 33 η Levante και τελευταία η Oviedo με 28.

Επίσης, χθες βράδυ για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας, εντυπωσιακή πεντάρα 5-1 της Sporting Λισαβόνας επί της Guimarães. Η Sporting Λισαβόνας έπιασε ξανά στην δεύτερη θέση την Μπενφίκα στους 76 βαθμούς. Στην πρώτη θέση είναι η Πόρτο με 85.

Προτού φύγουμε από το διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, μια σημαντική είδηση από Ισπανία που αγγίζει ωστόσο και την εθνική Γαλλία εν ώψη και του Μουντιάλ. Φερλάν Μεντί της Ρεάλ Μαδρίτης τραυματίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στην Εσπανιόλ και όπως διαβάζω σε ρεπορτάζ έτσι των τελευταίων ωρών στον Σπορ FM στην Ελλάδα, οι εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκαν έδειξαν σοβαρό τραυματισμό στο ορθό μοιραίο ντέροντα του δεξιού ποδιού, θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Η πρώτη εκτίμηση για το διάστημα της απουσίας του πάει στους 5 μήνες, κάτι που σημαίνει ότι πέραν από το τέλος της φετινής σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτη, σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής χάνει και το παγκόσμιο κύπελο, δεν θα μπορέσει να είναι στην αποστολή της εθνικής Γαλλίας.

Και αλλάζουμε χώρο, πάμε στην Ευρωλίγκα. Πάμε πλέον στα τρίτα παιχνίδια της σειράς στα play-off. Χαρακτηριστικό ότι και στα τέσσερα ζευγάρια το σκορ είναι στο 2-0. Ο Ολυμπιακός έχει απόψε την πρώτη ευκαιρία να τελειώσει την σειρά με την Μονακό. Εκτός έδρας βέβαια, μετά τις δύο πρώτες νίκες στην Ελλάδα. Εάν τα καταφέρει και απόψε, στο παιχνίδι που θα αρχίσει στις 8:45, κλείνει η θέση για το Final Four. Νωρίτερα στις 7 θα έχουμε την αναμέτρηση της Χάπουελ με την Real Madrid. Και εδώ η Real προηγείται από τις δύο νίκες στη Μαδρίτη με 2-0. Ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο, θυμίζω. Φέρνει πλέον τη σειρά των παιχνιδιών κόντρα στη Βαλένθια στο δικό του γήπεδο. Μετά τις δύο εκτός έδρας νίκες στην Ισπανία. Ραδιοφωνική μετάδοση του απόψινού αγώνα Μονακό Ολυμπιακός 8:45 είπαμε από τον Sport FM 95. Τηλεοπτικά και οι δύο αναμετρήσεις από τα κανάλια Nova Sports.

Λοιπόν, υπό κανονικές συνθήκες θα πάμε ή θα πηγαίναμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Όλα αυτά ξεμπλοκάρει εδώ ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Όπως και να έχουν τα πράγματα, σε πολύ λίγο τα ξαναλέμε μαζί με Μιχάλη Τσίκαλα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
2: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν μπήκε ακόμα.
1: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
2: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL, Vox-in και Save-in από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
1: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
2: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
1: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
2: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
3: Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει. Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χειροποίητα αλμυρά νόμα 700 γραμμάρια 40% φθηνότερα 3,89. Cheddar mild 1 κιλό 30% φθηνότερα 8,35. Και επιτραπέζιο νερό 5 συν 1 δώρο επί 1,5 λίτρο 1,40. Lidl. More to value.
5: Jackpot στον Joker. 8.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
5: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
7: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
8: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
9: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
10: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
11: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Ζήτα. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
4: Στις 5 Μαΐου 1912 η Pro Vercelli κατακτά το πρωτάθλημα Ιταλίας. Ήταν το τέταρτο στην ιστορία της. Η ομάδα από το Πεδεμόντιο υπήρξε η πιο επιτυχημένη στην Ιταλία την προπολεμική περίοδο, φτάνοντας τα 7 πρωταθλήματα μέχρι το 1922. Περισσότερα πρωταθλήματα έχουν κατακτήσει μόλις 4 ομάδες, η Juventus, η Inter, η Milan και η Genoa.

0: σου άρεσε.
1: Όχι.
0: Είπε μου άστο να παίξει. Τι να σου κάνω.
1: Έκοψε το ωραίο τραγούδι που λέει ο άνθρωπο.
0: Μα δεν έκοψα, δεν έκοψα κανένα τραγούδι. Δεν ήταν η ώρα του τραγουδιού.
1: Κουμπούθηκα βρίσκει.
0: Μα τι, έπρεπε να παίξουν οι. Φάει πρόστιμο μου θέλει. Παρατήρηση.
1: Δικό μα είπε όλα.
0: Ποιο.
1: Ποιο να μα κάνει παρατήρηση.
0: Τώρα να διαπιστώσει η Ευρώπη όταν έπαιζαν οι διαφημίσει, τι α πω.
1: Α, από εκεί εννοεί. Εντάξει, δεν πειράζει. Έγινε ένα. Μπλούμπερ, το φτιάξαμε όμω. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Όλα καλά, πώ είστε σήμερα.
0: Καλά.
1: Καλύτερα από χτε.
0: Καλά ήμουν και χτες, ναι, ναι. Δεν έγινε κάτι εννοώ.
1: Όχι,
0: το...
1: γενικά ναι. Εννοώ.
0: Ναι. Καλά, καλά, πάμε καλά.
1: Μπράβο, μπράβο. Όλα εσύ? Καλά, εσείς παιδιά πώς είστε.
0: Μπες μας, θυμίσω, να σου ζήσει η μάνα σου.
1: Να μου ζήσει η μάνα μου, ρε. Ναι, να την
0: πάρεις τηλέφωνο.
1: Την πήρα χθες. Πάλι την πάρω σήμερα.
0: Να μην την πάρεις, εσύ, δεν την επηρέστης.
1: Να δω τι κάνει.
0: Καλά.
1: Πρέπει πότε, θα έρθεις, λέω, ένα μήνα τον Ιούνιο. Ναι, τη λέω γιατί τώρα έχω δουλειά, δεν μπορώ.
0: Ναι, ένα μήνα τον Ιούνιο.
1: Ναι. Και μου λέει ένα μήνα. Λέω, ναι,
0: ένα
1: ναι.
0: Μήνα μα θα σου δώσουν τέτοια άδεια.
1: Ναι, ναι. Και μετά μου λέει, τη λέω τον Αύγουστο ξανά.
0: Α, να ξαναπάει και τον Αύγουστο.
1: Να πάω.
0: Μα να μπει στα έξοδα, πώς έξοδα.
1: Δύο φορές το χρόνο βλέπω τη μάνα μου.
0: Μα τα δύο φορές το χρόνο. Αν πάει δύο μήνες, δεν είναι να κάνει που το.
1: Εγώ δεν πάω κάθε Σαββατοκύριακο να τρώω. Να με ταΐζει και να με
0: κουτίζει. Ούτε εγώ πάω κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει. Κάθε Σαββατοκύριακο μαθαίνω. Ότι πα.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατρό και τρώω.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, συγχύζεται, μάνα νομίζω. Πάση περίπτωση.
1: Τι γίνεται, τι νέα.
0: Α, καλά.
1: Όλα καλά. Mm-hmm. Ψυχραιμία, ηρεμία. Βροχές, τα ορεινά. Χιόνια.
0: Ναι, αλλά άκουγα το πρωί το λειτουργών της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
1: Ναι.
0: Από την Κυριακή. Ειδικά από την Κυριακή. Προφανώς και από το Σάββατο. Άνω των 30.
1: Ναι.
0: Χάτι.
1: Έτσι είναι, αυτό,
0: να τελειώσουμε να πάμε να φτιάξουμε ένα χιονάνθρωπο να έχει μείνει χιόνι στο Τρόδος, αφού μέχρι χθες ήταν στα 15 περίπου.
1: Θα μείνει λίγο.
0: Και την Κυριακή, όποιος πάει πρώτος πιάνει ομπρέλα ένα κρεβατάκι.
1: Έτσι είναι, 30 βαθμοί παιδιά, έχει δίκιο ο Γιώργος.
0: Πάνω των 30.
1: Λέει. Πάνω των 30.
0: Έτσι είπε.
1: Ναι, εντάξει, έτσι φαίνεται.
0: Να μην μου τα χρεώνουν εμένα, όχι. Δεν ισχύσουν.
1: Όχι, όχι, έτσι είναι, έτσι όπως ναι. Τα λέει. Οπότε ναι, ετοιμαστείτε για διπλό Σαββατοκύριακο. Για οτιδήποτε επιθυμείτε και όπου θέλετε να πάτε να περάσετε καλά. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς έχουμε αγωνιστική δράση.
0: Έχουμε, βέβαια.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Γιατί να μην έχουμε.
1: Ναι, επειδή κρίθηκαν οι προβλέψεις.
0: Εντάξει. Πω στον προπονητή σου, καλημέρα λέει. Μέρα προβλέψεως σήμερα, αλλά χωρίς προβλέψεις.
1: Δεν έχουμε
0: προβλέψεις. Τα πράγματα,
1: δεν έχουμε προβλέψεις, παιδιά.
0: Εντάξει, κρίθηκε το αποτέλεσμα. Τι θα ανακοινώσει η διοργανώτρια αρχή μέχρι αύριο. Πότε θα γίνει η απονομή την επόμενη εβδομάδα.
1: Να φέρω το προηγούμενο το τρόπαιό μου να μου το ξαναδώσετε.
0: Όχι, είναι άλλο το τρόπαιό μου.
1: Είναι άλλο.
0: Που έχει δοθεί, έστειλε ο αστροθέτης μας. Έστειλε, ναι. Ναι.
1: Κοιτάξτε όμως, θέλω και κάτι επιπλέον. Δηλαδή...
0: Ναι, ό,τι θέλεις. Δηλαδή, εδώ είναι διαγωνισμός προβλέψεων. Εντάξει, είναι απλά... το, είναι η σκύλης αγάπη και να στείλεις τη...
1: Δώστε και κάτι της. Δηλαδή τι ένα πόνους, ένα κάτι.
0: Τον πόνους καθορίζεται από, την, από το καταστατικό του διαγωνισμού.
1: Που,
0: σε
1: ποιο...
0: κερνά,
1: α,
0: ο ηττημένος.
1: Καλά.
0: Παράγγειλε κάτι, ξέρω εγώ, καλύτερον την φορά.
1: Όχι, δεν θα.
0: Αν νιώθεις ότι.
1: Μεζεδάκι.
0: Εντάξει.
1: Καλά, θα φροντίσω να πεινάσω μέχρι του χρόνου που θα κανονίσει ο κύριος Ανδρέας.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν, 5 του Μάη σήμερα.
0: Επιβεβαιώνω.
1: Της Αγίας Ειρήνης, χρόνια πολλά.
0: 5-5.
1: Στις Ειρήνες, στις Ρένες, στις Ιρένες που γιορτάζουν σήμερα, να είναι καλά. Και πάμε, σαν σήμερα κύριε Γιώργο, 1818 γεννιέται ο Καρλ Μάρξ.
0: Σημαντική ημέρα.
1: Βεβαίως, μαζί με τον Φρίντιχ Έγκελς γράψανε το Μανιφέστο. Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Πόνεσες?
0: Όχι, εντάξει.
1: Προσαγωγή. Αυτό μας έλειπε. Πεθαίνει το 1821 στο νησί της Αγίας Ελένης.
0: 1821.
1: Ο Ναπολέον Βοναπάρτης. Ο Βοναπάρτη του. Να είναι καλό και να είναι. 1912 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Πράβδα, που σημαίνει αλήθεια, πρώτος εκδότης ο Στάλιν.
0: Πρέπει να είναι μόνο αλήθειες.
1: Να τον έχεις εκδότη το Στάλιν, ξέρω, και ναι. Να είσαι, ξέρω εγώ, ρεπόρτερ. Τι ρεπορτάζ γράφεις, παιδί μου, ελεύθερο.
0: Φέτρα το διαβάσω. Μπαμ!
1: Αποκάλυψη. Λοιπόν, 1921 κυκλοφορεί το Number 5.
0: Δεν μπορεί να
1: το σκοκό.
0: Ναι.
1: Το αρωματάκι. 1921 ρε φίλε.
0: Το 1921 κυκλοφορούσε ένα αρωματάκι.
1: Πραγματικά ρε φίλε. Είναι ακόμα 100 χρόνια και μετά. Άρα φίλε.
0: Έπεσε λέω η τιμή του.
1: Ναι, ναι, τι να σου πω. 1965 φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Γούναρης. του Ελαφρού, ένας ωραίος μπαμπάτσικος τύπος, μια κότα φουντωτή, μια όμορφη πουλάδα. Τραγουδήσουμε μεταξύ άλλων. 1980, Κωνσταντίνος Καραμαλής, πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
0: 1980.
1: Πρώτη φορά, ναι.
0: Α, πρόεδρος, πρόεδρος. Α, πρόεδρο, ενσυχίστηκα, ναι.
1: 1986, αυλαία για το πλοίο της αγάπης. Τελευταία κρουαζιέρα.
0: Αυτά είναι.
1: Τελευταία κρουαζιέρα.
0: Μάλιστα.
1: Σαν σήμερα.
0: Μα είναι καμά μετά δεύτερον κύκλο.
1: Νομίζω είχε μέσα στα...
0: Καμία σχέση με τον πρόεδρο, δηλαδή, αλλά... Εντάξει.
1: Ξεκίνησε το 77, αν θυμάμαι καλά, την πρώτη του...
0: Μα εντάξει, τώρα πότε ξεκίνησε ένα, πότε ήρθε στην Κύπρο, όχι το πλοίο, η σειρά καλά, με το πλοίο, ναι. Ένα άλλο. Ναι,
1: ναι. Ναι. Σίγουρα. Μεγάλη σειρά. Mm-hmm. Την έβλεπες, φαντάζομαι.
0: Αλίμονο. Το ρίκα αφού είναι.
1: Μιλάμε, είχε όλα τα στοιχεία μέσα. Πλοία, θάλασσα, έρωτας. Απορώ πως δεν πρωταγωνίστησες. Πραγματικά δηλαδή.
0: Ο Άιζακ, ο.
1: Ναι, ναι, Παναγία μου. Μιλάμε για μεγάλες μορφές.
0: Ο γιατρός ο Μπέκερ ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Μουρντάρης. Αυτά και δεν έχω κάτι άλλο.
0: Έλα που μείναμε στο πλοίο της αγάπης τώρα.
1: Δεν έχει κάτι άλλο. Δίσκη της αγάπης και το πλοίο της αγάπης. Τα υπόλοιπα.
0: Γεγονός. Εντάξει, δίσκη της αγάπης δεν σταματήσαν τους.
1: Λυνήσεις. Λάθος. Είχε πέραση. Μεγάλη.
0: Δίσκη της αγάπης. Ναι, Απανάγια μου. Στέλλα μήνες πριν έπρεπε να στείλει για να διαβαστεί.
1: Παράνοια.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι. Οι εκπομπές οι καλές αυτές είναι. Όχι αυτές που κάνουμε εμείς. Σαν σήμερα μετά από 44 χρόνια.
0: Σαν σήμερα μετά λέει όμως. Πρόσεξε.
1: Μετά από 44 χρόνια. Η ΑΕΛ κατακτά το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Αισιόδοξο σε βρίσκω.
1: Μετά από
0: 44 χρόνια. Μάλιστα.
1: Τι γίνεται, τι νέα, τίποτα. Είδες τίποτα χτες, τίποτα.
0: Έβλεπα το αγγλικό.
1: Σίγουρα. Είχα συζήτηση σπίτι της, λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Θα κάτσει να δει τη Βεν Έβερτον.
0: Γιατί είχατε συζήτηση τι έκανα εγώ εκείνη την ώρα.
1: Πώς είσαι, ξέρω εγώ και τα λοιπά.
0: Α, με ρωτούσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, σε ρωτούσε, ναι.
1: Ναι, ναι. Λέω εγώ σπίτι θα είναι.
0: Δεν μπορώ να πάω, ναι.
1: Τώρα έχει αγγλικό, δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Περάσαμε, λεψές.
1: Ωραίο ήτανε.
0: Εξαρτάται από ποια πλευρά το βλέπει.
1: Ως θεατής, λέω.
0: Είπε μας ο Ανδρέας, είναι ο Ανδρέας που του πέρνει. Εμπερνά απόψη, εσύ, τι είναι.
1: Νομίζω το έπαιρνε.
0: Ναι, ναι.
1: Εμπερνάει. Κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, ένα 3-2, κάτι είπε ο Ανδρέας ο Βιολάρης το απόγευμα. Ότι και να περάσει η City, λέει, τη βλέπω να περνά δύσκολα. Κάποιος του στείλε, νομίζω, 3-0, κάπως έτσι. Είπε, ναι, ναι. Αν περάσει, είμαι έναν κορθά. Περάσει.
1: Και δεν πέρασε καθόλου. Και τώρα τι γίνεται, κύριε Γιώργο.
0: Τώρα, αν η Arsenal κερδίσει τα 3 της παιχνίδια, το πήρε. Εξαρτάται από την ίδια ξανά. Ναι, δεν έχει να κοιτάξει. Κάμε 3 νίκες και δεν έχει παιχνίδι. Εντάξει, ένα αγγλικό διαφορετική εκτίμηση του εύκολου.
1: Καλά, ναι,
0: όπως εμείς το κατατάσσουμε ή το αναδεικνύουμε στα δικά μας. Αλλά παίζει με τη West Ham εκτός. Παίζει με την Μπέρλι στο γήπεδο της και παίζει και με την Crystal Palace εκτός.
1: Δεν είναι εύκολα.
0: Ξανανέμα το και το είπα. Να, εντάξει, ένα έχει στην Manchester United,
1: ναι, ναι,
0: εφορμαρισμένη α πούμε τώρα. Ένα έχει κλασικό ντέρπι, είτε με. Ξέρω εγώ, τι να σου πω. Από τα ντέρπι του Αγγλικού πρωταθλήματος. Ένα έχει παιχνίδι με τη City που σε κυνηγάει. Άρα, εντάξει, θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Εντάξει, έκαμε τις ζημιές που έκαμε και ξανά βάλει τη City στο παιχνίδι. Σε κέρδισε, αλλά έχει την ευκαιρία ούτε τη διαφορά των τερμάτων να κοιτάξει ούτε τίποτα.
1: Αλλά έχει και την ικανότητα να ξανακάνει ζημιές.
0: Γι' αυτό σου λέω: το θέλει, πάρτο. Τι άλλο να σου πω. Αν δεν το πάρει ούτε και τώρα, μπορεί να μην φέσει κανέναν άλλο.
1: Η City έχει Μπρέντφορντ εντός, Κρίσταλ εντός,
0: Μπόρνμουθ εκτός και Άστον Βίλα εντός. Ναι, αλλά το είδαμε και χτες ότι χάνει. Όταν λίγο πριν πάει στο ημίχρονο και χωρίς να είναι εντυπωσιακή η City, ενώ να έχει πιέσει, σφυροκοπήσει και όλα αυτά, ναι. Προηγείσαι 1-0 και μετά παθαίνεις σαν τον blackout στο δεύτερο ημίχρονο και χάνεις 3-1, ομάδα που πάει για τίτλο.
1: Μα έτσι φάνηκε ότι ήταν λίγο blackout υπόθεση.
0: Και αυτό σου λέω.
1: Ναι. Και τώρα είναι στο πλην 5.
0: Πλην 5 με ένα παιχνίδι λιγότερο.
1: Αλλά δεν.
0: Ναι, άντε και πήρε στο πλην 2 πλέον. Ναι. Αν η Arsenal, ξαναλέω, κερδίσει τα δικά της παιχνίδια, διαφορεί.
1: Ναι. Okay.
0: Μπορεί και να μην χρειαστεί εφόσον είσαι στο συμπέντε, αφού μιλούμε για τον πρωτοπόρο, καλά, ναι. Μπορεί και να μην χρειαστεί, αλλά και να μην κάνει άλλη απώλεια νήσι, τι δεν εξαρτάται πλέον από τη δική της προσπάθεια.
1: Πάντως ωραίο μάτσο.
0: Καλά, άμα μόνο και μόνο που κρίνεται με τον τρόπο που κρίνεται στις καθυστερήσεις ή να γυρίζει και στις καθυστερήσεις να το σώζει.
1: Στο 96 ας πούμε να μπαίνει τελευταίο γκολ. 96 δεν ήταν.
0: 96-97 εκεί, ναι.
1: Άντε γεια.
0: Έτσι.
1: Είναι Αγγλία. Παίζουμε καλά. Mm-hmm. Και έχουμε και μπάσκετ σήμερα όμως.
0: Σήμερα. Σήμερα έχουμε Champions League. Η Arsenal που ψες είδαν τα δεδομένα για τον τίτλο να την ευνοού ξανά. Απόψε έχει τη δυνατότητα στο γήπεδο της να πάει τελικό του Champions League. Mm-hmm. Αυτή η χρονιά που επέρασε, που επέρασε το προηγούμενο διάστημα, μπορεί να κλείσει και με μια επιτυχία σε ανώτατον επίπεδο.
1: Τις ανώτατες επιτυχίες.
0: Δέχομαι ότι θα μου πει, μπορεί να στείλει κάποιος τώρα, μα όποιος και να πάει τελικό από αυτούς τους δύο, πώς θα περάσει, είτε από την Bayern είτε από την Paris, με αυτά που μας έδειξαν. Ναι. Εν τελικός. Στον τελικό δεν ισχύουν πάντα.
1: Έχει και διαφορά τερμάτων,
0: τα δεδομένα.
1: Μπορεί να κάνει και ισοπαλία.
0: Εντάξει, αυτό συζητούμε τώρα, τη διαφορά των τερμάτων είναι 3, νομίζω 3-4. Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εγώ μιλώ για το πρώτο και σημαντικό. Αυτόν το κοιτάζεις ύστερα, εάν σε βολεύει. Αυτή τη στιγμή έχεις ένα στόχο, μία δυνατότητα. Κερδίζεις 3 παιχνίδια και τελειώνει. Τα άλλα όλα διαφορείς.
1: Ναι. Η αλήθεια αυτή είναι. Ο δρόμος αυτός είναι ο πιο βολικός. Για να μην μπαίνεις μετά σε σενάρια.
0: Τα τέρματα μπορεί να κάνεις τώρα. Μπορεί να θεωρείται τώρα ότι μπορεί να κάνεις ισοπαλία. Πού ξέρεις πόσα γκολ θα βάλει η Σίτσι, ας πούμε, και αν αλλάξουν τα δεδομένα. Είναι 15 γκολ διαφορά.
1: Μάλιστα. Οπότε και σήμερα έχουμε ένα Arsenal Ατλέτικο. Κάποιος θα περάσει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχεις πληροφορίες.
1: Κάποιος από τους δύο θα περάσει.
0: Ξέρεις κάτι, Πέτο, να αγωνιούμε δηλαδή και να κάτσουμε ενός τον.
1: Γεια σου, Αντρέα μας.
0: Καλώς τον γκουρού, τον προβλέψιο, που μόνο σε χώριες δεν τα βρίσκεις. Εγώ ήταν που είπα τώρα, είπες μου τον, ναι, το έπες, το έπαιξες.
1: Πού ήμασταν, ναι, κάποιος περνάει.
0: Στο ότι κάποιος θα περάσει απόψη.
1: Ναι, κύριε Γιώργο, είναι ένας από τους δύο.
0: Α, ένας από τους δύο. Βλέπεις κάτι, εννοώ έτσι... Κατά πού πάει το πράγμα?
1: Δεν νομίζω να περάσει Arsenal.
0: Όπα.
1: Δεν νομίζω.
0: Θα σημειώσω.
1: Τι, ό,τι και να σημειώσω.
0: 7:53.
1: Δεν νομίζω, δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, νομίζω.
1: Είπα νομίζω έτσι.
0: Ναι, όπως το να περάσει η Arsenal που παίζει στο γήπεδό της. Μετά το 1-1 εκτός έδρας. Μάλιστα.
1: Θα δείξει.
0: Ό,τι να δείξει, να δείξει.
1: Αλλά θέλω να δω μπάσκετ εγώ.
0: Να δεις. Γιατί να μην δεις. Παγορεύεται. Πρώτα απ' όλα το μπάσκετ, Ολυμπιακός, τι ώρα είναι?
1: 9 παρά 4.
0: Θα φανεί μέχρι τις 10. Είναι αρκετή ώρα για μπάσκετ, εννοώ.
1: Αν έχει φανεί μέχρι εκείνη την ώρα, θα το αλλάξω πάλι.
0: Εντάξει.
1: Αν κατέβει όπως συνήθως ο Ολυμπιακός, δεν νομίζω να γίνει καμιά στραβή. Έχει και απουσίες η Μονακό.
0: Καλά.
1: Εντάξει. Δεν νομίζω να έχουμε κανένα επεισόδιο περίεργο. Οπότε εντάξει, βολεύει η ώρα. Mm-hmm. Και αύριο είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Σήμερα ωραία. Είναι και η Χάπουελ με τη Ρεάλ νωρίτερα. 7 νομίζω.
1: Ναι, Ευρωλίγκα πάλι, ναι. Mm-hmm. 7. Τέλος πάντων. Στα δικά μας καταλήξαμε για τον τελικό κυπέλου. Ποιοι πάνε, ποιοι έρχονται, εισιτήρια, η Βούδα, η Πέστη, όλα καλά.
0: Όχι. 1-1. Καταλήξαμε στην ημερομηνία.
1: Τελικά.
0: Ναι.
1: Σίγουρο.
0: 29.
1: Κογκρί.
0: Αφού το ανακοίνωσε είναι η διοργανώτρια αρχή. Άμα εγώ ανακοινώσω κάτι, ας πούμε, ως διοργανώτρια αρχή, υπάρχει περίπτωση να αλλάξει?
1: Δεν είσαι και το υπέρτατο παράδειγμα ανακοινώσεων και μη αλλαγών.
0: Γιατί ανακοίνωσα κάτι και δεν ίσχυσε?
1: Εντάξει. Δεν θέλω να τα αναμοχλεύω τώρα.
0: Άρα η διοργανώτρια αρχή, η ΚΟΠ στην προκειμένη περίπτωση, ναι.
1: Είπε Παρασκευή 29.
0: Παρασκευή συνένεσε ή ικανοποίησε, αν θέλει, το αίτημα δύο ομάδων.
1: Ναι,
0: την επιθυμία του. Την προτίμησή τους.
1: Και τι σημαίνει αυτό? Εντάξει,
0: τι σημαίνει, τι σημαίνει. Ναι. Την Παρασκευή 29 θα γίνει ο τελικός και κάποιος θα το πάρει.
1: Αχα, ένας, ναι, το παίρνει.
0: Ένας το παίρνει. Είτε σε 90, είτε σε 120, είτε σε πέναλτι.
1: Θες να μας ένας πεις ποιον βλέπεις, κάτι?
0: Όχι, δεν βλέπω κανέναν τώρα.
1: Δεν βλέπεις κανέναν.
0: Ναι. Τα υπόλοιπα.
1: Απόλλωνα βλέπω.
0: Θα έχουμε καιρό για αυτά. Τα υπόλοιπα, ναι. Δηλαδή ώρα διεξαγωγής.
1: Στάδιο.
0: Όχι, το στάδιο δεδομένο.
1: Α, το ξέρουμε.
0: Το ξέρουμε, είπαμε, ξέρουμε το στάδιο για την ημέρα.
1: Αχα.
0: Το τι ώρα θα ξεκινήσουν. Το που θα κάτσει η μια πλευρά και που θα κάτσει η άλλη. Mm-hmm. Πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια και όλα αυτά. Την Πέμπτη το μεσημέρι.
1: Μάλιστα.
0: Που θα είναι η οργανωτική σύσκεψη λεγόμενη. Νομίζω ότι με βάση αυτά που προνοεί η προκήρυξη, άμα το γήπεδο το γασιπεί και δεν προκριθεί ομάδα που έχει το γασιπεί ως έδρα, δηλαδή η ομάδα της Λευκωσίας,
1: ναι,
0: στον τελικό, οι κερκίδες είναι με κλήρωση. Ποιος παίρνει τι. Ενώ τη δυτική και το νότιο.
1: Λογικό.
0: Ή την ανατολική και το βόρειο.
1: Λογικό.
0: Άμα είναι η ομάδα της Λευκωσίας, η συμφωνία είναι ότι στην κεντρική κάθονται οι φίλοι της άλλης ομάδας.
1: Mm-hmm.
0: Όχι αυτής της Λευκωσίας που έχει το έδρα το γασιπί. Άρα θα πάμε σε κλήρωση λογικά για το...
1: Πού θα κάτσει ποιος.
0: Ναι, εντάξει, ίδιος αριθμός εισιτηρίων θα είναι ανεξαρτήτως από το που θα κάτσει,
1: ναι,
0: οι φίλοι των δύο ομάδων. Και σκερκίδες θα έχουν στη διάθεσή τους. Ίδιος αριθμός εισιτηρίων θα είναι. Άρα...
1: Διαιτητής.
0: Από τώρα.
1: Α, δεν ξέρουμε.
0: Να κάνω την πρόβλεψή μου.
1: Όπα.
0: Ξένος.
1: Φοβερή πρόβλεψη.
0: Γι' αυτό σου λέει.
1: Να πέσω, φέρετε με ένα σύννεφο να πέσω πλέον.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πώς λες εσύ κάποιος από τους δύο θα προκριθεί.
1: Σωστό, σωστό.
0: Ξένοι διαιτητές.
1: Σωστό. Ξένοι διαιτητές. Και στο ΒΑΡ.
0: Αλίμον.
1: Όλοι μαζί.
0: Όλοι, όλοι.
1: Πακέτο. Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω, θα έρθουν και ξένοι βοηθοί διαιτητές αυτή τη φορά.
1: Oh. Okay.
0: Θυμάμαι πέρσι τι έγινε στον τελικό. Αν ήταν φουλ ομάδα ξένων.
1: Μάλιστα. Ναι. Πρόβλεψη πάντα είναι, έτσι.
0: Κάτσε ναι, να δούμε. Και μιλώ με κάποιον.
1: Καλά,
0: όνομα του Θεού. Μιλώ με τον κύριο Νταμάτο.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Καλά είναι αυτό.
0: Γιατί να μην είναι.
1: Ναι,
0: καλά.
1: Λέω, ρωτώ.
0: Ποιο τον πειράζει. Ποιος
1: καλά,
0: τον...
1: λέω.
0: Είπε του κάτι κάποιο.
1: Όχι, καλά. Ποιο. Τίποτα. Αν είναι καλά το πλάσμα. Τότε.
0: Μια χαρά είναι.
1: Μάλιστα.
0: Μια χαρά είναι.
1: Θα είναι και του χρόνου μαζί μα.
0: Α, αυτό δεν το ξέρω.
1: Αχα. Δεν θε να κάνει μια πρόβλεψη. Μα αρέσει να προβλέπουμε. Για πράγματα που δεν ξέρουμε.
0: Θυμούμε αν το συμβόλαιο ήταν για έναν ή δύο χρόνια.
1: Καλά. Δεν θα είναι.
0: Γιατί?
1: Θα βρει καλύτερα.
0: Καλά, θα βρει κάποιο άλλο.
1: Τόσο καλά που πήγε.
0: Εν Ενταμάτο, ξέρω εγώ.
1: Αγκουράτο.
0: Αγκουράτο, όχι, αλλά.
1: Ναι.
0: Εξαρτάται από ποια χώρα θα είναι, άρα θα βρούμε την κατάληξη του ονόματο.
1: Καλά, τώρα είναι Ενταμάτο.
0: Προηγούμενο που ήταν Σέρβο, α πούμε, ήταν Μαζίτ. Το αυτό που είναι Ιταλό, άμα σου πω έναν, ξέρω εγώ, Γερμανό.
1: Σωστά.
0: Θα δούμε, μπορεί να είναι ο Φρίντριχ, α πούμε. Σωστό. Λέμε τώρα. Εξαρτάται.
1: Σωστό, σωστό. Θα περιμένουμε. Με αγωνία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν έχω πρόβλεψη για τούτο.
1: Καμία.
0: Όχι.
1: Δεν βλέπεις κάτι.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τι λέει εδώ, έχουμε κανένα μήνυμα.
0: Να απολογηθώ πρώτα απ' όλα για δύο μηνύματα, αλλά πάνω στην αναμπομπούλα του που μπλόκαρε εδώ το κομπιούτερ νωρίτερα. Είχαν έρθει λίγο νωρίτερα, αλλά δεν τα έδωσα. Καλημέρα, Πέτρι Νεροκά. Φίλε, πρέπει να είναι για το τραγούδι που νομίσαν ότι έπαιζε κανονικά. Η Chelsea πάει σιγά σιγά στην ιστορική τη θέση. Είναι εκεί που μίλουσα για το αγγλικό που έχασε χθε η Chelsea με 1,60. Και ο μόνο άλλο που δάθηκε από τον πράσινο τεχνικό 5,60 Μάνον Μπέρκ. Και στείλε μα.
1: Ο πράσινο τεχνικό μπορεί πράσινο. Να είναι τεχνικό ηλεκτρολόγο, ηλεκτρονικό.
0: Α, άλλο τεχνικό. Ναι. Όχι. Μάλιστα. Να με απομακρύνει από το PC, λέει ο 451. Αυτά τα είπαμε. Καμάρι του να πιένει κάθε Σάββατο στη μάνα του, ζακέτα να πάρει. Οκ. Okay. Θα είναι σαν να έχει προλέψει, αλλά δεν θα έχει.
1: Δεν θα έχει.
0: Παιδιά. Είναι αλήθεια αυτό, ναι. Το πρωτοσέλιδο τη Πράβδα. Να κοιτάξω εδώ το αρχείο μου. Αλλά εξίαζα ένα κομμένο. Σταθερά ο 0-4-4, νομίζω ότι είναι ματσεχτέ. Ελπίζω οι δύο υποψηφοί, λέει, που γεμίζουν τη λεμεσό, με αφήσει όταν θα τελειώσουν οι εκλογέ να τι μαζέψουν. Πρώτα απ' όλα πρέπει να τι μαζέψουν 24 ώρες.
1: Πριν. Την τελευταία μέρα.
0: Άρα από το Σάββατο, λογικά δεν πρέπει η βάση νόμου να υπάρχουν οποιασδήποτε διαφημιστικέ για εκλογέ, πινακίδε ή μηνύματα οπουδήποτε. Αυτό που δεν θα τι αφαιρέσει, ο υποψήφιο, νομίζω θα φάει πρόστιμο, ναι. Να παρακαλέσω ότι η διοργανώτρια αρχή, λέει ο πράσινος κυνηγός, την ώρα της απονομής για το back to back, να μην βρέξετε τον παίκτη μου με σαμπάνιες.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Λογικό.
0: Λοιπόν, καλημέρα κύριε, από κάποιο δρόμο της Γαλλίας ξεκινήσαμε από Κυριακή.
1: Από Κύπρο για Αθήνα,
0: ναι.
1: Και από εκεί ο δικός για Μπαταλώνα για την ΑΕΚΑΡΑ μας. Αμάν.
0: Μάλιστα.
1: Α, κυρία Βασίλισσα ξανά. Ποιο δρόμο της Γαλλίας.
0: Περίμενε, πότε το.
1: Που είναι αυτή η

0: αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
5: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
7: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
8: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
9: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
10: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
11: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
12: Stock προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
13: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε

0: ισχύει επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
1: 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Η πιο συναρπαστική κατασκήνωση επιστρέφει δυναμικά και γιορτάζουμε μαζί τα 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Από τις 10 μέχρι και τις 15 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδων στον Αγρό για παιδιά 10 με 14 ετών. Σκοπός η επιμόρφωση των παιδιών για μια καλύτερη υγιεινή ζωή μέσω διατροφής, άσκησης και διασκέδασης. Μέγας χορηγός με ενεργή συμμετοχή το Ίδρυμα Μαζί. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports. Πληροφορίες 5951 5526 ή στο healthylifestylecamp.com. 'Cause healthy can be fun.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Ζήτα. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.

0: Επανήλθαμε δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή Πρώτη Πάσα και στα 11 συμπληρωμένα πλέον λεπτά μετά τις 8. Καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε στο στούντιο τον Ανδρέα Γιωργαλά.
1: Γεια σας ρε παιδιά, καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Δευτέρα σήμερα ή Τρίτη ρε. Δεν μέρα σήμερα.
0: Τρίτη
1: σήμερα. Τρίτη σήμερα. Ναι, έχασα τη.
0: Έμπω τη χαρά σου.
1: Γιατί?
0: Μου με είδε ξανά.
1: Ναι, νιώθω πάρα πολύ τυχερό που επέστρεψε, που είσαι εδώ μαζί μα. Χωρί ηρωνία και χωρί οτιδήποτε το οποίο μπορεί να παρερμηνευτεί. Εδώ είμαστε.
0: Δεν είπα σε καμιά φρανηρό.
1: Μου το λένε. Αλλά βασίζεται σε πραγματικά
0: γεγονότα. Κακεντρέχει.
1: Το χαρακτηρισμό. Δεν νομίζω ζήκια κάποτε το πράγμα.
0: Δεν το ξέρω. Θα το κοιτάξει. Τούτων που γίνουν που σου λένε.
1: Που με ζηλεύουν.
0: Ναι, άριστα. Λοιπόν, τη νέα, όλα καλά. Όχι, εννοώ όλα καλά για σένα τη νέα, προσωπικά εννοώ. Πέρασες καλά το βράδυ σου, είδες το παιχνίδι σου.
1: Είδα το.
0: Δικαιώθηκες για την πρόβλεψη, την εκτίμηση σου.
1: Μα ένιωθα το, έβγαινε από μέσα.
0: Να ξεχάμε άλλη σήμερα, έτσι, ανάλογη δήλωση με τη χτες είναι τη δική σου, που με σιγουριά.
2: Ούτε καν.
1: Όπα.
0: Ένα. Που με σιγουριά. Εκτίμηση, δήλωση, εκτίμηση. Τι να πω άλλο. Δεν είπα ότι έκαμε σε ενόρκο δήλωση. Είπε ότι έμπαιρνα απόψε η City. Κάπω έτσι το είπες. Η City, για ψε.
1: Είπα χ. Το χ είπα καλόν του.
0: Και δικαιώθηκε.
1: Ναι.
0: Σήμερα είχαμε κάτι ανάλογο με το 7:53.
1: Είπαν ότι να περάσει.
0: Δεν βλέπω, δεν νομίζω να περάσει η Arsenal.
1: Ναι. Τέτοιο είσαι. Ήμουν σίγουρος ότι
0: καλά, εντάξει, όχι,
2: δεν έχω θέμα εγώ, μακάρι να περάσει.
0: Μα τι είπαμε ότι άμα μπούμε κάτι σημαίνει γιατί αντιπαθούμε κάτι κάποιον. Εκτίμηση, έτσι το βλέπει. Τι μου λέμε, θωρείς κάτι υπόψε.
1: Το βλέπεις.
0: Το βλέπεις. Και κάποτε λες έχω, ναι, το χωρά την πεις προαίσθημα ή εκτίμηση, βλέπω το κάποτε λες, δεν βλέπω.
1: Τα αίσθηκτα σας να τα ακούτε. Α, όταν σας λέγαει το αίσθηκτο σας. Να πιένετε με εκεί.
0: Σωστό. Ήταν ένστικτο έναν.
1: Χτες.
0: Όχι, του Μιχάλη για απόψε.
2: Ένστικτο.
0: Ένστικτο ήταν.
2: Βεβαιότητα, κύριε Γιώργο.
0: Βέβαια.
1: Τελικά. Δεν θα σου πω.
0: Μου να τονίζω το ότι νομίζω τελικά βεβαιότητα. Μάλιστα. Τι να πω.
2: Τίποτα.
1: Σοβαρευτείτε λίγο.
2: Να προσπαθούμε, ρε άντρα μου. Προσπαθούμε.
1: Είμαστε μια εκπομπή σοβαρή.
0: Η Ατλέτικο Μαδρίτη στον τελικό. Τι να πω.
1: Εν του θέλω.
0: Ούτε εγώ να σου
1: πω. Α, σου πω και με την Arsenal να μην ήταν.
0: Ναι,
1: δεν του θέλω.
0: Για ουδέτερη άποψη εννοώ, πέραν από συμπάθεια ή αντιπάθεια ομάδων, θα βγει καλό παιχνίδι. Εντάξει, το ωραίο θα ήταν να ήταν ο τελικό το ζευγάρι του αυριανού ημιτελικού.
2: Σίγουρα.
0: Okay, αλλά από τη στιγμή που δεν είναι, αν πάει ο Σιμεώνε, για να αρκέψει, λεωφορείο Μποτζίν, τζιπάκι Μποδά, στήτο Μποτζίν, τείχο Μποδά. Και ξέρω εγώ, εντάξει. Εμείς είδαμε στη ουδέτερη άποψη να δούμε ένα ωραίο τελικό να σπίσουμε. Και όποιος θέλει ας το πάει.
1: Μα έτσι είναι, όταν δεν έχεις έτσι ενδιαφέρον, όταν δεν έχεις ομάδα εννοώ.
2: Ποιος είναι ο...
0: Δώστε μου 10 δευτερόλεπτα.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Ποιος είναι ποιος, κατηρώτησες. Ωραίος τελικό, μα βάσει τώρα τα ζευγάρια. Σίγουρα να πάει η Arsenal από το ζευγάρι του απόψινό, που μπορεί να παίξει καλύτερα ή πιο επιθετικά, ή θα δοκιμάσει, ή θα είναι η φιλοσοφία της, η προσέγγιση της, θεωρητικά τουλάχιστον πιο επιθετική από την Ατλέτικο.
2: Και από την άλλη.
0: Όποιος και να πάει από την άλλη.
2: Α, δεν μας κόφτει.
0: Το έδειξαν και οι δυο.
1: Θα θέλαμε να πούμε το ζευγάρι που να παίξει αύριο.
0: Να ήταν τελικό.
1: Ναι.
0: Αλλά είπαμε με βάση τώρα, εφόσον δεν το η διασταύρωση εννοώ τους έφερε τώρα αντιμέτωπους, okay, τουλάχιστον αν πάει η Arsenal, έχουμε μια πιθανότητα παραπάνω να δούμε καλό τελικό, ας πούμε, να το απολαύσουμε. Είναι το κορυφαίο παιχνίδι, θεωρείται το κορυφαίο παιχνίδι, αφού είναι ο τελικός της κορυφαίας και δεν είναι στα λόγια μόνο διασυλλογικής διοργάνωσης.
2: Ο τελικός ποτέ είναι?
0: 30.
2: Σίγουρο.
0: Γιατί?
2: Όχι,
0: λέω. Όχι, συζητούν δύο ημερομηνίε, ξέρω εγώ.
2: Ξένου διαιτητέ.
0: Τι είναι με ξένου
2: διαιτητέ.
0: Ούγκρου, να βάλουμε Ούγκρου σε λίγε στην Ουγγαρία.
2: Ξέρω εγώ.
0: Εντάξει.
1: Το λοιπόν, παιδιά, έτσι θα δώσουμε λίγο τα νέα της επικαιρότητας, να πούμε ότι θα έχουμε αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες μέρες.
0: Συζητούσαμε το πριν να πάει πρώτο να πιάσει ομπρέλα κρεβατάκι την Κυριακή ή να πάω εγώ ξυπνό πρωί.
1: Και ναι, εσύ να έρθει όλοι μετά θα σε ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Σιγαλά, επειδή έχουμε θέματα, να λαμβάνει τα κάρβουνα.
2: Α, έχουμε.
1: Ναι, να το αναλάβει εσύ τη φούγκο.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει, να έρθω εγώ να φέρω ποτάρε.
0: Ναι, ναι, ναι. Θωρόμαστε τη Δευτέρα να δυσκολευτούμε να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι θα έχουμε και σήμερα κάποιε μεμονωμένε βροχέ, στα παράλια κυρίω. Τετάρτη, στι πλήστε περιοχέ του νησιού, δηλαδή αύριο έθριο ο καιρό με κάποια συννεφιά. Μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα ορεινά και εσωτερικών. Την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή φεύγει το κομμάτι του συννεφιάς και των βροχών. Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο για να βρεθεί κοντά ή και πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Το ύψος του χιονιού στα 15 εκατοστά δηλαδή.
0: Έχει ακόμα φτάνουμε να κάνουμε
1: τον
0: τελευταίο χιονάνθρωπο.
1: Να πάμε μετά που
0: τίζουμε. Πριν να πάμε την Κυριακή για το πρώτο μπάνιο.
1: Και επειδή ήμουν πάνω στην αίθουσα σύνταξη πριν έρθω κάτω, ψάχνει η συνάδελφο το πότε ήταν η τελευταία φορά που είχαμε χιόνι τον Μάη.
0: Ναι.
1: Πριν 31 χρόνια, το 1995 ήταν το φαινόμενο αυτό.
0: Τόσο πια είναι το πρώτο θέμα, το Champions League, το τούτα και να δω τους
1: συσχετισμούς και τα σημεία των καιρών. 95,
0: δηλαδή ήταν σεζόν 94-95.
1: Ναι.
0: Αν είναι Μάη 95. Κάτσε λεπτό γιατί δεν είμαι και πολλά. Λίγο ρωτήσω.
2: Από ελ.
0: 94-95.
2: 95-96.
0: Όχι. Η σεζόν 94-95. Μάιν του 95 σημαίνει η σεζόν 94-95.
1: Το βρήκατε.
2: Ανόρθωση.
0: Ανόρθωση. Εύκολα.
1: Έβγαινε. Το λοιπόν. Άρα αυτά μετά του καιρού. Ετοιμαστείτε. Ελπίζουμε και το Σαββατοκυριακό να μας πάρει έτσι για να το απολαύσουμε. Και ίσως να πάμε και καμιά παραλία έτσι, ναι. Να περάσουμε.
0: Μιχάλη μου, κοίταξε έτσι, όσο μας τα λέει ο Ανδρέας, το τότε κύπελλον πρωταθλητριών, ποιος το πιάνε το 1995.
2: Μίλαν Μπαρτσελώνα, ρε
0: κουβέλια. Μίλαν Μπαρτσελώνα, με αυτό μου είναι στην Αθήνα.
2: Στην Αθήνα.
0: Απάναγε.
2: 4-0.
0: Ποιος θα κερδίσει την
2: 4-0 Μίλαν.
1: Μα αρπάξετε δες πάλι.
2: Ου, Παναγία
1: μου. Αλλά εντάξει, είμαι η Μίλαν, άρα... Να πούμε ότι σήμερα θα περιμένουμε την πρώτη ανακοίνωση σχετικά με το βιβλίο του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, Κράτος Μαφία.
0: Από την ό,τι νομίζω δεν θα βγει κάτι ως πόρισμα.
1: Αυτό θα έλεγα, δεν είναι το πόρισμα. Απλά έτσι για να ξεκαθαρίσουμε, γιατί είναι μια υπόθεση που απασχολεί την κοινή γνώμη. Σύμφωνα και με τον με τα όσα υπόθηκαν από την από τους αρμόδιους, αύριο θα δώσει στη δημοσιότητα τεχνικά χαρακτηριστικά του πορίσματος, δηλαδή όγκος του πορίσματος, ο αριθμός των τεκμηρίων, ο αριθμός των μαρτύρων, ο χρόνος που θα εκδώσει η αρχή τη δική της θέση επί του πορίσματος είναι δύσκολο να υπολογιστεί, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Μπογιατζή. Γιατί μιλάμε για ογκοδέστατων υλικών, το οποίο έχει να κάνει με τα στοιχεία. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα ακούσουμε σε τεχνικό επίπεδο. Δεν περιμένουμε κάτι το οποίο θα είναι
0: θα
1: ουσιαστική
0: φως,
1: εξέλιξη πάνω στην έρευνα. Να πούμε ότι τα παιδεία παίζει, άρχισαν πάλι οι Παϊράν τα δικά τους, το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλτ του Τραμπ.
0: Εξαφανίστηκε το Ιράν ή ακόμα, γιατί είπε ότι δεν μπορεί να εξαφανιστεί. Αν τις επόμενες μέρες που να είναι εξαφανιστεί.
1: Είπε θα τους αφανίσει, είπε θα τους εξαφανίσει.
0: Μάλιστα.
1: Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση με τα στενά του Ορμούζ να βρίσκονται στο επίκεντρο. Να πούμε ότι χθες είχαμε από τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσε ότι δύο αντιδορπηλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους μπήκαν στον Περσικό κόλπο για να σπάσουν τον αποκλεισμό που είχε επιβάλει το Ιράν και ότι βοήθησαν δύο αμερικάνικα εμπορικά πλοία να βγουν από τα στενά. Η ανακοίνωση όμως δεν περιείχε λεπτομέρειες για το τι έγινε. Μετά από αυτήν την ανακοίνωση βγήκαν οι φρουροί της Επανάστασης και διέψευσαν των ισχυρισμών των Αμερικανών. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πέρα από τις
0: εχθροπραξίες
1: παίζεται και ένα βαθιά επικοινωνιακό παιχνίδι. Υποστήριξαν λοιπόν ότι κανένα τάγκερ ή φορτηγό πλοίο δεν έχει περάσει από τα στενά τις προηγούμενες ώρες. Επίσης, το πολεμικό ναυτικό του Ιράν πήγαινε ένα βήμα πιο κάτω και ανακοίνωσε ότι δυνάμεις του εκτόξευσαν προειδοποιητικά πυρά με κρούς πυράβλους, ρουκέτες και ντρόνς εναντίον αμερικανικών πολεμικών σκαφών που βρέθηκαν εκεί στην περιοχή. Και ήρθε μετά η Αμερικανική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων να απαντήσει ότι κανένα αμερικανικό σκάφος δεν χτυπήθηκε από εχθρικά πυρά.
0: Μάλιστα.
1: Βασικά, ό,τι συμβαίνει στα στενά είναι άγνωστο.
0: Εγώ να περιμένω να εξαφανίσει.
1: Ναι.
0: Αν είναι όπως τον Τζόνα Βλαγκιώτη που μετά παρουσιάστηκε, δεν ήξερε να δείξει.
1: Να πούμε ότι παρά την τεταμένη κατάσταση, οι ναυτικές δυνάμεις, η στρατιωτική παρουσία πέριξ της Κύπρου έτσι, δεν είναι στα ίδια επίπεδα όπως ήταν τότε που είχαμε το χτύπημα με τον drone στις βρετανικές βάσεις. Σύμφωνα έτσι με την ενημέρωση, παρά την εύθραυστη εκεχηρία αλλά και την ένταση που επικρατεί, υπάρχει αποφόρτιση από τις ναυτικές δυνάμεις οι οποίες είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή. Σύμφωνα έτσι με ενημερωμένες πηγές της Καθημερινής, μέρα με τη μέρα επιστρέφει στα φυσιολογικά της επίπεδα η Ανατολική Μεσόγειος. Πέρα από κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να έχουμε νατοικές ναυτικές επιχειρήσεις ή άλλες στρατιωτικές ασκήσεις. Υπάρχει σημαντικός αριθμός πολεμικών πλοίων γύρω από την Κύπρο, δηλαδή μιλάμε για ένα αριθμό κοντά στα 10, έτσι πρόχειρα να πούμε ότι είναι γαλλικά, ιταλικά, η φρεγάτα Έλλη και κάποιες άλλες δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή. Αυτά από εμένα. Αν θέλετε έτσι σιγά σιγά μπορούμε να περάσουμε και στις εφημερίδες.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα συμπληρώματα διατροφής Bacteflora. Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
1: Ξεκινάμε με πολίτη σήμερα που μας λέει: πάτε καλά αλλά κρατήστε πειθαρχία. Δεν το λέει ο πολίτης, αλλά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο γράφει ότι νέο καμπανάκι για το κρατικό μισθολόγιο φόρους ενέργεια και εκποίησης. Επίσης, σε άλλο θέμα, νομική υπηρεσία στο μικροσκόπιο υποψήφιοι με καταδίκες αποφασίζει κατά πόσον δύο υποψήφιοι βουλευτές, οι οποίοι καταδικάστηκαν ο ένας για απάτη και ο δεύτερος για εκδικητική πορνογραφία, έχουν με βάση το Σύνταγμα δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα στην αυριανή διαδικασία. Εκτός ψηφοδελτίου, ο υποψήφιος που ξυλοκόπησε διαιτητή. Πάμε στη Χαραυγή με την κοινωνία ή με την ελίτ. Το ΑΚΕΛ είναι η δύναμη που θέλει και μπορεί να υπερασπιστεί την κοινωνία, να αναφέρει εδώ. Ενώ σε άλλο θέμα, πιέσεις στα νοικοκυριά και ελλειπής ανταγωνισμός. Νέες αυξήσεις σε καύσιμα και βασικά αγαθά. Πάμε στο Φιλελεύθερο. Δεν βρήκα χρήμα στους λογαριασμούς. Ανοίχθηκαν από ανακριτές της υπόθεσης Σάντι. Τι έδειξε η πολύωρη ανάκριση της 45χρονης για την σύνταξη των μηνυμάτων. Φορτωμένο με ακρίβεια 16,5% το γενικό εμπόριο. Η ακρίβεια φαίνεται να αποκτά μονιμότητα στην αγορά, γράφει εδώ ο Φιλελεύθερος. Και τελειώνουμε με την αλήθεια σήμερα. Μέτρα μετά το τελεσίγραφο, κρίση στην κτηνοτροφία σε τροχιά κινητοποιήσεων, ο σύνδεσμος φωνή των κτηνοτρόφων. Μας γυρίζουν την πλάτη οι τουρίστες σε άλλο θέμα, πρώτη παραδοχή αποθεσμών πως οι συνέπειες φτάνουν ως το καλοκαίρι και είναι ένα θέμα που είχαμε και την Κυριακή εμείς στην Καθημερινή και δείχνει ότι υπάρχει μια πτώση στις κρατήσεις.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

0: Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν το διαφημιστικό κατά τις 8 και 30. Ξεχάσατε πόσα το αθλητικό Μπάρσα, λέει ο 185. Όχι, δεν ξεχάσαμε. Τι ήταν, ημιτελικός, προημιτελικός. Θεωρητικά, είπαμε τα δεδομένα ήταν πιο πιθανά. Μπορεί να πάει και Ατλέτικο στον τελικό, και με οποιαδήποτε άλλη ομάδα, εκτός του ότι μπορεί και να το πάρει, γιατί εγώ και συμφωνώ με αυτούς που λένε από την περασμένη εβδομάδα ότι δεδομένων όποιος πάει από τους δύο αύριο το παίρνει. Και να δούμε και ένα παιχνίδι πολλά θεαματικό, συναρπαστικό και όλα αυτά. Μακάρι. Αλλά εντάξει, αν πρέπει να το εκτιμήσεις το πιο πιθανό σενάριο, ναι, η Ατλέτικο με όποιον για πάει από το αυριανό ζευγάρι, μάλλον η τακτική της θα είναι μια πιο έτσι, ας το πω, συντηρητική. Ο 616 λέει: έβαλαν στις 30 τελικών του Champions League και δεν έχουν κλειστά εισιτήρια να δουν το δικό μας. Λογικό. Ναι, μην το. Ήταν το πρώτο πρωτάθλημα της ανόρθωσης του 1975-1948 μετά την προσφυγιά. 32 χρόνια μετά. Okay. Με ισχύει που λαλούμε να γίνει κάτι που έτσι πολύ καιρό να γίνει να ζωνίζει. Που είναι και το πιο διαδεδομένο στη χώρα μας, ειδικά Μάιο.
1: Και χιόνισε τότε.
0: Ναι. Ο 357 έχει άλλη εκδοχή. Ήταν το πρώτο μας, λέει, μετά την εισβολή. Άρα θα πάμε με τη λέξη πρώτον. Όποιος περάσει απόψε το παίρνει. Μα. Όχι. Δεν και κάνουμε έτσι συσχετισμό. Εμείς αλλά είναι μπαζίρτος. Το 94-95 λέει ο 681, ο Κέλης προφεσόρ ήταν πρωταθλητής. Ποιος είναι ο Κέλης προφεσόρ?
1: Ο Μπέρκ.
0: Και αν το είχε τότε ο Μπέρκ.
1: Έχουμε άλλον.
0: Τότε το 1995.
1: Δεν ξέρω που ήταν. Τι δουλειά
2: μπορεί
1: ήταν.
2: Μπορεί να ήταν στη Μάτσεστερ ως
0: προφεσόρ. Είναι για τον Μπέρκ που. Κέλης προφεσόρ θεωρείται ο Μπέρκ.
1: Δεν είναι.
0: Δεν ξέρω αν το έχει. Αν είναι το. Αν το
2: είναι. Δεν πάει
0: προφεσόρ. Εγώ νομίζω ότι είναι κάποιο που την ανόρθωσε Κέλης.
2: Τιμούρ τότε.
0: Μα ο Τιμούρ τότε δεν ήταν.
2: Μπορεί ως προφεσόρ.
0: Ήταν το 1995.
2: Μπορεί να ήταν ως προφεσόρ.
0: Ήταν προπονητή τότε στην ανόρθωση.
2: Πες μας φίλε 61.
0: Τέλος πάντων. Ποιος εν τούτος, ποιος εν τούτος.
2: Ποιος είναι.
0: Α, φίλε 960, ποιος... εντάξει, αν είναι για τον Τζόνα Βλακιώτη, τα ξέρεις όλα. Εντάξει, βάλε εντάξει, μέσα καλά. Στο Google Αρέτο που λέμε, θα δεις.
1: Μιλάμε για θεμέλια.
0: Βάλε εξαφάνιση του Τζόνα Βλακιώτη και θα μείνεις εκθάμπορ.
1: Α, ούτε εσύ ξέρεις.
0: Καλά, ο Ανδρέας είναι μικρό, ρε φίλε.
2: Ποιος είναι ο Τζόνα, ρε παιδιά.
1: Τζόνα Βλακιώτης, μεγάλη υπόθεση.
0: Λάθος, ήταν το 97 για τον Μπέρκα να φέρουμε λίγο ξέρω.
2: Μάλλον ως προσφερειστής.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Τζόνα Βλαγκιώτη, Ανδρέα μου ήταν. Αν το βρει στο Netflix, θα το δει.
1: Σιγά μην το έχει.
0: Γιατί είναι, κατάλαβα, ήταν επίπεδου τότε. Εάν τότε υπήρχε Netflix, θα μπαίνει η εξαφάνιση.
1: Ναι, Χρήστος Πάρλας, Νόρα Βαλσάμι. Στο Netflix. Καλά, εντάξει.
0: Με τα μάτια τα φουσκωτά από κάτω, θυμάσαι τα χαρακτηριστικά ο Πάρλας. Φούσκες που κάτω από τα μάτια. Ναι, αλλά ήταν σενάριο το οποίο. Να γυρίσει η βιβλιοθήκη ή το έπιπλο για να εξαφανιστεί και να μην πάρει πρέβα.
1: Πρωτοφανέ.
0: Εντάξει, έκανα spoiler τώρα, είναι η αλήθεια. Αλλά...
1: εντάξει, αργήσει όμως τα επεισόδια.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό και θα επανέλθουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
5: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
6: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
7: FIFA World World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
8: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
9: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η πρόσφορα ισχύει μέχρι 5 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χειροποίητα αλμυρά νόμα 700 γραμμάρια 40% φθηνότερα 3,89. Cheddar Mild 1 κιλό 30% φθηνότερα 8,35. Και επιτραπέζιο νερό 5 συν 1 δώρο επί 1,5 λίτρο 1,40. Lidl. More to value.
3: Shell Cyprus Corporate Foods Altoona Med 2026. Η κορυφαία διοργάνωση αποκλειστικά για εταιρείες επιστρέφει τον Μάιο. Δημιούργησε την ομάδα σου και διεκδίκησε ταξίδι στο εξωτερικό για όλη την ομάδα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μόνο για 32 εταιρικές ομάδες.
4: Για πληροφορίες και εγγραφές, futsaltournament.eu. Με τη στήριξη των ακουστικών κέντρων οικονόμου. Χορηγή επικοινωνίας, Sport FM 95 και 24 Sports. Διοργανωτής, Game On.
3: Shell Cyprus Corporate Futsal Tournament 2026.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Ζήτα. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
7: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 38 προς 39 λεπτά. Βαδίζουμε μετά τις 8. Ακούτε Sport FM 95 και την εκπομπή Πρώτη Πάσα. Ανδρέας Γιωργαλάς, Μιχάλη Τσιγαλάς, Γιώργο Δοκίδη στα μικρόφωνα. 29.50 με γραπτά μηνύματα. Επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Λοιπόν, σε άλλα νέα της επικαιρότητας, κύριοι.
1: Περιμένουμε.
0: Ναι, περιμένουμε την επικαιρότητα.
1: Να μας τα δώσεις, να μας συζητήσουμε.
0: Ναι.
1: Είναι ο ρόλος.
0: Είναι... Α, ναι.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Εμείς είναι... δεν είπαμε ποτέ έτσι αν τα κάνω σώνει λίπες. Δεν μιλούσαμε με τον Μιχάλη να μου πει σε άλλα νέα της επικαιρότητας. Ότι, ότι όλα τα σφάζαμε, όλα τα μαχαιρώναμε.
0: Ναι, πρόσεξα σε μεγάλο βαθμό, ναι. Άκουγα. Τι λέγαμε. Εντάξει, η επικαιρότητα η τοπική αυτή τη δεδομένη στιγμή δεν μπορεί να πει σήμερα ότι βρίσκεται κάτι έτσι έντονα στο προσκήνιο. Φυσιολογικό και αναμενόμενο όταν έχει κριθεί και το πρωτάθλημα, ακόμα και τις μέρες που έρχονται πλέον που πλησιάζουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, το ενδιαφέρον ό,τι και να μου πεις, είτε για δεύτερη θέση, είτε αν η τέταρτη θα αλλάξει τα δεδομένα και αν θα αποδειχτεί. Άμα κριθεί η διεκδίκηση του τίτλου, τα πράγματα αλλάζουν γενικότερα. Αρχίσαν έτσι σιγά σιγά, βλέπω δεξιά αριστερά κάτι πρόοδες έτσι για κάποιες περιπτώσεις παιχτών. Θα μείνουν, θα φύγουν,
1: ναι,
0: θα... αλλά ακόμα είμαστε, ναι, ακόμα εννοώ γενικότερα και αυτό το θέμα, είμαστε ακόμη στο ξεκίνημα. Πρέπει σιγά σιγά να ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και να μπούμε έτσι για τα καλά στο άλλο κομμάτι της περίοδου του προγραμματισμού, της μεταγραφικής περίοδου και όλα αυτά, για να δούμε τι μας περιμένει για αυτόν το καλοκαίρι.
2: Αν το συμπληρώνεις κουτιά φέτος.
0: Αχα.
1: Εννοείται.
2: Θα το κυνηγήσεις. Μα είσαι πρωταθλητής ρε φίλε.
1: Τι εννοείς?
0: Η κουτιά να συμπληρώνει, εννοείς ότι θα είναι λίγο πιο υπομονετικός, ελαστικός, να δείξει λίγη κατανόηση παραπάνω.
1: Όχι.
0: Να θέλεις, ας πούμε, την πρώτη ημέρα να διαβάζουν τα κουτιά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Τα κουτιά των ανανεώσεων, ας πούμε, θες να είναι συμπληρωμένα γρήγορα.
1: Εκείνα είναι τα πρώτα που θέλω. Με βάση
0: εκείνα όμως δεν κάνουν κουτιά για τζίνα, νομίζω.
2: Κάνουν.
0: Τα κουτιά είναι ήρθαν, έφυγαν.
2: Ναι, σωστό.
0: Το έμειναν γιατί ανανέωσαν και μπαίνει στο...
1: Θα το δημιουργήσουμε εμείς.
0: Α, θα κάνουμε εμείς ένα άλλο.
1: Ανανέωση.
0: Α, ήρθαν, εμείς τα δική μας.
1: Ναι. Ανανέωσαν, φαίνεται έτσι ρεπορταζιακά, ας πούμε για έναν από τα πιο καυτά ανοιχτά κεφάλαια της Ομόνιας που είναι ο Σεμέδο, ότι η Ομόνια θα προσπαθήσει να έχει απάντηση πριν ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Σεμέδο στο παγκόσμιο. Προφανώς η λογική παραπέμπει στο ότι θα θέλει να κάνει τα κουμάντα της, αν χάσει μια μονάδα η οποία είναι πολύτιμη, είναι εκ των κορυφαίων της φετινής πορείας, να μπορέσει να έχει χρόνο μπροστά της.
0: Φυσικά, αλλά ανάλογες περιπτώσεις Σεμέδο μπορεί να δούμε και σε άλλες ομάδες.
1: Ναι, μιλώ για έναν ποδοσφαιριστή που αν βάλεις έναν debate για τον κορυφαίο της φετινής Ομόνιας, λογικά θα πιάσει έναν πάρα πολύ καλό ποσοστό, αν και νομίζω η πλειοψηφία θα πει μαΐ.
0: Ναι, η κάθε ομάδα όμως θα βρεις περιπτώσεις ανάλογες. Δηλαδή παίκτης ο οποίος η εκτίμηση είναι ότι είναι σημαντικός, είναι αναγκαίος και λύγει το συμβόλαιο του.
1: Είναι πιο πολύπλοκο το θέμα, ναι. Σε μέδο, βάζοντας μέσα και το κομμάτι Μουντιάλ, που φυσιολογικά ένας παίχτης θέλει να εξαργυρώσει μια παρουσία σε ένα Μουντιάλ.
0: Ή θέλει να περιμένει ένα Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην βγει κάτι ενώ από εδώ, να μην του δώσει κάποια προοπτική παραπάνω.
1: Ναι, δηλαδή αν πάει να κάνει ο Σεμέδο έναν καλό Μουντιάλ, ρε παιδιά, αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο θα γυρίζουν κάποια βλέμματα πάνω του, αλλάζει και η δυναμική που αποκτά σε συμβόλαιο, αλλάζουν πάρα πολλά. Άρα είναι μια φυσιολογική κατάσταση για εμένα. Μπορώ να καταλάβω και την Ομόνια αν θέλει απαντήσεις πριν το παγκόσμιο και το Σεμέδο να το πάρει σε βάθος χρόνου όσο μπορεί.
0: Το θέμα είναι αν η Ομόνια λογικό να θέλει. Η κάθε ομάδα θα ήθελε να το τελειώσει πριν το Μουντιάλ. Το θέμα είναι αν δεν, σε περιπτώσεις που προκύπτουν τέτοια δεδομένα, το ποια είναι η απόφαση της κάθε ομάδας. Περιμένεις ή δεν περιμένεις και μέχρι πότε περιμένεις. Αυτό είναι τα...
1: Είναι ο Τάνκοβιτς επίσης που ήταν ένας από τους παίκτες που έδωσα βοήθειες, έδωσα λύσεις.
0: Μα λέγει το συμβόλαιο του
1: Τάνκοβιτς. Ναι, είναι μονοετές το συμβόλαιο του Τάνκοβιτς.
0: Μονοετές ή απλά ήταν τυπικά μονοετές και μετά στην Ομόνια το θυμούμε.
1: Όχι, νομίζω είναι με μονοετές και γιατί είχαμε και μια δήλωση νομίζω στο περασμένο παιχνίδι ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που το συζητάμε. Φαπιάνο επίσης. Είπεν και ο ίδιος, δηλαδή εμείς βάζουμε στη συζήτηση ενδεχομένως το ηλικιακό κομμάτι του Φαπιάνο. Ο ίδιος δήλωσε ότι και κίνητρο έχει και διάθεση έχει και νέος νιώθει και πολλά πράγματα έχει να κάνει. Άρα και εδώ περιμένουμε να δούμε. Μιλούμε για βασικούς πυλώνες όμως της Ομόνιας.
2: Back to back, ο ένας με τον άλλον.
1: Άρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το σκηνικό.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Καλημέρα Νικόλα. Πώς νιώθεις, με ρωτά, μου κάνεις εκπομπή με έναν πρωταθλητή σε παρέθεση Ομόνια και έναν κυπελούχο σε παρέθεση Όφη.
1: Εντάξει, στο πρωταθλητή Ομόνια να μπορείς να βάλεις και...
0: και ναι.
1: Πρωταθλητή Αγγλίας.
0: Α, δήλωση είναι το.
1: Arsenal.
0: Καλά, είναι και τέτοιος.
2: Και κάτω Champions League.
1: Όχι, Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκό.
2: Α,
0: ναι, μιλούμε πολλά συγκρατημένα στις τελευταίες ώρες ο Ανδρέας.
2: Σβήνει κουτάκι ο Ανδρέας, δεν γίνεται καν πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Νιώθω πολύ καλά, φίλε Νικόλα, αλλά νιώθω ανάλογα καλά και το προηγούμενο διάστημα, έχοντας εμπιστοσύνη στους συνεργάτες μου, διαλέγοντας τους καλύτερους, έκανα εκπομπή με δύο ούτως ή άλλως πετυχημένους πρωταθλητές, θα μπορούσαν να βγει κάποιος
1: ανεξαρτήτως. Δεν είναι και πολύ φάνηκε να νομίζεις ότι δηλαδή να λέμε τα πράγματα.
0: Γιατί φάνηκε, κλονίστηκε η εμπιστοσύνη μου προς εσάς.
1: Κάτι μηνύματα που λαμβάναμε για τις μουσικές μας επιλογές, για τις ώρες που πάμε διάλειμμα.
0: Μουσικές επιλογές, καλά, αν μια μουσική επιλογή μπορεί να μην ήταν, αν μην μου άρεσε, δεν σημαίνει ότι είναι εμπιστοσύνη που κλονίζεται. Εξαλλού, μουσικές επιλογές που μπορεί να μην συμφωνώ εγώ, κάνετε πολλές μέχρι τώρα. Αν ήταν θέμα από τις μουσικές επιλογές, θα ήταν άλλη τώρα εδώ.
2: Εγώ έτσι, θεωρώ ότι οι τίτλοι τους οποίους φέρουμε πλέον με καμάρι.
0: Με καμάρι, σίγουρα με
2: καμάρι. Εγώ, δηλαδή,
1: που κουβαλούμε στους ώμους μας.
2: Αποκτήσαμε με την αξία μας ο καθένας του. Δηλαδή, πολεμήσαμε και μοχτήσαμε γι' αυτό. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εκ μέρους μας σαν. Δικαιολογία, αιτιολογία, να διεκδικήσουμε ένα μπόνους, κάτι.
0: Διεκδικήστε ένα, το, κάτι γιατί όχι.
1: Μπόνους.
0: Διεκδικήστε το, γιατί
1: ένα
0: όχι.
1: Μπόνους.
2: Ναι.
0: Θα σας στείλω στο.
1: Το
2: είπα και εγώ νωρίτερα.
0: Ναι.
2: Μου παραπέμφθηκε ότι το μπόνους που παίρνω ως πρωταθλητής προβλέψεων είναι το φαγητό το οποίο θα μας κεράσεις πάλι.
1: Μα αυτό είναι η αντίπαλη ομάδα.
0: Είδες καμιά διοργανώτρια αρχή ή η ΚΟΠ θα δώσει κάποιον μπόνους στην Ομόνοια?
1: Δεν πιάνουν οι προάθλητες ένα
2: ποσό.
1: Champions League όταν πάρει η
0: UEFA. Champions League.
1: Θα έρθει η UEFA. Γιατί εμείς δεν είμαστε επίπεδο Champions League.
0: Είναι χώρια διοργάνωση. Είναι χώρια διοργάνωση.
2: Καλά, στο χώριο δεν παίρνει η Ομόνοια, δεν παίρνει λεφτά.
0: Νομίζω ότι δεν έχουν κάτι, νομίζω.
2: Τι παίρνει μόνο τον Μπράβο?
0: Ναι, λίγο μπράμα. Λίγο μπράμα να σηκώσει την απονομή άλλη
2: Κυριακή. Να πάρει ποτάσμα για να έχει κάτι.
0: Και να έχει, μιλούμε για πίνατσι. Κύπρο έντζεσαι διέντζεσαι. Δεν είσαι κάτι που να πεις ότι αξίζει τον κόπο, όπως το Champions League.
2: Καλά, δε, σίγουρα δεν θα είναι Champions League, αλλά δώστε
0: κάτι.
2: Έχασα
0: κάτι τις ημέρες που έλειπα.
1: Γιατί?
0: Ο Μιχάλης λέει θα είναι κυπελούχος Κύπρου σύντομα, ο φυγάς μου δυνατός. Είκαμες δήλωση, αυτό προσδιορίστηκες ως φίλος του Απόλλωνα, αν κατάλαβα καλά το μήνυμα.
1: Όχι ακριβώς, αλλά έδειξαν τη συμπάθεια.
0: Ξέφρασε συμπάθεια ως προς τον τελικό. Α, οκ. Δεν έχω θέμα, απλά αν έχασα κάτι που εντό.
2: Όχι, δεν έχασες κάτι.
1: Χάνεις εσύ, κύριε Γιώργο.
0: Και λέω, καμιά φορά μπορεί να μην τυχαίνει να ακούσω full 3 ώρες.
2: Ο κυπελούχος παίρνει κάτι.
0: Τι είναι αγάπη του κόσμου.
2: Ναι, και το και
0: τρόπαιο μου να σηκώσει. Ναι. Αν θα πάει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν ξέρω, να το δώσει, ενώ το είναι απονομή.
2: Εξαρτάται τώρα τι δουλειέ έχει.
1: Πάχος τελικό, να μην πάει ο πρόεδρος. Να πάει, μπορεί να πάει ο
0: σπίλα. Δεν ξέρω η μέρα αν έχει υποχρέωση να είναι. Να είναι εκτός Κύπρου.
2: Να πάει ο σφύλαθλος, νομίζω.
1: Γιατί ρε Μιχάλη.
2: Γιατί είναι τελικός.
0: Τι μέσος φύλαθλος να πάει.
2: Της Πάφος.
1: Με την ιδιότητα του φυλάθλου να πάει. Να μην πάει θεσμικά ως πρόεδρος.
0: Όχι, γίνεται να πάει. Να πάει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο γήπεδο και να πάει σε τελικό, θα μπει να χαιρετήσει και να θα πάει να μπει και μετά. Και πέρσι ήταν που το σήκωσε η ΑΕΚ. Ο πρόεδρος σε βάρος της Πάφου εννοώ, ο πρόεδρος έκαμε την απονομή. Δώσε, γίνεται η παρουσία πρόεδρου της Δημοκρατίας να περάσει όσο.
1: Εγώ βρίσκω λίγο υποκριτικό, αφού ξέρουμε την ομάδα του. Δηλαδή,
0: τι είπε κανένα ότι είναι τέτοιο.
1: Ποιον είναι να υποστηρίζει, ο καλύτερος θα κερδίσει, ας πούμε, αφού ξέρουμε ότι θέλει να το σηκώσει η Πάφου.
0: Αυτόν του αφαιρεί την ιδιότητα ή τον τίτλο του πρόεδρου.
1: Όχι, αν το δεις όμως να λειτουργεί σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Ναι, αλλά δεν είναι σωστό ένας πρόεδρος επειδή υποστηρίζει και είναι γνωστό, και όχι κρυψέντο ότι μια ομάδα, αν το πάρει άλλη ομάδα, δηλαδή να μην κατεβεί στο δοσί.
1: Ή να κατεβεί, να σου πει συγχαρητήρια άλλο το έναν, άλλο το άλλο.
0: Ναι.
1: Κρατάμε τη διαφωνία και συνεχίζουμε.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, σε άλλα νέα τη επικαιρότητα.
1: Εντάξει. Είπε μας ένας προαθλητή, είπε τον άλλον κυπελούχο. Ναι. Εσύ τι είσαι?
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Τι είναι εσύ, τι είναι?
1: Τίποτε φέτος, οι ομάδες σου.
0: Μα έτσι ήμουν και μαθημένο να μαζεύκουμε τίτλους κάθε χρόνο. Αν εξαιρέσεις τον Ολυμπιακό που πέρσι έκαμε τον Ντάμπολ. που έχω μια συμπάθεια, να πούμε, ναι, εντάξει.
2: Επαγγελματίες τιτλούχοι. Δεν έχω κάθε χρόνο. Mm-hmm. Αν είναι δυνατόν.
0: Μάλιστα. Μπορείτε, έχω ήδη ειδοποίηση. Μπορείτε να περάσετε και δύο να πάρετε τον πόνους σας, αν θέλετε.
2: Το λογιστήριο.
0: Πιο πάνω πρώτα και μετά κατεβαίνετε.
1: Εντάξει, εντάξει, γιατί να φύγουμε να απευθείας.
0: Λέω, εντάξει.
1: Γιατί να πάμε πάνω, κάτω. Να βγούμε στο μηδέν να φύγουμε. Να πάμε πιο εγκαφέ με τον Μιχάλη μου.
2: Είδες τον πρόεδρο που πέρασε χθες περί χαρίς ανάμεσα στους φίλους της Νότιγχαμ?
0: Όχι.
2: Μιλάμε.
0: Αν το είδα το νωρίς στο παιχνίδι.
2: Μετά που τελείωσε.
0: Το παιχνίδι μου ξέρει την ώρα 5 το απόγευμα. Όχι, είναι την ώρα, δεν ήταν εύκολο να.
2: Βγήκε ο πρόεδρος έξω, έκανε τον γύρο του γηπέδου, περιχαρής ανάμεσα στον κόσμο.
0: Αστεία, Νότιγχαμ Φόρεστ.
2: Ζημιές.
0: Ενώ χτες, ας πούμε, με την νίκη Μπόκαμε έφυγε πιο λίγο πιο πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Αύριο μπορεί να πάει τελικό του, την Πέμπτη μπορεί να πάει τελικό του, που είναι Conference Europa, συγχύστηκα. Που παίζει το αγγλικό σου ο ημιτελικό.
2: Ναι.
0: Αυτό σου λέω.
1: Στον κύριο Βαγγέλη.
0: Α.
1: Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Μια χαρά τα καταφέρνει ο κύριος Βαγγέλης.
0: Έφυγε του λίγο στην Ελλάδα, αλλά.
2: Προς στιγμή δεν είναι κάτι.
0: Μετά προς στιγμή.
1: Πάρτε μια
0: ανάσα. Να πάει.
1: Πάρτε μια ανάσα.
0: Το πουλί δεν πέδασε. Παναγία
2: μου.
0: Europa League, ναι, Europa League.
2: Παναγία μου.
0: Κέρδισε το πρώτο παιχνίδι 1-0 στην έδρα του. Πάει αύριο, λέω, την Πέμπτη είναι επαληπτικό. Και βλέπουμε.
2: Ναι, αλλά με την Τζέλσι ήταν. Μιλάμε.
0: Δεν το είδα. Αλλά ναι, ως αποτέλεσμα. Ναι.
2: Εξού και η αποθέωση.
0: Τι λέγαμε. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Για Μαρινάκης μπορεί να περίμενες να αντιδράσει διαφορετικά φέτος. Δεν αντιδράσε.
2: Δεν μπορεί,
0: έδειξε εμπιστοσύνη, αλλά δεν δικαιώθηκε.
2: Εντάξει, τώρα η συζήτηση είναι μία.
0: Ότι
2: τον κρατάς ή όχι?
0: Εντάξει, να σου πω κάτι.
2: Με τα ρεπορτάζ να διείστανται, γι' αυτό σου λέω δεν έχω να σου.
0: Εντάξει, διείστανται γιατί με τη Λίμπαρ, ό,τι και να γίνει, αντιλαμβάνεσαι το τι ιστορία έχει γράψει στον Ολυμπιακό. Τώρα, εγώ για να σου απαντήσω, αν είναι, το λέω πάντα σε περιπτώσεις προπονητών που κρίνονται μετά από μια χρονιά που γενικότερα δεν πάει καλά. Το θέμα είναι να ξέρουμε τα δεδομένα της χρονιάς. Δηλαδή, το πώς εφτιάχτηκε, ποιο ήταν οι σημαντικές αποφάσεις, το ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, ποιοι να έρθουν τον Γενάρη, ποιοι να μην έρθουν. Όλα εννοώ όσα μετά στον απολογισμό έρχεσαι και λες, δεν σου βγήκαν οι μεταγραφές, δεν ήταν καλοί οι παίχτες που δεν ήταν σωστές, κάποιες αποχωρήσεις, δεν ήταν ανάλογες κάποιες αφήξεις για να τους αντικαταστήσουν. Όλα αυτά, επειδή τα τελευταία χρόνια υπάρχουν διάφοροι τρόποι που λειτουργούν οι ομάδες. Είναι οι τεχνικοί διευθυντές, είναι οι αθλητικοί διευθυντές.
1: Και να βάλω ακόμα ένα σημείο. Αν απλά έχει κλείσει ο κύκλος χωρίς να σημαίνει ότι αφισβητεί την προπονητική του ικανότητα,
0: ναι,
1: κάποιου, δηλαδή.
0: Ναι, σε κάποια στιγμή θα πάει καλά, λογικό
1: λέει. Και έκλεισε, έκαμε νιώνα που ήταν να κάνει, τώρα χρειάζεται μια ανανέωση, χρειάζεται ένα φρεσκάρισμα στον πάγκο. Πολύ καλό ο Μεντιλίμπαρ, πολλές επιτυχίες, ναι, θετικό είναι το πρόσημο, αλλά είναι η ώρα να διαλέξω έναν άλλον προφίλ προπονητή.
0: Ναι, και σημαίνει ότι διαγράφει την πορεία του ή τις
1: επιτυχίες.
0: Γι' αυτό σου λέω. Το ότι έχει την ευθύνη του σημαντική είναι ακόμα και στη, ξέρω εγώ, στο καθαρά δικό του κομμάτι του οποιοδήποτε και εκάστοτε προπονητή των ομάδων της διαχείρισης, της τακτικής, των αλλαγών, της εντεκάδας και όλα αυτά, σαφώς και την έχει. Ο Ολυμπιακός εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ουσιαστικά έπαιξε κάποια καλά παιχνίδια στο Champions League. Από εκεί και πέρα.
2: Εντάξει, μιλάμε, πάμε κάμποσο πίσω.
0: Και γι' αυτό σου λέω: γιατί μεγάλο το χρονικό διάστημα που ακόμη και να μην ευθύνεται για κάποιες από τις σημαντικές αυτές αποφάσεις, περιμένεις από έναν προπονητή όπως τον Μεντιλίμπαρ να βρει τις λύσεις για να αντιδράσει καλύτερα ομάδα. Κάπου διάβαζα από χτες, κέρδισε στα 9 ντέρπι με ανταγωνιστές, κέρδισε τα 2.
2: Ναι, έχει κακό, κακό σερί. Ξεφουσκωμένος Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Θα δείξει.
0: Ξεφουσκωμένος είναι. Έφτασε σε ένα σημείο που θέλει restart γενικότερα. Δεν ξέρω. Εντάξει, άμα δεν γνωρίζει και τα δεδομένα εδώ στην Κύπρο, κάποιες φορές και δεν τα ξέρουμε όλα. Και λογικό να μην τα ξέρουμε όλα. Έστω αν νομίζουν κάποιοι ότι είτε εμείς τα ξέρουμε όλα είτε εκείνοι τα ξέρουν όλα που συμβαίνουν στα εσωτερικά μιας ομάδας, πόσο μάλιστα τώρα για το πώς λειτουργήσαν κάποια πράγματα φέτος στον Ολυμπιακό.
2: Είδατε τον Αλμέιδα τι ζητάει για να πάει πίσω στο Μεξικό?
0: Ποιος Αλμέιδα? της ομαδίας της πρώτης ΑΕΚ να πάει πίσω στο Μεξικό.
2: Το ζητάει η Cruz Azul.
0: Α, τι ζητάει, οικονομικό δηλαδή το θέμα.
2: Θέλει 4,5 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Πώς είναι τα δεδομένα στο Μεξικό όμως, εγώ δεν ξέρω τώρα.
2: Ναι, θεωρείται αν του πουν ναι ότι είναι μέσα στους ελίτ, ας πούμε. Σε αυτό το μπάτζετ.
0: Του Μεξικού.
2: Ναι, του Μεξικού.
0: Άρα, okay, αφού, άρα okay. Αφού δίδονται αυτά τα λεφτά στο Μεξικό, ναι, πάει στο επόμενο.
2: Θέλει 5 εκατομμύρια, 4,5-5. Θέλει ασφάλεια.
0: Τι ασφάλεια. Ζωή.
2: Προσωπική ασφάλεια.
0: Στο Μεξικό. Security δηλαδή.
2: Ναι, παροχή θωρακισμένου οχήματος και ιδιωτική φρουρά.
0: Θωρακισμένου οχήματος. Κάτσε ρε Αλμίδα μου τώρα. Να σου πω κάτι, Ανδρέα. Ω, δεν το είδα. Αλλά να σου πω κάτι.
2: Είναι αυτό το σημείο που.
0: Τώρα να είμαι εγώ προπονητή.
2: Ξεκίνησαν πολύ να το πω. Κάτσε ρε Αλμίδα. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Περίμενε.
0: Είναι ανάγκη να πάω να δουλέψω σε τη χώρα, ρε φίλε. Χαθήκαν οι χώρες να δουλέψω και με λιγότερα λεφτά.
2: Δεν είναι ποδοσφαιρομάνα το Μεξικό.
0: Και ποδοσφαιρομάνα να είναι, ρε φίλε. Τώρα θα πρέπει να βγω από σπίτι μου και να μπω στη φορά και μένει Μερσεντές πλέον τραγούδι.
1: Για
0: να πάω. Γιατί αν πάει σε άλλη ομάδα, να πιάσει 3 ή 2,5 ένα.
1: Πάω για
0: να πεινάσουν τα μωρά του.
1: Για 5 εκατομμύρια πάω Μεξικό.
2: Παιδιά, και αυτό θα πάει αν πει του πουν το ναι σε αυτές τις απαιτήσεις. Το ζήτημα είναι τι κάνουν οι άλλοι. Του τα λένε, του το λένε το ναι.
0: Ή ρε φίλε τώρα, για όνομα του Θεού.
2: Παροχή θωρακισμένου οχήματος για τις καθημερινές του μετακινήσεις.
1: Ναι.
2: Καθώς και πολυπληθής ιδιωτική φορά. Τώρα σας διαβάζω αναμετάδοση του ρεπορτάζ των Μεξικάνικων Media. Έτσι. Ώστε να διασφαλίζεται η καθημερινότητά του. Δεν μπορεί και δεν έχει λάβει οριστικές αποφάσεις η διοίκηση της ομάδας. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Πολλές ταινίες με καρτέλ πρέπει ο κύριος Αλμίδα.
2: Καλά, μπορεί να ξέρει και κάτι που δεν ξέρουμε. Για τα εσωτερικά.
0: Κάτσε, μπορεί να ψάξει αύριο ο Μαρινάκης προπονητή.
2: Α, και να πάει ο Αλμίδα.
0: Λέω.
1: Όχι.
0: Λέω.
1: Εγώ δεν το βλέπω.
2: Δεν μπορεί, κύριε Γιώργο.
1: Όχι.
0: Δεν μπορεί ο ίδιος να πάει, εννοεί. Γιατί απαγορεύεται ο άνθρωπος να πάει.
2: Δεν μπορείτε, κύριε Γιώργο, εσείς να κάνετε τέτοια πρόσληψη. Δεν είστε τόσο υπεράνωσοι άνθρωποι. Υπάνθρωποι μπορεί να είστε.
0: Θα σε παρακαλέσω πρώτα απ' όλα να μην τσουβαλιάζεις
2: όλους. Μια χρονιά περάσατε κακή και έχετε ντυθεί σαν τις μανιάτισες, τις μαυροφόρες, τις μυροφόρες.
0: Πού τα βλέπεις όλα
2: αυτά. Που κλαίνε πάνω από τον Κιάδα.
0: Εγώ φταίω που σου δώσα δικαιώθηση να πάρεις το κύπελλο. Που σου είπα ότι μπορείς να πάρεις το κύπελλο.
2: Έπρεπε να με έχεις αφήσει να πάρω διπλό back to back. Αν μου έδωσες όθηση εσύ.
0: Ήταν αυτό, αφού έκαμε την επίθεση πέρσι.
2: Και πέρσι έκανε το Pac-Man. Φέρτε μου εδώ και να τρώω και να πίνω. Πάρτα τώρα.
1: Δηλαδή αν έπιανε ο Όφη πέρσι το κύπελλο ήταν του λήψη του Ολυμπιακού.
2: Ναι, ρε. Ήταν να κοιτάνε την τροπεοθήκη.
0: Ήταν πω θέλει να με κάθεβουν να παίξω δηλαδή.
1: Α, στα λέω με το χαλαρή, κύριε Γιώργο.
0: Αφού χαλαρό που τα λέει.
2: Χάνουμε στον τελικό, χάνουμε και στο Super Cup.
1: Ναι,
2: ας το Super Cup, ρε καημένε.
0: Ένα πιάτο Ολυμπιακό κάτι φέτο. Αν μπαίνει και άλλα με το Super Cup, ήταν να μείνουμε έτσι φέτο.
2: Γι' αυτό ρε, είναι θεία δίκη αυτά πλέον.
0: Τυχώ.
2: Πάμε διάλειμμα. Πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων τη ημέρα.
0: Όχι, τούτο διάλειμμα σε 58 επηγαίνεται την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Η δύναμη τη συνήθεια, τι να κάνουμε.
0: Δεν κατάλαβε.
2: Δεν κατάλαβα. Δηλαδή πηγαίναμε έξω σιγά σιγά να πάμε παρακάτω. Να έρθει εδώ η Μαρία. Η Μαρία Βάση είναι στο.
0: Δεν θυμάμαι απ' έξω κάθε μέρα ποιο είναι τώρα στην.
1: Έριξε.
2: Αντρέα μου, τα καινούργια ακουστικά τα δοκίμασε.
1: Όχι, γιατί.
0: Καινούργια.
2: Καινούργια.
0: Καράγγυλα σας πρίφιο.
2: Έλα γύρω Αντρέα.
1: Δικά μου.
0: Όχι, πάρε δικά σου. Κάνει.
2: Πάρε τα ρε Αντρέα.
0: Να τα πάρεις μαζί σου.
2: Και όποιος σου πει τίποτα πες του.
1: Θα να δοκιμάσω.
2: Δοκίμασε λίγο ρε φίλε. Νομίζω ότι το έχεις πάρει τα μπάρει.
0: Είχες είναι το ωραίο το μοντέλο.
2: Μαλακά ωραία. Πρέπει να είναι.
0: Αεροδυναμικό μοντέλο.
2: Ναι, αλλά γιατί έχει ένα μόνο. Γιατί εσύ έχεις τα δικά σου, εγώ τα δικά μου.
0: Αν μπορεί να είναι απε. Μαλακά, στο δίπλα.
2: Μαλακά, μαλακά.
1: Για το μα.
0: Είδες, ακούεις τη φωνή μου τώρα.
1: Σαν να είμαι σε σύννεφο και ακούω τη φωνή των θεών. Έτσι νιώθω. Πάμε τα λόνι φωνή σας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε την 9η πρωινή. Πάμε στο πρώτο για σήμερα αθλητικό δελτίο. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις. Επιλέγει μετά τραγούδι ο Ανδρέας και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Πρώτον πυλώνει αναμετρήσεις για την 7η αγωνιστική των play-off. Διεξάγονται αύριο στις 7 και τα 3 παιχνίδια του πρώτου ομίλου ΑΕΚ Απόλλωνας, Άρης Αποέλ και Πάφος Ομονιά. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της η Ομόνια για το αυριανό εκτός έδρας ντέρπι κόντρα στην Πάφο. Πλάνο χωρίς τους Ευάντρο, Σεμέδο, Κουλυμπαλή και Παναγιώτη Ανδρέου καταστρώνει ο Μπέρκ, ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Νικόλα Παναγιωτού. Σε αναμονή για τις εξελίξεις με τα συμβόλαια των ΜΑΕ, Σεμέδο, Τάνκοβιτς και Φαμπιανό. Πρώτη νίκη με το Ρικάρτο Σαπίντο στον πάγκο.

0: Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Σουηδία, η Elfsborg ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Μάρκους Ροντζέν. Σε αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Μάρκες, βρίσκονται στον Απόλλωνα. Δεν υπολογίζονται Βούρος και Σμέρχαλ, αμφίβολοι οι Βάισπεκ και Σπολιαρίτς. Στο ΑΠΟΕΛ, στη σημερινή τελευταία προπόνηση, αναμένεται να ξεκαθαρίσει η ετοιμότητα των Ρώσα και Κατιρτζή. Δεν υπολογίζονται οι Μάγερ, Σταφυλίδης, Μπέλετς και Χριστοτούλου. Όπως αποκάλυψε σε μέσα της Ρωσίας ο Γενικός Διευθυντής του Άρη, Παύελ Γκόκνιτζε, ο Αλεξάνδερ Κακόριν αναμένεται να αποχωρήσει από την ομάδα με το τέλος της σεζόν. Εν όψη από ΕΛ δύσκολα θα προλάβει ο Γιανκό, αμφίβολος ο Λελέ. Στην Ανόρθωση συνεχίζεται η προετοιμασία εν όψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην ΕΝΗ Ύψωνα. Αναμονή για την απόφαση του ΚΙΚΟ για ό,τι αφορά την ανανέωση του συμβολαίου του. Σύντομα αναμένεται να οριστικοποιηθεί η συμφωνία της ΑΕΛ με τον Πορτογάλο τεχνικό Ούγκο Μαρτίνς. Αφού ξεκαθαρίσει το θέμα της τεχνικής ηγεσίας, αναμένεται να αρχίσει να τρέχει και ο προγραμματισμός. Ισχυρό προβάδισμα τίτλου πήρε το ΑΠΟΕΛ που επικράτησε με 7-3 της ΑΕΛ, κάνοντας το 2-0 στη σειρά τον τελικό του προαθλήματος Φούτσαλ. Το τρίτο παιχνίδι της σειράς θα διεξαχθεί την ερχόμενη Πέμπτη στη Λέμεσο.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Βγαίνει σήμερα το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Champions League με την Arsenal να υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1 στο πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία και επιδιώκουν σήμερα να πανηγυρίσουν την νίκη που θα τη στείλει στον τελικό της διοργάνωσης. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από Cita Vision. Νίκη που θα του δώσει εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας ψάχνει ο Ολυμπιακός στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Μονακό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 στη σειρά. Τζάμπολ στις 8:45. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95. Στις 7, Χάπουελ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης, με την Ισπανική ομάδα να προηγείται με 2-0. Παρόλο που έσωσε την ήττα στο φινάλε, η Manchester City άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς, μένοντας στο 3-3 κόντρα στην Everton και είδε τη διαφορά από την πρώτη θέση και την ομάδα της Arsenal να αυξάνεται στους 5 βαθμούς. Σπουδαίο διπλό πανηγύρισε η Nottingham Forest, που επικράτησε τη Chelsea με 3-1. Για την Serie A, χθες Cremonese Lazio 1-2 και Roma Fiorentina 4-0. Για τη La Liga, Sevilla Real Sociedad 1-0. Εκτός δράσης για 5 μήνες θα μείνει ο ποδοσφαιριστής της Real Ferland Mendy που θα χάσει και το Μουντιάλ με την Εθνική Γαλλίας. Ο 29χρονος Πορτογάλος μέσος Ματέους Φερνάντες βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα της Manchester United για ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 και περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sport.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
4: buysellcypress.com. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού All

0: Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές

0: Γίνονται με 5 πλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 30 έκτου. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5 πλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα. Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plus μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με 2 μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με 2 καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Inhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
2: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
3: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Και καύσιμα και ψώνια.
0: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
4: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
5: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν.
6: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
5: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
8: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
9: They were going to hit our allies first.
10: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
11: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
12: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Ζήτα. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
14: Επαναληπτικός ημιτελικός στο Champions League στις 10 στην Cita Vision Sports 3 Arsenal Atletico Madridis. Play-off για την Ευρωλίγκα στα κανάλια Nova Sports στις 7 Hapoel Real Madridis, στις 8 και 45 Μονακό Ολυμπιακός.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Μα η Σακύρα με τον Πικέ ακόμα.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
2: Δεν χωρίζει.
1: Χρόνια.
0: Δεν το θυμούμαι.
2: Πολλά χρόνια που χωρίζει.
1: Είναι μια μικρή
0: Σακύρα. Η Γιαλάκα τι. Διαβάζω εδώ λέει μια συναυλία. Η Σακύρα.
1: Ναι.
0: Και φωνάζαν τις. Η φωνάζα λέει σε θύματα βρίζαν τον Πικέ.
1: Εντάξει, επειδή
2: τα μηνύματα υποστήριξε.
0: Την άφηκε ένα πούμε.
2: Ναι, τα μηνύματα υποστήριξε.
0: Που λέει ο λόγος, εντάξει.
1: Την, okay. Ήταν πιάστην άπιστος.
0: Πιάστην άπιστος.
2: Ναι. Άκουρε.
0: Άρα πράγμα. Γι' αυτόν τον ευρύζαν, ήταν υποστηρικτές της Σακύρα βασικά.
1: Ναι. Αλλά επειδή ήταν μεγάλος.
0: Πώς το διέβασα, λέω.
1: Άρα για το σπίτι στην Κύπρο, τι να έγινε.
0: Σε ποιον ανήκει ένα από τους δύο.
2: Νομίζω ότι ήταν γραμμένο στη Σακύρα.
0: Πού το
1: αν είχε λίγο νου στο μυαλό του.
0: Είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες.
2: Κύριε Γιώργο μου, αλγόριθμος.
0: Αλγόριθμος.
2: Ναι.
1: Το είχε σχεδιάσει, το είχε στολίσει μόνη της, διακοσμήσει μόνη της.
0: Δεν είναι διακόσμηση που μετρά. Μιχάλη μου, σε τις περιπτώσεις.
1: Όχι, απλά ρωτάω.
0: Αν το κεφάλαιο.
2: Ethereum designer.
0: Με τι γράφει το χαρτί.
1: Μπακάλι πήγαινε μόνη της. Μπαφό.
0: Σιγά που πήγαινε η Σακύρα, τι είναι αρκούντα.
2: Με τη συνοδεία, όπως σε λέει ο
0: Αλμέιδα. Με θωρακεμένη Mercedes δεν πρέπει να πάει.
1: Ναι,
0: προφανώς. Έρχοντας στην πόρτα της.
1: Ναι.
0: Ή υπήρχαν οι υπάλληλοι που φρόντιζαν γι' αυτά.
1: Αθωράκιστος πιάστηκε, διαβάζω εδώ ο Νεϊμάρ.
0: Αθωράκιστος.
2: Και ο Νεϊμάρ αθωράκιστος.
1: Όχι ο Νεϊμάρ, ο Ρομπίνιο. Ο γιος του Ρομπίνιο. Ξέρετε το γιο του Ρομπίνιο.
2: Ναι, δεν ναι, ξέρω. Ποιος
0: ξέρει μας.
1: Ρομπίνιο.
0: Γιατί να ξέρω το γιο του Ρομπίνιο, ρε Μιχάλη.
1: Καταρχήν είναι συμπαίκτη του Νεϊμάρ. Εσένα συμπαίκτη είναι ο Γιωργαλάς
0: του Νεϊμάρ μπορεί να είναι λύκωση.
1: Τέλος πάντων, σύμφωνα με πληροφορίες εδώ που διαβάζω, ξέφυγε η κατάσταση κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης προπόνησης στη Σάντος.
0: Στη Σάντος τα παιδιά διέρχε.
1: Ναι, και οι δύο.
0: Όταν διάβαζα κάτι για τον Νέιμαρ τώρα που λες.
1: Όταν ο 34χρονος επιθετικός, πρέπει να είναι ο Νέιμαρ αυτός.
0: Αποκλείδα γιος του Ρομπίνιο για να 34 ήδη.
1: Ούτε ψήστης ούτε τίποτα. Νέιμαρ είναι αυτός. Φαίνεται να εκνευρίστηκε από μια μονομαχία που έχασε από το 18χρονο μέσο, το Ρομπίνιο Τζούνιο.
0: Μάλιστα.
1: Μάρτυρας του περιστατικού υποστηρίζει ότι η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο νεαρός ποδοσφαιριστής του ζήτησε να ηρεμήσει με τον Νεϊμάρ να αντιδρά έντονα. Οπότε οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Βραζιλιάνος Στάρς αρχικά έβαλε τρικλοποδιά στο συμπαίχτη του και στη συνέχεια το χαστούκησε. Μέχρι στιγμής ούτε η Σάντος ούτε η πλευρά του παίχτη έχουν τοποθετηθεί επίσημα.
2: Ναι, συμβαίνουν αυτά στα τροπονίσεις.
1: Ναι, το συμβάν φαίνεται.
0: Έχουν,
1: ο γιος του Ρομπίνιο, ρε, που ήταν στη Ρεάλ ο Ρομπίνιο.
2: Μα είναι κάτι σε φυλακή γίνος ο Ρομπίνιο.
1: Δεν σημαίνει ότι ο γιος του είναι κακό παιδί.
2: Δεν είπα.
1: Επειδή ο πατέρας του
2: έκανε θυμήθηκα τον πατέρα του ότι...
0: Μα ο πατέρας του έκανε φυλακή, ρε. Έκανε φυλακή, ο Ρομπίνιο.
2: Ναι, ρε, νομίζω.
0: Ο Ροναλτίνιο που... Όχι.
1: Ο Ροναλτίνιο ήταν για άλλους λόγους. Με διαβατήρια κάτι.
0: Τελευταίος, ποιος ήταν που... Ενώ ο Ροναλτίνιο που ήταν τελευταίος.
2: Ο Άλβες τελευταίος.
0: Όχι, σε ίνιο κάτι.
1: Ο Άλβες ήταν για απόπειρα βιασμού, για βιασμό, κάτι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είδατε τώρα πάμε με Ροναλτίνιο, είδατε το... Δεν το είδα το...
2: Ούτε εγώ, δεν το έψαξα.
1: Το ντοκιμαντέρ.
0: Είδε, ξέχασα το τέλειο πριν τι προηγούμενε μέρε που αφιέρωσα ώρες να επιμορφωθώ. Έπρεπε να το δω γι' αυτό.
1: Να πώ το λένε, The Special One, The Only One.
2: Ναι, ρε παιδιά, ήταν 9 χρόνια μέσα. Δεν ξέρω αν είναι ακόμη. Νομίζω.
1: Ο Ρομπίνιο.
2: Ναι, για ομαδικό βιασμό, αφού καλά θυμώ.
1: Και αυτό για βιασμό.
0: Ο Ρομπίνιο είναι ακόμα στη φυλακή, λέει.
2: Ναι, αφού σας λέω.
0: Μάλιστα, στείλε μας τώρα και μήνυμα. Ο 381, για ομαδικό βιασμό.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Μάλιστα. Ναι. Ναι. Και πού κατέληξε η ιστορία με προπόνηση.
1: Λέω τώρα. Το Σιβάν προκάλεσε δυσαρέσκεια στο περιβάλλον του Ρομπίνιο Τζούνιορ. Μες στη φυλακή.
0: Του Ρομπίνιο Τζούνιορ, είπα.
1: Του Τζούνιορ, λέμε.
0: Γιατί μες στη φυλακή.
1: Το οποίο εξέφρασε παρά... Ποιο είναι το περιβάλλον του.
0: Για όνομα του Θεού, ο παπάς τώρα. Ονοματίες γονέων και παιδεύουν στην τέκνα πάντα.
1: Το οποίο εξέφρασε παράπονα προς τη διοίκηση του συλλόγου για τη συμπεριφορά του έμπειρου Άσου. Ωστόσο, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης, ο Νεϊμάρ επικοινώνησε με τον νεαρό συμπαιχτή ζητώντας συγγνώμη.
0: Άμα ζητήσει συγγνώμη, εντάξει.
1: Και επιχειρώντας να ρίξει τους τόνους.
0: Τζεκ λέει.
1: Έκανε βαρελάκια.
0: Όχι, συνήθω δεν θυμάσαι στο Ιωμποκλέ, άμα δεν το είδε κανένα.
1: Πραγματικά όταν ξεκινήσε ο Νεϊμάρ να κάνει βαρελάκια ήταν να μπω μέσα.
2: Είναι σταμάτα, είναι σταμάτα. Ειδικά όταν ήταν και το μαλλί βαμμένο νούτολς.
1: Ό,τι χειρότερο.
2: Και συνδυασμός νούτολς μαλλί με βαρελάκι ήταν εκνευριστικότατος. τι κρίμα όμως τούτοι ποδοσφαιριστές που έχουν όλα τα φόντα πρικισμένοι από τον Θεό να κάνουν σπουδαία καριέρα. Αν έβλεπα πότε ήταν του Άντριαν Μούτου που ήταν και στη Τσέλσι,
1: ναι.
2: Που λέει όταν άρχισε να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών και πώς καταστράφηκε η καριέρα του, το πώς, για ποιο λόγο το έκανε. Α, ο λόγος που το έκανε ήταν για να αυξηθούν, λέει, στα 47 του πλέον ο Άντριαν.
1: Ναι.
2: Τότε λέει έκανα γιατί ήθελα να αυξηθούν οι σεξουαλικές μου επιδόσεις. Μπορεί να ακούγεται αστείο, λέει, αλλά αυτός ήταν ο λόγος που το έκανε. Τον θυμάστε, Chelsea, Φιωρεντίνα, πρώτο βιολί στην Εθνική Ρουμανίας, από τα μεγάλα,
1: μεγάλος παίκτης,
2: εάν και εφόσον.
1: Ναι ρε φίλε, κάτι δεν πάει καλά. Δεν αντιλαμβάνονται προφανώς το...
2: Δεν μπορούν να αντέξουν και το βάρος πολλές φορές. Δηλαδή μεγάλα συμβόλαια, αλλαγή χώρας... Το λέει νομίζω στη συνέντευξη του, γιατί διάβασα έτσι διαγωνίως φυσικά, αλλά διάβασα κάποια αποσπάσματα. Λέει ότι δεν ήμουν ευτυχισμένος στην Αγγλία. Έκανα ένα βήμα που δεν έπρεπε να κάνω σε εκείνη την ηλικία. Δεν ήταν για μένα.
1: Α, έφυγε νωρίς, ας πούμε. Πήγε νωρίς.
2: Ναι, ήταν το δεν είναι θέμα νωρίς, ήταν το timing. Δηλαδή, το ότι ήταν δυστυχισμένος με τη ροπή του προς τον εθισμό τον κατέστρεψε. Αλλά εντάξει, ο Νεϊμάρ είναι μια τέτοια περίπτωση.
1: Ναι, για μένα δεν έφτασε ποτέ στο πικ του. Μπορεί...
0: Το κρίμα που μιλούμε, επειδή έρχεται για μήνυμα, το κρίμα ως προς το τι μπορούσαν να κάνουν ποδοσφαιρικά, όχι αν έχουν και 500 μίλια αν τους εμείναν ή πόσα έχουν μέσα στην τράπεζα. Άλλον το λέμε, μιλούμε για το...
1: Το τι άφησαν πίσω. Τι
0: ναι, σε έτσι επίπεδο πίσω. Και λίγα πράγματα να πετυχαίνουν σε 2-3 συμβόλαια από ομάδες που πηγαίνουν, τα λεφτά, και αλλάζει. Φυσικά και τούτο... Ως ένα σημείο μπορεί να συζητηθεί. Ενώ κάποιοι με τη ζωή που έκαναν και με τα λάθη που έκαναν μπορεί να μην έχουν ούτε τα λεφτά που μπορούσαν να έχουν. Αλλά πάλι έντια. Εντάξει, συμφωνούμε έντια να τους σύγκρινουμε μαζί μας. Είναι θέμα οικονομικό.
2: Ναι, το οικονομικό δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι τι μπορούσαν να δώσουν και με αυτοκαταστροφικές τάσεις. Με λάθος επιλογές, πώς κατάφεραν να εξαφανιστούν.
0: Πόσες φορές συζητήσαμε ότι η γενικότερη συζήτηση που κρατούσε και χρόνια, και αν μπορεί να κρατάει ακόμα, Ρονάλτο ή Μέση, θα μπορούσε να ήταν και Ροναλτίνιο.
2: Ο Ροναλτίνιο ήταν διαφορετικό όμως.
0: Ναι, αλλά ούτε ο ίδιος πάλι δεν το αξιοποίησε το ταλέντο του στο βαθμό που θα έπρεπε. Γι' αυτό μιλούμε.
2: Ο Ροναλτίνιο για μένα είναι λίγο διαφορετική περίπτωση με ποιαν έννοια ότι. Κατάφερε να δείξει πράγματα όσον αγωνίστηκε, δηλαδή σπουδαία πράγματα. Απλά ο ίδιος θέλησε να τελειώσει.
0: Ναι, το κράτησε σε διάρκεια όσον το κράτησαν οι άλλοι, γιατί ήταν και σωστοί επαγγελματίες κατά κάποιον τρόπο.
2: Δεν ήταν αποσπασματικά εντών που θέλω να πω. Ναι. Έκαμε, ας πούμε, μια πενταετία που
0: σίγουρα.
2: Τον έβλεπες και απολάμβανες τον.
1: Ακόμα και στη Μίλαν έκανε. Μετά την Μπαρτσελόνα έκανε πράγματα.
2: Δεν ήταν ο ίδιος, ήταν φθήνουσα η πορεία του. Αλλά ναι, είχε. Δηλαδή, τούτοι που λέμε, δηλαδή ο Νεϊμάρ αποσπασματικά σου έδειξε κάποια πράγματα. Ως πυροτέχνημα, έλαμψε για ένα μικρό χρονικό διάστημα, μετά εξαφανίστηκε. Ο Αντριάνο επίσης είναι ένα παράδειγμα.
1: Σωστό.
2: Τέτοιο.
1: Σωστό.
2: Από τα What If. Και βλέπετε, μιλούμε για Βραζιλιάνους όμως. Δηλαδή έχει η νοοτροπία τους, η κουλτούρα τους, τούτον το αυτοκαταστροφικό πολλές φορές. Ο Ρομπίνιο που είπαμε τώρα στη φυλακή, Αντριάνο, Ροναλτίνιο, Νεϊμάρ. Βλέπεις προς εκεί μεριές.
1: Ναι, ναι. Ο Αντριάνο τώρα είναι αρχηγός της φαβέλας.
2: Ναι, φαβέλα. Και δηλώνει ευτυχισμένος.
1: Ναι, με τα όπλα, με τα ένα, με τα άλλο.
2: Ναι, ναι, μια χαρά. Ο Μούτι ήταν πριν λίγες μέρες, λέει ο 66, στο τουρνουά της Αγίας Νάπας με την Ακαδημία. Είναι το ωραίος τύπος.
0: Ναι.
2: Δεν το αφισβητούμε ότι είναι ωραίος τύπος. Ο Μπαλοτέλη, ναι.
1: Σωστό.
2: Από τον 4-72.
1: Σωστό, ο Μπαλοτέλη μεγάλο. Μεγάλη. Δεν.
2: Εντάξει, ο Μπαλοτέλη δεν ήταν απλά αυτοκαταστροφικός, ήταν κάτι άλλο, είναι μια κατηγορία μόνο στον Μπαλοτέλη. Δηλαδή, δεν ότι είχε κακή απόδοση, απλά έκαμε κάτι πράγματα ψυχολόγητα μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι, δεν είχε νου την ώρα που έπεσε.
2: Ναι, δεν ήταν νούσιμος. Ήταν ένα πλάσμα το οποίο ό,τι ήθελε έκαμε, δεν τον ενδιέφερε τίποτε, δεν τον ένοιαζε και έβγαζε σου.
1: Μεγάλο μυστήριο για το αν είχε πραγματικά τόσο μεγάλο ταλέντο για τον. Για το οποίο όλοι μιλούσαν. Δεν το έδειξε κάπου. Ή τέλος πάντων δεν το θυμάμαι εγώ να πω ότι ξέρεις. Έκανε τουλάχιστον μια καλή περίοδο κάπου. Δεν ξέρω αν στην Ίντερ έκανε κάτι.
0: Γενικότερα είναι δικαιώνεται.
1: Πάλι με Μαντσίνη προπονητή στην Ίντερ.
2: Θυμάσαι ένα στιγμή ότι είπα, νομίζω το City που πάει να κάνει
1: σε ένα τακουνάκι, φίλι, ναι.
2: Το τακουνάκι μόνος του.
1: Και τον πετάει έξω άλλον ναι. Μόνος. Ναι ρε παιδιά. Ο Ντίντα της Μίλαν, ο Ντίντα, ο τερματοφύλακας.
2: Ο τερματοφύλακας, ναι.
0: Που έκατε, και ήταν η κατάληξη.
2: Εγώ δεν την ήξερα.
1: Δεν την ξέρω.
0: Τη ζωή εννοείς γενικότερα στη ζωή του τώρα, την κάνει.
1: Ναι. Το τι κάνει ο καθένας με τη ζωή του, ειδικά με το γιο μου το ποδόσφαιρο.
0: Μα και ο Ντίντα είναι Βραζιλιάνος που να.
2: Ναι,
1: και αυτός είναι
2: Βραζιλιάνος. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν.
0: Είναι η νοοτροπία του, είναι καρναβάλια, έξω καρδιά, δεν ξέρω εγώ.
1: Ναι, αλλά ο φίλος εδώ φέρνει παραδείγματα τα οποία ήταν. Δηλαδή, Καφού, Ριβάρντο, Ρομπέρτο, Κάρλος ήταν.
0: Έχει πολλούς, δεν είναι μόνο οι τρεις. Και είπαμε ότι είναι όλοι οι Βραζιλιάνοι.
1: Ναι. Παίξανε. Απλά μιλάμε για εκείνους οι οποίοι το
0: έκαναν. Όχι, δεν ήταν. Δεν
2: και ο Μαρσέλο και ο Κακά και το Ρονάλτο το φαινόμενο παρά τους τραυματισμούς του ήταν. Δεν είναι στην κατηγορία Αγκοτίφ. Είχαν αρκετούς Βραζιλιάνους που έδειξαν, είχαν και διάρκεια, είχαν και συνέπεια.
0: Μπεμπέτο.
2: Με τον πανηγυρισμό.
1: Ο Ρωμάριο Μπεμπέτο τότε.
2: Πεπαίναμε ο Ρωμάριο, ήμουν έτσι μικρό και έκαναν τον πανηγυρισμό. Ναι. Μπεμπέτο.
1: Χάμες Ροντρίγκες επίσης δεν έφτασε. Έκανε ένα καλό μουντιάλ, μετά δεν τράβηξε. Ο Ζαρντέλ επίσης.
0: Τι επίσης ο Ζαρντέλ. Ήταν Κυπρό, Ζαρτέλ.
1: Και πήγε καλά, από ό,τι θυμάμαι.
0: Αν τα καλά πήγε.
1: Έπαιξε, πόσα έπαιξε.
2: Βάλε έναν γκολ, δύο νομίζω.
0: Ένα που θυμούμε πάντως ήταν πάνω στη γραμμή που το βάλε.
2: Παίζει ρόλο.
0: Αφού είστε με κιλά που ήταν, μιλούμε για δυσκολεύκε του να.
2: Είπα σα στην.
0: Να βγάλει πόσο.
2: Είπα σα στο story ότι επήραν του Τιμούρ τότε, νομίζω είναι επί Παντελή εποχή που ήταν. Μου έλεγαν άτομα που είδαν το σκηνικό. Επιβάλλαν τούτον με κάποιον τρόπο, δηλαδή δεν ήταν επιλογή του. Επήραν του το Ζαρτέλ.
1: Α, ότι έρχεται, θα τον φέρουν.
2: Όταν είδαν την κορμοστασιά του ο Τιμούρ, τότε ήταν και οι φανέλες Ιτιατόρα, δεν κάνω λάθος. Τις,
1: οι φανέλες.
2: Οι φιλητές Ιτιατόρα με το Λίο Πόλο, έτσι. Πολύ ωραίες φανέλες, έτσι μου.
1: Ναι, ναι.
2: Και όταν τον είδε ο Τιμούρ στην προπόνηση που του τον επήρανε, κατέβασε χειρόφρενα. Δηλαδή, ακούαν τον. Πρέπει να ακούσω σαν μέχρι το στούντιο εδώ, ας πούμε. Μάλιστα. Ότι τι μου τον έφερες αυτόν και γιατί και αυτός είναι το και το. Ξέρετε τον Τιμούρο.
1: Είχε δίκιο.
2: Έγιωσε το τάκτ πολλές φορές.
1: Μάλιστα.
2: Και διακοπήκαν και οι προπονήσεις και όλα.
1: Γιώργο, 6:21 στους κομμένους.
0: Τι έχει.
1: Η πρωινή τριάδα της εκπομπής είναι της κατηγορίας What If.
0: Είμαι μεγάλο θελαντό, δεν μπορώ να ανοίξω. Ρωτάει ο άνθρωπος. Πρώτα ο άνθρωπος. Μιχάλη, αν δεν μπορώ να μπλοκάρισκω έτσι με, το...
1: τώρα.
0: Με την πάσα ευκολία και
1: αυτή είναι η πάσα ευκολία.
0: Ελαφρότητα.
1: Είμαστε εμείς what if.
0: Ρωτά. Μπορούσε να απαντήσει.
1: Όχι. Απαντήστηκε.
0: Αλλά εγώ θα πω ότι ρωτά μας 9:28 και 29 πλέον. Να ακούσουμε τι πλησιάζει και ο Μιχάλης να φύγει. Πώς θα το συζητήσουμε.
1: Α, δεν μπορώ να το συζητήσετε.
0: Εγώ εν τριάδα. Εν τριάδα να το συζητήσω μόνο μου.
1: Απάντα ρε Αντρέα, εσύ όταν επιστρέψει το διάλειμμα. Ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο.
0: Γιατί.
2: Τα μεγαλύτερα what if.
1: Τα μεγαλύτερα what if. Πες τα.
2: Είμαστε.
1: Πες.
2: Τελεία.
1: Για να ξέρει ο κόσμος.
0: Ακούμε τι πλησιάζει. Αποχαιρετούμε τον Μιχάλη. Πάμε τελευταίο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
5: πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 6 Μαΐου. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56.
6: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
8: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
7: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15. Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
10: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά.
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
13: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα. Πλαστικό μηχάνημα Anilfisk 120 bar μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plus μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με δύο μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Inhale Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
14: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
15: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
16: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
17: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
18: They were going to hit our allies first.
19: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
20: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
21: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΖΙΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.

0: Τελευταίο κομμάτι, τελευταίο μέρος για τη σημερινή εκπομπή. Πλησιάζουμε στις 10. Είμαστε πλέον 9:39 λεπτά. Τέτοια ώρα συνήθως ρίχνουμε μια ματιά να δούμε, να ενημερώσουμε για το τι γίνεται στους δρόμους. Είναι αλήθεια, δεν πήραμε κάποιον μήνυμα ή ενημέρωση σήμερα για προβλήματα. Πάμε να δούμε όμως τι εικόνα βλέπει μέσω από το χάρτινο Ανδρέας.
1: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μία προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
2: Εντάξει, να πω ότι η Λάρνακα, η ελεύθερη επαρχία Μοχώστου, είναι μια χαρά. Η Πάφος στην Ακαμαντίδος θα βρείτε τροχιά κίνηση. Πάμε στις δύο επαρχίες που συνήθως έχουν πρόβλημα. Ναι, από τον Άγιον Τίχωνα με κατεύθυνση την Λεμεσόν από Λευκοσία. Υπάρχει έτσι, αρχίζει κυτρινίζει το πράγμα. Γίνεται κόκκινο πάνω πορτοκαλίνα από τον κυκλικό κόμβο της Γερμασόγιας και συνεχίζει για ακόμη λίγο να είναι στα κίτρινα. Ενδείξεις για τροχέα βλέπω, να σας πω που είναι έτσι για να ξέρετε και εσείς. Ένα λεπτάκι. Το ένα είναι στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, το άλλο είναι στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, από ό,τι βλέπω εδώ λίγο μετά την Πλάτωνος, και άρχισε και κοκκινίζει εκεί το πράγμα. Τροχαία κίνηση και τροχαίων πάνω στη διασταύρωση και πάλι του στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με την Αγίας Φυλάξεως και η Αγία Φυλάξεως στα κόκκινα εκεί. Ένα λεπτάκι να δω. Κατέβασμα προς κέντρο Λεμεσού στην Δέσποινα Σκενίκου Πατήχη επίσης. Και ένα λεπτό, γιατί έβλεπα ακόμη μία ένδειξη, τώρα να δω αν έφυγε. Όχι, να την εδώ. Είναι προς τον κυκλικό κόμβο της μέσα γειτονιάς, δηλαδή λίγο πριν φτάσετε στον από Λεμεσόν, λίγο πριν φτάσετε στον κυκλικό κόμβο της μέσα γειτονιάς και εκεί θα βρείτε τροχαίο. Άρα γίνεται ένας χαμός στην πόλη της Λεμεσού. Πάμε σιγά σιγά Λευκοσία να δούμε τι συμβαίνει. Λευκοσία, ναι, η είσοδος όπως είναι πάντα κάθε μέρα στα φώτα του καλησπέρα, αλλά και προς την Αθαλάσσα σε αρκετά σημεία. Και πάμε στην Νίκης Κυριάκου Μάτση Σπύρου Κυπριανού εκεί, και Σπύρου Κυπριανού με Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Διγενία Κρήτα, και εκεί είναι στα κόκκινα. Άρα υπομονούλα παιδιά.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Λοιπόν, πάμε να κοιτάξουμε για κανένα μήνυμα που αφήσαμε πίσω ή που δεν δώσαμε ή που έχει έρθει τα τελευταία.
2: Να ξεκινήσω από τα τελευταία που ήταν και πάνω στην τελευταία μας συζήτηση. Μπλέτς που ήρθε στην Ομόνια λέει.
0: Μπλέτς ήταν κοτίφ.
2: Δεν ήταν κοτίφ, αλλά ήταν.
0: Κάνω κάτι να κάνουμε μια επιβεβαιώση του τι ακριβώς είναι ο όρος γοτίφ.
2: Το γοτίφ είναι έναν ταλέντο που δεν έγινε ποτέ μεγάλο όνομα. Για εμένα ή δεν έδειξαν αυτά που περιμέναμε.
0: Για δικαιώσε άλλους λόγους εννοείς.
2: Ναι, δεν δικαιώσαν τις προσδοκίες λόγω επιλογών.
0: Νομίζω ο Μαρσέλο Πλέτς να ήταν.
2: Ο Μαρσέλο Πλέτς είναι μέσα στην κατηγορία των παραβατικών ποδοσφαιριστών.
0: Αλλά άλλο το ένα δεν σημαίνει ότι όποιος ήταν παραβατικός, ναι, τότε θα μπορούσε να κάνει και καριέρα, ας πούμε, ανάλογη του Ροναλτίνιο ή του Ρομπίνιο ή οτιδήποτε.
2: Κύπελλο με εξυγουλοφάγου το μοναδικό γκολ του Ζαρτέλ μα λέει ο 6-16.
0: Ενέβαλε σε πρωτάθλημα.
2: Νομίζω έβαλε και στο πρωτάθλημα.
0: Έναν πάνω στη γραμμή που το θυμούμε. Νομίζω στο πρωτάθλημα που ήταν. Αλλά τώρα εντάξει, έγινε Πεντογιώργο. Μπορεί να ζει δίκαιο ο άνθρωπο.
2: Και ο Πούσκας είχε γκυλά, αλλά άλλες εποχές όμως, φίλε, 3-34.
0: Και κανένα φορά ξεγελάμε και λέω κάποτε ο σωματότυπος που λέμε κάποιου παίχτη είναι απαραίτητα κιλά. Έχει παίχτες που εγκορμή που λες, αν δεν το ξέρεις μπορεί να μην τον έβαζες για ποδοσφαιριστή, αλλά καταφέρνουν, διακρίνονται, ενώ είναι θέμα το τώρα, εντάξει.
2: Έναν άλλο what if από το 006, ο Γιωργαλίνιο για ψεύδα ορκία. Ένα λεπτάκι. Τι του έκαμε του Νεϊμάρ μετά στα βοηθήρια, φίλε.
0: Παντίτες είναι μόνο εδώ.
2: Ναι, πιο πάνω μας λένε κάποια έτσι άλλα ονόματα, τα δώσαμε. Ο Μαρσελίνιο που είχε έρθει κάποτε στη
0: Ομόνια,
2: το 883.
0: By the way,
2: ο Κίμων ήταν ορατός ανοιχτά, έτσι λέμε σου χθες, μας λέει ο...
0: Εμάς και καμιά περιπολία να κάνουν, έτσι.
2: Μα νομίζω είναι η Έλλη τώρα στην Κύπρο, δεν ξέρω αν υπάρχει καμιά άσκηση και έρθει. Ή για το λόγο που ήρθε αρχικά ο Κίμωνος, μετά άλλαξα μετά φρουρά με την Έλλην, τη φρεγάτα Έλλη. Ο Μαρσελίνιο το θυμάμαι με Μαντζουράκι, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ήρθε μαζί με Βάις Χάιμερ, ήταν νομίζω μεταγραφές Ιανουαρίου και ήρθε να έρθει ακόμη ένας τον οποίο δεν θυμάμαι. Σε ένα βροχερό παιχνίδι, έτσι νομίζω ήταν τον τεπούτον του. Και έκανε εκπληκτικά πράγματα με την μπάλα, το θυμάμαι. Μετά εξαφανίστηκε. Ο άμου what if δεν εμφανίστηκε ποτέ 472. Εμφανίστηκε μόνο σε μια φωτογραφία.
0: Άντε πάλι, κανεί ρε παιδιά, κανεί. Εγώ θεωρώ ότι ο άμου είναι what if για τον λόγο. Γιατί εφάτε τον
2: όχι, δεν τον εφάμε, έτρωε πολλά.
0: Εφάτε τον για μια φωτογραφία. Είδατε τους παίκτες το πόσο τρώνε καμιά φορά.
2: Ναι.
0: Είδατε τους παίκτες πόσο τρώνε σε γλυκό, σε
2: ένα απίστευτο το πόσο τρώνε οι αθλητές.
0: Έφτιαξε σας τα μακαρόνια, τα σπαγέτι νούμερο
2: 6. Σιτρούλων όμως κύριε Γιώργο μου.
0: Τι λέεις ρε παιδιά. Μπορεί άλλοι...
2: Αν ήμουν πίσω δεν να το δω κομπάν. Να το μπορεί άμου άμυγε να φάμε και οι υπόλοιποι.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο άμου έμεινε στο κοντίφ για τον λόγο, γιατί εδώ και δεν πάνω του τα κυκλώματα από την ώρα. Πρώτα απ' όλα τον συμπαθείτε που το όνομα.
2: Δεύτερον,
0: ήταν μια περίοδος που όποιον και να έφερνε τότε οι συγκεκριμένοι διαδικασίες που έρχονταν στην Ομόνια, ενώ ποιοι επιλέγαν όλα αυτά, υπήρχε μια αμφισβήτηση και μια προκατάληψη των προτέρων. Πάση περίπτωση.
2: Την Κυριακή να φορέσουμε μαγιό με σάκο, λέει ο...
0: Όχι, είπαμε το τον έμονα.
2: Έχουμε καλή θερμοκρασία, κοντά στα επίπεδα. Καλημέρα σας από τον 616. Έβαλα στις 30 τον τελικό του Champions League, γιατί είχαν κλειστά εισιτήρια για να δουν τον δικό μας.
0: Το δώσαμε. Κάτι που είχαν έρθει με τον πρόεδρο που είπαμε για τον τελικό.
2: Μόνο για Πάφωνο πρόεδρος πάει, για καμιά άλλη ομάδα πρόεδρος όλων των Κυπρίων και κατά
0: τα άλλα. Πόσα χρόνια είναι πρόεδρος, τρία?
2: Τρία.
0: Είναι ο τρίτος του.
2: Ναι,
0: αφού στον τελικό, παιδιά, εδώ και τρία χρόνια είναι η Πάφος.
2: Ναι.
0: Άρα,
2: απλά έγινε πράγμα... μια συζήτηση όταν πήγε με Φαλάνδης Πάφος στον τελικό. Μένω μόνο.
0: Εντάξει, ήδη η πλευρά είχε δώσει τότε μια άλλη εξήγηση, όταν μπήκε μέσα με έναν άλλον παιδί που ήταν τι από... Τι σύνδεσμος ήταν τότε που ήταν ο τελικός αφιερωμένος.
2: Το λέγιο 55 εδώ.
0: Ναι. Τελικό Πάφος. Ναι, οκ. Okay, ότι φόρεσε της Ομόνιας... το παιδί που τον συνόδευε και αυτός λογικά εφόσον της Πάφος. Αλλά σε σχέση με το ότι πάει μόνο για την Πάφος των τελικών, αφού τρία χρόνια τώρα που είναι πρόεδρος, αν θα πάει και φέτος εννοώ, η Πάφος είναι στον τελικό. Θα το βλέπαμε ή θα το δούμε αν τα επόμενα χρόνια πάει άλλη ομάδα, ενώ δεν πάει η Πάφος μάλλον. Άλλες ομάδες πάει στον τελικό και δεν πάει. Εδώ να το δούμε.
2: Ο άμου ήταν God Beef Burger.
0: Συνεχίζεται, ναι.
2: What if, μας λέει ο υφυπουργός, ελληνιστή τι θα γινόταν αν.
0: Μάλιστα.
2: Όπως ο φίλος ο Ανδρέας στην Ομόνια ψευδά. Σωστά, Ανδρέα μου.
0: Μα γιατί έπαιξες Ομόνια ψευδά?
2: Όχι, έπαιξα στον Απόλλον ψευδά. Στους μικρούς, αλλά είναι συνεχίζα την καριέρα μου.
0: Απόλλον ψευδά, ναι, υπάρχει.
2: Όχι, νομίζω πλέον έχει λήξει τη εργασία. Ήταν η Ομόνια ψευδά και ο Απόλλον ψευδά.
0: Θα φανταστώ αντίθετη
2: ιδεολογία αλλά...
0: και χρωμάτων.
2: Να σου πω γιατί άνοιξαν τότε τμήμα για μας που ήμασταν έτσι εφηβείαν, οι άλλοι δεν είχαν. Εμείς που ήμασταν άμπαλοι δεν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε θέση ως what if, ούτε ως what if. Κάμαμε μια ομάδα και επέξαμε.
0: Όπα, δυνατή πληροφορία. Που τον 381. Ο Αμού καμνεί παπάδες στο κινέζικο πρωτάθλημα, απλά για να ξέρετε γιατί τον παρακολουθώ. Πες τα Χαράλαμπε, πες τα Χρυσόστομε, όχι Χαράλαμπε. Διότι άμα σας λέω ότι απλά κυκλοφόρησε μια φωτογραφία και πήραν τον που κακό μάτιν επειδή πίναν, έλεφαν το μεσημέρι ρε φίλε, και έβαλε μια μπουκιά παραπάνω. Και μιλούμε και μακαρόνια σκέτα τώρα, και μιλούμε ότι φόρτωσε το πιάτο του λέτσε πιέστα που φέ που πάμε στην Κύπρο.
2: Without club ρε παιδιά.
0: Δεν ξέρω. Αν πάει στην Ευρώπη που εννοεί without club.
2: Όχι. Τώρα λέει ότι είναι...
0: Πότε μπορεί να μην είναι τώρα, να τέλειωσε τώρα το άθλημα.
2: Πρώτο του 26 γράφει δαμέ. Έφυγε από την NBFC στην Κίνα. Βλέπω.
0: Α, έφυγε.
2: Ναι, και είναι without club.
0: Προφανώς ξεκουράζεται γιατί πρέπει να έχει πρόταση να πάει σε καλύτερη ομάδα.
2: Ναι.
0: Εντός τον παρακολουθείς φίλε, 381 και τρολάρεις μας τώρα.
2: Αφού το βλέπω.
0: Που την πρώτου.
2: 9 Δετάρτου του 26 without club βλέπω τώρα.
0: Πριν.
2: Ήταν 23 του 25 στην
0: σε τον NBF.
2: Νίκπο FC.
0: Εν τούτη ομάδα βγαίνει.
2: Αυτό μου λέει το τρανσφερ.
0: Άρα έκαμε δύο χρόνια. Όχι, ένα. Μάλιστα.
2: Ένα λεπτό να σου πω τι άλλον έκανε. Είχε 35 συμμετοχές.
0: Ναι.
2: Α, βλέπω εδώ στην... Α, περίμενε, αν πάει βλέπω άλλα τώρα. Δεν ξέρω ρε Γιώργο, δεν νομίζω να κάνει.
0: Φίλε 31, αν πάει οι παπάδες που κάνει, εσύ είναι αγγλικό ο παπάς και τον που εννοούς. Γιατί όπως μου τα λέει ο Ανδρέας, λέω διαφορετικά.
2: Αυτά βλέπω τα στατιστικά.
0: Παπάς νομίζω, εσύ είναι αγγλικό, αγγλίκισμα.
2: Εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς.
0: Παπάς που λέγεται. Κάπως έτσι.
2: Μπορεί να κάνουμε λάθος εμείς. Αλλά είχαμε και στο...
0: Εφάντων τα κυκλώματα.
2: Ο άμου δεν ήταν got if, αλλά got beef. Συνεχίζεται, αρέσκεται.
0: Είναι, ρε, μας αλλαρώ ότι...
2: Και αλλούς που κυπριακό πρωτάθλημα που είδαμε, τους είπαμε αμάν και μετά εξεθόριας, δεν εξαφανίστηκε το...
0: Μα got if για τα αναλογία του κυπριακού πρωταθλήματος. Μα κατά την αναλογία του κυπριακού πρωταθλήματος δεν άβρεις πολλούς.
2: Γιατί πολλούς όμως, υπήρχαν κάποιοι έτσι που μας ενθουσίασαν αρχικά και μετά εξαφανίστηκαν.
0: Υπήρχαν πάρα πολλοί που είτε ενθουσίασαν αρχικά είτε ήρθαν με περγαμινές και
2: ενθουσίασαν
0: μόνο και μόνο η ανακοίνωση και η δημοσιοποίηση του ονόματος τους ως μεταγραφές σε κάποιες ομάδες. Γι' αυτό σου λέω, αν πάμε στα δεδομένα τα δικά μας μπορούμε να κάνουμε τα μένα, θυμηθούμε τώρα και μπάρα 10. Θα
2: ναι, θα φτάσουμε, ναι, έχεις δει.
0: Ο Εζέ, ο Μεγκολό και Μπακούρα. Ποιος είναι ο Μεγκολό?
2: Ήταν, περάσαν, ήταν...
0: Τον Εζέ το θυμάμαι, τον Μπακούρα, ναι, ο Μεγκολό είναι.
2: Ήταν ένας Νιγηριανός που πέρασε από την Ομονία.
0: Ο Μεγκολό,
2: ναι.
0: Ποιο είναι τις όνομα?
2: Ναι, ναι.
0: Πέρασε ένα πλάδια, υπόξω.
2: Ναι, νομίζω έκαμε, μπορεί να έκαμε και καμιά δυο
0: ευφάνες. Υπός ένα άλλο όνομα.
2: Όχι, νομίζω έχει δίκιο, Μεγκολό που ήταν, έχει δίκιο ο φίλος.
0: Ειλικρινά με ρώταν κάποιο σε τηλεπαιχνίδι σε ποια ομάδα έπαιξε ο Μεγκολό.
2: Το 14 ο Μεγκολό στην Ομονία και μετά καλά θυμούμε πήγε Ρουμανία στην Κλούζ. Ο Μεγκολό θυμούμε τον ήταν Justin Μεγκολό κάτι τέτοιο. Το θυμάμαι τότε όποιο έφτανε ήταν μια εποχή που πραγματικά όποιο έφτανε παίρνα έξω από το Ηλίας Πούλος έμπαινε μέσα. Ήταν τέτοια κατάσταση. Και περιμέναμε το επόμενο μεγάλο ταλέντο εμείς οι Ομονιάτες να το δούμε. Ο άλλος πάλι, ο Αλιούμ.
0: Τούτο είναι εντάξει, θυμούμε.
2: Που ήρθε έτσι με περγαμινές και με προοπτικές για restart. Γενικά, ακόμη και ποδοσφαιριστές που σε νεαρή ηλικία και κάτι έκαναν, μια μεγάλη ομάδα τους άρπαξε ενώ εκτός Κύπρου και μετά είναι δικαιώσαν. Σπάνια ήρθαν Κύπρον και να κάνουν, να ξαναεύρουν ρυθμό, να δείξουν πράγματα. Δηλαδή μια χαρακτηριστική περίπτωση φετινή ενώ νεαρός που έπιασε από τις ακαδημίες της Λίβερπουλ η Ομόνια ο
0: Μουσιαλόφσκι
2: ας πούμε. ήρθε, εγγράφτηκαν πράγματα, πώς το είδε ο, εννοώ, ο τύπος της χώρας του, το πώς το εσκιαγράφησε, είδες τον ότι δεν μπόρεσε ούτε να προσαρμοστεί, ούτε να προσφέρει, ούτε να πάρει ευκαιρία σε ένα ρόστερ που αγωνίστηκαν πολλοί παίχτες φέτος. Δηλαδή, και ο Μπέρκ έδειξε ότι δεν καταλαβαίνω, δηλαδή αν αξίζει την ευκαιρία να την πάρεις. Άρα,
0: εντάξει,
2: ίσως,
0: το έλεγαμε, ναι, ναι, ο κάθε προπονητής πρέπει έτσι να είναι. Με το όνομα, αν είναι ότι η προοπτική είναι ότι ο ύψος του συμβολέου, καμιά φορά μην μιλώ για τον Μουσιαλόφσκι, θα ήταν άλλα τα δεδομένα μας. Παραδοχή από Πεπ Γκουαρδιόλα. Mm-hmm. Ο τίτλος ήταν στα χέρια μας και στα χέρια της Arsenal πριν τον αγώνα. Οι δηλώσεις του είναι μετά το ψεσίνο 3-3 με την Everton. Mm-hmm. Πλέον όμως δεν είναι στα χέρια μας.
2: Εντάξει.
0: Έχουμε την Brentford το Σάββατο, συνεχίζουμε και θα δούμε τι θα συμβεί. Ένας βαθμός είναι καλύτερος από το να μην παίρναμε κανέναν, αλλά θα ήταν σίγουρα καλύτερο να είχαμε κερδίσει το παιχνίδι.
2: Εντάξει, το πώς ξεκίνησε το συγκεκριμένο παιχνίδι της City με την Everton. Είχε 89% κατοχή, πόσες πάσες ολοκληρωμένες και μόλις μίαν η Everton.
0: Και βάζει τον κόλλιο πριν το ημίχρονο, εντάξει.
2: Είχε κάποιες εκλάμψεις η Everton, κάποιες προϋποθέσεις που σιγά το πράγμα έλεγες. Και πίστευες ότι εντάξει, εδώ είναι η City, το έχει. Και ξεκινάω δεύτερον ημίχρονο, εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Απίστευτο.
0: Οι περισσότεροι μπορεί με το μπήκεν το πρώτο γκολ, ειδικά στο χρονικό σημείο που μπήκεν, θα είπαν οκ, okay, θα το πάρει η City και να δούμε και με πόσα γκολ, γιατί είπαμε είναι και τα μέχρι ξέρεις τουλάχιστον που οι δύο ομάδες μπορεί, ήταν πιο σοβαρό το ενδεχόμενο να προκύψει ισοβαθμία, και ήταν γκολ μέσα στο παιχνίδι. Mm. Αλλά λες και εσύ όντως, ο δεύτερος ημίχρονος ήταν λες και...
2: Το μόνο σίγουρο είναι ο Γκουαρδιόλα δεν θα έφτανε μέχρι σήμερα να διαβάζουμε τις δηλώσεις του αν ήταν Κύπρο. Δηλαδή χάνεις από μια κυπριακή Everton, είσαι προπονητής σε μια ομάδα που διακύπρο.
0: Μα θα είχε φύγει, αν ήταν Κύπρο λογικά θα είχε φύγει...
2: Από το βράδυ.
0: Όχι τώρα. Την προηγούμενη περίοδο των αποτυχημένων αποτελεσμάτων που είχε πάρει η Arsenal μια σημαντική διαφορά, βαθμολογική εννοώ, στη διεκδίκηση του τίτλου.
2: Αφού είμαστε στα Πέριξ, να πούμε.
0: Σου πω να μην ξεκινά, συγγνώμη, και από το καλοκαίρι, μετά την περσινή χρονιά εννοώ.
2: Ναι, αλλά τούτη συγκυρία, δηλαδή να είσαι προπονητής, να είσαι εκεί ισόβαθμος, να προηγείσαι.
0: Είπαμε άλλες νοοτροπίες, άλλες καταστάσεις.
2: Δεν θα έφτανε να κάνει δήλωση, δηλαδή θα έφευγε με την
0: πρώτη. Ο Σλότ θα ήταν στη Λίβερπουλ, ήταν η Λίβερπουλ στην Κύπρο.
2: Ούτε καν. Να πούμε ότι έτσι, αφού κινούμαστε στο διεθνές στερέωμα. Σοκ και στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι,
2: αλλά
0: το δώσα
2: και
0: εγώ το
2: Γαλλία,
0: πρωί για το Μέντι.
2: Ναι, 5 μήνες εκτός. Τραυματισμός στον όρθο μοιραίου τένοντα του δεξιού ποδιού. Δεν το ακούμε συχνά αυτόν τον τραυματισμό. Έβλεπα τη σκηνή που τραυματίστηκε, έβλεπα τη φάση. Όντως εκεί κρατούσε και φαινόταν ότι δεν ήταν καλά. Έσπευσαν και οι συμπαίκτες του, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι τώρα μπαίνει και το Μουντιάλ μες στη συζήτηση.
0: Ένα χειρότερο πράγμα τώρα για τον ποδοσφαιριστή να. Οι τραυματισμοί πάντα είναι το αρνητικό, ας πούμε, στην καριέρα τους, αλλά ειδικά τώρα που είσαι στο τέλος και ένα μήνα να είναι ο τραυματισμός, οι δύο, πλέον επηρεάζεται η συμμετοχή για όσους δεδομένη η συμμετοχή τους στο Μουντιάλ.
2: Εντάξει, επηρεάζεται και το θέαμα αν κάτι επέκταση.
0: Εντάξει, θα έχουμε σημαντικές πολλές απουσίες. Ναι, οκ.
2: Αν μαζευτούν απουσίες ποδοσφαιριστών οι οποίοι μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω ή βασικές στις ομάδες τους να πρέπει να παίξει κάποιος άλλος. Σε κάποιες περιπτώσεις είδαμε ότι οι απουσίες μεγάλων ονομάτων, ας πούμε, που Μουντιάλ, που ξαναέτυχε λόγω τραυματισμών και τα σχετικά. Ήταν κάτι που επηρέασαν και τις ίδιες τις ομάδες, αλλά και την απόδοσή τους σε αυτό που βλέπαμε εμείς ως ποδοσφαιρόφιλοι. Ένα λεπτάκι να δω αν έρθει.
0: Ο Τζονίς έφυγε από Ομόνια, λέει, και γυρίζει τους πάγκους της γης. Πού κολλάτουν τώρα με το συζήτημα.
2: Είναι νεγότυφο. Ο Τζονίς έκαμε πάρα πολλές καλές, έκαμε χρονιές καλές γεμάτες στην Ομόνια, ανεξαργύρωσε το με μεταγραφή στο MLS. Ναι, θεωρώ ότι ήταν ανωδική πορεία του. Δηλαδή, έκαμε πιο που λέμε το βήμα παραπάνω σε επίπεδο μεταγραφών και στο εξωτερικό. Αλλά ούτε γύρω λόγων το λες τον Τζόνι. Και μπορεί να είναι και ένας ποδοσφαιριστής που αν επαναπατριστεί να μπορεί να δώσει πράγματα. Εντάξει, λέμε σε ένα θεωρητικό σενάριο τώρα. Ένα λεπτό. Έναν από τα μεγαλύτερα ταλέντα του 2008, ναι, συμφωνώ. Μπόγιαν Γκρίκιτς στην Μπαρτσελόνα που χάθηκε λόγω κακής επιλογής μάνατζερ. Δεν ξέρω αν είναι λόγω κακής επιλογής μάνατζερ, αλλά τον θυμάμαι τον Μπόγιαν. Ήταν η μεταμέση, δηλαδή όταν ανδρώθηκε πλέον ο Μέση, περιμέναμε τους επόμενους που να βγάλει η Μπαρτσελόνα ή η Λαμάσια, όπως θέλετε πείτε το. Ο Μπόγιαν ήταν ένα από τα ονόματα. Έκαμε και κάποιες χρονιές καλές, αλλά μετά δεν είδαμε ανάλογη πορεία.
0: Λοιπόν, βλέπουμε το ρολόι, φτάνουμε στα 59 λεπτά μετά τις 9, άρα είναι ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 το πρωί. Ακολουθούν η εκπομπή «Κάνε παιχνίδι», σαφώς τα αθλητικά δευτεία και γενικότερα το υπόλοιπο πρόγραμμα της, του σταθμού. Μείνετε συντονισμένοι για ό,τι σημαντικό θα προκύπτει. Από μας, γεια σας.
2: Καλό υπόλοιπο σε όλους.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
1: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 10. Στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Πρώτον πυλώνει αναμετρήσεις για την 7η αγωνιστική των play-off. Διεξάγονται αύριο στις 7 και τα τρία παιχνίδια του πρώτου ομίλου ΑΕΚ Απόλλωνας, Άρης Αποέλ και Πάφος Ομονία. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της η Ομόνοια για το αυριανό εκτός έδρας ντέρπι κόντρα στην Πάφο. Πλάνο χωρίς τους Εβάντρο, Σεμέδο, Κουλυμπαλή και Παναγιώτη Ανδρέου κατά Στρόνιον Πέρκ ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Νικόλα Παναγιώτη.

0: Στην βαθμολογία προσεγγίζουν την αυριανή αναμέτρηση ΑΕΚ και Απόλλωνας. Δύο οι δεδομένες απουσίες στην ΑΕΚ, καθώς δεν υπολογίζονται η Ρούμπιο και Γκούρφιγκελ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Σουηδία, η Elfsborg ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Μάρκους Ροντέν. Σε αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Μάρκες βρίσκονται στον Απόλλωνα. Δεν υπολογίζονται Βούρος και Σμέρχαλ, αμφίβολοι η Βάισπεκ και Σπολιαρίτς. Στο ΑΠΟΕΛ, στη σημερινή τελευταία προπόνηση, αναμένεται να ξεκαθαρίσει η ετοιμότητα των Ρώσα και Κατιρτζή. Δεν υπολογίζονται οι Μάγερ, Σταφυλίδης, Μπέλετς και Χριστοδούλου. Όπως αποκάλυψε σε μέσα της Ρωσίας ο Γενικός Διευθυντής του Άρη, Παύελ Κόκνιτζε, ο Αλεξάνδερ Κακόριν αναμένεται να αποχωρήσει από την ομάδα με το τέλος της σεζόν. Εν ώψη ΑΠΟΕΛ δύσκολα θα προλάβει ο Γιανγκό, αμφίβολος ο Λελέ. Στην ανόρθωση συνεχίζεται η προετοιμασία εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην ΕΝΗ Ύψωνα. Αναμονή για την απόφαση του ΚΙΚΟ για ό,τι αφορά την ανανέωση του συμβολέου του. Σύντομα αναμένεται να οριστικοποιηθεί η συμφωνία της ΑΕΛ με τον Πορτογάλο τεχνικό Ούνκο Μαρτίνς. Αφού ξεκαθαρίσει το θέμα της τεχνικής ηγεσίας, αναμένεται να αρχίσει να τρέχει και ο προγραμματισμός. Ισχυρό προβάδισμα τίτλου πήρε το ΑΠΟΕΛ που επικράτησε με 7-3 της ΑΕΛ, κάνοντας το 2-0 στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος Φούτσαλ. Το τρίτο παιχνίδι της σειράς θα διεξαχθεί την ερχόμενη Πέμπτη στη Λέμεσο.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Βγαίνει σήμερα το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Champions League με την Arsenal να υποδέχεται στις 10 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1 στο πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία και επιδιώκουν σήμερα να πανηγυρίσουν την νίκη που θα τη στείλει στον τελικό της διοργάνωσης. Τηλεοπτική μετάδοση από Cita Vision. Νίκη που θα του δώσει εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας ψάχνει ο Ολυμπιακός στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Μονακό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 στη σειρά. Τζάμπολ στις 8:45, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95. Στις 7, Χάπολ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης με την ισπανική ομάδα να προηγείται με 2-0. Παρόλο που έσωσε την ήττα στο φινάλε, η Manchester City άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς μένοντας στο 3-3 κόντρα στην Everton και είδε την διαφορά από την πρώτη θέση και την ομάδα της Arsenal να αυξάνεται στους 5 βαθμούς. Σπουδαίο διπλό πανηγύρισε η Nottingham Forest, επικρατώντας τη Chelsea με 3-1. Για την Serie A χθες, Cremonese Lazio 1-2 και Roma Fiorentina 4-0. Για τη La Liga, Sevilla Real Sociedad 1-0. Εκτός δράσης για 5 μήνες θα μείνει ο ποδοσφαιριστής της Real, Ferland Mendy, που θα χάσει και το Μουντιάλ με την Εθνική Γαλλίας. Ο 21χρονος Πορτογάλος μέσος Ματέους Φερνάντες βρίσκεται στην μεταγραφική λίστα της Manchester United για ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
3: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
4: They were going to hit our allies first.
5: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράσουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
8: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
10: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
9: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
10: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: προβλήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
1: Τραπέζι στο Πασιόνε Wine and Food.
2: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
1: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
3: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Τραπέζι στο Μιλάρι Μπιστρό Tavern.
2: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
1: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
4: Αγάπη, φούσκωσα.
5: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
4: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
5: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
4: Αγάπη, τι έχεις?
5: Η κοιλιά μου.
4: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
5: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
4: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
5: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
4: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
4: Από την Ολόνια. Νοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home. BuySellCypress.com.
7: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ θα είμαστε τετάτετ στον Αλφα με τους δημοφιλείς ηθοποιούς Τάσο Χαλκιά και Νάντια Κοντογιώργη. Λίγο πριν κατέβουν στην Κύπρο με τη συγκλονιστική παράσταση «Κατά δικός μου» σε σκηνοθεσία Ελένης Ράντου.
8: Αγαπώ με τον ίδιο τρόπο οτιδήποτε κάνω. Πασχίζω με τον ίδιο τρόπο και την ίδια εργατικότητα να το κάνω καλά. Στο Σάκη εγώ πίστευα πολύ. Πίστευα ότι είναι ένας λαϊκός ήρωας.
9: Εγώ έχω μόνο ευγνωμοσύνη για την τηλεόραση. Πάντα έχω περάσει πολύ καλά και δημιουργικά. Πάντα είχε δώρα να μου δώσει.
8: Η τηλεόραση τουλάχιστον για τα χρόνια τα δικά μας ήταν μια καινούργια υπόθεση στην δουλειά μας, η οποία ήρθε και μας βρήκε.
9: Ό,τι δουλειά και να κάνουμε, εγώ πάνω στη σκηνή με 5 χρονών βάλω το παιδί. Προσπαθώ να μου επιβάλλομαι με τη σκέψη, αλλά κάθε φορά είμαι 5 χρονών.
10: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Σε λίγο στο Σπορ FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
13: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Με εμβόλυμη αγωνιστική θα συνεχιστεί αύριο το πρωτάθλημα για τον πρώτο όμιλο. Θα γίνουν τρεις αγώνες με το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον. Στις 7 θα γίνουν και τα τρία παιχνίδια, με την προσοχή να στρέφεται βασικά στην μάχη για την διεκδίκηση ευρωπαϊκού εισιτηρίου, με δεδομένο ότι έχει βγει και μαθηματικά η φετινή πρωταθλήτρια. Στο Στέγιος Κυριακίδης θα γίνει ο αγώνας της Πάφου με την Ομόνια. Στην ΑΕΚ Αρένα θα γίνει αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Απόλλωνα και στο στάδιο Αλφαμέγα ο αγώνας του Άρη με το ΑΠΟΕΛ. Οι ομάδες ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους και θα δώσουμε στη συνέχεια το ρεπορτάζ.

0: Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου, τον Κυριάκο Δημητρίου. Γεια σου Κυριάκο, σε χαιρετώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, σε σένα και σε όλο τον κόσμο μας ακούει, όλους τους ακρότες.
0: Μάλιστα, δεν προλαβαμε να ολοκληρώσουμε την προηγούμενη αγωνιστική και σιγά σιγά θα μπούμε και στην επόμενη. Είμαστε στην τελική ευθεία πλέον για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της ομάδας, των ομάδων. Οπότε για την ΑΕΚ τι μπορούμε να πούμε Κυριάκο, προέρχεται από την ΙΤΑ στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ.
1: Με τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα πράγματα ήταν το χειρότερο δυνατό σενάριο για μας. Ακόμη και αν αποφεύγαμε την ΙΤΑ και παίρναμε το βαθμό της ισοπαλίας θα ήταν αρκετός στο να διατηρήσουμε τα ίδια βαθμολογικά δεδομένα. Δεν το πράξαμε, δεχθήκαμε έναν γκολ το οποίο δεν μπορέσαμε να απαντήσουμε, δεχθήκαμε την ΙΤΑ και είμαστε αναγκασμένοι να ψάξουμε τους βαθμούς της νίκης εννοώ στο παιχνίδι που ακολουθεί. Είναι πάρα πολύ σύντομο το διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στα παιχνίδια, οπότε είμαστε αναγκασμένοι να ψάξουμε τους βαθμούς της νίκης στο παιχνίδι με τον Απόλλων.
0: Ναι. Μάλιστα, στο παιχνίδι που έχει προηγηθεί με το ΑΠΟΕΛ, τι νομίζεις ότι δεν πήγε καλά για την ΑΕΚ?
1: Η παρουσία μας στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Δεν μπορέσαμε να παρουσιαστούμε σύμφωνα με τις δυνατότητες μας. Δεν το πληρώσαμε δεχομένη κάποιον γκολ. Το οξύμορο είναι ότι στο διάστημα της επανάληψης, εκεί που καταφέραμε να έχουμε καλύτερη παρουσία, να κυκλοφορήσουμε την μπάλα και να μεταφέρουμε σιγά σιγά το παιχνίδι στην περιοχή του αντιπάλου, δεχθήκαμε τον γκολ από ένα μακρινό σούτ. Και παρά την προσπάθεια που έγινε στη συνέχεια δεν μπορέσαμε να απαντήσω. Νομίζω ήταν κάτι που παραδέχτηκε υποδικά και ο προπονητής, για το ότι υστερήσαμε και στο πνευματικό κομμάτι και στο τέλος της ημέρας είναι παιχνίδια που κάνουν τη διαφορά, είτε η έλλειψη συγκέντρωσης είτε το να μην είσαι αποτελεσματικός σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και μοιραία ιτήθηκαν. Είναι κάτι που σίγουρα δεν μας αφήνει ικανοποιημένους, αλλά επαναλαμβάνω. Καλούμαστε να γυρίσουμε άμεσα σελίδα, το έχουμε ήδη κάνει και το απόγευμα να ολοκληρώσουμε την προετοιμασία μας για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, με στόχο να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι δεν κάναμε την Κυριακή στο Γασίπι. Ενώ να διεκδικήσουμε και να πάρουμε τους 3 βαθμούς της νίκης και να βάλουμε τέλος στην όποια αγωνία υπάρχει για την εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου.
0: Εντάξει, το έλεγα και χθες τον Θεόδωρο Ντετσολάκη με ποια είναι ευκαιρία. Έχω δει διάφορα σχόλια ότι τα αποκτήματα Ιανουαρίου δεν ανταποκρίνονται, αλλά μπορεί και να συμβαίνει αυτό, θέλω να πω, Κυριάκο, αλλά γενικότερα η εικόνα της ΑΕΚ δεν ήταν καλή. Και γενικότερα, αν θέλεις, υπάρχουν έτσι σκαμπανεβάσματα σε αρκετά παιχνίδια
1: γενικότερα
0: το τελευταίο διάστημα.
1: Και νομίζω δεν μπορεί να... Δεν είναι σωστό να επικεντρώνεσαι σε συγκεκριμένα πρόσωπα, γιατί θυμίζω πριν από 2 εβδομάδες όλοι σας είχατε αναφορά στα ότι μας βοήθησαν οι παίχτες που ήρθαν τον Ιανουάριο. Μας βοήθησαν να πάρουμε το ζητούμενο και να ισοφαρίσουμε στην ΠΑΦΟ και να πάρουμε τη νίκη ακολούθως με τον Άρη. Οπότε μέσα σε 2 εβδομάδες πάλι δεν είναι σε θέση να βοηθήσουν. Γενικότερα, είμαστε ομάδα και όλοι μαζί κερδίζουμε, όλοι μαζί χάνουν. Το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε στα παιχνίδια που απομένουν, πρώτο και καλύτερο, αυτό με τον Απόλλωνα, να πάρουμε τους 3 βαθμούς και να δικαιώσουμε την οποία συζήτηση να προχωρήσουμε παρακάτω. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Είναι ακόμη μια ευκαιρία που έχει η ΑΕΚ τώρα και να ανεβάσει ξανά τη διαφορά.
1: Και όσο πιο και αν θέλει να το πάρω σε πιο γενικότερο επίπεδο, γενικότερη συζήτηση, όσο πιο νωρίς το κάνουμε αυτό, ενώ πρωτού ολοκληρωθεί το προβάθημα, τόσο το καλύτερο.
0: Ναι. Και κατά κάποιον τρόπο, ναι, το είπες και εσύ προηγουμένως, να σφραγίσει αν θέλεις το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
1: Ναι, σε περίπτωση που τα καταφέρουμε, νομίζω ότι
0: θα μένουν 3 παιχνίδια μετά.
1: Ναι, αλλά έχουμε με τη διαφορά που έχουμε ακόμη και αν κερδίσει για παράδειγμα το απόλυτο παιχνίδι θα είναι αρκετό για μας για να εξασφαλίσουμε από τώρα το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Οπότε γι' αυτό πρέπει να...
0: Εντάξει, προσωπικά δεν θεωρώ ότι τίθεται οποιοδήποτε θέμα, Κυριάκο. Η ΑΕΚ, ναι, θα εξασφαλίσει θα είναι η μία από τις ομάδες που θα εξασφαλίσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όσον αφορά κάποια αγωνιστικά νέα, αν μπορείς να μας ενημερώσεις, γιατί και ο Γκουρφίνγκελ αντιμετωπίζει έναν τραυματισμό, ήταν και ο Ρούπιο που απουσίασε.
1: Ουσιαστικά είναι οι υποσφαιριστές που απουσίασαν και στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Γκουρφίνγκελ αποκόμισε ένα πρόβλημα από την προπόνηση, θα μείνει εκτός για μια εβδομάδα και ακολούθως θα δούμε ξανά την περίπτωση του. Αν τυχόν μπορεί να υπολογιστεί στη συνέχεια μετά από τα δύο παιχνίδια που έχουμε αυτή τη βδομάδα, γιατί παίζουμε και Τετάρτη και παίζουμε και στη συνέχεια με την Ομόνοια, δύο συνεχόμενα ντέρμπι μέσα σε μια εβδομάδα. Από τους υπόλοιπους είναι οι ίδιοι που είναι παροπλισμένοι και από εκεί και πέρα όλοι οι ποδοσφαιριστές θα τους δούμε το απόγευμα. Δεν είναι πρωινή προπόνηση, είναι απογευματινή. Και είναι και, αν θέλεις, και μία και μοναδική προπόνηση, γιατί αν λάβουμε υπόψη ότι χθες ήταν από θεραπεία περισσότερο, θα δούμε όλες τις επιλογές του προπονητή στην απογευματινή προπόνηση.
0: Μάλιστα. Ο Ρούμπιο είχα διαβάσει ότι ήταν Ισπανία, ακριβώς για ποιο λόγο, αν θέλεις να μας πεις, ήταν για μια δεύτερη γνώμη ή ήταν για κάτι άλλο?
1: Ζήτησε και πήρε άδεια για να μεταβεί στην πατρίδα από τη στιγμή που αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού και όπως δείχνουν τα πράγματα δεν θα είναι σε θέση να ενισχύσει την προσπάθεια στα επόμενα παιχνίδια.
0: Ναι. Αυτό που λες είναι οριστικό, δεδομένο δηλαδή, ότι τίθεται και ο Ρούμπιο εκτός για όλο το επόμενο διάστημα?
1: Αυτό δεν μπορώ να προδικάσω οτιδήποτε, αλλά αντιλαμβάνεστε, είναι ποδοσφαιριστές που είναι εκτός, δεν υπάρχουν και πολλά παιχνίδια ενώπιόν μας,
0: ναι.
1: για να δούμε αν υπάρχει περίπτωση για κάποιον εξ αυτών να προλάβει έστω και τα τελευταία παιχνίδια που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν.
0: Ναι. Μάλιστα. Θυμίζω ότι έχετε ήδη 4 παίχτες που είναι εκτός, είτε με σοβαρά είτε με λίγο όχι τόσο σοβαρά, εννοώ προβλήματα με τραυματισμούς.
1: Ουσιαστικά από το ξεκίνημα της σεζόν ποτέ δεν ήταν λευκό το απουσιολογείο.
0: Ναι. Μάλιστα. Κυριάκο, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι για τον αγώνα με την Ομόνοια που ακολουθεί την ερχόμενη Κυριακή. Υπάρχει περίπτωση, έγινε μια αστυνομική σύσκεψη, δεν είδα, αν δεν κάνω λάθος, με διορθώνεις, ανακοινώσεις για τα εισιτήρια αυτού του αγώνα. Έχετε οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση, τι ακριβώς θα ισχύσει?
1: Νεότερη ενημέρωση θα υπάρξει, γιατί αντιλαμβάνεστε, έχουμε παιχνίδι αύριο, μετά το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, αλλά και στη σύσκεψη και στις επαφές που ακολούθησαν, εμείς έχουμε την καλή διάθεση να βοηθήσουμε στην προσπάθεια που θα γίνει για να πάει όσο δυνατόν περισσότερος κόσμος, αλλά μειότερη ενημέρωση θα υπάρξει μετά το παιχνίδι μας με τον Απόλλωνα.
0: Ναι. Φαντάζομαι θα γίνει μια διευθέτηση όπως έγινε και στον αγώνα της Ομόνοιας με τον Άρη ή όχι?
1: Να είναι ειλικρινής, και εγώ κάτι παρόμοιο περιμένω ότι θα
0: συμβεί. Ναι. Να αναφερθεί ότι οι ΑΕΚ είναι στις ομάδες που τέλος πάντων θεωρούνται υψηλού κινδύνου, σε αυτές τις 5-6 ομάδες πόσες είναι. Ο Άρης ήταν εκτός, εννοώ.
1: Εντάξει, έγιναν και χθες οι διαζώσεις, οι επαφές, ακολούθησαν και στη συνέχεια. Εμείς έχουμε το πνεύμα να συνεργαστούμε, να βοηθήσουμε την κατάσταση, αλλά επαναλαμβάνω, έχουμε παιχνίδι αύριο με το οποίο που ολοκληρωθεί θα μπορούμε να...
0: Είναι και θέμα της αστυνομίας, νομίζω.
1: Να δούμε και πού ακριβώς έχουμε καταλήξει.
0: Ναι, έγινε. Μάλιστα. Εντάξει, γι' αυτόν τον αγώνα τώρα που έρχεται με τον Απόλλωνα, να θέλεις να μας πεις κάτι παραπάνω και για τους φίλους σας, πόσο κόσμο περιμένετε?
1: Εντάξει, για τους φίλους μας, όσο και αν η ομάδα δεν μπόρεσε να τους αποζημιώσει στο προηγούμενο παιχνίδι μετά από ένα πάρει το αποτέλεσμα που έπρεπε, πρέπει να αντιληφθούν και ήδη ότι χρειάζεται η ομάδα τον κόσμο στο πλευρό της. Παίζουμε στο ΑΕΚ Αρένα, παίζουμε με έναν αντίπαλο που δείχνει και είναι εδώ και αρκετές εβδομάδες σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, οπότε απαιτείται η μέγιστη προσπάθεια από όλους και μέσα στο γήπεδο και εκτός. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας και να βρούμε τους τρόπους, δεν μετράει κάτι άλλο, να βρούμε τους τρόπους να πάρουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε.
0: Να. Μάλιστα. Εντάξει, έρχονται και κάποια δημοσιεύματα, κυρίως από το εξωτερικό, σε σχέση με ποδοσφαιριστές σας, Κυριάκο. Είναι ο Αλομέροβιτς και ο Ροντέν επίσης, από ό,τι έχω δει, ότι δέχονται προτάσεις για να πάνε σε κάποιες άλλες ομάδες. Εσύ έχεις κάποια ενημέρωση, μπορείς να μας πεις κάτι για αυτά τα θέματα?
1: Ναι, αυτό που μπορώ να πω είναι αυτό που τονίσαμε στην ανακοίνωσή μας. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα ό,τι αφορά τον προγραμματισμό για την επόμενη σεζόν. Είμαστε επικεντρωμένοι στο αγωνιστικό, στα παιχνίδια που απομένουν, να μπορέσουμε, ελπίζω από αύριο, να κάνουμε διαφορετική συζήτηση εφόσον πάρουμε το νικηφόρο αποτέλεσμα, και ακολούθως τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους.
0: Ναι, μάλιστα. Άρα για την ώρα που μιλάμε, μπορεί και να γίνονται κάποιες επαφές και συζητήσεις, αλλά δεν υπάρχει κατάληξη ενημέρωση επίσημη.
1: Όχι, έχουμε αναφέρει ότι ο προγραμματισμός στην ουσία είναι στάσιμος. Εμείς παραμένουμε πάνω στο αγωνιστικό, προσιλωμένοι στο αγωνιστικό, και ακολούθως θα μπορούμε να κάνουμε διαφορετική συζήτηση εφόσον τα καταφέρουμε, να μπορέσουμε να πάρουμε τα αποτέλεσμα που πρέπει στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα και ούτω καθεξής. Στα παιχνίδια που μένουν, εννοώ, με πρώτο και καλύτερο αυτό με τον Απόλλωνα.
0: Για τον κύριο Ροθάδα, προκύπτει κάποια ενημέρωση, θα συνεχίσει στην ΑΕΚ και τη νέα σεζόν?
1: Όχι, και απάντησε και ο ίδιος στη δημοσιογραφική διάσκεψη μετά το παιχνίδι μετά από ΕΚ. Ότι η δουλειά του είναι να προετοιμάσει την ομάδα για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, να πάμε στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, να ολοκληρωθεί και ακολούθως τα υπόλοιπα παιχνίδια μέχρι το τέλος της σεζόν, και ακολούθως με το που τελειώσει η σεζόν θα δούμε πού βρισκόμαστε, τι αποφάσεις θα ληφθούν για την επόμενη σεζόν, και θα καθίσουμε στο τραπέζι να δούμε όλα τα θέματα και αυτό του προπονητή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κυριακό, και θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων. Αυτά σε σχέση με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Είναι δεδομένο ότι προκύπτει ενδιαφέρον σε σχέση και με τα αποτελέσματα τα προηγούμενα και τώρα, αλλά θεωρώ, πιστεύω ότι η ΑΕΚ και ο Απόλλωνας έχουν το προβάδισμα εκεί για τις θέσεις 2-3. Τώρα ακριβώς πώς θα καταλήξουν αυτές οι δύο ομάδες θα το δούμε. Και η Πάφος επίσης έχει το προβάδισμα της για την τέταρτη θέση. Από τη στιγμή όμως που την έχει πλησιάσει το ΑΠΟΕΛ, περιμένουμε να δούμε ακριβώς. Είναι σημαντική αυτή η αγωνιστική που έρχεται, αν θα προκύψει κάποια διαφοροποίηση ή θα πάμε έτσι μέχρι το τέλος και να προκύπτει ένα σημαντικό ενδιαφέρον για αυτήν τουλάχιστον την θέση, την τέταρτη. Λοιπόν, πέραν από τα παιχνίδια που έχω προαναφέρει και θα γίνουν αύριο, οι εμβόλυμοι αγωνιστικοί, έχουν ανακοινωθεί και οι διαιτητές, να πούμε, για τους αυριανούς αγώνες. Είναι ξένοι και στα τρία παιχνίδια. Να πάμε όμως να ακούσουμε, με επιθυμίζει εδώ ο φίλος ο Μάκε, τον χορηγό της ώρας, και επιστρέφουμε να δώσουμε και τους διαιτητές.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Μάλιστα. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ξένους διαιτητές και στα τρία παιχνίδια σε αυτή την εμβόλυμη αγωνιστική για τον πρώτο όμιλο. Θυμίζω ότι στα παιχνίδια του Σαββατοκυριακού είχαμε βασικά ξένους σε τέσσερα παιχνίδια, αλλά ήταν δύο στον πρώτο όμιλο, στο άλλο ήταν μόνο Κύπροι, ήταν ο αγώνας της Ομόνιας με τον Άρη, και είχαμε επίσης και σε δύο παιχνίδια του δεύτερου γκρουπ. Λοιπόν, Άρης ΑΠΟΕΛ, θυμίζω 7 η ώρα όλα τα παιχνίδια αύριο, διαιτητής ο Λουκασάκη και στο VAR ο Ιβάνο Πεζούτο. Πάφος Ομόνια, διαιτητής ο Φορνεό Φρανσέσκο και στο VAR ο Φετερίκο Ντιονύση. Και ΑΕΚ Απόλλων, διαιτητής ο Λούκα Τσιμπέλη και στο VAR ο Λούκας Φαχντρίχ. Να πούμε ότι θα έχουμε θέμα για τη διαιτησία λίγο μετά τις 11. Θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου. Είχαμε δυστυχώς και εκείνο το περιστατικό βίας με βοηθό διαιτητή. Γενικά τα όσα είχαν συμβεί σε αγώνα της Stock, ένταξη Stock, και θα τα πούμε και για αυτό το ζήτημα αλλά και για άλλα που προκύπτουν αργότερα με τον κύριο Σπανό. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σαφείς επισημάνσεις και προειδοποιήσεις προς την κυπριακή οικονομία διατυπώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την ολοκλήρωση της αποστολής του στη χώρα από το τελευταίο δεκαήμερο Απριλίου έως και τις αρχές Μαΐου. Η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς εκδίδει σήμερα ανακοίνωση σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πορίσματος για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία». Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα δήλωσε ότι εάν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, θα έρθουν χειρότερα για την παγκόσμια οικονομία. Τα γεγονότα στα στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Διαμηνύει πως η επιχείρηση Ελευθερία είναι αδιέξοδη. Σε εξέλιξη νέο θρίλερ στον Περσικό κόλπο μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να θέσει σε εφαρμογή την επιχείρηση Ελευθερία. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν παρέμβει στην επιχείρηση.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αρχικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές στα παράλια. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές στο ανατολικό μισό του νησιού. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια.

0: Ιωαννίδου.
1: 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Η πιο συναρπαστική κατασκήνωση επιστρέφει δυναμικά και γιορτάζουμε μαζί τα 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Από τις 10 μέχρι και τις 15 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδων στον Αγρό για παιδιά 10 με 14 ετών. Σκοπός η επιμόρφωση των παιδιών για μια καλύτερη υγιεινή ζωή μέσω διατροφής, άσκησης και διασκέδασης. Μέγας χορηγός με ενεργή συμμετοχή το Ίδρυμα Μαζί. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports. Πληροφορίες 59-51-55-26 ή στο healthylifestylecamp.com. 'Cause healthy can be fun.
2: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
3: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
4: They were going to hit our allies first.
5: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
8: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 5 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
12: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Ακούτε Sport FM 95.
14: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
15: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
17: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
20: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
21: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
22: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
23: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
24: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
25: Στις 5 Μαΐου 1912 η Προ Βερτσέλη κατακτά το πρωτάθλημα Ιταλίας. Ήταν το τέταρτο στην ιστορία της. Η ομάδα από το Πεδεμόντιο υπήρξε η πιο επιτυχημένη στην Ιταλία την προπολεμική περίοδο

φτάνοντας τα 7 πρωταθλήματα μέχρι το 1922. Περισσότερα πρωταθλήματα έχουν κατακτήσει μόλις 4 ομάδες, η Juventus, η Inter, η Milan και η Genoa.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
1: Επιστρέψαμε. Δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Καθημερινά μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή από τις 10 μέχρι και τις 12. Θα πάμε τώρα να δώσουμε ρεπορτάζ ΑΕΛ. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Χαραλαμπός Τσαλούπης. Γεια σου, Χαραλαμπέ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
1: Μάλιστα. Να περιμένουμε νέα αυτή την εβδομάδα από πλευρά ΑΕΛ.
2: Περιμένουμε ουσιαστικά, Στέλλα, την τυπική ανακοίνωση της υπογραφής του συμβολαίου του Κομάρτης με την ΑΕΛ. Τα πάντα έχουν πάρει το δρόμο τους εδώ και περίπου 3-4 εβδομάδες. Έχει συμφωνήσει με την ομάδα της Λεμεσού ο Πορτογάλος τεχνικός. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας και την αγωνιστική περίοδο. Και ξεκίνησε και ο προγραμματισμός στην ομάδα της Λεμεσού. Εξ όσο γνωρίζω, από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν να ενημερώνονται οι ποδοσφαιριστές με τους οποίους υπάρχουν συμβόλαια και δεν θα συνεχίζουν στην ομάδα της Λεμεσού. Ενώ είναι λίγο πολύ γνωστό ότι οι περισσότεροι, όλοι οι ποδοσφαιριστές εκτός του Γκλάβζιτς που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους θα αποχωρήσουν από τον σύλλογο της Λεμεσού.
1: Ναι. Είναι πολλοί αυτοί που λες τώρα, διότι είναι διαφορετική κατηγορία. Άλλο να τελειώνει το συμβόλαιο κάποιου και να φύγει χωρίς οποιαδήποτε άλλη διαδικασία και άλλο να πρέπει να αποζημιώσει κτλ.
2: Είναι αρκετά τα συμβόλαια που λίγο, για παράδειγμα, του Ιμανισίμου τελειώνει το συμβόλαιο του, του Φραντζή τελειώνει το συμβόλαιο του, του Φιγιώτη τελειώνει το συμβόλαιο του. Υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές, για παράδειγμα ο Μασέκο, του δανεισμός του, εντάξει, είναι μια άλλη κατηγορία, ο Γκλάβζιτς τελειώνει το συμβόλαιο του, δεν είναι δεδομένο.
1: Και ο Σάβο επίσης είναι δανεικός.
2: Και ο Σάβο, ο Μποχτάν θα αποχωρήσει. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι τελειώνουν τα συμβόλαιά τους. Είναι λίγοι οι οποίοι έχουν συμβόλαιο και θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα για ΑΕΛ με τις λύσεις των συμβολέων. Ενώ παράλληλα τρέχει και ο προγραμματισμός για τοπικοί ποδοσφαιριστές θα αποκτηθούν την νέα περίοδο.
1: Μάλιστα. Για τον Κονσίσαο με ρωτάει ένας φίλος εδώ και για τον Ζόκε. Μας είπες την προηγούμενη φορά για τον Κονσίσαο ότι έχει συμβόλαιο.
2: Και οι δύο έχουν συμβόλαιο με την ΑΕΛ. Τώρα αν έρθει κάποια πρόταση, κάτι το οποίο ισχύει για όλους τους ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων, είναι κάτι το οποίο ίσως αλλάξει την ιστορία αν θα μείνει ή όχι. Ωστόσο υπολογίζονται κανονικά από την ΑΕΛ και την νέα αγωνιστική περίοδο. Ναι. Και ο Σίνκ έχει συμβόλαιο, και ο Μίλος Αβλεβιτς έχει συμβόλαιο, ο οποίος θα παραμείνει,
1: ναι.
2: Και ο Στεφάνοβιτς είναι ο μοναδικός από την άμυνα, ο οποίος έχει πάρα πολλές πιθανότητες να παραμείνει στο σύλλογο της Λεμεσού.
1: Μάλιστα. Για τον Σάβο, πώς το σκέφτονται στην ΑΕΛ, μπορεί και να κάνουν διαδικασίες ενώ να τον αποκτήσουν?
2: Δεν είναι σε θέση η ΑΕΛ να δώσει τα ποσά που ζητάει η Ινζουγκάρτεν, η ομάδα της Σουηδίας στην οποία ανήκει. Τα δεδομένα την δεδομένη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκτηθεί ο ποδοσφαιριστής. Νομίζω η ΑΕΛ θα παίξει το δικό της παιχνίδι, να πάει πίσω ο ποδοσφαιριστής, να ξεκινήσει προετοιμασία με την ομάδα του και αν δεν βρει και ο ίδιος κάτι καλύτερο, ίσως ξανασυζητήσουν ένα δανεισμό ή αν επανέλθουν και οι Σουηδοί με ένα πιο λογικό ποσό για να παραχωρήσουν τον ποδοσφαιριστή, καθώς τον
1: αποδοσφαιριστή
2: με αρκετά χρήματα. Ναι. Συγγνώμη, Στέλλα.
1: Πόσα ζητούν, λέω?
2: Είναι πάνω από 600.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, το ποσό που θέλουν οι Σουηδοί. Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω είναι ποσά τα οποία δεν μπορεί να δώσει για την δεδομένη στιγμή.
1: Ναι. Πες μου, για το Κέλλερ έχουν κάποια ενημέρωση?
2: Για την ώρα όχι, γιατί υπάρχουν και προβλήματα διοικητικά στην Αλ-Ιτιχάδ, στη Σαουδική Αραβία. Δεν είναι και δεδομένο ότι θα παραμείνει ο Κονσέισαο, ο οποίος ουσιαστικά τον εισηγήθηκε για να πάει στη συγκεκριμένη ομάδα. Και σίγουρα στην ΑΕΛ θέλουν να γίνει τον deal, καθώς θα πάρουν ένα εκατομμύριο, το οποίο υπολογίζουν ότι θα πάει και στον προϋπολογισμό της νέας περίοδου, αλλά θα καλύψει και τα έξοδα του Μαΐου, τα οποία τρέχουν τη δεδομένη στιγμή.
1: Ναι. Μάλιστα. Χθες είχαν αναφερθεί κάποια ονόματα που φαίνεται να είναι στο στόχαστρο της ΑΕΛ αυτοί οι ποδοσφαιριστές και ο Ταβάρες, το είχαμε μπει ο ποδοσφαιριστής ενώ από τον Ολυμπιακό Λευκοσίας, το είχαμε μπει εδώ στην εκπομπή, αλλά και ο Πιλέας. Είναι παίχτες όντως που ενδιαφέρουν την ΑΕΛ.
2: Ναι, είναι ονόματα τα οποία βρίσκονται στη λίστα του Κομάρτης. Ο Πιλέας απασχόλησε και τον Ιανουάριο. Τώρα φαντάζει κάπως πιο εύκολο γιατί μένει ελεύθερος. Ωστόσο είναι και άλλες ομάδες από την Κύπρο που θέλουν τον ποδοσφαιριστή της Πάφου. Ο Ταβάρες είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αρέσει πάρα πολύ στον κύριο Μάρτης. Γενικότερα η ΑΕΛ υπάρχει το πλάνο να αποκτηθούν 6 με 7 ποδοσφαιριστές από το Κυπριακό πρωτάθλημα, οι οποίοι αγωνίζονται βέβαια σε άλλες ομάδες. Κάποιοι έχουν συμβόλαια, κάποιοι δεν έχουν. Σιγά σιγά ξεκίνησε αυτή η διαδικασία να βγαίνουν και τα ονόματα προς τα έξω. Θα υπάρχουν αρκετοί Πορτογάλοι, Ισπανοί και από την Αφρικανική αγορά για την ομάδα της Λεμεσού.
1: Ναι, μάλιστα, λόγω του Νταμάχου.
2: Και του Νταμάχου και του προπονητή, ο οποίος ξέρει καλά την Κυπριακή αγορά. Έχει κάποιους ποδοσφαιριστές από την χώρα του, τους οποίους θα ήθελε να φέρει στην ΑΕΛ. Γενικότερα ο αριθμός των μεταγραφών της ΑΕΛ Στέλλα θα ξεπεράσει σίγουρα τους 12-13 ποδοσφαιριστές. Θα γίνει ολικό lifting για τρίτο ή τέταρτο καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μα, θα σου το έλεγα τώρα, αλλά το ζητούμενο, ξέρεις τι είναι, δεν είναι να κάνεις αλλαγές, αλλά να πετυχαίνεις τις επιλογές. Ναι. Για να μπορέσεις να χτίσεις έναν καλό κορμό και να μην αλλάζεις κάθε χρόνο τους παίχτες.
2: Όσον αφορά τους ξένους στην ΑΕΛ, με τα υπάρχον δεδομένα που μιλάμε τώρα, υπολογίζουν ότι θα είναι ο Στεφάνοβιτς, ο Μιλοσάβλεβιτς, ο Νταβόρ, ο Ζόκε, που έχουν σίγουρα συμβόλαια, ο ΣΥΝΚ και ο ΜΟΥΚ. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και ο ΚΟΣΕΣΑΟ. Υπάρχουν 6-7 ποδοσφαιριστές, θα είναι ακόμη ένα-δύο Κύπροι που υπάρχουν στο ρόστερ και από εκεί και πέρα θα χτίζουν με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές που θα έρθουν. Θεωρώ, Στέλλα, συμφωνώ μαζί σου ότι δεν είναι σωστό να κάνεις τόσες πολλές αλλαγές, ωστόσο από τη στιγμή που ήταν ακόμη μια καταστροφική χρονιά από την ΑΕΛ, δεν ξεχωρίζουν αρκετοί ποδοσφαιριστές, στο τέλος τα πράγματα οδηγούνται από μόνα τους προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι. Μάλιστα. Με τον Οτσόα τι γίνεται, είναι Κύπρον ή έφυγε?
2: Ο Οτσόα όχι, είναι στη χώρα του, δεν θα συνεχίσει στην ΑΕΛ. Πέτυχε το σκοπό του, Στέλλα, να πάει στην εθνική του ομάδα. Θα βάλει κάποια χρήματα η ΑΕΛ από την κλίση του και κλείνει αυτό το κεφάλαιο και για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα τερματίσει την καριέρα του.
1: Ναι, ναι.
2: Και η ΑΕΛ πλέον ψάχνει και αυτή για άλλο τερματοφύλακα.
1: Μάλιστα. Ένας φίλος εδώ μου στέλνει ξανά για τον Ζόκε και αν υπάρχει περίπτωση να πάει στον Απόλλωνα, αν είπες ότι έχει κλειστό συμβόλαιο με την ΑΕΛ και την νέα περίοδο.
2: Ναι.

0: Ναι, είναι διαιτές και ο Κωσέισα και ο Ζωγκέ έχουν κλειστά συμβόλαια με την ομάδα της Λεμεσού. Μόνο με κάποια πρόταση θα αποχωρήσουν οι δύο ποδοσφαιριστές από τους Γαλαζοκυτρίνους.
1: Ναι.
0: Ο Σινκ έχει συμβόλαιο με την ΑΕΛ, σε κάθε μεταγραφική περίοδο είχε κάποιες προτάσεις, δεν αποχωρούσε για διάφορους λόγους. Υπάρχει συμβόλαιο με τον ποδοσφαιριστή. Ωστόσο πάντοτε, Στέλλα, υπάρχει πλέον ένα τετράμινο όπου υπάρχει μεταγραφικό παράθυρο ανοιχτό και σίγουρα αυτά τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς.
1: Ναι. Μάλιστα. Είπες και εσύ προηγουμένως, επειδή τα πάντα ξεκινούν από τον προπονητή. Άρα περιμένουμε πρώτα την ανανέωση, δεν είναι έτσι?
0: Ναι, ναι.
1: Με τον κύριο Μάρτινς. Είναι δεδομένο, ναι. Απλώς περιμένουμε το επίσημο, εννοώ, της όλης διαδικασίας.
0: Ναι, έχει καθίσει και με τον πρόεδρο και έχει συζητήσει αρκετές φορές και με τον Ζωέλ Νταμάχου. Έχει ξεκινήσει ο προγραμματισμός εδώ και περίπου ένα δεκαπεθήμερο στην ΑΕΛ. Όπως είπα και στο ξεκίνημα της συνομιλίας μας, θα ενημερωθούν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν συνεχίζουν, ενώ με κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι ενδιαφέρουν και είναι ελεύθεροι το καλοκαίρι, έγιναν και οι πρώτες επαφές.
1: Να. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Καλών υπόλοιπων. Αυτά για το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Ο φίλος ο 536 μου λέει να κάνω ένα σχόλιο για το γεγονός ότι η Ομόνια αφήνει 5 ευρώ να νικήσει, λέει, την Πάφο, ομάδα πρωταθλήτρια. Δεν ξέρω τι να σας πω, δεν ασχολούμαι με στοιχήματα, ούτε τα βλέπω αυτά, ούτε και με ενδιαφέρουν προσωπικά. Αλλά δεν ξέρω γιατί δίνουν αυτήν την τιμή που μου γράφεται εδώ. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Είναι ο Γιώργος Νικολάου μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Δεν ξέρω αν έχεις κάποια απάντηση εσύ για αυτό το μήνυμα.
2: Ναι, εντάξει, μπορώ να κάνω μια υπόθεση. Γι' αυτό ίσως να είναι το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές απουσίες στην Ομόνια για το συγκεκριμένο.
1: Και βασικές απουσίες.
2: Βασικές απουσίες, το γεγονός ότι.
1: Έμεινα στους πανηγυρισμούς.
2: Μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι είναι αυτό, ότι μπορεί να είναι πιο χαλαρή ποδοσφαιριστές για το γεγονός ότι ακολούθησαν πανηγυρισμοί και ότι συνεπάγεται αυτό. Ότι η Πάφος έχει και το κίνητρο πλέον, έτσι όπως είναι τα δεδομένα, να κρατήσει την τέταρτη θέση που ουσιαστικά θα τη χαρίζει μια θέση στην Ευρώπη δεδομένα. Μπορεί να είναι αυτό. Ναι. Θεωρώ ότι είναι αυτό, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Μάλιστα. Τι γίνεται στο θέμα της προετοιμασίας της ομάδας, αφού έχουμε μπει για το αγωνιστικό, ακριβώς πώς έχουν τα δεδομένα, Γιώργο?
2: Ναι, θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία για το παιχνίδι με την Πάφο. Έχει απουσίες η Ομόνια. Θα είναι έξω ο Ανδρέου, ο οποίος είναι ακόμη τραυματίας και θεωρώ ότι θα είναι...
1: Παναγιώτης Ανδρέου εννοείς.
2: Παναγιώτης Ανδρέου, ναι. Θα είναι εκτός. Θεωρώ ότι θα είναι εκτός και ο Νικόλας Παναγιώτου. Είδαμε όλοι ότι πήγαινε κούτσενε μετά το τέλος του αγώνα με τον Άρη. Είναι εκτός Κουλυμπαλή, Ευάντρο, Σεμέδου, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει απαγορευτικό αριθμό καρτών. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν σημαντικές απουσίες στην Ομόνια. Μιλάμε για 11 τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Οπότε όταν απουσιάζεται η μισή, ουσιαστικά η μισή εντεκάδα, αντιλαμβανόμαστε όλοι το μέγεθος της σημασίας αυτών των απουσιών. Και μια παρέστηση, Στέλλα, εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι η Ομόνια θα πάει με διαφορετικό ρύθμο στο κέντρο της άμυνας. Με βάση αυτά που έχω προαναφέρει.
1: Ναι. Αφού και οι δύο που αγωνίζονται συνήθως είναι εκτός, και ο Νικόλας Παναγιώτου και ο Κουλυμπάλη. Μάλιστα. Εντάξει, θα μας πεις και αύριο βασικά, έτσι, κάποια παραπάνω πράγματα για το πώς αναμένεται να αγωνιστεί η Ομόνια. Ήθελα να σε ρωτήσω, μου ανέφερε και προηγουμένως ο Κυριακός Δημητρίου ότι είναι θετική η ΑΕΚ, είναι πρόθυμη να εξυπηρετήσει την Ομόνια και το μεταξύ του παιχνίδι που έρχεται την ερχόμενη Κυριακή. Και ως γνωστόν, όπως ανακοινώθηκε, θα γίνει απονομή του πρωταθλήματος στην Ομόνια. Όμως βγαίνει κάτι άλλο γύρω από αυτό το ζήτημα? Είχε γίνει χθες, θυμίζω, η αστυνομική συσκέψη.
2: Ναι, εξετάζουν κάποια δεδομένα σε σχέση με την ασφάλεια. Όπως έχεις αναφέρει, είναι θετική η ΑΕΚ και αυτό που περιμένουμε είναι να ξεκαθαρίσει η στάση της αστυνομίας για το συγκεκριμένο θέμα. για να δούμε αν, αν μπορούν να συνεπάρξουν ουσιαστικά στην ίδια κερκίδα, στην νότια, οι οπαδοί της Ομόνιας με αυτούς της ΑΕΚ, όπως είχε γίνει και στο παιχνίδι απέναντι στον Άρη. Εκτιμώ με βάση αυτά που μας στέλνουν ότι δεν θα αργήσει να ξεκαθαρίσει το, το όλο θέμα, ενδεχομένως μέχρι αύριο να, να έχουμε την απάντησή μας για αυτό το θέμα.
1: Ναι.
2: Η μπάρα είναι στην αστυνομία. Mm-hmm.
1: Γίνονται γνωστόν και διεργασίες για το πότε θα γίνει η φιέστα. Mm-hmm. Έχεις εδώ κάποια ενημέρωση, κάτι το νεότερο?
2: Δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση, Στέλλα. Το πρόβλημα που αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι το γεγονός ότι είναι οι εκλογές την Κυριακή. Συνεπώς, την Κυριακή εννοώ μετά το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, έτσι.
1: Ναι, οπότε, 24 του μήνα. Το παιχνίδι με τον Απόλλωνα είναι 22, είναι η μέρα Παρασκευή.
2: Ακριβώς, οπότε υπήρχε μια σκέψη για να γινόταν η φιέστα Σάββατο. Όμως υπάρχει ένα θέμα που θα αντιλαμβάνομαι με τον έφορο εκλογών και την ώρα διεξαγωγής του αγώνα, την αστυνόμευση και, και όλα αυτά. Συνεπώς είναι ένα θέμα εκεί και το οποίο το βλέπει η Ομόνια για να δει αν μπορεί να υπάρξει κάποια διευθέτηση. Δεν μπορεί να γίνει, κατά πάσα πιθανότητα, δεν μπορεί να γίνει τη μέρα του αγώνα φιέστα. Συνεπώς πάμε στο σενάριο να γίνει φιέστα, για παράδειγμα, η μέρα Πέμπτη, που δεν είναι και η πιο εμπορική ημέρα. Τώρα, αν στην ΚΟΠ είναι θετική για να αλλάξει η μέρα των αγώνων, για να πάνε οι αγώνες για παράδειγμα Πέμπτη και να γίνει η φιέστα Παρασκευή, είναι και αυτό ένα σενάριο. Όμως εκτιμώ ότι είναι πολύ δύσκολο, γιατί θα πρέπει να μεταφερθούν όλα τα παιχνίδια ημέρα Πέμπτη.
1: Ως ήθιστε, η τελευταία αγωνιστική γίνεται την ίδια μέρα και την ίδια ώρα.
2: Ακριβώς. Mm. Οπότε είναι δύσκολο αυτό που έχω αναφέρει ως σενάριο, αλλά ποτέ μην λες ποτέ. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δουν και στην Ομόνια τι μπορεί να γίνει.
1: Τις ομάδες που αγωνίζονται και στον τελικό μπορεί να και τις ευνοεί, ενώ θα έχουν ακόμη μία μέρα προετοιμασίας. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα, γιατί προκύπτουν, όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά, για αυτοί οι περιορισμοί λόγω των εκλογών, και θα ενημερώσουν προφανώς τις επόμενες μέρες. Ήθελα να σε ρωτήσω και για τα θέματα προγραμματισμού. Κάποια πράγματα έχουν λεχθεί, αλλά έχεις εσύ κάποια νεότερη ενημέρωση?
2: Εντάξει, γενικά τα θέματα του προγραμματισμού, όπως είπε και ο κ. Σταραβουλούζης, θα τα δουν αυτές τις μέρες, από εκεί ολοκληρωθεί ουσιαστικά. Έχει ολοκληρωθεί εδώ για την Ομόνια, δεν προκύπτει κάποιο βαθμολογικό, ας το πούμε, κίνητρο, και θα τα δουν και θα αποφασίσουν. Υπάρχουν πολλά συμβόλαια, τέλος, τα οποία ολοκληρώνονται. Ναι. Μιλάμε για 11 συμβόλαια.
1: Μπορείς να μας πεις?
2: Ναι, βεβαίως. Είναι του Αγκουζούλ, του Σίμιτς, του Μασούρα, του Εράκοβιτς, του Σεμέδο, του Γιόβεδιτς, του Τάνκοβιτς, του Φαμπιάνο, του Κυριακίδη, του Ντιουκού και του Μάριτς. Mm. Και είναι και το θέμα με τον Άγγελο Ανδρέου, το οποίο συζητήσαμε πάρα πολλές φορές, να μην ανοίγουμε και πάλι αυτό το θέμα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μιλάμε για έναν πολύ τεράστιο αριθμό συμβολαίων, και θα πρέπει να κλείσει πρώτα το κεφάλαιο των ανανεώσεων, να αποφασίσουν στην Ομόνια με ποιους θέλουν να ανανεώσουν, και να δουν πώς θα προχωρήσουν. Γιατί από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που έχω αναφέρει, Στέλλα, οι 9 είναι ξένοι, παίρνουν θέση ξένου. Συνεπώς, μιλάμε για έναν πολύ τεράστιο αριθμό που επηρεάζει σε τεράστιο βαθμό και τη συνέχεια ό,τι αφορά τον προγραμματισμό. Από αυτούς που έχω αναφέρει, ξέρουμε σίγουρα ότι η Ομόνια θέλει να κρατήσει, για παράδειγμα, τον Σεμέδο και τον Τάνκοβιτς. Αυτό είναι δεδομένο. Μιλώ για τους παίκτες.
1: Και τους έχουν κάνει και πρόταση.
2: Ναι, μιλώ για τους παίκτες που παίρνουν θέση ξένο. Από εκεί και πέρα, ξέρουμε ότι θέλει να κρατήσει ο Φαμπιάνο, ξέρουμε ότι θέλει να κρατήσει τον Κυριακίδη. Τα πήγε πάρα πολύ καλά ο Μάριτς, για παράδειγμα, και προφανώς είναι ένας παίκτης που θέλουν να κρατήσουν στην Ομόνια. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν παίκτες που θεωρώ ότι είναι ερωτηματικό. Για παράδειγμα, είναι ο Μασούρας που προκύπτει το ενδιαφέρον από την Γερμανία, από την Νιρεμβέργη. Και δεν είναι ξεκάθαρο το τι θα γίνει με την περίπτωσή του. Θεωρώ ότι αν Γκουζούλ, για παράδειγμα, θα αποχωρήσει. Είναι ο Ντιουκού που σε μια φάση φαινόταν να είναι εκτός, αλλά με τις εμφανίσεις του τελευταία θεωρώ ότι κερδίζει μια θέση στη νέα σεζόν. Οπότε όλα αυτά είναι κάποια κεφάλαια τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Και μια μικρή παρέθεση σε όλα αυτά, είναι και ο Κίτσος ο οποίος είναι τραυματιάς με αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά κατά τη διάρκεια της επόμενης περίοδου θα μπορεί να βοηθήσει, αλλά θα παίρνει θέση ξένου. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να μπουν στην εξίσωση για να δουν στην Ομόνοια πώς θα προχωρήσουν όσον αφορά τον προγραμματισμό.
1: Ναι. Ρωτάει ένας φίλος εδώ για τον Κούσουλον και αλήγει το συμβόλαιο του.
2: Όχι, είναι ακόμα ένα χρόνο ο Κούσουλος.
1: Ναι. Εντάξει, ο Φαμπιάνο θεωρώ με αυτή τη δήλωση που έχει κάνει ότι θα συνεχίσει, Γιώργο.
2: Ναι, και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Νομίζω αρχικά πήγε έτσι να μας αφήσει με με ένα μεγάλο ερωτηματικό για το αν θα συνεχίσει, αλλά στη συνέχεια των δηλώσεων του είπε ότι είναι πεινασμένος.
1: Ότι έχει χρόνια ακόμη να αγωνιστεί.
2: Ναι, οπότε... έχει ακόμη χρόνια μπροστά του. Οπότε θεωρώ με βάση αυτά που έχει αναφέρει ότι θα συνεχίσει. Εξάλλου στην Ομόνοια είπαν ότι αν θέλει να συνεχίσει, θα συνεχίσει και δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Mm-hmm. Όταν νομίζω ότι είναι φαντάζει τυπικό το θέμα.
1: Ναι. Εντάξει, η εκτίμηση είναι πως ο Σεμέδο είναι η πολύ δύσκολη περίπτωση. Με πιο πιθανό το ενδεχόμενο να μην παραμείνει.
2: Εντάξει, τώρα μιλάμε για μια προσωπική εκτίμηση που θα κάνω. Στέλλα, το βλέπω ότι είναι δύσκολο γιατί έχει τέτοια στατιστικά που νομίζω ότι και είναι ελεύθερο ουσιαστικά και είναι πολύ εύκολο να προσελκύσει οι ομάδες του εξωτερικού. Mm-hmm. Με αυτά τα στατιστικά που έχει, με την παρουσία στο Μουντιάλ. Οπότε είναι πολύ εύκολο να βρει άλλες ομάδες. Το θέμα είναι τι προτάσεις θα παρουσιαστούν μπροστά του και αν θα τον κάνουν να αποφασίσει να προχωρήσει με μια μεταγραφή σε άλλη ομάδα του εξωτερικού. Όπως και να έχει, μέχρι το τέλος του μήνα θα πρέπει να απαντήσει την Ομόνοια για το αν θέλει να παραμείνει ή αν θα πάει κάπου αλλού, γιατί και στην Ομόνοια θέλουν να ξέρουν τι γίνεται, τα δεδομένα με τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί δεν μπορούν να τον περιμένουν για πάντα, γιατί θα πρέπει να κάνουν και αυτοί με τη σειρά τους τον προγραμματισμό τους. Και αν ο Σεμέδο αποχωρήσει, αντιλαμβανόμαστε όλοι τι μεταγραφή θα πρέπει να κάνει η Ομόνοια εκεί για να καλύψει τη θέση του, αλλά και να πάρει από άλλον ποδοσφαιριστή, όσο μπορεί δηλαδή, τα γκολ του, τις ασίστ του και όλα αυτά και ότι και αυτός συνεπάγεται.
1: Μάλιστα. Πες μου για τον ΜΑΕ, τι γίνεται, του είχαν προτείνει συμβόλαιο ενώ για επέκταση συνεργασίας. Μαθαίνεις κάτι παραπάνω?
2: Ναι, έχω μια πληροφορία, Στέλλα, ότι το συμβόλαιο το οποίο του έχει προταθεί από την Ομονιά είναι για 2+1, προφανώς και με αυξημένες απολαύες. Το συμβόλαιο του ήταν για ακόμη ένα χρόνο, οπότε στην Ομόνοια θέλουν να του δώσουν συμβόλαιο για ακόμη 2+1 και αυτό δείχνει πόσο πολύ θέλουν να τον κρατήσουν στην Ομόνοια. Από πλευράς Ομόνοιας αυτό που βγαίνει είναι ότι είναι πολύ χαρούμενο στην Κύπρο, ότι περνά καλά, ότι δεν σκέφτεται τώρα την προπτυχή του να πάει σε κάποια άλλη ομάδα του εξωτερικού. Όλα αυτά είναι θετικά και σίγουρα περιμένουμε τις εξελίξεις. Αλλά εντάξει, όπως και στην περίπτωση του Σεμέδο, έτσι και στην περίπτωση του ΜΑΕ, νομίζω ότι οι αριθμοί του δεν μπορούν να αφήσουν αδιάφορες άλλες ομάδες. Το θέμα είναι τι θέλει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Μιλούμε πάντα έτσι θεωρητικά.
1: Πάντως, το οικονομικό κομμάτι φαίνεται να δίνει και στο ΜΑΕ και στο Σεμέδο και φαντάζομαι και σε άλλους πολύ καλά συμβόλαια η Ομονία.
2: Ναι, εντάξει, δεν θέλω να πω αριθμούς, αλλά είναι, αυτά που μαθαίνω είναι ότι είναι πολύ ψηλά συμβόλαια, πολύ καλά συμβόλαια. Τους επιβραβεύει κιόλας η Ομόνοια για αυτά που προσφέρουν και νομίζω ότι και τα ποσά που μαθαίνουν ανταποκρίνονται στην αξία των ποδοσφαιριστών.
1: Μάλιστα. Για το Γιώβετιτς δεν μας είπες κάτι. Επίσης τελειώνει το συμβόλαιό του. Το ερώτημα είναι τι θέλει να κάνει και ο ίδιος, γιατί διαβάζω, Γιώργο, ότι έχει προτάσεις και από άλλες ομάδες. Ειδικά από την Παρτίζαν είναι ένα θέμα το οποίο είχε βγει και παλαιότερα και επανέρχεται. Θεωρώ, εκτιμώ ότι θα ισχύει για θέση αθλητικού διευθυντή εκεί.
2: Ναι, οπότε είναι δύο τα θέματα για τον Γιώβετιτς, Στέλλα. Το αν θέλει να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο ή αν θέλει να κάνει αυτό το νέο βήμα στην καριέρα του. Και το άλλο είναι ότι αν φέτος στην Ομόνοια ήταν μια λύση που ερχόταν από τον πάγκο κυρίως, Αντιλαμβάνομαι ότι και την νέα περίοδο, αν θέλει να τον κρατήσει ο

0: κάθε μέρα στο Max.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της η Ομόνια για το αυριανό εκτός έδρας ντέρπι κόντρα στην Πάφο. Οι πράσινοι προσεγγίζουν χωρίς κανένα άγχος την αναμέτρηση, έχοντας ως στόχο να μαζέψουν όσους περισσότερους βαθμούς μέχρι το τέλος της σεζόν. Πλάνο χωρίς τους Εβάντρο Σεμέδο, Κουλυμπαλή και Παναγιώτη Ανδρέου κατά Στρόνιο Μπέρκ, ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Νικόλα Παναγιώτου. Σε αναμονή για τις εξελίξεις με τα συμβόλαια των Μαέ, Σεμέδο, Τάνκοβιτς και Φαμπιάνο, ερωτηματικό και το μέλλον του Γιώβετιτς, για τον οποίο μέσα στη Σερβία αναφέρουν πως βρίσκεται στο στόχαστρο της Παρτιζάν για τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Σύντομα αναμένεται η ενημέρωση σχετικά με τα εισιτήρια του αγώνα της Κυριακής κόντρα στην ΑΕΚ, με το τέλος του οποίου θα πραγματοποιηθεί και η τελετή απονομής του τίτλου στους πρωταθλητές. Εμείς έχουμε την καλή διάθεση να βοηθήσουμε στο να έρθει περισσότερος κόσμος της Ομόνιας στο παιχνίδι της Κυριακής, η αναφορά του εκπροσώπου τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκου Δημητρίου. Σημαντικό ρόλο θα παίξει η απόφαση της αστυνομίας για το κατά πόσον μπορούν να συνυπάρξουν στο νότιο πέταλο οπαδοί και των δύο ομάδων. Πρώτη νίκη με το Ρικάρτο Σαπίντο στον πάγκο της ψάχνει Πάφος. Δεν υπολογίζεται εν ώψη Ομόνιας ο τιμωρημένος Λούκασεν, αμφίβολη συμμετοχή του Κολτάρ. Δύσκολα θα προλάβει ο Γκόρτερ, αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Μπρουνό. Ήταν το χειρότερο δυνατό σενάριο για μας η ήττα κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Δεν μπορέσαμε να παρουσιαστούμε με βάση τις δυνατότητές μας. Είμαστε αναγκασμένοι να ψάξουμε τους βαθμούς της νίκης στο αυριανό παιχνίδι με τον Απόλλωνα για να κλειδώσουμε και το ευρωπαϊκό εισιτήριο, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου, τονίζοντας πως δεν έχει προχωρήσει τίποτα σε σχέση με τον προγραμματισμό της νέας σεζόν. Δεν υπολογίζονται εν ώψη Απόλλωνα, η Ρούμπιο και Γκουρφιγκέλ. Με στόχο να κάνει σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της δεύτερης θέσης της βαθμολογίας, προσεγγίζει την αυριανή αναμέτρηση ο Απόλλωνας. Σε αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Μάρκες, δεν υπολογίζονται Βούρος και Σμέρχαλ, αμφίβολοι οι Βάισπεκ και Σπολιαρίτς. Στο ΑΠΟΕΛ, στη σημερινή τελευταία προπόνηση, αναμένεται να ξεκαθαρίσει η ετοιμότητα των Ρώσα και Κατιρτζή. Δεν υπολογίζονται οι Μάγερ, Σταφυλίδης, Μπέλετς και Χριστοτουλού. Όπως αποκάλυψε σε μέσα της Ρωσίας ο Γενικός Διευθυντής του Άρη, Παύελ Κόκνιτσε, ο Αλεξάνδερ Κακόριν αναμένεται να αποχωρήσει από την ομάδα με το τέλος της σεζόν. Εν ώψη από ΕΛ δύσκολα θα προλάβει ο Γιανκό, αμφίβολος ο Λελέ. Στην ανόρθωση συνεχίζεται η προετοιμασία εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην Ενή Ύψωνα. Αναμονή για την απόφαση του Κίκο για ό,τι αφορά την ανανέωση του συμβολέου του. Στην ΑΕΛ δεδομένη θεωρείται η ανανέωση της συνεργασίας με τον Νούκο Μαρτίνς, με την ομάδα της Λεμεσού να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Πορτογάλο τεχνικό. Ριζικές αλλαγές αναμένονται στο ρόστερ της ομάδας, καθώς όλοι οι ποδοσφαιριστές, των οποίων τα συμβόλαιά τους ολοκληρώνονται με το τέλος της σεζόν, αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν. Παραμένει στην ΑΕΛ ο Γκλάσβιτς, δύσκολη η περίπτωση Σαββό. Στο στόχαστρο, η Ταβάρης και Πηλέας, με την ομάδα της Λεμεσού να αναμένεται πως θα προχωρήσει σε περισσότερες από 10 μεταγραφές.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Βγαίνει σήμερα το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Champions League, με την Arsenal να υποδέχεται στις 10 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1 στο πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία και επιδιώκουν σήμερα να πανηγυρίσουν την νίκη που θα τη στείλει στον τελικό της διοργάνωσης. Τηλεοπτική μετάδοση από τη Cita Vision. Νίκη που θα του δώσει εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας ψάχνει ο Ολυμπιακός στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Μονακό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 στη σειρά. Τζάμπολ στις 8:45 σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM. Στις 7 Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, με την ισπανική ομάδα να προηγείται με 2-0. Εκτός δράσης για 5 μήνες θα μείνει ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Φερλάν Μεντί, που θα χάσει και το Μουντιάλ με την Εθνική Γαλλίας. Ο 21χρονος Πορτογάλος μέσος Ματέους Φερνάντες βρίσκεται στην μεταγραφική λίστα της Manchester United για ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ θα είμαστε τετάτετ στον Αλφα με τους δημοφιλείς ηθοποιούς Τάσο Χαλκιά και Νάντια Κοντογιώργη, λίγο πριν κατέβουν στην Κύπρο.

0: με τη συγκλονιστική παράσταση «Κατά δικός μου» σε σκηνοθεσία Ελένης Ράντου.
1: Αγαπώ με τον ίδιο τρόπο οτιδήποτε κάνω, πασχίζω με τον ίδιο τρόπο και την ίδια εργατικότητα να το κάνω καλά. Στο Σάκη εγώ πίστευα πολύ. Πίστευα ότι είναι ένα λαϊκό ήρωα.
2: Εγώ έχω μόνο ευγνωμοσύνη για την τηλεόραση. Πάντα έχω περάσει πολύ καλά και δημιουργικά. Πάντα είχε δώρα να μου δώσει.
1: Η τηλεόραση, τουλάχιστον για τα χρόνια τα δικά μας, ήταν μια καινούργια υπόθεση στην δουλειά μας, η οποία ήρθε και μας βρήκε.
2: Ό,τι δουλειά και να κάνουμε, εγώ πάνω στη σκηνή με 5 χρονών βάλω το παιδί. Προσπαθώ να μου επιβάλλομαι με τη σκέψη, αλλά κάθε φορά είμαι 5 χρονών.
3: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
4: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
6: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
9: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: World Class συνδρομή για 6 μήνες. Το έχεις. Αν έχεις κάρτα Eurobank. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus, ενεργοποίησε την προσφορά και ξεκίνα να απολαμβάνεις μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές από τα καλύτερα εστιατόρια και καταστήματα της πόλης σου. Περισσότερα, όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/benefits. Eurobank.
11: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
12: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
13: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
14: They were going to hit our allies first.
15: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
16: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
17: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
19: Επαναληπτικός ημιτελικός στο Champions League στις 10 στην Cita Vision Sports 3, Arsenal Atletico Madrid. play-off για την Ευρωλίγκα στα κανάλια Nova Sports. Στις 7, Χάποελ Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 8:45, Μονακό Ολυμπιακός.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
20: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Επιστρέψαμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας «Κάνε παιχνίδι» εδώ από τον Sport FM 95. Θα πάμε τώρα, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου, κύριος Χριστός Πανός. Σας χαιρετώ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα αγαπητή Στέλλα, σε εσάς και στους ακροάτες.
0: Λοιπόν, ήθελα να ξεκινήσουμε από το πολύ σοβαρό περιστατικό με ξυλοδαρμό διαιτητή. Την περασμένη εβδομάδα, ήταν βασικά το περασμένο Σάββατο, στον αγώνα Ρωτσίδη Μάμαρη από Παρεκκλησιάς. Καταρχήν, πώς είναι η υγεία του ανθρώπου και τι ακριβώς θέλετε να μας πείτε για αυτό το ζήτημα?
1: Όπως εύστοχα αναφέρατε, αγαπητή Στέλλα, και είδε όλος ο φιλαθλός κόσμος τα γεγονότα με το περιστατικό σε έναν αγώνα ένταξη στοκ. Όπως έχετε πει και προηγουμένως, πρόκειται για έναν εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό, που ουσιαστικά αναδεικνύει για ακόμα μια φορά το πρόβλημα της βίας και της παραβατικότητας στα γήπεδα. Ουσιαστικά σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, αντιλαμβάνεστε το γεγονός ότι ένας νεαρός διαιτητής, βοηθός διαιτητής, ο οποίος δέχτηκε αυτά τα χτυπήματα μετά από εισβολή φύλαθλου εντός αγωνιστικού χώρου, εκ μέρους του συνδέσμου τα καταδικάζουμε απερίφραστα για ακόμα μια φορά. Και αυτό που επιδιώκουμε είναι ουσιαστικά οι παραδειγματικές τιμωρίες και η δικαιοσύνη να αναλάβει αυτό που της αναλογεί ως προς το κομμάτι της εκδικάστησης της υπόθεσης.
0: Ναι, η κατάσταση του ιδίου ποια είναι, ναι.
1: Ναι, όσον αφορά την υγεία του νεαρού διαιτητή, από την πρώτη στιγμή μετά τον αγώνα είχε πάει στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Εκεί του είχαν, ήταν αρκετές ώρες εκεί. Το δώσαν εξιτήριο γύρω στις 3-3.30 τα ξημερώματα με μια διάγνωση προφορική. Εκ των υστέρων η οικογένεια του νεαρού διαιτητή πήγε για κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα. Και ακολούθως από την Σάββατο μέχρι και σήμερα που μιλούμε, ακόμα και σήμερα βρίσκεται σε διαδικασία ανάλληλων εξετάσεων, ώστε να πιάσει και δεύτερες νοματώσεις αναφορικά με την υγεία του νεαρού. Ήταν αρκετά σοβαρά τα χτυπήματα.
0: Μα κυκλοφόρησε και ένα σχετικό βίντεο.
1: Κυκλοφόρησε το σχετικό βίντεο. Αυτό που ευελπιστούμε είναι να μην υπάρχει, ας το πούμε, ουσιαστική ζημιά. Ευελπιστούμε οι αρχικές προβλέψεις να μην ευσταθούν.
0: Εννοείται.
1: Διότι έχουν πάει σε δεύτερη γνωμάτευση αναφορικά με την υγεία του νεαρού. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχει και το ιατρικό απόρριτο. Οπότε μέχρι η οικογένεια του, επειδή χειρίζεται το ουσιαστικά η οικογένεια του διαιτητή.
0: Μπορεί να είναι κάτι πιο σοβαρό από ό,τι είχε διαφέρει αρχικά, εννοείται.
1: Εμείς αυτό που ευελπιστούμε είναι να μην είναι κάτι πιο σοβαρό. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι μιλούμε για οποιαδήποτε οικογένεια και το παιδί της θέλει να

0: κάνει και δεύτερες ακτινογραφίες και αξονικόνους, ώστε να πάρει και δεύτερες νομαρώσεις για την υγεία του παιδιού του.
1: Εντάξει, μακάρι να είναι όλα καλά, να μην έχει οτιδήποτε άλλο. Είναι ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό που συμβαίνει. Νομίζω είναι το δεύτερο, τρίτο στη φετινή σεζόν.
0: Φέτος έχουμε ξεφύγει κάπως. Πλησιάσαμε τα 6 περιστατικά. Τα 4 6. Ήταν...
1: τέτοια ήταν... σοβαρότητα εννοείται.
0: Ναι. Ήταν 4 περιστατικά ξυλοδαρμών, 2 περιστατικά κακόβουλων ενεργειών. Μιλούμε για όλες τις κατηγορίες πλην της Α. Ενώ ότι δεν έγινε οποιαδήποτε περιστατικό στην Α κατηγορία, και ευχόμαστε να είναι το τελευταίο που συμβαίνει. Η διάσταση, θεωρώ ότι η διάσταση του θέματος που έχει πάρει ίσως βοηθήσει και την γνώμη, διότι πρέπει να πούμε ότι ο Σύνδεσμος Διευθυντών Κύπρου μαζί με την αστυνομία Κύπρου και με τη διοργανώτρια αρχή που είναι η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έχουν βάλει κάτω τις βάσεις για σχέδια άμεσων δράσεων σε τέτοιες περιπτώσεις. Και αυτό που πηγάζει από αυτήν την περίπτωση είναι ότι ενεργοποιήθηκε πλήρως το σχέδιο για τη στήριξη, ο μηχανισμός στήριξης, για την ουσιαστικά να ενεργήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ούτως ώστε τέτοια περιστατικά να καταγγέλλονται και να μπορεί η αστυνομία Κύπρου να προβαίνει σε συλλήψεις. Θεωρώ ότι το γεγονός ότι.
1: Ναι, μα συλλήφθηκε νομίζω ο άνθρωπος που φέρεται, τέλος πάντων, να έχει εμπλακεί.
0: Και με βάση την βαστηρία του αστυνομικού του επικαθήκοντα, ο οποίος πράγματι βοήθησε τα μέγιστα και με δική του μαρτυρία και με τις μαρτυρίες της διαιτητικής ομάδας μετά στο αστυνομικό τμήμα, ούτως ώστε να μπορέσει η αστυνομία να προβεί στις οποιασδήποτε συλλήψεις σύμφωνα με τα αδικήματα που είχαν ενώπιον τους. Και αντιλαμβάνεστε ότι είναι ο περιβίας στα γήπεδα νομοθεσία, ο οποίος ουσιαστικά καλύπτει τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό που πρέπει να τονίσω είναι αυτός ο μηχανισμός, ότι έχει λειτουργήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα αναφορικά με την οποιαδήποτε σύλληψη και περαιτέρω κρίση της υπόθεσης.
1: Ναι. Εντάξει, με ρωτούν εδώ για το ποια είναι η τιμωρία βασικά της ομάδας που οι οπαδοί προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες. Θυμίζω έναν περιστατικό που και εγώ το θυμάμαι έτσι πιο έντονα εννοώ. Ήταν αυτό με την Καρμιώτισσα που είχε τιμωρηθεί και με αφαίρεση βαθμών. Και ήταν κλεισμένων των θυρών αγώνες. Ήταν παιχνίδι για τη δεύτερη κατηγορία.
0: Ήταν ένα παιχνίδι, γι' αυτό να αναφέρα για όλες τις κατηγορίες, ήταν ένα παιχνίδι β' κατηγορίας το συγκεκριμένο, όπου ναι, ο αθλητικός δικαστής επέβαλαν τέτοιες ποινές, οι οποίες ουσιαστικά...
1: Είναι θέμα του αθλητικού δικαστή με λίγα λόγια.
0: Θέμα του αθλητικού δικαστή, όμως, εδώ να πούμε κάτι, ότι ο αγώνας αυτός ήταν για την ένταξη
1: στόκ.
0: Υπάρχει ξεχωριστό δικαστικό σώμα που δικάζει αυτές τις περιπτώσεις. Θα ήθελα όμως εδώ να κάνω μια παρέμβαση. Επειδή μέχρι χτες που είχα παρακολουθήσει την ιστοσελίδα του ΣΤΟΚ, επειδή τους αγώνες αυτούς τους ένταξης και την επιλεκτή κατηγορία ΣΤΟΚ, τη διοργανώνει η συνομοσπονδία, το δικό νομοσπονδίο ΣΤΟΚ, η λεγόμενη, μέχρι χτες δεν είχα δει οποιαδήποτε τοποθέτηση ή στην επίσημη τους ιστοσελίδα, ούτως ώστε να καταδικάζουν το περιστατικό. Και αυτό πραγματικά με ξενίζει. Ενώ η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ο Σύνδεσμος Διευθυντών Αστυνομία Κύπρου, ενεργήσαν με τέτοια ευαισθησία πάνω στο θέμα αυτό, η ΣΤΟΚ πραγματικά μας έχει ξαφνιάσει και εμένα προσωπικά, διότι πριν την έναρξη του πρωταθλήματος της ΣΤΟΚ, ζήτησα 2 φορές επανειλημμένα συνάντηση με το Σύνδεσμο Διευθυντών, την οποία πραγματοποίησαμε. Και καθορίστηκε ένα μνημόνιο συνεργασίας έστω προφορικών τους, ώστε πώς ενεργούμε. Διότι η ΣΤΟΚ είναι διαφορετική ομοσπονδία από την ΚΟΚ. Είναι συνομοσπονδία, όπως είπα και πριν, τοπικό νομοσπονδίο. Αυτό που είδα μετά ήταν ότι την Κυριακή πήγαν και στη χειροκυρία να κάνουν μια κλήρωση και τα λοιπά, να πιούν τη ζυμανία τους και ούτω καθεξής. Αυτά δεν γίνονται. Πραγματικά έχω παράπονο.
1: Δεν γίνονται.
0: Έγινε δεν το πράγμα. Δηλαδή, εδώ εγώ...
1: Είναι το πιο απλό πράγμα να καταδικάσεις εννοώ.
0: Είναι το πιο απλό πράγμα αφού ο αγώνας γίνηκε στο πρωτάθλημα ένταξης το οποίο διοργανώνει η ΣΤΟΚ. Ευκήκαν όλοι οι φορείς, έπαιξε παντό, ίστο χαβάνα ραβίκο. Έτσι που γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Με λυπία πάντα. Σκέφτηκαν ή δεν ξέρω αν υπάρχει οτιδήποτε άλλο, ελπίζω να μην υπάρχει δηλαδή. Απλώς να είναι θέμα ότι δεν το είχαν σκεφτεί με το σωστό τρόπο.
0: Μακώς, αφού το φίλο αγώνος που συντάσσεται πάει απευθείας κοντά τους για περαιτέρω. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που προκυρήσεις το πρόγραμμα ένταξης στόκ, πρέπει ουσιαστικά να έχεις και μία μέρημνα.
1: Ναι.
0: Διότι οι διαιτητές αυτούς τους αγώνες τώρα είναι θορυβημένοι. Mm-hmm. Υπάρχει μέρημνα ή δεν υπάρχει.
1: Ή να ξαναέχουμε τα ίδια εννοείται.
0: Για να ξαναέχουμε τα ίδια, διότι αν θα ξαναέχουμε τα ίδια, τότε αυτό που ουσιαστικά τώρα είναι σε αναστολή μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο, αλλά λυπούμε πραγματικά και πρέπει κάποιος στη στόχο να φύγει σε κάποια στιγμή να καταδικάσει το περιστατικό, αν το θεωρούν σωστό και σκόπιμο.
1: Θυμίζω την προηγούμενη φορά ότι ήταν αυτό που είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός, νομίζω έξω από γυμναστήριο. Που ανήκει σε
0: διαιτητή.
1: Κάτι είχατε αποφασίσει τότε και έγινε και παρέμβαση μέσω της ΚΟΠ.
0: Το φούτσαλ, πρέπει να πούμε ότι το φούτσαλ είναι κάτω από την αιγίδα της ΚΟΠ.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια φέτος από την Κυπριακή Ομοσπονδία.
1: Ναι, για το φούτσαλ, ναι.
0: Έχει στηρίξει το άθλημα, έχει βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, έχει επιχορηγήσει τις ομάδες, ούτως ώστε να το επαναδραστηριοποιήσει σε πράγματι το έχει καταφέρει. Όμως επαναλαμβανόμενα περιστατικά σε αγωνιστικούς χώρους, τα κλειστά γήπεδα του φούτσαλ, που πέραν πάση είναι 1500, 2000 κόσμος, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί με μια μικρή αστυνόμευση δεν γίνεται δουλειά, διότι είναι πυρήνες των ουσιαστικά των οργανωμένων οπαδών. Και αυτό δεν είναι μόνο συγκεκριμένα μια ομάδα, είναι συγκεκριμένα όλες τις ομάδες. Θέλουμε να πηγαίνει ο κόσμος στα γήπεδα, απλά αυτό που θέλουμε είναι να συμπεριφέρεται σωστά, ώστε να μην κινδυνεύουν ούτε οι διαιτητές, ούτε οι ποδοσφαιριστές, ούτε οι προπονητές. Μετά από αυτό το περιστατικό, μετά από έναν αγώνα, είχαμε μια τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού έξω από μια επιχείρηση. Διαιτητού μέλος μας. Ενεργοποιήθηκε και πάλι ο μηχανισμός. Είδαμε τους διαιτητές μας, πήγαμε στην ΚΟΠ και ουσιαστικά η ΚΟΠ ουσιαστικά ασπάστηκε και σεβάστηκε την απόφαση του συνδέσμου, ώστε να πάμε σε μια μικρή αποχή 5, 6, 7 μέρες. Ουσιαστικά εγώ μετά το άνοιξε με πήγε 10-11 μέρες. Γιατί ήθελε να δώσει τις βάσεις και να δώσει τα μηνύματα ότι όντως τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν να είναι ανοιχτές.
1: Μάλιστα.
0: Και πραγματικά η ΚΟΠ στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και στήριξε το σύνδεσμο σε αυτόν το δύσκολο κομμάτι όπως είχετε πει που ήταν...
1: Άρα περιμένετε ανάλογη στήριξη για να μην προχωρήσετε στη λήψη άλλων πιο σοβαρών μέτρων, καταλαβαίνω, έτσι, από τα λεγόμενα σας.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι γίνει και το περιστατικό
1: και από τη ΣΤΟΚ. Ναι.
0: Τι να πω, σειρά διάφορα, δεν μπορώ να ξέρω.
1: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, θέλω να σας ρωτήσω, μια και είσαστε μαζί μας, αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Φυσικά για αυτό το θέμα σας ακούμε. Θέλω να σας ρωτήσω και για την απόδοση των διαιτητών στην πρώτη κατηγορία, τον Κύπριο.
0: Ναι, σίγουρα πολύ εύστοχη ερώτηση, πραγματικά. Και χαίρομαι που μου δίνετε τη δυνατότητα να απαντήσω. Παρόλο ότι το πρώτο κομμάτι ήταν το δυσάρεστο κομμάτι της ιστορίας της τοποθέτησης μας, αλλά και της παρουσίας από αέρος εδώ στο σταθμό σας. Πράγματι φέτος οι διαιτητές μας και πρέπει να το επισημάνουμε ότι είχαν πάρα πολύ καλή παρουσία και απόδοση των Κύπριων διαιτητών αλλά και βοηθών διαιτητών στις φετινές διοργανώσεις. Και ουσιαστικά η πρώτη φάση του πρωταθλήματος 26 αγωνιστικές, αντιλαμβάνεστε ότι εξ ολοκλήρου διαιτεύτηκαν από Κύπριους διαιτητές. Σε αυτήν την απόφαση θα πρέπει να πούμε ότι η ΚΟΠ προώθησε το σχέδιο για την καθιέρωση των Κυπρίων διαιτητών. Αντιλαμβάνεστε σίγουρα και εμείς σαν σύνδεσμος με τη συμπαράσταση της δικής μας. Αλλά πρέπει να πιστωθεί και πολύ καλή δουλειά ουσιαστικά που γίνεται από το ξένο αρχιδιετή, τον κύριο Αντώνιο Ενταμάτο, ο οποίος σε αυτές τις περιπτώσεις, όσον αφορά την Α' και Β' κατηγορία, έχει τον πλήρη έλεγχο, τη δικαιοδοσία, τη διαχείριση, αλλά και των ορισμών των διαιτητών. Το αποτέλεσμα να αντανακλά στη θετική τους παρουσία φέτος και ευελπιστούμε και σε ανάλογη συνέχεια και από τις αρχές διανομένες από τις διοργανώσεις της επόμενης χρονιάς. Σίγουρα αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση το γεγονός ότι στα play-off έρχονται και πάλι ξένοι διαιτητές. Όμως θεωρώ ότι...
1: Εσάς κύριε Σπανέ, δηλαδή με όλον τον σεβασμό, δεν σας προβληματίζει όμως το γεγονός γιατί να έρχονται ξένοι, γιατί να προτιμούμε τους Κύπριους, γιατί μήπως δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτόν τον επίπεδο.
0: Όχι, όχι. Αφού αυτόν η πρώτη φάση 26 αγωνιστικές μας έδειξε ότι τα ψηλά στάνταρ απόδοσης που είχαν, σίγουρα ανθρώπινα λάθη, αγαπητή Στέλλα, και αν θέλουμε να είμαστε μηδενιστές, σίγουρα να μπορούμε να βρούμε πολλά λάθη. Όμως, θα πρέπει να πιστώσουμε ότι από το 2020, ο τότε πρόεδρος της ΣΚΟΠ είχε τη φανή ιδέα να φέρνει καθολική έλευση ξένων διαιτών, διότι έγινε μια σύσκεψη, αποφασίστηκε κτλ. Ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι για 5 χρόνια δεν σφυρούσαν αντέρφοι. Εσφυρούσαν τους μικρομεσαίους αγώνες. Τους αγώνες οι οποίοι δεν είχαν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Στα κρίσιμα σημαντικά παιχνίδια από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, πέμπτη αγωνιστική έρχοντα ξένοι. Άρα λοιπόν με την έλευση μια νέα διοίκηση στην ΚΟΠ εφαρμόσαν το σχέδιο να στηρίξουν το Κύπρο διοίκη. Και θεωρούμε ότι οι 26 αγωνιστικές επέτυχε. Με τη συνεργασία και του συνδέσμου διαιτητών, ας πούμε, τη συμπαράσταση, αλλά και του ξένου αρχιδιαιτή, ο οποίος έφερε νέες τακτικές και πλάνο καθοδήγησης. Θεωρούμε ότι είναι
1: εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει πρόοδος στην Κυπριακή
0: διοίκηση. Υπάρχει βεβαίως πρόοδος και ανάπτυξη πάνω στο κομμάτι, αλλά και αυτό που επιθυμούμε είναι η περαιτέρω εξέλιξη. Και αυτό αναφύγεται και στην Κυπριακή Νομοσπονδία Ποδοσφαίρου, στο τμήμα διαιτησίας και στο ξένο αρχιδιαιτή.
1: Υπάρχουν νέα παιδιά εκεί που θέλουν, που μπορούν να ανταποκριθούν, όχι που θέλουν.
0: Και η απόδοση τους φέτος στα ευρωπαϊκά ξένα παιχνίδια ήταν πολύ καλύτερη από προηγούμενες χρονιές λόγω αυτού του το ότι είχαν πάρα πολλά παιχνίδια στα πόδια τους φέτος.
1: Εντάξει, η αλήθεια να λέγεται ότι υπάρχουν και κάποιοι διαιτητές που δείχνουν να μην μπορούν να ανταποκριθούν, με όλη την αγάπη και το σεβασμό που το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Και να θέλουμε να τους πιστώσουμε, ναι, να τους πιστώσουμε, αλλά ορισμένα λάθη είναι απίστευτα που συμβαίνουν. Το εντάξει, δέχουμε, όλοι κάνουμε λάθη. Ένας που δουλεύει προφανώς θα κάνει λάθος. Αλλά είναι πολύ χτυπητά κάποια λάθη που είναι αδιανόητο είναι να συμβαίνουν.
0: Είναι αποδεκτό.
1: Και ειδικά από διαιτητές που κάνουν διαιτησίες κάποια χρόνια τώρα.
0: Εντάξει, στην πρώτη κατηγορία. Το αποδεχόμαστε εμείς. Απλά η διαχείριση και ο ορισμός είναι, όπως είπα και πριν, στο τμήμα διαιτησίας και στον ξένο αρχιδιαιτή, ο οποίος θα πρέπει να μελετήσει την απόδοση του κάθε διαιτητή και η μαγκιά, θέλετε. Ή αν θέλετε η ικανότητα, να το πω διαφορετικά, η ικανότητα σωστή λέξη, είναι ότι να μπορεί αυτούς τους ανθρώπους να τους βελτιώσει πάνω στις αδυναμίες και να τους εξελίξει.
1: Μάλιστα. Αν τα καταφέρει θα είναι το ιδανικό,
0: αν
1: θεωρώ.
0: Αν τα καταφέρει, ναι.
1: Από την άλλη, έχετε, φαντάζομαι, την ενημέρωση από την Ομοσπονδία και από τον κύριο Νταμάτο ότι και με τη νέα σεζόν ξεκινάμε με Κύπριους και πάμε έτσι όπως είχαμε και φέτος, ενώ μέχρι την
0: θεωρώ πως ναι, απλά δεν έχω, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχουμε ουσιαστικά κάποια επίσημη ενημέρωση και τοποθέτηση, αλλά θεωρώ ότι επειδή φέτος στηρίχτηκε, θεωρώ ότι είναι εκ των ουκάνευ να μην στηριχτούν του χρόνου και οι Κύπροι διαιτητές στην πρώτη φάση τουλάχιστον του προαθλήματος και αναλόγως της εξέλιξης τους να μπορούν να σφυρίξουν και στη β' φάση στα play-off, ώστε αυτό που θέλει ο σύνδεσμος είναι να ξεκινούν και να τελειώνουν με Κύπριους διαιτητές χωρίς ουσιαστικά να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Αν το αποφύγουμε και κερδίσουμε και τα δύο, είναι ό,τι καλύτερο. Σίγουρα κάποιοι ξένοι μπορεί να έρχονται και τα λοιπά, ούτως ώστε να βοηθούν και κάπως με την παρουσία τους τους Κύπριους διαιτητές και βοηθούς που είναι στα παιχνίδια και συνεργάζονται, αλλά θεωρούμε ότι η έλευση ξένων διαιτητών πρέπει να γίνεται όπου και όταν χρειάζεται. Αυτό είναι το τοποθέτηση μου από το θέμα αυτό.
1: Μάλιστα. Και θα δούμε έτσι και πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η σεζόν και την προοπτική εννοώ της νέας. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Θα ήθελα, παρακαλώ. Επίσης, αγαπητή Στέλλα, επειδή ανοίξαμε και με ρώτησες και για ένα θέμα τώρα με τους Κύπριους διαιτητές,
1: ναι,
0: θα πρέπει να πούμε ότι, και να επιβεβαιώσουμε ότι, διότι αρκετοί δημοσιογράφοι ρωτούν πάνω στο θέμα αυτό, δεν υπάρχει πλέον. Δεν έκαναμε μέχρι τώρα κάποια επίσημη τοποθέτηση, οπότε να πούμε ότι τους τελευταίους 6 μήνες ήδη οι διαιτητές της ΑΦΑ κατηγορίας και βοηθοί διαιτητές, ως επιτοπλίστων διαιτητές, έχουν ξεκινήσει αργά αλλά σταθερά την επανεγγραφή και επανένταξη στο Σύνδεσμο Διαιτητών. Θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ καλό βήμα. Ήδη και έχουμε πραγματοποιήσει και συναντήσεις με τους διαιτητές για να δούμε.
1: Της πρώτης κατηγορίας μου λέτε τώρα?
0: Ναι, της πρώτης κατηγορίας, ναι. Θυμάστε, είχαμε κάποια
1: θέματα. Ήταν στην παλαιότερα. ΚΟΠ και ναι, ήταν ναι, τότε που είχαν δημιουργηθεί άλλα ζητήματα, ναι.
0: Είχαν δημιουργηθεί κάποια άλλα ζητήματα, τα οποία επί του παρόντος έχουν ξεπεραστεί. Υπάρχει πρόσφορο έδαφος, έχουν επιστρέψει αρκετοί διαιτητές μας πίσω στο Σύνδεσμο Διαιτητών. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση και δείπνων εργασίας μετά το Πάσχα μεταξύ των διαιτητών. Οι επαφές θα συνεχιστούν. Και ευελπιστούμε ότι αυτή η αντίληψη που επικρατεί στην τάξη των διαιτητών ότι ο Σύνδεσμος είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο το οποίο σε συνεργασία πάντα με την ΚΟΚ θα μπορεί να επιλύει και να τα οποιαδήποτε προβλήματα στις εισηγήσεις τους το βλέπουν με θετικό μάτι. Όπως σας είπα,
1: για να αποκτήσει ξανά έτσι τη χαμένη του έγκλη, θεωρώ, σύνδεσμος.
0: Να αποκτήσει τη χαμένη του έγκλη και ουσιαστικά αυτό που επιδιώκει και η ΚΟΠ, αυτό που θέλει ο σύνδεσμος είναι να υπάρχει ενότητα στους κόλπους της Κυπριακής Διευθυνσίας μεταξύ των ΔΕΗΤΟ. Και αυτό θέλουμε και αυτό επιδιώκεται. Και αυτό θα το πετύχουμε. Yeah. Και ήδη σας λέω ότι μεγάλος αριθμός διαιτητών και βοηθών έχουν επανέλθει στις τάξεις του συνδέσμου και ευελπιστούμε ότι από την μια χρονιά θα υπάρχει και εκπροσώπηση των διαιτητών της ΑΦΑ, ώστε να μπορέσουμε με θέματα, εισηγήσεις και προβλήματα σε συνεργασία πάντα και με ευθεία γραμμή με την ΚΟΠ να μπορούμε να βοηθούμε και να απειλούμε το οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί για το καλό των διαιτητών μας, γιατί όπως είπα και πριν, για την πρόοδο της ανάπτυξης της Κυπριακής Διευθυνσίας. Διότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου. Χωρίς διαιτητές, χωρίς την ομάδα των διαιτητών, σίγουρα μπορεί να στοιχειοδοτήσει όλους τους αγώνες των προαθλημάτων που διοργανώνει η ΚΟΠ. Άρα το έχουμε αντιληφθεί και εμείς, αλλά και η Ομοσπονδία. Και είμαστε σε ευθεία γραμμή για την εξέλιξη αυτή.
1: Ωραία. Λοιπόν, να ευχηθώ κάθε επιτυχία, να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη, για τη συνομιλία αυτή. Λοιπόν, εντάξει, έχω πάρει ένα μήνυμα προηγουμένως, είναι από το φίλο 353, που μου λέει, θα το πω έτσι λίγο πιο συγκυρισμένα από ό,τι μου το έχει γράψει, για τις αποφάσεις του συγκεκριμένου βοηθού διαιτητή, στο συγκεκριμένο αγώνα για τον οποίο κάναμε αναφορά προηγουμένως, και χτυπήθηκε και τα λοιπά, ότι είναι και λία αυτά που το έχουν κάνει, για όνομα του Θεού πραγματικά. Δηλαδή, οποιαδήποτε αν θέλετε να το συζητήσουμε, να μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία, αν είχε σκοπιμότητα ή δεν είχε, τέλος πάντων, ας πούμε ότι είχε. Ή έλαβε κάποιες αποφάσεις οι οποίες θεωρείτε εσείς ότι αδικήσαν την ομάδα σας. Έπρεπε να μπουν στο γήπεδο, να δέρουν τον άνθρωπο, να τον χτυπούν δηλαδή και με αυτόν τον τρόπο. Είναι έτσι η δικαιοσύνη? Για όνομα του Θεού, φίλε 353. Και λυπούμε δηλαδή για αυτόν τον σκεπτικό. Τέλος πάντων, φίλε μου, 664, για αυτό που μου λέτε θα το κοιτάξω λίγο και θα σας ενημερώσω. Πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σαφείς επισημάνσεις και προειδοποιήσεις προς την κυπριακή οικονομία διατυπώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την ολοκλήρωση της αποστολής του στη χώρα από το τελευταίο δεκαήμερο Απριλίου έως και τις αρχές Μαΐου. Η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς εκδίδει σήμερα ανακοίνωση σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πορίσματος για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία». Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα δήλωσε ότι εάν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, θα έρθουν χειρότερα για την παγκόσμια οικονομία. Τα γεγονότα στα στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Διαμηνύει πως η επιχείρηση ελευθερία είναι διέξοδη. Σε εξέλιξη νέο θρίλερ στον Περσικό κόλπο μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να θέσει σε εφαρμογή την επιχείρηση ελευθερία. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν παρέμβει στην επιχείρηση.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αρχικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές στα παράλια. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές στο ανατολικό μισό του νησιού. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
4: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
5: They were going to hit our allies first.
6: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
9: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
10: Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Η φωνή μιας γενιάς επιστρέφει. Η Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour φέρνει ενέργεια, συνέστημα και εκρηκτική σκηνική παρουσία. Τα hits που λατρέψαμε ζωντανά, πιο δυνατά από ποτέ. Μια συναυλιακή εμπειρία που δεν τη βλέπεις απλώς, τη νιώθεις. Βρείτε το πλήρες πρόγραμμα προβολών στο www.kcineplex.com και αγοράστε τα εισιτήριά σας online για Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, για τον φίλο που με έχει στείλει προηγουμένως μήνυμα για τρίτη και τέταρτη κατηγορία για πρωταθλήτριες, αυτό γίνεται στην καθιερωμένη γιορτή της ΚΟΠ, αμέσως μετά τη λήξη των πρωταθλημάτων και του τελικού του κυπέλου, και εκεί βραβεύονται όλοι και συγχαίρονται. Φίλε, επίσης μου λέτε για τα εισιτήρια, ναι, για τα εισιτήρια του αγώνα της Ομόνιας με την ΑΕΚ, σε 1 με 2 ώρες αναμένεται να βγει σχετική ανακοίνωση. Η ΑΕΛ έχει βγάλει μια ανακοίνωση πριν από λίγο. Βασικά είναι για τακτική γενική συνέλευση, η οποία θα είναι και εκλογική και θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, στις 18:30 στην αίθουσα St. George, παραπλεύρος του κλειστού γηπέδου Νίκος Σολομονίδης. Αυτόν και για την ΑΕΛ. Ο 677 μου λέει: ελπίζω η Ομόνια και το προσωπικό του Γασιπή να κάνουν το σωστό και να μην μπουν οι φιλαθλοί στον αγωνιστικό χώρο την Κυριακή. Εντάξει, είχαν μπει προχθές, νομίζω ήταν ενθουσιασμός και η όλη κατάσταση. Φαντάζομαι ότι δεν θα ξαναμπούν. Και ο 392, αν ισχύει αυτό που προκλητικά γράψε για τον διαιτητή ο ακροατής, θα ζούσαμε σε μια ζούγκλα. Εντάξει, είπα και εγώ να μην το δώσω παραπάνω σημασία. Είπα και αυτό που είπα και νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας, ότι ήταν μια άστοχη, θεωρώ, να τη χαρακτηρίσω έτσι, έναν άστοχο μήνυμα από τον φίλο, και ότι αλίμονο δηλαδή να παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας και να συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου της ΠΑΦΟΥ, τον Χριστόφορο Μαρθαίου. Γεια σου Χριστόφορε, σε χαιρετώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα.
0: Μάλιστα, η ΠΑΦΟΥ που ψάχνει την πρώτη της νίκη ακόμη στην δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, Χριστόφορε, ήταν καλή η παρουσία στο δεύτερο ημίχρονο με τον Απόλλων, αλλά δεχτήκατε την ήττα.
1: Μάλιστα, χαίρομαι που ξεκίνησες σωστά, γιατί ενώ κρατάμε κάποια θετικά από τον αγώνα, είδαμε σίγουρα κάποια βελτίωση στην ομάδα, κρατάμε την εμφάνιση του δεύτερου ημίχρονου. Στο τέλος της ημέρας φτάσαμε, προφανώς δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Θέλαμε να πιστέψουμε στις νίκες και δεν τα καταφέραμε. Και όποια θετικά και να υπάρχουν από το παιχνίδι που υπήρχαν, τα είπε και ο ίδιος ο προπονητής στη διάσκεψη τύπου, από εκεί και πέρα δεν γίνεται να είμαστε ευχαριστημένοι μετά από ακόμα μια ήττα. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι δεν έγινε στο παιχνίδι. Ξεκινήσαμε άσχημα τον αγώνα, μείναμε πίσω στο σκορ με 2 γκολ, ενάντια σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα στην έδρα της. Αλλά εκεί κάπου ξεκίνησαν τα θετικά. Είδαμε την αντίδραση, οι ποδοσφαιριστές δεν έχασαν τη ψυχραιμία τους. Καταφέραμε να ισορροπήσουμε το παιχνίδι προς το τέλος του πρώτου χρόνου. Βρήκαμε τον γκολ που μείωσε ο Νταβίτ Λουίς. Και το δεύτερο ημίχρονο νομίζω ήταν, ήμασταν εξαιρετικοί. Σκόραραμε 2 γκολ που δυστυχώς δεν μέτρησαν και δεν καταφέραμε να βρούμε τουλάχιστον έναν γκολ να εσωφαρίσουμε το παιχνίδι, εκεί που η ομάδα για αρκετή ώρα ήταν πάρα πολύ καλή, δημιούργησε πολλές φάσεις. Και επαναλαμβάνω, όταν αγωνίζει μια τόσο καλή ομάδα, έναν τόσο καλή ομάδα ως Απόλλωνας, είναι οι λεπτομέρειες, και δυστυχώς οι λεπτομέρειες νομίζω δεν ήταν με το μέρος μας σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι. Προφανώς κάποια πράγματα τα έχει αλλάξει, δεν είναι ο κύριος Σαπίντο, και στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, στον τρόπο δηλαδή που θα έπρεπε να αγωνιστεί η ομάδα, αλλά και ψυχολογικά. Και κάτι έγινε ίσως εκεί στο δεύτερο ημίχρονο. Κάτι τους είπε, πάνω σε παίζαμε παραπάνω αυτοπεποίθηση.
1: Εντάξει, νομίζω ήταν, ξεκινάμε πίσω στο σκορ, όπως είπα, από λεπτομέρειες. Δηλαδή το πρώτο γκολ ήταν ξεκάθαρα ατυχία, αυτόν γκολ. Εκεί ήταν λογικό να ανεβεί ο Απόλλωνας, αφού του βγήκε το παιχνίδι έτσι από την αρχή και μας πίεζε. Είναι και, παραλαμβάνω, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά εντάξει, γενικά είδαμε αλλαγές στην προσέγγιση, τακτικά, στο σχήμα. Είδαμε την ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο, μετά από την ανάπαυλα, να μπαίνει σαφώς πιο ψυχωμένη, πιο ανεβασμένη. Οι αλλαγές βοήθησαν. Και είναι αυτό που είπα πιο πριν, πως είδαμε κάποια θετικά τα οποία τα κρατάμε και θα χτίσουμε πάνω τους.
0: Ναι, μάλιστα. Και όσον γίνονταν και αλλαγές, έβλεπες και τι παίχτες είχε στον πάγκο η ΠΑΦΟΥ. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, το έχουμε μπει και μαζί, Χριστόφορε. Είναι από τις ομάδες που έχουν πάρα πολύ καλό ρόστερ η ΠΑΦΟΥ. Το γιατί βρίσκεται σε αυτήν τη θέση, που ίσως να κινδυνεύει και η τέταρτη, επειδή έχει μειώσει, ενώ και η ομάδα που είναι πιο κάτω από εσάς. Γιατί
1: σίγουρα,
0: έχει μπει σε αυτήν τη διαδικασία τώρα, ενώ είναι ζήτημα το οποίο γνωρίζετε εσείς καλύτερα προφανώς.
1: Σίγουρα, δικήσαμε τους αυτούς μας στη φετινή σεζόν. Είναι ξεκάθαρο και αποδεκτό από όλους. Και πολύ καλά το είπες, τίποτα δεν έχει τελειώσει, ειδικά όταν η ομάδα που σε κυνηγά είναι το ΑΠΟΕΛ. Θέλει μόνο να ξεγράψει το ΑΠΟΕΛ και όταν η ομάδα δεν έχει καταφέρει να πάρει την νίκη στα play-off μέχρι στιγμής είναι ανησυχητικό και είναι ξεκάθαρο πως για να καταφέρουμε να μείνουμε στο τέταρτη και να εξασφαλίσουμε το εισιτήριο στην Ευρώπη μέσα αυτού του τρόπου, πρέπει η ομάδα να ανεβεί και να ξεκινήσουν οι νίκες, όχι απλά να ανεβεί και να δούμε θετικά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει η ομάδα να ξεκινήσει να μαζεύει βαθμούς, χρειαζόμαστε νίκες άμεσα, πρέπει να επιστρέψουμε στις νίκες. Για να κρατήσουμε, επαναλαμβάνουμε, έστω εντάξει θέση, αλλά δεν είναι αυτό ο στόχος. Το πρόβλημα, ο στόχος είναι να παλέψουμε και να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε και να κλείσουμε τον καλύτερο τρόπο, όσο καλύτερα γίνεται, στο θεσμό του βαθμού στη φετινή σεζόν. Αλλά για να γίνει αυτό, παραλαμβάνω, από τη στιγμή που σε κυνηγάει το ΑΠΟΕΛ, μια μεγάλη ομάδα που θα δώσει και αυτή τα πάντα μέχρι τέλους για να βγει στην Ευρώπη, πρέπει η ομάδα να επιστρέψει στις νίκες άμεσα.
0: Ναι. Είναι το παιχνίδι τώρα με την Ομόνια, το αυριανό Χριστοφορέ, αν μπορείς να μας πεις. Εντάξει, είναι και μια ομάδα που δεν την έχετε κερδίσει φέτος. Για την ακρίβεια, αν έχετε τρεις ήττες.
1: Σίγουρα. Και σε κανένα περίπτωση δεν προσεγγίζουμε το παιχνίδι, έχοντας υπόψη ότι τελειώσει η σεζόν για την Ομόνια. Αυτό δεν ισχύει. Νομίζω η Ομόνια και να μην έχει κάποιο ξεκάθαρο πλέον κίνητρο από τη στιγμή που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Επί της ευκαιρίας, πολλά συγχαρητήρια στην Ομόνια. Νομίζω το αποδεχόμαστε όλοι πως άξιζε το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, δεν νομίζω να έρθει η Ομόνια και να μην δώσει το παν για να νικήσει για τον κόσμο της, για την ιστορία της, για τους δικούς τους στόχους. Άρα σε κανένα περίπτωση δεν προσεγγίζουμε με το παιχνίδι, έχοντας υπόψη ότι η Ομόνια δεν θα δώσει το παν. Άρα, με αυτό που είπες και εσύ, ότι είναι μια ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει φέτος, είναι ξεκάθαρο πως για να καταφέρουμε να επιστρέψουμε στις νίκες από αυτό το παιχνίδι, πρέπει να δώσουμε συνέχεια στην εμφάνιση του δευτέρου ημιχρόνου του παιχνιδιού με τον Απόλλωνα, αλλά να ακούμε τα δικαιώματα, να έχουμε τις λεπτομέρειες υπέρ μας και να καταφέρουμε να πάρουμε μια πολύ σημαντική νίκη. Αυτό είναι ο στόχος φυσικά. Θα σε προλάβω, Στέλλα μου, είναι σίγουρη απουσία ο Λουκάσεν, λόγω κίτρινων καρτών.
0: Μάλιστα.
1: Και μένει να δούμε με τον Μπρούνο, ο οποίος είχε επιστρέψει, έγινε κάποιες ενοχλήσεις και έγινε αλλαγή στην αλλαγή. Πέρασε εκτός από κάποιες εξετάσεις και περιμένουμε σήμερα τα νεότερα. Ελπίζουμε όχι απλά μόνο για το αυριανό παιχνίδι, γενικά είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής και ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό και να είναι διαθέσιμος το συντομότερο δυνατό.
0: Ναι. Εντάξει, φαντάζομαι ότι η προσπάθεια είναι έτοιμος για τον τελικό, αν μη τι άλλο. Φάνηκε να είναι κάποιο πρόβλημα έτσι, σημαντικό εκεί, γιατί Κούτσεν είναι και ο ίδιος.
1: Σίγουρα, το σενάριο να μην τον έχουμε δει για τον τελικό κυπέλλου είναι πολύ ασχημό, πολύ αρνητικό. Ελπίζουμε να μην φτάσουμε σε αυτό. Εντάξει, δεν έχω, δυστυχώς δεν έχω κάτι τώρα νεότερο να δώσω, γιατί περιμένουμε και εμείς σήμερα ενημέρωση. Τώρα κατά βραδό παιχνίδι, αντιλαμβάνεσαι πως ούτε
0: είναι δύσκολο, εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Για τον Κολτάρ, τι γίνεται με τον Κολτάρ?
1: Έχει επιστρέψει στο 100% πλέον στις προπονήσεις κανονικά. Είναι πλέον θέμα να αποκτήσει αγωνιστική ετοιμότητα, γιατί έλειπε πολύ καιρό. Αλλά είναι κανονικά στις προπονήσεις, το 100% ακολουθά το κανονικό πρόγραμμα. Και είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα χρόνου, απλά επαναλαμβάνω, αντιλαμβάνεστε, απέχει πολλούς μήνες από την αγωνιστική δράση. Δεν είναι περίπτωση που απλά έχει ξεπεράσει το πρόβλημα και το δείχνει στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά είναι από τα θετικά ότι έχουν επιστρέψει όλοι οι ποδοσφαιριστές. Μένει να δούμε τι γίνεται με τον Μπρούνο. Αλλά λέγαμε και τον Κορέα να αγωνίζεται και τον Όρσιτς βασικό. Mm-hmm. Άρα η ομάδα γεμίζει.
0: Ναι. Με ρωτάνε εδώ για τα εισιτήρια του τελικού. Πρέπει να πούμε, Χριστόφορε, ότι η σύσκεψη οργανωτική θα γίνει την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη, μάλιστα. Άρα μετά την Πέμπτη θα έχουμε μια. Ναι. Είναι λογικό.
0: Άρα μετά την Πέμπτη, φίλε. Μάλιστα, τέλος πάντων. Είναι θέματα διαιτησίας ο 498 και ήταν και το VAR. Εντάξει, από τη στιγμή που είναι το VAR, είναι για να διορθώνει, ειδικά όταν πρόκειται για φάσεις που είναι πάρα πολύ οριακές.
1: Ναι, ήταν οριακές φάσεις. Δεν μπορούμε να αφήσουμε.
0: Να φταίξουμε δηλαδή τώρα το βοηθό διαιτητή και τα λοιπά. Είναι από τις περιπτώσεις, νομίζω. Εντάξει. Και κάτι άλλο λέει ο 3-10, να σε ρωτήσω για το γήπεδο. Α, μάλιστα. Είναι 4 Μαΐου τελείωνε, λέει ο διαγωνισμός. Τι έγινε με αυτό το θέμα? Νομίζω πήρε παράταση, κάνει... νομίζω.
1: Πήρε
0: παράταση ο διαγωνισμός.
1: Ναι, δεν έχουμε ακόμη κάτι νεότερο. Εντάξει, να είστε σίγουροι ότι μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και έχουμε κάτι νεότερο, θα το δώσουμε αμέσως και σε εσάς και στο φίλαθλο κύριο, γιατί είναι κάτι που απασχολεί και το αντιλαμβανόμαστε.
0: Ναι. Έγινε. Θέλεις να πεις κάτι άλλο για τον κόσμο, για το αυριανό παιχνίδι, για τη συνέχεια?
1: Εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι όλοι οι αγώνες που έχουν απομείνει είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Όχι μόνο τελικός κυπέλλου, και στο πρωτάθλημα. Ο κόσμος γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να χρησιμοποιήσει να στηρίξει την ομάδα. Όπως έκανε και στη Λεμεσό με τον Απόλλωνα και τον ευχαριστούμε που είχαν κάνει sold out. Και ελπίζω να τους δούμε όλους αύριο στο γήπεδο.
0: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Χριστόφορε. Καλή συνέχεια. Να ευχηθώ καλών υπόλοιπων. Αυτά και από πλευράς της Πάφου. Λοιπόν, θα είναι μαζί μας σε πολύ λίγο ο Ανδρέας Βιολάρης για να δώσουμε συνέχεια στην ελλαδική και διεθνή επικαιρότητα. Έχουμε απόψε και τον επαναληπτικό ημιτελικό για το Champions League. Βασικά θα μάθουμε την πρώτη ομάδα που θα δώσει το παρόν της στην Βουδαπέστη για τον τελικό της 30ης Μαΐου. Ανδρέα Βιολάρη, σε χαιρετώ.
2: Γεια Στέλλα.
0: Κάποιοι τυχεροί θα είναι εκεί. Κάποιοι θα το δουν ως συνήθως από την τηλεόραση.
2: Εντάξει, η τηλεόραση καλή είναι.
0: Ναι, φυσικά. Παρά να μην το δεις καθόλου, καλύτερα να δεις και από την τηλεόραση.
2: Το ότι θα γίνει στις 7, εσένα πώς σε βρίσκει το απόγευμα. Θα είναι απόγευμα ουσιαστικά, αργά το απόγευμα, αντί στις 10.
0: Ναι.
2: Θα είναι λίγο περίεργο.
0: Ναι, λίγο περίεργο.
2: Στην Βουδαπέστη, ας πούμε, θα είναι και 6 το απόγευμα.
0: Ναι, ας πούμε.
2: Θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί.
0: Εντάξει, το 10 θεωρώ λίγο αργά.
2: Ναι.
0: Το 9 είναι καλύτερο.
2: Ναι.
0: Ή και το 8 ακόμα. Το 7 είναι λίγο πιο νωρίς, ναι.
2: Και ας πούμε, εντάξει, τώρα θα γίνει στη Βουδαπέστη που θα είναι 6 το απόγευμα. Άλλες χώρες θα γίνει κάποια στιγμή, Αγγλία, Πορτογαλία, θα είναι 5 το απόγευμα. Θα είναι άλλη εμπειρία να δεις ένα τελικό υπό το φως της μέρας.
0: Και πάντα στο μεσημέρι παρά στο βράδυ.
2: Ναι. θα το ζήσουμε να δούμε πώς θα είναι και αυτή η εμπειρία.
0: Αυτή η απόφαση είναι το μεταξύ είναι οριστική, ενώ
2: ναι.
0: Έτσι θα γίνεται.
2: Ναι. Εκτός και αν ξέρω τα επόμενα χρόνια δουν ότι για οποιοδήποτε λόγο δεν βολεύει ή τέλος πάντων είναι καλύτερα να το επαναφέρουν σε ώρες που έχουμε
0: συνηθίσει.
2: Γιατί
0: συνεχίσει. Δεν βάζουν κατά παιχνίδια έτσι ώρα.
2: Εννοείς της κανονικής διάρκειας.
0: Ναι,
2: καλή απορία. Καλή απορία. Εντάξει, ο τελικός επειδή είναι ένα παιχνίδι, είναι ένα event που προσελκύει εκατοντάδες εκατομμύρια σε όλον τον πλανήτη. Κυρίως γι' αυτόν το έκανα. Για να βολεύει η ώρα από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Από ξέρω την Ασία μέχρι την
0: Μάλιστα.
2: Αμερική.
0: Λοιπόν, τι προβλέπεις για απόψε?
2: Ότι θα δούμε ένα παιχνίδι παρόμοιο με το πρώτο, δηλαδή κλειστό. Θεωρώ ότι η Ατλέτικο έχασε την ευκαιρία λόγω έδρας, αλλά αν θέλεις και λόγω της παρουσίας της, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο μισό του δεύτερου ημίχρονου που ήταν καλύτερη, να πάρει και έναν καλύτερο αποτέλεσμα. Φυσικά αυτό μπορεί να το πει κάποιος και για την Arsenal, η οποία προηγήθηκε, η οποία είχε γίνει την πολύ συζητημένη φάση στο τέλος με το πέναλτι που κέρδισε και το πήρε πίσω ο διαιτητής. Θα μπορούσε και αυτή να κερδίσει. Αλλά εντάξει, το 1-1 αφήνει σαφώς ανοιχτούς λογαριασμούς. Η Arsenal έχει τον πρώτο λόγο ελαιό έδρας, αλλά θα έλεγα και ψυχολογίας, επειδή προηγήθηκε για την ίδια μετά από πάρα πολύ καιρό στο 3-0 επί της Φούλα, μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, γεμάτη εμφάνιση στην έδρα της. Προέκυψαν χθες βράδυ και τα πολύ ευχάριστα νέα για την Arsenal. Θα σχολιάσουμε αργότερα με τις απώλειες της City. Οπότε όλα αυτά θεωρώ δημιουργούν έτσι ένα ιδανικό momentum για να πάει να δώσει το σημερινό παιχνίδι. Όμως η Ατλέτικο, όπως την ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια, είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Και περιμένω έτσι ένα κλειστό παιχνίδι. Πολύ πιθανό να χρειαστούν και περισσότερα από 90 λεπτά. Αλλά όμως ναι, έχει και την έδρα, έχει και την ψυχολογία, έχει και την παράδοση. Και απέναντι στις Ισπανούς γενικότερα και απέναντι στην Ατλέτικο, αν θέλει, την οποία έχει κερδίσει και στη League Phase με το Ευρύν 4-0. Φυσικά από τότε άλλαξαν πολλά πράγματα, ειδικότερα στην Ατλέτικο. Άλλο ένα παιχνίδι League Phase και άλλο επαναληπτικός ημιτελικός. Άρα ναι, με μικρό ποδάρισμα η Arsenal μεν, αλλά θεωρώ ότι η Ατλέτικο θα βάλει πολύ δύσκολα στην ομάδα του Αρτέτ.
0: Ναι. 10 η ώρα το παιχνίδι απόψε.
2: Ναι, τώρα στα αγωνιστικά ουσιαστικά έχουν από δύο απουσίες οι δύο ομάδες. Ήταν μέχρι και χθες, ξέραμε ότι ήταν εξαιρετικά αμφίβολοι ο Kai Havertz και ο Odegaard για την Arsenal. Αλλά χθες ο Arteta είπε ότι θα είναι και δύο στην αποστολή. Τώρα αν θα πάρουν χρόνο και πόσο θα το μάθουμε απόψε. Για την Ατλέτικο, η οποία έχει ξεκουράσει για αρκετούς παίχτες στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος, επιστρέφουν όλοι. Παραμένουν εκτός οι Μπάριος και ο Νίκο Γκονζάλης που έλειπαν και το προηγούμενο παιχνίδι λίμων καιρών. Άρα, εντάξει, θεωρώ είναι σχεδόν ιδανικά τα δεδομένα και για τις δύο ομάδες. Να ξεκινήσουν, παραμένουν εκτός και ο Τίμπερ και ο Μερίνο, που επίσης απουσιάζουν εδώ και καιρό, ειδικό ο Μερίνο που θα είναι με ένα σοβαρό τραυματισμό. Άρα έχουν και οι προπονητές πολλές επιλογές και βάθος, και ενδεχομένως να κριθεί και εκεί στο βάθος και πώς θα διαχειριστούν οι προπονητές αυτό το σημαντικό παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Οι απώλειες που είχε χθες η City, πάλι καλά θα μπορούσε να με κάνεις που ισοφάρισε.
2: Ναι.
0: Στο τελευταίο λεπτό εκεί στις καθυστερήσεις. Θεωρείς ότι ίσως να... πλέον να έτσι γέρνει προς την Arsenal το
2: εντάξει, πλέον είναι...
0: και με βάση και το πρόγραμμα που έχουν δηλαδή πρόγραμμα, οι δύο αυτές ομάδες.
2: Και την ξεκινάω από τη βαθμολογία ότι για, ξανά, όχι για πρώτη φορά επειδή και πριν μερικές εβδομάδες έτσι ήταν, αλλά η Arsenal έχει ξανά την υπόθεση τίτλο στα χέρια της. Δεν εξαρτάται από τα αποτελέσματα της City. Αν πάει μόνο με νίκες μέχρι το τέλος θα χτίσει το πρωτάθλημα. Κατά κάποιον τρόπο ήταν στο χέρι της. Ακόμη και αν κέρδισε η City, από την άποψη ότι θα ίσως να κρινόταν στη διαφορά τερμάτων, οπότε ήταν στα πόδια των παιχτών του αυτού να βάλουν περισσότερα τέρματα από την City. Όμως πλέον δεν χρειάζεται να βλέπουν την διαφορά τερμάτων, παρά μόνο την βαθμολογία. Το συν 5 σε αντίθεση με το συν 6 για τον γκολ που πέτυχε στην τελευταία φάση του αγώνα η City με τον Τοκούκη σοφάρισε. Αυτό που αλλάζει είναι ότι η City ελπίζει και σε μια ισοπαλία της Arsenal, ενώ σε περίπτωση ήττασης θα ήθελε να χάσει ένα παιχνίδι. Και αλήθεια είναι ότι τα παιχνίδια που απομένουν σίγουρα δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην Premier League, αλλά είναι πιο βατά από την Arsenal. Την επόμενη αγωνιστική παίζει εκτός έδρας με τη West Ham. Θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι από τα τρία που της έχουν μείνει, κυρίως λόγω της ανάγκης της West Ham για βαθμολογικό κέρδος.
0: Η West Ham αυτή τη στιγμή
2: βρίσκεται στη ζώνη του υπερασμού πλην ένα από την Tottenham, οπότε θα παίζει για τη ζωή της η West Ham. Και ακολουθούν άλλα δύο παιχνίδια με την Burnley εντός, που εύκολα δύσκολα θα το κερδίσει, δεν μπορεί να μην κερδίσει ένα τέτοιο παιχνίδι Arsenal. Και τελευταία αναγωνιστική πάει να παίξει εκτός έδρας με την Crystal Palace, η οποία Crystal Palace, αν αυτό θεωρώ θα γίνει, μεθαύριο περάσει και στον τελικό του Conference League, σίγουρα δεν θα έχει το μυαλό της αυτόν τον αγώνα. Οπότε έχει μια μοναδική ευκαιρία αυτή τη στιγμή Arsenal να κλειδώσει τον τίτλο με τρεις νίκες. Όσον αφορά την City, έχει να δώσει τέσσερα παιχνίδια. Παίζει δύο σερί εντός έδρας με Bournemouth και με Crystal Palace. Ακολουθώς έχει να δώσει τον τελικό του κυπέλου του FA Cup με την Chelsea, είναι 16 του Μάη. Και ακολουθούν τα παιχνίδια με Bournemouth εκτός και τελευταία αγωνιστική με Aston Villa εντός.
0: Μάλιστα.
2: Άρα αυτό είναι το συν 5 και η διαφορά τερμάτων έχει 4 τέρμα περισσότερα στην ισοβαθμία. Θεωρώ ότι δημιουργούν μια ιδανική συνθήκη για την Arsenal να πανηγυρίσει τίτλο μετά από 22 χρόνια.
0: Αυτή η νίκη της Νότιγχαμ χθες. Σε θυμήθηκα γιατί μου έλεγε στις προάλλες που μιλούσαμε για το conference.
2: Ναι, για το Europa.
0: Ναι, που ενώ ναι, ήταν ο αγγλικός εφήλιος και μου έλεγε ότι είναι σε φόρμα, είναι σε καλή κατάσταση. Είναι Νότιγχαμ αυτόν τον καιρό.
2: Είναι σε εκπληκτική κατάσταση. Δεν θυμίζει τίποτα την ομάδα που ταλαιπωρήθηκε σχεδόν σε όλη τη χρονιά. Συνεχόμενες νίκες με μεγάλα σκορ. Πέραν από την νίκη στο Europa League, είχαν προηγηθεί νίκες στο πρωτάθλημα 5-0 στην έδρα της Σάντερλα, είχαν κερδίσει 4 την Μπέρλι, κέρδισαν και προκρίθηκαν στον ημιτελικό επί της Πόρτο. Παίζει με φοβερή ψυχολογία.
0: Κέρδισαν χθες την Αστον Βίλα στο πρώτο,
2: ναι,
0: το 1-0.
2: Ναι. Και σε συνδυασμό με την εικόνα που βάζει η Chelsea, η οποία παρά την αλλαγή προπονητή είχε και χθες μια, ας την πούμε, βελτιωμένη εικόνα, αλλά όταν ξεκινάς και στο πρώτο λεπτό είσαι πίσω στο σκορ, γίνονται πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και όντως έφτασε στην νίκη με άνετον εντυπωσιακών τρόπων, με 3-1 και τον γκολ της Chelsea στις καθυστερήσεις. Εντυπωσιακών πάντως, σαν υποψήφιον γκολ της χρονιάς, το ανάποδο ψαλιδάκι του Ζωάο Πέδρο. Είναι μια νίκη η οποία ουσιαστικά έφερε και την παραμονή της Nottingham Forest. Είναι στο συνέξι πλέον η ομάδα του Μαρινάκη, ο οποίος ήταν και χθες στο γήπεδο. Και είναι από την άλλη ένα αποτέλεσμα το οποίο ουσιαστικά εξανεμίζει και τις τελευταίες λίγες πιθανότητες που είχε για να προλάβει την πεντάδα η Chelsea ή ακόμη και την Εξάδα, η οποία έχει προϋποθέσεις, δίνει εισιτήριο για το Champions League και θα αρκεστεί να βαλέψει για ένα εισιτήριο είτε στο Europa είτε στο Conference League η Chelsea.
0: Μάλιστα. Στην Ιταλία.
2: Είχαμε
0: παιχνίδια.
2: Στην Ιταλία.
0: Γιατί κάποιες ομάδες δεν κατεβήκαν.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέραν οι παίχτες σας δεν είχε παιχνίδια χτες. Η αλήθεια είναι ότι η Ρώμα.
0: Νομίζω δεν το ξέρα.
2: Η Ρώμα από το πρώτο λεπτό του αγώνα πήγαινε αποφασισμένη για να πάρει την νίκη. Και το έκανε έτσι εύκολα. 3-0 το ημίχρονο, 4-0 στο τέλος. Αποτέλεσμα το οποίο φαίνεται.
0: Πάλι καλά που έμεινα στο 4.
2: Ναι, όντως. Ένα αποτέλεσμα το οποίο φέρνει τη Ρώμα στο πλην 1 από την τέταρτη Juventus και θα δώσει μεγάλη μάχη για το εισιτήριο του Champions League. Και νωρίτερα, αν και προηγήθηκε η Κρεμονέζε, έχασε 2-1 από τη Λάτσιο. Αποτέλεσμα το οποίο ενδεχομένως να αποδειχθεί καταδικαστικό. Καθώς παραμένει στο πλην 4, μάλιστα, στη ζώνη του υποβιβασμού. Και θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να μείνει στην κατηγορία. Και η Σεβίλη ήταν σε πολύ δύσκολη θέση. Η νίκη της χθες με 1-0 επί της Real Sociedad, δίκαιη νίκη, ήταν πάρα πολύ καλή. Αποφασισμένη να πάρει την νίκη. Τη φέρνει πάνω από τη ζώνη του πειρασμού, όμως στο σύν 1 από τη 18η Αλαβές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Αυτά είχαμε φίλοι ακροατές. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο σε όλους. Γεια σας.

0: την αναμέτρηση, έχοντας ως στόχο να μαζέψουν όσους περισσότερους βαθμούς μέχρι το τέλος της σεζόν. Πλάνο χωρίς τους Ευάντερο Σεμέδο, Κουλιμπαλή και Παναγιώτη Ανδρέου κατά Στρόνιο Μπέρκ, ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Νικόλα Παναγιώτου. Σε αναμονή για τις εξελίξεις με τα συμβόλαια των Μαέ, Σεμέδο, Τάνκοβιτς και Φαμπιάνο, ερωτηματικό και το μέλλον του Γιόβετιτς, για τον οποίο μέσα στη Σερβία αναφέρουν πως θα βρίσκεται στο στόχαστρο της Παρτιζάν για τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Σύντομα αναμένεται η ενημέρωση σχετικά με τα εισιτήρια του αγώνα της Κυριακής κόντρα στην ΑΕΚ, με το τέλος του οποίου θα πραγματοποιηθεί και η τελετή απονομής του τίτλου στους πρωταθλητές. Εμείς έχουμε την καλή διάθεση να βοηθήσουμε στο να έρθει περισσότερος κόσμος της Ομόνιας στο παιχνίδι της Κυριακής, η αναφορά του εκπροσώπου τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκου Δημητρίου. Αποφασίζει η αστυνομία για το κατά πόσο μπορούν να συνυπάρξουν στο νότιο πέταλο οι οπαδοί και των δύο ομάδων. Κρατάμε αρκετά θετικά στοιχεία από την αναμέτρηση κόντρα στον Απόλλωνα. Οι λεπτομέρειες δεν ήταν με το μέρος μας. Αδικήσαμε τους εαυτούς μας στην φετινή σεζόν. Η ομάδα χρειάζεται να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦΟΥ, Χριστόφορος Ματθαίου. Δεν υπολογίζεται εν ώψη Ομόνιας ο τιμωρημένος Λούκασεν. Δύσκολα θα προλάβει ο Γκόρτεν. Αραμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Μπρούνο, που δύσκολα θα προλάβει το αυριανό παιχνίδι. Θέμα ετοιμότητας η επιστροφή του Νταβίτ Κολτάρ. Ήταν το χειρότερο δυνατό σενάριο για μας η ήττα κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Δεν μπορέσαμε να παρουσιαστούμε με βάση τις δυνατότητές μας. Είμαστε αναγκασμένοι να ψάξουμε τους βαθμούς της νίκης στο αυριανό παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα για να κλειδώσουμε και το ευρωπαϊκό εισιτήριο, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου, τονίζοντας πως δεν έχει προχωρήσει τίποτα σε σχέση με τον προγραμματισμό της νέας σεζόν. Δεν υπολογίζονται εν ώψη Απόλλωνα η Ρούπιο και Γκουρφιγκέλ. Τον Απόλλωνα βρίσκονται σε αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Μάρκες. Δεν υπολογίζονται Βούρος και Σμέρχαλ, αμφίβολοι οι Βάισπεκ και Σπολιαρίτς. Στο ΑΠΟΕΛ, στη σημερινή τελευταία προπόνηση, αναμένεται να ξεκαθαρίσει η ετοιμότητα των Ρώσα και Κατιρτζή εν ώψη Άρη. Δεν υπολογίζονται οι Μάγερ, Σταφυλίδης, Μπέλετς και Χριστοδουλού. Όπως αποκάλυψε σε μέσα της Ρωσίας ο Γενικός Διευθυντής του Άρη, Παύελ Γκόκνιτζε, ο Αλεξάνδερ Κακόριν αναμένεται να αποχωρήσει από την ομάδα της Λεμεσού στο τέλος της σεζόν. Εν ώψη από ΕΛ δύσκολα θα προλάβει ο Γιανγκό, αμφίβολος ο Λελέ. Δεδομένη θεωρείται η ανανέωση της συνεργασίας της ΑΕΛ με τον Ούγκο Μαρτίνς, με την ομάδα της Λεμεσού να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Πορτογάλο τεχνικό. Ριζικές αλλαγές αναμένονται στο ρόστερ της, καθώς όλοι οι ποδοσφαιριστές των οποίων τα συμβόλαια ολοκληρώνονται με το τέλος της σεζόν αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν. Παραμένει στην ΑΕΛ ο Γκλάσβιτς, δύσκολη η περίπτωση Σαββό. Στο στόχαστρο, η Ταβάρης και Πηλέας, με την ομάδα της Λεμεσού να αναμένεται πως θα προχωρήσει σε περισσότερες από 10 μεταγραφές. Στις 2 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου, που είναι μάλιστα και εκλογική. Στην Ανόρθωση συνεχίζεται η προετοιμασία εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην ΕΝΗ Ύψωνα. Αναμονή για την απόφαση του ΚΙΚΟ για ό,τι αφορά την ανανέωση του συμβολέου του.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Βγαίνει σήμερα το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Champions League, με την Arsenal να υποδέχεται στις 10 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1 στο πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία και επιδιώκουν σήμερα να πανηγυρίσουν την νίκη που θα τη στείλει στον τελικό της διοργάνωσης. Τηλεοπτική μετάδοση από τη Cita Vision. Νίκη που θα του δώσει εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας ψάχνει ο Ολυμπιακός στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Μονακό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 στη σειρά. Τζάμπολ στις 8:45, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, η Manchester City ήρθε σε συμφωνία με τον Phil Foden για επέκταση της συνεργασίας τους για τα επόμενα 4 χρόνια. Παρελθόν από τον πάγκο της Χετάφε αναμένεται να αποτελέσει με το τέλος της σεζόν ο Χωσέ Μπορδάλας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sport.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
3: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
4: They were going to hit our allies first.
5: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου

0: το καθημερινή.com.cy.
1: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
2: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά!
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Jackpot στον Joker. 8.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
7: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εφισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
6: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
5: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
9: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
11: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy /business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
12: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Τρίτη σήμερα, 5 Χιωμάη, η ώρα είναι 12 και 11 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή για σήμερα, ο Ριάννα Παπαντονίου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου στο στούντιο Μάκη Αντωνίου. Θα δούμε και σήμερα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Πάμε να μιλήσουμε με τη Λειτουργό Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών αρχηγά, την κυρία Μαργαρίτα Κυριάκου, σε σχέση με την επέκταση του στεγαστικού σχεδίου παραχώρησης οικονομικής βοήθειας για νέους και νεαρά ζευγάρια μέχρι 41 ετών. Κυρία Κυριάκου, καλώς σας μεσημέρι.
13: Καλώς σας μεσημέρι, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
12: Εμείς πείστε μαζί μας για να εξηγήσουμε το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η επέκταση, γιατί με ρωτούσαν από χθες αν θα μπορούν ζευγάρια να θέσουν εκ νέου αίτημα. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
13: Όχι.
12: Δεν είναι επέκταση ουσιαστικά, είναι κάλυψη των αναγκών.
13: Δεν είναι επαναπροκήρυξη, είναι επιπρόσθετη παροχή επιδότησης σε περιπτώσεις δικαιούχων που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση μέχρι τις 30 Νοεμβρίου που ήταν η διάρκεια του σχεδίου, και οι αιτήσεις τους έχουν παραλευθεί, έχουν αξιολογηθεί θετικά. Ωστόσο δεν υπήρχαν τα χρήματα για να λάβουν τη χορηγία, είχαν υπερκαλυφθεί οι 400 περιπτώσεις που ήταν ο αρχικός στόχος του σχεδίου, και πλέον μέσα από διάφορες εξοικονομήσεις που έγιναν από άλλα κονδύλια του Υπουργείου Εσωτερικών, κατέστη εφικτό να συγκεντρώσουμε ένα ποσό περίπου 10 εκατομμυρίων, όπου θα διατεθεί τώρα για αυτές τις 277 περιπτώσεις που η αξιολόγηση τους ήταν θετική, και λόγω έλλειψης δεν θα εγκρίνονταν, λόγω έλλειψης των χρημάτων, ενώ τώρα ήταν θα τους δώσει ευκαιρία.
12: Ήταν θέμα ποιος κατέθεσε πρώτος, δηλαδή εγκρίθηκαν οι πρώτες, ήταν χρονικό το ζήτημα.
13: Ναι, ήταν με βάση χρονολογική, με σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης. Για να είναι και πιο δίκαιο, για να εγκριθούν οι πρώτες 400 αιτήσεις, είχαν εξεταστεί γύρω στις 600, κάποιες δεν πληρούσαν τα κριτήρια και άρα απορρίφθηκαν, και οι υπόλοιπες εγκρίθηκαν και στους περισσότερους έχουν ήδη δοθεί και τα χρήματα.
12: Αυτοί τώρα που θα συμπεριληφθούν έχουν ενημερωθεί ότι τι ήταν μέχρι τώρα η ενημέρωση, ότι δεν είσαστε εντός του προγράμματος, τι ήταν?
13: Όχι, δεν είχαν λάβει καθόλου ενημέρωση, γιατί γινόταν αυτή η προσπάθεια που σας ανέφερα για να βρούμε επιπρόσθετο κονδύλι για να μπορέσουμε να καλύψουμε και αυτές τις περιπτώσεις για να μην αδικηθούν. Άρα τις επόμενες εβδομάδες οι επαρχιακές διοικήσεις αρχίσουν να ενημερώνουν, αποστέλλοντας τους επιστολές προέγκρισης τις 277 αυτές περιπτώσεις, έτσι ώστε στη συνέχεια οι δικαιούχοι να αποταθούν σε τραπεζικά ιδρύματα για να εξασφαλίσουν τη δανειοδότηση για το υπόλοιπο ποσό που θα απαιτηθεί για την ανέγερση του σπιτιού τους. Να προσκομίσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
12: Να προχωρήσουν στη διαδικασία που ήταν.
13: Ναι.
12: Όσοι δεν εγκρίθηκαν για συγκεκριμένους λόγους έχουν ενημερωθεί? Δηλαδή απλά το ρωτάω σε σχέση με το όσοι δεν έλαβαν καμία απάντηση να περιμένουν θετικό αποτέλεσμα, είναι και αυτοί που ακόμη πιθανώς να μην εγκριθούν?
13: Ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποιες αιτήσεις που εξετάστηκαν μετά από την αρχική επιδότηση, μαζί με αυτές τις 277 αιτήσεις που εγκρίνονται τελικά, και να μην πληρούσαν τα κριτήρια. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι περισσότεροι έχουν ενημερωθεί με επιστολή ότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις του σχεδίου, και άρα δεν θα λάβουν τη χορηγία. Και εντάξει, οι ελάχιστοι που έχουν μείνει θα ενημερωθούν τώρα μαζί με τους υπόλοιπους. Εκτιμούμε ότι η ενημέρωση θα γίνει είτε για τους θετικά αξιολογημένους είτε για τους αρνητικά, θα γίνει μέχρι τον Ιούνιο, διότι οι επαρχιακές διοίκησεις είναι τώρα και σε διαδικασία προετοιμασίας για τις βουλευτικές εκλογές.
12: Άρα μετά τις εκλογές
13: θα αρχίσουν σταδιακά να αποστέλλονται, αλλά να ξέρουν οι δικαιούχοι ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία τον Ιούνιο.
12: Όσοι απορρίφθηκαν, πιθανώς και να ήταν για έλλειψη κάποιου εγγράφου ή μιας λαθασμένης διαδικασίας, τους δόθηκε η ευκαιρία να διορθώσουν άμα ήταν πράγματα διαδικαστικά? Δηλαδή απορρίφθηκαν αυτοί που ουσιαστικά για οικονομικούς λόγους δεν είχαν δικαίωμα?
13: Όσοι δεν είχαν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, υπήρξε επικοινωνία από τις επαρχιακές διοικήσεις που τους ζήτησαν να προσκομίσουν όσα έγγραφα υπολείπονταν, και στη συνέχεια αξιολογήθηκαν. Άρα όσοι
12: έχουν απορριφθεί λόγω των...
13: για τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του σχεδίου. Ναι.
12: Αφού είναι ένα σχέδιο το οποίο υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, δεν υπάρχει προσπάθεια να επεκταθεί ουσιαστικά, με την έννοια να ανοίξει εκ νέου? Δεν υπάρχει το κονδύλι, το οικονομικό, φαντάζομαι, τι γίνεται?
13: Όχι, ο κυριότερος λόγος που και ο αρχικός αριθμός ήταν τα 400 περιπτώσεις είναι διότι αυξάνοντας την επιδότηση προς τους πολίτες αυξάνεται η ζήτηση κατοικιών. Τη στιγμή που η προσφορά δεν έχει ακόμη αυξηθεί σε αντίστοιχο επίπεδο με τη ζήτηση, αυξάνοντας μόνο τη ζήτηση σημαίνει ότι προκαλούμε πιέσεις στην αγορά, αυξάνουμε τις τιμές των κατοικιών, με αποτέλεσμα να εντείνεται το στεγαστικό πρόβλημα. Άρα είναι μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική. Μαζί είναι δύο οι πυλώνες. Ο ένας είναι της αύξησης του οικιστικού αποθέματος μέσω άλλων σχεδίων που ήδη υλοποιούνται και είναι σε πολύ καλό ρυθμό. Και από την άλλη είναι η ενίσχυση της αγοραστικής δυνατότητας των πολιτών, στον οποίο πυλώνα αυτό εμπίπτει και το σχέδιο της ενίσχυσης των νέων κάτω των 41 ετών. Άρα συνδυαστικά πρέπει να αντιμετωπίζεται το στεγαστικό, όχι μόνο να δίνουμε χορηγίες, διότι όπως εξηγήσαμε αυτό προκαλεί περισσότερη ζήτηση τη στιγμή που σε επίπεδο προσφοράς δεν μπορεί ακόμα να ανταποκριθεί η αγορά.
12: Άρα περισσότερη ζήτηση αυτή την ώρα δεν θα μπορούσε να γίνει, γι' αυτό και δεν ανοίγει εκ νέου το συγκεκριμένο σχέδιο, για να αντιληφθούμε.
13: Ναι,
12: και ο κόσμος
13: είναι...
12: επειδή με ρωτά γιατί, αφού ήταν τα νέα ζευγάρια και θέλει το κράτος να τα στηρίξει. Ναι.
13: Είχαμε λάβει για 400, για 400 εγκρίσεις, είχαμε λάβει 1018 αιτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι όντως το σχέδιο αυτό είχε επιτυχία.
12: Ναι.
13: Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σε εξέλιξη τα στεγαστικά σχέδια ορεινών ακριτικών μειονεκτικών περιοχών και περιοχών της Υπαίθρου, τα οποία θα είναι ανοιχτά μέχρι το τέλος του 2027. Είχαμε νέα προκήρυξη φέτος με αναθεωρήσεις, που στα σχέδια αυτά να πούμε ότι προβλέπονται και αυξημένα ποσά επιδότησης όταν πρόκειται πάλι για νέους κάτω των 41 ετών.
12: Δεν υπάρχει, είναι δύσκολο να υπάρξει ενδιαφέρον, με την έννοια ότι είναι και άλλοι παράγοντες που προβληματίζουν περισσότερο τους πολίτες για να κάνουν το σπίτι τους στα ορεινά. Είναι πολλά παράλληλα πράγματα, γι' αυτό ρωτάω,
13: ναι,
12: υπάρχει ενδιαφέρον ή είναι μεμονωμένοι?
13: Όχι, υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά τα σχέδια. Να πούμε μόνο ότι ακριτικές περιοχές βρίσκονται και εντός δημαρχούμενων περιοχών.
12: Ναι,
13: για παράδειγμα,
12: στη
13: Λευκοσία, σε περιοχές της Αγλαντζάς, στο Καϊμακλή, σε διάφορες περιοχές της Λευκοσίας.
12: Ναι.
13: Ακριβώς, στη Δερίνια υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα σχέδια αυτά. Άρα δεν
12: εξετάζονται, άρχισαν και εξετάζονται αιτήσεις σε αυτό το σχέδιο?
13: Ναι, παραλαμβάνονται αιτήσεις. Είχε ανοίξει από τις αρχές Μαρτίου και συνεχώς εξετάζονται από τις επαρχιακές διοικήσεις οι αιτήσεις αυτές.
12: Μάλιστα.
13: Πρόκειται για επαναπροκήρυξη. Να θυμίσουμε ότι είχαμε βάλει κάποιους αναθεωρημένες προϋποθέσεις, αναθεωρήσαμε κάποιες προϋποθέσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις, το σημαντικότερο που κάναμε είναι ότι για πρόσφυγες αιτητές των σχεδίων αυτών θα δίνεται πλέον 20% επιπρόσθετη χορηγία, ενώ συνδυάζονται τα στεγαστικά σχέδια με τα σχέδια επιδότησης για την ενέργεια που υλοποιείται το Υπουργείο Ενέργειας, ενώ προηγουμένως ήταν είτε το ένα είτε το άλλο, με αποτέλεσμα να χάνουν ένα από τα δύο οι δικαιούχοι. Πλέον συνδυάζονται και μπορούν να επωφεληθούν και από τα δύο.
12: Άρα να το ψάξουν οι ενδιαφερόμενοι και αυτό το σχέδιο που τρέχει τούτη την ώρα, για να προχωρήσουν την διαδικασία.
13: Ναι. Μια τελευταία διευκρίνηση για το σχέδιο για τους νέους, γιατί λαμβάνουμε και εμείς από χθες.
12: Λαμβάνετε και εσείς, είναι τεράστιο, ναι, αλήθεια. Δεν είναι.
13: Δεν ξανανοίγει.
12: Μάλιστα,
13: το σχέδιο για αιτήσεις.
12: Μην κατατίσετε καμιά αίτηση, μην
13: το μόνο
12: ψάξετε.
13: Ναι. Όσες αιτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί και ήδη εξεταστεί και κρυφή θετικά αξιολογημένες.
12: Ναι. Γι' αυτό ήθελα περισσότερο σε σχέση με αυτό, γιατί μας ρωτάνε συνεχώς. Και ευχόμαστε μελλοντικά να αλλάξει η εικόνα της αγοράς και να μπορέσει φυσικά το Υπουργείο να στηρίξει και άλλα ζευγάρια. Είναι πολύ φυσικά σημαντικό.
13: Φυσικά τα σχέδια πολεοδομικών κινήτρων που επίσης εφαρμόζονται έχουν αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον από τους επαγγελματίες ανάπτυξης γης. Εκτιμούμε ότι με βάση τις αιτήσεις που έχουμε ότι την επόμενη διετία θα παραχθούν περίπου 2.500 μονάδες που θα μπουν στην αγορά κατοικίας. Επομένως με αυτόν τον τρόπο αυξάνουμε την προσφορά και θα μπορούμε να εξετάσουμε πιο εύκολα άλλα σχέδια που αφορούν την ενίσχυση των πολιτών με οικονομική βοήθεια. Άρα θα αυξήσουμε την προσφορά για να έρθει να φτάσει στη ζήτηση.
12: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κυρία Κυριακού. Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ. Αυτά από το Υπουργείο Εσωτερικών, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους χτινοτρόφους, οι οποίοι απόψε αποφασίζουν αν θα προχωρήσουν σε περαιτέρω μέτρα. Κρατάω μια υποσημείωση ότι το μεσημέρι επιστρέφει, αυτή την ώρα είναι στο αεροπλάνο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και επιστρέφει. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι, δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια επικοινωνία, γιατί χθες δεν μπορούσε, δηλαδή και διαδικαστικά δεν μπορούσε και υπουργός υπήρχε το... η άτυπη σύνοδος του Υπουργείου της και ο πρόεδρος έλειπε εκτός, νομίζω και διαδικαστικά δεν μπορούσε να γίνει μια συνάντηση. Είναι μαζί μας η καλή συνάδελφος η Ραφαέλα Δημητριάδου. Καλό μεσημέρι, Ραφαέλα.
14: Καλό μεσημέρι, Ολιάνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
12: Το είπα αυτό πω... γιατί ήταν το τελεσίδικο, έτσι, τελεσίγραφο, με συγχωρείς, με την έννοια ότι αφού δεν είχαν απάντηση χθες, σήμερα συνεδριάζουν για να πάρουν μέτρα.
14: Ναι, πάντως εμείς όταν επικοινωνήσαμε με τους
12: κτηνοτρόφους... Λίγο πιο δυνατά, Ραφαέλα μου, να σε ακούμε.
14: Οριάννα, με ακούτε τώρα?
12: Ναι, ευχαριστούμε. Ναι. Λοιπόν.
14: Εμείς επικοινωνήσαμε με τους κτηνοτρόφους και μας είπαν πως μέχρι στιγμής δεν έχει επικοινωνήσει κανείς μαζί τους, ούτε από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, ούτε και ο πρόεδρος, αλλά όπως είπες και εσύ, έλειπε στο εξωτερικό ούτως ή αλλιώς. Να πούμε πως απόψε συνεδριάζουν εκτός και αν αλλάξει κάτι, mm-hmm. που σύμφωνα με το ρεπορτάζ εγώ δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, για να είμαι ειλικρινής. Είναι 250 μέλη τώρα, τα μέλη του συνδέσμου, ο οποίος δημιουργήθηκε πριν από μία εβδομάδα η Φωνή των Κτηνοτρόφων και αναμένεται απόψε να ακούσουν αυτά που έχουν να τους πούν οι εκπρόσωποι τους, γιατί εκπροσωπούνται από κάποια άτομα τα οποία θα τους πούν τις θέσεις τους, και μεταξύ αυτών είναι το κλείσιμο δρόμων, ακόμα και το κλείσιμο των πόλεων έχουν σκεφτεί. Δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνει αυτό και τι σκέφτονται οι
12: εισόδους, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ότι υπάρχει για μια σκέψη να παραδώσουν τα εκλογικά τους βιβλιάρια για να μην πάνε να ψηφίσουν.
14: Ναι. Ναι. Είπαν ότι θα κατευθυνθούν προς τη Βουλή, το Προεδρικό και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Χθες το ρεπορτάζ μας, συγγνώμη, έλεγε πως σκέφτονται και το κλείσιμο των λιμανιών ή και των αεροδρομίων, και είναι κάτι που αποφάσισαν πως δεν θα το κάνουν για να μην ταλαιπωρήσουν κόσμο, όπως έχουν πει, τους τουρίστες. Εντάξει, ο κόσμος έτσι αλλιώς, αν κλείσουν οι κύριες αρτηρίες του αυτοκινητόδρομου, θα ταλαιπωρηθεί. Αυτό είναι αναπόφευκτο.
12: Ναι.
14: Το είδαμε και πριν.
12: Και συνεχίζουμε το ίδιο αίτημα, Ραφαέλα, ότι θέλουν να σταματήσουν οι θανατώσεις. Εκεί
14: αυτό
12: είναι
14: που
12: το κλειδί.
14: Ζητούν είναι, ναι, αυτό είναι το κύριο αίτημα τους. Έχουν πει ακόμα 3-4 αιτήματα, αλλά το βασικό αίτημά τους είναι να σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων. Και όπως μας ανέφεραν, έχουν μιλήσει και με αρμόδιους στο εξωτερικό, όπως κτηνιάτρους, για παράδειγμα, και τους έχουν πει ότι υπάρχει ένα παραθυράκι, ούτως ώστε να γίνει μια εξαίρεση από το πρωτόκολλο. Βέβαια, αυτό εμείς δεν το γνωρίζουμε, αυτό μας ανέφεραν.
12: Και άλλο να μιλά ένας επαγγελματίας, και άλλο να μιλούν εκπρόσωποι ναι, των οργάνων που αποφασίζουν. Είναι πολύ, ο ένας επαγγελματίας θα πει τη γνώμη του. Το θέμα είναι τι λένε τα όργανα τα οποία αποφασίζουν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Ακριβώς. Ωραία, να πούμε πως αύριο, μετά την απόψινη συνέδρια που θα έχουν, θα εκδώσουν δελτίο τύπου, στο οποίο θα ανακοινώσουν και το τι αποφάσισαν.
12: Και θα αναμένουμε, σου είπα, κρατάω μια μικρή αισιοδοξία ότι πιθανώς και να υπάρχει μια συνεννόηση. Βέβαια, να κρατήσουμε και την άλλη...
14: Αυτές, πες μου. Ναι, πες. όλες αυτές τις μέρες, όπως ενημερωνόμαστε, δεν επικοινωνήσε κανείς μαζί τους, ούτως ώστε να έρθουν σε επικοινωνία για να τα βρουν οι δύο πλευρές. Όμως να πούμε και τη μέρα που έγινε η διαμαρτυρία, την περασμένη Πέμπτη, την προπερασμένη Πέμπτη, συγγνώμη, είχαν επαφή με την Υπουργό Γεωργίας, μια πολύ ωραία συζήτηση και πάλι δεν κατέληξαν κάπου. Ναι. Δηλαδή αυτό που θέλουν να ακούσουν οι κτηνοτρόφοι είναι πώς θα αιτηθούμε τις μη θανατώσεις ζών. Και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση...
12: Δεν μπορεί να κινηθεί, είμαστε ειλικρινείς.
14: Άρα και να υπάρξει επικοινωνία... Μπορεί και να μην βγει τίποτα.
12: Ναι, και θέλουν βέβαια, βάζουν και το θέμα των αποζημιώσεων, και αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει. Ίσως εκεί πρέπει να δώσουν τώρα περισσότερη έμφαση και στο Υπουργείο, τώρα με τα λίγα που αντιλαμβανόμαστε εμείς.
14: Ναι, έχει και κάποιους που λένε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρουν οι αποζημιώσεις όμως.
12: Ναι.
14: Δεν είναι τα χρήματα που μας ενδιαφέρουν.
12: Είναι ιδιαίτερα έντονη η φτηνοτρόφη αυτή.
14: Αν χάσουμε τα ζώα μας, λένε, δεν μας ενδιαφέρουν τα χρήματα.
12: Ναι, έντονη αφήνουν εκτός και τις οργανώσεις. Αυτή την ώρα και γενικά λένε ότι δεν θέλουν δίπλα τους ούτε κόμματα ούτε οργανώσεις, είναι μόνοι τους και προχωρούν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Τα βάζουν με όλους.
14: Ναι, γιατί λένε ότι τους άφησαν όλοι μόνους τους, και για τις αγροτικές οργανώσεις μας ανέφεραν πως πίστευαν ότι θα τους στηρίξουν. Όμως δεν τους στήριξαν, όπως μας είπαν. Παρ' όλα αυτά, οι αγροτικές οργανώσεις έστειλαν μια επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον οποίο ζητούσαν ξανά αν μπορούν να σταματήσουν, να θέσει το αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσουν οι θανατώσεις. Αυτό που δεν έκαναν οι αγροτικές οργανώσεις είναι να λάβουν μέρος στις κοινοτοποιήσεις, και ο λόγος, όπως εξήγησαν, είναι για να μην διασπείρουν τον ιό.
12: Ναι. Θα δούμε το επόμενο 24ωρο μέχρι που μπορούν να φτάσουν και ποιες κινήσεις μπορεί αυτή την ώρα να κάνει η κυβέρνηση. Να πούμε ότι υπάρχει και μία πλέον, δεν θα την πω αντιπαράθεση, αλλά υπάρχει και μία ένταση σε σχέση με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και πώς να διαχειριστούν τις επόμενες μέρες. Το αντιλαμβανόμαστε και μέσα από δηλώσεις και μέσα από μη δηλώσεις, θα έλεγα καλύτερα.
14: Από μη δηλώσεις
12: αυτή την ώρα, περιμένοντας ίσως μία τοποθέτηση πλέον πολιτική από πλευράς της κυβέρνησης ή από πλευράς της Υπουργού Γεωργίας, και θα πρέπει να γίνει το επόμενο 24ωρο. Θα το επιδιώξουμε και εμείς και θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ραφαέλα. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά από την Ραφαέλα. Να δούμε τι θα γίνει με τους κτηνοτρόφους. Αλλάζω θέμα. Επιστρέφουμε στο ζήτημα το οποίο συζητάμε. Νομίζω ότι διαφοροποιούνται τα δεδομένα κάθε φορά, και ενώ στόχος είναι να υπάρξει μια θετική κατάληξη, ένα συμβιβασμός ουσιαστικά των πλευρών, φαίνεται ότι για άλλη μια φορά να βρισκόμαστε σε οριακό σημείο σε σχέση με την εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υπάρχουν οι αλληλοκατηγορίες και υπάρχει και η τοποθέτηση. Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης. Σε τέτοιο πλέον επίπεδο έχουν φτάσει οι τοποθετήσεις, αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στον κόλπο ή στα στενά όρμους. Έχουμε μαζί μας, για να μας βοηθήσει για τις εξελίξεις τις οποίες και παρακολουθεί, τον πολιτικό επιστήμονα, διεθνολόγο, τον Θεόδωρο Τσίκα, και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι.
15: Γεια σας από την Αθήνα.
12: Για άλλη μια φορά φαίνεται να υπάρχει ζήτημα για την εκεχηρία, ή μέσα σε μία συζήτηση που δίνω και παίρνω υπάρχει και αυτή η παράμετρος, ότι πρέπει λίγο να εντείνουμε τις προσπάθειες.
15: Είναι ένα bras de fer.
12: Μάλιστα.
15: Είναι ένας διαγωνισμός πιέσεων και διαπραγματεύσεων. Η κάθε πλευρά προσπαθεί να φτάσει στα όρια της την άλλη. Και είναι επίσης και ένας διαγωνισμός και διαγωνισμός γοήτρου.
12: Ναι.
15: Ενός γοήτρου και στο εσωτερικό της κάθε χώρας,
12: ναι,
15: αλλά και στο διεθνή περίγυρο, όπου θέλουν να δείξουν ότι είναι ισχυρές και ότι οι συμμαχίες τους μπορούν να βασίζονται στις ίδιες. Επομένως, σε αυτήν την ένταση, την εναλλαγή ανάμεσα στη διαπραγμάτευση και την ρητορική ένταση, μπορεί να υπάρξει μία τρεβή. Εγώ δεν θα εκπλαγώ αν δούμε κάποια μεμονωμένα χτυπήματα. Δεν νομίζω όμως ότι θα είναι εύκολο να φτάσουμε στην πλήρη σύγκρουση όπως είχαμε δει επί 50 μέρες.
12: Σε μια σύγκρουση που τη δεδομένη στιγμή νομίζω δεν θα έχει νικητές και ηττημένους. Τα πράγματα είναι οριακά, έτσι.
15: Η δυσκολία είναι ότι

0: κάθε πλευρά θεωρεί ότι έχει νικήσει.
1: Ναι.
0: Θεωρεί αυτή νικήτρια. Και από τη στιγμή που το θεωρείς αυτό, δεν μπορείς να κάνεις τις απαιτούμενες κινήσεις και τους απαιτούμενους συμβιβασμούς για να βρεθεί μια ισορροπημένη λύση.
1: Τη δεδομένη στιγμή όμως, τα δύο μεγάλα ζητήματα, με πρώτο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, υπάρχει πρόοδος σε σχέση με, με την απόφαση την αποδεχτή και από τις δύο πλευρές που μπορεί να υπάρξει?
0: Με βάση όσα γνωρίζουμε,
1: ναι,
0: οι προτάσεις και οι αντιπροτάσεις που έχει καταθέσει το Ιράν δεν περιλαμβάνουν καθόλου το θέμα του πυρηνικού προγράμματος. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι λέει το Ιράν? Το Ιράν λέει ότι θα κάνουμε τώρα ειρήνη, όχι απλώς η Συρία, θα κάνουμε ειρήνη και μετά θα συζητήσουμε για ένα μήνα, ας πούμε, διαπραγμάτευση για την ειρήνη με αμοιβαίο άνοιγμα των στενών του Ορμούς και μετά άλλο ένα μήνα θα αρχίσουμε να συζητάμε τα θέματα του πυρηνικού προγράμματος. Αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι αν ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, ειδικά από την αμερικανική πλευρά, δεν θα υπάρχει μοχλός πίεσης προς το Ιράν για να προσέλθει με κάποιες συμβιβαστικές προτάσεις στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος. Επομένως, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόοδος στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος, δεν είναι δυνατόν ο Τραμπ να συμφωνήσει σε οποιαδήποτε τέτοια λύση. Αυτό είναι, νομίζω, αυτή τη στιγμή το κεντρικό ζήτημα.
1: Και είναι αδιέξοδο όπως τα παρακολουθούν. Μακάρι να διαφοροποιηθούν, αλλά είναι εντελώς σε διαφορετική επίπεδα που κινούνται οι δύο πλευρές ως προς το συγκεκριμένο θέμα.
0: Αυτή τη στιγμή πράγματι φαίνεται ότι είναι αδιέξοδο. Βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι παράλληλα με τις δηλώσεις και,
1: ναι,
0: τις εντάσεις και τη ρητορική, υπάρχουν υπόγειοι διάβλοι επικοινωνίας και όχι μόνο υπόγειοι. Υπάρχουν και μη υπόγειοι με την έννοια της μεσολάβησης, ας πούμε, του Πακιστάν, το οποίο λαμβάνει και μεταφέρει τις προτάσεις της μιας πλευράς στην άλλη. Υπάρχει μια πιθανότητα να υπάρξει μια λύση, αλλά εδώ πέρα η λύση πρέπει να θεωρείται με αλφαγιώτα στο τέλος από την κάθε πλευρά ότι είναι πολιτικά διαχειρίσιμη. Δηλαδή, ο Μεν Τραμπ να πει ότι, κοιτάξτε, εγώ έκανα όλη αυτή τη φασαρία, αλλά να, έφερα μία πρόταση που επιλύει κατά κάποιο τρόπο το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος, το δε Ιράν να πει ότι ναι, εμείς αντισταθήκαμε και δεν ανατραπήκαμε και επομένως έχουμε νικήσει και επιβάλαμε στους άλλους κάποιους όρους. Αλλά φαίνεται ότι το σημείο της πολιτικής ισορροπίας,
1: mm-hmm,
0: δεν έχει φανεί ακόμη. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτήν την ένταση και αυτούς τους διαγωνισμούς που παρακολουθούμε.
1: Υπάρχει χώρα, δύναμη η οποία μπορεί να θέσει κάποιους όρους για να συμβάλλει σε αυτή την διαπραγμάτευση?
0: Για το Ιράν θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο η Κίνα.
1: Ναι.
0: Γιατί? Διότι η Κίνα είναι αυτή τη στιγμή ίσως και ο σημαντικότερος σύμμαχος του Ιράν. Τους έχει παράσχει και τεχνολογία η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για ειρηνικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς. Αγοράζοντας το πετρέλαιο του Ιράν, το τροφοδοτεί, όσο τουλάχιστον περνάει, το τροφοδοτεί με κάποια οικονομική, ας πούμε, συνεισφορά, αλλά και η ίδια θέλει σταθερότητα στην περιοχή και άνοιγμα του στον Νότο Ορμούς, διότι και αυτή έχει ανάγκη το πετρέλαιο, τα πετρελοειδή που έρχονται από το Ιράν, πόσο μάλλον που έχει χάσει την πηγή της Βενεζουέλας μετά την αμερικανική επέμβαση και την απαγωγή του Μαδούρο. Επομένως, η Κίνα θα είχε συμφέρον αλλά και δυνατότητα να παρέμβει στην Ιρανική ηγεσία.
1: Δεν φαίνεται να το κάνει έτσι αυτή την ώρα,
0: ναι,
1: ιδιαίτερα.
0: Ακριβώς.
1: Για πείτε μου γιατί.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρουμε αν έχει την πολιτική βούληση να το κάνει. Κοιτάξτε, εδώ πέρα όλες οι κινήσεις που έχει κάνει κατά βάση ο Τραμπ,
1: ναι,
0: εκτός από αυτά που αφορούν την Ευρώπη και τα παρακολουθούμε, έχουν κυρίως σχέση έμεσα με την Κίνα. Δηλαδή, όπως σας είπα, η Βενεζουέλα,
1: ναι,
0: το Ιράν, άλλες κινήσεις, χωρίς να χτυπάει την Κίνα, την περιορίζει. Φαίνεται ότι επίκειται μια συνολική διαπραγμάτευση και για εμπορικά και οικονομικά ζητήματα που έχουν σχέση με τους δασμούς κλπ. Αλλά φαίνεται και για γεωπολιτικά ζητήματα ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Κίνα, ειδικά εν ώψη της συνάντησης που θα έχει ο Τραμπ ταξιδεύοντας στο Πεκίνο στα μέσα Μαΐου, εάν βέβαια

0: αυτή η γίνει, ναι. Διότι ήταν να γίνει νωρίτερα, λόγω του ότι δεν είχε τελειώσει ο πόλεμος, την ανέβαλε ο Τραμπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα επισκεφθεί την, που θα επισκεφθεί την Κίνα και θα συναντηθεί με τον Σι, τον Σι Τζινπίνγκ, τον ηγέτη της Κίνας. Άρα φαίνεται ότι όλα αυτά τα επιμέρους χρησιμοποιούνται από τις δύο πλευρές ως μοχλή πίεσης και διαπραγμάτευσης προς την άλλη.
1: Ναι.
0: Οπότε πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα το χειριστούν αυτό το ζήτημα.
1: Και η Ευρώπη είναι απλώς παρατηρητής του την ώρα.
0: Κοιτάξτε, η Ευρώπη δεν ήθελε να συμμετάσχει στην πολεμική αναμέτρηση, διότι όπως ορθώς κατά τη γνώμη μου είπε, πρώτον είναι μια πολεμική αναμέτρηση η οποία δεν συμβαδίζει με το διεθνές δίκαιο, υπό την έννοια ότι δεν είχε πάρει την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά κυρίως διότι παρότι θεωρεί ότι υπάρχει ζήτημα με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, θεωρεί ότι η πολεμική αναμέτρηση δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος και θα έπρεπε να γίνει με διαπραγμάτευση αυτό το, να λυθεί αυτό το ζήτημα, όπως έγινε όταν ήταν πρόεδρος της Αμερικής ο Ομπάμα, όπου με τη συνεργασία ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών πράγματι είχε υπάρξει μια συμφωνία για τον περιορισμό και τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος.
1: Τα διαλύσε όλο ο Τραμπ επιστρέφοντας.
0: Έτσι όπως τα λέτε. Από τη στιγμή όμως που η Ευρώπη έχει αυτή τη θέση, δεν μπορεί να είναι μέρος των άμεσων διαπραγματεύσεων. Αυτοί που διαπραγματεύονται κατά βάση είναι οι εμπόλεμοι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν,
1: ναι, απλά επηρεάζεται άμεσα αυτή την ώρα και βλέπουμε έτσι για τον αντίχτυπο. Όχι σε σχέση με την πολεμική αντιπαράθεση.
0: Ναι, ναι, φυσικά έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά έχουμε εδώ πέρα και τη βούληση της Ευρώπης αμέσως μετά το τέλος της σύγκρουσης να διαμορφώσει μια πολυεθνική ναυτική δύναμη η οποία θα επιτηρεί την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ειδικά με πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Βρετανίας έχουν σχηματιστεί μια συμμαχία περίπου 40 ας πούμε χωρών που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θέλουν να συμβάλλουν σημαντικά με διάφορους τρόπους στη δημιουργία αυτής της πολυεθνικής ναυτικής δύναμης μετά το τέλος όμως του πολέμου. Επομένως με αυτόν τον τρόπο έχει ρόλο και λόγο, συν το γεγονός ότι προσπαθεί να αξιοποιήσει και τις συμμαχίες που έχουν ορισμένες σημαντικές ευρωπαϊκές χώρες στις αραβικές χώρες του Περσικού κόλπου, ναι. Στην υπόλοιπη Μέση Ανατολή κλπ. Προσπαθώντας ας πούμε να διερευνήσουν τι δυνατότητες θα υπάρξουν πρώτον για ειρήνευση, αλλά κυρίως για την ανασυγκρότηση της περιοχής και της παγκόσμιας οικονομίας μετά τη σύγκρουση.
1: Αυτό θα έλεγα. Ο κόσμος πλέον αντιλαμβάνεται, και για να το πάμε και στο επίπεδο σε σχέση με τους πολίτες, ήρθαν δυσκολίες και πιθανώς να έρθουν και χειρότερες μέρες ως προς τα οικονομικά δεδομένα.
0: Για να είμαστε ειλικρινείς, ακόμα και αν μαγικά τελείωνε σήμερα η σύγκρουση, οι συνέπειες θα υπήρχαν για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό που θα επηρεαστεί θα είναι η χρονική διάρκεια των συνεπειών και κυρίως η ένταση των συνεπειών, η βαρύτητα.
1: Ναι, μα το λέγαμε στην αρχή, είναι εξαρτάται από τη διάρκεια. Υπάρχει όμως διάρκεια τώρα και υπάρχει και η εικόνα σε σχέση με τις συνέπειες.
0: Σίγουρα θα υπάρχουν συνέπειες. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Η αναστάτωση αυτή που έχει υπάρξει κυρίως στον ενεργειακό τομέα, με την διακοπή ή τον περιορισμό της ροής ενέργειας, κυρίως πετρελαίου και φυσικού αερίου, φυσικά αναστατώνει όλη την παγκόσμια οικονομία και παίζουν και χρηματιστηριακά φυσικά παιχνίδια και κερδοσκοπικά κλπ. Και φυσικά υπάρχει μια συνολική αναστάτωση, στην οποία πρέπει να προσθέσει κανείς και όλη την αναστάτωση που έχει βάλει στο παγκόσμιο εμπόριο με τους δασμούς ο Τραμπ. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία του βάζω, βγάζω, μειώνω, αυξάνω τους δασμούς έχει δημιουργήσει μια τεράστια ανασφάλεια. Και όλοι ξέρουμε ότι η οικονομία είναι κυρίως ψυχολογία. Δηλαδή πώς θα πάει ο άνθρωπος να επενδύσει όταν δεν ξέρει αν υπάρχουν σταθεροί κανόνες σε αυτό το παιχνίδι. Αυτό είναι, θα είναι το μεγάλο ερώτημα της επόμενης μέρας, το οποίο δυστυχώς σήμερα δεν μπορούμε να απαντήσουμε, διότι δεν ξέρουμε το βάθος και την έκταση.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το μεγάλο.
1: Αυτό ακόμη
0: θέμα.
1: Παρακολουθούμε σε σχέση με την πορεία που έχουν οι διαπραγματεύσεις και δεν μπορούμε να καθορίσουμε το χρόνο και είναι δύσκολο αυτό για την επόμενη μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εικόνα που μας δίνετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ
0: και
1: πολύ για την παρέμβασή
0: σας.
1: Σας χαιρετώ από τη Λευκοσία. Αυτά από τον κύριο Τσίκα, πολιτικό επιστήμονα διεθνολόγο στην Αθήνα. Πάμε Βρυξέλλες. Φαντάζομαι είναι εκεί ο ευρωβουλευτής μας, ο κύριος Μιχάλης Χατζηπαντέλας. Κύριε Χατζηπαντέλα, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι από τις Βρυξέλλες.
1: Είστε στις Βρυξέλλες. Για να δώσω έτσι, για να πάμε και στο θέμα το οποίο σας κάλεσα, αλλά Πώς παρακολουθούν οι Βρυξέλλες τις εξέλιξεις, επειδή συζητούσαμε πλέον για τις συνέπειες από τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και την πιθανή συνεχώς καθυστέρηση στην πρόοδο μεταξύ τους. Η Ευρώπη πώς παρακολουθεί?
2: Τις παρακολουθούμε με ανησυχία. Mm-hmm. Δεν είμαστε χαρούμενοι για αυτήν την εξέλιξη, για αυτόν τον νέο πόλεμο που έχει εμπλακεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, χωρίς οποιαδήποτε ενημέρωση, χωρίς να έχουν οποιαδήποτε ενημέρωση η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Βρυξέλλες. Ένα θέμα που μας προβληματίζει. Μας προβληματίζει η αύξηση του πληθωρισμού. Γι' αυτό δόθησαν οδηγίες και εντολές στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να μας παρουσιάσει τον επόμενο μήνα έναν πλάνο πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτήν την ακρίβεια και αυτές τις αυξήσεις, ειδικά στα καύσιμα, λόγω του πολέμου. Άρα περιμένουμε να
1: βοηθήσουμε. Άρα θα έχουμε κινήσεις από πλευράς Ευρώπης, γιατί ξέρετε, συνήθως λέμε ότι καθυστερεί λίγο σε σχέση με τις αντιδράσεις.
2: Η Ευρώπη πάντοτε έχει έναν, η στρατηγική της είναι πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα, τα βλέπουμε μέχρι και τον χρόνο, να μην αντιδρούμε άμεσα. Υπάρχει ανησυχία από όλους τους ευρωβουλευτές, από όλες τις πολιτικές ομάδες. Αυτή η ανησυχία επικοινωνήθηκε και στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους επιτρόπους. Αναμένουμε από αυτούς εάν θα μας ικανοποιήσουν με τα μέτρα που θα μας ανακοινώσουν τον επόμενο μήνα.
1: Εντός Ιουνίου
2: θα μας ανακοινώσουν.
1: Ωραία.
2: Ναι.
1: Να αναμένουμε. Και έχουμε και την έγκριση της έκθεσης για τον προϋπολογισμό του 27. Ικανοποιημένος σας βρίσκει?
2: Εντάξει, νιώθω χαρούμενος, νιώθω τα μεγάλη τιμή ένας ευρωβουλευτής, όπως αναφέρθηκα και στην ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί μίλησα μπροστά σε όλους τους συναδέλφους, γιατί σαν ο συντάκτης αυτής της έκθεσης μου δίνεται το δικαίωμα να μιλήσω μπροστά σε όλους τους συναδέλφους λίγο πριν την ψηφοφορία. Τα μεγάλη τιμή μια μικρή χώρα όπως η Κύπρο να έχει αυτόν τον σημαντικό την έκθεση. Δεν είναι μόνο ο προϋπολογισμός του Ευρωκοινοβουλίου που μου δόθηκε. Τους επόμενους 2 με 3 μήνες θα εξετάσω τους προϋπολογισμούς των 9 εξάρτητων οντοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι ο Επίτροπος Προσωπικών Δεδομένων, ο Επίτροπος Νομοθεσίας, το Ελεκτικό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Άρα με αυτόν τον τρόπο μας δίνεται να έχουμε σημαντικό ρόλο, να έχουμε επαφές με τους ανώτατους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι.
2: Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι τον Νοέμβριο, όταν θα γίνει διαπραγμάτευση για να καταλήξει ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είμαι ένας από τους 3 που θα είναι στις συζητήσεις, σαν εκπρόσωπος του Ευρωκοινοβουλίου, στις συζητήσεις μαζί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τον Επίτροπο Προϋπολογισμού, που θα κάνουμε τις διαπραγματεύσεις. Συνήθως οι διαπραγματεύσεις ξεκινούν Παρασκευή το πρωί και καταλήγουμε Σάββατο ξημερώματα. Τις έζησα πέρσι υπό την ιδιότητα του πέπτου μέλους της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Τώρα θα είμαι εγώ στις διαπραγματεύσεις. Αλλά με αυτόν τον τρόπο μας δίνεται η δυνατότητα να, όπου μπορούμε να βοηθούμε τη χώρα μας, την Κύπρο μας και να μπορούμε να ζητούμε και να λαμβάνουμε ανταλλάγματα όταν πρέπει για τη χώρα μας.
1: Ναι, ένας προϋπολογισμός που υπάρχει στο επίκεντρό του και η κυβερνοασφάλεια και η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, ζητήματα τα οποία ίσως η Κύπρος δεν έκανε όλα όσα έπρεπε για να είναι στα ίδια επίπεδα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτή την ώρα.
2: Εντάξει, αυτή τη στιγμή αυτό που ψηφίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ο προϋπολογισμός του Ευρωκοινοβουλίου. Πώς λειτουργά το Ευρωκοινοβούλιο. Θα δούμε τις επόμενες μέχρι τον Νοέμβριο. Θα δούμε ολόκληρο τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δούμε εκεί και για κυβερνοασφάλεια και για artificial intelligence, τι κάνουν άλλες χώρες, τι κάνουν εδώ στην Ευρώπη, και θα μπορούμε να συγκρίνουμε και για τη χώρα μας και θα μπορέσουμε να δούμε εάν μπορούμε να δώσουμε κάποια επιπρόσθετα κονδύλια στην Κύπρο. Να είστε σίγουροι ότι θα το πράξουμε, γιατί θα είμαστε μέλος αυτής της ομάδας που θα κάνει τις διαπραγματεύσεις.
1: Ναι, και να γίνονται και οι ενέργειες οι οποίες πρέπει τούτη την ώρα, γιατί είναι σημαντικό.
2: Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε αρκετά. Πιστεύω πιστεύω ακράδαντα μπορούμε πολύ περισσότερα να αξιοποιήσουμε την Ευρώπη από ότι την αξιοποιήσαμε εδώ και αρκετά χρόνια. Θεωρώ οι συγκυρίες αυτή τη στιγμή έχουμε, την Ευρωπαϊκή, έχουμε το Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Κάποια άλλα δεδομένα μας δίνουν τις δυνατότητες, εάν θέλουμε, να διεκδικήσουμε περισσότερα για τη χώρα μας. Και γι' αυτό αυτός είναι ο σκοπός μου τους επόμενα δύο χρόνια, που εκεί θα συμφωνηθούν και τα κονδύλια, τα μεγάλα πακέτα των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την 7ετία 2028-2034. Και ο μεγάλος στόχος που δουλεύω συνεχώς αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσουμε να δοθούν κάποια ευρωπαϊκά κονδύλια και αχτοπιστέντες λόγω της τουρκικής εισβολής. Άρα αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Θεωρώ ότι είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες, αλλά θα τις κυνηγήσουμε.
1: Θα τις κυνηγήσετε και θα είμαστε εδώ να μας ενημερώνετε πώς ήταν την Κυπριακή Προεδρία. Έχουμε καλά σχόλια.
2: Εντάξει, θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει να κλείσουμε αρκετά σημαντικά κεφαλαία, γιατί όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
2: Θεωρώ ότι έχουμε αξιόλογους, το πιστεύω, έχουμε πολύ καλούς δημόσιους υπαλλήλους. Τους έζησα και στο Υπουργείο Υγείας, στη θητεία μου που ήμουν Υπουργός Υγείας. Έχουμε πολύ καλούς δημόσιους υπαλλήλους που κατάφεραν να κλείσουν αρκετά σημαντικά κεφάλαια που για χρόνια δεν μπορούσαν να κλείσουν.
1: Γι' αυτό πρέπει να γίνεται και σωστή αξιολόγηση. Τώρα με πάτε αλλού, άρα οι καλοί να προοδεύουν και οι κακοί να φεύγουν από την ομάδα.
2: Εντάξει, συμφωνώ μαζί σας. Ναι. Αλλά από τους υπουργούς, από τους προϊστάμενους εξαρτάται αν θα προχωρούν οι καλοί και αν θα...
1: Έτσι είναι, όχι να τα λέμε, γιατί είναι καμιά φορά λυπηρό να παρουσιάζουμε μια εικόνα λόγω συγκεκριμένων πρόσωπων που μπορεί να είναι λίγα, αλλά να παίρνουν πίσω και υπουργεία και υπηρεσίες.
2: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά υπάρχουν οι άνθρωποι που μας κάνουν περήφανος καθημερινά εδώ στις Βρυξέλλες.
1: Και γίνεται δουλειά και δώσαμε καλή εικόνα, έτσι, αφήνουμε...
2: Είναι εξαιρετική εικόνα, μάλιστα. Γιατί μιλώ συνέχεια με ευρωβουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες, και συζητούμε, τους λέω πώς πήγε η διαπραγμάτευση, μου λένε είμαστε ευχαριστημένοι, είναι πολύ σωστή, διαβασμένη, πολύ καλή η αξιωματούχοι που έχουμε εδώ στις Βρυξέλλες και κάποια έρχονται από την Κύπρο, άρα είναι θετικά τα αποτελέσματα και θα πω πάλι κάτι που λέω συνέχεια, εμείς δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τους άλλους τους Ευρωπαίους. Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαστε πολύ πιο έξυπνοι από τους άλλους Ευρωπαίους. Φτάνει απλώς κάπου δεν δίνουμε την ευκαιρία σε κάποια άτομα που μπορούν να πάρουν τον τόπο μπροστά, να βγουν μπροστά και να ηγηθούν αυτού του τόπου. Αυτό θεωρώ. Και αυτό το αποδεικνύουν και εδώ στις Βρυξέλλες και το αποδεικνύουν και όλοι οι φοιτητές μας που σπουδάζουν στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και τα αποτελέσματά τους είναι από τα καλύτερα σε όλο τον κόσμο.
1: Ξέρετε τώρα, μου δίνετε πάσα να σας ρωτήσω, παρακολουθάτε και το τι γίνεται σε 20 μέρες στην Κύπρο, έχουμε εκλογές.
2: Παρακολουθώ και προσπαθώ να βοηθήσω την πολιτική μου ομάδα, τον Δημοκρατικό Συναγερμό, να έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Εντάξει, με τρομάζει και με φοβίζει να έχουμε κάποια αποτελέσματα με μια βουλή που να μην μπορεί να υπάρξει μια συνεννόηση, να μην μπορεί να περάσουν αύριο κάποιες νομοθεσίες. Αλλά πρέπει να κατανοήσουμε και εμείς εδώ στην Κύπρο, γιατί όλοι μας πρέπει να μαθαίνουμε από λάθη που έχουν πράξει άλλα κράτη, ότι αυτό που ζούμε αυτή στην Κύπρο και υπάρχει αρκετή τοξικότητα δεν είναι δεδομένο. Μπορεί με δικές μας λαθασμένες αποφάσεις, όπως έγινε και σε άλλες χώρες, Μεγάλη Βρετανία αποφάσισαν την έξοδο από την Ευρώπη. Θέλουν να έρθουν πίσω στην Ευρώπη. Τους τύχησε δισεκατομμύρια. Τους τύχησε ολόκληρες γενιές. Μετακομίζουν από τη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί κάποιοι ηγέτες που είχαν επιλέξει τότε τους καθοδήγησαν λαθασμένα ότι με την έξοδο τους από την Ευρώπη όλα θα είναι καλύτερα, θα ελέγξουν το μεταναστευτικό, όχι μόνο το έλεγξαν το μεταναστευτικό, έχουν περισσότερους μετανάστες τώρα, γιατί με την έξοδο τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι μετανάστες δεν μπορούν να πάνε πίσω στη Γαλλία, ενώ ήταν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστελαν τους μετανάστες στη Γαλλία.
1: Εντάξει, εμείς δεν έχουμε κόμμα που το στηρίζει, νομίζω, αυτό στις βουλευτικές. Δεν ξέρω, δεν το άκουσα.
2: Δεν έχουμε, αλλά. Απλώς να υπενθυμίσω το δύο, όταν είχαμε την τραπεζική κρίση, κάποιες φωνές στη χώρα μας που μιλούσαν για έξοδο μας από το ευρώ, και εντάξει, ακούστηκαν κάποιες φωνές, αλλά κάποιες φορές γίνεται η αρχή, και όταν ξεκινήσει αυτό, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Απλώς έδωσα ένα παράδειγμα.
1: Ναι, όχι, το αντιλαμβάνομαι. Και επειδή είστε καλός γνώστης των πολιτικών και στελέχος του Δημοκρατικού Συναγερμού της πρώτης γραμμής, γιατί δεν καταφέρνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός τα ψηλά ποσοστά συσπήρωσης που πιθανώς να διαφοροποιήσουν και το ποσοστό που θα λάβει?
2: Θεωρώ στο Δημοκρατικό Συναγερμό κάναμε όλοι μας λάθη. Κάναμε λάθη. Αλλά λάθη κάνουν αυτοί που παίρνουν αποφάσεις, μερικές φορές δύσκολες αποφάσεις. Κάναμε λάθη όσον αφορά τον νόμο με τις εκποιήσεις. Δώσαμε αρκετές εξουσίες στις τράπεζες. Αλλά ποιες ήταν οι επιλογές στη συγκεκριμένη στιγμή? Και ποιος έπρεπε να βγει μπροστά? Να κάναμε τίποτα αν δεν έγινε το. Αν αφήναμε τα πράγματα όπως ήταν εδώ και αρκετά χρόνια, σίγουρα δεν θα είχαμε τραπεζικό σύστημα. Κάναμε λάθος. Κάναμε και αρκετά άλλα λάθη. Το καλό μας είναι ότι έχουν κατανοήσει αυτά τα λάθη και θεωρώ ότι είναι πολύ πιο εύκολο κάποιοι που έχουν πράξει αυτά τα λάθη να τα διορθώσουν παρά κάποιοι άλλοι που δεν γνωρίζουν τι γίνεται στην Κύπρο, τι γίνεται στην οικονομία, τι γίνεται στην εξωτερική πολιτική, και θα προσπαθήσουν να δώσουν λύσεις με κάποιους τρόπους που ούτε ήδη γνωρίζουν πώς θα λύσουν κάποια προβλήματα.
1: Κάνει κινήσεις ο Δημοκρατικός Συναγερμός και η ηγεσία του για τα στελέχη του προς τη σωστή κατεύθυνση μετά τα λάθη που έγιναν?
2: Θεωρώ, ακούσαμε αρκετά στελέχη να μιλούν για λάθη, αρκετά στελέχη πρώτης γραμμής. Βλέπω αρκετούς φίλους, αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, αλλά θεωρώ ότι μπορούμε εμείς, εάν μας δοθεί εντολή από τον κόσμο στις βουλευτικές εκλογές, να βρούμε τον τρόπο και να διορθώσουμε αυτά τα λάθη, γιατί θεωρώ ότι όλη η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού τους τελευταίους 6-12 μήνες είδαμε σχεδόν όλο τον κόσμο και ξέρουμε τα προβλήματα. Ξέρουμε τις ανησυχίες του κόσμου, τις γνωρίζουμε, φτάνει να έχουμε σημαντικό ρόλο στη Βουλή και να είναι σίγουροι ότι αν έχουμε τον σημαντικό ρόλο στο Ευρωκοινοβούλιο θα διορθώσουμε αυτά τα λάθη που πρώτα εμείς κάναμε και τα αναγνωρίζουμε.
1: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζηπαντέλα. Να είστε καλά, σας
2: χαιρετώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Ήταν ο Ευρωβουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κ. Μιχάλης Χατζηπαντέλας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
5: buysellcyprus.com. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
6: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
2: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
3: Ένα τηλιακό σε ενδιαφέρει να μην έχει χημικά φίλτρα. Να προστατεύει αμέσως μετά την εφαρμογή και να είναι ασφαλές για όλους και για το περιβάλλον. Γι' αυτό στη Pharmaceb δημιουργήσαμε τη φυσική αντιλιακή σειρά Iliodor. Με ένα 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και με βιοδιασπόμενες συνθέσεις. Iliodor από τη Pharmaceb.
4: Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Kofar.
5: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
7: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
6: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Η φετινή καλοκαιρινή περιπέτεια ξεκινάει με το Unique Music Vibes Summer Edition. Ο ρυθμός ξεκινά, η ένταση μεγαλώνει και η μουσική σε ανεβάζει. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και έναν performer για να δώσουν ρυθμό σε μια βραδιά αφιερωμένη στο καλοκαίρι και τη διασκέδαση. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fanos Sax. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7 στο ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή KO, Copperberg, Right Now, Alpha Mega, Bean Bar, Gregory's.
10: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού Κατά Δικός Μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά Δικός Μου της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Andreotti Furniture, Landa Scalar. Χορηγός πολιτισμού Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Delta K Δημητριάδης, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να συζητάμε για τις βουλευτικές εκλογές. 19 πλέον μέρες βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά. Τα κόμματα όσο μπορούν αυτές τις μέρες, γιατί πραγματικά ήταν μια δύσκολη και μακρά προεκλογική περίοδος που εστιάστηκε περίπου στο θέμα των καταγγελιών Μακαρίου Ντροσιώτη και τα όσα ακολούθησαν στην υπόθεση Σάντι. Είχε προηγηθεί Βίντεο Γκέιτ, είναι ο πόλεμος παράλληλα και η επιπλοκή.

0: Director της Επιτροπής Οικονομικών, η κυρία Χριστιανά Ερωτοκρίντου. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Αντιμετώπιση ακρίβειας και κόστος ζωής. Φαντάζομαι και εσείς με την συνεχή επαφή σας με τους πολίτες διαπιστώνετε πως είναι ζητήματα τα οποία τους απασχολούν.
1: Φυσικά είναι ζητήματα που σας απασχολούν, αγαπητή κυρία Παπαντονίου, και εμάς μας απασχολούν. Και ακριβώς είναι για αυτό το λόγο που ζητήσαμε από το Υπουργείο Οικονομικών, μόλις ξεκίνησε η άνοδος της τιμής του πετρελαίου και είδαμε την επίπτωση που είχε στην τιμή των καυσίμων εδώ στην Κύπρο, αλλά και στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Ζητήσαμε από τον Υπουργό Οικονομικών να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης, αλλά και να μειώσει περαιτέρω το ΦΠΑ στο ρεύμα στο 5%. Και γι' αυτό τον λόγο ευχαριστούμε και μας προκαλεί ικανοποίηση το γεγονός ότι όντως το Υπουργείο Οικονομικών ανταποκρίθηκε και πριν λίγες εβδομάδες ανακοινώθηκε η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κατά 8 σεντ και 33 λεπτά το λίτρο. Μια αρκετά σεβαστή μείωση, αλλά μειώθηκε και το ΦΠΑ στο ρεύμα στο 5% με ισχύ μέχρι τον Μάρτιο του 2027.
0: Βέβαια, αυξήθηκαν οι τιμές, θα σας πει ένας πολίτης, και δεν, για την τσέπη δεν υπήρξε ελάφρυση βάσει των προηγούμενων δεδομένων του.
1: Ναι. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Δεν υπήρξε όμως ούτε και αύξηση και μακάρι να είχαμε ένα μαγικό ραβδί και να μπορούσαμε να μειώσουμε την τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές έτσι ώστε να έχει άμεση επίπτωση και να έχουμε μείωση της τιμής των καυσίμων και μείωση της τιμής της ενέργειας στην χώρα μας αντί σταθερότητα. Παρά το γεγονός ότι αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου. Ναι. Μακάρι να είχαμε το μαγικό ραβδί.
0: Όχι, αλλά μακάρι να κάναμε και ενέργειες, κυρία Ερωτοκρίτου, που μέχρι σήμερα θα βοηθούσαν ώστε η Κύπρος να μην είναι τόσο απόλυτα εξαρτημένη και απομονωμένη.
1: Ναι. Σωστά, έχετε δίκιο σε αυτό. Να μου επιτρέψετε να πω επίσης ότι όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, παρακολουθούμε την τιμή των καυσίμων και παρακολουθούμε και τις τιμές στην εγχώρια αγορά. Και έχουμε ήδη ενημερώσει και θέσει την άποψη μας ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών ότι ανάλογα με τις ομιγέννητο κακές εξελίξεις αν έχουμε στα θέματα της αύξησης της τιμής του πετρελαίου θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας αν υπάρξει περαιτέρω αύξηση της τιμής των καυσίμων και της ενέργειας εδώ στην Κύπρο θα πρέπει τουλάχιστον να εκμηδενιστεί με περαιτέρω μείωση στους φόρους και στο ΦΠΑ έτσι ώστε να διατηρήσουμε τις τιμές σταθερές και τουλάχιστον να μην έχουμε την οποιαδήποτε αύξηση γιατί δεν την αντέχει κατά την άποψή μας η τσέπη του Κύπριου καταναλωτή.
0: Η οικονομία μας αντέχει αυτή την πρόταση.
1: Πολύ, πολύ σωστό το ερώτημα σας. Εδώ είναι που παίζουν τεράστια σημασία τα καλά δημόσια οικονομικά. Οι δημοσιονομικοί δείχτες της κυπριακής οικονομίας, οι οποίοι είναι καλοί επειδή έκανε θυσίες ο κυπριακός λαός, είναι τέτοιοι που επιτρέπουν την μέγιστη κατά το δυνατόν στήριξη σε ώρες ανάγκης. Και ήταν πάντοτε η θέση μας ως Δημοκρατικό Κόμμα ότι πρέπει να κρατούμε εφεδρίες για να μπορέσουμε και στο άμεσο μέλλον, εάν χρειαστεί, ως κράτος να παρέμβουμε και εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα αυτό θα κάνουμε, αυτό θα ζητήσουμε, την περαιτέρω παρέμβαση για να βεβαιωθούμε ότι είτε θα έχουμε μειώσεις είτε θα κρατηθούν οι τιμές σταθερές και δεν θα έχουμε περαιτέρω επιδείνωση των τιμών της ενέργειας ή των τιμών καυσίμων στην Κύπρο. Αυτό είναι το πρώτο. Κατά δεύτερο λόγο πρέπει να πω ότι είχαμε χθες και μια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αναφορικά με την προοπτική της οικονομίας στην Κύπρο. Καταγράφονται οι καλές δημοσιονομικές επιδόσεις και ο λόγος που το λέω δεν είναι επειδή έχω την εντύπωση ότι αυτές οι καλές δημοσιονομικές επιδόσεις γίνονται σιτές στην τσέπη του κόσμου.
0: Δεν γίνονται, για το ξέρετε.
1: Δεν γίνονται, ακριβώς. Αυτό όμως που λέμε είναι ότι ακριβώς επειδή την προηγούμενη πενταετία, τα προηγούμενα χρόνια, ο κυπριακός λαός έκανε θυσίες για να βρεθεί η οικονομία σε αυτή την καλή κατάσταση, η επόμενη πενταετία, όπως υποδεικνύει και σε ένα βαθμό η έκθεση του Δημοσιονομικού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θα πρέπει όχι μόνο οι μεταρρυθμίσεις, αλλά και τα άμεσα μέτρα. Πρέπει να λειτουργούν σε συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι το στεγαστικό, όπως είναι οι υποδομές στην ενέργεια και η δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας, πρέπει να είναι στο επίκεντρο των πολιτικών του κάθε κόμματος. Και τουλάχιστον στο δικό μας κόμμα αυτή θα είναι, στο Δημοκρατικό Κόμμα αυτή θα είναι η έμφαση της δικής μας προσπάθειας, η απόδοση, η ανταπόδοση και η επιστροφή πίσω μέσω άνθρωπο στον Κύπριο πολίτη όλων αυτών των καλών αποτελεσμάτων που έχουμε στο δημοσιονομικό τομέα να έχουν πιο άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής και στο κόστος ζωής που είναι αναγκασμένος σήμερα να καταβάλει.
0: Ναι. Οπότε, εάν βέβαια το Διεθνές Ομοσπονδιακό Σωματικό Ταμείο, επιτρέψετε μου, εστιάζει, κάνει και κάποιες επισημάνσεις και προειδοποιήσεις σε σχέση με το πλαίσιο των εκπίσεων, των τιμών της ενέργειας λόγω και του πολέμου, τη διαχείριση του πληθωρισμού. Δηλαδή,
1: κάνει επισημάνσεις. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ποιες είναι αυτές οι επισημάνσεις? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, παρά το γεγονός ότι εγκρίθηκαν διάφορες προτάσεις νόμου, εμείς λέμε ότι η δική μας η πρόταση νόμου, η οποία εγκρίθηκε για τις εκποιήσεις που βοηθά τους καλόπιστους δανειολήπτες και όχι αυτούς που σφυρίζουν αδιάφορα και δεν θέλουν και δεν αποτείνονται και δεν προσπαθούν να βρουν μια λύση με τον πιστωτή, που να είναι βεβαίως κομμένοι και ραμμένοι στα δικά τους οικονομικά δεδομένα και στις δικές τους οικονομικές δυνατότητες. Παρά αυτό το γεγονός, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θεωρεί ότι έχουμε μια σταθερότητα αναφορικά με τα θέματα των εκπτήσεων. Θα ανέμενε κάποιος να πει ότι παρά την πρόταση νόμου την δική μας που εγκρίθηκε για τον παραμερισμό των εκπτήσεων, θα υπήρχε ένα δυσμενές σχόλιο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Παρά τα αυτά δεν υπήρξε. Υπάρχει επίσης η επισήμανση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι πρέπει να συνεχιστεί η καθοδική πορεία του δημοσίου χρέους και πρέπει να επιταχυνθεί ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων. Ναι. Εμείς αυτά τα λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη και πολύ σωστά τα έχετε επισημάνει, αγαπητή Οριάννα, και εμείς τα λαμβάνουμε υπόψη μας για να σχεδιάσουμε την επόμενη πενταετία, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι και οι διεθνείς οίκοι και οι αξιολογήσεις που θα έχει η κυπριακή οικονομία στο μέλλον θα είναι εξίσου καλές, εξίσου θετικές, γιατί η οικονομία είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους, δεν έχει κομματικό χρώμα. Πρέπει όμως να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα, πρέπει να αντιμετωπίζεται με γνώση και κατανόηση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί μια οικονομία εξωστρεφής όπως είναι η κυπριακή οικονομία, για να μην βάλουμε ξανά την χώρα μας, τον λαό μας, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τη νέα γενιά, να μην τους βάλουμε ξανά σε περιπέτειες.
0: Κύριε Ροντοκρήτου,
1: ναι, να τους δώσουμε την προοπτική που δικαιούνται.
0: Μέσα σε αυτή την προσπάθεια υπάρχει και το μεγάλο ζήτημα, γιατί βάζω αυτά που οι πολίτες θέτουν, της διαφάνειας, της αξιοπιστίας των θεσμών, που υπάρχει αυτή την ώρα στην χώρα μια κρίση και μια δυσπιστία. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο δεν ξέρω, δεν πείσατε τα κόμματα αυτή την ώρα ότι μπορείτε και να εργαστείτε προς αυτή την κατεύθυνση, τουλάχιστον ως αφορά τον έλεγχο τον κοινοβουλευτικό, ή να πιέσετε?
1: Ξανά χαίρομαι πολύ για την ερώτησή σας, γιατί θεωρώ ότι όλα τα πολιτικά κόμματα και ο κάθε πολιτικός ξεχωριστά πρέπει να κρίνεται όχι με αυτά που λέει, γιατί τα εύκολα λόγια, τα μεγάλα και τα ωραία μπορούμε να τα πούμε
0: και τα προεκλογικά θα λένε κάποιοι πολίτες. Σωστά. Και το ξέρετε καλά
1: πρέπει,
0: αυτό, ναι.
1: Πρέπει να κρίνουμε κατά πόσον ένα πολιτικό κόμμα είναι ειλικρινές στην θέση του για διαφάνεια και για διαφοροποίηση και αλλαγή κακώς εχόντων στον τόπο μας, είτε απλά χρησιμοποιεί συνθήματα για να χαϊδέψει τα αυτιά του κόσμου. Λοιπόν, εμείς και εγώ προσωπικά, εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος, έχουμε πρόταση νόμου για την αλλαγή και τον περιορισμό των εξουσιών, των απόλυτων εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα για την αναστολή ποινικής δίωξης, που ήταν και το αντικείμενο δικαστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το καλοκαίρι, αναφορικά με μια κοπέλα η οποία προέβη σε μια καταγγελία και για αυτή την καταγγελία δεν κινήθηκε καμία διαδικασία, γιατί αποφασίστηκε κακώς, όπως έκρινε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ότι δεν θα υπήρχαν κατηγορίες εναντίον του φερόμενου ως θήτη. Λοιπόν, εμείς έχουμε πρόταση νόμου ενώπιον της Επιτροπής Νομικών, εισηγούμαστε και είναι η θέση μας ότι πρέπει να αναθεωρηθεί, να αναθεωρούνται οι αποφάσεις του Γενικού Εισαγγελέα, οι όποιες αποφάσεις πάρει, και επίσης από μια επιτροπή στην οποία θα παρακάθονται και εξοδικαστηριακοί και επίσης σε μια επιτροπή όπου και το φερόμενο, το παραπονούμενο άτομο, το φερόμενο ως θύμα, θα έχει δικαίωμα κατευθείαν να αποτείνεται και να ζητά τους λόγους για τους οποίους ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε να μην προχωρήσει στην ποινική δίωξη του προσώπου εναντίον του οποίου υπέβαλε παράπονο. Και
0: γιατί δεν προχώρησε η πρόταση σας?
1: Να σας πω γιατί δεν προχώρησε. Έχετε δίκιο. Πρέπει να πω ότι αυτή η πρόταση αντιμετωπίστηκε θετικά, ακόμα και από όλα, σχεδόν όλα τα πολιτικά κόμματα. Όμως προέκυψε το επίγον του θέματος του νομοσχεδίου για τις παρακολουθήσεις, αγαπητή Οριάννα.
0: Άρα έμεινε αυτό, για την επόμενη.
1: Και αυτό, ναι. Ναι. Όμως είναι μια πρόταση νόμου για την οποία ο κόσμος θεωρώ αισθάνεται έντονα. Προσωπικά και εγώ αισθάνομαι έντονα. Δεν μπορεί να μην αναθεωρείται αυτό το σημείο του συντάγματος και ο τρόπος με τον οποίο προτείνω την αλλαγή για αυτή την αναθεωρητική διαδικασία δεν συγκρούεται με θεμελιώδες άρθρο του συντάγματος. Άρα είναι και συνταγματικά ορθή, είναι και δίκαιη και είναι προαγάγει την διαφάνεια και προφανώς δεν αφήνει κανένα περιθώριο στην κοινωνία να εικάσει ή να διερωτηθεί κατά πόσον υπάρχει διαφθορά όταν λαμβάνονται τέτοιου είδους αποφάσεις. Και είναι με αυτόν τον τρόπο που δημιουργούμε ένα καλύτερο πλαίσιο για τον τόπο μας. Οπότε επαναλαμβάνω και λέω ότι όλοι αυτοί που κόπτονται για την διαφθορά και την διαφάνεια, που και εμείς κοπτόμεθα, πλην όμως θεωρώ ότι πρέπει να κριθούμε όχι στα λόγια, ναι, όχι πόσο δυνατά μπορούμε ο καθένας να φωνάξουμε ότι είμαστε εναντίον της διαφθοράς και είμαστε υπέρ της διαφάνειας, αλλά με πράξεις. Και ποιες είναι οι πράξεις ενός πολιτικού? Οι προτάσεις που βάζει κάτω με την δική του υπογραφή στην Βουλή, στην Ολομέλεια, στις επιτροπές στις οποίες συμμετέχει.
0: Μήπως...
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε πρόταση κάτω.
0: Μήπως το Δημοκρατικό Κόμμα αφέθηκε την τελευταία δεκαετία, εγώ δεν θα πω πενταετία, δίνοντας, αν θέλετε, παραχωρώντας αυτή την ώρα βάσει και τις δημοσκοπήσεις την τρίτη θέση που διαχρονικά είχε, έτσι, και πλέον με ένα ποσοστό που δεν φαίνεται να αγγίζει το 10%. Δεν πείσατε, δεν κάνατε όλα αυτά που έπρεπε? Τι έγινε στην πορεία?
1: Κοιτάξτε, η ανάληψη ευθύνης έχει κόστος. Ναι. Έχει όφελος μακροπρόθεσμα για τον τόπο, έχει κόστος την ώρα που την αναλαμβάνεις. Και αγαπητή Οριάννα, εμείς πάντοτε θα επιλέγουμε την πλευρά της ευθύνης, πάντοτε θα επιλέγουμε την πλευρά του μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου ωφέλους για τον τόπο μας, γιατί ο σκοπός δεν είναι να μας χειροκροτούν, αλλά ο σκοπός είναι να κάνουν πράγματα σωστά που κρατούν τον τόπο σταθερό και ασφαλή. Η σταθερότητα, ξέρετε, μπορεί να μην προκαλεί αισθήματα ενθουσιασμού, αποτρέπει όμως καταστροφές μικρές και μεγάλες, αποτρέπει δυσάρεστες εξελίξεις, αποτρέπει χειροτέρευση των οικονομικών καταστάσεων και του πλαισίου. Οπότε ευελπιστώ, και αυτή θα είναι η προσπάθεια, τουλάχιστον η δική μας, τις ενεσμένες εργομασμένων μέχρι τις βουλευτικές εκλογές, να μεταφέρουμε στην κοινωνία όσο το δυνατό περισσότερα μπορούμε, όχι αυτά που λέμε, αυτά που κάναμε στην πράξη ως μια υπεύθυνη πολιτική παράταξη που θέλει να κρατά την χώρα σταθερή, ασφαλή και να εμπνέει εμπιστοσύνη ότι δεν θα αφαιθεί η Βουλή και το νομοθετικό σώμα σε μια κατάσταση αταξίας και αναποτελεσματικότητας. Άρα θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε το μήνυμα των πράξεων μας. Των πράξεων μας που είχαν ως αποτέλεσμα την έγκυρη και έγκαιρη έγκριση της φορολογικής μεταρρύθμισης που αύξησε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών στην τσέπη τους. Να μεταφέρουμε το μήνυμα των σωστών προτάσεων, των πράξεων των πολιτικών που κάναμε για την αναχέτηση του αισθήματος που έχει ο κόσμος.
0: Δεν πείσατε πάντως, έτσι. Έχει ένα θέμα, δεν ξέρω αν είναι για τις θέσεις που δεν καταφέρνετε να τις επικοινωνήσετε, είναι ένα ζήτημα για τον τρόπο με το οποίο τις θέτετε, δεν ξέρω, αλλά προφανώς και υπάρχει ζήτημα τούτη την ώρα.
1: Ίσως να είναι και ένας συνδυασμός, αγαπητή Οριάννα. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπήρχαν αστοχίες, δεν υπήρχαν παραλήψεις. Στο σύνολο της όμως, η παρουσία, η δράση και η αποτελεσματικότητα μέσα στην Ολομέλεια του Δημοκρατικού Κόμματος για να κρατηθεί η χώρα σταθερή και ασφαλής, νομίζω είναι αυτή η οποία στο τέλος της ημέρας αποτυπώνεται και στην καλύτερη για την χώρα οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, παρά το γεγονός ότι ζούμε τα τελευταία 13 χρόνια σε μια ασταθή ευρύτερη κατάσταση. Ξεκινήσαμε από το κούρεμα, μετά πήγαμε στην πανδημία, από την πανδημία πήγαμε στον πόλεμο στην Ουκρανία και από τον πόλεμο στην Ουκρανία πήγαμε στον πόλεμο στο Ιράν. Μέσα σε αυτή την κατάσταση χρειαζόντουσαν υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις για να βάλουν την πλάτη κάτω και να κρατήσουν τη χώρα σταθερή. Και θεωρώ ότι η πρόθεση μας αυτή ήταν. Σε ένα μεγάλο βαθμό η χώρα κρατήθηκε σταθερή. Δεν θεωρώ ότι δεν έγιναν λάθη, δεν θεωρώ ότι δεν έγιναν αστοχίες. Όμως τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν 13 ή πριν 7 ή πριν 6 ή πριν 5 χρόνια, και ακριβώς πάνω σε αυτή την πολύ σημαντική πρόοδο που έχουμε καταγράψει ως χώρα με τις θυσίες, επαναλαμβάνω, του κυπριακού λαού, η επόμενη πενταετία είναι η ώρα που θα πρέπει ο κυπριακός λαός να πάρει περαιτέρω στην τσέπη του, να το νιώσει περαιτέρω στην τσέπη του και στο επίπεδο ζωής του την καλυτέρευση των δικών του προσωπικών συνθήκων. Αυτή θα είναι η δική μας προσπάθεια.
0: Ένα κακό αποτέλεσμα για το Δημοκρατικό Κόμμα που θα σήμαινε και μεγάλη μείωση των βουλευτών του, θα ήταν ζήτημα για να τέθει θέμα ηγεσίας, και είστε μέλος αυτής της ηγεσίας?
1: Δεν συζητούμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, αγαπητή Οριάννα. Είμαστε αισιόδοξοι και πεπισμένοι ότι στο τέλος της ημέρας, έχοντας η κοινωνία αναλογιστεί την δράση μας, την υπευθυνότητα, την σοβαρότητα, την σταθερότητα και την ασφάλεια που κρατήθηκε η χώρα τα τελευταία χρόνια, είμαστε αισιόδοξοι ότι το αποτέλεσμα θα επιβεβαιώσει και θα επικυρώσει τις επιλογές του Δημοκρατικού Κόμματος.
0: Θα μπορούσε το Δημοκρατικό Κόμμα να διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής?
1: Αυτά δεν είναι κάτι που μας απασχολούν αυτή τη στιγμή. Σημασία έχει να μεταφέρουμε το μήνυμα μας για όλα αυτά που κάναμε τα τελευταία χρόνια στη Βουλή και να μεταφέρουμε και το μήνυμα μας για το πώς θα κάνουμε πράξη τις προτάσεις μας που έχουμε για την επόμενη πενταετία, και όσο αφορά τις προεδρίες, αυτά δεν μας απασχολούν σε αυτό το στάδιο. Ίσως να είναι κάτι που να απασχολούν άλλους.
0: Απασχολούν, γίνεται συζήτηση γι' αυτό.
1: Ωραία, εμάς το δέχομαι. Αγαπητή Οριάννα, αυτό το δέχομαι. Όμως εμάς η προτεραιότητα μας αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, είναι να μεταφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε στην κοινωνία τα θετικά αποτελέσματα όλων αυτών των πράξεων στις οποίες προβήκαμε τα τελευταία 5 χρόνια, και να πείσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα μετουσιώσουμε τα καλά αποτελέσματα των θυσιών του κυπριακού λαού στην τσέπη του και στο δικό του βιωτικό επίπεδο ζωής την επόμενη πενταετία, που αν δεν είχαμε αυτά τα καλά αποτελέσματα δεν θα μπορούσε κανένας να πείσει ότι μπορεί να τα κάνει πράξη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Σας χαιρετώ. Καλό. Ήταν η αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, κυρία Χριστιανά Ερωτοκρήτου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Ραντεβού αύριο με την Διασπορά Edition στις 12:10, για αύριο με τον καλό συνάδελφο Απόστολο Τομαρά, και εμείς θα τα πούμε εκ νέου την Πέμπτη.
2: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός.
3: Αχ, είναι ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
4: Δεν είναι ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
3: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
4: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox In και Save In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
3: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
4: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
3: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gr.
4: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
5: Σχέση που ηλεκτρίζει. Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
7: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
8: Jackpot στο Joker. 8.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
9: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
10: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
12: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy. Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
14: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή On Air Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα 30 λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν και σήμερα στα της αθλητικής επικαιρότητας. Επιστρέφουμε έτσι στο αθλητικό σκηνικό. Είναι και σήμερα μάλιστα βραδιά με σημαντική αγωνιστική δράση και για ό,τι αφορά το Champions League. Βγαίνει σήμερα το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης, με την Arsenal και την Atletico να έρχονται αντιμέτωπες στον επαναληπτικό του 1-1 της προηγούμενης εβδομάδας. Έχουμε, θυμίζω, και παιχνίδι για την Ευρωλίγκα, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει εκτός έδρας απόψε την Μονακό. Με νίκη, μάλιστα, θα εξασφαλίσει και την παρουσία του στο Final Four της διοργάνωσης. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια, με την δική μας προσοχή για ό,τι αφορά τη σειρά της εγχώριας επικαιρότητας να είναι στραμμένη και στα αυριανά παιχνίδια για την 7η αγωνιστική των play-off. Θυμίζω, έχουμε και τις 3 αναμετρήσεις του πρώτου ομίλου προγραμματισμένες αύριο στις 7 το απόγευμα. ΑΕΚ Απόλλωνας, Άρης Αποέλ και Πάφος Ομόνια, τα 3 παιχνίδια, τα οποία συγκεντρώνουν το δικό τους ενδιαφέρον σε σχέση και με τα όσα ακόμη εκκρεμούν για να ξεκαθαρίσουν στο πρωτάθλημα μας. ΑΕΚ και Απόλλωνας διεκδικούν τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Παραμένει κιόλας ανοιχτό και το θέμα της διεκδίκησης της τέταρτης θέσης, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να δώσει και ευρωπαϊκό εισιτήριο. Θα δούμε στη συνέχεια και τα δεδομένα που διαμορφώνονται και στις 6 ομάδες, ενώ περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν και κάποια θέματα κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας, καθώς ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία τους.

0: Να σας πω πως σε σχέση με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από το σταθμό μας, ανακοινώθηκε και η προπόληση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με την ΑΕΚ από πλευράς Ομόνιας. Θυμίζω ότι περιμένουμε σύντομα και την ενημέρωση για ό,τι έχει να κάνει και με τα εισιτήρια που αφορούν τους φίλους της Ομόνιας και το κατά πόσο θα χρησιμοποιηθεί και το Νότιο Πέταλο στο παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής κόντρα στην ΑΕΚ. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ως γνωστόν, θα ακολουθήσει και η απονομή του τίτλου στους πρωταθλητές. Είχε γίνει από χθες και η αστυνομική σύσκεψη και είναι ουσιαστικά απόφαση της αστυνομίας για ό,τι έχει να κάνει με την συνύπαρξη των οπαδών των δύο ομάδων στο Νότιο Πέταλο. Περιμένουμε να δούμε το τι θα αποφασιστεί λοιπόν. Θυμίζω σήμερα στο σταθμό μας είχαμε κάποιες τοποθετήσεις από πλευράς του εκπροσώπου τύπου της ΑΕΚ, του Κυριάκου Δημητρίου, ο οποίος ουσιαστικά ανέφερε πως έχουν όλη την καλή διάθεση και πρόθεση από πλευράς της ΑΕΚ, ούτως ώστε να βοηθήσουν στην προσπάθεια να έρθει περισσότερος κόσμος της Ομόνιας στο παιχνίδι της Κυριακής. Δεν υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση μέχρι στιγμής. Όπως είπα, η μπάλα είναι και ουσιαστικά στα πόδια της αστυνομίας, ανάλογα με το τι θα αποφασίσει. Αναμένουμε ουσιαστικά την επίσημη έτσι ενημέρωση πλέον. Στην Ομόνια που επεξεργάζονται κιόλας και το θέμα της διεξαγωγής της Φιέστας, είναι πιθανό το σενάριο να διεξαχθεί και σε μέρα χωρίς αγωνιστική δράση για να μπορούν να τρέξουν κάποιες διεργασίες. Είναι ένα θέμα για το οποίο περιμένουμε ενημέρωση από πλευράς των πράσινων. Μιας και ο λόγος για την Ομόνια, όπως είναι επόμενο, ήδη έχει στραφεί η προσοχή στο θέμα της επόμενης μέρας. Περιμένουμε ως γνωστόν να ξεκαθαρίσουν μέσα στο επόμενο διάστημα το θέμα με τα συμβόλαια των Μαέσε, Μέδο, Τάνκοβιτς και Φαμπιάνο, που είναι, αν θέλετε, οι τέσσερις περιπτώσεις που καίνε εντός εισαγωγικών πιο πολύ τους πράσινους. Στον Μαέ, μάλιστα, προτάθηκε και συμβόλαιο για τα επόμενα 2+1 χρόνια, όπως ακούσατε σήμερα από την εκπομπή Κάνει Παιχνίδι. Είναι σημαντικό προφανώς και για τους πράσινους να καταφέρουν να τον κρατήσουν. Ερωτηματικό και το μέλλον του Γιόβετιτς, για τον οποίο μάλιστα κυκλοφορούν εδώ και κάποιο διάστημα δημοσιεύματα στην Σερβία που κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Παρτιζάν για τον ίδιο, αλλά για ό,τι αφορά τη θέση του αθλητικού διευθυντή, τίθεται λοιπόν και για τον Γιόβετιτς θέμα για ό,τι έχει να κάνει με το αν θα συνεχίσει ουσιαστικά να παίζει ποδόσφαιρο. Για την αυριανή αναμέτρηση, πως γνωστόν, η ομάδα του Μπέρκ προσεγγίζει χωρίς αγχός, χωρίς πίεση τα παιχνίδια της από εδώ και μπρος, έχοντας μάλιστα ως στόχο το να καταφέρει να αποκτήσει όσο το δυνατό περισσότερους βαθμούς μέχρι το τέλος της σεζόν. Μάλιστα προκύπτουν και αρκετές απουσίες από πλευράς Ομόνιας για το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Πάφο. Θα απουσιάζουν, θυμίζω, η Εβάντρο, Κουλυμπαλή, Παναγιώτης Ανδρέου και Σεμέδο, ενώ είναι αμφίβολη επίσης η συμμετοχή του Νικόλα Παναγιώτου. Δίνεται έτσι και η ευκαιρία στον Πέρκ να δώσει χρόνο συμμετοχής και σε ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίζονταν στα τελευταία παιχνίδια τουλάχιστον στην αρχική εντεκάδα της ομάδας. Με την Πάφο να είναι βέβαια αυτή που καίγεται περισσότερο για το αποτέλεσμα στο παιχνίδι. Είναι ανάγκη πλέον για την παφιακή ομάδα όχι μόνο να βελτιωθεί στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά να καταφέρει επίσης να συγκεντρώσει βαθμούς, να επιστρέψει στα ανηφορά αποτελέσματα. Με τον Σάπι Ίντο στον πάγκο της, έβγαλε σαφώς ένα βελτιωμένο πρόσωπο στην τελευταία αναμέτρηση κόντρα στον Απόλλωνα, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει αρκετά θετικά να κρατήσει, τη μαχητικότητα που έδειξε, την ένταση, το ρυθμό που έβγαλε στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης κυρίως. Πέρα όμως από τα θετικά αυτά στοιχεία, το πιο σημαντικό για την ίδια είναι να καταφέρει να επιστρέψει στα ανηφορά αποτελέσματα. Μπορεί να έχει, ναι μεν, ως πρωταρχικό στόχο, αν θέλετε, την κατάκτηση του κυπέλου, αλλά όπως έχουν τα δεδομένα και στο πρωτάθλημα, είναι επίσης σημαντικό το να καταφέρει να εξασφαλίσει την τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Στο αγωνιστικό κομμάτι, θυμίζω, προέκυψε πρόβλημα με τον Μπρούνο στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα. Πέρασε από ιατρικές εξετάσεις ο ποδοσφαιριστής και ουσιαστικά περιμένουν τα αποτελέσματα από πλευράς της παφιακής ομάδας. Όμως, όπως φαίνεται, δεν αναμένεται τουλάχιστον να είναι διαθέσιμος για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Ομόνια. Για ό,τι αφορά τον Γκολτάρ, που απουσιάζει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει επιστρέψει στις προπονήσεις και είναι θέμα ετοιμότητας το αν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή. Όταν είναι απόλυτα έτοιμος, λόγω του ότι έχασε και αρκετό έδαφος όλο αυτό το διάστημα, τότε θα βρεθεί στην διάθεση του Πορτογάλου τεχνικού. Θυμίζω, ο Ρικάρτο Σαπίντο δεν υπολογίζει ούτε στον τιμωρημένο Λούκασεν για την αυριανή αναμέτρηση.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
0: Ακριβώς, φίλε μου, 6-13, η τέταρτη θέση που δημιουργήθηκε έτσι ένα ενδιαφέρον λόγω του ότι το ΑΠΟΕΛ μείωσε στους 3 βαθμούς την προηγούμενη αγωνιστική, μετά και την νίκη που πέτυχε κόντρα στην ΑΕΚ. Άρα γι' αυτό δημιουργείται και νέο ενδιαφέρον, γιατί ούτως ή άλλως, όντως, αφού Απόλλωνας και Πάφος είναι στον τελικό του κυπέλου, το αν θα έρθει μια από τις δύο ομάδες στην τέταρτη θέση, ουσιαστικά σημαίνει και εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Μένει να δούμε όμως το πώς θα διαμορφωθούν τα δεδομένα και σε ό,τι έχει να κάνει με την πορεία του ΑΠΟΕΛ, που έχει ως στόχο να κυνηγήσει τουλάχιστον τις όποιες μαθηματικές ελπίδες έχει για την εξασφάλιση της τέταρτης θέσης της βαθμολογίας. Οι γαλαζοκίτρινοι, που όπως είπα, επέστρεψαν στα νικηφόρα αποτελέσματα και είναι στοίχημα για την ομάδα του Γκαρσία να χτίσει έτσι ένα νικηφόρο σερί από εδώ και μπρος. Αντιμετωπίζει αύριο το ΑΠΟΕΛ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ την ομάδα του Άρη. Για ό,τι αφορά και το θέμα του προγραμματισμού, να πούμε πως στους γαλαζοκίτρινους έχει πολύ μεγάλο ρόλο εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου το αν θα καταφέρει η ομάδα να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο και αν θα προχωρήσουν, αν θέλετε, αν θα καρποφορήσουν καλύτερα οι προσπάθειες του Διοικητικού Συμβουλίου για ό,τι αφορά το θέμα της κατάρτισης ενός μακροχρόνιου πλάνου στο οικονομικό κομμάτι. Το λέω γι' αυτό γιατί είχαν γίνει κάποιες τοποθετήσεις και από πλευράς του Γιώργου Κωστή, ο οποίος ανέφερε ότι είχε μπει σε συζητήσεις με κάποιες ομάδες για το μέλλον του, μια από αυτές και το ΑΠΟΕΛ. Για ό,τι αφορά το θέμα της τεχνικής ηγεσίας, όπως ακριβώς και σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα του ρόστερ, προφανώς περισσότερα θα λεχθούν για το πώς θα προχωρήσει η ομάδα με βάση και το πώς θα εξελιχθεί η πορεία της από εδώ και μπρος. Και αναλόγως, αν θα καταφέρει να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, αν θα υπάρξουν κάποια διαφορετικά δεδομένα για ό,τι αφορά το οικονομικό της κομμάτι, είναι θέματα αυτά τα οποία θα αξιολογηθούν ανάλογα με την πορεία της ομάδας εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, αν θέλετε, μέσα στον μήνα Μάιο. Προς το παρόν είναι επικεντρωμένη σε αυτές τις αναμετρήσεις που θα ακολουθήσουν. Για ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, η σημερινή τελευταία προπόνηση είναι σημαντική για την κατάσταση των Ρώσα και Κατιρτσί. Είναι τα δύο ερωτηματικά ουσιαστικά για την αυριανή αναμέτρηση κόντρα στον Άρη. Θα ξεκαθαρίσει η ετοιμότητά τους στην σημερινή τελευταία προπόνηση. Με την ομάδα της Ελαφράς Ταξιαρχίας από την άλλη, επίσης να επιδιώκει να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο την φετινή σεζόν, επιδιώκει να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα. Όπως αποκάλυψε σε μέσα της Ρωσίας και χθες ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας, ο Παβέλ Κόκνιτζε, ο Αλεξάνδερ Κακόριν αναμένεται να αποχωρήσει από την ομάδα του Άρη με το τέλος της σεζόν. Μια εξέλιξη, αν θέλετε, αναμενόμενη με βάση και την πορεία του ιδίου. Θα αρχίσουν να τρέχουν σαφώς πιο ζεστά και τα θέματα του προγραμματισμού και στην Ελαφρά Ταξιαρχία το επόμενο διάστημα.

Σημαντικό βέβαια και το παιχνίδι στην αρένα για ό,τι αφορά το θέμα της διεκδίκησης της δεύτερης θέσης της βαθμολογίας. ΑΕΚ και Απόλλωνας έχουν ως στόχο το να πάρουν το τρίποντο και να κάνουν έτσι αποφασιστικό βήμα εν ώψη της συνέχειας. Στην ΑΕΚ μάλιστα προκύπτουν έτσι, αν θέλετε, κάποια δημοσιεύματα, κάποιες εξελίξεις για ό,τι αφορά τα θέματα προγραμματισμού, παρόλο που λέχθηκε επίσημα σήμερα από πλευράς του εκπροσώπου τύπου της ομάδας του Κυριακού Δημητρίου ότι ακόμη δεν έχουν αρχίσει οι διεργασίες για ό,τι αφορά τον προγραμματισμό της νέας σεζόν. Κυκλοφόρησαν χθες κάποια δημοσιεύματα σχετικά και με τον Μάρκους Ροντέν που έκαναν λόγο για ενδιαφέρον της Elfsborg για τον Σουηδό μέσο. Φαίνεται ότι προκύπτει και πρόταση από ομάδα της Πολωνίας για τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, τον Ζλάταν Αλομέροβιτς. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν το πώς θα εξελιχθούν τα δεδομένα. Θυμίζω στο αγωνιστικό κομμάτι Γκούρφιγκελ και Ρούμπιο, οι δύο απουσίες της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στον Απόλλωνα, στον οποίο περιμένουμε ουσιαστικά τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Μάρκες, που αποχώρησε και αυτός με πρόβλημα τραυματισμού στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην Πάφο. Είναι σημαντικό για τον Απόλλωνα, με βάση και τα όσα λέχθηκαν από πλευράς του Ερνάν Λοσάδα, να γίνει μια ιδιαίτερη, αν θέλετε, διαχείριση μέχρι και τον τελικό του κυπέλου, γιατί έδειξε σημάδια κόπωσης η ομάδα στις τελευταίες της αναμετρήσεις. Δεν υπολογίζονται για το αυριανό παιχνίδι Βούρος και Σμέρχαλ, ενώ είναι αμφίβολη η συμμετοχή των Βάισμπεκ και Σπόγερτς.

θέμα το οποίο συζητείται τις τελευταίες εβδομάδες είναι και αυτό που αφορά το μέλλον του Ούγκο Μαρτίνς στον πάγκο της ΑΕΛ. Θεωρείται δεδομένη η ανανέωση της συνεργασίας της ομάδας της Λεμεσού με τον Πορτογάλο τεχνικό και ουσιαστικά αυτό που απομένει είναι και η ανακοίνωση για την ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας. Στην ΑΕΛ που για ακόμη μια σεζόν αυτό το καλοκαίρι αναμένεται να γίνουν ριζικές αλλαγές, καθώς όλοι οι ποδοσφαιριστές των οποίων τα συμβόλαια ολοκληρώνονται με το τέλος της σεζόν θα αποτελέσουν παρελθόν, με εξαίρεση τον Γκλάσβιτς, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει στην ομάδα. Φαίνεται πως είναι δύσκολη και η περίπτωση του Σαββό, ο οποίος μάλλον αγωνίζεται ως δανεικός στην ομάδα της Λεμεσού, αλλά η ομάδα του έχει ιδιαίτερες τις οικονομικές απαιτήσεις, τις οποίες δύσκολα θα καταφέρει να ικανοποιήσει η ΑΕΛ. Θα δούμε πώς θα το χειριστούν και αυτό το κομμάτι. Ήδη από χθες είχαν κυκλοφορήσει κάποια ονόματα ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στο στόχαστρο της ομάδας της Λεμεσού, όπως η Κώστας Πιλέας και ο Ζωάο Ταβάρες του Ολυμπιακού. Γενικότερα ενδιαφέρει την ΑΕΛ από ό,τι φαίνεται η κυπριακή αγορά στην ομάδα της Λεμεσού, που αναμένεται φέτος να γίνουν σε αυτή την μεταγραφική περίοδο περισσότερες από 10 μεταγραφές. Το σημαντικό είναι να καταφέρει να στελεχωθεί κατάλληλα με βάση και τις απαιτήσεις, τους στόχους της εν ώψη και της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται στην ΑΕΛ ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, προέκυψε και ανακοίνωση σήμερα από πλευράς της ομάδας της Λεμεσού σχετικά με την τακτική γενική συνέλευση του σωματείου, που θα είναι μάλιστα και εκλογική. Όπως ενημέρωσε, η ΑΕΛ θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου.

Είναι βεβαίως βραδιά Champions League απόψε. Διεξάγεται σήμερα ο επαναληπτικός ημιτελικός ανάμεσα σε Arsenal και Ατλέτικο Μαδρίτης. Στις 10 αρχίζει η αναμέτρηση, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε από τα κανάλια της Zeta Vision Sports. Μια από τις δύο ομάδες θα πάρει σήμερα το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Μια εβδομάδα πριν στη Μαδρίτη οι δυο τους έμειναν στο 1-1, οπότε σήμερα ψάχνουν τη νίκη που θα τους δώσει εισιτήριο για τον τελικό του Champions League. Η Arsenal που ψάχνει την πρώτη της πρόκριση σε τελικό μετά το 2006, κυνηγώντας παράλληλα και το τρόπαιο στην Premier League. Με την Ατλέτικο από την άλλη να ψάχνει το εισιτήριο για τον τελικό που θα αποτελέσει ουσιαστικά και το επιστέγασμα των προσπαθειών των Ροχιμπλάνκος στην φετινή διοργάνωση. Γνωρίζουμε όλοι τις τακτικές των Αρτέτα και Σιμεώνε. Τις είδαμε να εφαρμόζονται και στο πρώτο παιχνίδι στην Μαδρίτη. Και από εκεί και πέρα, ένα περίπου νομίζω, περιμένουμε την ίδια εικόνα να βγάλουν και σήμερα στην αναμέτρηση οι δύο ομάδες για ό,τι αφορά το τακτικό κομμάτι. Αν και είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για τις δύο το να καταφέρουν να πάρουν την νίκη σήμερα, νομίζω περισσότερο κλειστό παιχνίδι περιμένουμε. Από το πρώτο παιχνίδι είχε προκύψει και ο τραυματισμός του Άλβαρες, θυμίζω, από πλευράς της Ατλέτικο. Ο Άλβαρες, ο οποίος είναι έτοιμος για την σημερινή αναμέτρηση. Σημαντικό σίγουρα ποδοσφαιριστής για ό,τι αφορά τα πλάνα του Σιμεώνε, που θυμίζω στο τελευταίο παιχνίδι για την Λα Λίγκα επέλεξε να ξεκουράσει ποδοσφαιριστές στο παιχνίδι κόντρα στην Βαλένθια, που ούτως ή άλλως όλη η προσοχή είναι στραμμένη στο απόψινό παιχνίδι κόντρα στην Arsenal. Ο Αρτέτα μάλιστα χθες στην δημοσιογραφική διάσκεψη αποκάλυψε ότι και από πλευράς της ομάδας του Λονδίνου προκύπτουν θετικά νέα για το αγωνιστικό κομμάτι. Ότεγκαρτ και Χάβερτς είναι και αυτοί διαθέσιμοι για το παιχνίδι απόψε. Είχαν χάσει τα τελευταία παιχνίδια της ομάδας τους. Κανονιέρηδες που έχουν επίσης ένα πολύ δυνατό πρόσφατο ρεκόρ κόντρα σε ομάδες της La Liga. Είναι αίτητοι στα τελευταία 8 παιχνίδια τους κόντρα σε ισπανικές ομάδες στο Champions League, έχοντας μάλιστα κερδίσει στα 7 από αυτά. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει όμως η Arsenal είναι ότι δεν θυμίζει την ομάδα του πρώτου μισού τη σεζόν. Δέχεται πιο εύκολα φάσεις, δεν βγάζει την ίδια ενέργεια. Είναι στοιχεία τα οποία χρειάζεται να βρει απόψε για να πάρει το ζητούμενο μέσα στην έδρα της κιόλας. Είπε χαρακτηριστικά και ο Αρτέτα ότι το σημερινό παιχνίδι κόντρα στην Arsenal είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι στην ιστορία του Emirates. Γι' αυτό και καλείται η ομάδα του Λονδίνου να πάρει τη νίκη μέσα στην έδρα της κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης για να βρεθεί στον τελικό, χωρίς να έχει ωστόσο εύκολο έργο, γιατί έδειξε όλο αυτό το διάστημα και η Ατλέτικο πόσο μαχητική ομάδα είναι. Η Arsenal, που πέρα από το Champions League πήρε και δώρο χθες από την Everton, με τη Manchester City να αφήνει δύο πολύτιμους βαθμούς στο Liverpool, παρόλο που έσωσε στο τέλος ουσιαστικά την ήττα, είδε όμως τη διαφορά από την πρώτη θέση και την ομάδα της Arsenal να αυξάνεται στους 5 βαθμούς. Πολίτες που έχουν και ένα παιχνίδι περισσότερο, ο τίτλος όμως πλέον ουσιαστικά είναι στα πόδια της Arsenal. Αυτή ορίζει τη μοίρα της, αυτή ορίζει την τύχη της, αυτή έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του τροπαίου. Ακόμη και αν η City έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, δεν μπορεί πια να καλύψει τη διαφορά αν οι κανονιέριδες κάνουν τη δουλειά τους μάλλον στα 3 τελευταία παιχνίδια. Η ομάδα του Αρτέτα κρατά, όπως είπαμε, την τύχη στα δικά της χέρια. Είχαμε χθες και πολύ σημαντική νίκη για ό,τι αφορά την Νότιχαμ κόντρα στην Chelsea. Σπουδαίο διπλό για την ομάδα της Νότιχαμ, με την Chelsea πλέον να μπαίνει και σε περιπέτειες για ό,τι αφορά το θέμα της εξασφάλισης εισιτηρίου για την Ευρώπη.

Δράση έχουμε απόψε και για την Ευρωλίγκα με ελληνικό ενδιαφέρον κιόλας, καθώς ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε την Μονακό στο Πριγκιμπάτο με στόχο να πάρει άλλη μια νίκη που θα τους εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Final Four της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός που ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στα δύο πρώτα παιχνίδια που έγιναν στο ΣΕΦ, θέλει και απόψε να πάρει το ζητούμενο για να κλειδώσει η θέση στο Final Four. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ward είναι η μοναδική απουσία για τους Ερυθρόλευκους. Στις 8:45 αρχίζει η αναμέτρηση, την οποία θα ακούσετε ραδιοφωνικά από τον Sport FM. Τηλεοπτικά παρακολουθείτε το παιχνίδι από τα κανάλια της Nova Sports. Σήμερα στις 7 θα έχουμε το πρώτο χρονικό παιχνίδι με την Χάπολη Τελαβίβ να κοντράρεται με την Real Madrid. Η ισπανική ομάδα, θυμίζω, προηγείται με 2-0 στην σειρά και θέλει και αυτή σήμερα να πάρει τη νίκη για να κλειδώσει το εισιτήριο για το Final Four της διοργάνωσης. Θυμίζω, ο Παναθηναϊκός θα δώσει αύριο το δικό του παιχνίδι κόντρα στη Βαλένθια, μετά τις δύο πολύ σημαντικές νίκες που πέτυχε στην Ισπανία. Πλέον η σειρά μεταφέρεται στην δική του έδρα με στόχο να καθαρίσει και αυτός το θέμα πρόκρισης.

κάποιες τελευταίες εξελίξεις που προκύπτουν για ό,τι αφορά και τη διεθνή επικαιρότητα. Από ό,τι βλέπω, Έντιν Τέρζιτ είναι ο νέος προπονητής της Αθλητικό Μπιλπάο. Έβαλε υπογραφή σε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ανακοινώθηκε πριν από

Λίγο και η αποστολή της Παρί εν ώψη και του αυριανού αγώνα κόντρα στην Μπάγερ. Απουσιάζει ο Χακίμι, έχει να διαχειριστεί ο Λουίς Ενρίκε την σημαντική απουσία του Χακίμι εν ώψη της αυριανής σημαντικής αναμέτρησης κόντρα στην Μπάγερ Μονάχου. Μαροκινός δεξιός μπακ που δεν θα είναι διαθέσιμος για το αυριανό μάτσο.

Edith Derzic που αναλαμβάνει, όπως είπαμε και προηγουμένως, την τεχνική ηγεσία της Athletic Bilbao μετά το τέλος της εποχής του Ernesto Valverde. Νομίζω δεν προκύπτει κάτι άλλο από ό,τι βλέπω εδώ τουλάχιστον. Μείνετε συντονισμένοι. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων, έπειτα η εκπομπή Pressing. Καλή συνέχεια να ευχηθώ σε όλους σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Φέτος είχαμε 6 πολύ σοβαρά περιστατικά ξυλοδαρμού και βίας κατά διαιτητών. Ο σύνδεσμος των διαιτητών με την ΚΟΠ έχουν βάλει κάτω σχέδια για άμεση δράση σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι ώστε να καταγγέλλονται και η αστυνομία να προχωρά σε συλλήψεις, ανέφερε μιλώντας στον Sport FM ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου, Χρήστος Πανός, με αφορμή την επίθεση και τα χτυπήματα που δέχθηκε ο βοηθός διαιτητή στον αγώνα ένταξη στοκ μεταξύ Ροτσίδημα Μαρή και Απόπ Παρεκκλησιάς. Οι Κύπροι διαιτητές έχουν πολύ καλή απόδοση φέτος. Η ΚΟΠ προώθησε το σχέδιο για καθιέρωση των Κύπριων διαιτητών και φαίνεται ότι υπάρχει πρόοδος. Γίνεται πολύ καλή δουλειά και από τον κύριο Νταμάτο, το σχόλιο του κυρίου Σπανού, ο οποίος επισήμανε πως οι διαιτητές πρώτης κατηγορίας άρχισαν να επανεντάσσονται στον σύνδεσμο. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της η Ομόνια για το αυριανό εκτός έδρας ντέρπι κόντρα στην Πάφο. Οι πράσινοι έχουν ως στόχο να μαζέψουν όσους περισσότερους βαθμούς μέχρι το τέλος της σεζόν. Πλάνο χωρίς τους Ευάντρο, Σεμέδο, Κουλυμπαλή, Παναγιώτη Ανδρέου και πιθανώς τον Νίκολα Παναγιώτου καταστρώνει ο Μπέρκ. Σύμφωνα με τον Sport FM, το συμβόλαιο που προτάθηκε στον ΜΑΕ είναι για 2+1 χρόνια με αυξημένες απολαβές. Αναμονή για Σεμέδο και Τάνκοβιτς, ερωτηματικό το μέλλον του Γιοβετίτς. Οι πράσινοι ενδιαφέρονται για την απόκτηση ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στην Κύπρο. Αρχίζει από αυτή την ώρα η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα της Ομόνιας με την ΑΕΚ, με το τέλος του οποίου θα γίνει απονομή στην πρωταθλήτρια ομάδα. Εμείς έχουμε την καλή διάθεση να βοηθήσουμε στο να έρθει περισσότερος κόσμος της Ομόνιας. Η αναφορά του εκπροσώπου τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκου Δημητρίου. Αποφασίζει η αστυνομία για το κατά πόσον μπορούν να συνυπάρξουν στο νότιο πέταλο οπαδοί και των δύο ομάδων. Είμαστε αναγκασμένοι να ψάξουμε την νίκη στο αυριανό παιχνίδι με τον Απόλλωνα για να κλειδώσουμε και το ευρωπαϊκό εισιτήριο, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ Κυριάκος Δημητρίου, τονίζοντας πως δεν έχει προχωρήσει τίποτα σε σχέση με τον προγραμματισμό της νέας σεζόν. Δεν υπολογίζονται εν ώψη Απόλλωνα η Ρούπιο και Γκουρφιγκέλ. Είναι μια ομάδα η Ομόνια που δεν έχουμε κερδίσει φέτος και για να τα καταφέρουμε πρέπει να έχουμε πολύ καλή απόδοση, επισήμανε στον Sport FM εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΥ Χριστόφορος Μαρθαίου. Δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Λούκασεν, όπως και ο τραυματίας Μπρούνο. Δύσκολα θα προλάβει ο Γκόρτερ, θέμα ετοιμότητας η επάνωδος του Γκολτάρ.

0: Από ΕΛ δύσκολα θα προλάβει ο Γιάνγκο. Αμφίβολος είναι ο Λέλε. Αποχωρεί με το τέλος της σεζόν από την ομάδα της Λεμεσού ο Κακόριν. Δεδομένη θεωρείται η ανανέωση της συνεργασίας της ΑΕΛ με τον Ούγκο Μάρτινς, μέρες οι δύο πλευρές να έχουν ήδη συμφωνήσει. Ριζικές αλλαγές αναμένονται στο ρόστερ, παραμένει ο Γκλάβσιτς, δύσκολη περίπτωση Σάβο, στο στόχαστρο η Ταβάρες και Πηλέας. Στις 2 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική εκλογική συνέλευση του Σωματείου. Στην ανόρθωση συνεχίζεται η προετοιμασία ενόψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην Ένωση Νέων Ύψων, αναμονή για την απόφαση του ΚΙΚΟ σε σχέση με το συμβόλαιό του.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Βγαίνει σήμερα το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Champions League με την Arsenal να υποδέχεται στις 10 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι δύο ομάδες ξύλθαν ισόπαλες 1-1 στο πρώτο παιχνίδι τηλεοπτικά από CitaVision. Νίκη που θα του δώσει εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκα ψάχνει ο Ολυμπιακός στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Μονακό Τζάμπολ στις 8:45. Η Athletic Bilbao επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον Έντιν Τέρζιτς, ο οποίος έβαλε υπογραφή σε συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 28. Η Manchester City ήρθε σε συμφωνία με τον Phil Foden για επέκταση της συνεργασίας τους για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο 21χρονος Πορτογάλος μέσος Ματέους Φερνάντες βρίσκεται στην μεταγραφική λίστα της Manchester United. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
3: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
6: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με 2 καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
5: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / responsible / gaming.
9: και καύσιμα και ψώνια.

0: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
1: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
2: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου, μανταρίνια όρη τώρα 2,79 το κιλό. Μήλα Pink Lady τώρα 2,99 το κιλό. Η Φαντής Φουαντρέ ψητό ροστάκι με μυρωδικά 13,95 το κιλό. Αντόρο Light τύρι με 10% λιπαρά από 10,95 τώρα 9,45 το κιλό. Αγγλικό κόκκινο τυρί Cheddar Singletons 12,99 το κιλό. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα 300 μέχρι 800 γραμμάρια από 10,46 τώρα 8,56 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
3: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
4: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing, εκπομπή που θα φέρει κοντά σας τη δράση από όλα τα πράγματα που μπορεί.
1: Κόψε κάτι.
0: Από όλα τα διαθέσιμα πράγματα.
1: Όπως. Πες μου τρία πράγματα.
0: Ας πούμε εδώ, πρώτη θα μάθετε τον προαθλητή στην Αγγλία.
1: Μάλιστα. Ένα.
0: Θα σας πούμε σήμερα ποια ομάδα θα περάσει στον τελικό του Champions League.
1: Δύο. Με μας πεις ο Ολυμπιακός Μονακό.
0: Θα σας πούμε
1: κάτι πιο...
0: όλο το παρασκήνιο
1: extreme,
0: ναι. Για το Met Gala, τις παρουσίες των διάσημων, κυρίως των γυναικών που έκλεψαν την παράσταση,
1: ναι.
0: Αλλά και μια απουσία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ενός πολύ γνωστού ηθοποιού, ο οποίος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά άφησε την απαστράπτουσα σύντροφο του Μόνη και πήγαινε κάπου αλλού.
1: Δεν άκουσα μόνο για ποιον γκάλα είπες.
0: Met Gala.
1: Το οποίο είναι.
0: Είναι το show του show. Kim Kardashian.
1: Α, όχι, συγγνώμη. Επειδή νομίζω κάπου στην Ελλάδα έτσι όπως το είπες. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα μιλάς λίγο.
0: Σκέφτομαι να είσαι ο σύντροφος της Kylie Jenner.
1: Ναι.
0: Και να κάνει τα πάντα ενώ απαστράπτουσα να πάει στα Met Gala με τις αδερφές της, της Kim Kardashian, την Kendall κτλ. Και εσύ να πηγαίνεις για δεύτερη συγχρονιά να δεις τους Knicks. Τιμωθέης Σαλαμές.
1: Μπράβο του φίλε. Μπράβο του.
0: Τιμωθέης Σαλαμές είπε τις πιένες ή κάμες δουλειές σου και εγώ να πω μπάσκετ.
1: Έτσι. Γιατί να μην πάει δηλαδή η επαστράψουσα μαζί του
0: σε αγώνα.
1: Η Kylie
0: το συνοδεύει σε όλα τα συγκεκριμένα.
1: Πάει ναι, αλήθεια, ναι, αλήθεια ναι.
0: Συνοδεύει το συνέχεια.
1: Μάλιστα. Δεν υπήρχε πρόβλημα για τις σχέσεις τους ή...
0: Δεν υπήρχε πρόβλημα, αλλά ο Σαλαμές, επειδή γνωστή, ο οποίος είχε απασχολήσει και τις μπαλαρίνες πριν μερικές εβδομάδες.
1: Τις μπαλαρίνες.
0: Ναι, ναι, θα σου πω. Για, έχω πολλά να πω. Αν θέλεις, Ανδρέα μου.
1: Ναι, ναι, ναι, μην τα δώσω.
0: Ναι, δεν θα τα δώσω.
1: Από την αρχή του να κρατήσουμε και τον κόσμο κοντά μας.
0: Να ευχηθώ χρόνια πολλά στις ειρήνες όλου του κόσμου.
1: Oh.
0: Και να ευχηθώ παγκόσμια ειρήνη. Και να σταματήσουν επιτέλους. Θα σου πω ότι σας σήμερα έγινε κάτι που ουσιαστικά εσφράγισε. Σας σήμερα, αν μπορείς να το έβρεις.
1: Ναι.
0: Εσφράγισε την ύπαρξη. Την παναθηναϊκή μου αγάπη. Δηλαδή, εκείνη την ημέρα είπα ότι το μπάσκετ είναι το αγαπημένο μου άθλημα. Ένα συγκεκριμένο είπα ότι είναι ο αγαπημένος μου παίχτης. Και είπα ότι θα είμαι για πάντα με τον μπασκετικό μαθηναϊκό.
1: Οκ. Ξεκινώμε το Αλβέρτης.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα, εντάξει, σαν σήμερα μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ήταν... τελικός ή...
0: Ναι, αλλά ήταν ο πιο μαγκικός.
1: Ο πιο μαγκικός.
0: Ναι.
1: Του δύο. Όχι, του δύο. Ήταν ο τελικός σας σήμερα.
0: Απέναντι στη Κίντερ Μπολόνια, 89-83, με εντάξει, Ντεάν Μποντιρόγκα και Ιμπραήμ Κουρτουά.
1: Και τα άλλα παιδιά.
0: Να κάνουν θαύματα, ειδικά το τρίποντο του Τούρκου για μέσα στο φινάλε. Ήταν εκείνη η φορά που είπα, έφυλε, είναι έτσι πράγμα.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ναι, και είδαμε το παράνομα με τον παπά μου.
1: Τι είναι παράνομο.
0: Ήταν τότε εντός συγκεκριμένων κυβέρνων της Ευρωλίγκα που αν είδες ποτέ της Ευρωλίγκης του Παθηναϊκού είναι ένα μακρόστενο μαύρο.
1: Ξανά παρασυρθεί από μήνυμα.
0: Της Ευρωλίγκης, αν είδες τις κούπες που σηκώνει ο Αλβέρτης,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έχει ένα μαύρο σαν την πλακέτα. Μακρόστενο.
1: Δεν το θυμούμε.
0: Ήταν τότε που ήταν διχασμένο τον μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Και δώσαν μας το πράγμα το περίεργο. Και δεν το έδειχνε στην Κύπρο, τον τελικό. Και βράμε έναν πρακτορείο στην Αγλαντζά. Πόσο χρόνο ήμουν το 2, 14. Έβαλαμε και εμένα μέσα πειρατικά, ήταν κοντά στο σπίτι του παππού μου. Και πήγαμε με τον παπά μου και είδαμε το παιχνίδι για μέ. Και μάλιστα μου λύσε τέτοιος, κλείσαμε μάτσα φώτα. Και δεν είδαμε ούτε την απονομή, ούτε τους πανηγυρισμούς. Είδαμε να μετά στις ειδήσεις. Δεν υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη τόσο πάντως στην Κύπρο, ακόμα και να είχες, ξέρω εγώ, Λουμιέρα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Μάλλον το 12 δεν είναι τον τελικό ο Λουίς. Εντάξει, μα το προηγήθηκε, τα 10 χρόνια πριν το 2. Άρα ό,τι έγινε το 2.
0: Ρε φίλε, είμαι στη σελίδα σας σήμερα, αν και θυμούμε το. Ήταν σας σήμερα το 12.
1: Όχι, δεν ξέρω, νομίζω να το λέει.
0: Είδα το και το 12. Είδα το ημιτελικό πρώτα το 12, όπου έγινε η μεγάλη σφαγή και μετά άνοιξε ο δρόμος. Σύντομα είχα 7 ώρε.
1: Περισσότερο το λέω για να ενημερώσω και τα παιδιά στο site ότι παίρνουμε ακόμη έτσι κάποια μηνύματα, κάποια παράπονα εντό αγωγικών ότι δεν δουλεύει το online μας μέσα από την σελίδα και από λάπτοπ, κάποιους και μέσα από τα κινητά. Όχι όλοι, τώρα δεν ξέρω και πώς και γιατί. Αν μπορούν να το δουν λίγο, σας παρακαλώ, οι αρμόδιοι. Ευχαριστώ.
0: Σας σήμερα επίσης, Αντρέα, να σου πω ότι έφυγε από τη ζωή ο Ναπολέον Βοναπάρτης.
1: Ω, αμένος.
0: Ναι. Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γκούναρης και ο Μπόμπι Σαντς. Ενώ γεννήθηκε και θα ήθελα, σε παρακαλώ, στη συνέχεια να μας βάλεις και το τραγούδι, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια της. Σας σήμερα γεννήθηκε η Αντέλ.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε θα ήθελα να ακούσουμε το Rolling in the Deep.
1: Δικό σου. Θα είναι αφιερωμένο.
0: Ναι.
1: 29-50 μηνύματα. 29-50 προλέψτε το κορέ σκορ απόψε του αγώνα Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης. Στο 90 λεπτό όμως. Επειδή πολύ πιθανό να κρατήσει περισσότερο από 90 λεπτά ο απόψινος αγώνας, θέλουμε το κορέ σκορ για την κανονική διάρκεια του πρώτου επαναληπτικού ημιτελικού Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης. Γιώργο μου, έχεις πληροφορία, είδες κάποιο βίντεο ή το έκανες εικόνα αυτό που μας περιγράφεις με σχολιαστή να βγάζει τη φάιλα την ώρα που πανηγυρίζει, σχολιάζει?
0: Εν ήξερα.
1: Όχι, ναι, για το στο Γιώργο να απευθύνομαι. Επίσης 29.50 έχουμε να δώσουμε 15 διπλές προσκλήσεις Παρασκευή για την ταινία, Λουί μου,
0: Mortal Kombat
1: 2. 15 διπλές προσκλήσεις. Την Παρασκευή ξεκινούν οι προβολές στα K-Cineplex, όνομα, επίθετον και την πόλη σας. Όχι τίποτα. Δίνουμε συγχαρητήρια στην Άρσεναλ ή να μην το.
0: Συγχαρητήρια στην Άρσεναλ για το πρόγραμμα. Να μιλάμε τώρα. Ο μόνο, α πούμε, το μόνο εμπόδιο που είναι η West Ham εκτός.
1: Εντάξει, ποια είναι η πρώτη φορά που να το κάνουμε. Μεταξύ του
0: φαρμακείου και σήμερα διότα.
1: Ενώ στο ξέρει.
0: Μετά δηλαδή. Μπορεί να με εξηγήσει τον κανονισμό. Απλά για να καταλάβω τον κανονισμό, γιατί εγώ θεωρώ το άδικο νιόν παθέχτη ο Γκέχη.
1: Ο Γκέχη, τι.
0: Φίλε, ήταν πίσω το offset άλλο. Πότε άλλαξε, αφού δεν την έγκυσε. Την πρώτη φορά μου έγκυζε, εν τη φορά μου μπασάρι. Γιατί άλλαξε η φάση, επειδή την ελέγχει.
1: Θυμάσαι τη φάση.
0: Το Ομονιάλ.
1: Ναι, Ομονιάλ. Που κάτσε να ζούσαμε 10 διαφορετικέ.
0: Καλά, ρε, άλλη στιγμή μια πάσα από την Παυτίνο, ο άλλο ήταν πίσω.
1: Ναι, όμως ακόμη και έτσι ήταν, ας πούμε, τα 10 σημεία, τα 9 δικαιολογούσαν το να μετρήσει τον γκολ. Φτάσαμε στο 10 για να πούμε ότι, α, για κάποιους τουλάχιστον, σωστά ακυρωθήκε τον γκολ εκείνων,
0: ναι,
1: τη Ομόνοια. Μιλάω για το παιχνίδι Κυπέλλου με την ΑΕΛ. Εδώ, αν μοιάξει 10 παραμέτρους, οι 9 στις 10 δικαιολογούν τότε αφήσει τον γκολ να μετρήσει.
0: Okay.
1: Ούτε επίση είχε, η μπάλα ήταν χαμηλά, ήταν μακριό ο παίχτης. Τώρα, αν κάποιος θεωρεί ότι ο παίχτης από θέση offside, ποιος ήταν ο Μπέτοξ ή ο Μπέρι την ώρα.
0: Ο Μπάρι. Ο Μπάρι,
1: σωστά. Αν κάποιος θεωρήσει ότι ο Μπάρι επηρέασε τον αμυντικό τη City από το να κάνει κάτι διαφορετικό, να κάνει καλύτερο,
0: okay,
1: μπορεί να το στηρίξει. Αλλά για μένα, σωστά.
0: Ναι, αλλά ο Μπάρι έμοιανει πλεονέκτημα.
1: Ναι, αλλά από τη στιγμή που πάει από πάσα να αντιπάλου με πρόθεση χωρίς να έχει πίεση.
0: Τώρα δεν είχε καμία αρσία, αλλά προσπαθάω να το
1: κάνω.
0: Μην νομίζουν ότι.
1: Όχι, τώρα αν είχε κάποιον άλλον, αν ήταν ο Μπάρι στη θέση που ήταν offside και ο Γκέι είχε κοντά του κάποιον άλλον παίχτη, επιθετικό, α πούμε, τη Everton, και τον επηρέαζε από το να κάνει μια σωστή πάσα προς τον τερματοφύλακα του, ναι. Αλλά δεν ήταν offside.
0: Και να σου πω και κάτι ακόμα, έτσι σαν στοιχείο μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Ότι η Arsenal ουσιαστικά θα κρατήσει τη τότε στην κατηγορία για να πάρει ο πράθυλο.
1: Με νίκη επί της West Ham.
0: Ναι.
1: Δύσκολο παιχνίδι. Είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι που της έμεινε. Για μένα θα παίζει τον τίτλο την Κυριακή, πότε είναι.
0: Είναι ήταν το παιχνίδι, Bradford West Ham, αλλά μια ομάδα που θέλει να σωθεί και πάει μες στον Bradford και...
1: Ο Μπρέτφορντ παίζει για Ευρώπη, παίζει για Champions.
0: Αλλά φάνηκε μου ότι έχασε με τα χέρια κάτω. Δηλαδή τότε να μην μπήκε σαν ομάδα που θέλει να σωθεί μες στο Villa Park.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι θα σου πω.
1: Όπως μπήκε και η West Ham εδώ και δύο μήνες με το mindset.
0: Ναι, κάνει μια μεγάλη.
1: Ναι, εντάξει, να μην την αδικήσουμε ενώ που μια εμφάνιση που δεν ήταν όντως καλή. Αλλά παίζει μια καλύτερη της ομάδα. Η οποία έχει το μεγάλο κίνητρο, ειδικά την ημέρα, είχε χάσει την Brighton να περάσει έκτη, που η έκτη μπορεί να παίξει Champions League. Όσον το κίνητρο τη West Ham να μείνει κατηγορία, αλλά τόσο τη Μπρέτφορντ να παίξει Champions League ή ξέρω εγώ Ευρώπη.
0: Ο Μιχαλέγκο, ρε φίλε, είναι καλό παιδί. Τι χρυσό παιδί, να ζει κόρη να του διδόκει.
1: Ναι, ναι.
0: Να μην νευριάζει, να μην έκαμε. Φίλε, στο 92 πέντε σε ριπλάιο και εσύ είναι το κλειόρ. Περίμενε λίγο, βάστα. Να κράσουμε το σκορ. Έφαστο. Ξύπνα, Μιχαλέγκο. Έφαστο.
1: Θα είναι πίσω.
0: Να σε χαρούμε τον τοκού, να τα λέμε όλα.
1: Να τα λέμε όλα, ναι. Να τα λέμε όλα. Έλεος, ρε φίλε, για το όνομα του.
0: Να σου πει, νιώθει ότι τελείωσε. Ρε
1: φίλε, σχεδόν. Σχεδόν νομίζω ότι
0: τελείωσε.
1: Ρε φίλε, με ψυχολογία μου είναι ότι τελείωσε. Ενώ θα μου περάσει, θέλω μια-δυο μέρες να επανέλθω.
0: Είπες εσβήσες το app να το
1: ξαναίνεις. Μάλλον θα το ξανακάνω download install, το application του Fantasy. Επειδή νιώθα ρε ότι την αγωνιστική είναι πλησίασα, έφτασα ή προσπέρασα. Κάμε στα ούλα έχετε ρε φίλε. Τα παιχνίδια, μα το κουό, το κουό το τελευταίο. Επαιχνίδι τελειωμένο 0-3, γίνεται στο 93 να σου διάσεις ο Κουκρέιλα, βάλει τον κολτή ζωή στο Πέδρο, ο Ζωά Πέδρο. Τι χρειάζεται του.
0: Ναι.
1: Πού ωφέλησε
0: στην εξέλιξη του αγώνα. Την ώρα που κάνεις επιλογές μου, δεν ήταν λογικές επιλογές.
1: Όχι ρε, δεν ήταν.
0: Εντάξει, για τον Ντοκού όμως δεν μπορείς να πεις κάτι. Ένας φορμαρισμένος παίκτης.
1: Εντάξει, ναι.
0: Κάτι σκεφτόμαστε στο πού. Τώρα είμαστε στους 30 πόντους περίπου.
1: 30?
0: Πρέπει να κάνω το κατενάτσιο της ζωής μου. Έχεις chip.
1: Φίλε, δεν ξέρω, εγώ δεν μένω. Δώσ' μου αύριο όσο ζήσουμε αν θέλεις.
0: Εγώ έπαιξα ο triple captain μου.
1: Δεν είμαι σε θέση. Τι εννοείς?
0: Έπαιξα ο triple captain μου τώρα.
1: Α, γιατί είναι επόμενη αγωνιστή.
0: Ο Χόλανδ, ναι. Να σου βοηθούν,
1: με τι θέση είναι είσαι στο pressing league, μα δεν ασχολούμαστε με το pressing
0: league.
1: Όχι, μόνο με το pressing, εγώ και ο Λουίς Λίκ.
0: Αλλά θέλω να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Θέλω να κάνω, επειδή 4 λεπτά μένουν και ένα απασχολεί κανένα το τι κάνουμε. Θα πω ότι ναι. Του χρόνου θα κατεβώ για να σηκώσω τη...
1: Ού, μα δεν έτσι
0: βέβαια, θέλω να μου φέρεις και τον πρώτο Κυπρέο.
1: Έτσι πάνε πρώτος, θα δούμε ποιος θα είναι.
0: Ναι.
1: Θα δούμε ποιος θα είναι πρώτος. Ακούμε αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Ρωτούν τι θέση είμαστε, πώς βαθμούς έχουμε, δεν έχει σημασία, παιδιά.
0: Εγώ εντρέπουμε να πω πώς έχω.
1: Ναι, δεν έχει να κάνει. Ας πούμε, καταλαβαίνετε, περασμένη αγωνιστή, συμφωνήσαμε ότι θα κάνουμε αλλαγές, να παίξουμε 5 παίχτες ο καθένας.
0: Και κάμε, και βγάλεις κάμε.
1: Ναι, κανονικά χρωστάμε. Είμαι σε...
0: Μα που εκλέψεις, να σου χρωστώ.
1: Τόσο εκλέψα, ρε φίλε. Ρε φίλε,
0: ρε, μιλήσαμε, είδαμε ένας στο άλλο μέσα στα μάτια και είπαμε τι θα κάνουμε.
1: Ρε φίλε, ήταν λάθος το οποίο σου έδειξα θέμα. Δεν ούτε εγώ το κατάλαβα, ούτε εσύ το κατάλαβες.
0: Εγώ κατάλαβα το, απλά είπα να μην είμαι κλαμμένος.
1: Δεν το κατάλαβες.
0: Αφού είναι αυτά την επόμενη μέρα θα έκανα
1: σου πρόβλημα. Την επόμενη ενώ την όπως έστελα, ότι η μονάδα μου τη δική σου πάμε. Το έχασαμε τα χέρια. Αλλά έχασα 7 βαθμούς πριν την...
0: Έχω 1940 και ο Βιολάρης έχει 1903.
1: Μα 37 πόντι διαφορά.
0: Επίστεψες το Σάββατο πάντως.
1: Να
0: πω του κόσμου που μας βλέπει και ακούει μας. Μόνο το Σάββατο ήμασταν στο Αλφα Κύπρου που γίνονται μεταδόσεις Κέβολ και Σιτά Βίζο μαζί και μπαίναν τα γκολ των παιχτών της Άρσεναλ που είχαν για μέ, κάμε τον κούκλο και κάμε του γεια σου λάλε μου και ναι και τελειώσαν τα αστεία και
1: ήμουν σε ίντομο τι αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ήταν προκλητικός αλλά είπα του εγώ μπήχαν πολύ πάτου.
1: Δεν ήταν ο Σάιτρελου ή όχι και έτσι. Όπως δεν ήταν στον Μπράιεν και κλαίει ο Πεπ.
0: Εντάξει, ο Μπράιεν, αν με χαζίρι να εγκοψίσει, μα πάντων το γου.
1: Εντάξει, ο καθένας, αν το κάνουν του Σάκα, θα κλαίζουν και ο...
0: Εντάξει, θα χαμεί το πόδι, νομίζω, και αποκλείτωση. Αν ήταν το πόιν του, έναν εκατό σκούμιο πάνω, ήταν να
1: φύγει. Φύγει εν κουβέντα,
0: ήταν το πόιν του κυλιτό με το γρασί.
1: Εμείς σας σώσουμε τη West Ham, γι' αυτό που έλεγες πριν. Άρε, άρχισαν με το ίδιο νύφος και τόνον. Άρε, αέλ μου. Τι εννοείς?
0: Να σώσει τη τότε να τσοκέω πρόθυμα ή να σύρει τη τότε να τσοκέω πρόθυμα.
1: Ρε φίλε, να πιέσω πρόθυμα.
0: Τι να τσοκέω τότε να μην...
1: Αν το κάνει και πέρσι, ναι. Αλλά έχεις κοηθεί
0: δύο χρόνια πια πρόθυμα.
1: Ενώ υπάρχει μια γενιά φίλων της Άρσεναλ που δεν ξαναπανηγυρίζει
0: την Άρσεναλ. Αν μ' αφήσει τότε να μην τσοκέω πριν 6 μάρκες για την Άρσεναλ.
1: Ναι, σωστά. Αλλά είναι για του χρόνου. Είναι για του χρόνου.
0: Στείλτε μήνυμα τα σκορ και θα πάμε, por favor.
1: Δύο σουτ στην εστία ο Άλβαρες και να βγει και offside. Thank me later.
0: Ο Ζήφης είναι άλλος.
1: Όχι, είναι άλλος. Είναι άλλος. Άρσεναλ Ατλέτικο 1-1. Ο Βιολάρης τρώει τα Fridays του. Ναι, ναι, ναι. Ο Βιολάρης τρώει τα Fridays του και τα Sundays του και τα Saturdays του. Για να διαφημίσουμε. Ποιος, πού, γιατί δεν ήρθες ρε φίλε.
0: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση.
1: Να γεράσεις κάτι. Ναι.
0: Εξίας.
1: Σκέφτου την όταν επιστρέψουμε από το break. 29-50 μας στέλνει προβλέψεις.
0: Ο Blossom Game συμφώνησε με την Dubai. Ένας από τους μεταγραφικούς στόχους του Μαθαϊκού και του Ολυμπιακού.
1: Για τον χρόνο.
0: Ναι, για τον χρόνο.
1: 29-50 κορέσκορ για Arsenal Ατλέτικο απόψε επιστρέφουμε.
0: Ακόμα κάτι, ακόμα κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πρώτη φορά για όσους θα πάτε Λονδίνο,
1: ναι.
0: Οι τιμές των Pint ακουμπήσαν τις 10 λίρες για πρώτη φορά στην ιστορία.
1: 10 λίρες, μα ναι. Πού?
0: Στην Αγγλία.
1: Τι, στην Αγγλία που πάει σε 10.
0: Εντάξει, είναι καφορά. Έχει μονγκάρολον και να λέγεται πρώτη φορά. Κάπου ένα 10, κάπου ήταν και αυτή.
1: Απίστευτο. Ακούμε την τηλεοπτική ατζέντα για ολούθως πάμε σε break.
2: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
3: Επαναληπτικός ημιτελικός στο Champions League στις 10 στην Cita Vision Sports 3 Arsenal Atletico Madridis. Play-off για την Ευρωλίγκα στα κανάλια Nova Sports στις 7 Hapoel Real Madridis στις 8:45 Μονακό Ολυμπιακός.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σαφείς επισημάνσεις και προειδοποιήσεις προς την κυπριακή οικονομία διατυπώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την ολοκλήρωση της αποστολής του στη χώρα από το τελευταίο δεκαήμερο Απριλίου έως και τις αρχές Μαΐου. Η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς εκδίδει σήμερα ανακοίνωση σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πορίσματος για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία». Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίου Γκίεβα δήλωσε ότι εάν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, θα έρθουν χειρότερα για την παγκόσμια οικονομία. Τα γεγονότα στα στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Διαμηνύει πως η επιχείρηση Ελευθερία είναι διέξοδη. Σε εξέλιξη νέο θρίλερ στον Περσικό κόλπο μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να θέσει σε εφαρμογή την επιχείρηση Ελευθερία. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν παρέμβει στην επιχείρηση.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
4: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Η πιο συναρπαστική κατασκήνωση επιστρέφει δυναμικά και γιορτάζουμε μαζί τα 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Από τις 10 μέχρι και τις 15 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδων στον Αγρό για παιδιά 10 με 14 ετών. Σκοπός η επιμόρφωση των παιδιών για μια καλύτερη υγιεινή ζωή μέσω διατροφής, άσκησης και διασκέδασης. Μέγας χορηγός με ενεργή συμμετοχή το Ίδρυμα Μαζί. Χορηγοί επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports. Πληροφορίες στο 99 51 55 26 ή στο healthylifestylecamp.com. 'Cause healthy can be fun.
5: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι χωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλα. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσύ ο φάνης μου λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα καπάνω. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
7: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα. Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plus μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με δύο μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Brain Hell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
8: Jackpot στο Joker. 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
9: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εφισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
10: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: World Plus συνδρομή για 6 μήνες. Το έχεις. Αν έχεις κάρτα Eurobank. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus, ενεργοποίησε την προσφορά και ξεκίνα να απολαμβάνεις μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές από τα καλύτερα εστιατόρια και καταστήματα της πόλης σου. Περισσότερα, όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/benefits. Eurobank.
12: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Andreotti Furniture Landa Scalar. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Delta K Δημητριάδης, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's. Χορηγή επικοινωνίας, η καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίωρο. 29.50 τα μηνύματά σας. Θέλουμε πρόβλεψη σκορ για το απόψινό παιχνίδι Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης. Κάποιοι έστειλαν από τώρα και για το αυριανό. Δεν θα το κλάβουμε ως συμμετοχή στην κλήρωση. Αύριο βλέπουμε. Για την ώρα θέλουμε, για σήμερα θέλουμε ένα Arsenal Ατλέτικο ακριβές σκορ. Και επίσης 29.50 όνομα ανεπίθετων Case Cineplex και την πόλη σας. Διεκδικείτε 15 διπλές προσκλήσεις για το Mortal Kombat. Χαιρετούμε Αλέξη Αριζόνα. Γεια σου Αλέξιε.
1: Γεια σου Αλεκό.
0: Η μη νίκη της Juventus πάνω στην ήδη διαβασμημένη Βερόνα μου στέρισε, το μετρήσω μηδενικά, 20.000 ευρώ.
1: Βράβεξε.
0: Έλεος ρε φίλε. Έλεος. Το μοναδικό μπάνκερ. Ήταν ο μπάνκερ θέμα. Και όντως να φανταστεί. Και όντως να φανταστεί. Αλλά δεν έμπαινε η μάπα μέσα. Έβλεπα το παιχνίδι.
1: Πες μου το στο podcast ότι by the way είδατε το podcast ότι δεν το είδατε. Εύκαλα λαβράκι.
0: Έχετε...
1: Είναι σεμινάριο δημοσιογραφίας. Είναι σεμινάριο φυσιογνωμιστή. Είναι σεμινάριο αντίληψης. Είναι σεμινάριο αποκλειστικής είδησης. Το συγκεκριμένο podcast σας στέλνω στο, να το δείτε στο YouTube Pressing Podcast Edition. Και δείτε ξεύκαρμα, θα το πω και πιακά, που έκαμα του φκιολάρι. Και αντίληψη, να, και αντίληψη.
0: Και πέραν από αυτό μπορείτε...
1: Και σήμερα οφείλω να πω ότι το συγκεκριμένο που βγαίνει ενισχύεται από τον περίγυρο.
0: Και έχετε μέχρι απόψε, μέχρι και τις 10, μέχρι και πριν τη σέντρα του αποψινού αγώνα στο Emirates, να προβλέψετε για τελευταία φορά, είναι η τελευταία ευκαιρία, το ζευγάρι του τελικού του φετινού Champions League για να μπείτε στην κλήρωση να εκδικήσετε την δωράρα το αλυσοπρίωνο μπαταρίας από τους φίλους μας της Inco. Χαιρετούμε τον Τζιν Αγκουράκη. 0-3. Παπαπαπα, 0-3.
1: Πρέπει να μην το μένει.
0: Ει, κρίμα, πώς θα σέντε. Να σου κάτσει το μήνυμα που το έστειλε, Τζιν μου.
1: Τζιν Αγκουράκη.
0: Βιόλα έχει ακόμη τρεις αγωνιστικές, μην τα παρατάς. Γίνει από Ελ και τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές και θα το γυρίσεις. 1-2 η Ατλέτικο νίκη. 3-0 η Άρσεναλ. Με Κβιλτάια, Έζε και Σάκα. Ξαφνικά ο Κβιλτάια. Έχετε πρώτο στις προτιμήσεις κάποιου.
1: Είπε ήταν πιο φτύρο το ξενοδοχείο ο Σιμεώνε. Δεν είπε ότι άλλαξε το για ποιο άλλο λόγο. Δέχομαι αν χάσει βαθμούς η City που την Μπρέτφορ να δώσω το παιχνίδι της West Ham. Απόψε επειδή ζήτησε να αλλάξει το χειρό Κλαμούρης και επειδή κατάπια μας και το πέναλτι στο πρώτο παιχνίδι να πω έναν 3-1.
0: Τώρα που το λες επειδή μόνο σας στείλε πριν πάμε σε break. Άλλο, ξέρω. Στο φίλο ο Γιάννος, το πρόγραμμα μου ζήτησε πριν. Η Arsenal παίζει με τη West Ham, το επόμενο, away, που είναι θεωρητικά το πιο δύσκολο. Home με Burnley, εντός έδρας με Burnley και τελειώνει η τελευταία αγωνιστική με την Palace, εκτός που η Palace θα ζει σε ρυθμούς
1: τελικού.
0: Και η City με 4 παιχνίδια, το επόμενο είναι με την Brentford εντός, με Crystal Palace εντός, μετά έχει τον τελικό κυπέλλου με τη Chelsea και ακολούθως Bournemouth away και Aston Villa home.
1: Ανδρέα, ήταν το παιχνίδι της Σαχτάρ με την Κρίσταλ Παλάς, μιας και κάνεις αναφορά στη Κρίσταλ Παλάς.
0: Ναι.
1: Έναν από τα λίγα παιχνίδια που η Παλάς κατάφερε να παίξει πίσω από την Παλάν και πήρε αυτή την νίκη με έναν 3, ήταν κυριαρχική εμφάνιση της.
0: Κυριαρχική δεν ήταν. Εντάξει,
1: επειδή θεωρώ ότι η Σαχτάρ είναι μια ομάδα που είναι να προσπαθεί να σκοράρει, ενώ είναι όπως την ΑΕΚ μας, ας πούμε, που επειδή...
0: Ναι, καμία σχέση.
1: Ενώ είναι ύβρε χώρους...
0: Ενώ όπως έχουμε στο μυαλό μας διαχρονικά την Σαχτάρ. Απλά με λιγότερη ατομική ποιότητα. Με πολλούς Βραζιλιάνους, με ατομική ποιότητα, με ταχύτητα, με επιθετικό ποδόσφαιρο. Το ίσον και ως παίχτης ο Αρτατουράνο, ο προμηθευτής τους.
1: Okay.
0: Ναι, Ατλέτικο, Μπαρσελόνα κτλ.
1: Τι ας πούμε, είπες τώρα.
0: Ναι. Οπότε ναι, δεν έχει καμία σχέση με το στυλ παιχνίδι της ΑΕΚ Λάρνακας κόντρας Κρίστα Πάλας. Αλλά ναι, τη έβγαινε τη φάση. Τα πρώτες τρεις ευκαιρίες έβαλε 2 γκολ και μετά πήραν τη σειρά του τα πράγματα. Συν ότι παίζει πάντα σε ουδέτερων γήπεδων η Σαχτάρ. Μπορεί να μειονέκτημα έναν διόλων των υπολείπων.
1: Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, μια και είπα πριν για το 2002 και την κατακτήση τη Ευρωλίγκα, νομίζω είναι το Λάβαρο που αντικαταστάθηκε το 2.
0: Μποτιρόγκα.
1: Νομίζω είναι τούτο που
0: ήταν. Ναι.
1: Όχι του 2000, του 2 που ήταν το Λάβαρο.
0: Όχι, νομίζω το 2 ήταν. Νομίζω ήταν το 2. Χαιρετούμε, το Μάνουλο μας χαιρετά από την Μπλεμεσό μας. Σήμερα 2-1 μας λέει η πρόλεψη του για το παιχνίδι. έρχονται και τα μηνύματα για το Case Cineplex. Έχω να πω, δεν ξέρω αν ακούει ο φίλος. Κάποιος φίλος εχθές μου έστειλε με ένα μήνυμα, ήθελε μια πρόβλεψη, όχι τόσο για αυτήν την παιχνίδι, για την κατάληξη που έχει η συναρπαστική ομολογουμένως, είναι πάρα πολλά χρόνια. Βασικά, εγώ δεν θυμάμαι ξανά ποτέ τρεις ομάδες στην Σκότια να διεκδικούν το πρωτάθλημα και να μην είναι φαβορή, μάλιστα, η Sporting και η Celtic. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια σπάνιο να βλέπουμε δύο ομάδες Celtic Rangers να το διεκδικούν. Και μου έρωσε χθες η πρόλεψή μου για το που θα καταλήξει. Πίστευα, προέστημα ρε παιδί μου, ότι η Hearts έχει πολλές ευκαιρίες να κλειδώσει, να διατηρήσει, να αυξήσει την διαφορά. Πέντα, η πίεση, η έλλειψη παραστάσεων του αθλητισμού, κάτι της έλειπε. Και είπα έτσι, χωρίς πολύ σκέψη, είναι αλήθεια, ότι είναι οι Rangers. Έβλεπα χθες το παιχνίδι, Hearts Rangers, όχι ολόκληρο, αλλά το δεύτερο ημίχρονο το είδα όλο, το πρώτο έτσι κομμάτια. Η εμφάνιση που κάνει η Hearts χθες το δεύτερο ημίχρονο στην έδρα της, έχανε 0-1 από τη Rangers, το γύρισε. Ήταν εμφάνιση ομάδας προαθλητρίας. Να δω τώρα, προσπαθώ να δω η βαθμολογία. 76 βαθμούς η Hearts, 73 η Celtic και πλέον η Rangers έκοψε πίσω 69. Ήταν νίκη χθες, statement, ότι δεν μπορεί να πάρει τον τίτλο η Hearts. Και μπράβο της φορδής. Η Hearts, η οποία είναι πέτον τον Tony Bloom, πρόεδρος της Brighton, πρώην poker player, επαγγελματίας. Ναι, ξέρω. Την αγοράσαν πέρσι.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Και με την ίδια τακτική. Την αγοράσαν την πέρσι.
1: Τι, παίζει ο Σπάσος Ολίν.
0: Όχι, μετά το Moneyball με σταριστικά. Βάλε για μένα το team του να κάνει scouting παίχτες με σταριστικά κτλ. Έστει σε μια ομάδα και πάει να πιάει πρωτάθλημα. Μιας
1: και κάνεις, Ανδρέα μου, αναφορά στο Moneyball, θα σου πω γιατί είχα ετοιμάσει, το είχα φυλάξει. Κάποιες από τις καλύτερες ταινίες αθλητικού περιεχομένου στην ιστορία των ταινιών. Οι οποίες κάποιες με βρίσκουν πολύ, πολύ σύμφωνο. Εντάξει, για το Rocky δεν χρειάζονται συστάσεις. Επίσης, είδες το
0: τσινό. Όχι, να ξέρει ένα iconic.
1: Τι εννοείς, όχι. Που την μπάντα. Μια μπάντα με ξέρω τρομπέτες, ό,τι άλλο, φλάουτα, έτσι. Το σταλούν πνευστά.
0: Ναι.
1: Και καρτερούν έναν να σπριντάρει δίπλα από ποτάμι που τρέχει ο Ρόκκι.
0: Okay.
1: Και μόλις κάνει την μπάντα, ξέρει ότι παίζει το τουρούν του.
0: Δεν το είδα.
1: Και άμα να απομακρύνεται, και πούν και βουρούν μαζί του. Και φυσούν, και είναι και παράφωνοι μπει, φυσούν και βουρούν. Είναι πολύ ωραίο βίντεο.
0: Όχι, δεν το έχω. Εντάξει, να σου πω, το Ρόκκι, επειδή και μια άλλη εποχή, δεν ξέρω αν έχει ζήσει σήμερα, πώ είναι.
1: Πώ είναι, το βλέπα.
0: Πώ είναι, απήχηση θα είχε.
1: Εντάξει, γίνανε καμάν το Creed. Που ήταν κάτι,
0: ναι, όχι, μιλώ για το πρώτο, τα πρώτα τέλος πάντων, αλλά εντάξει, ένα εικόνι.
1: Coach Carter,
0: ναι.
1: Που είναι μια από τις πιο ωραίες ταινίες, και με Samuel Jackson. Then Blightside, με τη Sandra Bullock.
0: Που είναι, θυμίσαι με λίγο.
1: Είναι το παιδί που ο Michael Lawyer που τον υιοθέτησε και έγινε επαγγελματίας American Football
0: Players. Το θυμάμαι, το χωρίς, αλλά είναι το θυμούμε. Και ο Oscar,
1: η Sandra Bullock. Moneyball, που το είπαμε. Remember the Titans, μια από τις αγαπημένες μου ταινίες εμένα.
0: Και είναι ξανά πρόσφατα, πριν κάθε δύο μήνες.
1: Πολύ ωραία ταινία.
0: Πολύ ωραία ταινία, ναι.
1: He Got Game.
0: Με τον Samuel.
1: Ο Ντένζελ είναι και στο επόμενο πρωταγωνιστής. Το He Got Game με τον Ρέι Άλεν, που εξιστορεί το πώς ένας μπορεί να μπει στο κολέγιο. Friday Night Lights, που είναι για
0: τον NFL.
1: Ναι, NFL.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Το Space Jam που έκλεισε 30 χρόνια.
0: Φέτος.
1: Ναι. Και το Miracle.
0: Το Miracle, ποιο είναι το Miracle?
1: Είναι η αληθινή ιστορία της εθνικής ομάδας χόκκι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το 1980, που κέρδισε τη Σοβιετική Ένωση στο χόκκι. Που είδα χαρακτηριστικά σαν θαύμα. Έχει έναν πολλά ωραίο στον Disney που το πρόλαβα όταν είχα τον Disney Plus πριν μας το κλείσουν. Που είναι το Million Dollar Arm, που ψάχνουν για τον baseball παίχτες και πάνε Ινδία και φέρνουν παίχτες του cricket.
0: Δεν το έχω κόψει.
1: Και πού τα, και ωραία και τούτο. Any Given Sunday, σωστό ο φίλος.
0: Σίγουρα, με Cameron Diaz, top 5.
1: Ας ξανά, ναι, με ο φίλο μου Φάνο.
0: Ξαναπέστη.
1: Να μην πω, αρέσκει μου, θα μην μου ιστορίες. Είπα του, σε παρακαλώ ρε φίλε, να σου βάλω έναν έργο. Πρέπει να ήταν η, ξέρω, 50η φορά που το έβλεπα εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Να σου βάλω έναν έργο λάτου και σε παρακαλώ λάτου, θέλω την ώρα της ομιλίας του Αλ Πατσίνο να δώκεις σημασία. Και θεωρούσαμε Cameron Diaz, οκ, είτε την κοπέλα που το, που το, που το, που το save by the bell. Που έφτιανε μου Αλ Πατσίνο εις Γρομάλα.
2: Εν τη θυμούμες. Ενώ στο έργο.
1: Ναι, έκαμε τη σχέση του σχέση.
2: Ναι, ναι, οκ.
1: Ναι, τέλος πάντων, σε τα όλα ήταν μέσα, την ώρα της ομίλειας, φίλε, την ώρα της κορύφωσης, που του είπε «It's a game of inches» και γυρίζω στρατό, ροχάλιζε. Είναι όλο γίνεται, ρε φίλε, ροχάλιζες. Μέσα πολύ λόγο, την ώρα που τέγιονται η ομίλεια, εξήγησαν κάποιοι θόρυβοι στη γειτονιά, στο δίπλα διαμερίσμα.
2: Ναι.
1: Που ήταν λίγο έντονοι θόρυβοι. Και χαρακτηριστική. Ήταν κορύφωση.
2: Είχε κορύφωση, ναι.
1: Ναι. Φίλε το μάτι του, είναι ώρα πυρή. Έλα του, έγινεται ρε φίλε του, άλλο τρόπος θα μην έφκανε την ψυχή του, λάλο του. Έτσι, εντάξει, έβαλα το πίσω. Να το ξαδεί. Τι ώρα που τέγιωσε το ή που περάσε το σκουπιδιάριο.
2: Damned United, ναι, πρόσφατα είχαμε ξανά την ιστορία. Α, ήταν που ήταν τα παιδιά, ο Μιχάλης και ο Κωνσταντίνος, που μιλήσαμε για Leeds, που είναι ουσιαστικά οι 44 μέρες του Brian Clough στην Leeds. Πολύ ωραίο.
1: Αλλά έχει και το γύρω-γύρω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Escape to Victory, μόνο και μόνο για τους παίχτες πρωταγωνιστές. Εντάξει, γι' αυτό είναι iconic.
1: Επειδή είσαι,
2: γι' αυτό είναι iconic.
1: Επειδή είσαι λάτρης του Μαραντόνα.
2: Ναι.
1: Να σου πω ότι ο πρόεδρος. Είδες το.
2: Όχι, όχι.
1: Ο πρόεδρος του Μαχαίου στον μπάσκετ, ο Δημήτρης Γιανναούλος, έβαλε τη χαρακτηριστική.
2: Ναι, προθέρμανση.
1: Ναι.
2: Με την Στουτκάρδη, ίδιο πάντων, ναι.
1: Ναι, κάμε. Και μετά έβαλε 10 σημειώτυπα του που κάνουν και λουθιά.
2: Το The Replacements, Keanu Reeves, δεν το θυμούμε αν το είδα, δεν μου λέει κάτι. Journey to the Stars.
1: Το έχει ένα
2: μπολά. Το Invictus, φίλε, τι ηθοποιάρες παίζουν. Τον γύρω με Clint Eastwood, με Matt Damon, με Morgan Freeman.
1: Το άλλο με τα άλογα, το Seabiscuit. Ναι, τι πάσα, Seabiscuit που θεωρούσαμε το Πάσχα. Το μικρό το άλογο, μα πολλά γλυωρό.
2: Α, ναι, ναι, ναι, έθιμο εδώ.
1: Και το Secretariat ήταν πολλά ωραία. Θα το πάρει για καθηνών.
2: Ναι.
1: Για του χρόνου που ρασίλε. Το Hazard που παίζει ο Χουάντσο, μάλιστα.
2: Τι είναι τούτο.
1: Έχεις την έχει ταινία στο Netflix ο Χουάντσο, με τον Adam Sandler.
2: Νομίζω πως όχι.
1: Είναι ο Adam Sandler, σκάουτερ ομάδων NBA. Και γυρίζει στην Ευρώπη για να βρει έναν παίχτη. Πήγαινε και Ελλάδα, είχε κάτι άσχετο του Τσάμε, ξέρω. Και πήγαινε Ισπανία και ήταν ο Χουάντσο. Και πήγαινε το Χουάντσο που τους δρόμους της Ισπανίας και έκαμε τον...
2: Ναι,
1: όχι, δεν είναι το θυμάμαι. Celtics, αν δεν κάνω.
2: Φίλερ Πίτσ, το είπαμε νομίζω, το είπαμε. Και αυτόν, Μάικ Μπάσετ, England manager.
1: Μα ο κύριος Μόγιος τόσα χρόνια στην Premier League είναι δερμοτέον, Πεπ.
2: Πράγματι, ρε. Πράγματι. Αν μη τι άλλο, μετά από πόσους μήνες έπιανε η ψυχολογία, 7-37. Πάμε ψυχολογία, αν και αγωνίστε μας ο κύριος Μόης Εψές. Χαίρετε, παιδιά, Invisible, με Mark Welberg. Ο Μάριος. Invisible, ποιο είναι το Invisible. Τώρα μου έξερε με τους τίτλους, καμιά φορά δεν μου έρχονται αυτές οι ταινίες.
1: Invisible, αν δεν κάνω λάθος, είναι της Disney και τούτο, και είναι ένας παίχτης του American Football που επέστρεφε τις μπάλες. Και που κλωτσούν την μπάλα που κάνει το πρώτο sprint που προσπαθεί να το καταλάβεις ποια θέση. Ο returner, ας πούμε, που γίνεται το πρώτο shoot και έχει κάποιον που είναι υποδέχεται.
2: Ναι, ναι,
1: και
2: ναι.
1: Έχει σαν στόχο να περάσει όσους και πολλά, κερδίσει όσους και πολλές γιάρτες γίνεται. Και ήταν ένας παίχτης, αν δεν κάνω λάθος, που δεν ήταν αθλητής. Ενώ έγινε αληθινή ιστορία.
2: Α, οκ. Okay.
1: Ωραία ιστορία πολλά.
2: Και εγώ είναι το φίλο 200, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. 200 μου.
1: Και το English game λέει ο Τζιο, για σου.
2: Για το
1: αθλητικά. Όχι για τα αθλητικά.
2: Α, για αθλητικά. Ναι, το English game. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Πρέπει να το διαβάσετε.
1: Να το δείτε.
2: Να το δείτε. Να το δείτε, ναι. Στη Σκωτία έμειναν τρεις αγωνιστικές. Επόμενη αγωνιστική έχει Old Firm και τελευταία αγωνιστική έχει Celtic Hearts. Absolute Cinema, ναι. Που μπορεί να πάνε τελευταία αγωνιστική και να είναι κρυμμένο το πρωτάθλημα, όπως πάει. Μπορεί και όχι όμως. Θα γκρίμαν να το χάσει η Hearts. Έτσι για το... ως underdog δηλαδή, όπως έχω μια συμπάθεια της Hearts. Ανδρέα, θέλεις εντατικά μαθήματα, Λάνη μου και ο Χουάντσο στην ταινία ήταν να παίξει για τους Sixers, αλλά τελικά κατέληξε στους Celtics. Η αλήθεια, ναι, θέλω λίγα μαθήματα. Ας τον Big Gio.
1: Big Gio είναι τα legend, είναι στο WhatsApp.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο εκείνο που έγραψε προχτές το Σάββατο. Παρασκευή, λέω το πλείς πέμω ότι το έγραψε εσύ, ρε φίλε. Πού τα σκέφτεται, ρε. Πού τα σκέφτεται.
1: Είναι ωραίος, είναι ωραίος τον Μπίξιο.
2: Μπίξιο και είπα σου, και σένα ρε Λουίπ, προχτές το ξεχνή μας αγωνίσαμε Μπίξιο, επειδή στην Buffy Dodger Life, πρώτα σιγά μου. Πρώτα σιγά μου.
1: Βέντου, ναι.
2: Ναι. Από την Πάφο ο γαμπρός, από την Ελλάδα η Νύφη. Εκατεβήκα σε 70-80-90 άτομα. Είστε συγγενείς της κοπέλας που είναι Ελλάδα. Είχαν ιδέα ότι θα είναι εκεί. Το σκηνικό είναι στην Ινδιδιόρες, πάνω στην πισίνα, από κάτω η θάλασσα, γρασίδι, ηλιοβασίλεμα του Παφίτικο, ξέρεις.
1: Του Παφίτικο.
2: Ναι, ρε φίλε. Από εκεί, κόρφο των Κοραλίων, το πιο ωραίο ηλιοβασίλεμα τη Κύπρου. Είστε μέσα, γονάτισαν παρέα, σε εύκαλαν το,
1: έδωσαν το. Ναι,
2: live, σιαμέρ.
1: Ο είδες την κολοσμακιά ότι έρχεται να το κάνει.
2: Φίλε, ξέραμε τρεις ώρες πριν, προετοιμαζόμασταν, να φοργανόμασταν μαζί με έναν καρσόνιο ανθρώπου και αμέ, τώρα να έρθουν, πότε να έρθει, πότε να βγει, να χωστεί ο φωτογράφος πίσω από εκεί, να χωστούν οι συγγενείς στην άλλη αίθουσα. Ήμασταν, περιμέναμε, είμαστε μέρος του πάρτι. Τελικά πέτυχε, είπε και τον ναι, εμφανίζονταν που παντού συγγενείς, μανάζ, γιαγιάες, αδέρφια, συγκίνηση, κλάμα και τα. Ήταν ωραία, ήταν ωραία.
1: Το ξέρω, ωραίο.
2: Πολλά ωραία. Πολλά ωραία.
1: Κάνε τηλεφώνο μου, Μιλτσίο. 3-0, ο Θηλοδαφή πάρτι Μονακό, τηλεφώνησε μου. Να μου πιάτσω βιολάρι, είπα μου. Και ελάτε, λευκούμαστε σκιό. Είπα του βιολάρι, ρε, πάμε να μας κάτσει που μισά το ξεχείο στο Μονακό. Είπε μου ότι έχεις μετάδοση.
2: Ναι.
1: Έχει μετάδοση. Άρα η Μονακό 6 άτομα είναι απόψη. Να είναι ωραίο μάτσι, η ώρα 7 δεν κάνουμε να μας παίζουν. Το
2: ΕΦΕΣ, το ΦΕΝΕΡ.
1: Το ΧΑΠΟΕΛ. Το ΧΑΠΟΕΛ. Πήγα σήμερα, πήγα χτες στο προϊστό γυμναστήριο. Γυμναστής φανατικός Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
1: Ήταν Αγγλία, πήγα όμως στην Αρσεναλ, την Ελιπέν. Κάνει μου έτσι. Ξέρω πίσω κάτι ρε φίλε. Ναι, λόγω το, τι θες. Γιατί έβαλαν 7 και καρτούν τον Παναθηναϊκό την Τάρτη. Γιατί να μην φτάσουμε να πάμε. Και τώρα ήσουν Αγγλία να λόγω που είσαι την ώρα.
2: Καθολική παρουσία του Αποέλ στο δεύτερο τελικό του φούτσαλ. Οι τελευταίοι προασπιστές του Αποέλ να το σηκώσουν την πέμπτη μέρα στη Λεμεσό. Εν πρώτη μάδα Λευκοσία.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει σε όνειρη περίπτωση. Εσείς ζούσαμε τότε στα μπάσκετ τότε. Πιο παλιά που ήταν οι έδρες, λίγο διαφορετικό το κόνσεπτ. Και καμιά φορά να έδερναν και οι έδρες μόνο. Είναι που θέλει, α πούμε, να, αν μπορεί να κερδίσει, να μην κερδίσει για να γεμώσει ένα γήπεδο. Και αν δεν κερδίσει, τσαμέ. Ενώ είναι τέλος το κάνεις. Σίγουρα είναι πολλά μεγάλη γιορτή, ενώ αν τα καταφέρουν να πανηγυρίζουν μπροστά από τους παδούς τους. Αλλά ρισκάρεις το.
2: Εν το ρισκάρεις, όχι. Once in a lifetime documentary για το NASL, τώρα MLS.
1: Από και κάτι για το Αποέλ Futsal, κάτι άσχετο. Ενώ με ο προπονητής ο Τόμις του Αποέλ.
2: Ναι, ναι.
1: Πάντα έλεγε μου, ας πω φαίνεται η δουλειά του. Άσχετα τώρα, εντάξει, επιλέξαν με ένα συγκεκριμένο τρόπο να κάνουν τη λίγκα χωρίς ξένους κτλ. Αλλά και στην Ομόνια ανεχτός, και στο πρώτο παιχνίδι με την ανεχτός, flying keeper πολλή ώρα. Και flying keeper για να κερδίσει, ακόμα και στις ισοπαλίες.
2: Ναι, και με την Ομόνια το
1: ίδιο. Και με την Ομόνια flying keeper στην ισοπαλία. Και με την ΑΕΛ flying keeper στην ισοπαλία. Φίλε, σημαίνει είσαι πολύ, είσαι πολλά με αλευτοεπίδηση. Flying keeper να μένει και το κόσμο, δεν παρακολουθεί φουτσάλ. Βγάλουν τον τερματοφύλακα σαν πέπτον παίχτη με φανέλα τερματοφύλακα. Βάλουν άλλον παίχτη με φανέλα, τερματοφύλακα σχισμένη για να έχει το ίδιο νούμερο.
2: Ταβάρες ή Μιλουτίνοφ, το δίλημα που βάζει το 2004.
1: Ρε φίλε, διαχρονικά ο Ταβάρες έχει πιο πολλά πράγματα, αλλά διαφορετικό κόνσεπτ. Ο Μιλουτίνοφ έχει το καλύτερο low post game στην... Λόγω σέρβου και που ήταν να πιω Μιλουτίνοφ εγώ, αλλά εν debatable, ενώ εντύχθηκε πάρα πολύ καλή.
2: Άλλο sold out, Αλάνια, ευχήν η ψυχή μας να πιάμε εισιτήριο online τεράστιο Νορβηγέ. Για ποιο παιχνίδι μιλάμε?
1: Για την Ομονία.
2: Για το αύριο, το αυριανό, ή ευχήγεν το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
1: Να μου σειρά, Μάριο, βασίλαμε.
2: Παίξτε Μονακό, Χάπουελ, Βαλένθια και Ζαλκύρη. 60, τι 60. Παίξτε Μονακό, Χάπουελ, Βαλένθια.
1: Ζαλκύρη. Παίξτε Μονακό, Χάπουελ, Βαλένθια και Ζαλκύρη. Στου 4 που έχασα, εσύ που χάνουν δύο.
2: Και καλές διακοπές. Τα Game 4 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Χάπουελ και Ζαλκύρης.
1: Να αλλάξει και τα Game 4.
2: Αν ήσουν ο Παναθηναϊκός. Ούτε το βάλα στα social media. Κι. Αν ο Big Gio. Α, ναι.
1: Να μπράβει.
2: Δεν ήξερα αν εννοούσε για το wedding proposal. Break. Είστε για δελτίον ή Μαρή Βάση.
1: Καμή δελτία Μαρή Βάση.
2: Δεν ξέρω.
1: Και να κάνω και εγώ έναν νομίζω.
2: Μαραίος. Πάμε σε αθλητικό
1: δεύτερο. Μα είδες κολάραν ο Κουλουμπρίς εχθές.
2: Είδα την, ναι.
1: Τα τύπος είναι.
2: Μα ευκεί είναι, δεν ξέρω, είναι προσκόρερ. Ευκεί είναι προσκόρερ.
1: Νομίζω ότι είναι μόνος του. Ήταν ήδη προσκόρερ και έβαλε...
2: Εν ήταν ο Σκαρπάρης.
1: Περάσει τον τότε.
2: Ας τον περάσει.
1: Είναι τραυματίας, είσαι καιρό.
2: Ναι, όταν είναι τραυματίας ο Σκαρπάρης ήταν πρώτος.
1: Περάσει ο Κουλουμπρίς στο Σκαρπάρη, στους προσκόρερ. Ναι, τούτο λέμε.
2: Εντάξει, τι είπαμε κάτι για το Σκαρπάρη, λόγω τραυματισμού, εντάξει.
1: Κοίτα, ποιο φίλοι μας εμάς. Εσύ ή εσύ.
3: Εγώ να σας πω ότι μπορεί να παίξει την Πέμπτη.
2: Ο Σκαρπαρής.
3: Ναι.
2: Ω, αποκλειστικά εδώ. Αποκλειστικά εδώ.
1: Θα βάλεις στο σελτίο με Σκαρπάρη για την ανατροπή.
2: Την Πέμπτη.
3: Αν και κανονικά θέλει ακόμα.
2: Α, με τις ενέσεις του αρφού. Σκαρπάρη μου. Αθλητικό δελτίο είναι.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Σπορ FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Φέτος είχαμε 6 πολύ σοβαρά περιστατικά ξυλοδαρμού και βίας κατά διαιτητών. Ο σύνδεσμος διαιτητών με την ΚΟΠ έχουν βάλει κάτω σχέδια για άμεση δράση σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι ώστε να καταγγέλλονται και η αστυνομία να προχωρά σε συλλήψεις, ανέφερε μιλώντας στον Sport FM ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου, Χρήστος Πανός, με αφορμή την επίθεση και τα χτυπήματα που δέχθηκε ο βοηθός διαιτητή στον αγώνα ένταξη στοκ μεταξύ Ροτσίδη Μάμαρη και από Παρεκκλησιάς. Οι Κύπροι διαιτητές είχαν πολύ καλή απόδοση φέτος. Η ΚΟΠ προώθησε το σχέδιο για καθιέρωση των Κύπριων διαιτητών και φαίνεται ότι υπάρχει πρόοδος. Γίνεται πολύ καλή δουλειά από τον κύριο Νταμάτο. Το σχόλιο του κυρίου Σπανού, ο οποίος επισήμανε πως οι διαιτητές πρώτης κατηγορίας άρχισαν να επανεντάσσονται στον σύνδεσμο. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της η Ομόνια για το αυριανό εκτός έδρας ντέρπι κόντρα στην Πάφο, Πλάνο, χωρίς τους Ευάντρο, Σεμέδο, Κουλυμπαλή, Παναγιώτη Ανδρέου και πιθανώς τον Νικόλα Παναγιώτου κατά Στρόνιο Μπέρκ. Σύμφωνα με τον Σπορ FM, το συμβόλαιο που προτάθηκε στον ΜΑΕ είναι για 2+1 χρόνια με αυξημένες απολαβές. Αναμονή για Σεμέδο και Τάνκοβιτς, ερωτηματικό το μέλλον του Γιόβετιτς. Οι πράσινοι ενδιαφέρονται για την απόκτηση ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στην Κύπρο. Άρχισε από τις 2 η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα της Ομόνιας με την ΑΕΚ, με το τέλος του οποίου θα γίνει απονομή στην πρωταθλήτρια ομάδα. Εμείς έχουμε την καλή διάθεση να βοηθήσουμε και στο να έρθει περισσότερος κόσμος της Ομόνιας, η αναφορά του εκπροσώπου τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκου Δημητρίου. Αποφασίζει η αστυνομία για το κατά πόσον μπορούν να συνυπάρξουν στο νότιο πέταλο οπαδοί και των δύο ομάδων. Είμαστε αναγκασμένοι να ψάξουμε την νίκη στο αυριανό παιχνίδι με τον Απόλλωνα για να κλειδώσουμε το ευρωπαϊκό εισιτήριο, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου, τονίζοντας πως δεν έχει προχωρήσει τίποτα σε σχέση με τον προγραμματισμό της νέας σεζόν. Δεν υπολογίζονται εν ώψη Απόλλωνα ή Ρούμπιο και Γκουρφίγκελ. Είναι μια ομάδα η Ομόνια που δεν έχουμε κερδίσει φέτος και για να τα καταφέρουμε πρέπει να έχουμε πολύ καλή απόδοση, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της Πάφου Χριστόφορος Μαρθαίου. Δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Λούκασεν όπως και ο τραυματίας Μπρούνο. Δύσκολα θα προλάβει ο Γκόρτερ. Θέμα ετοιμότητας ή επάνωδος του Γκολτάρ. Σύμφωνα με πληροφορίες.

0: τη σεζόν από την ομάδα της Λεμεσού, ο Κακόριν. Δεδομένη θεωρείται η ανανέωση της συνεργασίας της ΑΕΛ με τον Ούγκο Μάρτινς, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει. Ριζικές αλλαγές αναμενώνται στο ρόστερ, παραμένει ο Γκλάβσιτς, δύσκολη περίπτωση Σάβο, στο στόχαστρο η Ταβάρες και Πηλέας. Στις 2 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική εκλογική συνέλευση του σωματείου. Στην Ανόρθωση συνεχίζεται η προετοιμασία ενόψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην Ένωση Νέων Ύψωνα, αναμονή για την απόφαση του ΚΙΚΟ σε σχέση με το συμβόλαιό του.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Βγαίνει σήμερα το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Champions League με την Arsenal να υποδέχεται στις 10 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι δύο ομάδες εξήλθαν ισόπαλες 1-1 στο πρώτο παιχνίδι τηλεοπτικά από C-Division. Νίκη που θα του δώσει εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκα ψάχνει ο Ολυμπιακός στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Μονακό. Τζάμπολ στις 8:45. Η Athletic Bilbao επισημοποίησε την συμφωνία της με τον Edin Terzic, ο οποίος έβαλε υπογραφή σε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 28. Η Manchester City ήρθε σε συμφωνία με τον Phil Foden για επέκταση της συνεργασίας τους για τα επόμενα 4 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η φετινή καλοκαιρινή περιπέτεια ξεκινάει με το Unique Music Vibes Summer Edition. Ο ρυθμός ξεκινά, η ένταση μεγαλώνει και η μουσική σε ανεβάζει. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και έναν performer για να δώσουν ρυθμό σε μια βραδιά αφιερωμένη στο καλοκαίρι και τη διασκέδαση. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fanos Sax. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7 στο ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή ΚΕΟ, Copaberg, Right Now, Alpha Mega, Bean Bar, Gregory's.
3: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 5 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Αγάπη, φούσκωσα.
5: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
4: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
5: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
4: Αγάπη, τι έχεις?
5: Η κοιλιά μου.
4: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
5: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα με προβιωτικά.
4: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
5: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
4: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
4: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
6: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στο Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
8: That Greek Living, μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
2: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Art. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
2: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα στην εκπομπή μας. Sport FM 95 ακούτε, εκπομπή Pressing, 29.50 τα μήνυματά σας. Δύο επιπλέον λόγοι να στείλετε το μήνυμα σας σήμερα. Είναι η πρόβλεψη του σκορ του απόψινού αγώνα Ατλέτικο Arsenal. Arsenal Ατλέτικο στο Emirates, στο παιχνίδι. Αποτέλεσμα 90 λεπτού θέλουμε. Και επίσης, και η Cineplex όνομα επίθετον την πόλη σας. Διεκδικείτε 15 διπλές προσκλήσεις και αυτήν την εβδομάδα για την ταινία Mortal Kombat. Το ένα πότε βγήκε. 10 χρόνια, 20 ας πούμε.
3: Πολλά χρόνια
2: μετά βγαίνει και το 2. Έχουμε. Τι είναι αυτό, εδώ έχουμε δήλωση Σταύρου Παπασταύρου.
3: Οπα.
2: Πού έγινε, στο ΚΙΠΕ, στο Κυπριακό Μπαχτωρίο Ειδήσεων. Μεγάλη δήλωση, συνέντευξη. Εντάξει, μίλησε, να πω ότι εγώ τώρα τα διαβάζω. Σε ερώτηση, τι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στην κατάκτηση του τίτλου, είπαν ότι είναι γενικότερο ο τρόπος που λειτουργεί ο οργανισμός της Ομόνοιας και η αφοσίωση που επέδειξαν όλοι προς το στόχο έκανε τη διαφορά. Πρόσθεσε ότι καθοριστικό ρόλο είχε σίγουρα η παρουσία του Μπέρκ και των συνεργατών του, η ποιότητα του ρόστερ μας και οι άριστες σχέσεις που υπήρχαν εντός ομάδας. Για το κομμάτι της διαχείρισης των επιτυχιών και των δύσκολων στιγμών και ασφαλώς η εκπληκτική παρουσία του κόσμου της Ομόνοιας έπαιξε γι' αυτό ρόλο, είπε, για να μας στέψει πρωταθλητές. Είπε μεταξύ άλλων ότι η κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι μια επιτυχία που ανήκει σε όλους. Ερωτηθείς κατά πόσο νιώθει δικαιωμένος για τις επιλογές σου, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι θέμα προσωπικής δικαίωσης αλλά χαράς και ικανοποίησης που υλοποιήσαμε το στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Τόνισε ότι ένας τίτλος που ζητούσε ο κόσμος της Ομόνοιας και η κατάκτηση του αποτελούσε επιθυμία και του ίδιου αλλά και όλος την ομάδα. Πλέον επισημάνε πως εφόσον τα καταφέραμε, νιώθουμε όλοι μας δικαιωμένοι για τους σκόπους, τις θυσίες και τις προσπάθειές μας. Δύο πρωταθλήματα, μία πρώτη θέση, προκρίσεις ευρωπαϊκούς ομίλους, ωραίων ποιοτικών ποδόσφαιρο, ατομική ανάπτυξη ποδοσφαιριστών, ανάδειξη ταλέντων. Είναι και αυτά στα επιτεύγματα του Νορβηγού προπονητή. Σε ερώτηση για το κατά πόσο η League Face του Champions League αποτελεί τον επόμενο μεγάλο στόχο, είπε ότι αναμφίβολα είναι πρόκληση η συμμετοχή μας εκεί. Αναγνωρίζουμε τον υψηλό βαθμό δυσκολίας. Χρειάζονται υπερβάσεις σε κάθε προκριματικό γύρο για να τα καταφέρουμε. Σε τέτοιες περιπτώσεις σημαντικό ρόλο παίζουν και οι κληρώσεις. Υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με τους αγώνες και ακόμη έτσι μια-δύο-τρεις ατάκες του. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας και θα δούμε που θα φτάσουμε για την Ευρώπη. Για την ενδεχόμενη αύξηση budget, τόνισε ότι η Ομόνοια έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι πορεύεται με ορθολογισμό, υπευθυνότητα και πάντοτε εντός των ορθών πλαισίων. Κάναμε το σχεδιασμό μας ανάλογα και προχωρούμε. Για το ιδιοκτήτο γήπεδων, τόνισε ότι οι διαδικασίες προχωρούν κανονικά. Έχει αγοραστεί από πέρσι γη όπου θα αναγερθεί το γήπεδο και άλλες κτηριακές εγκαταστάσεις που θα το περιβάλλουν. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη οι γραφειακές διαδικασίες, οι οποίες είναι χρονοβόρες. Καταλήγοντας ότι όταν θα έχουμε νεότερα, θα ενημερώσουμε τον κόσμο μας για το γήπεδο και θα είμαστε σε θέση να δείξουμε και εικόνα του γήπεδου. Αυτά δήλωσε ο κύριος Παπασταύρου.
3: Να πω κάτι ασχέτο.
2: Ό,τι θέλεις.
3: Το Mortal Kombat,
2: ναι.
3: Η πρώτη ταινία βγήκε στον αέρα το 1995. Και με περιθώριο λάθους, ένα χρόνο πάνω, ένα χρόνο κάτω, αφού έχεις αυτή την πληροφορία, πότε βγήκε το πρώτο παιχνίδι?
2: 89.
3: 1992.
2: Εντάξει,
3: δεν μπορούσα να σου πω τρία χρόνια.
2: Πόσα μου είχες δώσει?
3: Ένα.
2: Ένα μόνο? Okay.
3: Ένα σου, τρία σε μέσα σε ούλα.
2: Σωστά.
3: Πού ήταν να πάει?
2: Σωστά.
3: Ναι, 1992 είναι το πρώτο fighting game που βγήκε μέσα Αυγούστου 92 for arcades.
2: Μετά έβγαινε το Street Fighter.
3: Όχι, του franchise του.
2: Α, του συγκεκριμένου franchise. Okay.
3: Είναι finishing. Είναι εδώ, λέει, infamous fatalities, το finish him με finishing moves και πέντε κουμπιά. μαζί με τον Block Button. Είναι τα γερή, απίστευτη.
2: The
3: game starts 7 playable characters. Liu Kang, Johnny Cage, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, τη Sonya, που είναι πια ένα βάζ μου, ναι. Sonya and Blade και τον Kano. Μόνο ο Sub-Zero μου αρέσκει. Και είμαι πολλά στεγχωρημένος στο 1995 που ήταν κακός στο έργο. Γιατί γελάς.
2: Όχι, εγώ ήμουν του. Ελάχιστα έως και καθόλου το παίζα. Ήμουν του Street Fighter.
3: Ποιος ήταν ο στο Street Fighter.
2: Ο Blanca. Blanca ήταν και όσο...
3: Το πείραμα. Που ήταν πείραμα.
2: Ναι.
3: Στο έργο ήταν σε...
2: Στο έργο ναι, στο έργο. Εντάξει, επειδή είναι το έργο.
3: Στο έργο ναι, δεν ήταν το έργο.
2: Όχι, να το λες εσύ ναι, ρε φίλε. Νομίζω είναι
3: Τζίνος, πρέπει να το τέρας.
2: Ναι.
3: Πράσινος, έτσι σαν το.
2: Γίνεται τον πράσινος, ναι. Επίδε, ο Κεν, ήταν Αμερικανιά. Ο Κεν. Ο Χόντα ήταν ο Σούμο Φάιτερ. Ο Χόντα. Η Κινέζα, έθιμε το όνομα της. Κάτι Λι. Τσάν Λι, Τσούν Λι. Και πώς
3: έλεγαν το... Ο Βαντάμ, ποιος είναι που ήταν.
2: Ο Βαντάμ.
3: Ο στρατηγός.
2: Α, ήταν αρχηγός.
3: Ναι, αρχηγός.
2: Θυμούμε.
3: Τώρα τους έβρω.
2: Ο Νταλσίμ ήταν. Ο Νταλσίμ ήταν αρχηγός, ήταν παίχτης. Κοινός
3: που έλεγε τραγουζάν τα σερκά του.
2: Ο Ιδός. Ήταν αρχηγός ή ήταν παίχτης κοινός.
3: Παίχτης νομίζω.
2: Ήταν παίχτης. Διάλεγες τον ή ήταν...
3: Νομίζω εμπρός να μην κοιάζει, ναι.
2: Ναι. Μπίσω, όχι. Δεν θυμάμαι. Δεν το στρατηγό.
3: Στρατηγέ μου.
2: Στρατηγέ. Ναι, ο Μπλάκ ήταν Βραζιλιάνος. Ήταν Βραζιλιάνος ο Μπλάκ, ναι.
3: The 10 worst street fight.
2: Μόνο Λιου Κάνκ, ρε Λοίζο. Α, εν του Μόρταλ.
3: Ρούφους. Ο Ρούφους και δεν μπορεί.
2: Σε ποιον παιχνί είμαστε.
3: Street fight.
2: Ρούφους. Με θύμω Ρούφους.
3: Ιγκριτ. Ελφουέρτε.
2: Μα τι είναι τούτο που λες. Μπάτζε... Μίστερ Μπίσον, ο Βαντάμ λέει αυτά, ο κότσος. Ναι. Τώρα που το...
3: Η γραφειογραφία.
2: Τώρα ήταν ο Μπίσον, ναι.
3: Τα ωραία γερή. Ο Ρίου και ο Κεν, ναι. Ράιου και ο Κεν.
2: Ο Ρίου, ναι. Ο Ρίου και ο Κεν. Ήταν δύο Αμερικάνοι.
3: Νταλί.
2: Ή ο Ρίου δεν ήταν Αμερικάνος.
3: Τσουν Λι.
2: Α, ή Τσουν Λι, ήταν η Κινέζα.
3: Ναι, Τσουν Λι.
2: Ναι.
3: Ο κακός ήταν ο Μπάισον. Που ήταν κοτσίνος.
2: Ο στρατηγός που λέμε. Ο Βαντάμ. Ο Βαντάμ.
3: Όχι, ο Βαντάμ ήταν ο Γκιούλε. Γκιούλε.
2: Οκ.
3: Να δούμε το. Και σε μου μας είπε, ήταν η χειρότερη ταινία. Τώρα το είναι.
2: Άντρεα, Λόγισο, τι είπατε.
3: Τώρα που είπα για ταινία, να σου πω κάτι που μένει χτες είναι η κολετά και εντυπωσιαστήκα.
2: Για ποιο λόγο εντυπωσιαστήκα, από τις γνώσεις της, από...
3: Γκάιλ, έστειλε μου Αντωνίσο Κυπριανού, ο ηχορήτης μας. Γκάιλ προφέρεται, ο Βαντάμ.
2: Γκάιλ, οκ, Γκάιλ, ευχαριστούμε.
3: Ότι τα Rotten Tomatoes, ξέρεις γιατί τα λαλούν Rotten Tomatoes, ενώ το σκεπτικό του...
2: Όχι. Ναι, μπορεί να σκεφτώ, αλλά ξέρω, χαλασμένες το μάτι, ας πούμε, κάτι
3: ναι,
2: μπορεί να είναι όμως, καλό.
3: Ότι είναι καλό.
2: Ναι.
3: Ξέρεις τι είναι όμως, εντυπωσιάστηκα.
2: Όχι, πέμπω.
3: Είναι οι τομάτες που χαλούν,
2: ναι.
3: Επειδή δεν τις έριξαν στα έργα.
2: Άρα καταλήγουμε το ότι είναι καλό.
3: Το είναι καλό το έργο. Δηλαδή, αν κάνεις καλό στο Rotten Tomatoes,
2: ναι.
3: Δεν έφαγες τομάτες,
2: ναι.
3: Άρα οι τομάτες σε σαπίσαν.
2: Okay.
3: Έστω σε σειρά με φρέσκες.
2: Ναι. Και εγώ σχεδόν εντυπωσιάστηκα από αυτήν την πληροφορία.
3: Εντάξει, εντυπωσιάστηκα, είναι καλά, δεν είναι καλά ρούχα μου και στο σπίτι.
2: Α, οκ, εντάξει.
3: Όπως το τρίποντο του, ξέρω εγώ, του Διαμαντίδη με τον Τζαγουάι, αλλά κατάλαβες ρε φίλε, είναι εντυπωσιακό να σου πω. Εντάξει, θέλετε να μιλούμε, μπορούμε και να μην μιλούμε. Εμείς είμαστε fans του Tekken.
2: Εντάξει, ακόμη που δεν ήμουν πολλά fan. Θα μας λέγει διάφορους χαρακτήρες, Καζούα, Λο, Yoshimitsu, Nina, King, Paul, Jack, Jin κτλ. Στο Street Fighter παίζαμε Mr. Bison, το Honda και τον Zangief. Ποιος είναι ο Zangief?
3: Μιλάμε τον Λιου Κάνγκ.
2: Δεν το θυμάμαι καθόλου. Α, Ντούγεν, ο Ριούγεν. 1944.
3: Ποιος είναι ο πιο δυνατός?
2: Perfect. Ο.
3: Είδα έναν άλλο που παίξαν και να θέλω να παίξω μαζί, αλλά δεν ξέρω αν είσαι καλός.
2: Ποιο?
3: Έκαναν draft picks με super heroes.
2: Και πώς παίζεις?
3: Τι παίζεις και λέει, και μετά που φτιάχνεις το line να ψηφίζουν τον νικητή.
2: Α, οκ. Ενώ έχουν βαθμολογία τα powers τους, ας πούμε. Οκ.
3: Ο Ζανγκίεφ έπαιζε ένα αριστερό μπακ μέσα στη Chelsea.
2: Μαζί με τον Κοκορή. Είναι ο Ρωσός, ο Ζανγκίεφ. Πήρε ένα φίλο, ο Σπίρκο είναι ο Ρωσός, δεν θυμούμαι καθόλου ο Ρωσό.
3: Είμαι του σήμερα. Α, πιάνα το έργο.
2: Βγαίνει και το 21 Mortal Kombat.
3: Okay.
2: Λέει ο φίλο. Το 97 συγκεκριμένα, τι 97, βγαίνει το Street Fighter.
3: Μπράγκα, άλλο φίλο.
2: Γιατί το άλλο, The King of Fighters που έπαιζε Τριάδαν vs Τριάδαν. Δεν το θυμάμαι καθόλου.
3: Πόση βαθμολογία του Street Fighter του έργου 1994 βγήκε στο IMDb?
2: 6,3.
3: 4,1.
2: 4,1. Ντροπή. Ντροπή. Ακούμε αυτό.
3: Ζαγκλό Βανταμιώσιο.
2: Ακούμε αυτό.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
3: Μιας και είμαστε στον κόσμο του σινεμά,
2: ναι.
3: Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι, όχι δύσκολη στο παρόλο, δεν είναι την κατηγορία που καθόλου νιώθω δυνατός.
3: Θα σε ρωτούσα, Μισελ Φάιφερ, ναι, ή Σάρον Στόουν? Μισελ Φάιφερ στο Scarface ή Σάρον Στόουν στο βασικό ενστίκτο?
2: Εντάξει, το... γενικά δεν μου διευκρινίζεις ταινίες ή σκηνές και τέτοια, θα σου λέω Σάρον Στόουν, έτσι με σκέψη, ναι, και με δυσκολία. Αλλά άμα λες, άμα έκαμε και εικόνα, εντάξει, νομίζω η Σάρον Στόουν στο βασικό ενστίκτο μπορεί να είναι το απόλυτο, ναι, σε σχέση με...
3: Το απόλυτο θηλυκό.
2: Όχι το απολύτω, η απόλυτη σκηνή.
3: Η απόλυτη σκηνή. Σκηνή. Με την ανακρίση.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ενώ είναι που θα σου πει εικόνες στιγμές, ναι, στην ιστορία του κινηματογράφου. Εσύ?
3: Είμαι, έχω κάτι, έπαθα με Μισελ Φάιφερ.
2: Α, εντάξει, αν έχεις κάτι συγκεκριμένο με Μισελ.
3: Όχι, όχι, κάτι εννοώ, νιώθω ότι...
2: Τώρα, τελευταία, ή το έχεις πάντα?
3: Όχι, πάντα, αλλά τώρα συνειδητοποιώ ξανά που μεγάλωσα πόσο ωραία γυναίκα, ναι, ήταν τότε τα 90's. Και είδα άλλο μια ταινία, το Frankie and κάτι, με τη Μισελ Φάιφερ πρόσφατα, που ήταν τέτοια απλή, ήταν ας πούμε καρσόνι.
2: Δεν
3: είχε να κάνει, ήταν όπως το, ξέρω, στο Scarface που ήταν συνέχεια. Και ήταν... είχε δίκιο ο Μπρούνο Μαρς που την είπε White Cold.
2: Πώς την είπε, πού την είπε?
3: Σε έναν τραγούδι που ξεκινά τον Μισελ Φάιφερ της White Cold.
2: Α, ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, σωστό, σωστό. Γιατί γέλατε?
3: Γέλω με περιπέζεις.
2: Όχι ρε, το τραγούδι, κατάλαβα το τραγούδι ρε.
3: Εγώ έρχομαι όλοι μου την ειλικρινία με την αφέλεια.
2: Λοιπόν, μου, δεν κατάλαβα ποιον τραγούδι να αναφερώσουν. Τώρα που το κατάλαβα.
3: Να την κάνω την ερώτηση, νομίζεις, στο Μαγαλιώτη Γιαννάκη?
2: Όχι.
3: Μισελ Φάιφερ ή Σάρον Στόουν?
2: Όχι. Ναι, που θα τρώγω.
3: Είναι συνεφίλ.
2: Ναι, συνεφίλ, ενώ δεν ξέρω πόσον. Γενικότερα στην πλάκα μπορεί να πάρει μια συζήτηση με τον Μαγαλιώτη
3: Γιαννάκη. Στράδα, αν είναι στο αυτογείο, να του ευχηθούμε έτσι. Καλωσορίζει να μα ακούει.
2: Ναι. Coach.
3: Ξέρεις εξάρτηκε αυτή τη συνέντευξη
2: του Παναγιώτη? Ναι.
3: Πού?
2: Όχι, είναι, όχι, το πιάσες.
3: Ναι, στο Βερολίνο.
2: Στο Βερολίνο, α, στο Βερολίνο.
3: Μετά το μάτς της Ελλάδας.
2: Μα τον είχαμε ξαφιλοξενήσει, μπορεί μόνος μου ακόμη τώρα, έκανε μια σόλο καριέρα τότε, μια ωραία συνέντευξη. Και το πιάσα και χθες, για μια φορμή της άποψης συνεδράφησης στο ΜΑΝ. Και για την έκδοση την επόμενη του περιοδικού ΜΑΝ που θα φιλοξενηθεί. Φυσικά το έχω και σε ηχητικό. Κάποια στιγμή μπορεί να την παίξουμε, επειδή εντάξει, δεν νομίζω να μπει ολόκληρη η συνέντευξη στο περιοδικό, οπότε ίσως την ακούσουμε και ραδιοφωνικά κάποια στιγμή.
3: Ένα άλλο 0-4-0-5 η City, την αλήθεια, πίστευκα είναι πολλά.
2: Η Μισελ Φάιφερ έπαιξε στο Silence of the Lambs. Είναι σίγουρα top 3 αγαπημένους μου ταινίες, το Silence of the Lambs. Ας πούμε πριν 16 χρόνια να σου πω αυτή είναι αγαπημένη μου. Αλλά τώρα το αφήνω έτσι λίγο περιθώριο, μπορεί να μην, αλλά ναι, ήταν νομίζω η πρώτη φορά που την είδα τη Μισελ Φάιφερ σε εκείνη την ταινία.
3: Και Κάμερον Δίας στο The Mask ήταν φουλ εντυπωσιαστικά.
2: Εντάξει, ήταν η εκείνη την περίοδο, είχε τεράστιο hype η Κάμερον Δίας και η Σάντρα Μπούλοκ. Θεωρούνταν εκείνη την περίοδο οι δύο, ας πούμε, top sexy ηθοποιοί του Hollywood κτλ. Χαιρετούμε Στέφανο. Σήμερα βγήκε ο Κωστή και παραδέχθηκε συνομιλίες με το Αποέλαιο. Ναι, υπήρχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις σε πρωτάθλημα και κύπελλον. Και μετά πειράζει το Χάρη Φωτή όταν του λαλούν ή γράφουν ότι άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς.
3: Εντάξει, είδα και κάποια tweets. Λέω μη διχασμένος ο κόσμος του Αποέλαιο. Επειδή αρκετοί που μέσα στον κυβέρνο χώρο κυρίως, επειδή είναι λίγο ανώνυμα, δεν μπορείς να ξέρεις ποιος που τι, έλεγαν να φύγει ο πρόδρομος, να πάει map.
2: Ναι.
3: Και πήγα χτύνε με μπάφων ή κάνει ένα zoom out η κερκίδα άδεια. Και γράφει άλλος, παρόμοιο account, μπορεί και το ίδιο. Να αφήσει ο παρτσά του και να πάει map. Εάν με αφήσει μετά ποιο είναι να πιένει το map. Ενώ όπως τα είχαμε, δεν θα πιένει το map. Ενώ πού σταματά νομίζεις εσύ το πράγμα.
2: Το μέχρι να αρχίζει να παίζει map πάνε η ομάδα και να κερδίσει τίτλους.
3: Τούτο,
2: έτσι,
3: ναι,
2: για μην ξέχνουμε το καλός ή κακός.
3: Ναι.
2: Cameron Diaz, Nicole Kidman, το δίλημα του 5-15.
3: Εγώ διαλέγω μεταξύ Μισελ και Κιμ την Σάλμα Χάγεκ, λέει ο φίλος.
2: Βασικά μεταξύ όλων, πρότιμα τη Σάλμα 060. Ο Μπλάνκα, ο Βραζιλιάνος, είναι τον Καραβίδα, δηλαδή ένας φίλος.
3: Ναι, είτε μαζί μου, μας κοστέλα.
2: Αν ήταν Κυπριακό το Mortal Kombat, ποιους χαρακτήρες θα βάζατε μέσα και με ποια fatalities?
3: Λόγω ονόματος, ο Μαέ ήταν ο και ονόματος και παρουσίαζε, νομίζω ήταν σίγουρα μέσα.
2: Ναι, θα χρειαζόταν ψευδόνυμο, θα παίζει με το κανονικό του Μαέ.
3: Ο Λαΐφης άνετα.
2: Τι όμως ήταν ο Λαΐφης? Και σίγουρα θα πρέπει να αλλάξουν το όνομα του.
3: Με Λαΐφης δεν θα κάνουν διεθνή καριέρα. Φαντάζομαι τον με κεφαγιά.
2: Ναι, να κουντουλά, τελειώνει το άλλο. Τελειώνει άλλο με κουντουλιά.
3: Μπράντο Τόμας, δεν έχει τσάς να μείνει μέσα.
2: Ναι. Εντάξει, είναι και περιορίζει μας φυσικά σε ποδοσφαίρων ή αθλητισμών. Αν μπορούσε να είναι...
3: Όχι, όχι, αθλητισμό, αλλά που είναι Κυπριακό ποδοσφαίρο.
2: Ας πούμε, ένας φίλος προτείνει τον Τερλικά να στείλει μουστακοβελόνες που τη μουστάκα του.
3: Όχι, αν μείνουμε στο...
2: Τα σκέφτεστε.
3: Αν μείνουμε στο...
2: Ναι, όχι, εντάξει, πειδή
3: θέλω... Ο Μπράντο Τόμας πιστεύω μπαίνει. Όχι. Άλλος που λόγω ονομάτος μπαίνει, ο Μπρούνο. Ισπάφου.
2: Ναι.
3: Ο Μπρούνο και ο Κορέα, εγώ πιστεύω είναι ένα twin duty. Έναν τίποτε δίδυμη φάση.
2: Ο Μπρούνο
3: Κορέα.
2: Μπρούνο Κορέα.
3: Και να μην ξέρεις με ποιος σε δέρνει.
2: Ναι.
3: Και να αλλάξεις να τα κλεφτούθηκε, ας πούμε. Όχι, δεν το λέω για τους παίχτες τώρα, για το κόνσεπτ το παιχνίδι.
2: Ο Ντιουγκού θα κάνουν πολλά να σε χτυπά με τα ράστα. Ναι, με κάποιον τρόπο να είσαι δύναμη στα μαγιά του, ναι. Να γυρίζουν, ας πούμε, να πετάζουν κάποιον τρόπο, ναι.
3: Ο Τσόα.
2: Ο Τσόα, λέει ο φίλος, ναι, 945 μου, ο Τσόα.
3: Ο Τσόα ήταν να το πουνιάρει και αρέσουν οι
2: πρώτοι. Ο Τσόα, τι. Ναι.
3: Θα τον έβρισκες, αλλά να αρέσουν.
2: Θέλουμε ποιες δυνάμεις, υπερφυσικές δυνάμεις έχει ο Τσόα. Αν και μπας καλύπτει το Τσόα που μόνο...
3: Ναι, σαν όνομα.
2: Ναι. Ο Νίκαρος να στείλει τα σάκια. Ναι, αλλά θα ήταν big boss. Θα ήταν αρχηγός ο Νίκαρος να στείλει τα σάκια. Τζοντι Φούστερ, στο σιωπή των αμνών ρεπ και Μισελ Φάιφερ. Α, ευχαριστώ Νίκο μου. Ευχαριστώ να με διορθώσει ο Λουίς.
3: Ο Μπέρκ θα ήταν χίλερ.
2: Ναι, ναι, σωστός. Ο Μπέρκ.
3: Θα ήταν χίλερ, ριβάγιο.
2: Χίλερ.
3: Special character ο Γουλής ήταν ο εκκλειόντες μετά που 10.
2: Ήταν τζίνον που πρέπει να αγοράσει έξτρα. Τάτσα που θα πρέπει να αγοράσει έξτρα τον Γουλή Ιγνατίου.
3: Βάμω, θα σε έτρωε λάλη.
2: Βάμω, άω, άμω. Ρίκον Μαπούρος και να κάνουν η finish him με τον Κούσπο. Αν μπορούσε, αν μπορούσε. Είναι κλασική φιγούρα του... της... Κυπριακής τηλεόρασης και κουλτούρας.
3: Για να κάνω μια εκπομπή.
2: Τι εκπομπή?
3: Του ήθελα να γυρίζω τον κόσμο.
2: Και να τρώει και να...
3: Τίποτα,
2: ένα χορηγό ρε φίλε. Ένα χορηγό.
3: Έτσι θέλω να τρώμε, θέλω να πεινώ και μάπες.
2: Ε ρε φίλε, να κάνεις και ως ένα, νομίζω να ασυχήσεις.
3: Ούλα μαζί.
2: Ούλα μαζί, εντάξει.
3: Να το θύμω ότι να τρώμε μέσα στις κατίνες στο κυβέρνο.
2: Α, αυτό εντάξει, να κάνουμε πιο συγκεκριμένο, ναι. Φοβερή ιδέα, πού να σκεφτείς. Ο Φερέρα θα ήταν καλός για 4 δευτερόλεπτα. Θα είχαν αυτόματα.
3: Ναι, ήταν να πρέπει να προλάβεις να γιώσεις.
2: Είμασταν για πόσα λεπτά είχε μπει. Είμασταν πάρα πολλά καλή για 4 λεπτά. 5 λεπτά. Γίνεται ρε χράμε τσι δηλώση.
3: Ήταν άντρο πρόδρομος και να βγάλει μπούρο. Μον μπούρο να σε πνεί.
2: Ντέμι Μουρ στο Intelligent Proposal και το Striptease. Ναι, χάσαμε λίγο το μπρέψαμε λίγο
3: concept,
2: τα...
3: Πάμε σε break.
2: Σαβίς και Κουπάρης. Α, είναι η τύπη που τσακωδιά μορφές στον Κασκάνη, είδες το?
3: Όχι. Ποιος είναι ο Κασκάνης?
2: Στο Μέγα που κάνει την... Ναι. Όχι ο Κασκάνης.
3: Ο φίλος.
2: Ο Παρούτης.
3: Παρούτης.
2: Εντάξει, επειδή τους έχω και τους δύο συνδεδεμένους στο μυαλό μου.
3: Ο Παρούτης είναι φίλος όμως, είμαι μας το ξανά.
2: Και ο Κασκάνης.
3: Α, και ο Κασκάνης.
2: Βρέχανε δύο χρόνια με μητέρα μου, τους ξέρω πολύ καλά. Από μικρός. Εκατέληξε η συζήτηση. Ήταν 5 λεπτά απόλαυση ενός ορεινός ακόμα. Και κατέληξε με τον Παρούτη να σπάζει ο άνθρωπος. Ναι, τσάκι. Από διαφημίσεις. Να πάτε. Οπότε πάμε. Θα πάμε διαφημίσεις. Θα πάμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σαφείς επισημάνσεις και προειδοποιήσεις προς την κυπριακή οικονομία διατυπώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την ολοκλήρωση της αποστολής του στη χώρα από το τελευταίο δεκαήμερο Απριλίου έως και τις αρχές Μαΐου. Η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς εκδίδει σήμερα ανακοίνωση σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πορίσματος για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία». Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα δήλωσε ότι εάν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, θα έρθουν χειρότερα για την παγκόσμια οικονομία. Τα γεγονότα στα στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Διαμηνύει πως η επιχείρηση Ελευθερία είναι αδιέξοδη. Σε εξέλιξη νέο θρίλερ στον Περσικό κόλπο μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να θέσει σε εφαρμογή την επιχείρηση Ελευθερία. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν παρέμβει στην επιχείρηση.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
4: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Linglong Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Linglong Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
5: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερό στην ατυχία σου. Η πρόσφορα ισχύει μέχρι 5 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
8: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoPharm.
9: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμα που σχεδόν βαριέμαι.
10: Καλή αυτή υποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumin, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumin. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Jackpot στον Joker. 8.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
12: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
11: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
13: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
14: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό?
15: Δεν βάζεις μπρίζα?
16: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
15: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
16: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
17: ίνκο. Make the world in your hands.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
19: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
20: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
21: Στις 5 Μαΐου 1912 η Pro Vercelli κατακτά το πρωτάθλημα Ιταλίας. Ήταν το τέταρτο στην ιστορία της. Η ομάδα από το Πεδεμόντιο υπήρξε η πιο επιτυχημένη στην Ιταλία την προπολεμική περίοδο, φτάνοντας τα 7 πρωταθλήματα μέχρι το 1922. Περισσότερα πρωταθλήματα έχουν κατακτήσει μόλις 4 ομάδες, η Juventus, η Inter, η Milan και η Genoa.
22: Ευχαριστούμε τον Πάνη Κωνσταντίνου και για τη σημερινή ενημέρωση, επιμόρφωση.
23: Κυρίως.
22: Ο Ζέλιας στο finish θα...
23: Κόκκινες κάρτες.
22: Είναι κόκκινες κάρτες, ναι. Ο Μακρύς έδωναν με ποσοστά 60-30 ο καλύτερος. Πάμε Λάντερσον με το Σωσίβιον τέλος. Εντάξει, εκεί φεύγουμε από την κατηγορία ταινίες. Πάμε...
23: Σειρές.
22: Είναι σειρές που είναι στο... Στόριον.
23: Όχι ρε, τον πήγω και είναι Στόριον.
22: Για την εποχή μας, στην ηλικία μας, ναι. Ήταν Στόριο. Ήταν Στόριο. Ναι. Μετά το Μπέγκοτς ήταν η Μανουέλας. Η Μανουέλας.
23: Όχι ρε.
22: Τι όχι, ήταν τι είσαι διάμεσα.
23: Γιατί Ελένη με νεγάκια σπέντα, αλλά είναι της ήταν Μπέγκοτς.
22: Ήταν μεταξύ...
23: Έχω πιο δυνατές άμνης που λέει με αγώ παρά από Πάμε Λάντερς. Επειδή εβούραν και κάνουν σλόγω σου.
22: Ναι, γι' αυτό.
23: Η Ελένη με νεγάκι που έκαμε γυμναστική.
22: Εντάξει.
23: Ήταν
22: ναι. Ενδιάμεσα. Μπορεί να ήταν εδώ. Ήταν μεταξύ Πάμελας και Μανουέλας.
23: Θυμάσαι μια σκηνή που κάνει την ντομάτα.
22: Την ντομάτα.
23: Την ντομάτα. Η Ελένη Μεγάκη.
22: Όχι. Την Πετρουλάκη θυμάται, ας πούμε, να κάνει. Ξέρω εγώ την Νταρίλη. Την...
23: Είσαι μορφωμένος.
22: Ναι, ναι. Διάβαζα στο σχολείο.
23: Ειδικά τώρα μες τη γιαγιά. Το χειρότερο είναι που μας προσεχάνει η γιαγιά. Αφού δεν μπορούσαν να μας ελέξουν. Είχε τρόπο να μην... Και τότε σκέφτομαι, δεν είχαμε ούτε τάμπλετ ούτε mobile. Ήταν μια τηλεόραση και πάλι γελούσαμε.
22: Ναι, ναι, ναι. Τον καιρό που ευκαιρίνω ο Ξερονίσιο Σαμουράι, το Mortal Kombat δεν υπήρχε ούτε σαν ιδέα γατάκια. Ναι, ναι, μιλάμε 80's πλέον. Σορνιού Σαμουράι. Και εξώφυλλον κασέτας έχω την, είχα την, την έχω, ο παππούς μου έχω εγώ, εξώφυλλον της κασέτας, ο Τσορονής.
23: Καπεν την ντομάτα, την πατάτα,
22: την σάτα. Ντυμένος νίντζα. Και φέρονταν μόνο τα μάτια. Και ήταν Τσορονής ο Σαμουράι και που κάτω The Cyprus Ninja ο τίτλος. Περίμενε ο 569 τους γονείς του να κοιμηθούν και βάζουν κρυφάντερ να δει Μανουέλα.
23: Τι λέω.
22: Τι λέω τώρα. Ναι, αλλά είσαι σίγουρος ότι ο Βάσου ήξερε να μπογάμες. Αν νομίζω ότι έτσι μάθουν και γέλας του κρυφά, είσαι σίγουρος ότι ήξερε να πάσου ακριβώς τι έβλεπες.
23: Οι παπάες μας πάντα ήξερε.
22: Ναι.
23: Και μου πρέπει να χαιρούν να γελίω μέσα
22: σου. Να νιώθα λίγο περήφανη. Ναι, μπορεί.
23: Έτυχε σου. Δεν ξέρω τώρα αν και η ώρα επειδή, αλλά να σε ρωτήσω. Να κάνει κάτι το ο παιδί σου, ναι, που είναι in general σωστό, ενώ, ναι, αλλά μέσα σου να νιώσεις ότι είσαι στο σωστό δρόμο. Παρόλο που πρέπει να κάνεις την παρατήρηση.
22: Δυστυχώς ακόμη όχι.
23: Κατάλαβες από μου.
22: Ναι, δυστυχώς ακόμη όχι.
23: Ναι. Α, δυστυχώς, αλλά να ήθελες να το...
22: Κάτι ρε φίλε, ναι, ας πούμε. Ναι.
23: Να πρέπει να κάνεις την παρατηρήση, αλλά μέσα σου να πεις...
22: Ναι, κατάλαβα. Ακόμα. Καλό παιδί, ρε. Ναι, ήταν πολύ φίλη του η Μενεγάκη.
23: Αρέσει και μου πολλά η Μενεγάκη. Είδα την και πρόσφατα πια στο τένις.
22: Στο ΆΚΑ.
23: Ναι, στο ΆΚΑ.
22: Ήταν πριν, μετά που υποχωρήσε.
23: Τι, υποχωρήσε.
22: Ναι, και χώρισε φυσικά.
23: Ήταν πριν την ιστορία.
22: Έλεγα ότι ήταν τελευταία κοινούς παρουσία.
23: Το χάζει να δει καλά την just τρέσει μια συνάρφω.
22: Τη φωτογραφία αντί η Μενεγάκη.
23: Και βρέθηκε σε έναν του ομίλου περιοδικό.
22: Ναι.
23: Αποκλειστικά.
22: ο Χάρη Κλίν ντυμένος τσολιάς να χορεύει τον Ράσπουτιν. Είμαστε τώρα που είμαστε, παιδιά, συζητήσαμε τα δύο θέματα. ως φιγούρα σε πολεμικό παιχνίδι τύπου Street Fighter ή ως μια όμορφη παρουσία φαντασίωση, ανάλογα με το γούστο του καθενού.
23: Είδες και στον έρευνη το παιχνίδι στα 90's από ελομονία. Και να είσαι να σπέμει μια Κωστίν Καγιάφα, ξέρω εγώ, Αγκίνη Ωαγκή, Κονταφή.
22: Κώστας Κώστα, Άριστο.
23: Άριστο, Τιμωθέου.
22: Άκολε σκορ, παιδιά, μην ξεχνάτε να στέλνετε για το Arsenal Athletic απόψε. Στείλτε τις προβλέψεις σας.
23: Ράφμα, για να πει έτσι. Ήταν να μπορεί να μοιάζει.
22: Και επίσης και η Cineplex για να δείτε την ταινία Mortal Kombat. Από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα. Για να τα λήξαμε να συζητούμε για το Τσορονί, το Μαλέκον για την Μενεγάκη.
23: Ο Μαλέκος, μαλλί μπουκλά, πόντο πουρόν και πατερίμι. Ουλα μια σκηνή.
22: Ξεχάσατε τη Ζένα. Η Ζένα ποια ήταν η Ζένα. Η Ζήνα.
23: Ζήνα Ζηρακλής, ας πούμε. Σε άλλη ιστορία.
22: Ναι, και πάλι, μιλάμε για πολεμικές τέχνες ή μιλάμε για... Δεν μας ηχίζετε.
23: Ένα.
22: Τι, κορεσκόρι...
23: Κορεσκόρι, άσε ένα 2-2. Ήρθε μια κορεσκόρι. Παραδασούλα.
22: Σαν τη Φιλίνη δεν είχε.
23: Ελένη Φιλίνη.
22: Ελένη Φιλίνη. Ήταν η Ελένη Φιλίνη ή η Βάνα Μπάρτ.
23: Την Κίμπερλι, τη Ροζ Πάουερ Ρέιντζερ, την άφερε την Λέον Τζίο και είχε απόλυτο δίκιο.
22: Η Κίμπερλι, Κίμπερλι.
23: Η Ροζ Πάουερ Ρέιντζερ.
22: Α, όχι η Κίμπερλι.
23: Όχι, Φον Λάινε.
22: Εντάξει, είδαμε ποτέ τη φάτσα
23: της. Της Κίμπερλι.
22: Ναι,
23: ναι, ρε, ήταν πολύ όμορφη κοπέλα.
22: Ναι, δεν τη θυμάμαι.
23: Θυμάμαι μόνο σαν Πάουερ Ρέιντζερ.
22: Σαν Πάουερ Ρέιντζερ. Ένα λεπτό. Κίμπερλι.
23: Πινκ.
22: Πάουερ. Α, γράφει ελληνικά.
23: Είναι και ευχαριστώ την άλλη.
22: Όχι, είναι ευχαριστώ
23: τίποτα. Τι φων Λάιν είναι, μιλάμε.
22: Εδώ λοιπόν. Ήταν η Pink.
23: Ναι, Pink.
22: Pink Rangers, ευχαριστώ μόνο της. Εντάξει, ναι, το δέχομαι.
23: Το επακοδί.
22: Το δέχομαι.
23: Μη είσαστε φρόνιμοι.
22: Γιατί, ρε φίλε.
23: Για κάποιο λόγο, να είσαστε φρόνιμοι.
22: Α, όχι, συγγνώμη, πήγα στην Πεκατόρου. Η παγωδί μου είναι Eurovision. Πια στην Πεκατόρο, έτσι όπως το είδα.
23: Όχι, Παγωδήμονη, Φώτης και Μαρή.
22: Α, εκείνη. Α, οκ. Είναι Αλαζοπούλου.
23: Είσαι καθήτης Gio, είπε ο Big Gio. Στον Group Gios.
22: Στον Group Gios. Είναι Αλαζοπούλου, ναι. Έβγαινε με Λάμπιλι Βιερατό. Ή απλά παίξε σε βίντεο κλιπ της.
23: Έπαιξε σε βίντεο κλιπ του. Και νομίζω είχε και ένα φλούρτ.
22: Είχε και ένα φλούρτ.
23: Αλλά μετά ο Λάμπις επαντρεύτηκε την Εύη Αδάμ.
22: Ναι. Γιατί το ρε κατασκευτεί εντελειά.
23: Φίλε, διάδαμε να μπεις Λιβιεράτο, στα εικόνες τους είναι πραγματικά...
22: Έχει χρόνια ζω, αλλά ως μωρά ήταν πολλά μορφά μωρά, ναι. Χριστίνα Παπά, εντάξει, εντάξει. Και Γίτσα από ιστορίες του Χορκού, ο Γίτσα ήταν από το... Ο Μάπουρο, που το βράδυ. Και Γίτσα. 0-0 τελικό παράταση, 0-0 12-13 στα πέναλτι. Ο 4-10 κρατάμε το 0-0 στην κανονική διάρκεια του.
23: Αγιά μου ρε, Βιόλα, είσαι έτοιμος. Νιώθω το σήμερα ότι
22: είναι σκούφτης. Μα παράταση, σιγά.
23: Μου αρέσκουσες σου, ναι.
22: Εξαρτάω εχνίδι.
23: Είχε ένα μάτσο, νομίζω ήταν Manchester United, Liverpool.
22: Ναι.
23: Κύπελλον, FA Cup που πήγαινε παράταση, έδερε τη Manchester με γκολ τον διάλο. Νομίζω καμίς το εσύ.
22: Ξανά, τι παιχνίδα.
23: Τον γκολ τον διάλο στην παράταση. Στο Σίγια.
22: Μα γιατί, πέμπω ότι είσαι
23: ομάδα. FA Cup, Manchester United, διαλόγα, αντεπίθεση, 3-2, 4-3, ήταν πουτά.
22: Δεν το θυμούμε. Θυμάμαι ενώ το έκανα εγώ.
23: Θυμούμε, έκαμε σε ένα μάτσο, δεν θυμούμε ποιο μάτσο ήταν. Και ήρθα και βράσε στα στούδιο και ευκείς πόξο και ήταν παντέ και βουρούσες 2,5 ώρες.
22: Μπορεί.
23: Ήταν ένα πολλά καλό παιχνίδι.
22: Και ήταν United, Liverpool.
23: Τούν την ανάμνηση έχω, αλλά μπράβο αδικό, δεν είμαι σίγουρος.
22: Γιάννα Νταρίλη μας λέει ένας φίλος. Εντάξει ήταν και αυτή. Μα κάπου την είδα πρόσφατα την Νταρίλη.
23: Ανδρέα μου, Γιάννα μου. Τι που τα έφασαι.
22: Περίμενε, πράσινα δάσκαλε μου, αυτόν ισχύει. Όντως είναι γεγονός. Είναι κάτι που άκουσες, κάτι που είδες με μάτια σου, κάτι που θα ήθελες να συμβεί.
23: Πράσινος δάσκαλος.
22: Πράσινος δάσκαλος. Πέ μας δάσκαλε.
23: Μα έχει πολλούς πράσινους. Οι πιο πολλοί είναι οι πράσινος δάσκαλος, κυνηγός, Πικάτσου, Νταλικέρης.
22: Ναι.
23: Το πιο πολύ κόμπο.
22: Είδεν το. Εμπιστεύω.
23: Διεστήλε link.
22: Εμπιστεύουμε.
23: Για ένα φίλο του Γιολάρη.
22: Για ένα φίλο του τον Τζίο. Ευχαριστώ έχουμε να συνούμε. Τον Big Gio αλλά και τον Gio που είναι και αυτός φαν. Final boss ήταν ο Κούμας και να τους διάπουν γιες για να, και να μεν νιώθει. Θα στείλει κόκκινους φάκελους, στείλ αστερούθια.
23: Και να πούμε στους φαγγελούς ομάδες.
22: Ελού είμαι άλλο πως να βγει σωστός με το 3-0 που είπες για την Πανάθα μας, ο γαμπρός του Γιάννου που βρεθήκαμε στον Κεραυνόν. Στέλνει το μήνυμα.
23: Γεια σου Γιάννου.
22: Καταλάβες.
23: Γεια σου γαμπρέ του Γιάννου.
22: Τα μοντέλα του 3-2-1-1, ούλα ρε ροή. Πρέπει να βρει λέξεις δύο.
23: Αντά Μαρία λόγω θέτει.
22: Η μία.
23: Εμένα οι αγαπημένες μου ήταν η θυκιο του...
22: Του μικρού τσίγου.
23: Του Άνδρες Δημία.
22: Και η θυκιο ρε φίλε.
23: Ναι, η Σίση και η Δήμητρα.
22: Ναι.
23: Αλλά αν έφτιαξε λέει τότε, Σίση.
22: Σίση, α.
23: Ναι, κλειστά μάτια. Αν και η Δήμητρα ήταν η πιο popular απάντηση. Απλά νιώθα ότι επειδή έφτιαξε μόνο κύριε, πάντα είχαν το θέμα, εγώ ήμουν πάντα το
22: δίχα. Τότε που ήταν στο 3-2-1 έφτιαξε.
23: Ναι, λέει άσυνο. Όχι 3-2-1, στους άντρες δήμους για όλα.
22: Άντρες δήμους για όλα, σωστά.
23: Ναι, έφτιαξε κάτι έτσι είπε τότε και επειδή είπαμε κύριε Ανδρέα, εγώ είχα καλές σχέσεις τότε. Είπα εντάξει. Κύριε Ανδρέα,
22: πάμε στην επόμενη.
23: Πάμε στη Σίση. Αλλά άρεσε και μου πολλά. Εσύ είσαι by far. Ο φίλος μας ο... Είσαι κύριος ρε. Είσαι top. Απλά γεννηθήκαμε, κούλι, απλά γεννηθήκαμε άλλες δεκαετίες. Ενώ σε μπορεί να μας τα πω στα εύκαι.
22: Δεν τα λες δεκαετίες ρε. Είσαι το 5 χρόνια, 6 χρόνια.
23: Ρε σωτών.
22: Είσαι γεννή δεκαετία.
23: Είναι άλλες ποτούτες, άλλες πόλεις, άλλα...
22: Ναι, ήταν στη Θεσσαλονίκη ο...
23: Ήταν στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα...
22: Ναι.
23: Λίγο πιο μεγάλο.
22: Εν το πάω, σου πάνω εγώ.

0: Αντρέα, το άντρες έτοιμοι για όλα.
1: Ναι.
0: Έστεγε με κάποιο μαγικό τρόπο στη σημερινή τηλεόραση.
1: Μα με τη μορφή ακριβώς, όχι, όχι.
0: Δηλαδή
1: να το πιάσει όπως ήταν να φέρεις τώρα, νομίζω πως όχι.
0: Ναι.
1: Νομίζω πως όχι, όπως και πολλές σειρές, ταινίες, τραγούδια, παιχνίδια. Ναι. Γίνεται να μην είπε κανένας την Αντζελίνα Αντζολή, ρε παιδιά. Ναι, δεν την είπε μέχρι τώρα. Δεν την είναι.
0: Τη Σίση πάντως δεν μπορώ να την ευρώ.
1: Τι εννοείς?
0: Είναι ξένη, δεν μου την ευκάλει κάπως.
1: Πώς είναι, δείτε πώς είναι σήμερα η Σίση.
0: Δεν μπορώ να την ευρώ με τίποτα.
1: Εντάξει, προφανώς η κοπέλα κάτσε αναποστάσεις από ότι...
0: Δεν ξέρω το κακό, ναι.
1: Ναι. Στείλτε, έχετε ακόμα λίγα λεπτά. Τα σκορ μας για το Arsenal Athletic, θύμισε μας και για το Case in Netflix.
0: Case in Netflix ονοματεπώνυμο και πόλη, αναβάζεται στην ταινία Mortal Kombat. Case in Netflix ονοματεπώνυμο και πόλη, 15 διπλές προσκλήσεις, θα κληρώσουμε την Παρασκευή.
1: Μάλιστα.
0: Εν είπε ούτε ένα στην Αντζολή, Αντζολή, αλήθεια.
1: Την είπε ο φίλος 7-7-7. Μα εντάξει ρε φίλε, είναι τόσες πολλές που δυσκολεύκεσαι. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι, σωστό. Top 5.
1: Top 5 τι?
0: Greek women που το Big G.
1: Oh.
0: Αφήνω σου την τιμή. Έτσι θα ήθελα να σκιάσω.
1: Όχι, όχι, αφήνω το πάνω σου. Τον τόνο τα αυτιά μου να ακούσω. Θέλω να έχει κορύφωση. Ξεκινάμε.
0: Άρα από 5.
1: 5-4-3-2-1, διέχει το.
0: Ναι. Άχι και top 5 international και top 5 Greek.
1: Οκ.
0: Ναι. Λοιπόν, top 5 international πρώτα είναι Greece.
1: Πάμε με international.
0: International. Dakota Johnson, πες στο 5,
1: ναι.
0: Raquel Welsh στο 4, Penelope Cruz στο 3, Pamela Anderson στο 2 και Charlize Theron στο 1.
1: Respect. Eva Mendes, στέλνει ο 4-6-3, η μάσκα του Zorro, Catherine Jordan Jones.
0: Εθίς και ήταν
1: Greek. Ναι, απλά με διάζω και μηνύματα.
0: Van Ambarpa στο 5.
1: Τα Παναγία.
0: 4, Clelia Renesi.
1: Εντάξει.
0: Ναι, γούστα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Νούμερο 3, Κατερίνα Γιαντζόγλου.
1: Κατερίνα Γιαντζόγλου.
0: Ένα πράγμα που εγώ δεν το έχω τώρα. Okay. Ψαγμένο στον Big Joe.
1: Αλλά ναι.
0: Νούμερο 2, είχα πάρει το πρώτο περιοδικό που είχα εφογράφηση.
1: Α, τώρα κατάλαβα ποια ήταν.
0: Μαριάντα Πκερίδη, νούμερο 2.
1: Πολλά ιδιαίτερο. Στην
0: πατρίδα, ναι, στην Κυπρέα.
1: Πολλά ιδιαίτερο.
0: Και νούμερο 1, δεν μπορούσε να είναι άλλη από το νούμερο 1. Στην Eurovision.
1: Α, επιτέλους συναντηθήκαμε.
0: Συναντηθήκαμε
1: τον πίτσο.
0: Να μας βάλεις το...
1: Τζιό, έχει ένα μήνυμα για το μόνο εσύ μπορείς να απαντήσεις, επειδή δεν θυμάμαι. Υπήρχε κοπέλα η οποία έβγαινε με Λιμπερόπουλον και Μιχάλη Κωνσταντίνου. Όχι ταυτόχρονα εννοείται, ενώ μια περίοδο με τον Λίμπε και μια με Μιχαλάκη. Ένα φίλο εδώ, πώ τη λένε αυτή που ήταν με Λίμπε και Μιχαλάκη.
0: Με Μιχαλάκη ήταν η Κάρτσονα, τώρα ήταν και ο Λίμπε.
1: Η Παπά νομίζω έβγαινε με το Λίμπερο. Χριστίνα Παπά νομίζω. Η Κάρτσονα άλλε έβγαινε και με το Λίμπερο. Δεν θυμάμαι.
0: Παντρεύτηκε στο
1: Λίμπερο. Νομίζω ένα πολύ εγκομμένη στα μέτρα του Πινκ Ζιό του ερώτηση. Αν δεν το ξέρει, σημαίνει υπάρχει.
0: Η Κάρτσονα παντρεύτηκε τελικά τον μπάσκετ που ήταν Ισάκ, το Χαντζή.
1: Ναι.
0: Σουτέρ μεγάλο. Να ακούσουμε λίγο.
1: Α, Κάρτσονα μα λέει. Έβγαινε και με Λίμπερόπουλο.
0: Έτσι με το Λίμπερο. Okay. Ξέρεις κι αν είδα από κοντά τότε στο Ρώμα Παναθηναϊκός,
1: ναι.
0: Το 3-2 είχαμε εισιτήρια στα box, στα επίσημα του ΆΚΑ που ένα φίλο και κάθομαι δίπλα που την Ευελίνα
1: Παπουλία
0: Παπαντονίου,
1: ναι.
0: Θυμάσαι τι?
1: Ναι.
0: Φίλε, ήταν πανέμορφη ρε φίλε. Πανέμορφη, θα ακούσουμε λίγο Αντέλ.
1: Όχι.
0: Όχι. Να πιάνει, βασικά να πει τον Τζίο.
1: Ήταν ο λόγος που δεν μιλούσα, Λίμπε Μιχαλάκης.
0: Εμένα και ψέρε από τούτα τώρα.
1: Εντάξει, έτσι είναι η φήμη.
0: Ναι.
1: Εύα Μέντες, Αντριάννα Λίμα, Μέκα Φόξ, ο Ροή.
0: Για αυτόν την ώρα που βάλε.
1: Αντριάννα Λίμα όμως σε ποια πλατφόρμα.
0: Για αυτόν τον εκούντισε την ώρα που βάλε τον κολ στην Μπαρτσελόνα.
1: Λες.
0: Και στον πανηγυρισμό.
1: Ναι, τράβα ας πούμε στην.
0: Εκούντισε τον Ολυμπερόπουλο.
1: Εντάξει, έτσι άμα θα πει τώρα Μιχαλάκης, απολογούμαστε, Μιχαλάκη μου.
0: Περάσαν τα χρόνια, μπρά γελά. Θα ήθελα να πιστεύω ότι είναι κάπου και γελά.
1: Ήμουν και εγώ στα VIP τότε που ήταν η Ρέιον Πιχιό με την Παπαντονίου.
0: Θέλω να πιστέψω, να πιστεύω ότι είμαι χαλάκης τώρα κάπου και ψαρεύκει παραλιακά.
1: Ή να παίζει πιλότ.
0: Ναι και γελά. Κούει ματσί γελά.
1: Ναι. Εσύ ραμμάς ακούει.
0: Αμαζούς.
1: Πόπι Αβραάμ, λέει ο 505.
0: Ναι, πολλά.
1: Πριν ή μετά.
0: Πριν ή μετά, μπορείς να το πεις και για την...
1: Ποια.
0: Αδεθάω. Ποιος ήρθε.
1: Κυπρέα. Κυπρέα, εννοείς.
0: Για την Παπαρίζου.
1: Ε, όχι, ρε φίλε. Τι έκανε την Παπαρίζου.
0: Δεν μπορεί να την Παπαρίζου, ρε.
1: Ε, πόσο.
0: Ε, φίλε, βάλε το πρώτο που πήγε με τον Νίκο.
1: Ναι.
0: Το Die for You.
1: Ναι, ναι.
0: Και βάλε και το Rasp.
1: Οκ. Και
0: βάλε και ένα Voice.
1: Και ένα Voice, α, οκ.
0: Αλήθεια τώρα. Είναι ένα πήρε χαμπάρι.
1: Ε, όχι.
0: Βάρτε το Die for You, να κλείσουμε τον Die for You.
1: Δεν έχουμε ώρα, κλείσουμε, κλείσουμε τώρα απευθείας. Απλά άφησα το. Επειδή υπήρχε μια κορύφωση από δοξιά μέχρι τώρα, αφήσατε αυτό το μήνυμα για να κλείσει η εκπομπή. Α, δεν ακούν νέοι την εκπομπή, άμα δεν είπε κανένα Sweetney Sweeney.
0: Δεν ακούν.
1: Ναι, η αλήθεια είναι η κατηγορία. Αυτό φαίνεται από τι μετρήσει που μα τα πούει περισσότερο είναι από.
0: 30 με 40.
1: Όχι, από 25 μέχρι 40, νομίζω κάτι τέτοιο, που είναι αυτή η ηλικιακή κατηγορία.
0: Εντάξει, 25 περίμενε. Εντάξει, η Sweetney Sweeney είναι πραγματικά από τι πιο όμορφε κοπέλε που είδα τελευταία χρόνια. Στο. Χρόνο τη Showbiz.
1: Ναι, ο Big G όμως δεν είναι μειώσα την κλέλη, απλά δεν είναι του γούστου.
0: Ο Big G το κέντρο είναι τα κότα που είναι σύγχρονη.
1: Αν είχατε ακροατές του Fight Club ήταν να σας πούν κλείστε τα μικρόφωνα που δεν συναφέρθηκε μια βεργάρα.
0: Είναι τα ούτε τη δική σου άμυνη είπαμε.
1: Μα την άφησε, ήρθε μήνυμα πριν από 2 λεπτά, θα τα κλείσω με αυτό. Μετά από αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο, είναι το χάος, οπότε κλείνουμε με αυτό. Με Μόρι Καμπελούτσι που λέει ο 789, έχετε την Ελληνά Βαλεντίνα Σόγο Κλέους. Εντάξει, Βαλεντίνα Σόγο Κλέους και Μόνικα Μπελούτσι κλείνουμε με αυτή.
0: Αλλά ή στο 5 τελευταία στιγμή βγήκε από την πεντάδα Νίνα Κότα και μπήκε η Σοφία Βερκάρ.
1: Ρε φίλε, βγάλε λίγο πάνω. Γίνεται. Κάτι θα μην την βάλει. Παρά πάλι 5 τη Σοφία.
0: Απολογούμαστε σε όλου που ταλαιπωρήσαμε σήμερα και ευχόμαστε αύριο να μιλήσουμε και λίγο για, λίγο.
1: Ναι.
0: Για ποδόσφαιρο. Μόνικα. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό μα.
1: Στείλτε για χωρίς κορτόρα, θέλετε που λαβαίνετε. Μόνικα Μπελούτσι.
0: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό μα.
1: Ας με πω τελευταίο λόγο. Μόνικα Μπελούτσι.
2: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

Αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Ο πρόεδρος της Ομόνιας Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε ότι η πρόκριση στη League Phase του UEFA Champions League αποτελεί μεγάλη πρόκληση μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τονίσε πως η επιτυχία οφείλεται στη σωστή λειτουργία της ομάδας, στην ποιότητα του ρόστερ, τη δουλειά του προπονητή Χένινγκ Μπεργκ και τη στήριξη του κόσμου. Ανέφερε επίσης ότι προχωρούν οι διαδικασίες για την ανέρχικερση ιδιόκτη του γηπέδου, με τις σχετικές γραφειοκρατικές ενέργειες να βρίσκονται σε εξέλιξη. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του το τριφύλλι για το αυριανό εκτός έδρας ντέρπι κόντρα στην Πάφο. Πλάνο χωρίς τους Εβάντρο, Σεμέδο, Κουλυμπαλή, Παναγιώτη Ανδρέου και πιθανώς τον Νικόλα Παναγιώτου καταστρώνιον Μπέρκ. Σύμφωνα με τον Sport FM, το συμβόλαιο που προτάθηκε στον ΜΑΕ είναι για 2-1 χρόνια με αυξημένες απολαβές. Αναμονή για Σεμέδο και Τάνκοβιτς, ερωτηματικό το μέλλον του Γιοβετίτς. Είμαστε αναγκασμένοι να ψάξουμε την νίκη στο αυριανό παιχνίδι με τον Απόλλωνα για να κλειδώσουμε το ευρωπαϊκό εισιτήριο, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ Κυριάκος Δημητρίου, τονίζοντας πως δεν έχει προχωρήσει τίποτα σε σχέση με τον προγραμματισμό της νέας σεζόν. Δεν υπολογίζονται εν όψη Απόλλωνα Ιρούπιο και Γκουρφίγκελ. Είναι μια ομάδα η Ομόνια που δεν έχουμε κερδίσει φέτος και για να τα καταφέρουμε πρέπει να έχουμε πολύ καλή απόδοση, ανέφερε στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της Πάφου Χριστόφορος Ματθαίου. Δεν υπολογίζεται ότι ο μωρημένος Λουκάσεν όπως και ο τραυματίας Μπρουνό δύσκολα θα προλάβει ο Γκόρτερ, θέμα ετοιμότητας η επιστροφή του Γκολτάρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βάισμπεκ έχει βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Απόλλωνα για τα επόμενα 2 χρόνια. Σε αναμονή για την κατάσταση του Μάρκες εν όψη ΑΕΚ, δεν υπολογίζονται Βούρος και Σμέρχα, αλλά αφίβολοι Βάισμπεκ και Σπογιαρίτς. Το ΑΠΟΕΛ στη σημερινή τελευταία προπόνηση αναμένεται να ξεκαθαρίσει η ετοιμότητα των Ρώσα και Κατριτζή εν όψη Άρη. Δεν υπολογίζονται οι Μάγερ, Σταφυλίδης, Μπέλετς και Χριστοδούλου. Στον Άρη και εν όψη ΑΠΟΕΛ δύσκολα θα προλάβει ο Γιάνγκο. Αφίβολος ο Λέλε αποχωρεί με το τέλος της σεζόν από την ομάδα της Λεμεσού ο Κακόριν. Δεδομένη θεωρείται η ανανέωση της συνεργασίας της ΑΕΛ με τον Ούκο Μαρτίνς, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει. Οι ριζικές αλλαγές αναμένονται στο ρόστερ. Παραμένει ο Γκλάβσης, δύσκολη περίπτωση Σάβο, στο στόχαστρο οι Ταβάρες και Πηλέας. Στις 2 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική εκλογική συνέλευση του σωματείου. Φέτος είχαμε 6 πολύ σοβαρά περιστατικά ξυλοδαρμού και βίας κατά διαιτητών. Ο Σύνδεσμος Διαιτητών με την ΚΟΠ έχουν βάλει κάτω σχέδια για άμεση δράση σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι ώστε να καταγγέλλονται και η αστυνομία να προχωρά σε συλλήψεις, ανέφερε μιλώντας στον Sport FM ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου Χρήστος Πανός, με αφορμή την επίθεση και τα χτυπήματα που δέχθηκε ο βοηθός διαιτητής στον αγώνα ένταξη στοκ μεταξύ Ροτσίδη Μάμμαρε και από Παρεκκλησιάς. Στην ανόρθωση συνεχίζεται η προετοιμασία εν όψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην ΕΝΗ Ψωνα.

0: Νίκη που θα του δώσει εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας ψάχνει ο Ολυμπιακός στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Μονακό Τζάμπολ στις 8:45. Η Athletic Bilbao επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον Εντίρ Τέρζιτς, ο οποίος έβαλε υπογραφή σε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028. Η Manchester City ήρθε σε συμφωνία με τον Phil Foden για την επέκταση της συνεργασίας τους για τα επόμενα 4 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
3: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
4: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
5: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 6 Μαΐου. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56.
7: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
8: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά. Έλα από το Μάγκα. Πλαστικό μηχάνημα Anilfisk 120 bar μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plus μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με 2 μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με 2 καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Inhel Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
9: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
10: Crust τι?
9: Δύο Crust, δύο Crust, two Crusts. Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
10: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
9: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
11: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
12: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
13: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάι.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, καλά ακούτε, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάνω κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
4: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
5: Επαναληπτικός ημιτελικός στο Champions League στις 10 στην Cita Vision Sports 3, Arsenal Atletico Madridis. Play-off για την Ευρωλίγκα στα κανάλια Nova Sports στις 7 Hapoel Real Madridis, στις 8:45 Μονακό Ολυμπιακός.
4: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
6: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Τρίτη, έχει ο μήνας 5, είναι ο Μάιος. Ζούμε στο έτος 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό. Λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα της τον Μάκη. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Και τον Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο.
0: Επίσης, μπορείτε μέσω γραπτών μηνυμάτων να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2950 ή και στο 2950 πάλι μέσω γραπτών μηνυμάτων. Μπορείτε με την ένδειξη Jack and Jones να διεκδικήσετε ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ το οποίο θα κληρώσουμε την Παρασκευή και ο τυχερός θα το εξαργυρώσει σε ένα από τα καταστήματα ανά την Κύπρο των Jack and Jones.
1: Ακριβώς.
0: Και ίσως να είναι και μια, όχι δεν είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας καθόλου, είναι πολύ σημαντικό καθότι η σήμερα γιορτάζει ο Μάκης.
1: Ευχαριστώ.
0: Να ζήσει ο Άγιος Εφραίμ. Σωστά.
1: Ναι.
0: Μεγάλη γιορτή του. Αν και για τους αελίστες είναι διαφορετική γιορτή. Η 5η του Μάη είναι η ημέρα της αποκάλυψης, καθότι κατέκτησε το πρωτάθλημα μετά από 44 χρόνια το 2012.
1: Okay.
0: Το ξέρεις?
1: Όχι.
0: Εγώ δεν έχω έναν Εφραίμ. Άρα, win-win situation που λέμε, σωστά. Παρετώντας τόσο, ο Άγιος έχει πολλές γιορτές, ή ομολογώ, ε?
1: Κάθε Άγιος έχει πολλές γιορτές.
0: Όχι, ο Εφραίμ νομίζω ότι είναι αρκετά... πολύ άσχολος σε ορτολογίο. Είχαμε λάθος.
1: Συνήθως τους Αγίους είναι η μέρα γέννησης ή η μέρα θανάτου ή η μέρα στην οποία ανακηρύχθηκε ένα Άγιος.
0: Λάθος είναι. Εγώ μια φορά κάνω λάθος. Συνήθως το ορτολόγιο γιορτάζονται και διαφόρων ειδών προσωπικότητες. Δηλαδή μπορεί ο Άγιος Γιώργος, ξέρω εγώ, ο Καβαλάρης και ο Άγιος Γιώργος ο Γιώργος. Κατάλαβες. Δεν ξέρω να κάνει με τον ίδιο Άγιο.
1: Εντάξει, σου λέω για τον Άγιο Εφραίμ γιατί ακούει συχνά. Επίσης υπάρχει
0: ναι, ο Άγιο Εφραίμ ακούει συχνά.
1: Εδώ υπάρχει ο Άγιο Εφραίμ ο Σύρος που είναι άλλη ημερομηνία.
0: Είδες αυτό σου.
1: Μα είναι άλλο άνθρωπο και άλλη.
0: Εντάξει, ναι. Είναι άλλο άνθρωπο. Ναι. Αλλά είναι το Άγιο Εφραίμ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και τα τελευταία χρόνια έχει ανεβεί και πολύ ψηλά ο Άγιο Εφραίμ για έναν λόγο. Ξέρουν ναι. Τον λόγο.
1: Είναι νεομάρτης και θαυματουργός.
0: Ναι, αλλά νομίζω υπάρχει άλλο.
1: Ναι.
0: Κάτι έχει κάνει το μοναστήρι.
1: Έχει γίνει στην Κύπρο, έχει γίνει εκκλησία. Κοντά στον Άγιο Νεόφυτο, νομίζω στην Πάφο έχει γίνει η εκκλησία.
0: Okay. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Προσπαθούμε χρόνια τώρα να κάνουμε σωστά η δουλειά μας και να αποφεύγουμε. Και καμιά φορά προσπαθούμε μέσα από τον υδρότα. Χύνουμε πραγματικά υδρότα. Ξέρεις και χύνεις και ζήμα εκεί.
1: Υδρότα.
0: Ναι.
1: Υδρότα.
0: Για να σας, ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος εμπαλαμός, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να σας καθοδηγήσουμε ως προς το να αποφύγετε τα fake news, σωστά?
1: Ναι.
0: Αλλά αυτήν τη φορά θέλω να καταγγείλω όλη σύσσωμη την ειδησιογραφία ανά την Κύπρο που λέει και ισχυρίζεται με βάση τα ρεπορτάζ της ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από κρούσμα χανταϊού στο νησί.
1: Ότι δεν έχουμε χανταϊού.
0: Ψεύδονται, είναι ανυποστατοί, έτσι. Παραποιούν την αλήθεια και προσπαθούν με κάθε τρόπο να σας ρίξουν στάξεις στα μάτια. Σωστά,
1: okay.
0: Σωστά το είπα.
1: Ναι.
0: Okay. Αποκλείεται να μην υπάρχει τούτος ο χανταϊός στην Κύπρο. Αποκλείεται.
1: Με τέτοιο όνομα πρέπει να
0: γεννιόμαστε. Γεννιόμαστε με ο χανταϊό. Όχι κυκλοφορεί. Γεννιόμαστε, βαφτιζόμαστε με το χανταϊό. Εξού και το χαντάκωμα που επικρατεί σε αυτό το νησί. Από ποιους? Από τους χαντακωμένους κατοίκους, σωστά?
1: Μάλιστα.
0: Okay. Οι οποίοι ψηφίζουν χαντακωμένους ηγέτες και μας οδηγούν σε χαντακωμένα μονοπάτια, είναι? Να μας λέει, γιατί ψεύδονται, γιατί γράφουν fake news, γιατί έχουμε γίνει όλοι οπαδοί του Τραμπ, ας πούμε, και της παραπληροφόρησης.
1: Έλαβονται.
0: Κανένας Κύπριος, λέει, παρεμπιπτόντος.
1: Προέρχεται από τροκτικά παρεμπιπτόντος.
0: Και τροκτικά, τα τροκτικά τα οποία όλοι ξέρουμε. Δηλαδή εμείς ξέρουμε και τις σαύρες, ξέρουμε και τα τροκτικά, ξέρουμε και τα ελουροειδή και όλων των ειδών τα είδη. Αλλά είναι δύο ειδών. Είναι όντως ο χανταϊός, ο οποίος σωστά το λένε τα μίντια και τα ρεπορτάζ ότι δεν υπάρχει κίνδυνο χανταϊού στην Κύπρο, που είναι τέλος πάντων ένα ιό που προέρχεται από τα τροχτικά, του ποντικού. Νομίζω είναι σου κατουρούν οι ποντικοί ο χανταϊό.
1: Όχι, ρε, σου κατουρούν οι σύλλοι. Σου κατουρούν οι
0: αφού είναι από υγρό ποντικού, λέει.
1: Εντάξει.
0: Και μην εμβαθύνουμε, γιατί είναι και λίγο.
1: Η τρόπη μετάδοση σου λέει ότι.
0: Ναι, σωστό. Ναι, τι.
1: Μέσω αέρα, τα περιττώματα. Και διάφορα.
0: Νομίζω ότι είναι το σωματικό υγρό του Ποντικού.
1: Είναι μόνο το σωματικό υγρό του Ποντικού.
0: Okay, από αυτό δεν κινδυνεύουμε. Από το άλλο είδος χανταϊού σας λέω είμαστε γεννημένοι. Τέλος. Δηλαδή είναι τσακαρισμένο, επιβεβαιωμένο επιστημονικά από όλες τις μεριές. Όποτε θέλει να το πιάσει.
1: Και κυρίως,
0: σε χαντάζει,
1: και κυρίως είναι η Νορβηγική αρουραίοι που μας έχουν κάνει.
0: Το ξέρεις ότι ξεκίνησε από την Κορέα, διάβασα ο χανταϊός.
1: Ναι, ναι.
0: Και από τον ποταμό, όχι τον Πηδιαίο. Έτσι, ούτε. Να μου τον λέμε ένα άλλο σιλούρι. Έχουμε ένα άλλο ποταμό. Ούτε η αλλούρι.
1: Είναι σιλούρι,
0: ρε. Ο σιλούρι είναι ποιο που σώσει την Κύπρο. Ναι, σώσει. Καταλάβατε. Τα λέμε όλα. Θα στα λέμε όλα χαρτί και καλαμάρι, έτσι. Πώς τον έλεγα. Ο Γαρίλης, ρε.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, καμία σχέση. Ποταμός Γαρίλης. Είναι καμία σχέση με τον ποταμός Σιλούρι, έτσι. Μα είναι αυτός, και όσο αυτό δεν είναι σωστά, είναι έξω, έτσι. Να ζήσει ο Μάκης ο καθηγητής που κάθεται δίπλα σου. Επίσης να ζήσει και ο Μέγας Μάκης όπου είναι θαυμαστά τα έργα του. Είναι τόσο αρχαγγέλο, λέει, να σου δώσεις.
1: Α, τι είναι ο Μάκης, είναι πρόδρομος.
0: Εκείνο το είδος ο Μάκης είναι πρόδρομος όντως. Είναι γενικά. Τι σχέση έχει ο θρησκευτικός φανατισμός, ρε φίλε, με τη γιορτή των ανθρώπων τώρα? Μιλήσει ονομαστικές γιορτές των ανθρώπων. Υπάρχει αυτό που λες, υπάρχει όμως και το άλλο, έτσι. Ανάλαβε τον Ογκαράβη. Δηλαδή, έλεγε ένα πρωτάθλημα τα τελευταία 70 χρόνια, ναι. Για σκέψου, μια μεγάλη ομάδα τα τελευταία 70 χρόνια να έχει ένα πρωτάθλημα. Ο πιο χαντακωμένος από όλους είναι. Εντάξει, καταλαβαίνω. Εντάξει, όλοι έχετε στη ζωή σας κάποιον από όλους νόσησε από το χαντάκωμα που σου προκαλεί ο γιος του.
1: Ναι. Του που ευρέθηκε, ουσιαστικά ευρέθηκε κρούσμα σε μια κρουαζέρα από Αργεντινή σε πράσινο ακροτήρι. Τραμέ βρέθηκαν κάποια κρούσματα στο κρουαζέρο πλοίο.
0: Στο πράσινο ακροτήρι, τι σχέση έχει όμως? Γιατί τι, ο Σεμέδο τώρα που κολλάει στην κουέντα.
1: Είπα σου εγώ για το Σεμέδο, ρε
0: φίλε. Τι σχέση έχει όμως η Αργεντινή που τα πράσινο ακροτήρι είναι η Κύπρος?
1: Η Κύπρος δεν έχει καμία σχέση.
0: Γιατί φοβόμαστε εμείς που χαντέων και γράφουν τα ρεπορτάζ ότι γάμια κανένας φως και δεν υπάρχει Κύπριος?
1: Ναι.
0: Περίεργο. Αν ήταν κλεψένος είναι Κύπριο όμως. Αν είχε μιλάει με τον Τραμπά. Ξέρεις.
1: Όχι. Γίνεται. Ανακοίνωσε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι έχουν παρατηρηθεί τα κρούσματα. Κατάλαβες. Και ήταν σε ένα κουραζερόπλιο το οποίο ταξίδευε από την Αργεντινή στο πράσινο ακροτήρι.
0: Δεν έχουν και πολύ σχέση με τη μια με την άλλη, είναι αλήθεια.
1: Εντάξει, ναι, είναι αλήθεια.
0: Άζω τσάρουκα μου.
1: Ναι, οκ.
0: Είμαστε ο ασθενής μηδέν. Είμαστε ο ασθενής μηδέν, λέει ένας φίλος εδώ. Ο ασθενής μηδέν, δηλαδή, Μάκη.
1: Το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα, επίσημο. Που τα που ξεκινήσαν όλα, ρε φίλε.
0: Βες και μου ξαστρέφω, δεν γι' ο link με το φίδια. Δεν μπορώ άλλο φίδια, ρε φίδια. Πραγματικά. Όχι, σοαρμιλώ. Δεν ξέρω τι θα γίνει στις εκλογές. Μακάρι το παιδί να προκόψει και ψηφοφόρη του και τα κομματικά στελέχη. Μακάρι να πάτε καλά, μακάρι και να εξαφανιστούμε. Το δέχομαι και αυτό, να εξαφανιστούμε. Εκτός πάμωρα μας. Αλλά δεν μπορώ ούτε για αστείο, δηλαδή. Μου θυμίζει μια εντελώς διαφορετική εποχή σε σχέση με αυτή που θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουμε. Καταλάβες.
1: Μήπως είναι αυτό που λέμε στην ελληνική reality check.
0: Το check έχει να κάνει με το check-up των εξετάσεων.
1: Μπράβο. Ναι. Και με το check-in που κόβω.
0: Και το check-in το. Ναι. Αλλά το reality check τι είναι? Δηλαδή τι εννοείς?
1: Η αντίληψη της πραγματικότητας, το τι γίνεται στην πραγματικότητα.
0: Φίλε,
1: και θέλεις να μείνεις μακριά από.
0: Ναι, ναι, δεν θέλω να μπω σε ένα κρουαζιερόπλοιο και να πάω από το πράσινο ακροτήρι σε Αργεντινή. δεν αντέχεται άλλο. Δεν αντέχεται, ας
1: πούμε. Ναι.
0: Απολογούμε, δεν πρόκειται ούτε καν να κάνω κλικ να το ανοίξω. Γαρίλης, αλλά έχει και Κατούριν που μάλλον είναι τούμ που θυμήθηκε. Όχι,
1: είναι ονόματα από τα μόντα συγκεκριμένα. Όπως και ο Κολτσίρχας, η Μαλουριώτησα είναι ονόμα από τα μόντα.
0: Να τι ρε ποτά να κάτσουμε. Κοπέ, γιατί συμπτώματα έχει ο Χαντάιος, ήρεμα ρωτώ, είμαι ένα Ένα λικόνα κονάδο σα λέει. Μην ανησυχείς, είμαι σίγουρος ότι έχεις τον ιό, κύριε Ξοβεντατρία. Και εμείς. Αργεντινή, πράσινο ακροτήριν, Κύπρο, Λοσάδα, Ροντρίγκε, Απόλυν, Αλίωθια, όσα 50 που δεν είναι. Ο συνειρμός του είναι μαγικό.
1: Εσύ δεσέ.
0: Μα το σκεφτήκαμε όλοι έτσι ακριβώς, δεν είναι. Το πιάνει που το μυαλό μας, άθιο φόβος. Για την ακρίβεια, η ΑΕΛ έχει 3 πρωταθλήματα τα τελευταία 70 χρόνια. Ναι, το τελευταίο ήταν το 68, αλλά δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να μπαίνουν στους υπολογισμούς τώρα. Δεν είναι.
1: Okay.
0: Του είπα του παιδιού για να ικανοποιηθεί ότι ναι, να δικαιώνουν. Εύκολα λέει Σιλούρη στα μάτια, χρόνια πολλά, Μάκη. Είναι ο κόσμος που σου εύχεται.
1: Ευχαριστώ.
0: Γελάει καλύτερα ο Μπέρκ που γελάει τελευταίος. Δεν. Τέλος πάντων, παιδιά, πρέπει να σοβαρευτούμε λίγο γιατί πλησιάζουν και εκλογές και πρέπει όλοι.
1: Με τον Χαμπτανίδο από όλα να τον έχω συνδέσει.
0: Μεγάλη μου αγάπη. Α.
1: Τον έχω συνδέσει πολύ αυτόν τον ιό. Στα μηνύματα.
0: Μα ο Χαμπτανίδο είναι παιχταράς, ρε. Ναι.
1: Ναι.
0: Μεγάλη αγάπη ο Χαμπτάνη. Βασικά έχω μια. Δεν ξέρω, δηλαδή. Δυσκολεύομαι να θυμηθώ Μαροκίνο που δεν μ' άρεσε σαν ποδοσφαιριστή. Γιατί και ο Χαμπτάνη, ο Μαροκίνο ήταν εδώ.
1: Μαροκίνο που δεν σ' άρεσε στην Κύπρο σαν ποδοσφαιριστή.
0: Θυμάμαι και ένα ο οποίο ήταν παιχταράς, αλλά τελικώς του άρεσε το τμήμα. Δεν του άρεσε να πίνει σούπερ μαρκετ λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα τη Ένωση που ήρθε πίσω στον Απόλλωνα με ένα μαλλί αφάνο Αμπτελκαρίμ Κίση.
1: Okay.
0: Τον θυμάστε εδώ, αν θέλει κάτι μου Κίση.
1: Κίση.
0: Αλλά γενικώς οι Μαροκινοί είναι αγάπη, είναι, έχουν μια έξερ, παιδί μου. Είναι μια ζωή, ξέρει, κάπου εκεί, κάπου σε περασμένες ζωές, κάπου εκεί πρέπει να.
1: Υπήρχαν αρκετοί όμως Μαροκινοί στην Κύπρο, όχι πάρα πολλοί, αλλά έχουμε. Είχαμε
0: ο σπουδαιότερος όλο είναι ο Χαμπτανί και μετά ο Μαϊ.
1: Δέκα πενταριά.
0: Και τώρα ακούει, ξέρει, η μάνα μου, και που. Να μου δεις οι πελάτες που λαλείς. Άκουσα θα γίνει εκκλησία στον Αρχάγγελο για να ρωτάσετε εκεί στο.
1: Α, ο Κίση που έπαιξε το Απόλλωμα.
0: Σωστά. Όχι, δεν μπορώ στα δευτεροκλασσά. Στα στελέχη του Φιδιά δεν έχω φτάσει ακόμη. Κύριε 856. Δεν έχω πιάσει ακόμη. Με Λουκάνικο, με Κολοκοντή. Μείναμε μέχρι εκεί. Αλλά να σου πω κάτι.
1: Ο Φέγκρους.
0: Είναι μόνο ο Φεγκρούς, δεν έχει γράψει ιστορία ο Φεγκρούς. Αχ. Την ξαναπώ.
1: Όχι, έγραψε ιστορία. Απλώς,
0: ότι. Λέμε τα ίδια και τα ίδια. Είναι ο μοναδικός θεματοφύλακας που είναι τελικό κυπέλλου με πρόβλημα ανόρασης. Δεν υπάρχει τυχαία ξανά από τέτοια. Ο Κίση είναι από Παραλίμνη, τον πήραμε, έβγαζε μάτια, αλλά δεν πρόσφερε καθόλου. Ιδίως μετά. Ναι, είχε κάτι εξωαγωνιστικέ δραστηριότητε. Του άρεσε πολύ να πηγαίνει σούπερ μάρκετ σε συγκεκριμένο τμήμα, νόησε ψαραγορά. Είναι εύκολο, είναι μέσα ο άνθρωπο. Ελα Ραμπί. Μαρογινό.
1: Ναι, ο Ελα Ραμπί είναι μαρογινό.
0: Ναι. Εντάξει, ρε τραγούσια 33. Εμεί για καλό μα δεν θυμηθήκαμε τον Ελα Ραμπί. Παρεπτόντω ήρθε το μανίτσι πριν λίγο καιρό, αν δεν κάνω λάθο.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό που δεν ήξερα και διάβασα σήμερα, δεν ξέρω αν είναι στο που το διάβασα, είναι ότι έρχεται ακόμη μεγαλύτερο μανίτσι που του Χαμπτάνη.
1: Ακόμη μεγαλύτερο από το LRB.
0: Ακόμη μεγαλύτερο από το τι είπα, Χαμπτανί, ναι. Από το LRB.
1: Ποιος?
0: Και ομολογώ ότι δεν τον είχαμε στα υπόψη μου.
1: Ποιος?
0: Τάσος Ζώνης.
1: Μεγαλύτερο.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Γιατί ήταν πολύ μεγάλο το συμβόλαιό του. Σε χρονικά.
1: Α, σε χρονική διάρκεια.
0: Σε χρονικά, ναι. Αν είσαι να πιάνει τραγούδι για έτσι 3 χρόνια, λέω τώρα, χαζό παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Είναι πιο μεγάλο από το Χαμπτανί που έχει να παίρνει πόσο.
1: Το LRB. Έχει το Χαμπτάνι, ρε φίλε.
0: Ναι, ξεκόλλαμε το Χαμπτάνι. Αφού όλα τα μηνύματα έχουν να κάνουν με το Χαντοϊό, α πούμε.
1: Ναι, είσαι ο Τσιπάκ επίση Μαροκινό.
0: Όχι, ρε, κάνω πλακά. Κάνω πλακά. Άλλη αγάπη. Πεχτούρα τεράστια. Πλάκα έκανα, ρε. Ο πιο σημαντικό Μαροκινό που έχει έρθει πια στην Κύπρο είναι ο Μαέ, σωστά. Αλήθεια. Όχι, ο πιο σημαντικό είναι ο LRB.
1: Ο πιο σημαντικό.
0: Αλλά ο πιο πολύτιμο είναι ο ΜΑΕ.
1: Εννοεί σε συνεισφορά στην ομάδα του.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι ο ΜΑΕ 100%. Για τα κυπριακά δεδομένα είναι ο ΜΑΕ. Ω μέγεθο είναι ο
1: LRB.
0: Είναι σκυλή του πολέμου, ρε, εσύ, ο Άραβα, α πούμε, είμαι ενάντια στου σταυροφόρου ο Τσιμπάκ, αν το θέλει και έτσι.
1: Μα πλήστη η Μαροκινή που είχαμε, νομίζω ήταν.
0: Ναι, αυτό που δεν έχει όμω αυτό. Ο Μάρκο Ισελάντε, τι α πούμε, είναι ο 97. Εντάξει, πριν μια εβδομάδα γάμου, ο Μάρκο Ισελάντε είναι ο Σαγκόη και ο Μεριέ μαζί. Μαζί όμως, πριν μια εβδομάδα.
1: Μαζί ο Σινούχτης.
0: Τούτα τραβώ χρόνια, έχει πολλά χρόνια, έτσι τώρα.
1: Ο Σινούχτης Ομόνιας επίσης Μαροκινός, ε.
0: Μα ποιος Σινούχτης, δεν το ήξερα.
1: Τερματοφύλακας.
0: Ε, σιγά
1: μετά που πιέ στην Αλκμαρ. Και κάτι είχε πετύχει με την Αλκμαρ, καλό.
0: Δηλαδή, αλλά Ραμπίγε Δόνης ήταν μέσα στους 55 διαγωνισμούς που ανακοίνωσαν πρόσφατα στον ΑΠΟΕΛ. Όχι, του Δόνη μάλλον όχι. Για τους 55 είπε ότι είναι.
1: Όχι, οι οποίοι είναι λέει ότι αν δεν, αν δεν τους τηρήσεις θα έρθουν, θα έρθει το εμπάρκο.
0: Ναι, ο Αμού ήταν Μαροκινού που είναι Καζαμπλάνκα, κύριε 1973, και η μάνα του μεγάλο είναι Καμίλες. Και ο παπάς του Πουλανκίφ. Για να με ρωτήσεις τι είναι ο Αμού, α, δεν γιώνουμε. Χαμάς επίσης άλλη μεγάλη παιχτούρα.
1: Χαμάς.
0: Ο Καστον Κασαμά που τον θυμήθηκες. Μεγαλύτερος Κασαμάς δεν έχει περάσει ποτέ από τον
1: Κασαμά. Νομίζω ότι δεν ήταν όμως Μαροκινός. Δεν το άθιμο για Μαροκινό.
0: Ήμουνε στήλεν τώρα τους.
1: Έτσι, γιατί σύρτουμε ονόματα.
0: Σε άλλα νέα, ο Δόνης είναι καλά από το Στίκογκιμ. Άντε τώρα. Τα βλέπω σε δύο γράστα πιο λίντε. Μα δεν φωνάζουμε. Και αν φωνάζουμε, το καταδικάζουμε με τα βδελιγμία σκολα. Έτσι δεν είναι.
1: Ο Γουινέα Μπισάου, ο Κασάμα.
0: Ο Χατζηγιοβάνης, όχι, είναι άλλη ιστορία. Παιδιά, δεν ξέρω, θέλοντας και εμεί, μια και μπήκαμε σε αυτό το κομμάτι. Μαρμούκ ανόρθωση.
1: Ο Μαρμούκ τη ανόρθωση ήταν λασικό παράδειγμα. Σέντερ μπακ, ο σέντερ μπακ.
0: Εποχή Σάντι λέει ο Κότσο.
1: Ναι, ο οποίο όμω. Σε...
0: Ο Χάφη ήταν Μαροκίν, Αιγύπτιο ήταν, ρε.
1: Ναι. Ο Μαρμούκ όμω δεν ήταν συμβόλαια, τα γνωστά συμβόλαια εποχή Σάντι. Ήταν ακριβώ το αντίθετο. Ακριβώ το αντίθετο. Ήταν υπερβολικά χαμηλό το συμβόλαιο του Μαρμούκ. Μα αφού είχε έρθει.
0: Τίποτε, μια βόλτα στην έρημο ήταν.
1: Ναι.
0: Να πάει να έρθουμε, δεν είναι. Ο Χαφές είπαμε, νομίζω ότι ήταν Αιγύπτιος και όχι Μαροκινός.
1: Καρίμ Χαφές, Αιγύπτιος.
0: Παρεμπιπτόντως, Μαγκές, όποιος δεν έχει δει τον γκολ, μιας και μπλέξαμε με τους Άραβες, όποιος δεν έχει δει τον γκολ του Ταμαρί, στο μάτς με Λιόν Ρεν, 4-2, τώρα βάστε το στο YouTube, τώρα που μιλούμε, όψι, δεν ναι, το έχετε ναι. Δει, δείτε το. Τέτοιο χορκάτι γκολ, ξέρω. Πάει χρόνια να δούμε. Ρε,
1: κάτι
0: χρόνια. Πραγματικά σου προκαλεί ανατριχίλα. Δείτε τον γκολ του Τάμαρη. Και θα με θυμηθείτε.
1: Ναι, γκολ.
0: Ξερολού κούμο. Α.
1: Πραγματικά.
0: Ούτε ποιο είστε, τι κάνετε, καθίστε, περάστε να τον περάσουμε. Ξέρω.
1: Τραβάτε το. Ναι.
0: Σαν τον Μαρμούκ πολύ χάντη λέει μαζί.
1: Τζανουάρ, ακόμη ένας. Βλέπεις ότι έχει πάρα πολλούς Μαροκινούς που πέρασαν από Κύπρο τελικά.
0: Εντάξει, ο πιο κούκλος Άραβας που πέρασε μέσα στην Κύπρο και ήταν αγαπημένος επίσης παίκτης ήταν και στο Striker, ο Αλγερινός.
1: Τι,
0: ο Τρομοκράτης, πώς τον έλεγα. Εμείς τα αποέλπε,
1: έτσι. Ναι, ο... Τσιμπούρ.
0: Τσιμπούρ, πα.
1: Τσιμπούρ.
0: Εν τω μεταξύ, έφυγε μας το άγχος αν θα πιάνει το πρωτάθλημα και δημιουργήθηκε ένα άλλο τώρα. 4 ώρες waiting list για να κόψουμε εισιτήριο και σε 2 ώρες γίνονται sold out, λέει 1953, που και μάλλον έχει να κάνει με την κοσμοσυρωή, τη διαδικτυακή κοσμοσυρωή των Ομονιατών για να προμηθευτούν τα εισιτήρια στο μάτς της απονομής. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Στις 5-5 του 12 ο χρόνος λύγησε σαν κερί μπροστά σε αόρατη φλόγα. Ο Άγιος Εφραίμ δεν περπατούσε. Εωρούνταν πάνω από ένα γήπεδο που είχε γίνει έρημος και όμως ακουγόταν πλήθος. Οι φωνές δεν είχαν στόματα, έβγαιναν από τα καθίσματα, από τις σημαίες, από τον ίδιο τον αέρα. Εβίβα, ψιθύρισε κάποιος και ο ψιθύρος έγινε βροντί. Αελάρα, λέει ο 060. Και μετά από αυτό το διονυσιακό ας πούμε μήνυμα που μας ήρθε. Τίνγκα στην Ιδονή, Τίνγκα ας πούμε στην Ιδονή. Πάμε σε ένα break, να πεις κάτι Μαγκή.
1: Πάμε σε break.
0: Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Σαφείς επισημάνσεις και προειδοποιήσεις προς την κυπριακή οικονομία διατυπώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την ολοκλήρωση της αποστολής του στη χώρα από το τελευταίο δεκαήμερο Απριλίου έως και τις αρχές Μαΐου. Η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς εκδίδει σήμερα ανακοίνωση σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πορίσματος για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία». Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα δήλωσε ότι εάν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, θα έρθουν χειρότερα για την παγκόσμια οικονομία. Τα γεγονότα στα στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Διαμηνύει πως η επιχείρηση Ελευθερία είναι διέξοδη. Σε εξέλιξη νέο θρίλερ στον Περσικό κόλπο μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να θέσει σε εφαρμογή την επιχείρηση Ελευθερία. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν παρέμβει στην επιχείρηση.
3: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή τα ευρήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τα καλά, τα άσχημα και το τι πρέπει να προσέξει η Κύπρος. Τα σενάρια ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κράτος που δέχεται επίθεση. Η Κύπρος και η άσκηση προσομοίωσης. Η αυλαία του κράτους μαφία πέφτει τον Ιούνιο. Πως η αρχή κατά της διαφθοράς κλείνει το κεφάλαιο μετά από περίπου 3 χρόνια. Αποκτούν φωνή οι Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Συντονίζονται, δικτυώνονται και δημιουργούν συνέργειες μέσω του Συνδέσμου Επαγγελματιών. Η Καθημερινή. Η αλήθεια είναι στη γνώση.
5: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό. Είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
6: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / Pavla Gaming.
7: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
8: Και καύσιμα και ψώνια.
9: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
10: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
11: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
12: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
13: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου. Ύψιλον Fine Foods καπνιστή πέστροφα ηριδίζουσα 100 γραμμάρια 3,99. Φιλαδέλφια Original αληφόμενο τυρί 300 γραμμάρια 2,79. Νέσκαφε Αζίρα Φρέντο Εσπρέσο 95 γραμμάρια τώρα 20% φθηνότερα από 7,49 τώρα 5,99. Κέλοξ Κόκο Πόπς Τσόκος Δημητριακά 550 γραμμάρια 3,49. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
14: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
15: buysellcypress.com. Jackpot στο Joker. 8.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
12: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
15: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
16: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
19: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
20: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, ακούς Sport FM 95, είμαστε Mappe Show και στο 2950 με αγουστάρετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων και σήμερα τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τα διαβάσουμε όλα, πάντοτε όμως ανεπιτυχώς.
1: Να θυμίσω ότι με την ένδειξη Jack & Jones μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα δώρο κουπόνι αξίας 50 ευρώ για τα καταστήματα Jack & Jones. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Και να πω ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps στο σπίτι. Wi-Fi παντού με δωρεάν booster. Πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ. Πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούρια συσκευή με δόσεις. Και όλα αυτά με μόνο 39,99 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
0: Μα κύριε 856, μόνο το σάββατο για την αγάπη. Κατάλαβες τι με προτρέπεις να κάνω, ας πούμε. Ξέρεις. Σε παρακαλώ, σε βάσου λίγο το, πώς το να το πω, την ατομικότητα του κάθε ενός, ας πούμε. Γιατί θες να μου κάνεις, γιατί σου έχει άλλα πράγματα ο Λουκάνικο, ας πούμε. Δεν κατάλαβα. Σε παρακαλώ, δεν είσαι Λουκάνικο, λέει κάποιος. Ξέρεις, είναι, σε παρακαλώ, ας πούμε, δεν το λέω για το παιδί, για τον Λουκάνικο, αλλά δεν λες το άλλο, ας πούμε, σε παρακαλώ και επιρετώ να δούμε τι είναι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες,
1: ναι.
0: Δεν χρειάζονται τέτοιου είδους πράγματα. Δεν... Αυτό που το έχει στην τελική όμως ήθελα να σας πω ότι καμιά φορά από αυτήν εδώ την εκπομπή λέγονται πράγματα που συζητιούνται από εδώ και από εκεί. Προσπαθούμε δηλαδή να αγγίξουμε ζητήματα που, για να γίνει έτσι αντικείμενο σχολιασμού και να συζητιούνται πράγματα. Αυτό όμως που χθες επινοήσαμε και ανακαλύψαμε άθελά μας ήταν πολύ σπουδαία. Ευρηματικότητας να πω. Το γεγονός ότι η ΑΕΚ είναι πάντοτε καλεσμένη σε φιέστες είναι ένα πράγμα το οποίο ναι. Καταγράφεται ιστορικά δηλαδή πια, ας πούμε. η ΑΕΚ με λίγα λόγια δεν κάθεται έσω. Είναι κάθε χρόνο καλεσμένη και πάντα κάνει την. Και πάντα βρίσκεται σε κάποιο τέλο πάντων
1: τη
0: φιέστα. Και διαβάζω εδώ, με βάση τις δηλώσεις που έκανε σήμερα και ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας, έχουν όλη την καλή θέληση, και το λέω με πάρα σοβαρό αυτό, είναι προς τιμή τους, να βοηθήσουν την Ομόνοια στο να πάει περισσότερος κόσμος και να γιορτάσουν εκεί το πρωτάθλημα. Είναι όμως η ΑΕΚ μακράν η πιο έμπειρη από φιέστες πια. Έτσι. Ναι. Δεν έχει λείψει σε φιέστα τα τελευταία 5 χρόνια, ρε παιδί. Το 22 με τον Απόλλωνα, το 23 με τον Άρη.
1: Α, δεν ξέρω, δεν θυμώ. Τη φιέστα του Άρη.
0: Το 24 με τα ΠΟΕΛ, το 25 με την Μπάφο και φέτος πάλι θα αποτελέσει μέρος τέλος πάντων του πάρτι που θα στήσουν οι Ομονιάτες, που δεν είναι και λίγοι. Πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε όμως αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Ότι ρε κουμπάρε, έχει πάρα πολλές φορές που θέλεις να καλέσεις κόσμο σπίτι σου και λέει ρε κουμπάρε, του δεν το θέλω. Αλλά την άκη την καλείς. Δηλαδή θα έρθει, ας βέβαια, το ορδωράκι, θα κατσίσει, θα κατσίρε, δεν θα σου γαλάζει ο πάρτι, ας πούμε.
1: Ναι. Σωστό.
0: Έχει άλλες ομάδες που είναι τις καλείς. Ξέρεις εσύ ότι να του χορκάτει λίκια, να μπούμε εδώ με τα πυλά με στο σπίτι, να βάλουν δυνατά η μουσική, να μεθύσουν, να κάνουν με το μες στη γωνιά, να σου σπάσουν ποτήρκα. Ξέρεις. Η ΑΕΚ μετά σου θα κάνει όλα αυτά.
1: Η ΑΕΚ αντιθέτως θα σε βοηθήσει να... και έχουν τη διάθεση.
0: Άρε πραστή τρίτε καλεσμένες οι φιέστες, δεν πάμε πλέον. Και ακούσαμε.
1: Προσπαθώ να βρω ποιον ήταν το παιχνίδι του.
0: Έναν 30 να κάνει φιέστα του χρόνου για 26-27 λεφτά 51 και μάλλον παίζει με το. Μας κάνει πλάκα και αλλά κάνει και μας κάνει πλάκα. Άιστην τώρα κύριε 810, δεν μου τη θυμίζει. Δεν άφηκα μάλλον οι χόχοι και εμείς που είναι ευκάλαμε season αλλά πάμε σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, δεν βρίσκουμε για να πάνε άλλοι που δεν πάνε. Δεν κατάλαβα τίποτα από το μήνυμα του 105 και τι ακριβώς.
1: Εντάξει, ότι μπήκε στη σειρά και ότι δεν ήταν αρκετά τα εισιτήρια για να πιάσει εισιτήριο.
0: Α, okay. Μα υποθέτω ότι υπάρχει ένας βαθμός αξιολόγησης, ένα σύστημα αξιολόγησης των Ομονιατών.
1: Ναι, φαντάζομαι, αλλά. Λογικά. Υπάρχουν, αφού είχε κάνει και την επιπλέον την κάρτα, την privilege, αν μπορείς
0: και με βάθος. Δεν σε περιπέζω κύριε 910 μου, αμά δηλαδή είναι αλήθεια σου λέω, δεν σου είπα κάτι σε ψέμα ας πούμε για να μου... Είναι ένα γεγονός καταγεγραμμένο πια ας πούμε, δεν... Η ΑΕΚ έχει το πάνω χέρι να παραστεί στη φιέστα και του χρόνου, ναι. Άμα είναι εκεί υπήρχε ένα τέτοιο στίγμα, σε ποιον θα είχαμε ποντάρει. Αγαπητέ 792, επειδή κυκλοφορεί το αστείο με το ίντερνετ και το ΑΠΟΕΛ, η Ομόνοια να σας πω ότι δεν έδωσε ποτέ συγχαρητήριο το ΑΠΟΕΛ το 2024 και ως εκ τούτου θα πρέπει να συμπεριφερθούν πολύ, σε πολύ πολύ ανώτερο επίπεδο για να συγχαρούν την Ομόνοια. Και καλά κάνουν που δεν την έχουν ακόμη συγχαρεί.
1: Κόλλησα τώρα. Έχω κολλήσει, ψάχνω, αλλά ήταν ο Σάκης Ρουβάς ρε, αλλά δεν θυμούμαι ποια η ομάδα ήταν.
0: Θέλω να ρωτήσω αν γίνεται να μου απαντήσει μόνο αυτός, αφού δεν με ενδιαφέρει η άποψη του Χρήστου στο συγκεκριμένο θέμα. Πιστεύεις ότι η φετινή Ομόνοια θα μπορούσε να πάρει πρωτάθλημα και με τον Ανδρέα Μουσκάλη? Α, εσένα ρωτά.
1: Όχι.
0: Νομίζεις πως όχι?
1: Νομίζω πως όχι, για να δεις τη σημαντικότητα ενός προπονητή. Έρχομαι να σου πω πόσοι παίχτες. Α, φέτος η άμυνα της Ομόνοιας είναι ποτέ καλύτερες άμυνες, είναι η καλύτερη άμυνα.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι. Πέρσι, ποια διαφορετικά πρόσωπα υπήρχαν?
0: Δεν ξέρω, υπήρχε κάποιες διαφορές, εντάξει. Δεν...
1: Τι εννοείς? Μασούρας ήταν.
0: Όλοι ήταν, ναι, εκτός το ΜΑΕ και του...
1: Για την άμυνα μιλώ, για την άμυνα, μόνο και μόνο για την αμυντική λειτουργία σου δείχνω ότι μετράτε... Η δουλειά που βγαίνει από έναν προπονητή δεν είναι μόνο το ρόστερ και με κλειστά μάτια πάει ένα ρόστερ να πιάσει.
0: Η ΑΕΚ είναι η μικρή που κάθεται και κλείστα πάρτι. Ο Άρης έφερε Σάκη στη φιέστα και κάποτε νομίζω Απόλλωνας. Οχ, τι έγινε, και πέσαν τόσα πολλά μηνύματα. Όχι, το Ρουβάζ δεν έχει να κάνει, είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι.
1: Ο Ρουβάζ ήταν όντως στη φιέστα του Άρη. Και δεν ήταν ο μόνο, είχε φέρει 4-5.
0: Τι είπα, θέλω 250. Ρε φίλε, επειδή το έχω μέσα μου και εκτιμώ τη γνώμη σα, σε παρακαλώ μην τα αγνοήσει. Για την κουβέντα με τον Μάρκοβιτς αναφέρεσαι και σε μένα, είσαι πάρα πολλά υπερβολικό. Ποτέ δεν τον έκανα Θεό, ούτε είπα να μείνει και να στηριχτούμε πάνω του. Το μόνο που είπα είναι ότι έχει ποιότητα, άσχετο αν δεν βοήθησε για να δικαιούται.
1: Για διάφορους λόγους. Με το υφιστάμενο συμβόλαιο δεν θέλω να μείνει με τίποτε. Αλλά αν δεχτεί με κάτω από τα μισά όπως απιάνει, που δεν θα δεχτεί, ας το συζητήσουμε.
0: Ναι, για να έχεις μια αλλαγή πολυτελείας και πιάσεις το τσελαλίς ότι θέλουμε τον Μάρκοβιτς να μείνει οπωσδήποτε και τέτοια πράγματα. Και έτσι ήταν πάλι ο καθένας και δικαιούται την άποψή του χωρίς χλεβασμό. Μας λέει ο φίλος του 250, ο οποίος φαίνεται να έχει ενοχληθεί, αλλά το απολογούμε αν έχει ενοχληθεί. Και δεν αναφερόμουν μοναχά σε αυτόν, έτσι. Αναφερόμουν σε μια κουλτούρα που υπάρχει εντός των οπαδών του Απόλλωνα να υποστηρίζουν ποδοσφαιριστές απλά και μόνο είτε γιατί έκαναν κάποια παιχνίδια, είτε γιατί τους έγραψαν 2-3 κείμενα και τους πλάσαραν ως σούπερ παιχταράδες. Είναι την κουλτούρα που καυστηριάσαμε, κύριε 250, και όχι εσένα ή τον οποιονδήποτε μεμονωμένα. Έτσι. Και άμα κιόλας εσείς να μιλήσουμε σοβαρά, μπορεί να τρέξω στα τελευταία 8 χρόνια να σου πω περιπτώσεις Μάρκοβιτς που υπήρξαν στον Απόλλωνα. Έτσι. Αυτό.
1: Ο Άρης είχε κάνει φιέστα μόνο στο άλλη μέρα, διότι το τελευταίο παιχνίδι ήταν μετά από Έλση στο Γασιπί και δεν δόθηκε το τρόπαιο μετά τη λήξη.
0: Κάμε φιέστα μόνο του, έτσι όπως το γράφεις, κύριε 682, ως αν και την έκαμε σε καμιά σκοπιά. Ξέρεις.
1: Όχι, έκανε
0: στο
1: αλφαμέγα.
0: Ναι. Μπορείς να μου πεις σε πόσα από τα τελευταία 10 πρωταθλήματα τα που έδωσε χαρητήρια η Ομόνοια? Δεν ξέρω, ξέρω για το 24, αγαπητέ 242, επειδή μόνο και προκαλούν αυτοί με τούτη την απεγνωσμένη αναζήτηση, αναγνώριση και ανωτερότητα που μοιάζουν. Εντάξει, κάποτε όμως κάποιος πρέπει να σπάσει αυτή τη συνήθεια και να εξυγχρονιστούν. Δεν ξέρω ποιος εκ των δύο, αλλά νομίζω ότι όταν κάποιος κατακτά το πρωτάθλημα κατά κάποιο τρόπο και αναγνωρίζεται η αξία του, καλό θα ήταν να ανταλλάσσουν συγχαρητήρια και να δίδουν άλλο συγχαρητήρια ένα στον άλλον. Καλό θα ήταν. Έτσι για να στείλουν και ένα μήνυμα. Έτσι.
1: Με το Ρέκταλ θα μπορούσε να κατακτήσει η Ομονία το πρωτάθλημα.
0: Κατά την άποψή μου, έτσι. Κάποιος πρέπει να το σπάσει όλο αυτό. Αυτή τη βαρβαρότητα να την πω. Βάζουμε εισαγωγικά κιόλας στη λέξη για να μην. Σαν οπαδός της ΑΕΚ που παρευρέθηκε σε όλες τις φιέστες, έχω να πω ότι το Απόλλωνα με τη Φουρέρα, τον Κολ και την Καραμέλα ήταν η καλύτερη. Αγαπητέ 910, όσαν και στείλαμε εμείς το μήνυμα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Θέλει πάρα πολλά ψωμιά αυτός που θα κάνει καλύτερη φιέστα από αυτή που έκανε ο Απόλλωνας τότε με τον πρώην πρόεδρο να κρατά φωτοβολίδα. Ή είναι κρατά. Τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Κρατά φωτοβολίδα.
0: Δεν ξέρω, εντάξει, απαγορεύεται το άνομα φωτοβολίδα.
1: Νομίζω.
0: Αλλά πέραν της πλάκας η Φουρέιρα και όλο αυτό το σκηνικό που έστησαν εκεί στον Απόλλωνα ήταν σούπερ θέαμα.
1: Ήταν καταπληκτικό το timing. Ήταν όλο το. Δηλαδή βλέπουμε ότι ήταν viral, ναι. Ο κόλ στους πανηγυρισμούς και έπιασες. Έπιασες
0: ήταν και ο κόσμος που ζήτησε την ώρα. Η Φουρέιρα, ο Κίρτζης
1: ανταποκρίθηκε.
0: Ανταποκρίθηκε μέχρι να υφέρουμε τον μάνατζερ της, μίλησε με PK, εκκλείσαμε. Μίλησε με PK. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Δεν είναι ο Πικέ που την έφτιαξε. Τώρα, αν πιάσει ο Απόλλωνας το κύπελλο, εντεφανιστεί, αυτό δεν το ξέρω, είναι μια άλλη ιστορία. Είναι στην υγιής αντιπαλότητα των Ιωνίων να μην δίνουν συγχαρητήρια. Δεν το βλέπω και απαραίτητο και μακάρι αυτά να είχαμε μόνο. Λέει ο 333, δεν συμφωνώ μαζί του. Πιστεύω ότι αν ο Απόλλωνας ξεκινούσε με τον Λωσάδα, η Ομόνοια θα δυσκολευόταν πάρα πολύ να πιάσει το πρωτάθλημα.
1: Μα μιλάς με έναν αν. Ναι. Βάζεις έναν αν μπροστά και.
0: Αγαπητό 879,
1: δύσκολο να το στηρίξεις, συγγνώμη, πολλά.
0: Κύριε 879, δεν είχα ιδέα περί του γεγονότος του τι συνέβη και στη Λεμεσό για τον πρόεδρο του ΑΠΟΕΣ στο Φουτσάλ. Καταρχήν δεν έχω να δώσω εξηγήσεις σε κανένα, γιατί δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά. Ούτε και με τον οποιονδήποτε πράττει βία κατά ενός ανθρώπου. Πόσο μάλλον δε, και του σηκώνεται τρίχα μπροστά στα παιδιά του, έτσι. Ψάξου κάπου αλλού να βρεις υπεύθυνους γι' αυτό και όχι εμάς. Δεν έχουμε ούτε και είχαμε καμία σχέση με τέτοιου είδους ανθρώπους. Εντάξει, κύριε 879 μου. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 10 στον αριθμό. Και να σας πω κάτι, δεν μας καίγεται καρφί απέναντι σε τέτοιου είδους γεγονότα και τέτοιες βιαιότητες και το φανατισμό σας δεν μας καίγεται καρφί για τις ομάδες σας. Όσον μεγάλες νομίζετε και αν είναι. Είναι απειροελάχιστη οντότητα απέναντι στη βαρβαρότητα των ανθρώπων. Κύριε 879 μου. Έτσι. Και δεν έχω πει ποτέ, αντιθέτως, τόσα χρόνια γι' αυτό παλεύουμε, ότι η βλακεία, η ηλιθιότητα και η βαρβαρότητα ανήκει σε μια ομάδα αποκλειστικά. Έτσι. Θα ήταν ευχής έργο να συνέβαινε αυτό. Να ξέραμε ότι μόνο οι αελίστες, μόνο οι χούλικαν στις ΑΕΛ είναι οι χειρότεροι, όπως κάποιοι προσπάθουσαν για χρόνια να μας λένε. Ή ξέρω εγώ, μόνο στο ΑΠΟΕΛ υπάρχει η τάση των χούλικαν και των ακροδεξιών. Δεν είμαστε τόσο ηλίθιοι όσο εσείς νομίζετε, κύριε 879. Και μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος κιόλας. Το παιδί δεν ξέρω. Άστε το κουβέντα για τα παιδιά.
1: Ο Κοντοναφής είχε βρεχτεί προχθές στο γήπεδο στο Μόνια Άρης για να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Ο Παπασταύρου θα φέρει τον Παπακουσταντίνου ή θα φέρει κανένα Αμερικανάκι.
0: Κρατώντας όλους όσους θέλει Απόλλωνας, περνώντας από ό,τι ακούγεται και τρεις Κύπριους με το σωστό προγραμματισμό με τον Προφέσο Λωσάδα, πώς τον βλέπετε, είναι όλες πώς το λένε, οι συνθήκες ευνοϊκές όλες. Έτσι χρειάζεται με να θυσιάσεις την Ιφηγένεια, με να περάσεις κάτι, ξέρω εγώ, να περάσεις κάποιο ζόρι. Ο Λωσάδα, εξού και το Μεσσίας, έχει δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες για να πάρουν τον Απόλλωνα παρακάτω. Αυτό.
1: Και τώρα το καλοκαίρι πρέπει να γίνει το παρακάτω, το επόμενο βήμα.
0: Μα γιατί ακούγεται έτσι δυνατά το μικρόφωνο σου? Δεν μου έχει στείλει κανείς τίποτα στο Messenger.
1: Μικρόφωνο μου. Να το.
0: Ναι, το έχει στείλει πολλές φορές ο φίλος.
1: Αν υπήρχε γήπεδο 30.000, θα το γέμιζε και πάλι ο πράσινος λαός.
0: Το αμεήρευκε και μπορεί να το φέρουμε την Μαντόνα, θέλουμε τι, που κολλά τώρα αυτό, δηλαδή. Εμάς τους ανορθωσιάτες, σωρί μας σου αυξέντη.
1: Ναι. Φιέστα με παραδοσιακούς χορούς, θέλει κάποιος.
0: Ο κύριος Παπασταύρου έχει κάνει δηλώσεις στο ΚΙΠΕ και όσο σοβαρός είναι ο Παπασταύρου, άλλον τόσο είναι εκείνο το ξερό κείμενο του ΚΙΠΕ που... Θες να το διαβάσεις, αλλά προτιμάς καλύτερα να...
1: Μα αφού έμπρακτρο είναι δίσο, ενώ για να πιάσεις.
0: Να πες μου κάτι το πολύ, να... Όχι να καθαρίσεις πατάτες, είναι πολύ πιο ενδιαφέρον, να... Κάτι που σου τρώει το χρόνο εντελώς ανούσια, να σκρολάρεις, ας πούμε. Δεν είπε κάτι το...
1: Το καινούριο, ενώ το...
0: Το καινούργιο, κάτι το διαφορετικό, ούτε και κάτι που να έχει άλλα το πίπερο, ούτε και κάτι που βάζει την κουβέντα κάπου αλλού στη συνέντευξή του, στις δηλώσεις του στο ΚΙΠΕ. Εντάξει, στο ΚΙΠΕ είτε κάνει δηλώσεις ο Παπασταύρου, είτε κάνει δηλώσεις ένα σκιός που 300 χρόνια βουλευτής, δεν πολέμουν, γυρίζει τηλεοράσεις. Βγαίνει με μουστάζι μου, βγαίνει μεγάλος άνθρωπος. Είναι το ίδιο πράγμα. Σωστά.
1: Ναι.
0: Είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή. Δεν ξέρω κιόλας. Τώρα να τα βάλουμε ο ΚΙΠΕ όπως τα βάλαμε παγιά με όλους. Να χάσουν και τη δουλειά μου ο ΚΙΠΕ τώρα.
1: Περίμενε, ρε Χριστά.
0: Έχω και φίλο μα με στο ΚΙΠΕ. Με τον κάψω.
1: Αφού η λογική με την οποία λειτουργεί είναι για να σου μεταφέρει ξερά και που να είναι πέρα. Αν εσύ, σαν δημοσιογράφος, θέλεις να το εκμεταλλευτείς, μπορείς να το εκμεταλλευτείς και να το αξιοποιήσεις όπως επιθυμεί.
0: Ναι, το ξερά όμως. Προϋποθέτησε μια επειδή ακριβώς πρόκειται. Εντάξει, πριν χρόνια, φέτος έχει βελτιωθεί. Ήταν και ανορθόγραφοι. Ήταν και με λάθος σύνταξη, ήταν και ό,τι θες, δηλαδή ήταν κείμενα πολύ χαμηλού επίπεδου. Πλέον όμως με το πέρας των χρόνων έχει βελτιωθεί λίγο το πράγμα. Αλλά η δομή των κειμένων είναι όπως το... Θέλει να κάτσω να θυκιάζω τον κείμενο Παπασταύρου. Και είναι και το... Να ξέρει φίλος μας,
1: ναι.
0: Θα κλείσω με διαλύμα.
1: Κλείσα με διαλύμα και κανένα.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
21: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Ο πρόεδρος της Ομόνια, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε ότι η πρόκριση στη League Phase του UEFA Champions League αποτελεί μεγάλη πρόκληση μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τόνισε πως η επιτυχία οφείλεται στη σωστή λειτουργία της ομάδας, στην ποιότητα του ρόστερ, τη δουλειά του προπονητή Χένινγκ Περ και τη στήριξη του κόσμου. Ανέφερε επίσης ότι προχωρούν οι διαδικασίες για την ανέγερση διόχτη του γηπέδου, με τις σχετικές γραφειοκρατικές ενέργειες να βρίσκονται σε εξέλιξη. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του το τριφύλι για το αυριανό εκτός έδρας ντέρπι κοντρά στην Πάφο. Πλάνο χωρίς τους Εβάντρο, Σεμέδο, Κουλιμπαλή, Παναγιώτη Ανδρέου και πιθανώς τον Νικόλα Παναγιώτου καταστρώνει ο Μπέρκ. Σύμφωνα με τον Sport FM 95, το συμβόλαιο που προτάθηκε στον ΜΑΕ είναι για 2+1 χρόνια με αυξημένες απολαβές. Αναμονή για Σεμέδο και Τάνκοβιτς. Ερωτηματικό το μέλλον του Γιώβετιτς. Έχουν εξαντληθεί σχεδόν τα εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής με την ΑΕΚ, όπου θα γίνει απονομή. Είμαστε αναγκασμένοι να ψάξουμε την νίκη στο αυριανό παιχνίδι με τον Απόλλωνα για να κλειδώσουμε το ευρωπαϊκό εισιτήριο, ανέφερε στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου, τονίζοντας πως δεν έχει προχωρήσει τίποτα σε σχέση με τον προγραμματισμό της νέας σεζόν. Δεν υπολογίζονται εν ώψη Απόλλωνα Ιρούπιο και Γκουρφιγκέλ. Είναι μια ομάδα η Ομόνοια που δεν έχουμε κερδίσει φέτος και για να τα καταφέρουμε πρέπει να έχουμε πολύ καλή απόδοση, ανέφερε στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦΟ Χριστόφορος Ματθαίου. Δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Λουκάσεν όπως και ο τραυματίας Μπρούνο. Δύσκολα θα προλάβει ο Γκόρτερ. Θέμα ετοιμότητας η επιστροφή του Γκολτάρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βάισμπεκ έχει βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Απόλλωνα για τα επόμενα 2 χρόνια. Σε αναμονή για την κατάσταση του Μάρκες εν ώψη ΑΕΚ δεν υπολογίζονται Βούρος και Σμέρχα, αλλά αφίβολοι Βάισμπεκ και Σπογιαρίτς. Στο ΑΠΟΕΛ στη σημερινή τελευταία προπονήση αναμένεται να ξεκαθαρίσει η ετοιμότητα των Ρώσα και Γκαντιρτζή ενώ ψιάρι. Δεν υπολογίζονται οι Μάγερ, Σταφυλίδης, Μπέλετς και Χριστοδούλου. Στον Άρη και ενώ ΑΠΟΕΛ δύσκολα θα προλάβει ο Γιάνγκο. Αφίβολος ο Λέλε αποχωρεί με το τέλος της σεζόν από την ομάδα της Λεμεσού, ο Κακόρι. Δεδομένη θεωρείται η ανανέωση της συνεργασίας της ΑΕΛ με τον Ούκο Μαρτίνς, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει. Οι ριτσικές αλλαγές αναμένονται στο ρόστερ. Παραμένει ο Κλάβσιτς, δύσκολη περίπτωση Σάβο, στο στόχαστρο η Ταβάρες και Πηλέας. Στις 2 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική εκλογική συνέλευση του σωματείου. Στην Ανόρθωση συνεχίζεται η προετοιμασία εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην ΕΝΗ Ήψωνα. Αναμονή για την απόφαση του Κίκο σε σχέση με το συμβόλαιό του.
21: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Βγαίνει σήμερα το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Champions League με την Arsenal να υποδέχεται στις 10 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι δύο ομάδες εξήλθαν ισοπαλές 1-1 στο πρώτο παιχνίδι. Τηλεοπτικά από CitaVision. Νίκη που θα του δώσει εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκα ψάχνει ο Ολυμπιακός στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Μονακό. Τζάμπολ στις 8:45.

0: Κινητό κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο, με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Νέο Big Guns. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν. Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group. Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
2: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
3: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ένα τηλιακό σε ενδιαφέρει να μην έχει χημικά φίλτρα. Να προστατεύει αμέσως μετά την εφαρμογή και να είναι ασφαλές για όλους και για το περιβάλλον. Γι' αυτό στη Pharmaceb δημιουργήσαμε τη φυσική αντιλιακή σειρά Iliodor. Με ένα 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και με βιοδιασπόμενες συνθέσεις. Iliodor από τη Pharmaceb.
4: Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά, δεν θες άλλη μια έγνοια.
6: Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
7: World Class συνδρομή για 6 μήνες. Το έχεις. Αν έχεις κάρτα Eurobank. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus, ενεργοποίησε την προσφορά και ξεκίνα να απολαμβάνεις μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές από τα καλύτερα εστιατόρια και καταστήματα της πόλης σου. Περισσότερα, όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/benefits. Eurobank.
8: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα. Και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή.

0: Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
1: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 5 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
5: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
6: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
7: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Εδώ είμαστε που λέει, μπήκαμε στο β' ημίχρονο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show. Στα μικρόφωνα είναι ο Μάκης και ο Χρήστος και αν θέλετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Στο 2950 επίσης με την ένδειξη Jack and Jones μπαίνετε συγκλήρωση για να διεκδικήσετε ένα κουπόνι, δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ το οποίο θα ο τυχερός θα το...
1: Θα κληρωθεί την Παρασκευή.
0: Θα κληρωθεί την Παρασκευή και αναλόγως θα το εξαργυρώσει σε όποιο από τα καταστήματα θέλει ανά την Κύπρο τον Jack and Jones.
1: Να πω επίσης ότι μαζί μας όπως πάντα είναι η Epic που με το Epic One σου δίνει Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi Booster για σήμα σε κάθε γωνιά, απεριόριστο πλάνο κινητής 5G για να είσαι συνδεδεμένος συνέχεια, πακέτο τηλεοράσεις για ψυχαγωγία και δυνατότητα νέας συσκευής με δόσεις και όλα αυτά με μόνο 39,99€ το μήνα με το Epic One.
0: Η είδηση που φιγουράρει ας πούμε στη βιτρίνα των αθλητικών site έχει να κάνει με το ξεπούλημα των εισιτηρίων, το sold out αν θέλετε, των εισιτηρίων της Ομόνοιας.
1: Και την ενημέρωση για την Νότια. Υπάρχει και ενημέρωση καθώς όπως αναφέρει η Ομόνοια, είμαστε σε επικοινωνία με την ΚΟΠ, την αστυνομία και την ΑΕΚ για την Νότια και θα επανέλθουμε σύντομα.
0: Άρα το sold out αφορά τις τρεις κερκίδες που τους αναλογούν, έτσι.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι αν τους...
1: επιτραπεί, δοθεί.
0: Περαιτέρω, ας πούμε, αριθμός. Έχει ενδιαφέρον να δούμε στην Ομόνοια κυνηγούν πια ρεκόρ. Έχουν διαφόρων είδων ρεκόρ που κυνηγούν για να σπάσουν. Νομίζω το έλεγαν και προχθές στη συνέντευξη με τον Σίμον Ταραμπουλούζη. Έχει να κάνει με τη συγκομιδή βαθμών. Έχει να κάνει, νομίζω, με τα γκολ. Έχει να κάνει με την προσέλευση των φιλάθλων.
1: Ναι.
0: Έχει να κάνει με πολλά ρεκόρ που κυνηγούν για να σπάσουν και έχει ενδιαφέρον αυτό. Νοωμένο ότι. Τα πραγματικά ενδιαφέροντα έχουν πια λυθεί και δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, αλλά από εκεί πέρα...
1: Όπως εντάξει, όχι, μα έχεις την ευκαιρία να γράψεις διάφορα ρεκόρ.
0: Νομίζω ότι έτσι και αλλιώς έχουν και αυτή την κουλτούρα που τους έχει μεταφέρει ο Μπέκ. Νομίζω ότι θα πάνε να κυνηγήσουν και τα τέσσερα παιχνίδια, να κερδίσουν και τα τέσσερα μάτς. Το πιο δύσκολο να είναι αυτό με την Πάφο, έτσι, την ερχόμενη εβδομάδα, με την Πάφο κιόλας να χρειάζεται τους βαθμούς όπως και τίποτε. Το ρεκόρ προέλευσης σπάζει αυτή τη εβδομάδα μετά το σημερινό sold out του 1847. Πάντως είναι, ρε παιδί μου, σούπερ εντυπωσιακό ή μάλλον εσείς μπορεί να τα ξεχνάτε όλα αυτά, αλλά υπήρξαν χρονιές, έχουμε περάσει και αυτού του είδους στην κουλτούρα, τα γεγονότα, υπήρξαν χρονιές που δεν τους καίγονταν καρφί για την προσέλευση των φιλάθρων στα γήπεδα. Όσους τέλος πάντων βρίσκονται στο πηδάλιο του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Δηλαδή υπήρχαν εποχές που δεν τους ενδιέφερε η οποιαδήποτε προσέλευση των φιλάθρων.
1: Ναι.
0: Και κάθεσαι και βλέπεις ας πούμε ένα γεμάτο κατά πράσινο γκασιπί και αδιάφορος να είσαι για το τι είσαι στην Κυπριακό Ποδοσφαίρο, ανταμώνοντας ή βλέποντας αυτή την εικόνα. Σου κινητοποιεί διαφόρων είδων συναισθήματα.
1: Μα ακριβώς αν πάει στους πρωταγωνιστές, ακόμη και στους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, θα σου πούν: εγώ θεωρώ γεμάτο γήπεδο παντού.
0: Ναι.
1: Με εγώ φτιά παίζω εντός, εκτός.
0: Υπήρξαν όμως περιόδοι που όσοι διοικούσαν το Κυπριακό ποδόσφαιρο, πραγματικά δεν τους καίγονταν καρφί αυτό που λέμε προσέλευση του κόσμου στα γήπεδα. Και επί τούτου είχαν κάνει κάρτες, είχαν βάζει, έβαζαν κιόλας και εμπόδια. Δυσκολεύοντας την προσέλευση των φιλάθρων στα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Αντί το βασικό και ένα και μοναδικό κίνητρό τους είναι ακριβώς να γεμίσουν όλα τα γήπεδα, ακόμη και τώρα που μιλάμε δεν το έχουν μέσα στις προτεραιότητες τους. Δεν άκουσα 20 χρόνια που ασχολούμαι με το πράγμα να είναι η βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου η προσέλευση του κόσμου στα γήπεδα. Αυτό. Και να λάμβανα μέτρα επί τούτου, ας πούμε. Να έδιναν κίνητρα στον κόσμο να επιστρέψει στο γήπεδο.
1: Και το οποίο είναι και βασικό στοιχείο για να μπορέσεις να αναπτύξεις όλα τα άλλα γύρω.
0: Ακριβώς. Αντιθέτως, εκείνο που τους ένοιαζε μια ζωή ήταν τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Το ένταλος θα σπάσουν αυγά με την αστυνομία. Πώς δεν θα σπάσουν τα αυγά με το σωματεία. Έτσι. Αν πάτσε κακοφανίσουμε τα σωματεία και του στρατούς που υπάρχουν. Και έχουν όλοι γύρω τους. Και αυτό είναι. Όπως και να το κάνουμε, ένα από τα σπουδαία επιτεύγματα του Παπασταύρου. Να επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα. Γιατί κακά τα ψέματα στην Ομόνοια έχουν απαλλαγεί και από διαφόρων ειδών, ξέρω εγώ, κακές καταστάσεις. Περίεργες καταστάσεις. Τώρα πεις καλά, ρε μεγάλε, αν το πιάνει η ΑΕΚ, θα γεμώνει το ΑΕΚ Αρένα.
1: Ναι.
0: Αν το πιάνε, ξέρω εγώ, από όλο ένας, θα γεμόνε το ΑΜΕΓΑ ή ο ΑΠΟΕΛ το ΓΑΣΥΠΗ. Ναι. Θα το γεμόνε έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά στην Ομόνια υπάρχει αυτή, αυτό που λέμε επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα. Και είναι εντυπωσιακό θέαμα. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι πάντοτε, είναι συνυφασμένη αυτή η εικόνα μες στο νου μου, να συνδεόμαστε με τον Αντώνη Παδόπουλο και να είναι τίνκα και να σου προσφέρει και είναι την ατμόσφαιρα που μόνο τα γεμάτα γήπεδα σου προσφέρουν.
1: Το οποίο φέτος παρεμπιπτόντως έτσι είναι τον Παδόπουλο.
0: Ναι, ακόμη και με τούν τα χάγια, έτσι. Αγαπητέ κύριο, γύρω 244, το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα. Άλλο είδος, άλλα γεγονότα ήταν αυτά που είχαν να κάνουν με το ΑΠΟΕΛ ΑΕΚ και άλλων ειδών γεγονότα είναι αυτά που έχουν να κάνουν με την Ομόνια ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω γιατί συγκρίνεται δύο ανώμια πράγματα.
1: Ομόνια ΑΕΚ.
0: Το Ομόνια ΑΕΚ, με συγχωρείς. Το Ομόνια ΑΕΚ είναι ορταστικού χαρακτήρα match.
1: Και δεν έχει πρόβλημα η ΑΕΚ να βοηθήσει επί τούτου.
0: Ναι. Στο ΑΠΟΕΛ ΑΕΚ διακυβευόταν ένα τίτλο. Πρωτάθλημα είναι το αξιά. Σωστά λέω, ναι. Είναι για το 24 που μιλούμε.
1: Ναι.
0: Άλλον τον άλλον τάλλο. Δεν τους ένοιαζε να γεμίζουν τα γήπεδα γιατί έτρωγαν. Έτρωγαν, έτσι φαίνεται. Θα δούμε κιόλας αν θα αποδειχθεί. Δεν τους ενδιέφερε ποτέ δεν εννοούσαν ποτέ το ποδοσφαίρο με τον κόσμο, ρε φίλε. Ποτέ τους. Έτσι.
1: Δηλαδή ήταν η προτεραιότητα της ΚΟΠ τόσα χρόνια.
0: Να πω καμιά κουβέντα, διαχάζω η δουλειά μου στο τέλος. Αφού δεν κόφει ο νους τους, δυσκολεύονται. Άσε που είναι και ως τηλεοπτικό προϊόν πολύ πιο δελεαστικό, άμα είναι γεμάτα τα γήπεδα, έτσι.
1: Ναι, και επί τούτο για πάρα πολλά χρόνια στην Premier League δεν σου επέτρεπαν να δείχνεις όλα τα παιχνίδια τηλεοπτικά.
0: Ναι, θα έπρεπε να πάρουν όλα εκείνα τα μέτρα προκειμένου ο κόσμος να επιστρέψει στα γήπεδα. Είναι απλό, είναι και δύσκολο. Χρειάζεται όμως να δουλεύουν. Όσο ξέρω, δουλεύουν, πληρώνονται, λαμβάνουν αποφάσεις, επωφελούνται. Να πας στα Champions League του χρόνου. Του χρόνου, λέει, το Σάββατο είναι να πάει Champions League, κάνουν ταξίδια ανά τον πλανήτη, ας προσφέρουν και κάτι, ξέρω εγώ. Ας ανταποδώσουν στην κοινωνία αυτό που λαμβάνουν. Ο Χάρης Λοϊζής κάνει σωστά η δουλειά του. Τι διαδικασία, σε ποιο θέμα. Ναι, τα τελευταία χρόνια κάποια πράγματα έχουν εξελιχθεί, τείνουν να γίνουν προς το καλύτερο, κύριε 244, σε σχέση με το πώς ήταν τα παγιά χρόνια στην Κύπρο.
1: Είχα διαβάσει ότι ο Απόλλωνας.
0: Και όντως ο Χάρης ο Λοϊζίδης, δεν σου λέω ότι είναι ο φωστήρας, αλλά προσπαθεί ο άνθρωπος να κάνει αυτό που πρέπει να γίνει, ας πούμε.
1: Λέει ο 968, διάβασα ότι ο Απόλλωνας είναι σίγουρα στην Ευρώπη και ρωτώ αν κάνει 4 ήττες στο Αποέλ, 3 νίκες και Πάφος 3 νίκες. Και η ισοπαλία στο μεταξύ του τελευταίο παιχνίδι τερματίζει 5. Νομίζω χάνοντας το κύπελο μετά δεν μένει εκτός.
0: Δεν μου είπε τούτο τώρα, τι έγινε.
1: Α. Λέει ότι υπάρχει σενάριο στο οποίο ο Απόλλωνας δεν έχει κλείδωσει μαθηματικά την Ευρώπη, επειδή είχε διαβάσει ότι κλείδωσε τη μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι υπάρχει σενάριο στο οποίο δεν.
0: Μα υπάρχει σενάριο να πούμε σαν σένα με δύο άλλο και να με αεροδευτεί, ρε φίλε τώρα. Δηλαδή τώρα είναι από μακρό όμως το σενάριο αυτό. Είναι μάγκη, ξάτι και εμάς. Κάτι δεν θα σαν σένα καρφωθεί άλλο πάνω σου. Όχι. Υπάρχει όμως αυτό το σενάριο. Δεν μου να κάνουμε ό,τι συζητούμε.
1: Ειδικά στο συγκεκριμένο.
0: Το γεμάτο ΓΑΣΥΠΗ δείχνει ότι ο Παδικά και όχι μόνο είμαστε ένας λαός Παναϊρκώτης, γιατί τις προσελεύσεις στους υπόλοιπους αγώνες προαθλήματος και το ποσοστό των εισιτηρίων διαρκείας πάει στο γήπεδο, λέω. Και τι ποσοστό. Ναι, ο 060 έχει και μια βάση σε αυτό. Δηλαδή το έχουμε ως Κύπροι κάθε φορά που η ομάδα πάει πρίμα να πηγαίνουμε στο γήπεδο να κάνουμε Παναϊρκά και κάθε φορά που η ομάδα δεν είναι καλή να την εγκαταλείπουμε. Αυτό δυστυχώς ισχύει για όλους τους ποδοσφαιρικούς λαούς του νησιού. Αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Για σκεφτείτε όμως να τον καταπράσινο το ΓΑΣΥΠΗ, ας πούμε, από την πρώτη αγωνιστική μέχρι και την τελευταία. Ή να τα ξέρω εγώ πορτοκαλί το ΓΑΣΥΠΗ από την πρώτη αγωνιστική μέχρι την τελευταία, το ΑΜΕΓΑ και ούτω καθεξής. Γιατί ποδόσφαιρο θα μιλάγαμε. Εν τω μεταξύ στην Κύπρο, επειδή δεν είχαμε και παιδιά αναθλητική, δηλαδή δεν ήμασταν και πολλά του ποδηλάτου ή του σκι ή λόγω σωματοδομής ήμασταν του μπάσκετ.
1: Τα στην Κύπρο. Χρόνια γίναμε το τριξίματος όμως.
0: Τι?
1: Τα τελευταία χρόνια γίναμε του. Ακολουθούμε το παγκόσμιο.
0: Ναι, δεν ήμασταν και του τζόκινγκ πριν. Θέλω να σα πω ότι μεγαλώσαμε και οι παλαιότερες και δυστυχώς και οι νεότερες γενιές μονάχα με μάπα.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζονταν και να καλλιεργήσουν κιόλα την αγάπη για ποδοσφαίρο. Τούτον είχαμε. Άντε να πίνει καν τζινίνο ένα, άντε να παίξει κάτι σε μέ, άντε να, να πάει να σαν μπουζού και να τα φάει, έτσι είχα και μάπα. Ε, ναι.
1: Ναι.
0: Κι όμως, καταφέραμε να τις διώξαν τον κόσμο από αγίπεδα.
1: Μπορεί κατά αναλογία να είμαστε μια από τις χώρες που ο πληθυσμός με ο οποίος...
0: Το θέατρο και το, την ανάγνωση και τον,
1: δεν
0: και
1: ήταν
0: τον χορό, όπως
1: κατά
0: δεν τον
1: ανέφερα μας. Δεν ήταν στα φόρτη μας.
0: Έτσι σήμερα έπινε στα... Ναι, όντως, κύριε, 0-40. Ναι, όντως. Πριν 14 χρόνια.
1: Είμαι με ΑΕΛ και δεν βλέπω ασπροκαπνό ούτε για την επόμενη σεζόν, για το αγωνιστικό. Εξή σεζόν εκτός εξάδας, η 7η δεν βγαίνει ούτε με φάρμακα.
0: Πάμε να μιλήσουμε λίγο για ΑΕΛ. Θες ΑΕΛ ή θες να μιλήσουμε για άλλη ομάδα?
1: Έλα.
0: Εχθές μιλάγαμε αν θα είναι ανταγωνιστικό το ρόστερ της ΑΕΛ. Το budget της ΑΕΛ.
1: Ναι,
0: το
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρεις, λίγο σκαλίζοντας από δίκαια από με τσαπούα δηλαδή, με το σκαλιστήρι, διαπιστώνω ότι δεν θα είναι και πολύ ανταγωνιστικό. Ναι. Δηλαδή, αλλά και απ' την άλλη, ξέρω πώς να το πω. Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη λέμε πώς αν τον πάτσεις, 5 εκατομμύρια αν το θέτεις.
1: Ναι.
0: Το ανταγωνιστικό που το θέτεις εσύ. Εσύ ότι είσαι ένας αντικειμενικός δημοσιογράφος.
1: Αν έχει 8 με 9 εκατομμύρια.
0: Ναι, σήμερα είναι πάνω σπόρο. Συγγνώμη.
1: Είναι πάνω σπόρο, εντάξει.
0: Μα τι να σου πω, άλλου βάλω σπόρο.
1: Είναι αγάμο.
0: Ναι,
1: λιναρό σπόρο. Ξέρω.
0: Λιναρό σπόρο, okay. Ενώ από τα 5 άντε πάει στα 5,5. Σωστά.
1: Φέτος ήταν πέντε...
0: Και εννοουμένου ότι όλε οι ομάδε.
1: Ναι. Expenses of sport department στο ποδοσφαιρικό.
0: Το...
1: Στο...
0: Φέτος, τα εντυπάρμενα μας το θα κοντά.
1: 5,8 φέτος.
0: Άντε να πάει στα 6,5. Εκτός, ας την πορεία προκύψει γάς στην πενδυτής, αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Τι θέλεις, κύριε Αελίστα, κύριε Αποελίστα, κύριε Μονιάτη, κύριε Παφίτη, να είμαστε νοικοκυρεμένοι οικονομικά ή να τραβούμε το σινί και να το παίρνουμε γύρω πολεμών μας?
1: Όχι, να είσαι νοικοκυρεμένο και να κάνει βήμα μπροστά.
0: Δηλαδή, τι να πάει να κάνει 7,5 εκατομμύρια budget, και να μπορεί όμως να κάνει 5,5 και να πάει 2,5 εκατομμύρια έλλειμμα.
1: Όχι, να μην πάει έλλειμμα.
0: Ο κόσμος τι θέλει όμως?
1: Να πάει έλλειμμα.
0: Ο κόσμος θέλει να πάει έλλειμμα, ναι.
1: Ναι,
0: ακριβώς.
1: Ναι. Κοίτα, ένα λεπτό. Ακόμα και με τα 6 εκατομμύρια που εφέτος, 5,8. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει
0: μια πιο καλή δουλειά. Ναι. Εντάξει, okay. Ναι. Αυτό είναι μια άλλη είδους ιστορία. Ναι. Αν θα καταφέρουν να χτίσουν μια ομάδα,
1: δηλαδή,
0: ναι. Να δίνουν και μια μπάσα στο κάτω-κάτω. Και να μην είναι το 3-4-3 με τον Ιμάνο Σιμό που πίσω, ναι.
1: Νιώθω ότι είναι μικρότερη, δεν ξέρω αν θα το εκφράσω σωστά τούτο, αλλά αν μια ομάδα έχει 1 εκατομμύριο budget, μια έχει 5 και η άλλη 9, νιώθω ότι εκείνη που είναι 5 μπορεί να κάνει. Πιο μικρή σε εισαγωγικά η διαφορά της που είναι που έχει 9 παρά που είναι που έχει 1.
0: Δεν το καταλάβω. Ξανά.
1: Ότι κάπου στα 5 εκατομμύρια με 6 εκατομμύρια, ρε Χρήστο, ναι. με το σωστό προγραμματισμό,
0: ναι.
1: Μπορείς να κάνεις μια ομάδα η οποία ο άλλος να πληρώνει 9 εκατομμύρια για να έχει την αντίστοιχη.
0: Α. Εντάξει, αν τα κάνεις όλα καλά.
1: Αν τα κάνεις όλα καλά. Ενώ αν έχεις 1 εκατομμύριο budget, θα καταφέρεις να κάνεις ομάδα των 5.
0: Αλλά άμα εσύ έχεις μια ομάδα των 6 εκατομμύριων, είπες.
1: Ναι.
0: Και έχω εγώ μια το 16.
1: Το 16 γίνεται πιο δύσκολο, γι' αυτό πρέπει να επενδύσω και στρατηγικά να κάνω βήμα-βήμα. Δηλαδή να μην πάω τον χρόνο, ρε παιδί μου, να σα ανακοινώσω ότι πάω για πρωτάθλημα.
0: Ναι, οκ, okay, ναι.
1: Σου ανακοινώσω ότι θέλω να κάνω ένα βήμα πιο πάνω, ναι. Να μπω στην Εξάδα.
0: Αλλά...
1: και να διεκδικήσω την Ευρώπη.
0: Μια ομάδα όμως που θέλει, που έχει τον budget, ας πούμε, το φοιτητικό, μια budget. Όμως φοιτητικό. Μα εσύ είσαι φοιτητής, κρατάς το παπί μες στην Αθήνα του γυρίζεις, ναι.
1: Εντάξει.
0: Μα εγώ κρατώ ότι είμαι σεντές στην SLK, ας πούμε.
1: Okay.
0: Είπα το σωστά του εδώ.
1: Ναι.
0: SLK είμαι σεντές.

0: Οκ, κρατώ μέσα στην SLK να μου κάνουμε. Εσύ είμαι ο Παπίν και εγώ SLK και πρέπει να πάμε πάνω Μαρούς, είναι τόσο να πάμε. Είναι τόσο να πάει εσύ, είναι τόσο να πάω εγώ.
1: Εντάξει, άμα μου μπροστά σου και σου κόψω το δρόμο, δεν μπορείς να περάσεις, θα περάσεις.
0: Δεν είναι τράκτορ που κρατώ, είναι Παπίν που κρατώ.
1: Είναι Παπίν που κρατώ, έλα να πάμε μέσα στην κίνηση της Αθίας να κάτσω μπροστά σου, άμα άρεσε.
0: Τέλος πάντων, τα πράγματα είναι δύσκολα. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Δύσκολα είναι. Δύσκολα είναι. Αυτό που λέω για την ΑΕΛΤΑ 5,8, άμα δεις τι βγήκε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, θα δεις ότι υπάρχει Expensive of Sports Department.
0: Στην Ομονία.
1: Στην ΑΕΛ. Ναι. Που συμβάλλονται είναι πιο καθαρός από όλους τους.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι αυτό και δεν ξέρω αν με αυτό το budget μπορεί να κάνει 4 παίκτες κολόνες. Ξέρω εγώ, έναν παίχτη, έναν τερματοφυλακάρα, μια στοπεράρα, μια χαφάρα, και μια.
1: Να βγαίνει πα στον Κυριακό πρωτό.
0: Καταλάβεις.
1: Να βγαίνει πα στον Κυριακό πρωτό.
0: Α σου πούμε τα τερματοφύλακα.
1: Στο πλαίσιο.
0: Α σου πούμε τα τερματοφύλακα τα χαρτίνα να τραγούσα τώρα, σου πέσει Μασέλα. Α σου πέσει.
1: Δεν μου πει ο Τσό.
0: Όχι,
1: δεν μου πέσει. Να σου πέσει Μασέλα.
0: Να σου πω ποιον. Εντάξει, θέλει λίγο ποτόνι κουβέντα. Εγώ θα τραβούσα το χαρτί του Ζόχ. Αλλά είναι χαρτί.
1: Χαρτί, ρε φίλε.
0: Ελλάδα, κυρία Ομόνια, Ελλάδα. Okay. Εσύ στο Φαμπιάνο είπε ότι hungry, hungry. Okay. Θα συνεχίσει με ο Φαμπιάνο. Okay. Να μου να μείνει ο Φαμπιάνο όμω. Τσαπα Champions League. Όχι. Εσύ στο Νικολαϊ, πώ το μου, Κυριακή.
1: Τράβησα φέτο χαρτί στον τερμαφυλακά.
0: Okay. Άκου να δει, κυρία Ομόνια μου, έλα φέρ μου τον Ζόχο να μοιραστούμε το συμβόλαιο του. Εντάξει. Και βάλω τον Ζόχο και έχω πίσω τον Κυριάκο. Άρα, αν δεχτεί ο Ζόχο, γιατί τώρα πέραν τη πλάκα. Είναι μεγάλο το συμβόλαιο του Ζόχο. Παράδειγμα, κάνει παραγωγή για τον Φαμπιάνο. Okay. Άρα, φέρνω τον Ζόχο. Αν του κάτσει του Ζόχο, αν του κάτσει του Ζόχο, του κάτσει δηλαδή. Τα άστρα και ουρανή. Έτσι περνάει η μαπά μέσα. Δεν μπορεί να κάνει μια ψυχολογία, και μια ψυχολογία ο Ζόχο, μπορεί να μην περάσει μαπά ποτέ μέσα. Μπορεί όμως που είναι πρώτη αγωνιστική να χρειαστεί ο Κυριάκου. Άρα βάλω πρώτο Κυριάκου. Okay.
1: Ναι, αλλά έπαιξα φέτος χαρτί στους θερμαοφυλάκες.
0: Ναι. Καλά, είναι χαρτί ο Κυριάκου. Και είναι ο Ζόχο. Αν τραβείς, αν παίξεις χαρτιά, και με τον Κυριάκου χαρτί παίζεις πάλι. Όχι, και με τον Κυριάκου πάλι με
1: καλά, ρε, γιατί να με μοιάσω τον Βάνα Αλβες ή τον Αλομέροβιτς. Σου λέω ο που λήγουν τα συμβόλαια τους τώρα.
0: Ναι.
1: Και πέμουν,
0: άμα πάω με αυτού σημαίνει ότι δεν έχω το project Κυριάκο, ρε φίλε. Δεν θα το. Δεν είναι κλειστό ρε στην Αελοβάνα.
1: Δεν είναι.
0: Κύριε Μίδε 40, δεν είναι κλειστό μάνι μάνι. Παίζει, καλά το είπε ο Μάκης, ότι παίζει το project Κυριάκο. Αλλά μόλι ένα μήνα. Δεν πέρασαν 10 μέρε που είπαμε ότι μια ομάδα ξεκινά από έναν στιβαρό τερματοφύλακα. Μακάρι να το παιδί αυτό.
1: Δεν είναι 53.
0: Αν πιάσουν τον Ζόχο, ενώ παίρνω εγώ προμονές προσωπικά όπως θα παίρνει και εσύ τον Ιμανοσχή μου. Είμαι κάτι που λέμε αλλά έχω πρόβλημα να πιένω και να ακούω. Ο Μονιάτης είναι ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Και τα χάπια που θα πάρουν Ζόχο. εντάξει, σας είπα χαρτί ρε φίλε, τραβάς χαρτί να πούμε.
1: Έμα. πραγματικά, αν πρέπει να... θα ήθελα να τραβήσω χάρτη. Θέλω να τραβήσω χάρτη στο.
0: Δηλαδή, επειδή είναι ο Ζόχο.
1: Όχι, γενικά στο θέμα τερματοφύλακα, θέλω να τραβήσω χάρτη. Δεν μπορώ, αν δεν μπορώ να φέρω.
0: Άρα, πάει με κουγκρί.
1: Αν δεν μπορώ να φέρω κουγκρί.
0: Πάει με το κουγκρί, τραβά χαρτί, ρε κουμπάρε.
1: Πάμε με το κουγκρί. Αν δεν μπορώ να βρω το κουγκρί. Το χαρτί μου είναι ο Κυριάκου. Θέλω άλλα.
0: Εντάξει, ρε κύριε, μην είμαι τον Κυριάκου. Όχι, μακάρι κιόλα, όχι, δεν είπα.
1: Αλλά πάμε με το κουγκρί πρώτα.
0: Μέσα από την καρκιά μα.
1: Θέλω.
0: Το project Bellets. Με το στον Απόλλη τι θα γίνει με τον Bellets.
1: Έχει συμβόλαιο τον Bellets.
0: Μια και είπαμε από Έλκεν Bellets. Θέλει να πάμε ένα στοίχημα ρε μαγική μεταξύ μας.
1: Τι.
0: Αλλά εγώ είμαι το outsider. Δηλαδή είμαι πιο κοντά στο να χάσω.
1: Τι θέλεις.
0: Νομίζω ότι ο Λάιφης δεν θα μείνει στο Απόλλη.
1: Και να ρίξω ότι είσαι πιο κοντά στο να χάσει.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι εγώ θα χάσω. Αλλά θέλω να το θέσω το τραπέζι, στο τραπέζι να
1: φτιάξω. Μα έθεσε το πολλέ φορέ ω τώρα, ενώ εντάξει.
0: Ναι, αλλά όσο πάει και φουντώνει, α πούμε λίγο περισσότερο.
1: Να σου θυμίζω ότι πέρσι σε μια φάση είχε φουντώσει τόσο πολλά, τόσο πολλά.
0: Ναι, άλλο το πέρσι και άλλο
1: ναι,
0: το φέτος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Φέτος είναι ακόμη

0: χειρότερα τα πράγματα.
1: Όχι, δεν φτάσει στο σημείο το περσινό.
0: Τι εννοείς, οικονομικά?
1: Όχι.
0: Τι εννοείς?
1: Στο πόσο εφούντωσε πέρσι.
0: Ρε, εγώ μίλω σε για δεδομένα, εντός είναι τα δεδομένα, όπως άτσες φήμες, δεν μου κοφτεί όμως φήμες.
1: Ναι.
0: Είναι, φέτος είναι πιο δύσκολο για τον ΑΠΟΕΛ να κρατήσει τα μεγάλα συμβόλαια του παρά πέρσι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και όντως και του Μπέλετς είναι πολύ μεγάλο το συμβόλαιό του.
1: Είναι.
0: Άμα με ρωτάς, ας πούμε, αν όχι τον Λαϊφή που για χίλιους λόγους πρέπει να κρατήσεις, ξέρεις, για να μην σου φύγει και όλα, να μην πάει αλλού.
1: Αν με ρωτάς και πρέπει ένα από τους δύο, συγγνώμη.
0: Αλλά τον Μπέλετς δεν χρειάζεται να τον κρατήσεις με νύχια και με δόντια.
1: Αν πρέπει ένα από τους δύο να αφήσω, είναι τον Μπέλετς.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Και όπως σου είπα, ψάχνω τον Γκρίν αλλού. Έχει πολύ κοντά συμβόλαιά τους.
0: Μας πει ο Πανίκος για τον Μπέλετς, πάνε σαν πρέπει και επιστρέψουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σαφείς επισημάνσεις και προειδοποιήσεις προς την κυπριακή οικονομία διατυπώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την ολοκλήρωση της αποστολής του στη χώρα από το τελευταίο δεκαήμερο Απριλίου έως και τις αρχές Μαΐου. Η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς εκδίδει σήμερα ανακοίνωση σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πορίσματος για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία». Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, δήλωσε ότι εάν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, θα έρθουν χειρότερα για την παγκόσμια οικονομία. Τα γεγονότα στα στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Διαμηνύει πως η επιχείρηση Ελευθερία είναι διέξοδη. Σε εξέλιξη νέο θρίλερ στον Περσικό κόλπο μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να θέσει σε εφαρμογή την επιχείρηση Ελευθερία. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν παρέμβει στην επιχείρηση.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή τα ευρήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τα καλά, τα άσχημα και το τι πρέπει να προσέξει η Κύπρος. Τα σενάρια ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κράτος που δέχεται επίθεση. Η Κύπρος και η άσκηση προσομοίωσης. Η αυλαία του κράτους μαφία πέφτει τον Ιούνιο. Πως η αρχή κατά της διαφθοράς κλείνει το κεφάλαιο μετά από περίπου 3 χρόνια. Αποκτούν φωνή οι Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Συντονίζονται, δικτυώνονται και δημιουργούν συνέργειες μέσω του Συνδέσμου Επαγγελματιών. Η Καθημερινή. Η αλήθεια είναι στη γνώση.
6: Αχ, είναι ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
7: Δεν είναι ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν βγήκε ακόμα.
6: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
7: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox In και Save In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
6: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
7: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
6: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gy.
7: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
8: Σχέση που ηλεκτρίζει.
9: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου.
8: Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
10: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και

0: εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
2: Jackpot στον Joker. 8.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
3: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εφισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
5: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
2: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
0: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
6: Μπήκαμε ήπια με το τελευταίο κάρτο τούτης εδώ της εκπομπής. Ακούτε Sport FM 95, είμαστε η Mappe Show. Ο Χρήστος και ο Μάκης είναι στα μικρόφωνα. Και άμα θέλετε στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας για να διεκδικήσετε κιόλας με την ένδειξη Jack & Jones ένα δροκουπόνι αξίας 50 ευρώ, το οποίο θα κληρώσουμε την Παρασκευή.

0: Μαζί σου λέει ο 363. Ναι, ρε, ο Ζόγο, η ψυχολογία στη θέση του τερματοφύλακα παίζει μεγάλο ρόλο και δεν έχουν υπόθεση όσοι δεν τον υπολογίζουν. Έχει ικανότητες ο Ζόγο. Χρειάζεται παιχνίδια και μια χαρά θα είναι. Παίχτης χωρίς ψυχολογία δεν μπορεί να αλλάξει ούτε και μία μπάσα. Είμαι ομονιά τη, συμπληρώνει. Θα ήθελα τον Λόπες του Εθνικού, αλλά δεν μιλάμε μέχρι από τον Κίκη.
1: Όντως, κύριε 482, ήταν απογοητευτικό. Εντάξει, ήταν μέγα λάθος του Κυριάκου στο μάτς με την Ανόρθωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να του στιγματίσει και την καριέρα του, έτσι.
0: Εντάξει. Ποιος δεν κάνει λάθη, δηλαδή. Ίσα είναι σημείο γκαμπής. Ξέρεις, έχεις κάνει ένα μεγάλο λάθος. Εάν σε βοηθήσει η ομάδα σου, ο προπονητής σου, εσύ ο ίδιος, βρεις τον τρόπο να το ξεπεράσεις τον γεγονός και είναι πολύ πιο ισχυρός.
1: Σωστά το λες, ναι. Δεν μπορεί, κύριε 42, είσαι και άνθρωπος του ποδοσφαίρου, ότι με ένα λάθος μπορεί κάποιου να κοπεί η καριέρα του, έτσι. Και δεν μιλάμε για τον Οτσόα. Είναι εντελώς διαφορετικών ειδών πράγματα. Έτσι.
0: Άλλο.
1: Εντελώς διαφορετικές καταστάσεις αυτές.
0: Άλλο πράγμα.
1: Άλλο είναι η κακιά στιγμή και άλλο είναι η παρατεταμένη κακή αγωνιστική κατάσταση που βρίσκεσαι, γιατί είσαι 200 χρονών ή ξέρω εγώ, δεν είσαι αντανακλαστικά ή γιατί προπονείσαι ή. Καταλάβες.
0: Και στις πρώτες σου εμφανίσεις. Ο ένας στις πρώτες του, άλλο στις τελευταίες του. Δηλαδή, βάζεις το πλαίσιο λίγο.
1: Ακριβώς.
0: Στη συζήτηση.
1: Έχει όμως ενδιαφέρον η θέση του Άσου και για την ΑΕΛ. Έχει ενδιαφέρον, πολύ περισσότερο ενδιαφέρον και για την Ομόνια, λέει ο Φαμπιάνο. Ενδιαφέρον έχει και η θέση του Άσου για τον ΑΠΟΕΛ. Αν θα μείνει όχι ο Μπέλετς.
0: Ο Φαμπιάνο είπε ότι θέλει να συνεχίσει.
1: Ναι, ο Φαμπιάνο είπε πως όντως θέλει να συνεχίσει. I'm very hungry, είπε. Είναι ακόμη πεινασμένος.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει και σημασία να δούμε. Θέλω πολλά, γράψε το κειμενό, το ρεπορτάζ. Και πόσο σκέφτονται στην Ομονία. Γιατί, ξέρεις, διατηρούν στις τάξεις τους ένα τερματοφύλακα στην ηλικία των 39 χρονών, ο οποίος κάθε χρόνο τραυματίζεται. Κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, από τη μέρα που έχει έρθει, δεν υπάρχει σεζόν που πέρασε και δεν ήταν εκτός για κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Και χρόνο με το χρόνο φαίνεται πιο σοβαρό. Δηλαδή.
1: Ακριβώς. Μα είναι 39 χρονών, ρε. Ξέρω εγώ, αν θέλεις να πας να μπεις μέσα στο Champions League, νομίζω ότι θα πρέπει να το δεις κάπως διαφορετικά. Έχει ενδιαφέρον, ξαναλέω, η θέση του Άσου για την Ομόνια. Δαμέ ο Μιχαήλ έδωσε το Απόλλωνα μέσα στο Τσίριο και φάμε το και χάσαμε το πράθυμα με το Αποέλ, ήταν σωστά.
0: Ναι.
1: Και τον βλέπεις φέτος να κάνει αυτές τις εμφανίσεις με την Πάφο στην Ευρώπη. Ναι, έχει δίκιο.
0: Ναι, ναι, ότι. Δεν μπορεί να καθορίζει έναν μόνο.
1: Μα είσαι, είμαστε μπελοί να καταδικάζουμε έναν τερματοφύλακα από ένα και μόνο λάθος, ας πούμε. Δεν... Ξαναλέω, είναι άλλη περίπτωση το Τσόα. Ότι κάποιοι μας είπαν ότι γιατί. Εντός μου το είπαν ότι γιατί. Κάπως το είπαμε τον Τσόα. Λες και θα βλάψουν την ψυχή ενός εφήβου, ας πούμε. Έχει σημασία να πεις ότι στο Φαμπρίτσιο. Δεν το καταλαβαίνω, και 514. Α, ότι είναι στο Τσολάκι. Ποια από τις δύο ήταν η καλύτερη χρονιά της Ανόρθωσης, της ΑΕΛ? Δυσκολεύομαι να το πω. Δυσκολεύομαι να σκεφτώ μία εκ των δύο, κύριε 693. Ο Νόγερ 41 για να παίξει τελικό του Champions. Τι σχέση έχει τώρα, τον Νόγερ για οι μόνες ήρεμες στην κουβέντα, κύριε.
0: Τον εξέπιασε έναν τερματοφύλακα ο οποίος έχει καθορίσει τη θέση του τερματοφύλακα παρεμπιπτόντος. Ο οποίος είναι ο πρώτος άνθρωπος που είπαμε. Ποδοσφαιριστής ρομπότ.
1: Μα κύριε 278, μου είσαι τόσα προβλήματα με την ομάδα σου. Ο Λάιφ είναι τώρα πρέπει να σε κοφτεί. Τώρα είσαι δίκιο, εντάξει, και θέλεις να μείνει ο Λάιφ. Αλλά είναι τόσο πολλά τα προβλήματα που έχω την εντύπωση ότι άλλα πράγματα θα έπρεπε να σε ενδιαφέραν. Μακάρι όμως να μείνει έτσι. Μα τούτοι Κινέζοι, πόσα κομπελούθκια. Φορολογήστε τους, λέει. Όντως δηλαδή, γιατί τούτοι φάντζοι βίσοι λέει μου για να σε.
0: Ναι, αλλά είναι η πρώτη σε πληθυσμό να βάγκω εσμίω. Ξέρεις, μπορεί τα πράγματα που δεν θα περάσουν ποτέ, ας πούμε, μετά στο. Δηλαδή, έχει σχεδόν 2 χρόνια πλέον, 3 μέσα σου πω, που είναι η Ινδύ νούμερο ένα σε πληθυσμό.
1: Η Ομόνια θα φέρει από το εξωτερικό ένα ακόμη κουλιμπαλί, λέει ένας εδώ. Μάλλον θα αναζητούν τον κουλιμπαλί. Στην Ομόνια θα του στέριαζε πάρα πολύ ένα αριστερό στόπερ τύπου Λάιφι ή τύπου Κβίτα. Έτσι, η αλήθεια λέγεται, όπως το σκεφτόμαστε ποδοσφαιρικά. Παιδιά, τον Νόγερ, γιατί μου τον εσύρατε με συγκουέντα. Σας παρακαλώ, ρε παιδιά. Ο ένας είναι τερματοφύλακας της Μπάγερ Μονάχου. Μονάχου, της Μπάγερ. Και ο άλλος ήταν ένας Μεξικανός που εγυρόφερνε και ήβρε μια εταιρεία Και από εκεί που δεν κανονίσαμε τα έφεραν και μια θέση. Τι σχέση έχει το να μετάλλω, ας πούμε. Μιλάμε ότι είναι στον ναό του επαγγελματισμού ο ένας, έτσι. Να φέρουμε, λέει, τον Παντελεήμον. Τον Παντελεήμον.
0: Ο Παντήλιμον, ρε.
1: Ναι.
0: Ο Ρουμάνος. Ένα Ρουμάνο θερμαφυλάκα.
1: Ένα τυραμόλα που έμοιαζε. Ήταν έτσι ψηλό λίγνο, θηριώδη. Όχι, θηριώδη δεν ήταν. Ήταν ψηλό και λίγνο.
0: Ναι, θυμούμαι, αν δεν κάνω λάθο, πρέπει να ήταν πάνω από 2 μέτρα.
1: Ναι, όντω ήταν έτσι πάρα πολύ. Έχει σχέση για την ηλικία που λες και το Φαμπιάνο που είναι στι 39. Έχει.
0: Για ναι, αλλά δηλαδή, να ξέρει σε διαφορετικό οργανισμό του Νόιερ που του Φαμπιάνο.
1: Ακριβώ. Και εργάζονται και σε διαφορετικού οργανισμού η αλήθεια.
0: Και με διαφορετικά.
1: Δηλαδή, σκέψου υπό ποια φροντίδα βρίσκεται ο Νόιερ. Που τα 20 του κιόλας. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να συζητούμε τα πράγματα, ρε. Να συζητήσουμε τι θέλετε να συζητήσουμε, τι συζητούμε τώρα. Κύριε 230, θα είσαι στο Φαμπιάνο στην Τσάπιον. Δεν γνωρίζω, πάρει κύριε, δεν έχουμε θέματα. Και μάλλον θα είναι στην ομάδα, αφού ο ίδιος το δήλωσε. Θες ναι. Να τον έχεις βασικό, πάρ' το βασικό ρε φίλε. Δεν τσακώνουμε τώρα εγώ μαζί σου. Αφού τον έχεις την Bayer, μπορεί να τον έχεις εσύ. Αν διαβάσεις τα μηνύματα μας, φίλε μου, ο Κύπερ της Ομόνιας είναι τερματοφύλακας από Serie A και συγκεκριμένα από Genoa.
0: Okay.
1: Τίνω να συμφωνήσω ότι αν είναι να πάρουν τερματοφύλακα, θα πάρουν τερματοφυλακάρα, κύριε 960. Κύριε 046.
0: Και πραγματικά στη Σέρια η δεύτερη και τρίτη τερματοφύλακες.
1: Δεν ξέρω αν είναι από την Γένα.
0: Πάρα πολλά καλές επιλογές.
1: Ναι, ή που τον πύργο της Πίζας, ή που την Αγγλία, ή που την Γερμανία. Μια και είπαμε Ομόνια και Ιταλία, που την Βερόνα θέλουν να παίχτει στην Ομόνια.
0: Ελλάς Βερόνα ή Κίεβο Βερόνα.
1: Ελλάς Βερόνα.
0: Ποιον. Με θωρίζει, έτσι να σε ρωτήσω.
1: Ποιο. Τον Κυπρέο, ρε. Πού δεν μου παίζει ο Κύπρος, στον Κόρνο, είναι στην Ελλάς Βερόνα που παίζει. Το στάνησε ο νους μου, να σου πω, Φαμπιάνο.
0: Για τον Κάστανο.
1: Ο Κάστανο.
0: Ου Παναγιά μου ρε Χρήστο ρε κουμπά ρε.
1: Όχι τον θέλω ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Αλλά, ναι, αλλά
0: νόμιζα ότι έχεις άλλο
1: μα φανήκε στη Βερόνα ρε φίλε.
0: Ναι. Νόμιζα ότι έχεις άλλο μπέχτη ρε Χρήστο.
1: Εντάξει όμως έχει συμβόλαιο με τη Βερόνα ο Κάστανο. Με εκείνους πρέπει να μιλήσω. Εντάξει αν τους κάτσει με τα γραφάρα έτσι.
0: Αστιεύκεζε.
1: Και γουστάρει
0: και
1: γουστάρει και ο Μπέρκ. Μια περίπτωση Κάστανου. Ο Φαμπιάνο Βραζιλιάνος ρε φίλε και όχι Μεξικάνος. Έσκει με σκέψη σου για Ουζόχο. Αλλά μετά από τέτοια χρονιά που περάσαμε με ο Τσόα χρειάζεται κάτι πιο σταθερό. Εντάξει.
0: Έθεσα στο πριν αρχήν ότι έπαιξα το χάρτη μου.
1: Ναι, αλλά είναι ορολογιακή βόμβα ρε 060, αλλά θα ψάξει να βρει σαν πυροτεχνικό έτσι αγιώ. Και απέξει πάνω σου είναι η πρώτη φορά. Κύριε 060. Γνωρίζω ότι η Ομόνια έκανε πρόταση του Ζάντρου, του τερματοφύλακα τη Κρασάβα. Ναι, ανήκει στον Άριο Ζάντρο. Πολλά σπουδαία τερματοφύλακα. Υπό ανάπτυξη. Θεωρώ ότι η Ομόνια πρέπει να πιάσει ένα πολύ κάτω με δύο Φαμπιά. Ναι, σωστά κάπω έτσι τα παγκέτα, 418.
0: Για το Στέγιο Ανδρέου, ο Στέγιος Ανδρέου αγωνίζεται στην Πολωνία.
1: Θα σας πω και κάτι ακόμη για να κλείσω, γιατί είναι το κείμενο που θέλω να γράψω. Εν 7 χρόνια οι τρεις τερματοφύλακες. Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδη. Μα 7 χρόνια πλυντήριο να ζεις, χαλάσει.
0: Ναι. Για το Στέγιο Ανδρέου υπάρχει το εξής. Είναι, πήγε στην Πολωνία. Πήγε στην Lodz. Δεν μπορώ να πω.
1: Γιατί μας δεις για Στέγιο Ανδρέου τώρα.
0: Έστειλε ένα μήνυμα και ρωτούσε για Στέγιο Ανδρέου. Η ομάδα του αυτή τη στιγμή είναι στη ζώνη υποβιβασμού. Είναι στο πλην. Εντάξει, νοιάξει στην Πολωνία. Είναι απίστευτο να το πηγαίνετε. Στου 36 βαθμού είναι στη 16η θέση. Και στου 39 βαθμού είναι η ομάδα που είναι στη 12η θέση. Κατάλαβε, στη μια νίκη κρυώνται τα πάντα. Mm-hmm. Αν η ομάδα του πέσει, πιθανόν να κοιτάξει να βρει και τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
1: Ναι, αλλά ναι, είναι, η ηλικία του είναι τέτοια που θα ψάξει κάπου αλλού. Δεν είναι στη Λαϊφή, ας πούμε, που έκαμε 7 χρόνια στο Βέγιο.
0: Όχι, είναι νεαρός ο Στέγιος Ανδρέου.
1: Ακριβώς, δεν είναι.
0: Πλέον είναι στα 23 του. Στα 23 του. Εντάξει, απλά το λέω αυτό ότι υπάρχει περίπτωση να το δούμε να κάνει μεταγραφή τώρα. Και Κύπρο μάλλον είναι νωρίς. Μάλλον έχει δίκιο.
1: Πάντως, μιλώντας για τη θέση του τερματοφύλακα στην ΑΕΛ, εννοείται ότι ο Γιωβάνα Άλβες θα ταιριάζει, έτσι.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Αν είχαν που
0: στην ΑΕΚ πάει για άλλον τερματοφύλακα. Ή κρατάς άλλον.
1: Εμένα δεν μ' άρεσε ποτέ ο Αλομεροβίτς. Δεν ήταν από τους κορυφαίους μου. Εντάξει, έχει μεγάλη συνεισφορά.
0: Φέτος μάλλον είναι ο κορυφαίος τερματοφύλακας.
1: Του προαθλήματος.
0: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει, μπορεί, ναι. Δεν είχαμε σπουδαίους τερματοφύλακες φέτος.
0: Νομίζω ότι κάνει την καλύτερη χρονιά από...
1: Και ο Κούν έχει κάνει μια καλή χρονιά. Εντάξει,
0: ναι, ο Κούν είναι μισή χρονιά.
1: Ναι, μισή χρονιά, ναι, όντως. Να χορηγήσει το Φαμπιάνο να κάνει... Α, μ' αρέσει, 044 δηλαδή. Παιδιά, σας ευχαριστούμε για την παρέα. Ήταν και σήμερα πάρα πολύ μεγάλη. Πάμε να σας ξεκουράσουμε, να φύγουμε δηλαδή. Τα λέμε με το καλό αύριο.
0: Καλή συνέχεια.

0: Την εκπομπή Muppet Show σας προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Ο πρόεδρος της Ομόνοια Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε ότι η πρόκριση στη League Phase του UEFA Champions League αποτελεί μεγάλη πρόκληση μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τόνισε πως η επιτυχία οφείλεται στη σωστή λειτουργία της ομάδας, στην ποιότητα του ρόστερ, τη δουλειά του προπονητή Χένικ Μπερκ και τη στήριξη του κόσμου. Ανέφερε επίσης ότι προχωρούν οι διαδικασίες για την ανέγερση ιδιόκτη του γηπέδου, με τις σχετικές γραφειοκρατικές ενέργειες να βρίσκονται σε εξέλιξη. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του το Τριφύλι για το αυριανό εκτός έδρας ντέρπι κοντρά στην Πάφο. Πλάνο χωρίς τους Εβάντρο, Σεμέδο, Κουλυμπαλή, Παναγιώτη Ανδρέου και πιθανώς τον Νικόλα Παναγιώτου καταστρώνει ο Μπέρκ. Σύμφωνα με τον Sport FM, το συμβόλαιο που προτάθηκε στο Μάη είναι για 2+1 χρόνια με αυξημένες απολαβές. Αναμονή για Σεμέδο και Τάνκοβιτς, ερωτηματικό το μέλλον του Γιόβετιτς. Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής με την ΑΕΚ, όπου θα γίνει απονομή. Είμαστε αναγκασμένοι να ψάξουμε την νίκη στο αυριανό παιχνίδι με τον Απόλλωνα για να κλειδώσουμε το ευρωπαϊκό εισιτήριο, ανέφερε στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ Κυριάκος Δημητρίου, τονίζοντας πως δεν έχει προχωρήσει τίποτα σε σχέση με τον προγραμματισμό της νέας σεζόν. Δεν υπολογίζονται εν ώψη Απόλλωνα η Ρούπιο και η Κούρφιγγελ. Είναι μια ομάδα η Ομόνοια που δεν έχουμε κερδίσει φέτος και για να τα καταφέρουμε πρέπει να έχουμε πολύ καλή απόδοση, ανέφερε στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της Πάφου Χριστόφορος Ματθαίου. Δεν υπολογίζεται ότι μορυμένος Λουκάσεν όπως και ο τραυματίας Μπρούνο δύσκολα θα προλάβει ο Κόρτερ, θέμα ετοιμότητας η επιστροφή του Γκολτάρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βάισμπεκ έχει βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Απόλλωνα για τα επόμενα 2 χρόνια. Σε αναμονή για την κατάσταση του Μάρκες εν ώψη ΑΕΚ δεν υπολογίζονται Βούρος και Σμέρχα, αλλά αφίβολοι Βάισμπεκ και Σπογιαρίτς. Το Αποέλ στη σημερινή τελευταία προπόνηση αναμένεται να ξεκαθαρίσει η ετοιμότητα των Ρώσα και Κατιρτσί εν ώψη Άρη. Δεν υπολογίζονται οι Μάγερ, Σταφυλίδης, Μπέλετς και Χριστοδούλου. Στον Άρη και εν ώψη Αποέλ δύσκολα θα προλάβει ο Γιάνγκο, αφίβολος ο Λέλε. Αποχωρεί με το τέλος της σεζόν από την ομάδα της Λεμεσού, ο Γκακορίν. Δεδομένη θεωρείται η ανανέωση της συνεργασίας της ΑΕΛ με τον Νούκο Μαρτίνς, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει. Ριζικές αλλαγές αναμένονται στο ρόστερ, παραμένει ο Κλάφσιτς, δύσκολη περίπτωση Σάβο, στο στόχαστρο η Ταβάρης και Πηλέας. Στις 2 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική εκλογική συνέλευση του σωματείου. Στην ανόρθωση συνεχίζεται η προετοιμασία εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην Ένι Ύψωνα, αναμονή για την απόφαση του Κίκο σε σχέση με το συμβόλαιό του.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Βγαίνει σήμερα το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Champions League με την Arsenal να υποδέχεται στις 10 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι δύο ομάδες εξήλθαν ισόπαλες 1-1 στο πρώτο παιχνίδι. Τηλεοπτικά από CitaVision. Νίκη που θα του δώσει εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας ψάχνει ο Ολυμπιακός στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Μονακό. Τζάμπολ στις 8:45. Ο Καζεμίρο που θα αποχωρήσει από τη Manchester United φαίνεται ότι θα συνεχίσει στην Inter Miami με τις δύο πλευρές να έχουν ήδη
3: το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
7: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου, μανταρίνια όρη τώρα 2,79 το κιλό. Μίλα Pink Lady τώρα.

0: αυτοκίνητα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
1: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / responsible / gaming.
0: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 6 Μαΐου. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56.
2: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
3: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
4: Jackpot στον Joker. 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
1: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy /business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
1: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / responsible / gaming.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Σπορ FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
9: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό απόγευμα. Σπορ FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Λίγο μετά τις 7 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Για τον χορηγό μας να πω ότι το Flexi της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ. Ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει, μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω, μπήκα στο στούντιο, βρήκα απέναντι με έναν άνθρωπο, γνωστή φυσιογνωμία, φαντάζομαι η πλήστη, εντάξει δεν έχουμε εικόνα, θα έχουμε και εικόνα, ο γνωστός κομίτιαν, ο Ζαχαρίας. Γεια σου Ζαχαρία μου.
1: Δεν μου γίνεται, πάνε καλά. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ παιδιά.
0: Ποια πρόσκληση, αφού άνοιξες την πόρτα και πήγες.
1: Δεν πήγα μόνο μου, ρε φίλε. Η αφότσι μπήκα μέσα.
0: Γιατί?
1: Έτσι, αρέσκει μου η παρέα, αρέσκει μου η φασαρία.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, μάλλον σε ερώτησα προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Ότι με αθλητικά δεν ασχολείσαι.
1: Ναι, ασχολούμαι παραπάνω παγιά.
0: Ναι. Τι στο καλό ψάχνει στο Sport FM 95.
1: Φίλε μου, μέσα στη γειτονιά, μηνίσκω εγώ κοντά, είπα να δω αυτό ένα που κάνετε, να μιλήσουμε και λίγο για τις παραστάσεις μας.
0: Παραστάσεις, τι παραστάσεις?
1: Παραστάσεις stand-up comedy. Ναι. Κάνω τη δεύτερη μου παράσταση τώρα, ξεκίνησε από το Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Κάνουμε μια φορά τον μήνα, είμαι Λευκοσία. Okay. Κάνω στις άλλες πόλεις. Πριν τρεις μέρες έπαιξα Λεμεσόν στο Ravens, Πάφων στο Otto Dieci, Λάρναγα στο Avalon. Και την Παρασκευή που έρχεται στις 8 του Μάη, κάνω τη βιντεοσκόπηση της παράστασης. Που η βιντεοσκόπηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα event που μπορεί να γίνουν για έναν stand-up comedian στην καριέρα του. Okay. Που βιντεοσκοπείται η παράσταση για να μπει σε κάποια φάση ή στο YouTube. Έχω ήδη την πρώτη μου στο YouTube, το απαγορεύεται το Δέλτα και τώρα πάμε για τη δεύτερη.
0: Απαγορεύεται το γάμμα.
1: Απαγορεύεται το γάμμα. Το δεν δεχόμαστε επιστροφές. Η φάση το πρώτο ονομάζεται να απαγορεύεται το Δέλτα και τώρα το δεύτερο έχει πιο Δέλτα μες στον τίτλο. Ίσως να είναι επειδή μόλις είμαι μεταγόμισα Λευκοσία και στη Λευκοσία χρησιμοποιούν και 24 γράμματα. Στη Αραϊπού χρησιμοποιούμε μόνο 23.
0: Λίπιδο Δέλτα.
1: Λίπιδο Δέλτα, ρε φίλε. Το Δέλτα δεν μπαίνει μες στο όρκο.
0: Εξήγαμε το λίγο. Πέμουν μια πρόταση.
1: Ναι, να σου πω, ναι. Χτες βρήκαμε ένα συνάδελφο να κάτσε να είναι το παιγνί. Πόσα ποσά, μιέ.
0: Εντάξει.
1: Το πόσφαιρο, κάτσε να είναι το πόσφαιρο και χτύπησε το πόιν του. Δεν το Δέλτα. Δέλτα δεν χρειάζεται.
0: Δεν το σκεφτήκα ποτέ μου, αλλά ναι, δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται. Περιτά γράμματα πραγεύκου.
0: Ναι, σε ευκολύνει.
1: Ναι, ευκολύνει, ρε. Ναι.
0: Και ξέρεις, είναι πιο έντονο. Το Δέλτα πρώτα απ' όλα αποδυναμώνει την ένταση της φωνής.
1: Ναι.
0: Ενώ, πολλά τα φωνή, τα σύμφωνα δυσκολεύει.
1: Παίρνει αλλό τόνος, πάει στο το point.
0: Το point το είναι δυναμική λέξη όμως, είναι μόνο φωνή εντάξει.
1: Και σκέφτομαι τώρα εγώ με την προφορά να πάμε ενώ και Αγγλία 20 χρόνια να πανικώ. Σκέφτομαι προσπαθώ εγώ να μιλώ αγγλικά, ας πούμε.
0: Να αποφεύγεις τον D, ας
1: πούμε. Να αποφεύγεις τον D, ναι. Μα οι Εγγλέζοι αποφεύγουν γράμματα anyway, ότι έχουν τα silent letters, υποτίθεται.
0: Ναι.
1: Έχουν γράμματα τα οποία δεν διαβάζουν, okay, οι Εγγλέζοι. Μέσα σε μια λέξη, ας πούμε,
0: ναι,
1: το knife. Γράφεται με κάπα στην αρχή. Knife.
0: Ναι,
1: εγώ έτσι τα ούλα, ρε φίλ. Αφού έτσι μάθαμε νηστεία στην Κύπρο. Ό,τι θωρεί και βάζεις. Έτσι αρκεύκεις. I got out of bed, I knocked my knee on the door, I went downstairs in the kitchen, I had the beer, I had the biscuit.
0: Ναι. Πριν πάω παρακάτω, είπες ότι έχεις παράσταση.
1: Ναι.
0: Εγώ πώς μπορώ να έρθω στην παράσταση?
1: Παράστασή μου μπορείτε να βρείτε εισιτήρια στη Motion Comedy.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν. Το website είναι τζαμέ, μπορείτε να αγοράσετε εισιτήρια. Motion Comedy Cyprus. Αν κάνετε Google Motion Comedy Cyprus, θα σας κάλει στη σελίδα και που τζαμέ μπορείτε να αγοράσετε.
0: Ενώ πως στο γήπεδο έχει boxes, έχει.
1: Ναι, έχει θέσει. Και κρατήσει τη θέση σου. Το κάτω ηγέμωσε. Μείναν οι θέσει πάνω τώρα, πα στον μπαλκόνι. 12 ευρώ.
0: Ούλες οι θέσεις.
1: Ναι.
0: τότε... Άρα είναι όπως το ποδόσφαιρο.
1: Όχι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Φτάσαμε σε σύντομο σημείο. Μια φάση ελπίζω, ρε φίλε, να μπορώ να γεμώσω το γάσι μπι, να φτάσει. Πού είναι να πάει. Προς το παρόν είμαστε σε ένα θέατρο, το θέατρο Μπαλάση στη Λευκοσία. Είναι ένα πανέμορφο θέατρο. Ανυπομονώ πάρα πολύ να παίξω για μένα, διότι είναι και κοντά σου ο κόσμος. Μ' άρεσε και το θέατρο είναι πολλά μακρύ, διότι το χειγείο μπορεί να χαθεί λίγο προς, όπως ο κόσμος άμα είναι βάθη, ενώ αν ρούλει κοντά σου, το χειγείο είναι πιο έντονο. Ναι. Εντάξει, δεν χάνεται. Γελούν απλά, δεν το ακούω εγώ στη σκηνή. Και αρέσκει μου να...
0: Γιατί φορείς ακουστικά.
1: Φορείς ακουστικά. Αρέσκει μου να τους ακούω. Αρέσκει μου, διά μου έτσι ενέργεια.
0: Μόνος σου δηλαδή?
1: Ναι, τούτη η παράσταση είμαι μόνος μου ανάμιση ώρα. Να παρουσιάσει ο Χαμπής, να με παρουσιάσει στη σκηνή.
0: Ο Χαμπής ο γνωστός.
1: Ο γνωστός Χαμπής. Να παρουσιάσει το opening act. Μετά ο Χαμπίδι να βγει το opening act. Να κάνει 7 λεπτά το opening act. Μετά βγαίνω εγώ, κάνω 40 λεπτά. Να ξαναφκεί ο Χαμπής να κάνει 8 λεπτά stand-up.
0: Άρα θα κάνεις πόλες.
1: Και μετά φκένω. Βασικά μπορεί να πάω. Φίλε, μπορεί να πάω. Και μετά φκένω για ακόμα 30 λεπτά. Ψέσαι κάναμε το στο Άβαλον στη Λάρναγα. Και ολόκληρη παράσταση φκήκε 1,5 ώρα.
0: Πάει τόσο πολύ?
1: 1,5 ώρα. Αλλά είναι 1,5 ώρα, αν έχει γέγιο πολύ, ο κόσμος θα βαρεθεί. Θα σου πω να περάσει πολλά ώρα ο κόσμος.
0: Άρα μιλούμε για 12 ευρώ στο
1: 12 Παλάς, ευρώ,
0: την Παρασκευή.
1: Ναι, την Παρασκευή θέατρο Μπαλάς. Εντάξει, 12 ευρώ μπαίνεις, κλείς online, ένα ακόμα έναν ευρώ για χρεώσεις online και είναι 13 ευρώ το εισιτήριο.
0: Είπες μου νωρίτερα, είναι μια παράσταση που να βιντεοσκοπηθεί.
1: Ναι, να βιντεοσκοπηθεί.
0: Γιατί μου το είπες, σημαντική... έχει διαφορά.
1: Όχι,
0: τι σημαίνει δηλαδή, ναι, ότι ναι, θα βιντεοσκοπηθεί.
1: Είναι μια σημαντική στιγμή για τον stand-up comedian, διότι η δουλειά σου πλέον είναι να βιντεοσκοπηθεί και να μπει στο διαδίκτυο, που να μπει οποιοδήποτε να μπορεί στο YouTube να κάτσει να δει την παράστασή σου. Σαν να σου πει η πρώτη μου, παράσταση στο διαδίκτυο έχει 45.000 views στο YouTube, που είναι μεγάλος αριθμός για την Κύπρο.
0: Ναι,
1: το
0: ναι,
1: πράγμα.
0: Καλός αριθμός, πάρα πολύ.
1: Ναι, και θέλω να σου πω 45.000, έκανα να την παράσταση για 2 χρόνια, ναι. Μπορεί να πουλήσει ας πούμε 2.000 εισιτήρια. Άρα μέσα σε 2 χρόνια πουλάς 2.000 εισιτήρια, ναι. Και μέσα σε 6 μήνες θεωρούν τις 45.000 άτομα. Okay. Άρα για ένα stand-up comedian να βιντεοσκοπηθεί μια παράσταση είναι πολλά σημαντικό.
0: Ναι. Τι, η παράσταση δηλαδή πάει και λέει ανέκδοτα, τι...
1: Όχι, όχι, είναι...
0: Είναι
1: διαβαθέμωση ναι,
0: παράσταση.
1: Ναι, ναι, τέτοια, ναι. Να σου πω, ναι.
0: Παρότι είναι, θα ήθελα.
1: Ναι, μια παράσταση stand-up comedy είναι κείμενα τα οποία έγραψες εσύ ο ίδιος.
0: Και αφορούν τι?
1: Και αφορούν, εντάξει, ο κάθε κωμικός μιλάει για διαφορετικά πράγματα. Εμένα η παράστασή μου, η δεύτερη μου παράσταση, ασχολούμαι με πράγματα τα οποία με νευριάζουν στο διαδίκτυο, πράγματα τα οποία φοβούμαι, φοβίες μου και σχέσεις και γάμος. Εντάξει, ο φως και ο γάμος βασικά είναι ένα πράγμα. Άρα... Άρα δύο πράγματα.
0: Τούτον τώρα προβλημάτισες με.
1: Ναι.
0: Προτιμώ τώρα να έρθει κάποιος ελεύθερος ή κάποιος παντρεμένος.
1: Για όλους. Μιλώ και λίγο για πίεση που βάλουν οι γονείς να παντρευτείς, ειδικά στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Μιλώ και λίγο, είναι τέλος ήταν για μένα να φκένω και να πάω ας πούμε σε μπαράκι ή σε κλαμπ των καιρών που είμαι 25 χρόνων και τώρα που είμαι 40.
0: Ναι.
1: Οι διαφορές, ασχολούμαι με το πράγμα.
0: Τα διαφορές.
1: Βασικά δεν πάει στα 40. Εντάξει, στα 40 ρε φίλε, βασικά να
0: σπέρνει.
1: Πάει στα 40. Πάει σε βιβλιοθήκη.
0: Βιβλιοθήκη.
1: Όχι, θέλω να σου πω, στα 40 ρε φίλε, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να σηκωστεί η ώρα 9 το πρωί να αντίθει να πάει έξω.
0: Άμα έτσι είναι τώρα.
1: Ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορώ καν να διανοηθώ ότι γίνει και τον το πράγμα. Η ώρα 6.30 ρε φίλε, γυρεύω και παντόφλε μου.
0: Ναι, αλλά άμα να πάει έξω για φάει, είναι 8.30 να πάει.
1: Ναι, να πάει. Να πάει, να φάει, και αν είναι τρόπο μόλι φάει, να κοιμηθεί. Τι που κάθεσαι, α πούμε.
0: Με στο πιάτο.
1: Ναι, πράγμα.
0: Να παρακαλάνε να μένει γιαούρτι.
1: Αν είναι τρόπο, ναι, ναι, ναι. Ναι. Α σε αφήνουν, φίλε, να με αφήνει, να μην μπορεί να κοιμηθεί, α πούμε.
0: Εσύ και είναι επενδυμένη και με μουσική?
1: Όχι.
0: Υπάρχει κάποια επένδυση? Α,
1: είναι
0: καθαρά
1: στάντα. Ναι, καθαρά λόγος. Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Όπως σας είπα, πάει 1,5 ώρα. Ναι. Είναι απλά αστεία που κάνει ο καθένας μας. Σε την παράσταση, ήταν η δική μου παράσταση. κάτι, μια παράσταση που κάνω από Σεπτέμβρη. Δουλεύει, νιώθω ότι είναι έτοιμη τώρα. Να σου πω, επειδή το stand-up comedy θεωρώ ότι είναι καινούργιο για την Κύπρο, ακόμα μαθαίνει ο κόσμος ακριβώς ήταν που κάνουμε. Και επειδή δεν έχει πάρα πολύ κόσμο που έρχεται και βλέπει τις παραστάσεις μας, βιντεοσκοπώ την λίγο γλύωρα αναλογία πόσο πάνε οι παραστάσεις. Να σου πω παράδειγμα: στην Αγγλία, στην Ελλάδα έχει 10 εκατομμύρια κόσμο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πολλά παραπάνω κόσμο που πάει να δει stand-up comedy. Άρα, μια παράσταση στην Ελλάδα μπορεί να πάει 5 σεζόν, 6 σεζόν. Εμάς το πολύ να πάει 2 σεζόν μια παράσταση. Και γι' αυτό μου τη βιντεοσκοπώ τώρα, γιατί νιώθω ότι είναι έτοιμη να βιντεοσκοπηθεί για τα δεδομένα της Κύπρου.
0: Την ώρα που μου χτύπησε την πόρτα για να σε βάλω μέσα και ρώτησε σαν ενωτήντζε, είπα σου ενό πόρεφε, είπε μου εντάξει να σου πω ανέκδοτο.
1: Ναι, να πούμε ένα ανέκδοτακι. Τούτο είναι καθαρό, να αξίσουμε ότι είναι καθαρό για την παρέα, δεν λέμε ανέκδοτα σε παραστάσει. Μα, όπω είπα, είναι κάτι που γράφουμε εμεί, αλλά άκουσα ένα πολύ φοβερό ανέκδοτο και θέλω έτσι να λαλώ να το πω σε ένα μέσα ρε κουμπάρ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έφκαλε μια ανακοίνωση ότι ένα διά 200.000 σε όποια οικογένεια έχει 5 κοπελούθια να τους βοηθήσει να τα νεώσουν, ναι, να σπουδάσουν 200.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια. Είχε ένα άντρα ρίγουν πάνω ένα οικογενειάρχη, είπε στη γυναίκα του, λέει, αγάπη μου, έχω να σου εξομολογηθώ κάτι. Έχουμε 4 κοπελούθια, αλλά εγώ έχω και ένα κοπελούι με μια άλλη γυναίκα. Και είπα να σου το πω τώρα, είναι ευκαιρία μας να φέρω το κοπελούι να πιάμε τις 200.000. Λέει του κοπελούι, εντάξει, ένεση πρόβλημα. Λέει του, ένε θύμωσα, πιένε φέρ το κοπελούι. Πάει, βρίσκει το κοπελούι, κάνει το, λέει του, να έρθει να σε μεγαλώσουμε στην οικογένεια μας, φέρνει το πίσω, μπαίνει μέσα. Τα άλλα 4 κοπελούκια του, χασιμιός. Γυρίζει, λέει, γυναίκα του, άγινε γαμά, πού είναι τα άλλα μας τα κοπελούκια. Λέει του, ήρθαν οι τσουρούες του και πιάνε τους. Ακούσα προχτές και άρεσε μου πάρα πολλά. Ξέραμε την πρώτη
0: ευκαιρία.
1: Του ξαναπάρχεις.
0: Επίσης ήθελα να ρωτήσω πάνω στο... Πρώτα απ' όλα σου στέλνει ένας μήνυμα εδώ, Κυριάκος Πάολα. Το ξέρεις, γεια σου Ζαχαρία λέει.
1: Κυριάκος Πάολα, γεια σου Κυριάκο, δεν μου γίνεται. Πάει και λέει.
0: Ξέρεις το.
1: Ο Κυριάκος που τη λέμε σώ, φυσικά, ναι, κουμπάρε, δεν μου γίνεται ρε φίλε.
0: Έβλεπα την ώρα που ήμουν στο γραφείο ένα στιγμιότυπο και άρεσε μου πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Την ώρα που κάνει stretching.
1: Μάνα.
0: Ναι, παίζει ξύλο ο πατέρα. Είμαστε μητσί, κάτι έτσι έλεγε.
1: Ναι.
0: Μέτρο ξύλων και μετά ετοιμάζεται τον και πάντα η μάνα και κάνει το stretching. Τούτον το στυλ, δηλαδή το να μπορεί ένα κομίτια να. Ξέρεις. Εν και γελάς εύκολα μόνο με τον λόγο. Εν και ακούεις κασέτα και γελάς. Πρέπει να βλέπεις τον άλλο. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να με τις κινήσεις σου να προκαλέσεις το γέγιο. Δηλαδή πρέπει να συνδυάσεις το γέγιο με το περιεχόμενο του τι θα πεις.
1: Εσύ διάφορων ειδών κωμωδία. Σε μένα αρέσκει μου πολλά το physical. Αρέσκει μου να φέρνω
0: κινήσεις,
1: ναι. Κινησιολογία. Αρέσκει μου πάρα πολλά. Ναι. Δηλαδή να κάνω το κορμί μου ένα με το αστείο. Αρέσκει μου πάρα πολλά το πράγμα. Και άμα το κάνω, νιώθω ότι ο ακροατής βλέπει με και κάνει και εικόνα κάτι που του γίνηκε. Τσίνου. Δηλαδή φέρνει, σαν σπέντο που είπες με τη μάνα που κάνει stretching, είμαι σίγουρος ότι την ώρα που λαλώ τον το αστείο και γελάω ο κόσμος, ξαφνικά μες στο νου του έρχεται που ήταν μητσής, που το κάνε, που τον έρνεν η μάνα του ξέρω, εμπολά δυνατόν όπλων του να μπορεί να κάνει στον άλλον, να κάνει εικόνα μες στο νου του, εμπάρα πολλά δυνατόν όπλων, αλλά είπα σου, έχει και άλλους κωμικούς τους οι οποίοι απλά στεγούνται. Και λαλούν αστεία. Εμένα το στυλ μου εντούτον και αρέσκει μου πάρα πολλά. Είναι κάτι που μου αρέσκει και εμένα. Και είναι πολλά σημαντικό να μπορεί να σε βλέπει και ο άλλος καθαρά. Εν τόν που λαλούμε για το stand-up comedy. Ναι, το μου λαλούσαμε για το stand-up comedy πριν λίγο επειδή είναι καινούργιο πράγμα. Έχει φορές που μας ρωτούν αν μπορεί να παίξει στο τάδε μπαρ. Μπορεί να παίξει στο τάδε μπαρ. Εμείς παίζουμε στο Black Brick. Κάμαμε το, στήσαμε το για με τον ιδιοκτήτη, ο Πανίκο, σα πέντε, είπε μας, να που θέλετε να κάνουμε δάμε, για να το στήσουμε και να είναι comedy club. Και κάμαμε το σε comedy club. Θέλεις τρία πράγματα. Θέλεις να σε βλέπει καλά ο άλλος, να ακούεσαι καλά.
0: Σωστά, ναι, εννοείται.
1: Πολλά σημαντικό. Να σε βλέπει καλά και να ακούεσαι καλά και να μπορεί να κάθεται κάπου άλλος που να μην έχει κάτι μπροστά του, να μην μπορεί να σε δει, ας πούμε. Τούν τα τρία πράγματα. να μπορεί να σε δει καλά, δηλαδή να έχει καλό φωτισμό βασικά. Ο φωτισμός, τρία πράγματα. Φωτισμός, να σε βλέπει και να σε ακούει καλά.
0: Και να φέρνει τα γιαγιά μαζί του αν έχει μοιοπία.
1: Αν έχει μοιοπία. Δηλαδή πρέπει να σκοτεινά, πα στον κόσμο και να έχει φως πα στη σκηνή. Yeah. Αν μπορεί να το κάνει τούτο, μπορεί να κάνει stand-up comedy, ας πούμε.
0: Έτσι όπως μου το είπες, δηλαδή που σου πιο μικρός ήσουν χαρισματικός στην παντομήμα.
1: Όχι. Τίποτε. Απλά αρέσει και μου να κάνω τον άλλον να γελά. Αρέσει και μου να λέω έτσι ανέκδοτο. Αρέσει και μου να λέω την πελάρα με στην τάξη. Τούτα ήταν τα.
0: Και νευρίασε ο καθηγητής.
1: Με νευρίασε ο καθηγητής. Τρώμε τις αποβολές μας. Προχτές παίξαμε στο Λύκειο Αγίου Γεωργίου στη Λάρνακα. Και εγώ πια. Έτσι ήρθαν πίσω έτσι. Πεμού. Θύμησες τα. Ναι, θυμήθηκα τα. Παίξαμε και αμήθηκαν πολύ ωραία. Παίξαμε για ένα φιλανθρωπικό δεσμία αγάπης για μέα.
0: Ναι.
1: Έτσι πήγαμε για μέα και ήταν έτσι πολλά συγκινητικό κιόλας. Τα τελευταία φορά που πήγα για μέα μου 18, πριν 5 χρόνια.
0: Okay. Θέλουμε δίδυμο Ζαχαρία Χαμπή στο Ravens.
1: Αντώνης κάνε μου. Όχι λαλό, που μου 18 πριν 5 χρόνια.
0: Ότι?
1: Και γελάω Αντώνης που εκεί.
2: Ότι ήταν 18 πριν 5 χρόνια. Όπως είπατε.
0: Να μας πει ο Ζαχαρίας, λέει, αυτό με το αγγλικό του φροντιστηρίου στην Κύπρο που πήγε Γαλλία και γύρευκε την κάτα.
1: Α, μάνα μου. Ναι, πολλά.
0: Έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας.
1: Ναι.
0: Προλαβαίνουμε το.
1: Άνετα.
0: Ωραία.
1: Όχι, λαλώ ότι στην Κύπρο μαθαίνουμε τα αγγλικά με την κυπριακή την προφορά.
0: Ναι, σωστά.
1: Το Little Mary had a cat. Little Mary lost her cat. Έτσι πήγε η Αγγλία, η πρώτη δουλειά που ήταν να κάνω ήταν να βρουν κάτω την Μέρη. Μαθαίνουμε τα με την Κυπριακή την προφορά, ρε φίλε. Κάνουμε τις αγγλικές τις λέξεις, κάνουμε τις κυπριακές εμείς. Γιατί τα αυτοκίνητα, ας πούμε. Τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, Mercedes-Benz. Εμείς λέμε το Mercedes.
0: Ένα λεπτό, ποιο είναι το σωστό.
1: Το σωστό είναι το Mercedes που λέμε εμείς. Έχουν υπόθεση οι Γίνοι, δεν ξέρουν να μιλούν
0: αγγλικά. Δεν ξέρουν να μιλούν αγγλικά. Αφού είναι Mercedes.
1: Αφού είναι Mercedes, ρε. Έτσι έμπονε. Bentley, Bentley. Range Rover, 4x4, Pajero. Αλλάσσει η μάρκα,
0: ναι. Αλλάσσει και την εικόνα μες στο μυαλό.
1: Ούλα τα φόβα εφόρε παντζέρο.
0: Ζαχαρία μου, χάρηκα πάρα πολύ.
1: Και εγώ το μερικιά.
0: Και για τον ώρα που ήρθες κοντά μας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αν και πήγα μέσα μόνο μου.
0: 8 του Μάη να θυμίσω.
1: 8 του Μάη, Θέατρο Μπαλάς. Δεν δεχόμαστε επιστροφές. Εισιτήρια από τη Motion Comedy. Θα χαρώ πολύ να σας δω εκεί, παιδιά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Να ευχαριστήσουμε τον Ζαχαρία. Πάμε δελτίο, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σαφείς επισημάνσεις και προειδοποιήσεις προς την κυπριακή οικονομία διατυπώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την ολοκλήρωση της αποστολής του στη χώρα από το τελευταίο δεκαήμερο Απριλίου έως και τις αρχές Μαΐου. Η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς εκδίδει σήμερα ανακοίνωση σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πορίσματος για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία». Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίου Γκίεβα δήλωσε ότι εάν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, θα έρθουν χειρότερα για την παγκόσμια οικονομία. Τα γεγονότα στα στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Διαμηνύει πως η επιχείρηση ελευθερία είναι διέξοδη. Σε εξέλιξη νέο θρίλερ στον Περσικό κόλπο μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να θέσει σε εφαρμογή την επιχείρηση ελευθερία. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν παρέμβει στην επιχείρηση.
0: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή τα ευρήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τα καλά, τα άσχημα και το τι πρέπει να προσέξει η Κύπρος. Τα σενάρια ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κράτος που δέχεται επίθεση. Η Κύπρος και η άσκηση προσομοίωσης. Η αυλαία του κράτους μαφία πέφτει τον Ιούνιο. Πως η αρχή κατά της διαφθοράς κλείνει το κεφάλαιο μετά από περίπου 3 χρόνια. Αποκτούν φωνή οι Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Συντονίζονται, δικτυώνονται και δημιουργούν συνέργειες μέσω του Συνδέσμου Επαγγελματιών. Η Καθημερινή. Η αλήθεια είναι στη γνώση.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home.
4: BuySellCypress.com. Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
6: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
5: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spirou Group.
8: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ. Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Μάτσου Πίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.
3: Είτε τη μαγιά σας.
2: Πληστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plus μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με 2 μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με 2 καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Angel Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
4: Και καύσιμα και ψώνια.
5: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
4: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
6: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
7: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
10: Στις 5 Μαΐου 1912 η Pro Vercelli κατακτά το πρωτάθλημα Ιταλίας. Ήταν το τέταρτο στην ιστορία της. Η ομάδα από το Πεδεμόντιο υπήρξε η πιο επιτυχημένη στην Ιταλία την προπολεμική περίοδο, φτάνοντας τα 7 πρωταθλήματα μέχρι το 1922. Περισσότερα πρωταθλήματα έχουν κατακτήσει μόλις 4 ομάδες. Η Juventus, η Inter, η Milan και η Genoa.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Εκτάκτως σήμερα είχαμε τον Ζαχαρία, ο οποίος μας έκανε συντροφιά για το πρώτο ημίωρο και μας υποσχέθηκε ότι σε κάποια στιγμή, εκεί που θα βρούμε τον χρόνο μας, θα ξαναέρθει εδώ περισσότερο προετοιμασμένος για να κάνουμε έτσι την εκπομπή περισσότερο ευχαριστή. Σε ευχαριστώ, Ζαχαρία μου. Στο 2950, όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Φίλε, έχουμε πολλά ωραίο χώρο στα Λίμπια, στο υπόγειο του Σωματείου Ολυμπιάς, στον χώρο θεατρικής ομάδας παράβασης, και είναι top για stand-up comedy. Να κοπιάσεις να δεις τον χώρο. Το διαβάζω, φίλε, 777. Είναι στο αμάξι τώρα ο Ζαχαρίας και ελπίζω να μας ακούει και να το, και να το πάρει σοβαρά το μήνυμα. Λοιπόν, είπαμε 29.50 τα μηνύματά σας. Έχουμε μπροστά μας ένα 20 λεπτό πάνω κάτω. Λοιπόν, χθες ο φίλος μου ο Σαββάς είχε εκφράσει τη θέση ότι την επόμενη σεζόν το πρωτάθλημα θα διεκδικήσουν 4 ομάδες: η Ομόνια, η ΑΕΚ, ο Απόλλωνας και η Πάφος. Αν θυμάμαι καλά, και ελπίζω ο Σαββάς να είναι στην παρέα μας και να μου το θυμίσει, αν θυμάμαι καλά, έδωσε ποσοστό τίτλου περίπου, όχι περίπου, 35% στην Ομόνια, αλλά δεν θυμάμαι τα ποσοστά στις υπόλοιπες ομάδες. Όταν με ρώτησε αν συμφωνώ, του απάντησα συμφωνώ. Η αλήθεια ήθελε ένα σκέτο, συμφωνώ ή όχι, και δεν μου άφησε χρόνο να το σκεφτώ. Η απάντησή μου έτσι στα γρήγορα, για τους φίλους που δεν ήταν χθες μαζί μας, να τους πω ότι του είπα συμφωνώ, ότι αυτές οι τέσσερις θα διεκδικήσουν, όχι θα κατακτήσουν, μία από τις τέσσερις θα κατακτήσουν τον τίτλο. Α, 25-25 τον Απόλλωνα με την Πάφο και άφηνε ένα 15% στην ΑΕΚ. Ναι, και του είπα εγώ συμφωνώ, αλλά με τον όρο να αφήσουμε και 1% στις υπόλοιπες ομάδες. Λοιπόν, όταν το καλοσκέφτηκα όμως, θεωρώ ότι αδικήσαμε λίγο τον Άρη. Διότι είναι μία ομάδα με αρκετά μεγάλο προϋπολογισμό και μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να κατακτήσει τον τίτλο. Δεν μιλάμε για κάποια ομάδα να διεκδικήσει τον τίτλο. Η ερώτησή του, και ελπίζω να το θυμάμαι καλά, ήταν ποια θα κατακτήσει τον τίτλο και μιλούσαμε με ποσοστά. Οπότε ναι, βάζω και τον Άρη και φεύγω το 1%. Το ξέρω ότι έτσι όπως τα βάλαμε κάτω δεν κάναμε κάτι φοβερό και τρομερό, για να είμαι δίκαιος. Αν δηλαδή μπούμε στην διαδικασία να διαλέξουμε από κάθε πρωτάθλημα 5 ομάδες που μία από αυτές θα κατακτήσει τον τίτλο σε οποιαδήποτε χώρα, θα βρούμε. Δεν είναι κάτι το πολύ σπουδαίο. Άρα 5 ομάδες είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός και είμαστε μέσα. Αυτή είναι μια τεράστια δυσκολία στις εκτιμήσεις για το Κυπριακό Πρωτάθλημα, ειδικά αν μιλάμε για δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς, όπως είμαστε τώρα, μόλις μπήκαμε στον Μάιο και προσπαθούμε να φανταστούμε την στελέχωσή της την επόμενη, που μπορεί να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα και να αλλάξουν και τα ποσοστά και οι ιδέες μας, όπως κάνουν και στοιχηματικές εταιρείες. Δίνουν μία τιμή σήμερα Μάιο, πριν τελειώσει καν το σημερινό πρωτάθλημα, για την επόμενη σεζόν, χωρίς να ξέρεις ποιος μένει, ποιος φεύγει κλπ. Είναι μία τεράστια δυσκολία το να προβλέψεις τον πρωταθλητή, και η αλήθεια είναι, στις 5 ομάδες στις 14 είναι σαν να δίνουμε σχεδόν τις μισές ομάδες δυνάμει πρωταθλήτριες που δεν κάνουμε κάτι το φοβερό.

Έτσι λέει ο φίλος ο Σάφας που έχει στείλει μήνυμα. Εγώ 4 ομάδες έδωσα. Ναι, και πρόσθεσα εγώ άλλη μία που επαναλαμβάνω δεν είναι κάτι. Εδώσαμε τις μισές. Εγώ τουλάχιστον έδωσα τις μισές ομάδες. Όπως και να έχουν τα πράγματα. Πέρσι τέτοια εποχή, ίσως να μιλούσαμε για 6 ομάδες. Συνυπολογίζοντας και τον ΑΠΟΕΛ. Άρα βάλαμε σχεδόν τις μισές ομάδες κάτω ότι θα πάρουν το πρωτάθλημα. Πόσο έξω να πέσεις. Δυστυχώς όμως, όπως γνωρίζουμε τα πράγματα σήμερα, είναι εξαιρετικά δύσκολο ο ΑΠΟΕΛ να κατακτήσει τον τίτλο. Αναφέρομαι πάντα στην επόμενη σεζόν. Έρχεται μια δύσκολη περίοδος που για να βγει από μέσα θα χρειαστεί να βρει χρήμα. Και σήμερα δεν υπάρχει. Εάν και εφόσον διαφοροποιηθούν τα πράγματα στους επόμενους μήνες, θα το μάθουμε και να αλλάξουμε και τα ποσοστά μας. Άλλωστε, περιμένουμε την Γενική Συνέλευση τέλη Μαΐου, όπου ίσως ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Όμως, με όσα γνωρίζουμε σήμερα, ο ΑΠΟΕΛ δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε υποψήφια για τον τίτλο. Αν δούμε και τους οικονομικούς ισολογισμούς των υπολείπων ομάδων.

Κατά τα φαινόμενα, για να συνοψίσουμε, θα δώσει μάχη με την ΑΕΛ για την εξάδα ο ΑΠΟΕΛ, αλλά πιθανόν να μην είναι και οι μοναδικές ομάδες. Συνήθως τα τελευταία χρόνια μία από τις υποψήφιες πρωταθλήτριες την περίοδο της προετοιμασίας εμφανίζεται αποδυναμωμένη και παλεύει για την 5η-6η θέση. Όπως συμβαίνει φέτος με τον Άρη, ο οποίος ήταν μία ομάδα που τον βάζαμε ότι έχει ένα χι ποσοστό να κατακτήσει τον τίτλο και αυτή τη στιγμή είναι στην 6η θέση. Ενώ περιμέναμε ΑΕΛ, Ανόρθωση και Απόλλωνα να παλέψουν για είσοδο στην εξάδα, αναφέρομαι στην φετινή χρονιά, έτσι. Τελικά έκτος μπήκε ο Άρης και 7η Ομόνια Ραδίπου. Ούτε τον έκτο βρήκαμε, ούτε την 7η ομάδα βρήκαμε. Δεν ήταν ούτε η ΑΕΛ ούτε η Ανόρθωση. 7η στην 26η αγωνιστική ήταν η Ομόνια Ραδίπου. Ουδέποτε αμφισβητήθηκε η 6η θέση από άλλη ομάδα. Ήταν συνεχώς μεγάλη απόσταση, έστω κι αν ήταν ο Άρης που δεν τον υπολογίζαμε. Η Ανόρθωση με το εμπάρκο που έχει δύσκολα θα μπορέσει να βρει θέση στο πρώτο γκρουπ και δεν βλέπω και κάποια άλλη ομάδα να το πετυχαίνει. Μένει μόνο η ΑΕΛ. Μόνο η ΑΕΛ. Φέτος, επειδή η ΑΕΛ θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω και στεκόμαστε σε αυτό, ότι θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω. Στεκόμαστε στο γεγονός ότι θέλει να σπρώξει λίγο κρίμα, θέλει να φτιάξει, θέλει να κυνηγήσει. Το πάλεψε και πέρσι. Μάλλον το ήθελε πέρσι, αλλά δεν κατάφερε να διεκδικήσει την έκτη θέση. Και επειδή λοιπόν θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω η ΑΕΛ και ο ΑΠΟΕΛ πιέζεται οικονομικά, είναι δύο ομάδες που θα δώσουν μάχη. Ψάχνουμε, διότι πολύ πιθανόν να βρεθεί και μία τρίτη. Ψάχνουμε και μία τρίτη που σήμερα δεν την περιμένουμε. Όπως δεν περιμέναμε τον Άρη να καταλήξει έκτος. Ο ΑΠΟΕΛ πάντα σε αυτή τη συζήτηση έχει ένα αστερίσκο. Αυτό έχει να κάνει με την προοπτική της Ευρώπης. Αν τελικά καταφέρει να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, η δυναμική του μπορεί να αλλάξει. Και σε πότε τελειώνει το πρωτάθλημα μας, 22 του Μάη, στις 23 του Μάη να κάνουμε διαφορετική κουβέντα. Άρα υπάρχει αυτός ο αστερίσκος στην περίπτωση του ΑΠΟΕΛ. Άλλος πως ετοιμάζεται σε μια χρονιά με πρώτη στο στόχο να εξηγιάνει τα οικονομικά του και όπου τον βγάλει. Διότι διαφορετικά συμπεριφέρεσαι αν έχεις την προοπτική της Ευρώπης και μερικών εκατομμυρίων από την League Face του Conference League, που μπορεί να σου δώσουν και την απαραίτητη ρευστότητα για να προχωρήσεις και διαφορετικά χωρίς την προοπτική της Ευρώπης. Αυτό θα το γνωρίζουμε σε μερικές εβδομάδες. Μπορεί όμως το νέο πρωτάθλημα να έχει δύο δυναμικές παρουσίες. Την Ομόνια και την Πάφο. Οι νυν και οι τέως πρωταθλητές είναι δύο κλαμπ με ισχυρή οικονομική βάση, με καλό υλικό παικτών, με εξαιρετική οργάνωση σε όλα τα επίπεδα και έχουν και χιλιάδες οπαδούς. Παραπάνω η Ομόνια, οκ, okay, μην αρχίσετε τώρα, έτσι, αλλά και η Πάφος έχει κόσμο και αυτό φαίνεται και από τα ντέρπι που δίνει τα τελευταία χρόνια στην έδρα της και ο κόσμος που πήγε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια στη Λεμεσό και από την παρουσία των οπαδών της στους τελικούς κυπέλου. Οπότε εντάξει, ας μην κολλήσουμε σε αυτό. Αυτές οι δύο ομάδες είναι σε θέση ισχύως, αλλά δεν είναι πρωταθλητές της επόμενης σεζόν. Αυτό δεν το ξέρουμε. Για την περίοδο 26-27. Δεν γνωρίζουμε ποιοι θα φύγουν. Ποιοι θα έρθουν. Ποιοι θα κουραστούν από την Ευρώπη και διάφορα άλλα τέτοια. Ισχυρά φαβορή θα είναι επίσης αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ και ο Απόλλωνας. Ειδικά αν μπορέσουν να εξασφαλίσουν θέση στη League Face του Conference League που θα τις ενισχύσει οικονομικά και αυτό προσμετράται. Πώς θα συμπεριφερθεί μια διοίκηση. Η ΑΕΚ αν και έχει μάλλον την ταπέλα του loser όσο αφορά τον πρωταθλητισμό, δεν πάβει να διαθέτει μια εξαιρετικά καλή εικόνα στα οικονομικά της και τα τελευταία χρόνια είναι συνεχώς στο προσκήνιο. Κάποια στιγμή θα έρθει και η σειρά της. Από την άλλη, ο Απόλλωνας, αν και περισσότερο πιεσμένος οικονομικά, εντούτοις αν του δοθεί η ευκαιρία θα παλέψει για τον τίτλο. Και ο Απόλλωνας, επειδή την ώρα που θα παλέψει έχει και καλές πιθανότητες. Για την ΑΕΚ δεν την είδαμε ποτέ μας. Γι' αυτό δίνουμε ένα
προβάδισμα στον Απόλλωνα σε σχέση με την ΑΕΚ. Ότι αν μπει ο Απόλλωνα στους διεκδικητές και τον βλέπεις ότι διαθέτει καλή ομάδα, έχει καλές πιθανότητες. Έχει τον τρόπο δηλαδή να πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν είναι τα πολλά που έχει πάρει, αλλά τουλάχιστον το έχει πάρει πρόσφατα. Είναι και ο Άρης που δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί. Δεν ξέρουμε πραγματικά. Οι διοικούντες έχουν ως στόχο την κερδοφορία της ομάδας και αυτό σημαίνει πως αποκτούμε νεαρούς ποδοσφαιριστές και τους πουλούμε ακριβότερα σε άλλες ομάδες, κυρίως στο εξωτερικό. Για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτό το σχεδιασμό, χρειάζεται να βγει η ομάδα στην Ευρώπη. Γι' αυτό και ως συνήθως παρατηρούμε στον Άρη 3-4 έμπειρους και ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές που θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και αν προκύψει ο συνδυασμός αυτός και είναι καλός, δηλαδή 3-4 πρωτοκλασάτοι ακριβοπληρωμένοι μαζί με ταλαντούχους νεαρούς, θα διεκδικήσει με όλες τις δυνάμεις τον τίτλο. Το έκανε μία φορά, δεν ξέρουμε, μπορεί να μην το ξανακάνει ποτέ. Αλλά επειδή το έκανε μία φορά, ναι, μπορεί να τις βγουν. Να δούμε ένα κακόρι, ας πούμε, όπως τον είδαμε τη χρονιά του τίτλου. Μπορεί να δούμε άλλους δύο τέτοιους.

Ο 596 λέει τούτης Τζούρια Ξεμέδο Μαέ ή Αλονεύτης Μιχαλάκης. Αν, τι εννοείς, τούτης η Τζούριακ. Μα παίζουν σε διαφορετικές θέσεις. Τέλος πάντων, έχει να κάνει με τον τρόπο που αγωνίζεται ο καθένας. Εμένα μου αρέσει ο Τούτιτς. Αν πρέπει να διαλέξω κάτι που μπορεί να. Αν θέλω σέντερφορ, το Τζούριακ θα πάρω. Αν είναι αυτό το δίλημα. Αλλά αν μιλάμε γενικώς του τι αρέσει τον καθένα και αυτό είναι που μου στέλνει, θα σου πω τον Τούτιτς. Σε Μέδο ή Μαέ, θα σου πω τον Μαέ. Και Αλονεύτης ή Μιχαλάκης, θα σου πω τον Αλονεύτη, παρότι ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνου για μένα είναι ένας υπέροχος ποδοσφαιριστής. Α, εννοείς δίδυμα, Τούτιτς, Τζούρια, Ξεμέδο, Μαέ, Αλονεύτης, Μιχαλάκης. Στα καλά τους όλοι τους. Θα ήθελα ένα Αλονεύτη Μιχαλάκη στα καλά τους. Διότι υποτιμάται ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνου ότι δεν είναι γκολτσής. 17 γκολ στην χρονιά που του έλεγαν όλοι στην Ομόνια, που έλεγαν όλοι στην Ομόνια δεν βάζει γκολ και τελείωσε τη χρονιά με 17. Ο Μιχαλάκης ο Κωνσταντίνου που τα έβαζε με τους κορυφαίους στόπερ της Ευρώπης, παγκοσμίως. Τα έβαζε με τους στόπερ της Arsenal και βάζε γκολ. Τα έβαζε με τους στόπερ της Μπαρσελόνα και βάζε γκολ. Δεν μπορείς να το υποτιμήσεις αυτό. Οπότε ναι, θα ήθελα ένα άλλο Αλονεύτη Μιχαλάκη. Τον έχω δει, τον έχω μετρήσει. Έχω κάνει τις συγκρίσεις. Δεν τα έβαζε με την Εθνική Γερμανίας και με την Εθνική Γαλλίας. Τώρα τι συζητάμε. Πάμε παρακάτω. Εγώ σου είπα πέρσι για Απόλλωνα, λέει ο 126, φαινόταν από το ρόστερ ότι θα ήταν πρωταγωνιστής. Ναι, πολλοί μπορεί να το ισχυρίζονταν αυτό. Το θέμα είναι τι θα βγάλεις μέσα στο γήπεδο. Άλλο το να έχω καλούς παίκτες και άλλο το να φτιάξω μια καλή ομάδα. Το καλός παίκτης και το καλή ομάδα, μάλλον το ατομικό ταλέντο με την ομάδα, είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Και η Ομόνια έχει συνδυάσει αυτά τα δύο. Σε αντίθεση με την Πάφο που δεν το έχει συνδυάσει. Τριάδα στην επίθεση σε Μέδο Μαέ Ράουφμαν. Πόσα γκολ θα έβαζαν όλοι μαζί. Θα κουτουλούσαν ο Ράουφμαν με τον Μαέ. Κάποιος πρέπει να παίξει κάπου αλλού τέλος πάντων. Διότι μου γράφεις αριθμούς, δεν ταιριάζουν οι θέσεις που θα έπαιζε ο καθένας. Δεν θα πήγαινε στο πλάι ούτε ο Μαΐ ούτε ο Ράφμαν, εκτός αν έπαιζε ένα 4-4-2. Δεν ξέρω. Θα βάζαν ένα σκασμό γκολ, για να απαντήσω το ερώτημά σου.

Μαλέκος Ράουφμα με διαφορά λέει ο 954. Ναι, αλλά δεν πήγε στο τρίλημα εδώ του φίλου. Οι τρεις επιλογές ήταν Τούτης, Τζούρια, Ξεμέδο Μαέ, Αλονεύτες Μιχαλάκης. Δεν υπήρχε Ράουφμα Μαλέκος. Μόνο σου το ανακάλυψες. Και είναι πάρα πολύ καλό, οφείλω να σου πω. Τριάδα, το είπαμε αυτό. Πήρε 5 πρωταθλήματα περσιά. Θέλει άλλα. Ναι, θέλει ακόμα ένα ο ΣΑΕΚ. Ο ΣΑΕΚ, ΑΕΚ.

0: Ο 569, ο φίλος μου Δημήτρης λέει: καλησπέρα Πανίκο, συμφωνώ σε ό,τι είπες για το ΑΠΟΕΛ, όμως αν μπει επενδυτής, όπως ακούγεται, δεν αλλάζουν τα δεδομένα. Μα αυτό ακριβώς είπαμε, τα σημερινά δεδομένα. Αν μπει επενδυτής, τότε διαφοροποιούνται τα πάντα. Όπως και για όλες τις ομάδες, μπορεί να φύγει επενδυτής. Άρα δεν θα μιλάμε γι' αυτό. Άρα δεν μπαίνουμε στην διαδικασία των υποθέσεων. Με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, αν μπει επενδυτής στον ΑΠΟΕΛ, αλλάζει το θέμα μας. Αλλάζει το τι συζητάς, όπως αν μπει επενδυτής στην Ανόρθωση, όπως αν μπει επενδυτής στην ΑΕΛ. Όλα αυτά λοιπόν διαφοροποιούνται. Ο 9-10 λέει: σκέψου πόσο loser είμαστε, μας αποκαλείτε κι εσείς έτσι πλέον, πείτε το και στον κύριο Καραπατάκη. Δεν έχω πει ότι εσείς αποκαλείτε τον εαυτό σας, αν θέλετε σας πειράζουν οι υπόλοιποι οπαδοί. Εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ με τον τρόπο που συμπεριφέρεται τα τελευταία χρόνια θα έρθει η στιγμή της. Δεν ξέρω πότε. Θα έρθει η στιγμή της και είναι αυτό που χρειάζεται να πάρει το ένα το πρωτάθλημα ακριβώς για να αλλάξει επίπεδο. Και να διαφοροποιηθεί η θέση της στον χάρτη του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Της λείπει ακριβώς αυτό. Αν είχε έστω ένα πρωτάθλημα η ΑΕΚ, δεν θα κάναμε όλη αυτή την κουβέντα. Της λείπει όμως. Ο Παντελής είναι εδώ στο στούντιο, ο οποίος θα μας εκφωνήσει το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Κάτι μου έλεγες για τον Γιαμάλ, είναι το κάτι καινούργιο που υπάρχει. Πρώτα απ' όλα να πω ότι ξέχασα, έχουν εξαντληθεί πάλι τα εισιτήρια της Ομόνιας μέσα σε λίγες ώρες.
1: Ναι, μέσα σε τρεις ώρες και κάτι, εξαντλήθηκαν για τις τρεις κερκίδες, δεν γίνεται η προσπάθεια.
0: Περίπου 17.000, πόσο είναι, κάπου εκεί.
1: Ναι. Κάπου εκεί γίνεται η προσπάθεια για την Νότια ξανά, πιο δύσκολο σε σύγκριση με τον Άρη, επειδή είναι ψηλή επικινδυνότητα ομάδα για ΑΕΚ, έτσι τη θεωρεί η αστυνομία. Θα δούμε. Εντάξει, για τον Γιαμάλ που είπε, το νεότερο, επειδή ήταν αμφίβολο για το Μουντιάλ, είναι ότι θα αναμένεται να είναι έτοιμο τελικά για το Μουντιάλ. Ξεκίνησε ήδη την προετοιμασία του. Απλά δεν συμμετέχει πλέον σε αγώνες της Μπαρτσελόνα για να είναι έτοιμο για την μεγάλη διοργάνωση που πλησίασε αρκετά σε ένα μήνα και κάτι.
0: Και να απαντήσω στον φίλο μου τον. Κάτσε, πού είναι το Γιάννης που μου έχει στείλει μήνυμα και το έχω χάσει. Τέλος πάντων, ο Κώστας, συγγνώμη. Ναι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει με τον κόσμο της Ομόνιας μέσα σε ένα δίωρο να εξαντλήσουν 17.000 εισιτήρια.
1: Και είναι και τρίτο συνεχόμενο sold out. Από ΕΛ, Άρη και τώρα.
0: Και με το ΑΠΟΕΛ ήταν sold out.
1: Ναι, από ΕΛ, Άρη και τώρα με την ΝΑΕΚ.
0: Okay. Ναι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Λοιπόν. Σε πολύ λίγο αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Ο πρόεδρος της Ομόνοια Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε ότι η πρόκριση στη League Phase του UEFA Champions League αποτελεί μεγάλη πρόκληση μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τόνισε πως η επιτυχία οφείλεται στη σωστή λειτουργία της ομάδας, στην ποιότητα του ρόστερ, τη δουλειά του προπονητή Χένινγκ Μπερκ και τη στήριξη του κόσμου. Ανέφερε επίσης ότι προχωρούν οι διαδικασίες για την ανέγερση διόχτη του γηπέδου με τις σχετικές γραφειοκρατικές ενέργειες να βρίσκονται σε εξέλιξη. Ολοκληρώνει την προετοιμασία του το τριφύλι για το αυριανό εκτός έδρας ντέρμπι κόντρα στην Πάφο. Πλάνο χωρίς τους Εβάντρο, Σεμέδο, Κουλυμπαλή, Παναγιώτη Ανδρέου και πιθανώς τον Νίκολα Παναγιώτου καταστρώνει ο Μπέρκ. Σύμφωνα με τον Sport FM, το συμβόλαιο που προτάθηκε στο ΜΑΕ είναι για 2+1 χρόνια με αυξημένες απολαβές. Αναμονή για Σεμέδο και Τάνκοβιτς, ερωτηματικό το μέλλον του Γιοβέτιτς. Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής με την ΑΕΚ όπου θα γίνει απονομή. Νίκη θέλει ΑΕΚ κόντρα στον Απόλλωνα για να κλειδώσει η Ευρώπη. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα σε σχέση με τον προγραμματισμό της νέας σεζόν. Δεν υπολογίζονται ενόψη Απόλλωνα η Ρούπιο και η Κούρφιγγελ. Στην Πάφο για τον αγώνα με την Ομόνοια δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Λουκάσεν όπως και ο τραυματίας Μπρούνο. Δύσκολα θα προλάβει ο Γκόρτερ. Θέμα ετοιμότητας η επιστροφή του Γκολτάρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βάισμπεκ έχει βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Απόλλωνα για τα επόμενα 2 χρόνια, σε αναμονή για την κατάσταση του Μάρκες εν όψη ΑΕΚ. Δεν υπολογίζονται Βούρος και Σμέρχα, αλλά αφίβολοι Βάισμπεκ και Σπογιαρίτς. Στο ΑΠΟΕΛ, στη σημερινή τελευταία προπονήση αναμένεται να ξεκαθαρίσει η ετοιμότητα το Ρώσα και η Κατιρτσή εν όψη Άρη. Δεν υπολογίζονται οι Μάγερ, Σταφυλίδης, Μπέλετς και Χριστοδούλου. Στον Άρη, εν όψη από ΕΛ, δύσκολα θα προλάβει ο Γιανγκό. Αφίβολος ο Λέλε αποχωρεί με το τέλος της σεζόν από την ομάδα της Λεμεσού, ο Κακόριν. Δεδομένη θεωρείται η ανανέωση της συνεργασίας της ΑΕΛ με τον Ούκο Μαρτίνς. Με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει, οι ριζικές αλλαγές αναμένονται στο ρόστερ. Παραμένει ο Γκλαφσίτς, δύσκολη περίπτωση Σάβος. Στο στόχαστρο, οι Ταβάρες και Πηλέας. Στις 2 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική εκλογική συνέλευση του σωματείου. Στην ανόρθωση συνεχίζεται η προετοιμασία εν όψη του αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην ΕΝΗ Ύψωνα. Αναμονή για την απόφαση του ΚΙΚΟ σε σχέση με το συμβόλαιό του.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Βγαίνει σήμερα το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Champions League με την Arsenal να υποδέχεται στις 10 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι δύο ομάδες εξήλθαν ισόπαλες 1-1 στο πρώτο παιχνίδι, τηλεοπτικά από CitaVision. Νίκη που θα του δώσει εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκα ψάχνει ο Ολυμπιακός στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Μονακό. Τζάμπολ στις 8:45. Ο Καζεμίρο που θα αποχωρήσει από τη Manchester United φέρεται ότι θα συνεχίσει στην Inter Miami με τις δύο πλευρές να έχουν ήδη έρθει σε επαφή. Ευχάριστα τα νέα για την Ισπανία, αφού έτοιμος για το Μουντιάλ θα είναι ο Λαμίν Γιαμάλ που ξεκίνησε την προετοιμασία του. Για περισσότερες ειδήσεις το 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
4: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
6: Κραστ τι?
5: Δβά κραστ, δός κραστ, τσου κραστ! Μα κραστ αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
6: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
5: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
7: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα κραστ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα! Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις

0: ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έρνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ETA Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ETA Business. Ένα με σένα.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiru Group.
2: Τώρα, η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Αγάπη, φούσκωσα.
3: Μη σκας. Πακτεφλόρα.
2: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
3: Ηρέμησε. Πακτεφλόρα.
2: Αγάπη, τι έχεις?
3: Η κοιλιά μου.
2: Αφού ξέρεις, Πακτεφλόρα.
4: Ολοκληρωμένη σειρά Πακτεφλόρα με προβιωτικά.
2: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
4: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
2: Βρες και εσύ το δικό σου Πακτεφλόρα.
4: Προϊόμενο στοποιημένο στον ΕΟΦ. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
2: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
7: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
8: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
9: They were going to hit our allies first.
10: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
11: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
14: Επαναληπτικός ημιτελικός στο Champions League στις 10 στην Cita Vision Sports 3 Arsenal Atletico Madridis. Play-off για την Ευρωλίγκα στα κανάλια Nova Sports στις 7 Hapoel Real Madridis, στις 8:45 Μονακό Ολυμπιακός.
13: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
15: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95 στο 22 4 72 3 72 και 22 4 72 3 74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο 29 50 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8.

0: Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
1: Φίλε Παντίκο, σε χαιρετώ.
0: Επίσης.
1: Ο φίλος ο Πλατινί, τι κάνεις?
0: Γεια σου Σταύρο μου, καλά εσύ?
1: Πολύ καλά φίλε, πολύ καλά.
0: Πες μου.
1: Είμαστε καλά. Βρίσκομαι στο μουσείο μου, προσπαθώ να...
0: Μα είδα χθες τον Λούι και τον Χάρη τον Κολόμπο, ήταν μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε και τη Λίγκα της Γαλλίας πριν δύο εβδομάδες, τις οποίες θα παίξει σε 200 χώρες αυτό το βίντεο. Ήταν πολλά, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Έχουμε καλές επισκέψεις, ναι.
0: Ναι, χαίρομαι. Πόσο είναι τα εκθέματα τώρα, 66.000 κάτι τέτοιο διάβαζα την τελευταία φορά.
1: 64.355.
0: Και έχεις το ρεκόρ, έτσι? Είναι στο ρεκόρ,
1: το ρεκόρ, το ρεκόρ είναι 40.669. Είναι από το 2017. Δεν μας το έχει σπάσει κανένας. Και έχουμε σκέψεις να κάνουμε για 60.000.
0: Τι εννοείς να κάνεις 60.000, αφού μου πες 64?
1: Να σπάσω το δικό μου ρεκόρ.
0: Όχι, μου πες 64 πριν.
1: Ναι, εγώ 60 θα κάνω. Θα κάνω 10-10.
0: Α, οκ.
1: Θα κάνω 60, μετά θα κάνω 70, μετά θα κάνω 80.
0: Α, για, παλεύεις με τον εαυτό σου.
1: Παλεύω με το δικό το καλό, ναι, θα παλεύω με τον εαυτό μου.
0: Okay.
1: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε και στους ακροατές σου ότι φέτος του 2026 έχουμε μπει μέσα στο top record Guinness football,
0: ναι,
1: με τα 100, μέσα στα top 100.
0: Okay. Τι είναι πολύ... τα άλλα δηλαδή, τι εκτέματα
1: είναι,
0: έχουν?
1: Είναι μέσα Πελέ, Πλατινί, Μαραντόνα, Κρόιβ. Είναι διάφορα ρεκόρ ποδοσφαίρου.
0: Okay.
1: Και βρίσκεται μέσα το μουσείο Πλατινί.
0: Είναι μέσα στα 100 παγκοσμίως τώρα.
1: 100 παγκοσμίως,
0: ναι,
1: βεβαίως.
0: Ναι, ναι, ναι. Okay,
1: είναι στα χαρά. Top 100 του φούτμπολ.
0: Ναι.
1: Με ιερά τεράτα του ποδοσφαίρου.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι μια τιμή μεγάλη για μας, για το μουσείο, για το χωριό μου, για την Κύπρο μας.
0: Ναι. Άλλο.
1: Καλά φίλε, προσπαθούμε.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
1: Προσπαθούμε, βεβαίως.
0: Πώς μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί, με ποιον τρόπο?
1: Σάββατο συνήθως είναι από η ώρα 10 ανοιχτός, καθημερινές η ώρα 3.30 ανοίω, 3.30, αλλά συνήθως αν τυχεί κάτι πρέπει να ανοίξω και είναι καλύτερα να, ο κόσμος να παίρνει τηλέφωνο. Το τηλέφωνο μου είναι γνωστό μέσα στα site, είναι 99-58-13-63.
0: Μάλιστα, ωραία. Να είσαι καλά στο πρόβλημα.
1: Ναι, να είστε καλά.
0: Σάββατα λοιπόν, Μοσφιλωτή, Μουσείο Πλατινί, να είσαι καλά φίλε.
1: Να είστε καλά.
0: Για χαρά, για χαρά. Καλό σου απόγευμα. Για χαρά. Πάμε, παρακαλώ.
2: Αχ, του είναι καμιά ημέρα.
0: Να πάει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Αν να πάνε που έχει πλάτη, είπα για που ήταν να πάει φυλακή, ναι. Θυμάσαι.
0: Είχε να κάνει με δωροδοκίες, αλλά απορρίφθηκαν όλα από το δικαστήριο. Αθώθηκε.
2: Αθώθηκε. Ποιο πράγματα που θέλω να δω για ποντακτές. Η Ομόνια νομίζω έχει κίνητρο για να σπάσει ακάνει ρεκόρ βαθμών και εισιτηριών. Σαν πρόβλημα.
0: Ψάχνει, παλεύει με τον εαυτό της, ψάχνει κίνητρα. Ναι, ισχύει αυτό που λες. Ψάχνει κίνητρα, διότι δεν είναι εύκολο.
2: Μπορούν να τα σπάσουν δηλαδή?
0: Ναι, βεβαίως και μπορεί.
2: Α.
0: Το ρεκόρ με τα εισιτήρια θα το σπάσει. Δεν ξέρω, νομίζω μπορεί και τώρα να είναι τελειωμένο.
2: Σε Αντινάε, την ευκαιρία του Καραμπατάκη να της δώσει έτσι σωματείο που έκαμε τζαμί υγιή, υγιές σωματείο, να τιμηθεί να του κάνουμε ένα άγαρμα και να κάθεται στο box του και ο επενδυτής να κάνει το θαύμα. Άμα μια η ομάδα που είναι χρωστά, να κάνει ο θαύμα του, να έρθουν και οι τίτλοι.
0: Ναι, βρες τούτο.
2: Εγώ πιστεύω ψάχνει, δεν νομίζω να το θέλει ο ίδιος να μείνει.
0: Όλοι θέλουν, πού τους. Έχεις κανέναν υπόψη σου?
2: Ήρθαν και στον Άρη και στον Μπάφ.
0: Τυχαία. Ήρθαν να ζήσουν στην Κύπρο οι άνθρωποι. Συγκυριακά. Ο Παπασταύρο είναι Κύπριος όμως και επίσης είναι συγκυριακό.
2: Έμα, πού λειτουργείς,
0: εν και ψάχνεις κάτι και βρίσκει. Είναι εντελώς τυχαία και οι τρεις περιπτώσεις.
2: Τυχαία.
0: Ναι.
2: Η Ρωσία είναι τυχαία και ο άλλος που
0: θέλει. Τυχαία, ναι. Ήρθε μετά τα προβλήματα της Ρωσίας, ήρθε να ζήσει στη Λεμεσό. Γούσταρε την μπάλα, έψαχνε δεξιά-αριστερά, βρήκε τον Άρη να το κάνουμε.
2: Και οι Ρώσοι το ίδιον, έτσι.
0: Άλλες δουλειές είχαν. Έκανα δουλειές στην Πάφο, διάφορα, ναι.
2: Αφού ήταν ήδη πάμπλουτη, ήταν ήδη πάμπλουτη.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
2: Εντελώς
0: τυχαία, συγκυριακά.
2: Πώς καλείς κέρδος που Άρη και Πάφο να πω. Εν τούτη που ήταν η απορία.
0: Πουλάς παίχτες. Παίζεις στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν θα βγάλουν. Σου λέω έναν τρόπο. Τώρα αν βγάζουν ή όχι δεν το ξέρω. Ο Άρης τουλάχιστον έχει πει ότι βγάζει. Στην Πάφο μπορεί να μην τους ενδιαφέρει. Θέλουν τη δόξα. Έχουν και άλλες ομάδες. Δηλαδή η Πάφος είναι και μια ομάδα. Ολομάκιν είναι μια περίπτωση που έχει και άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες. Είναι μέσα στη βιομηχανία του ποδοσφαίρου.
2: Θέλουν τη δόξα να μπορεί μέσω της ομάδας που έχουν, άμα αποκτήσουν δόξα, να αποκτήσουν ευνοία και για κανένα έργο τίποτε.
0: Μπορεί και για δύο πράγματα, ανάλογα με τις δουλειές τους.
2: Για δύο πράγματα, ρε τούτη τσέστη ρε άτε ρε Παναγία μου ρε γιαί, ρε ζήλιες που είναι ρε τούτη ρε, πόσα χάλου ρε το χρόνο ρε.
0: Ύστερα μου λέτε για τους δικούς μας.
2: Κάτσα εθωρούν τους παίκτες τους, έναν είναι που φέρα φέτο. Εγώ μπαρέα όνομα. Έγινε,
0: γεια σου Σαϊμόν μου, γεια χαρά. Έτσι. Πάμε παρακαλώ.
3: Γεια σου Μανικό μου.
0: Χαίρετε.
3: Να μου κάνεις φίλοι μου.
0: Είμαι καλά Χρήστο μου, εσύ.
3: Καλά, πρωταθλητής.
0: Πρωταθλητής.
3: Ανακοινώσαν τα ώρα 2 η ώρα 4 παρατέταρτο, σκολάσαμε πια να κόψουμε εισιτήριο και είπαμε μας σωστάω.
0: Μου είπε ένας φίλος μου ότι πότε θα δοθούν στην δημοσιότητα, μάλλον πότε θα μπορεί να πάρει εισιτήριο και του είπα θα ανοίξουν σήμερα να είσαι έτοιμος, αλλά του λέω μη βιάζεσαι, αύριο μεθαύριο νέες ημέρες. Πού να ξέρα εγώ ότι σε 2 ώρες θα φύγουν.
3: 4 παρατέταρτο έσουλα με πλακά, είσαι 50 άτομα μπροστά.
0: Πάντα μπροστά, ο κόσμος κι αν ήταν από το ίντερνετ, δεν σε πιέσαι στην μπουτίκ.
3: Τι έκαμε ρε φίλε, πήγαμε για μέρα γιατί το ίντερνετ έγραφε στους 1,5 ώρα.
0: Ενώ στην μπουτίκ πόση ώρα έκαμε.
3: Στην μπουτίκ είπαμε short out, στο τέταρτο.
0: Είδες.
3: Ναι, αλλά για μέσα στο τέταρτο
0: έμαθα πλήρως και μπεζίνα.
3: Για μέσα είμαστε απευθείας στο τέταρτο. Εδώ ήταν να περιμένω μισή ώρα, μια ώρα για μένα που πατήσω να πει ένες ήδη να νευριάσω.
0: Ενώ τώρα έφυγες ας πούμε χωρίς.
3: Δεν έτσι για μένα, εγώ έχω ζήσει ό,τι και έτσι, αλλιώς έχω φτύμε.
0: Α, οκ, εντάξει.
3: Για άλλους που πήγα, είναι τέτοια.
0: Ένα μονάχα.
3: Έλα σου πω, πέσαμε ένα χι έξω.
0: Δηλαδή.
3: Είπαμε, 6 νίκες και 2 ισοπαλίες πριν το παιχνί με τον Ολυμπιακό. Ξαπέσαμε και νίκη είναι έξω. Όχι, είναι 6 νίκες που κάναμε, εχθές με τον Άρη.
0: Είναι 5 νίκες και 1 ισοπαλία στα play-off. Τώρα τα προηγούμενα...
3: Και μια του Ολυμπιακού, και μια του Ολυμπιακού 6, καλά σου είπα.
0: Πριν το παιχνί με τον Ολυμπιακό, νομίζω έπαιζε με την Ομόνια να Ραδίπου μετά.
3: Όχι, έπαιζε ένα Ομόνια Ραδίπου στον Ολυμπιακό.
0: Α, ήταν ανάποδα, Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακό. Άρα...
3: Ναι, και έφυγα πριν τον Ολυμπιακό και λαό με τον Ολυμπιακό θέλουμε 6 νίκες και 2 ισοπαλίες.
0: Άρα ήταν 7 νίκες, 1 ισοπαλία.
3: Άρα ήταν 6 νίκες, 1 ισοπαλία. Ολυμπιακό και παίρνουμε στα play-off 6. Και ένα χί με τον Άρη.
0: Συνεχίζεσαι με ρε. 6 μας στα play-off και 2 στο πρωτάθλημα. 7 νίκες, 1 ισοπαλία.
3: Ναι.
0: Τι είναι, γιατί μου λέει 6. 7 μία.
3: Γιατί εγώ βγήκα μετά το μάτς, πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό, αφού η Ομονία Ραδί που επέξαμε τι. Ετέγιος εντιοξίας το.
0: Άρα πρέπει να περιμένουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ. Συνυπολογίζεις το παιχνίδι.
3: Το παιχνίδι της ΑΕΚ, με της ΑΕΚ, με τίποτε.
0: Όχι, το αυριανό παιχνίδι εννοώ.
3: Όχι. Επέσαμε ένα εκεί έξω, Ρμανίκο μου. Κάμε τα σούμα. Το παιχνίδι το τελευταίο πριν τα play-off ήταν Ολυμπιακός, Ομονία Ολυμπιακός.
0: Ναι, και 6 είναι 7 τα παιχνίδια.
3: Έχουμε 6 νίκες, μια χ, ένα χ.
0: Τούτο σου λέω, εσύ μιλάς μου 6-2.
3: Εμείς είπαμε 6 και ένα χ.
0: Είναι τέλος το ύβρες το 6-2, σε 7 παιχνίδια πες μου 8.
3: Ναι, αφού χάσαμε το λαό σου το τελευταίο χ. Από πιάμε το δεν χρειάζομαστε χ. Είτε φέρουμε εκεί, είτε φέρουμε εκεί, μας κοφτεί.
0: Οκ, okay, εντάξει. Μην τα συγχύει. Καλά, μια χαρά, μια χαρά.
3: Με τα γραφή, με περίμενε, τα περίμενε, να μου λέγαμε. Ε, τώρα δεν ξεκινήσουμε τώρα, η σαν ομονία της νήσιε, ναι. Να φύγει ο κόρη, να φέρει και την κούνη.
0: Γιατί οι άλλες ομάδες θα συζητούν για μεταγραφές. Μόνο η Ομόνοια να συζητά. Όλες οι ομάδες σε όλο τον κόσμο συζητούν για μεταγραφές. Τούτη είναι η ιστορία του καλοκαιριού. Τούτη είναι η ιστορία του καλοκαιριού.
3: Τες πάντα πάμε αύριο.
0: Είχε εισιτήρια λέει. 5 παρά 20 έκοψα εισιτήριο από την Νήσου. Και η ώρα 5 γράψα στο τάουτ.
3: Ούτε σκέφτεσαι. 4 ακριβώς, 4 παρά 5 έφτιαν έξω άνθρωπο και να είμαστε. Κοπέλια είναι όλα sold out. Άγε μούλα και όλα, άγε 10 άτομα μέσα. Που ήταν η μπροστινή, η τέλεια, που ήταν μέσα στο δω. Και είπε ότι εγκρατημένα τζίνα του Ιντερνετ. Τι είναι που αποδικέψασαι, που βάλα στο καλάθι του τώρα να κόψουν και τζίνι και κανεί. Okay. Έτσι η ελευθερία.
0: Εντάξει. Έγινε.
3: Έγινε μαγικό.
0: Γεια σου Χρυσταρά μου. Καλό απόγευμα. Παρακαλώ. 22-4-72-3-72 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θέλεις να πάμε να πούμε την κίνηση στους δρόμους μέχρι να έχουμε ακροατή? Πάμε να ακούσουμε την κίνηση στους δρόμους μέχρι να έχουμε ακροατή στο 29-50 τα μηνύματά σας.
4: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μία προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως το βλέπω στην Λευκωσία, είναι η λεωφορός Γρίβα Διγενή. Και στο κέντρο εκεί, Σαλαμίνος, προς Παλουριώτισσα και Διγενία Κρήτη από κάτω. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Λευκωσία, συν πάντα ο Στρόβολος. Έτσι, η λεωφόρο Στροβόλου, εκεί δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερα πράγματα. Στην Λάρνακα τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στην λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη και στη Γρηγόρη Αυξηντίου, ως συνήθως αυτή την ώρα. Και υπάρχει και ένα θέμα στην Φανερωμένη. Τώρα τις τελευταίες μέρες μου βγάζει θέμα στην Φανερωμένη. Στη Λεμεσό, εκεί στο roundabout των Πολεμιδιών και στο διπλανό της Άγιας Φύλας είναι τα ζητήματα και στους κάθετους και στη λεωφόρο στον περιφερειακό, όπως και στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού υπάρχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα, όπως βλέπω στην Λεμεσό. Και μικρά άλλα, όπως εκεί στον Άγιο Νικόλαο. Και τέλος στην Πάφο, έτσι για να το ολοκληρώσουμε. Το μεγαλύτερο θέμα είναι στη λεωφόρο Δημοκρατίας και στη λεωφόρο Τάσου Παπαδόπουλου. Νομίζω να τα γράψω αυτά, να τα λέω κάθε φορά. Είναι οκ. Okay. Είδαμε και τους ισολογισμούς, λέει ο 956. Αν δεν πει όριο τόσα έσοδα, τόσα έξοδα και να μην καρτερούμε μόνο από επενδυτές να βαλωριά, για δεν γίνεται τίποτε. Θα πατήσουν ούλες. Σε κάποια φάση μπορεί να φύγει ο επενδυτής. Τι γίνεται όσο για ανόρθωση του χρόνου, εάν μείνει ο Καμορανέζη και ο Σένση να με θυμηθείς να πάει καλά. Όχι για πρωτάθλημα, αλλά να κοντράρει για εξάδα. Αν έβρει να μπορεί να παίζει με διάδα. Εάν έβρει να μπορεί να παίζει με διάδα στην άμυνα, εννοείς με αντί. Με δύο στόπερ, φαντάζομαι αυτό εννοείς. Α, το δούμε. Πάμε, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, Βανίκο.
0: Χαίρετε.
5: Μάριος, Ομόνια, Λίβερπουλ.
0: Γεια σου, Μαρία μου.
5: Δεν ήξερα αν έφτασε συντονιστικά πιο γλυόρα. Κάτι αναφέρε ο κύριος ότι έγινε και sold out το match με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
5: Άρα.
0: 2-2,5 ώρα. Τι άρα. Sold out δεν έμεινε εισιτήριο.
5: Εν το ίδιο εννοώ τα ευκήκαν τα ίδια ακριβώς εισιτήρια. Επειδή δεν άκουσα οτιδήποτε όσο με τον Άρη ή τι γίνεται με την Κερκίδα.
0: Όχι, για την Νότια περιμένουν τις συνεννοήσεις με την αστυνομία κλπ.
5: Άρα τρεις Κερκίδες δηλαδή.
0: Ναι, περίπου 17.000.
5: Ναι, οκ. Και στεναχωρήθηκα λίγο, Μανίκο μου. Καταλαβαίνω τη χαρά του κόσμου, αλλά στεναχωρήθηκα λίγο μου πήγαν οι φιλάθλιβες. Ήθελα κι εγώ να δούμε τους παίχτες, να τους χειροκροτήσουμε. Δεν θεωρούσαμε κανένα. Και δεν ξέρω η άποψη κάποιον, δεν ξέρω, είναι η χαρά του κόσμου κτλ. Αλλά εντάξει, ήταν... ήθελαμε απλά να τους δούμε τους παίκτες, να τους χειροκροτήσουμε, να δούμε έτσι έναν άτυπο γύρω του θριάμβου, ας πούμε, γύρω από το γήπεδο και κάπου έτσι στεναχωρήθηκα, να το πω έτσι. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω, όμως φαντάζεστε, λέω τους εγώ να τα ξένος ο διαιτητής, λέω τους νόμιζε να γίνει.
0: Τι είχε να γίνει, γιατί μου το λες.
5: Τι είχε να γίνει, απανίκω, δεν ξέρω τον αγώνα, παρακολουθήσεις το.
0: Ναι.
5: 7 λεπτά πριν να λήξει ο αγώνας, πίσω από την, Τούδιν είχε 120 οπαδούς.
0: Okay. Θα τους έλεγε να βγουν έξω.
5: Ποιος διαιτητής ξέρει να το επιτρέψει το πράγμα.
0: Όπως συμβαίνει στην Αγγλία που μπαίνει όλος ο κόσμος μέσα.
5: Αγγλία, ποια κατηγορία, Μανικό μου.
0: Σε όλες τις κατηγορίες.
5: Ο Premier League να μπουν μέσα.
0: Ενυμπήκαν της Manchester City μέσα.
5: Πριν να λήξει ο αγώνας.
0: Γιατί στην Ομόνοια δεν μπήκαν πριν να λήξει ο αγώνας, έληξε και μετά μπήκαν.
5: Ναι, πανικό μου. Anyway, θα το... Ναι, πριν να λήξει ο αγώνας, ναι. 1000%. Έχουμε μόνο με. Μπήκαν πριν να λήξει ο αγώνας, ναι.
0: Εσύ εννοείς μπήκαν μέσα στο γήπεδο πριν να λήξει ο αγώνας.
5: Ναι, το οποίο δεν προβλέπεται. Anyway, να μην το...
0: Τούτον είναι σταματά. Όσο όποια χώρα του κόσμου πάει, είναι θέμα κουλτούρας. Ακόμα και οι Εγγλέζοι που είναι τόσο τυπικοί μπαίνουν μέσα.
5: Κάμα με το στην Κύπρο, να θυμάσαι κάποιοι... Εντάξει, μπορεί να μην έτυχε...
0: Εξαρτάται, ρε φίλε. Εξαρτάται, διότι αύριο με το που θα είναι η απονομή, πολύ πιθανό να μην μπει ο κόσμος μέσα για να δοθεί ευκαιρία. Ναι, μπορεί να είναι. Εντάξει, οκ. Αλλά το να μπει ο κόσμος μέσα, σε όλες τις χώρες μπαίνουν τώρα, μην το κάνουμε θέμα. Δύσκολο να σταματήσεις τον οπαδό που θέλει να μπει μέσα. Ξέρω τι μου λέει.
5: Δεν μπορεί να μπουν 20.000 κόσμος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μπήκαν γίνοι που τη Βόρεια, έτσι γίνον ήταν. Έτσι για να πω για τα παιδιά κάτι. Απλά θέλω να σου πω ότι ο κόσμος ούλος που περίμενε, ξέρεις, δεν τους είδε τους παίκτες. Χαθήκα.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Χάθηκε αυτό το τέλος, το τελευταίο χειροκρότημα. Okay.
5: Εντάξει. Δηλαδή, να διώσαν το γύρο, πάτε μετά μέσα, ρε παιδιά, και δεν έχει πρόβλημα. Και μια ερώτηση για σένα, αν το δει. Λάλλουμε, ο Μόνια κοιτάζει για την Κυπριακή αγορά, και ας βάλω έναν έτσι... Έναν προβληματισμό. Θέλω να αφαιρέσεις τρεις παίχτες ενδεκαδάτους της Ομόνοιας και να μου βάλεις τρεις παίχτες από οποιαδήποτε ομάδα. Εσύ τι θα κάνεις, έχεις το δικαίωμα. Ποιος θα βάλεις, από οποιαδήποτε κυπριακή ομάδα.
0: Ναι, θα μπορούσα να αφαιρέσω, ας πούμε, τον Νικόλα Παναγιώτο, θα βάλω τον Κβίντα.
5: Ωραίος.
0: Θα μπορούσα να αφαιρέσω, ξέρω εγώ, τον Μάρις, να βάλω τον Σένση.
5: Τον?
0: Το Σένση.
5: Οκ. Okay. Να βάλω το Σούνιτς εγώ.
0: Μα, μπορεί να βάλεις το Σούνιτς.
5: Και ακόμα ένα.
0: Να σκεφτώ λίγο.
5: Δυσκολεύκεσαι, ναι.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ. Καλούς παίκτες έχουν όλες οι ομάδες. Απλώς προσπαθώ να σκεφτώ...
5: Ναι, αλλά ποιος θα βγάλες που τη βασική είναι δεκαδά της Ομόνοιας. Τώρα βασική σε εισαγωγικά τώρα.
0: Ναι, θα βγάζα τον... τον Διουγκού να βάλω τον Μπρούνο.
5: Οκ. Εντάξει, τούτο ήθελα.
0: Έγινε.
5: Έγινε, καλό βράδυ.
0: Να λέμε, για χαρά, για χαρά. Θα πάμε στο διάλειμμα μας τώρα και αμέσως μετά την επιστροφή μας, αμέσως μετά τις διαφημίσεις, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σαφείς επισημάνσεις και προειδοποιήσεις προς την κυπριακή οικονομία διατυπώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την ολοκλήρωση της αποστολής του στη χώρα από το τελευταίο δεκαήμερο Απριλίου έως και τις αρχές Μαΐου. Η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς εκδίδει σήμερα ανακοίνωση σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πορίσματος για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία». Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίου δήλωσε ότι εάν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, θα έρθουν χειρότερα για την παγκόσμια οικονομία. Τα γεγονότα στα στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Διαμηνύει πως η επιχείρηση ελευθερία είναι διέξοδη. Σε εξέλιξη νέο θρίλερ στον Περσικό κόλπο μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να θέσει σε εφαρμογή την επιχείρηση ελευθερία. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν παρέμβει στην επιχείρηση.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή τα ευρήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τα καλά, τα άσχημα και το τι πρέπει να προσέξει η Κύπρος. Τα σενάρια ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κράτος που δέχεται επίθεση. Η Κύπρος και η άσκηση προσομοίωσης. Η αυλαία του κράτους μαφία πέφτει τον Ιούνιο. Πως η αρχή κατά της διαφθοράς κλείνει το κεφάλαιο μετά από περίπου 3 χρόνια. Αποκτούν φωνή οι Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Συντονίζονται, δικτυώνονται και δημιουργούν συνέργειες μέσω του Συνδέσμου Επαγγελματιών. Η Καθημερινή. Η αλήθεια είναι στη γνώση.
2: Shell Cyprus Corporate Futsal Tournament 2026. Η κορυφαία διοργάνωση αποκλειστικά για εταιρείες επιστρέφει τον Μάιο. Δημιούργησε την ομάδα σου και διεκδίκησε ταξίδι στο εξωτερικό για όλη την ομάδα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μόνο για 32 εταιρικές ομάδες.
4: Για πληροφορίες και εγγραφές futsaltournament.eu. Με τη στήριξη των ακουστικών κέντρων οικονόμου. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports. Διοργανωτής Game On.
2: Shell Cyprus Corporate Futsal Tournament 2026.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
7: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
9: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
11: Το φτιάξες και αυτό! Και την πόρτα και τον κήπο.
12: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
11: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
12: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
13: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Andreotti Furniture, Landis Color. Χορηγός πολιτισμού Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Delta K Δημητριάδης, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, WizGuide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
15: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Εδώ είμαστε. Συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95 στο 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο 29-50 τα μηνύματά σας. Και έχουμε ακροατή. Πάμε να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Παρίκο μου. Ανδρέας Καβούπης, που το Κατόβαρος.
0: Γεια σου, κύριε Ανδρέα.
1: Το παραπάνω έπιανας εχθές για να σου πω χρόνια πολλά με υγεία, να χαίρεσαι την οικογένειά σου,
0: να σε καλά, χαίρετε. Ευχαριστώ.
1: Και τελικά και το τελευταίο, συγχαρητήρια στην Ομόνοια που πιάνε το πρωτάθλημα Μπανάξια.
0: Για ανόρθωση πότε.
1: Εντάξει.
0: Υπομονή και αγάπη είπαμε πέρσι, να το πούμε και φέτος.
1: Εντάξει. Εν άλλαν τάλλος. Για μέναν και κάποιους άλλους δύο που ανόρθωση σημαίνει η αμόστος, έχουν εύκαιται, ό,τι και να πούμε. Εντάξει, πάντα τα εγγόνια μου χαίρονται, δεν εντάξει.
0: Να πηγαίνουν γήπεδο, να απολαμβάνουν την ομάδα τους και τα υπόλοιπα έρχονται.
1: Ναι, ναι, απολαμβάνουν το πολλά. Okay.
0: Να σε καλά, κύριε Ανδρέα.
1: Πάμε την Παρασκευή, να παίξουμε ντέρπι με την Κράσοβα.
0: Ντέρπι, ξεντέρπι, θα πας να δεις την ομάδα σου, να περάσεις όμορφα ωραία, να δεις τους φίλους, συγγενείς.
1: Ακριβώς, είπα τον εγγονιό μου, τον Μεσοβέρη, η χαρά τους είναι μεγάλη που να πάμε μαζί.
0: Τούτον το απόγευμα να περάσεις όμορφα.
1: Έτσι είναι.
0: Να σε καλά, κύριε Ανδρέα μου, ευχαριστώ, για χαρά. Για την ιστορία, λέει, ο 749 έσπασε το Πανκύπριο ρεκόρ. Στα εισιτήρια σήμερα η Ομόνοια 175.500 και ακόμα μένει το παιχνίδι με Απόλλωνα τελευταία αγωνιστική. Λοιπόν, πάμε.
2: Πανίκο μου.
0: Ναι.
2: Ευχαριστώ τους φίλους Ομονιάτες. Χαμός τη Λεμέσου. Να μην πω γίνεται μαζί τους. Όσους είδα σήμερα, μα πολλοί έγινε να ξεθιώ. Όλοι θέλουν να πιέσουν το κύπελλο Απόλλωνα. Καταγώνεν τούτο. Όλοι. Εν είσαι έναν να πει, ξέρεις. Ας το πιάει πάφο ρε φίλε. Ή ας το πιάει ο καλύτερο. Όλοι οι Ομονιάδες στην Λεμεσόγειο πιο Απόλλωνα.
0: Εκτός του ότι όλοι τούτοι οι Ομονιάδες που θέλαν να το πιάσει ο Απόλλωνας. Κεράσες σου κανένας ή μόνο να μην είμαι στα σκουβέντα.
2: Αν το θέμα να μου κεράσουν.
0: Ήβρες τόσο κόσμο να σου κεράσει ένας άνθρωπος, έναν καφέ.
2: Εν το θέμα να εντάξει. Άλλοι στην πρόοδο, άλλοι ποζί, άλλοι ποδά, άλλοι στον Σπαρτιάκη, άλλοι ποδά. Φίλε, όλοι, δεν είπε ένας ξέρεις, ας το πιάει ο καλύτερος. Όλοι ρωτούσαν ποιος είναι ο κυβελό Απόλλωνα. Εν είσαι έναν να πει ας το πιάει παφόρμη.
0: Υπάρχει μια μεγάλη αντιπαλότητα σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο παδών τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας σεβασμός μεταξύ των δύο.
2: Φίλε μα όλοι, εν είσαι έναν να πει, ήταν πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Εν είσαι έναν να
0: πει. Ίσως εκείνη η κόντρα τότε του Απόλλωνα με τον Αποέλ έφερε τους Ομονιάτες πιο κοντά στον Απόλλωνα. Και οι Απολλωνίστες, ξέρω εγώ, ο εχθρός, ο φίλος, πώς το λέμε, ο εχθρός του εχθρού, όχι, ο φίλος του, ο άστο να πάει. Τέλος πάντων.
2: Ευκέναν που πάνω τους, ευκέναν που μέσα τους, ευκέναν, εν το ξέρεις, ας το πιάω πολύ, ο πιάνω πολύ, ούλοι.
0: Έγινε.
2: Μπράβο τους, ευχαριστώ τους φίλους μου Ομονιάτες.
0: Να είσαι καλά, Κυριακέ μου, καλό απόγευμα, πάμε, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Έλα φίλε.
3: Έλα Πανίκο, καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Γεια σου Λευτέρη μου.
3: Να μου γίνεται.
0: Είμαι καλά. Εσύ ποιος θέλει να πάρει το κύπελλο.
3: Εμένα διάφορο να σου πω μια αλήθεια.
0: Ναι.
3: Αν είχα προτίμηση, να πω πάφο.
0: Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος. Ναι, κάπως έτσι, ναι.
3: Πουλαλής. Παλά παραπάνω προς αδιάφορο γερνό. Που στιγμή που παίζουμε εμείς.
0: Ναι, αλλά αν τερματίσει τέταρτος ο Αποέλ, θέλεις Απόλλωνα.
3: Ναι, εντάξει.
0: Για
3: ναι,
0: βιο, άλλος πως δεν βγαίνει η Ευρώπη.
3: Τέλος πάντων, να δούμε στην εξέλιξη της χρονιάς, τις επόμενες, τις εναπομείνοντες αγωνιστικές, αν ξεπεράσουμε την Πάφο ή όχι. Αν και πιστεύω ότι η Πάφος δεν να μαζέψει κάποιους βαθμούς. Έκαμε τρομερά λάθη, δηλαδή... Φέτος έκανε πολλές αυτοκτονικές κινήσεις, δηλαδή με την αποδέσμευση του Τάνκοβιτς ξεκίνησε η χρονιά. Πιστεύω να κατρατζιλά για την Πάφο. Δηλαδή ένα βαρόμετρο παίχτης, δηλαδή πώς τον αφήνεις και ενισχύεις τον αντίπαλο σου το στην διεκδικητή.
0: Τον είχε τεθεί εκτός ευρωπαϊκής λίστας όταν η Πάφος είχε περάσει στους ομίλους στην League Face.
3: Καλά, ξέρεις ότι άλλα επεκτήγα στο παρασκήνιο και τέθηκε, ναι, γίνεται στους προκριματικούς γύρους να είναι βασικός.
0: Ήταν βασικός, ναι, ήταν βασικός και αντικαταστάτος.
3: Τέλος παντών, για το αν εισβάλλουν, αν είναι καλό να εισβάλλουν οι όλοι οπαδοί, εντάξει, τουλάχιστον να μην γίνεται... να μην εκτελήσουν τα σκηνικά τύπου Ριζούπολης. Εντάξει, γινόν ήταν πρώτο φανές, πιστεύω, ξανά είδαμε που τότε. Θυμούμε τέλος πάντων κάτι παρόμοιο. Και να επέχτηκε ο αγώνας, και να επέχτη ο αγώνας, που είναι, θυμούμε κάτι παρόμοιο. Που τσάμε και εκεί για τον Αποέλ, έχουμε δεκάδες προσφυγές πρέον να διαχειριστεί η διοίκησή μας, η παρούσα, η προηγούμενη που είναι και παρούσα, τέλος πάντων, καλό να μας πούν πόσο τον ακριβή αριθμό, δηλαδή χάσαμε τον λασκασμό, πόσοι μπορούν, πόσους χρωστούμε, πόσοι να μας κάνουν ακόμα προσφυγή.
0: Πώς μπορείς να το ξέρεις αυτό? Γιατί πρέπει να ξέρω εγώ αν κάποιος θα κάνει προσφυγή ή αν θέλει να συζητήσουμε ή αν είναι υπομονετικός? Έχει για δύο πράγματα. Ενώ δεν μπορείς να το ξέρεις. Δεν μπορείς να ξέρεις τι έχει στο μυαλό του ο καθένας.
3: Ναι, τούτο. Εσύ ξέρεις πόσες είναι προσφυγές ως τώρα?
0: Αυτή τη στιγμή δύο.
3: Ναι, δύο. Και έχουμε μεταγραφικό.
0: Υπάρχουν και οι διακανονισμοί, έτσι. Υπάρχουν περιπτώσεις τους οποίους... Πληρώνει
3: ο Αποέλ.
0: Ναι, πληρώνει τους διακανονισμούς, ναι.
3: Ωραία. Έχουμε μαζέψει 400.000 ευρώ ως τώρα. Δηλαδή τίποτε ψίχουλα. Δηλαδή ένα αποπληρώσει τον Ραμπί για να έρθει το εμπάσκο. Μα κατοπινά ένα μόνιμο εμπάσκο. Εγώ πιστεύω ένεση άλλη λύση, δυστυχώς. Φίλε Πανίκο, πρέπει οπωσδήποτε να κηρύξουμε πτώχες, δεν αντέχουμε, πιστεύω, το πράγμα άλλο. Δηλαδή, 3.000 ως αρφό που έπιανε από τον Ολυμπιακό, δηλαδή είναι έναν που τα απομονωμένα, έναν να τα πιάει και φέραμε το με 40.000, 3,5 χρονιά συμβόλαια, διότι ο άλλος ήταν ανοιχτό χέρις. Τι, να κάνει συμβόλαια, που την πούγκαν του που ήταν να τα βάλει και ήταν να τα καλύψει, ναι. Με ξένον, ξέρεις, πολλοί θα έκαναν τον τσεντζερός να βγει δημόσια τσινός ο κύριος, κατάλαβες ποιο. Μεν πω το όνομα του και λερώσω το όνομα, το στόμα μου ποιο. Ναι. Απολογηθεί. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε, για χαρά. Πάμε, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Πανίκος.
0: Χαίρετε.
4: Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο μου.
4: Είναι πάρα πολύ εύκολο, να συμβούν δυσάρεστα γεγονότα σε περίπτωσεις όπως το Σάββατο και στο γήπεδο, αλλά και μετά, πανηγυρίζεις. Καταλαβαίνω απόλυτα, πέρασα και εγώ πούλε περάσαμε πανίσκο που τα 20 τα 25 μας. Καταλαβαίνω απόλυτα την επιθυμία και τον πόθο και την ορμή που έχουν τα νεαρά τα παιδιά. Μπορώ να σου περιγράψω ότι έγινε μπροστά στα μάτια μου που δεν ξέρω πόσοι το είδαν του κοινούς που καθόμασταν στην Ανατολική. Mm-hmm. Όταν αρκέψαν μπαίναν μέσα ο κόσμος, εμπήκαν πρώτα τα παιδιά από την πόρεια. Εμπήγαν τα παιδιά του στάφ, το γηγόντζιν που ήταν και μέσα στο κήπεδο και βουρήσαν και ξεκινήσαν να μπουν από την Ανατολική. Σε κάποια φάση βρέθηκε ένα πέρασμα, μια σκάλα, μια μεγάλη
0: ράμπα. Μπήγαν οι ράμπες, ναι.
4: Που διά πρόσβαση που την κερκίδα στο κήπεδο. Δεν ξέρω που ήταν το πράγμα, απλά είδα σε κάποια φάση κάποιους που το εβάλλαν και αμέσως το 128 στη μέση δηλαδή της Ανατολικής πας στη γραμμή του κέντρου του κήπεδου και άσκεψε κόσμο και εγούραν και μπαίνε μέσα στο κήπεδο. Κάποιοι που τους στιούαρτς πήγαν και σταθήκαν πανικό μπροστά πάνω στη μεταλλική του την γέφυρα για να σταματήσουν τη ροή του κόσμου. Εμαζεύτηκε τόσος πολύς κόσμος πάνω στη ράμπα και σε κάποια φάση πέσαν όλοι μπροστά. Επειδή ήταν δηλαδή που την ορμή που είχε ο κόσμος και δεν μπορούσαν να τους κρατήσουν ή ένας ή δύο άτομα ήταν. Περιττό να σου πω ότι στο τσάκι ήταν να γίνει σύραξη. Δηλαδή αρκέψαν και ξυνημάζαν τον άνθρωπο. Την που εθωρούσαν και πιο κοντά, γιατί έπιανε να κάνει τη δουλειά του. Αλλά και εκείνος, όπως έβαλε τα σέρκα του και έπιανε μπας τα κάντζελα της μεταλλικής της ράμπας, ενάντεξε προφανώς τη δύναμη που έσπρωχνε ο κόσμος και σε κάποια φάση επέθαν όλοι μπροστά, εκείνα μπροστά. Και πίεσαν τα άνθρωπα και έπιανε ο κόσμος.
0: Και εδώ θέλεις τους σεκιουριτάδες όμως και αυτούς που είναι πάνω στο γήπεδο στην εξέδρα και εκείνους που είναι μέσα στο γήπεδο να φροντίσουν.
4: Επαναλαμβάνω, καταλαβαίνω τη χαρά, όλοι χαρήκαμε και να σου πω και κάτι.
0: Νομίζω σε αυτό το παιχνίδι δεν θα επιτρέψουν να περάσει κάποιος στο γήπεδο.
4: Μιλάς για αύριο?
0: Ναι. Επειδή υπάρχει το προηγούμενο θα είναι περισσότερο προετοιμασμένοι.
4: Αλίμονο αν γίνει το ίδιο πράγμα στο τέλος της ημέρας. Θέλουν να χαρούν όχι μόνο οι 200-300 που μπαίνουν μέσα στο γήπεδο, θέλουν να χαρούν 20.000 κόσμο στο να πάνε στις κερκίδες. Έναν το κρατούμενο. Δεύτερο, δικαιούνται σε εκείνοι οι παίχτες να νιώσουν ότι χειροκροτάτουν όλος ο κόσμος.
0: Ναι.
4: Γιατί προχτές ποτέ έγινε το παιχνίδι πανικόμου, εννοείται μας ήταν όλοι σε εφορία, αλλά μετά από κάποια φάση νιώθεις βλάκας. Γιατί πολλά απλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι, δεν μπορείς να χειροκροτήσεις τον παίχτη που να την μπροστά σου. Θα το πω για τρίτη φορά. Καταλαβαίνω και εγώ στα 20 μου έμπαινα μέσα στο Μακάριο. Αλλά στα 20 μου ήταν το 1995. Όχι το 2026.
0: Ναι.
4: Ήταν άλλη τσέρι τότε. Ήταν διαφορετικά η έννοια του να πω μέσα στο γήπεδο. Πλέον που σε έναν προϊόν είναι τηλεοπτικό και σε ένα γήπεδο πλέον που είναι Μακάριο. Εντάξει, θα έπρεπε με κάποιον τρόπο το πράγμα να σταματήσει.
0: Yes.
4: Καλά, δεν θα σου πω μετά στην Μακαρίου το τι έγινε. Τον τζαμέ, δεν μπορείς να λέξει με τίποτε τον όχλον. Επίαμε με τα μωρά. Εντάξει, να μου πεις τώρα με τα μωρά να μου γυρευτείς. Έθελαν τα μωρά να δουν το πράγμα. Είδαμε 10 λεπτά και φύγαμε. Γιατί τζαμέ κινδυνεύκε. Είδε τη φάση με τον Τάνκοβιτς, ναι.
0: Όχι, δεν.
4: Έκρουσε με πισό. Έκρουσε με πισό, μπα στο χέρι.
0: Πού να δω τέτοιο πράγμα. Πρώτη φορά.
4: Ήταν, κυκλοφόρησε φωτογραφία που του φυσάω κουλιμπαλίπα στο χέρι. Γι' αυτό σε ρώτησα αν είδες να πω έγινε.
0: Δεν έχω δει.
4: Ήταν πάρα πολλά εύκολο να συμβεί μη κακόν. Θέλω να γίνουμε τώρα να ακούμε πρίχτης υπερβολικός, αλλά ο φίλος πριν αναφέρει τη Ριζούπολη. Κάπως έτσι ξεκινούν οι άτυχες στιγμές, οι τραυματισμοί και μη κακός χειρότερα πράγματα.
0: Κατανοητό το τι θέλεις να πεις και πάρα πολύ σωστό και μου έχουν στείλει και μηνύματα αρκετοί ότι συμφωνούν μαζί σου. Να είσαι καλά φίλε, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο, μα έτρεχε πανικόβλητος να πάει στα αποδυτήρια. Προσωπικά λυπήθηκα που δεν είχαμε οι υπόλοιποι την ευκαιρία να χειροκροτήσουμε τους παίκτες. Έχετε ακόμη μία προσφυγή, λέει ο 144 και μάλιστα μεγάλο ποσό για τον ΑΠΟΕΛ από το Δόνι. Ο 477 λέει, ρε τρελό μου, άμα έπιασαν το πρώτο τρόπαιο της υπάφος πάνω στην Ομόνια και είναι ομάδα που τους έστειλε από την Ευρώπη, που τους έβγαλε μάλλον εννοεί, σίγουρα θα είναι με τον Απόλλωνα και έχει και την απάντησή του. 475 λέει, αν πάρει το κύπελο Απόλλωνας και βγαίνει από ΕΛ Ευρώπη, να σου πω με ποιον θα είναι οι Ομονιάτες και εδώ θα είναι ένα δίλημα. Έχει δίκιο ο 475. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο. Ραντεβού σε περίπου 22 ώρες κλείνουμε με τον τεράστιο Πανταζή. Γεια σας.

0: την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Σπορ FM στους 95.
3: Η φετινή καλοκαιρινή περιπέτεια ξεκινάει με το Unique Music Vibes Summer Edition. Ο ρυθμός ξεκινά, η ένταση μεγαλώνει και η μουσική σε ανεβάζει. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και έναν performer για να δώσουν ρυθμό σε μια βραδιά αφιερωμένη στο καλοκαίρι και τη διασκέδαση. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Thanos Sax. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7 στο ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή KO, Copaberg, Right Now, Alpha Mega, Bean Bar, Gregory's.
4: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Zeta Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο zeta.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Zeta Business. Ένα με σένα.
7: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
8: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
9: They were going to hit our allies first.
10: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
11: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
12: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
13: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες στο απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
14: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Ακούτε Sport FM 95. την ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
16: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
17: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
20: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
21: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
22: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
15: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins for FM στους 94,6, βράδυ 3ης 5 Μαΐου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο με Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής.

0: παρουσία τους και 15η συνολικά στην ιστορία τους. Και όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που το τζάμπολ είναι στις 9 παρατέταρτο, θα πάμε σε μια fast track διαδικασία με τα ρεπορτάζ. Ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς για τα play-off της Ευρωλίγκας στη Βουλγαρία. Εκεί όπου η Real Madrid προηγείται 39-36 της Χάπολ Τελαβίβ. Η Βασίλισσα, θυμίζω, προηγείται και αυτή 2-0 στην σειρά και θέλει να τελειώσει από σήμερα τη διαδικασία. Από την άλλη, οι Ισραηλινοί με την σειρά τους θέλουν να πάρουν αυτό το παιχνίδι και να μείνουν ζωντανοί. Σε εξέλιξη είναι το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Handball Premier στο κλειστό του Καμαντερού ΑΕΚ εναντίον Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει σταθερά το προβάδισμα από το ξεκίνημα. Προηγείται 27-20 της Ένωσης στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζω η Ένωση είχε κάνει το break την πρωτομαγιά. Έκανε το 1-0 στην σειρά των τελικών και αυτή τη στιγμή, όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, πάμε για ένα ακόμη break στην σειρά. Λοιπόν, πάμε εμείς να μην χρονοτριβούμε, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Πριγκιπάτο. Νίκος Ζέρβας, λίγη ώρα πριν την έναρξη του τρίτου αγώνα της σειράς του Ολυμπιακού με την Μονακό. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα Δασό, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Big Sport FM 4,6 από το Σαλ Γκαστόν Μεντεσάν, όπου σε 36 λεπτά από τώρα ο Ολυμπιακός θα επιχειρήσει να κλειδώσει την 15η παρουσία του σε Final Four Ευρωλίγκας, πέμπτη συνεχόμενη, κάνοντας το 3-0 απέναντι στην Μονακό, ούτως ώστε να μην μπει στη διαδικασία περισσότερου άγχους και δεύτερο αγώνα εδώ στα σύνορα του Μόντε Κάρλο με τη Γαλλία, γιατί ακριβώς κλεισμένο στα σύνορα του Μόντε Κάρλο με την Γαλλία είναι το Λουιντέ, όπου από κάτω είναι το Σαλ Γκαστόν Μεντεσάν που αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια η Μονακό. Σιγά σιγά αρχίζει και γεμίζει το πολύ μικρό γήπεδο της Μονακό. Θυμίζω ότι χωράει 4.500 φιλάθλους. Η αλλαγή σε σχέση με την 12η του Game 2 για τον Ολυμπιακό, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είναι ο Μόντε Μόρις αντί του Φρανκ Λικίνα. Για λόγους τακτικής ο Γιώργος Μπαρτζόκας επιχείρησε, αποφάσισε να δώσει χρόνο συμμετοχής και στον Μόντε Μόρις. Έτσι, με απόντα τον Γουόρντ, ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με Γουόκαπ, Μόρις, Βεζένκο, Παπα-Νικολάου, Ντόρση, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Χολ, Μακίσικ, Τζόουνς και Φουρνιέ. Η Μονακό, ως γνωστό, με την οκτάδα που είχαμε προαναγγείλει από χθες ουσιαστικά. Ο Κόμπο, Μπλόσομ, Γκίν, Χέις, Τάρπεϊ, Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς, Στράζελ και Τζέιμς, εκτός πλην του Νικολά Μύρωτης που ήταν γνωστό από την αρχή της σειράς, και ο Αλφα Ντιάλο, αλλά και ο Ντάνιελ Τάις. Αρχίζει και παίρνει σιγά σιγά ερυθρόλεπτο χρώμα το Σαλ Γκαστόν Μεντεσάν. Θα έχουν περίπου 100-150 φίλοι του Ολυμπιακού. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν θα είναι περίπου 400. Ανάμεσά τους είναι και ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος είναι εδώ προφανώς για διακοπές και θα παρακολουθήσει το παιχνίδι, αν και γνωρίζουμε ότι είναι φιλοποδοσφαιρικός ο Έλληνας αγωνιστής. Νομίζω, Τάσο, ότι ο Ολυμπιακός έχει μια ευκαιρία σήμερα να κάνει κάτι που δεν έχει ξανακάνει στην ιστορία του, να αποκριθεί με 3-0, που θα είναι και η πρώτη ελληνική ομάδα που το κάνει σε σειρά best of 5. Νομίζω ότι βέβαια οι πιθανότητες να γίνει 2-2 αύριο είναι πολύ μεγάλη. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βαλένθια για να έχει 16 ολόκληρες μέρες να προετοιμαστεί για το Final Four της Αθήνας, όπου θέλει να διεκδικήσει με περισσότερες αξιώσεις από τα προηγούμενα Final Four το τρόπαιο.
0: Ωραία. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και σε λιγότερο από 35 λεπτά για το τζάμπολ της αναμέτρησης.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Πρώτος στην παρέα ο Γιώργος Τσακίρης για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, την οποία το Football Meets Data την θεωρεί ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες από τις ομάδες των προκριματικών, εφόσον τελείωναν τώρα τα πρωταθλήματα, για να μπει στη League Phase του Champions League. Χαίρετε, κυρία μου, πώς τα ακούσω όλα αυτά?
1: Πέροχα.

0: υπέροχα. Μη τι άλλο, ξέρεις, κοιτάς ένα χρόνο πίσω και κοιτάς το σήμερα και λες είναι.
1: Το λες πρόοδο.
0: Ναι, σίγουρα το λες πρόοδο, το λες και τη νύχτα με τη μέρα.
1: Καλά, ναι, βέβαια.
0: Θα πάει
1: με το πιστόλι στο κρόταφο.
0: Ναι, δεν θα έχει ευκαιρίες, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και τώρα συζητάμε ότι είναι πολύ πιθανό, αν και εφόσον να εξελιχθεί η κατάσταση, όπως έχουμε αγωνιστικά διαπιστώσει και επιβεβαιώσει, γιατί αυτό έχει σημασία για μένα κυρίως. Η ΑΕΚ θα πάει κατευθείαν σε ευρωπαϊκή league phase της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, γιατί ακόμα και αν δεν περάσει στα play-off του Champions League, έχει κλειδωμένη, εφόσον σε αυτή τη θέση βρίσκεται τώρα, επαναλαμβάνω, έχει κλειδωμένη την παρουσία της και τη συμμετοχή της σε league phase διοργάνωση του Europa League αυτή τη φορά. Είναι σίγουρα η εξέλιξη πολύ σημαντική. Είναι σημαντικό αυτό που λένε και για το ποσοστό που υπάρχει για να περάσει. Υπολογίζουν βάσει τον τωρινό πρωταθλητή. Πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΚ θα είναι ισχυρή αν τελειώναν σήμερα τα πρωταθλήματα.
1: Ναι.
0: Στους play-off και θα είχε να παίξει ίσως με τη Σάμνο Κρόβερς, ίσως με την Γιόρ, με τη Λάσκ, με την Ομόνια.
1: Ναι.
0: Με την Τζέλη, τέτοιες ομάδες για να καταλάβει ο κόσμος γιατί είναι και τόσο ψηλά
1: το ποσοστό
0: της ΑΕΚ. Έτσι. Και ειδικά και μετά από τέτοια χρονιά είναι και λογικό, έχετε απεξέλθει με πολύ πολύ πολύ σημαντικούς αντιπάλους και ειδικά συγκριθήκαμε με αυτούς που ανέφερα ακόμα και στο Conference League που είναι πολύ πιο κάτω, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, είναι η τρίτη τάξη. Γιατί τέτοια ήταν η Άντελεκ, τέτοια ήταν η Φιωρεντίνα, η Σάμπσουσπορ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ λογικό να αναδεικνύεται και να πιστεύετε ότι η ΑΕΚ θα περάσει κατά 79%, αν θυμάμαι σωστά, να είδα αυτό το κείμενο να αναφέρει στην επόμενη φάση. 74% έχει Μπενφίκα.
1: Είναι 72,9 η ΑΕΚ. Δεύτερη είναι, δεύτερη είναι η Viking με 66 και τρίτη Μπενφίκα με 59,4.
0: 59,4, μπράβο, μπράβο. Αυτό αναδεικνύει και πόσο σημαντικό πρόοδο έχει κάνει η ΑΕΚ φέτος με την παρουσία της στο Conference League. Και πόσο σημαντικές είναι και κάθε λεπτομέρεια. Είπαμε και εκείνη και με τρία νομιτήρα και έδωσε πράγματα στην ΑΕΚ. Δεν ήταν,
1: μπορεί να μην... βέβαια, μπορεί να αποκλείστηκε μεν,
0: αλλά έδωσε πράγματα.
1: Σωστά.
0: Μακάρι να το μεταφέρει. Εγώ λέω και πάλι το καλό τάσο είναι η εικόνα της ομάδας. Για τρίτη αγωνιστική σερή στα play-off είδαμε μια ένωση η οποία είναι, είναι καλύτερα από τους άλλους, από τον ανταγωνισμό. Συγκυριακά δεν πήρε την νίκη για μένα, το είπα και χθες, νομίζω ότι αυτό άξιζε να πάρει χθες βάση της εικόνας της. Οι αριθμοί το πιστοποιούν σε ό,τι αφορά τα δεδομένα του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Άσχετα με την... αυτό δεν αλλάζει το ότι ήταν αδίκαιο αποτέλεσμα, ότι ο Παναθηναϊκός ήταν φοβερή προσπάθεια οι παίκτες του.
1: Ναι, 70 πλάς να παίξουμε λιγότερο, ναι.
0: Είναι φοβερή προσπάθεια. Αυτό δεν το ακυρώνει. Ωστόσο προσπερνάμε πολύ ελαφρά την καρδία επειδή ήταν μεγάλη ευκαιρία για να τελειώσει το άθλημα για την ΑΕΚ. Το γεγονός του ΙΑΕΚ ήταν το παιχνίδι το οποίο ήταν κυριαρχική, ήταν πολύ καλύτερο του αντιπάλου και πάλι έδειξε ότι είναι το αφεντικό στην διαδικασία των play-offs και επιβεβαίωσε γιατί είναι πρώτη και αύξησε τη διαφορά της. Ήταν στοιχεία και λεπτομέρειες που για μένα κάνουν τη διαφορά σε μια ομάδα. Εκτιμώ και επαναλαμβάνω ότι είναι και ένα αποτέλεσμα το οποίο μακριά στον δρόμο θα το δούμε, αλλά θα το ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς για να προκληθεί αυτή και η ισορροπία συναισθημάτων. Τίποτα δεν έχει τελειώσει και να συνεχίσει μέχρι το τέλος των play-offs με την εικόνα που έχει. Να το δούμε βέβαια, στο χορτάρι. Θέλω να πω ότι επειδή μου έχουν ρωτήσει πάρα πολύ, δεν υπάρχει δυνατότητα έβρεση εισιτηρίου, είναι sold out εδώ και 10-15 μέρες το παιχνίδι. Και αυτό και αυτό τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ωραία. Σήμερα έχει ρεπό.
0: Η ομάδα. Νομίζω ότι είναι την ρεπό. Και πιστεύουν ότι τάρκει κανονικά προπονήσει. Αν δεν αυτό το πρόγραμμα, έτσι. Θα ρωτήσω κιόλα.
1: Ωραία. Γιώργο, ο Γιώβιτς, ο Απόστολος Νικολαίδης, φάνηκε επηρεασμένος από την έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού.
0: Σίγουρα, μάλλον έχει να παίξει ένα μήνυμα.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Πιστεύεις όμως με το 30 λεπτό χοντρικά θα τον έβλεπες στο αρχικό σχήμα στο παιχνίδι στη Φιλαδέλφια?
0: Εκτιμώ ότι θα πρέπει να είναι βασικός, ναι. Πρέπει βέβαια να δούμε πώς θα πάει και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το τη σκέψη, γιατί μπορεί σήμερα και μετά την ανταπόκριση των παιχνών του Παναθηναϊκού με τετράδα στην άμυνα να επιλέξει να πάει με τέσσερις πάλι και να σκεφτεί διαφορετικά ο coach. Είναι άλλο να παίζει με 30 αντίπαλους, άλλο με τετράδα.
1: Σωστά.
0: Και αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός ρόλος που για μένα δεν ανταποκρίθηκε το ίδιο εύκολα ο Γιώβιτς.
1: Ναι.
0: Είναι άλλο να παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς αντίπαλους και εσύ να έχεις δύο επιθετικούς.
1: Σωστά.
0: Και άλλο να παίζει με τετράδα στην άμυνα και να έχεις δύο επιθετικούς. Πολύ διαφορετικό για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντως, αν με ρωτάς την άποψή μου, και ευτυχώς δεν την ακούει ο κότς, θα ξεκινούσα με Γιώβιτς και με Βάρντα, ναι, 100%.
1: Ωραία.
0: Είναι τρία σερί ματς αυτά που έρχονται.
1: Mm-hmm.
0: Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, θυμίζω.
1: Ναι.
0: Και θες και την, θέλεις και την, πώς το λένε, και την ικανότητα στο τελείωμα του σέργου
1: του Γιώβιτς.
0: Mm-hmm. Ναι,
1: ναι,
0: τη χρειάζεσαι οπωσδήποτε. Γιατί μιλάμε για τον ποδοσφαιριστή που απέχει δύο γκολ από τον Ελκαμπή, ε.
1: Ναι. Σωστά. Είναι κορυφαίος σκόρερ της ομάδας φέτος.
0: Έτσι. Και έχει βάλει 20 γκολ φέτος. Δηλαδή δεν θα τα βρεις εύκολα αυτά τα γκολ από το Ζήνη. Θα βρεις άλλα πράγματα.
1: Να θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα υπάρξει και πάλι ανοιχτή προπόνηση.
0: Νομίζω πως ναι, δεν υπάρχει λόγος να μην.
1: Ωραία.
0: Θα μου κάνει εντύπωση τώρα μην. Ωραία. Την αλήθεια.
1: Ωραία.
0: Στην ολοκλήρωση της αναμέτρησης και αφού η αποστολή γίνεται στο εξωτερικό, υπήρξαν και οπαδοί της Ένωσης. Πολλοί κόσμος από την Όλυντζα 21 που υποδέχτηκε την ομάδα. Χειροκροτώντας την και αναγνωρίζοντας την προσπάθειά της απέναντι στον Παναθηναϊκό.
1: Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ.
1: Να σε καλά.
0: Συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη, σφινάκι με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Λοιπόν, η Χάπολη Τελαβίβ έχει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο με επιμέρους σκορ 16-4. Έχει γυρίσει το μάτς και προηγείται 10 πόντους της Ρεάλ. 50-40. Στο χάντμπολ, στο 53ο λεπτό, ΑΕΚ Ολυμπιακός 25-32.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού.

0: Συνεχίζουμε 21 μετά τις 8. Είπαμε fast track η διαδικασία σήμερα. Γιώργος Τσανάκας μπήκε στο στούντιο. Ωραίο, γράψτε το Γιώργη. Για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Γεια σου, Τάσο, μου τι κάνεις.
0: Καλά είμαι, καλά εσύ.
1: Καλά.
0: Να ρωτήσω κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Με δεδομένο, επειδή το κουβεντιάζαμε και χθες, ότι έγιναν αρκετά λάθη στο παιχνίδι της Τούμπας και επειδή είπαμε είναι η αγωνιστική ανάποδα, θα έβλεπες αλλαγές και στην άμυνα ειδικά αλλά και γενικά?
1: Ναι,
0: να
1: ναι. Είναι πολύ νωρίς, έχει ρεπό σήμερα ομάδα και όλα αυτά τα ξέρουμε. Θα έβλεπα όμως. Όχι ριζικές αλλαγές.
0: Όχι ρε παιδί, δεν σου λέω να αλλάξει πέντε.
1: Αλλά καταλαβαίνεις ότι δύο, τρεις θα μπορούσα να σκεφτώ αυτή τη στιγμή, πάντα θεωρητικά μιλώντας. Είτε στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Μπρούνο επανέρχεται, βλέποντας και την εικόνα του Ορτέγκα που δεν ήταν η καλύτερη δυνατή για τον ντέρμπι.
0: Βλέπει ο Ορτέγκα ο Ζίβκοβιτς και αφηνιάζει.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός βλέπει και αφηνιάζει, αλλά τέλος πάντων. Του δίνει και ο Ορτέγκα και γενικότερα επέξω του Ολυμπιακού, να μην εστιάζει μόνο σε ένα πρόσωπο για την συνολική λειτουργία. Του δίνουν δικαιώματα, του δίνουν χώρο, του δίνουν το. Στο χέρι. Στο πιάτο βασικά. Ναι. Στο χέρι, στο πιάτο. Τέλος πάντων, θα μπορούσα να δω πάλι στα χαφ να γίνει αυτή τη φορά. Και ίσως μετά και μια αλλαγή, ας πούμε, στα εξτρέμ. Γιατί ο Ποντένς αυτή τη φορά μπήκε και ήταν ορεξάτος. Το μάτς βέβαια δεν ήταν τελειωμένο. Η εικόνα του ήταν τελειωμένη. Αλλά μπήκε και προσπάθησε να φτιάξει.
0: Ναι, όντως.
1: Δηλαδή τα δύο άκρα της άμυνας του Ολυμπιακού δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Δηλαδή θα μπορούσε ο Ροντινέι να επανέλθει σε ρόλο μπακ.
0: Πίσω, ναι.
1: Και να δούμε το Ποντένς πιο μπροστά. Είναι κάποια πράγματα.
0: Και μετατόπιση του Ζέλσον δεξιά.
1: Βέβαια. Είναι κάποια πράγματα που σίγουρα τα σκεφτεί ο προπονητής με αυτά που είδε. Αλλά θα φτάσω αυτό που. Επειδή το εστίασες κυρίως και στην άμυνα, εσύ. Και έχεις απόλυτο δίκιο, ήθελα να εστιάσω
0: και
1: εγώ.
0: Ναι, είπα και ειδικά, αλλά και γενικά. Να, γι' αυτό και πήγαμε και
1: να το εστιάσω και εγώ. Το μεγάλο του όπλο του Ολυμπιακού τώρα σεζόν, σε μια σεζόν με σκαμπανεβάσματα, δεν είναι καλή του αμυντική λειτουργία. Το γεγονός δεν έτρωγε εύκολα γκολ, δεν έτρωγε εύκολα φάσεις. Και σε ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια, ο Ολυμπιακός δέχτηκε 4 φάσεις, 3 γκολ.
0: Ναι. Τα δέχτηκε και εύκολα γκολ.
1: Ναι, στο πιο κρίσιμο κομμάτι τη σεζόν, ο Ολυμπιακός δείχνει να το χάνει αυτό το δυνατό του όπλο, το δυνατό του σημείο, την αμυντική του λειτουργία. Έχοντας τα πρώτα τρία μάτς των play-off δεχθεί 4 γκολ. Ένα από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα.
0: Ναι.
1: Και άλλα 3 τώρα.
0: Ναι,
1: και όταν βλέπεις, συγγνώμη τόσο, την ΑΕΚ που είναι το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, να έχει 0 παθητικό στα 3 πρώτα παιχνίδια,
0: ναι,
1: είναι μια διαφορά. Γιατί και ο Ολυμπιακός είχε διαφορά σημαντική στα προηγούμενα μάτς και στην κανονική διάρκεια στο ανασταλτικό κομμάτι σε σχέση με την ΑΕΚ. Ναι. Τώρα όλο αυτό ήρθε τούμπαλιν. Ήρθε όλο ανάποδα. Το δυνατό του χαρτί Ολυμπιακός, το δυνατό του όπλο δείχνει να το χάνει. Δείχνει να φέρει για τα χέρια του. Και ίσως να δείχνει γιατί δεν μπορεί εύκολα να κερδίσει τώρα στα play-off.
0: Ναι.
1: Το έκανα με τον Παναθηναϊκό μια φορά, κράτησε το 0 και ήταν το μοναδικό μάτς που κέρδισε. Δηλαδή
0: σωστά.
1: Κάτι λέει αυτό. Λέει πολλά.
0: Όντως, εγώ απλά πήγα να πω εκεί ότι είπες ότι δέχτηκε 3 γκολ από τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι που συνολικά η εμφάνισή του, τουλάχιστον από τη μέση και μπροστά, ήταν πολύ καλή. Τουλάχιστον μέχρι το 3-1 για μια ώρα παιχνίδι.
1: Βέβαια. Για μένα, Τάσο, μέχρι σε αυτό το 65 λεπτό που δέχεται το 65 λεπτό τρίτο γκολ, αυτά τα 65 λεπτά ήταν από τα καλύτερα του Ολυμπιακού. Ναι. Δεν θα πω τα καλύτερα, από τα καλύτερα.
0: Και φέτος και σε ντέρμπι.
1: Ναι, και φέτος και σε ντέρμπι. Πάλι στην Τούμπα, πάλι όμως έχασε.
0: Ναι.
1: Και ήταν για μένα και για πολλούς περισσότερους, νομίζω, δημιουργικά ο Ολυμπιακός, δύο φορές καλύτερος από τη Λεωφόρο.
0: Βέβαια.
1: Και στον τρόπο που έκανε και το που έπαιξε. Και ποδόσφαιρο και παρήγαγε ευκαιρίες.
0: Σωστά, να μην πω και τρεις, αλλά.
1: Ναι, okay. Και ήταν δύο παιχνίδια που στο μυαλό μου, εμένα και στην εικόνα που είδα, μοιάζανε πολύ με αντιπάλους πληγωμένους, με ομάδες πληγωμένες που δεν είχαν αυτοπεποίθηση.
0: Ναι.
1: Τη μία κατάφερε ο Ολυμπιακός να την εκμεταλλευτεί τη μία συγκυρία. Στην άλλη, και ενώ ισοφάρισε άμεσα.
0: Ναι, και το
1: και έδειχνε
0: momentum
1: να το πηγαίνει καλά, δεν κατάφερε που λέμε να τη δώσει μία, να τον σπρώξει τον γκρεμό.
0: Ναι, όντως.
1: Γιατί αυτό φαινόταν και από τη στάση του σώματος των παιχνών του
0: ΠΑΟΚ.
1: Ότι σαν να περίμενε να φάνε το δεύτερο γκολ κατά κάποιο τρόπο σε εισαγωγικά.
0: Αυτό που ναι, ρε παιδί μου, που έβγαινε και σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, όπως έγινε ας πούμε, στον τελικό με τον τελικό κυπέλο με τον Όφη, ή αυτή ότι χάνω τη γη κατά από τα πόδια
1: ακριβώς.
0: Μου, η έλλειψη αυτοπεποίθησης, η ανασφάλεια.
1: Ναι. Και ξαφνικά όλο αυτό γύρισε ανάποδα και μπήκε το γήπεδο μέσα στο κλίμα πολύ.
0: Ναι.
1: Και άλλαξαν τα πάντα. Καταλαβαίνεις πόσο κομβικό είναι το ματς της Κυριακής.
0: Ναι.
1: Γιατί παίζονται και ευρωπαϊκές ευκαιρίες του Ολυμπιακού. Αν βγεις δεύτερος, έστω και το δεύτερο προκριματικό να ξεκινήσει το Champions League, έχεις πολλά μαξιλαράκια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αν βγεις τρίτος, είναι σαν να έχεις βγει ουσιαστικά τέταρτος. Γιατί το τρίτο εισιτήριο, το καλό εισιτήριο του Europa League το έχει πάρει Όφη.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά είναι το κακό εισιτήριο του Europa. Ξεκινάς από το δεύτερο προκριματικό του Europa και έχεις λιγότερα μαξιλαράκια στην Ευρώπη.
0: Ναι, έχεις ένα μαξιλαράκι λιγότερο.
1: Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι.
0: Και κατ' επέκταση και μια διοργάνωση πιο χαμηλά, έτσι.
1: Βέβαια. Και φυσικά Τάσο, επειδή ο Ολυμπιακός το έχει φτιάξει αυτό τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Εάν ακόμα και από το δεύτερο προγραμματικό της Champions League να ξεκινήσει, θα είναι ισχυρός σε όλους τους γύρους και μπορεί με αξιώσεις να φτάσει μέχρι και τη League Phase βάσει των κληρώσεων που θα έχει.
0: Σωστά.
1: Και αν είναι η ομάδα σε μεγάλο βαθμό έτοιμη, γιατί επειδή υπάρχει το Mundial, δεν θα είναι εύκολο να κάνεις πάρα πολλές κινήσεις από τώρα.
0: Τελευταία ερώτηση. Εισιτήρια.
1: Υπάρχουν ακόμα. Υπάρχουν ακόμα για ποιον θέλει να πάει.
0: Okay.
1: Καλό είναι να φύγουν. Νομίζω πως θα φύγουν.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός επιτέλους πρέπει στην έδρα του να το πάρει.
0: Και χρειάζεται τον κόσμο στο πλευρό του.
1: Και το χρειάζεται γιατί δεν έχει την ισοβαθμία.
0: Ναι.
1: Απλά είναι τα πράγματα. Πρέπει να τερματίσει πάνω από τον ΠΑΟΚ. Στη βαθμολογία.
0: Ναι,
1: τουλάχιστον πάνω από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
0: Να είσαι καλά και εσύ. 28-36 είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα στο κλειστό του Καματερού. Ο Ολυμπιακός θα πάρει την νίκη απέναντι στην ΑΕΚ και θα ισοφαρίσει την σειρά σε 1-1. Λοιπόν, στο μπάσκετ, να δω μισό λεπτό. Φινάλε τρίτου δεκαλέπτου στη Βουλγαρία. Χάπολ Τελ Αβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης, 55-46. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Διονύσης Δεσίλας στην παρέα μας τώρα για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Διαβάζω σήμερα για σενάρια περί ενδεχόμενου επαναπατρισμού του Γιατβάη. Ενδιαφέρον από Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Χαίρετε, κύριε μου.
2: Γεια σου, κύριε Τάσο. Τι γίνεται?
0: Καλά, καλά. Εσύ?
2: Καλά. Ναι, αυτό που λες είναι στην Κροατία. Το θεωρούν κάτι παραπάνω από πιθανό.
0: Ναι.
2: Θα σου πω εγώ ότι για το Γιατβάη υπάρχει. Ο Γιατβάη έχει συμβόλαιο, να θυμίσω.
0: Το 27 λίγη, ναι.
2: Ωστόσο, δεν θα αποκλείω εγώ να υπάρξουν εξέλιξη για το Γιατβάη. Στο τέλος του καλοκαιριού. Να το πω διαφορετικά, δεν θα έλεγε, πιστεύω, εκτίμηση δική μου, όχι ο Παναθηναϊκός το να ερχόταν μια πρόταση για το Γιατβάη.
0: Ναι, οκ. Okay. Φαντάζομαι δεν θα είναι και πολύ υψηλές οι απαιτήσεις με δεδομένο ότι μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, έτσι.
2: Ναι, ναι. Θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα, βέβαια.
0: Ναι, οκ, προφανώς.
2: Ναι, και από την άλλη, νομίζω ότι γενικά το καλοκαίρι που θα έρθει πλην των ποδοσφαιριστών των οποίων λήγουν τα συμβόλαια, δηλαδή του Τζούρισι, του Κότσιρα, οι δανεισμοί που υπάρχουν, του Λαφών, του Τσάβες, του Ρενάτο.
0: Ναι.
2: Ίσως υπάρχουν εξελίξεις και μάλιστα σε ένα από αυτούς ο Γιατβάη. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Καλάμπρια.
0: Ναι.
2: Ίσως το ίδιο ταχθεί για επιστροφή στην Ιταλία. Δεν ξέρω.
0: Ο Καλάμπρια έχει συμβόλαιο μέχρι το 27.
2: Έχει συμβόλαιο Καλάμπρια, ναι.
0: Ναι, αυτό λέει 27 ή 28.
2: Δεν το θυμάμαι τώρα, έχει συμβόλαιο.
0: Okay, ναι.
2: Θα σου πω. Θα το θυμάμαι και θα σου πω. Δεν τα θυμάμαι για πέφτει όλα συμβόλαια, η αλήθεια είναι. Απλά θυμάμαι ποιον δεν λήγουν. Ή ο Πελίστρι,
0: ναι.
2: Ο οποίος έχει Μουντιάλ. Δηλαδή, πες ότι κάνει ένα καλό Μουντιάλ. Ο Πελίστρι και έχει μια πρόταση στον Παναθηναϊκό.
0: 28 ο Καλάμπρια.
2: Θα τα συζητήσει αυτά ο Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Μιας
0: και ξεκίνησες, μιας και λες κάτι τέτοιο, γιατί είχα σκοπό να σε ρωτήσω. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά, ανεξαρτήτως προπονητή, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ποιοι παίκτες, ας πούμε, θα φύγουν από αυτούς που είπες, που λήγουν τα συμβολαιά τους. Δηλαδή, Τζούρισιτς, Κότσιρας.
2: Δεν νομίζω ότι θα είναι αυτό.
0: Okay.
2: Δεν νομίζω ότι θα είναι
0: αυτό. Αποφάσεις, ας πούμε, για Λαφών, για Σάντσες που είπες, έχουν πάρθει ή όχι ακόμα?
2: Δεν έχουν πάρθει, αλλά ας πούμε, δεν βλέπω παραμονή εγώ.
0: Okay.
2: Ο Παναθηναϊκός θα πάει για τερματοφύλακα, το θεωρώ δεδομένο.
0: Ναι.
2: Άρα για αντί του Λαχών. Μπορεί να πάει και για δεύτερο.
0: Ναι, γιατί φαντάζομαι και ο Τσάβες τώρα έχουμε φτάσει στο φινάλε και θα φύγει χωρίς να έχει έστω και ένα λεπτό συμμετοχής.
2: Ναι, δεν έχει παίξει καθόλου. Έχουμε πει και πάλι, σε περίπτωση δεύτερου πάντα να έχουμε στο μυαλό μας το όνομα του Χρυστογεώργου.
0: Ναι.
2: Τον οποίο από αυτό έχει δείξει ενδιαφέρον και ο Ολυμπιακός. Όπως επίσης να έχουμε στο μυαλό μας ότι εντάξει, το έχει το θέμα προπονητή και ο ότι ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει αρκετά την ελληνική αγορά. Μάλλον όχι την ελληνική, διαφορικά. Την αγορά Ελλήνων.
0: Okay.
2: Έχει ήδη, το έχει ήδη κάνει αυτά τα τελευταία δύο χρόνια, θέλει να το κάνει ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι ο Βλαχοδήμος. Λέω θα τον πάρει, λέω ότι σίγουρα το όνομά του παίζει και θα παίξει ξανά. Μπορεί και άλλοι παίκτες. Είναι πράγματα που θα τα δούμε, θα έρθει η ώρα. Απλά κάποιες πρώτες πληροφορίες έρχονται, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα του προπονητή, που την ότι βγήκαν τίμες διάφορες. Δεν έχει κλείσει προπονητή ο Παναθηναϊκός και δεν έχει βάλει ακόμα κάτω το να αποφασίσει για ποιο θα κινηθεί.
0: Okay.
2: Αυτά τα πράγματα θα γίνουν με τη λήξη της σεζόν.
0: Εντάξει, καλά. Πλάκα-πλάκα η σεζόν σε δύο εβδομάδες, σε λιγότερο από δύο εβδομάδες τελειώνει.
2: Ή θα γνωστοποιηθούν με τη λήξη.
0: Ναι. Ωραία. Σήμερα ρεπό.
2: Ναι, ρεπό.
0: Προετοιμασία που ουσιαστικά μπαίνει, ξεκινάει από αύριο.
2: Αυτό.
0: Σάντσες υπάρχει περίπτωση να προλάβει.
2: Θα τα αφήσω ανοιχτό.
0: Ωραία. Σιώπη θεωρώ.
2: Ο Σιώπης, ναι.
0: Πιο πιθανό γιατί μιλούσαμε για ίωση, έτσι.
2: Και ο Σίτι που το έχει δει γυρίσει μια πτήξη. Γι' αυτό δεν μπόρεσε να παίξει τον Τέρμι με την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Θα δούμε τώρα την επιλέξη.
0: Ναι, δεν ρωτάω από τώρα, έχουμε μέρες.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
2: Τι κρίσιμες έχουν τα σαστά για τον Παναθηναϊκό τώρα.
0: Καλά, ναι.
2: Θα σου πω τι εννοώ. Ότι είναι ότι οκ, να κλείσει τη χρονιά μια αξιοπρέπεια, αλλά κατά θέμα του ενδιαφέροντος στον Παναθηναϊκό είναι στην επόμενη μέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, κύριε μου.
2: Έγινε,
0: να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα. Τελικό αποτέλεσμα στο κλειστό του Καματερού, ΑΕΚ Ολυμπιακός 29-36. Break στο break. 1-1 η σειρά των τελικών της Handball Premier. Τρίτο παιχνίδι δεν έχει οριστεί ακόμη, πάει μετά τα μέσα του μήνα γιατί έχει υποχρεώσεις η εθνική ομάδα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή τα ευρήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τα καλά, τα άσχημα και το τι πρέπει να προσέξει η Κύπρος. Τα σενάρια ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κράτος που δέχεται επίθεση. Η Κύπρος και η άσκηση προσομοίωσης. Η αυλαία του κράτους μαφία πέφτει τον Ιούνιο. Πως η αρχή κατά της διαφθοράς κλείνει το κεφάλαιο μετά από περίπου 3 χρόνια. Αποκτούν φωνή οι Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Συντονίζονται, δικτυώνονται και δημιουργούν συνέργειες μέσω του Συνδέσμου Επαγγελματιών. Η καθημερινή. Η αλήθεια είναι στη γνώση.
5: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
6: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
7: They were going to hit our allies first.
8: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράσουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
11: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτη βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
12: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Andreotti Furniture Landa Scalar. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Delta K Δημητριάδης, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
13: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, bicelcypress.com.
14: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
15: 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Η πιο συναρπαστική κατασκήνωση επιστρέφει δυναμικά και γιορτάζουμε μαζί τα 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Από τις 10 μέχρι και τις 15 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδων στον Αγρό για παιδιά 10 με 14 ετών. Σκοπός η επιμόρφωση των παιδιών για μια καλύτερη υγιεινή ζωή μέσω διατροφής, άσκησης και διασκέδασης. Μέγας χορηγός με ενεργή συμμετοχή το Ίδρυμα Μαζί. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports. Πληροφορίες 99 51 55 26 ή στο healthylifestylecamp.com. Cause healthy can be fun.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Στον πάγκο πάω πλέον, όταν λείπει ο Καμαρά, λείπει ο Ντεσπότοφ, λείπει ο Λόβρεν, λείπει ο Χατσίδης, στον πάγκο περιορίζονται οι λύσεις και πραγματικά το βλέπαμε και νωρίτερα, ο πάγκος του ΠΑΟΚ προχθές είναι πολύ πολύ νεανικός, με αρκετούς goalkeeper, με τον Παταούλα, με παίχτες που δεν θα μπορούσαν να προσφέρουν. Θα χρειαστεί να δυναμώσει εν ώψη της τελευταίας εβδομάδας και να δούμε και για τον Γιακουμάκη αν καταφέρει να παίξει κάποια στιγμή και αυτός την άλλη εβδομάδα. Mm-hmm. Από σήμερα ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε, έχουμε πολλές μέρες ακόμα φυσικά για την προετοιμασία του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Θα έβλεπες αλλαγές στο αρχικό σχήμα, αν και είναι νωρίς
2: ακόμα.
0: Δύσκολα.
2: Δύσκολα. Ο ΜΕΙΤΕ, δεν ξέρω τον ΜΕΙΤΕ πώς τον βλέπει, πραγματικά σίγουρα χρειάζεται ρυθμό και παιχνίδια, αλλά να ρισκάρεις τόσο πολύ με έναν ανέτοιμο παίχτη, όχι να ρισκάρεις για τον ίδιο, για την ομάδα, γιατί ο ΠΑΟΚ πραγματικά προχθές ρίσκαρε που είχε τον ΜΕΙΤΕ στο γήπεδο. Ναι. Γιατί ο ΜΕΙΤΕ, ο ανέτοιμος, σωματικά τον βλέπουμε πόσο επικίνδυνος,
0: ναι, είναι επιζήμιος,
2: μπορεί να γίνει.
0: Ναι, μπορεί
2: πραγματικά
0: να γίνει
2: επιζήμιος. Περπατάει. Πραγματικά περπατάει.
0: Σωστά.
2: Ο Παλεύει δεν είναι... γιατί πονάει. Mm-hmm. Παλεύει, αλλά κάπου υπάρχει και η ομάδα. Εκεί ίσως. Το κάτω-κάτω δεν βγάζει και τρία μάτς σε 8 μέρες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Καμία περίπτωση.
0: Ωραία.
2: Εκεί λοιπόν θα το ζυγίσει Καρατάλα. Νομίζω ότι δεν θα γίνουν αλλαγές και με τον Παυλέγκα που έχει επιστρέψει και με όλους τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Και μια ανακοίνωση από τον ΑΣ ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια ένταση από χθες το βράδυ τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Κάποια γεγονότα από το κέντρο της πόλης με Παοξίδες και Ηρακλειδείς. Mm-hmm. Κατηγόρησε χθες ο γυμναστικός σύλλογος Ηρακλής Παοξίδες ότι δημιούργησαν επεισόδια στους χορτατζίδες, στις εγκαταστάσεις του Ηρακλή. Απαντάει σήμερα ο ΠΑΟΚ και λέει ότι τα μόνα επεισόδια προκλήθηκαν από Ηρακλειδείς που επιτέθηκαν σε Παοξίδες που ήταν στο μνημείο του Νάσου. Γενικώς είναι λίγο παράξενα τα πράγματα. Την Κυριακή υπάρχει και και μια πορεία προς το μνημείο του Νάσου από την Τούμπα. Νομίζω ότι γενικώς όλοι θα πρέπει να έχουν τον νου τους, γιατί είναι κρίμα να καταστραφούν και άλλες οικογένειες.
0: Σωστά. Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια έχεις τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Η είδηση αυτή ότι στην επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα, στην έναρξη της προετοιμασίας για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, μπήκαν στο γήπεδο και ο Χατσίδης και ο Γιακουμάκης και θα κάνουν την προσπάθειά τους ούτως ώστε να δώσουν το παρόν στο παιχνίδι της Κυριακής στο Φάλιρο, με περισσότερες πιθανότητες ο Χατσίδης αλλά και ο Γιακουμάκης θα προσπαθήσει να προλάβει το συγκεκριμένο παιχνίδι.

0: Τελευταίο τρίλεπτο στην Βουλγαρία. Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 65-58. Αντίστροφη μέτρηση πλέον για το τζάμπολ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μονακό.
1: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η bwin σε στέλνει στο Final Four της EuroLeague. Στη νέα προσφορά χωρίς κατάθεση της bwin διεκδικείς δύο διπλά εισιτήρια για το Final Four και ξεκινάς το παιχνίδι σου με 1355 δώρα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γραμμή στο Πριγκιπάτο. Νίκος Ζέρβας για την περιγραφή του αγώνα Μονακό Ολυμπιακός.
2: Καλησπέρα και πάλι από το Σαλ Γκαστόν Μεντεστάν, όπου σε ένα λεπτό ακριβώς ο Ολυμπιακός έχει ραντεβού με την ιστορία. Έχει την πρόκληση να σκουπίσει την Μονακό και να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας, που θα γίνει φυσικά στο Telecom Center Athens. Όλα έτοιμα, πεντάδες για τις δύο ομάδες, World Cup Dorsey, Παπα-Νικολάου, Βεζέγκοφ και Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό. Η Μονακό θα παίξει με Στράζελ, James, Tarpey, Blossom Game και Κεβάριους Χέιζ. Αυτή είναι η πέντε που επέλεξε ο Μάνουτσαρ Μαρκορισβίλη. Περίπου 4.500 φίλοι του μπάσκετ έχουν πάρει ήδη θέση στις κερκίδες για την 20η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μονακό και Ολυμπιακό στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Η Μονακό προηγείται με 19. Συνολικά στις νίκες, ενώ τα μάτς που έχουν γίνει στο Πριγκιπάτο έχει 5 νίκες η ομάδα του Ικηπεδούχη και μόλις 2 ο Ολυμπιακός, αυτήν της κανονικής περίοδου του 2024, αλλά και την πιο σημαντική αυτή των play-off τη σεζόν 21-22, όπου πήραν προβάδισμα για το Final Four του Βελιγραδίου. Ο Σλέντεν Ράντοβιτς από την Κροατία, ο Ρόμπερτ Λότερ Μόζερ από τη Γερμανία και ο Σαούλιους Ράτσιτς από την Λιθουανία είναι οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης. Με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται με την λευκή εμφάνιση και το λευκό σορτσάκι, και τη Μονακό με την ολόμαυρη, μαύρη φανέλα και μαύρο σορτσάκι. Είναι τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό απέναντι σε μια ομάδα που είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των play-off και κυρίως να βάλει δύσκολα στην πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ολυμπιακός, λόγω φυσικά και της Λισανδρίας που τη γνωρίζουμε από τον Γενάρη και μετά σιγά σιγά είναι συσσωρευμένη κόπος και είναι λογικό να έχει συνέχεια απώλειες. Ο Ολυμπιακός πρέπει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία, πρέπει για πρώτη φορά να κάνει 3-0 σε σειρά best of 5 και να σφραγίσει το εισιτήριο για το 5ο συνεχόμενο Final Four εδώ από το Πριγκιπάτο. Όλα έτοιμα, στο τζάμπολ θα είναι ο Μιλουτίνο με τον Blossom Game. Νικητής είναι ο Μιλουτίνοφ και ο Ολυμπιακός έχει την πρώτη επίθεση με τον Ντόρσεϊ να δίνει στον walk-up. Walk-up στο Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ ο οποίος κυνηγάει μερικές ανόδους τις κατηγορίες των rebound, θα τις αναφέρουμε. Στην συνέχεια walk-up. Μιλουτίνοφ στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ με τον Στράζελ απέναντί του. Προσφυρίτε, βγαίνει ο Blossom Game στην αλλαγή. Ο Ντόρσεϊ μπαίνει προς τα μέσα. Τελειώνει με floater airball από τον Ντόρσεϊ. Ο Τάρπεϊ μαζεύει το rebound. Η Μονακό στην πρώτη επίθεση της βραδιάς. Η Μονακό σίγουρα θα βγάλει αντίδραση, σίγουρα θα προσπαθήσει με ό,τι όπλα διαθέτει να κάνει μια εμφάνιση που να της δώσει ζωή στην σειρά. Ο Κεβάριος Χέιζ πετυχαίνει το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης και σε καμία περίπτωση ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να την υποτιμήσει. Και αν την υποτιμήσει είναι πολύ πιθανό να παρατείνει την αγωνία και την παραμονή του Ρώσου Πρικυπάτου. Βεζέγκοφ από τη γωνία για τρεις αστοχή. Rebound τον Τάρπεϊ. Ο Mike James οργανώνει την επίθεση της Μονακό. Ο James είναι ο Dorsey, όχι ο walk-up, τουλάχιστον σε αυτήν την άμυνα, λόγω της ανισορροπίας που υπήρχε στην άμυνα του Ολυμπιακού. James με τον Dorsey. Ο James ο οποίος τιμωρήθηκε μία αγωνιστική με αναστολή. Θα βάλει το πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση 5-0. Μονακό μπαίνει καλά και δίνει ένα μήνυμα νωρίς νωρίς στον Ολυμπιακό ότι δεν πρόκειται να είναι τίποτα εύκολο. Walk-up. Να ενώ επικεντρώνουμε τον Μιλουτίνο, φάουλ από τον Blossom Game. Ασφαλώς υπάρχουν πολλοί σύνδεσμοι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Τονταχόλ ήταν παίκτης της Μονακό και είναι και ιδιαίτερα αγαπητός από το κοινό για την διετή παρουσία του στην ομάδα του Πριγκιπάτου. Ο Πατσέκο φτάνει την μπάλα από τον Στράζελ, ο Ολυμπιακός έχει μπει πολύ νωρά. Νομίζω ότι δεν αποκλείεται τον Μπαρτζόκα νωρίς να καλέσει time out. Στράζελ. Αργά αργά με τον Γουόκα απέναντί του. Ο Στράζελ παίρνει το δεξί διάδρομο και σκοράρει 7-0. Με στολή περιπάτη δεν μπορείς να νικήσεις καμία ομάδα, ακόμη και αν έχεις 8 παίκτες. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αλλάξει άμεσα ρυθμό και νοοτροφία. Ντόρσεϊ με τον Τζέιμς, ο Βεζένκοφ. Βεζένκοφ με τον Τάρπεϊ. Κοστάρι ο Βεζένκοφ, δίνει στον Γουόκαπ. Γουόκαπ για 3. Αστοχή, όχι, αστοχή. Με πολύ μεγάλη περιπέτεια, το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού είναι τρίποντο. Με δράση του Γουόκαπ, 7-3. Τζέιμς. Με τον Γουόκαπ τώρα απέναντί του, συναλλαγή πάει ο Παπα-Νικολάου. Ο Τζέιμς παίρνει το διάδρομο, δίνει στον Τάρπεϊ. Καλή άμυνα από τον Παπα-Νικολάου, 6 δευτερόλεπτα ακόμη για την Μονακό. Τζέιμς τον Παπα-Νικολάου, πολύ καλή άμυνα. Ο Στράζελ όμως είναι μόνος του, εκτελεί για 3 αστοχή. Ο Μπεζέγκοφ παίρνει το αμυντικό rebound. Θέλει άλλα 2 για να ξεπεράσει τον Γιώργο Πρίντεζη. Ντόρσεϊ, στο Μιλουτίνοφ, αστοχή ο Μιλουτίνοφ, εξεπαφή. Ο Τζέιμς μαζεύει το rebound με τον Ντόρσεϊ, περισσύνει από τον Χέις, φτάρει για 3. Μάικ Τζέιμς, καυτός, 2-2 και η Μονακό ανακτά προβάδισμα 7 πόντων, 13 με τον Μάικ Τζέιμς πρωταγωνιστή στο σκοράρισμα. Γουόκαπ, Μιλουτίνοφ, ξανά Γουόκαπ, Βεζένκοφ για την απάντηση, ούτε τώρα. Ο Τζέιμς μαζεύει το rebound. Τζέιμς για 3. Παρά λίγο, μπαλά δεν του έκανα το χαρτίρι. Ο Παπα-Νικολάου μάζεψε το rebound, είναι πολύ ωραία reverse στο Στράζελ. Θα μπει μπροστά μέσα, Βεζένκοφ είναι μόνος του για την γωνία, αλλά δεν σου τα για 3, δίνει στον walk-up. Walk-up στον Παπα-Νικολάου, τώρα εκτελεί ο Παπα-Νικολάου, διευστοποιεί 16, πανηγύρια από τους περίπου 400 οπαδούς του Ολυμπιακού που είναι στο πριγκιπάτο. Δύο λύσεις και οι δύο από τα 6.75 για τον Ολυμπιακό Στράζελ. Καλώς και είναι του Κεβάριους Χέις, κλέβει ο walk-up την πάσα δύναμη στην πλευρά του Στράζελ, ο Παπα-Νικολάου, ευνηδιασμός. Βεζένκοφ κόβεται εντυπωσιακά από τον Κεβάριους Χέις. Ο Ολυμπιακός κάνει εδώ ευκαιρία να σκοράρει, αλλά υπάρχει challenge έχω την αίσθηση. Υποστηρίζει ο Βεζένκοφ ότι η μπάλα έχει χτυπήσει το ταμπλό. Εννοείται ότι δεν έχω κάποιο replay στο παλαιολιθικής εποχής. Σαν Γκαστόν με δεσάν δεν υπάρχει, είναι τέτοιες πολυτέλειες. Μικρή σημασία, ο Μπαρτζόκας δεν ξοδεύει το challenge νωρίς. Ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα για 16 δευτερόλεπτα. Walk-up στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ με τον Τάρπεϊ απέναντί του. Ξανά Ντόρσεϊ, walk-up. Βεζένκοφ για 3. Για το πρώτο του, ούτε τώρα. Ο Παπα-Νικολάου μαζεύει το rebound. Δίνει στον walk-up. Ντόρσεϊ με τον Τάρπεϊ. Ο Ντόρσεϊ εκτελεί για 3 μπροστά στον Τάρπεϊ. Βιαστικές επιθέσεις του Ολυμπιακού. Κακές επιθέσεις. Αλλά ευτυχώς τώρα η μπάλα τα χέρια του Στράζελ. Ξανά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει 14 φρέσκα δευτερόλεπτα για να επιτεθεί. Ο Μιλουτίνοφ στον walk-up. Walk-up στον Βεζένκοφ, ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα, τελειώνει την φάση με floater. Ένα ακόμη άστοχο από τον MVP της κανονικής περίοδου της Ευρωλίγκα. 0-5 και ο Βεζένκοφ και μείον 6 στην αξιολόγηση. Σπάνιο, η αλήθεια είναι. Χαμένη επίθεση όμως και για την Μονακό, η οποία βιάστηκε. Μένει το 16 υπέρ των Μονεγάσκων, 5-33 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ντόρσεϊ στον Γουόκα, ο Ολυμπιακός δεν έχει τροφοδοτήσει καθόλου τον Μιλουτίνο. Και αυτό είναι λάθος. Τώρα το πρώτο καλάθι του Βεζένκο από την assist του Γουόκα. 18. Με δημιουργό τον Γουόκα και εκτελεστή ο Βεζένκο. Στάρπεϊ στον Τζέιμς. Τζέιμς με τον Γουόκα. Τώρα παίρνει την αλλαγή που ήθελε ο Μιλουτίνοφ, είναι μπροστά στον Τζέιμς. Ο Στράζελ έξω στον Blossom Game. Blossom Game για 3 από τη γωνία μέσα. Ο Τζαρόν Blossom Game, ο οποίος εδώ και περίπου 2 εβδομάδες έχει συμφωνήσει με το Dubai. Όπως και αρκετοί παίκτες της Μονακό έχουν ήδη βρει τις επόμενες ομάδες τους. Ο Mike James είναι στην Μπαρσελόνα και βάζει σχέση στη Φενέρμπαχτσε. Μιλουτίνοφ, ωραία πάση στον Γουόκαπ. Γουόκαπ για 3 από τη γωνία, μάλιστα. Ο Τόμας Γουόκαπ είναι λίρα 100 πίσω από τα 6.75 στη σειρά. Έβαλε 3 τρίποντα στο game 2. 2 απόψε, 13-11. Με εκτελεστή τον Thomas Walker James. με τον Τόρση απέναντι του. 10 δευτερόλεπτα ακόμη που διατρήσα τον Τάρπε Ιέρμπολ, διακόσμιος ο οποίος στην σειρά έχει κρατήσει Μονακό πολύ πιο κάτω μέσω όρους, μια ομάδα που σκόραρε 90 πόντους στην κανονική περίοδο, βάζει 67 στα δύο πρώτα παιχνίδια των play-off. Το Μονακό μάζεται 21,2 ασίστ, μοιράζει 16,5, ενώ είναι πολύ πιο άστοχη στα τρίποντα, θυμίζω 35,6 στην κανονική περίοδο, 17,1 στα δύο πρώτα παιχνίδια των play-off. Τηλεοπτικό time-out με το σκορ στο 13-11 υπέρ της Μονακό, 4,15 δολάρια στην πρώτη περίοδο, Τάσο.
1: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 13-11 λοιπόν προηγείται η Μονακό του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει πολύ άσχημα ποσοστά στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. 1 στα 5 δίποντα, 3 στα 7 τρίποντα, δεν έχει εκτελέσει ακόμη κάποια βολή, 6 rebound εκ των οποίων τα 6 επιθετικά και 3 assist συν ένα κλέψιμο για 2 λάθη. Στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, τελευταία δευτερόλεπτα στο Μπότευγκραντ της Βουλγαρίας, η Χάποελ προηγείται 72-66 της Ρεάλ Μαδρίτης και βρίσκεται πολύ κοντά στο να μειώσει την σειρά σε 2-1. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
2: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το show των cheerleaders στο Σαν Καστό με The Sun. Επιστρέφουν οι δύο πεντάδες χωρίς αλλαγές από τον Ολυμπιακό. Λίζο Γουόκαπ, Ντόρση, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνο. Ενώ και η Μονακό συνεχίζει με James Trazel, Tarpey, Hayes και Blossom Game. Για να δούμε, 13-11, ο Ολυμπιακός μπήκε κάπως νοφρά. Έχει αρχίσει να ισορροπεί, φάουλ του Ντόρση πάνω στον Στράζελ, δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού, ο οποίος σιγά σιγά πρέπει να χρησιμοποιεί καλύτερα τα φάουλ του απόψε. Καταναφέρει ο Τζέιμς στον Στράζελ. Ο Στράζελ με τον Ντόρση απέναντί του, θα σου πάρει από τα 5 μέτρα που αστοχίσει, rebound του Παπα-Νικολάου. Καλή δουλειά από τον αρχηγό στα rebound και ο Ολυμπιακός προσπαθεί να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Ντόρση κλείνεται από τον Blossom Gin, δίνει στον Γουόκα, ο οποίος παίζει ένα ωραίο high-low με τον Βεζένκο, φέρχεται όμως ο Τάρπεϊ και κλέβει πατώντας τη γραμμή. Μπαλά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει 9 δευτερόλεπτα. Ο Χέις στον πάγκο στη θέση του Μπεγαρίν, ο οποίος θα παίξει κατά συνθήκη σέντερ. Έξω και ο Τάρπεϊ, μέσα ο Κόμπο. Μαρκοζιβίλη ενεργοποιεί το σχήμα με τους τρεις κοντούς, και Στράτελ και Τζέιμς και ο Κόμπο. Και νομίζω θα το δούμε και πολύ ώρα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Βεζένκοφ στο Μιλουτίνοφ. Walk-up. Ο Βεζένκοφ βγαίνει από τα screen, ξανά στο walk-up. Τρίποντα από τον walk-up, κακό όμως αυτό. Ο Κόμπο στον ευνηδιασμό. Πολύ ώρα πάει στον Blossom Game. Καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο για την Μονακό 15-11 από την κακή εκτέλεση του walk-up. Ποιος πλέον έχει 2 στα 3. Ντόρση στον Μιλουτίνο. Walk-up ξανά ελεύθερος. Ούτε τώρα ο Μιλουτίνο παλεύει. Ο Βεζένκοφ να σου κερδίσει το θετικό rebound και σκοράρει. Ο Κόμπο με τον Παπα-Νικολάου. Ο Κόμπο έξω στον Blossom Game. Blossom Game για 3 αστοχή. Rebound από τον Τόρση. Διακόσια έχει ευκαιρία να εσωφαρίσει και να προσπεράσει. Για πρώτη φορά απόψε ο Τόρση πάει όλο τον δρόμο και με το πρώτο του καλάθι απόψε εσωφαρίζει. 15-15 είναι, ετοιμάζεται και ο Εβαν Φουρνιέ για να μπει στο παρκέ. Θα είναι η πρώτη αλλαγή του Ολυμπιακού. Στράζελ στον Blossom Game. Blossom Game με τον Μιλουτίνο, φωστάρι, πετάει την μπάλα πολύ άσχημο. Τελείωμα από το φόβο του κοψίματος. Το walk-up σε επίθεση προβαδίσματος για τους ερυθρόλεπτους. Ο Μιλουτίνο φέρνει με τον Blossom Game, φωστάρι. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτό το μισμάτς ο Ολυμπιακός. Μιλουτίνο φέρνει στον walk-up. Walk-up ξανά για 3-3 τρίποντο από τον Τεξανό. Σε τομερή βραδιά ο walk-up από την περίμετρο 18-15 με την δεύτερη assist του Νίκολα Μιλουτίνο. Πρώτο προβάδισμα στην Αργία για τον Ολυμπιακό. Blossom Game. Αρχίζουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού πλέον να παίρνουν θάρρος. Όπως λέμε, Blossom Game κάνει λάθος. Ο Ντόρση στον εφημιασμό. Εύκολο καλάθι. 20-15. Time out από τον Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλη. Ο Ολυμπιακός μετά τον οθρό πρώτο τρίλεπτο έχει σοβαρευτεί. Έχει βρει λύσεις στην άμυνά του. Έχει βρει τρία τρίποντα από τον Τόμας Γουόκαπ και έχει για πρώτη φορά συν 5 στην βραδιά τάσο.
1: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, 15-20, Μονακό Ολυμπιακός. Τελικό αποτέλεσμα, Χάπελ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης. 76-69 στο Μπότευγκρατ της Βουλγαρίας. Οι Ισραηλινοί έβγαλαν αντίδραση, νίκησαν τη Βασίλισσα, μείωσαν τη σειρά σε 2-1 και παραμένει ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης στο Final Four της Αθήνας.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Σπορ FM στους 95.
5: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
6: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στον Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
7: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
0: Έτοιμος για παιχνίδι? Με την IntoBet ζεις το στοίχημα όπως πρέπει. Ανανεωμένη πλατφόρμα και αμέτρητες αγορές για κάθε αγώνα, κάθε στιγμή. Μπες τώρα στο intobet.com.cy και ζήσε την εμπειρία. IntoBet. Το στοίχημα όπως πρέπει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
2: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
3: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
4: They were going to hit our allies first.
5: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Real Madrid μείωσε την σειρά σε 2-1, τελικά αυτό που λέγαμε ότι είχαμε 4 σειρές στο 2-0, δεν έχει ξανασυμβεί να λήξουν, να τελειώσουν όλες με σκούπα και ήδη από το πρώτο ζευγάρι έσπασε αυτό. Η Χάπουελ έβγαλε αντίδραση και πήγε τη σειρά σε τέταρτο μάτς που θα γίνει το βράδυ της Πέμπτης. Μονακό Ολυμπιακός 17-26 στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
9: Όλα έτοιμα να επαναρχίσει το παιχνίδι σε 20 δευτερόλεπτα. Συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός έχει πάρει πολλά και από τα 5 παιδικά rebound που έχει μαζέψει την ώρα που δεν έχει χάσει κανένα ο ίδιος. Έχει 2 λάθη για 7 assist, μόλις 3 assist για ετάρτημα λάθη. Η Μονακό που συνεχίζει το παιχνίδι με ο Κόμπο, Κέις, Βεγαρίν, Νέντοβιτς και Στράζελ. Ο Ολυμπιακός με 2 νέες εισόδους στην πεντάδα, τον Τζόζεφ και τον Πίτερς, αντί του Βόκαμ και του Βεζένκοφ. Οι υπόλοιποι είναι Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου και Χολ. Ο αρχηγός μένει στο παιχνίδι και για την συνέχεια του αγώνα ο Κόμπο στον Νέντοβιτς. Καλή πάσα στον Κεβάριου Σιέζ, ο οποίος αδειάζει την άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά σοχή σε ένα μάλλον εύκολο σουτ. Μαζεύει το rebound ο Χολ και ο Τζόζεφ οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Τζόζεφ με τον Στράζελ. Πάει στο ένα συναντίον ενός. Ο Τζόζεφ βγάζει έξω το Φουρνιέ. Σου διατρίσσα από το Φουρνιέ από τη γωνία. Καλάθι. 29-17. Ο Ολυμπιακός όσο περνάει η ώρα ξεμακραίνει. Έχει περάσει το κλειδί στην φίλη του Telecom Center. Και έχει αρχίσει και το γυρίζει. Μένουν ακόμα μια-δυο στροφές. Για να μπει και μέσα στο άντρο του αιωνίου αντιπάλου. Ο Κόμπο. Με τον Χολ. Νέντοβιτς. Νέντοβιτς βγαίνει προς τα μέσα, εύκολο καλάθι για τον Νέμανια Νέντοβιτς. 19-29, πρώτο καλάθι για τον πρώην παίκτη Παναθηναϊκού, τον Ολυμπία Μιλάνο. Φάουλ, τώρα που κάνει ο Νέντοβιτς. Μονακό όπως είναι φυσικό, αποφεύγει να κάνει φάουλ, μόλις δεύτερο στην βραδιά. Αυτό έχει τη λογικότητα, εξήγησε ότι πρέπει να βγει το rotation. Μια ομάδα που έπαιξε την Κυριακή το βράδυ με το Στρασβούργο, έχοντας 7 παίκτες, καθώς και τον Μπεγαρίν έπαιξε και ό,τι άλλο έπαθε την θλάση στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Το μάτς είχε παράταση και 48 ώρες μετά παίζει μάτς Ευρωλίγκας. Η διαφορά βέβαια είναι ότι στο γαλλικό πρωτάθλημα υπάρχουν 3-4 πιτσιρικάδες, έφηβοι, οι οποίοι για κατανόητο λόγο δεν δηλώθηκαν ποτέ στην Ευρωλίγκα. Για να υπάρχει έτσι ένα κανονικό rotation τουλάχιστον. Ο Τζόζεφ, 4 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Ολυμπιακό. Ο Τζόζεφ θα τελειώσει την μπάλα με φλότερ, με καμπλό, φοβερή ενέργεια. από τον πολύπειρο NBA, ο οποίος είναι πανέτοιμος πλέον για την πρόκληση του Final Four. 31-19 συν 12 με τον Τζόζεφ να έχει ήδη ένα καλάθι και μία assist στο μάτς. Θυμάζει και το Μακίσικ. Ο coach Μπαρτζόκας στον Παναικολάου κλέβει ο Φουρνιέ στον εφηλιασμό περί φάουλ από τον Ακόμπο. Μακίσικ θα πάρει τη θέση του Παπα-Νικολάου. Σας πάει για τις πρώτες ανάσες στον πάγκο. Καθόλου κακή δουλειά από τον αρχηγό. 6 πόντι, μία assist, 3 rebound και ένα κλέψιμο. Είναι μάλιστα μαζί με τον Walkup η πρώτη σε αξιολόγηση παίκτες του Ολυμπιακού. Καταχειροκροτείται από τους οπαδούς του Ολυμπιακού.

Γεβάριος Χέις, στον Ακόμπο. Ωραία σταυρωτές, έξω στον Νέντοβιτς. Νέντοβιτς προσποιεί το Σαμακίστιτς. Ζητάρει για τρεις αστοχή. Rebound από τον Φουρνιέ. Μονακό 3 στα 9 πίσω από την γραμμή. Ολυμπιακός 7 στα 13. Τζόζεφ. Τζόζεφ μπαίνει προς τα μέσα. Φοβερή πάσα στον Χολ. Καλάθι και φάουλ από την εκπληκτική δημιουργία του κόρη Τζόζεφ. Σε την άμεση εκτέλεση του Ντόντα Χολ. 35-19. Συν 16. 7-44. Πριν από το φινάλε του ημιχρόνου εδώ στο Σαν Γκαστόμεντε Σαν. Ο Ολυμπιακός βάζει σιγά σιγά τις βάσεις για να πλουσιοποιήσει την κατάσταση και να γυρίσει αύριο το μεσημέρι έχοντας την πρόκριση στις αποσκευές. Ο Χολ αστοχίσει στην βολή. Παραμένει το 35-19 υπέρ του Ολυμπιακού Νέντοβιτς. Νέντοβιτς με τον Μακίσικ απέναντί του. Ο Κόμπο. Κόμπο με τον Χολ από τις αλλαγές. Ο Κόμπο σέρει για τρεις μπροστά στο Χολ. Αστοχή, rebound από τον Γεβάριους Χέις. Πρώτο επιθετικό rebound της. Μονακό και φάουλ του Πίτερς. Δύο βολές για τον Γεβάριους Χέις, ο οποίος, ξαναλέω, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει συμφωνήσει με την Φενερμπαχτσέ. Ένα παιδί που το ξέρει καλά ο Σάρας από την Ζάλγκυρης. Γύρω λόγος ο Γεβάριους Χέις, Ζάλγκυρης, Μπαρσελόνα, Μονακό. Και τώρα κατά πάσα πιθανότητα στη Φενέρ που στρομερή ανάγκη από πεντάρια. Από τη στιγμή που ανανέωσε και ο Τούρ με τη Χάπουελ, είναι πολύ δύσκολο το να βρεις έναν ικανό σέντερ στην αγορά. Την 206 τύχη, να έχει Μιλουτίνο, να έχει Τζόουνς, να έχει Χολ, να έχει Κεφάλ. Γεια στις δύο από τον Γεβάριους Χέις, 20-35. Ζόζεφ με τον Στράζελ απέναντί του. Ο Φουρνιέ θα πάρει την μπάλα με τον Οκόμπο. Παίρνει σκηνή από τον Πίτερς, τον Μπεγαρίν πάνω στον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ σουτάρει για τρεις μπροστά στον Μπεγαρίν. Απίστευτο Σέβα Φουρνιέ. Στη σειρά των play-offs, σαν να πάτησε έναν διακόπτη και να μπήκε σε mood επιτυχίας. Μια μέτρια σεζόν ο Φουρνιέ στα play-off είναι άλλος παίκτης πραγματικά. Ο Κόμπο, ωραίο πλικεντρώνο με τον Γεβάριους Χέις. Να η πρώτη εντυπωσιακή φάση της Μονακό απόψε, 22-38. Το πλικεντρώνο Κόμπο και Γεβάριους Χέις. Αυτό είναι λογικό, όσο διαφορά είναι στους 16-18, μπορείς να χαλαρώνει και άμυνα του Ολυμπιακού. Φουρνιέ στον Πίτερς, φάουλ χαμηλά του Μπεγαρίν. Δύο βολές. Λάθος μου. Ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης επέδειξε ότι ήταν στην προσπάθεια του Πίτερς, πίεσε Λότερ Μόζερ. Και ο Πίτερς λοιπόν στην γραμμή. Ο Νέα Νέντοβιτς έκατσε στον πάτο για να επανέλθει ο Τζέιμς. Ο Πίτερς θα σορχεί στην πρώτη. Ένας παίκτης που είχε κοντά στο 90% στην Ευρωλίγκα από την γραμμή. Μια στις δύο, 22-39. Διακόσμητομένα αν συνεχίσει έτσι. Ο φλερτάρι με την κατοστάρα, κάτι που δεν κατάφερε στο στάντερ της Σοφιλίας. Τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς γενικότερα στην Ευρωλίγκα και ο χρυσό κατοστάρας της Ολυμπιακός. Blossom Games. Ωραία γυρίζει. Φοβάται κανονικά λένε οι διαιτητές. Ο Πίτερς, ο Χολ με συγχωρείτε. 24-39. Τον Blossom Games έχει 7 πόντους. 6-13 ο Μάρκο Ισβίλη. Το ζει με ένταση, δίνει οδηγίες. Ξαναλέω, είναι άξια συγχαρητηρίων ο Μονακό για αυτό που έκανε φέτος από κάποια στιγμή και μετά. Είναι υπέρβαση και που είναι εδώ. Φουρνιέ στον Μακίσικ. Μακίσικ με τον Τζέιμς. Μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει τον Πίτερς. Πίτερς για τρεις από τα δεξιά, ναι. 42-24. Με τον Πίτερς να σκοράρει το πρώτο καλά φέτος παιδιάς. Ένα Ολυμπιακό ο οποίος σουτάρει καλύτερα την μπάλα από τα 6.75 παρά στα δίποντα. 9 στα 15 τρίποντα έχουν το κεντρόλευκη. 6 στα 11 δίποντα προφανώς.

0: χωρίς καμία πίεση να σουτάρεις. Είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Καλά του και φάουλ από τον Στράζελ. 26-42. Μένουν 5-39. Να και εσύ πάει κάποιες οδηγίες στον πάγκο από τον Μπαρτζόκα για το πώς θα αντιμετωπίζει το μαρκάρισμα του Στράζελ. Στη γραμμή ο Στράζελ θα ολοκληρώσει το έμεσο τρίποντο. 27-42 μπροστά ο Ολυμπιακός. Σταθερά εδώ και αρκετή ώρα. Τζόζεφ στο Μακίσικ. Πίτερς, ξανά Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ με τον Blossom Gendin είναι στον Πίτερς. Ο Πίτερς γυρίζει, φάουλ και παραλίγο και καλά τι. Ναι, χαρακτηριστικό πόσο ζει ο πάγκος του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει καμία χαλαρότητα. Σηκώθηκαν όλοι να πανηγυρίσουν το φάουλ που κέρδισε ο Πίτερς. Πήγαν να τον σηκώσουν αμέσως. Δύο βολές για τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος σιγά σιγά κάνει αίσθηκε την παρουσία του. Σε ένα βράδυ μάλιστα από ο Βεζένκοφ έχει μείνει χαμηλά, πολύ άστοχος. Εύστοχος ο Πίτερς. 27-43. Αρχίζει σιγά σιγά και σιγοψιθυρίζεται από τους φίλους του Ολυμπιακού. Και το βράδυ και το βραδάκι όταν θα έχουμε πια προκριθεί. 27-44. Ο Πίτερς στους 6. Η Μονακό στην επίθεση με τον Στράζελ. Στράζελ στον Φουρνιέ ουσιαστικά. Ένα ακόμη λάθος. Μακίσικ καρφώνει εντυπωσιακά στον εφηδιασμό. Τρομερή φάση από τον πάντα αθλητικό Σακίλ Μακίσικ, όσα χρόνια και αν έχουν περάσει. Συν 19 για τον Ολυμπιακό. 27-46 James πάσα. Αδύναμη στη πλευρά στον Στράζελ. Ο ίδιος στον Blossom Game. Blossom Game για τρεις καλάθι. Πρώτος διψήφιος της Μόνακο, ο Τζαρόν Blossom Game, θα είναι τους 10. Μια λύση μετά από αρκετή ώρα από την περίμετρο για την Μόνακο. Φουρνιέ, Φουρνιέ για 3, άστοχος. Ο Τζέιμς μαζεύει το rebound, βγάζει στον Οκόμπο, 3 με ένα εφηδιασμός. Ο Οκόμπο πάει την μπάλα στα πόδια του Μακίστρικ και τώρα είναι εφηδιασμός 3-1 για τον Ολυμπιακό. Χόλ στο Φουρνιέ, Φουρνιέ για 3, μάλιστα 49-30. Ο πλοπολιβόλο Εβαν Φουρνιέ παίρνει την σκυτάλη από τον Τόμας Βόκαπ και ακούει το όνομά του ρυθμικά από τους 400 Έλληνες που είναι στο Σαλ Γκαστόν με Ντεσάν. 10 εύστοχα τρίποντα για τον Ολυμπιακό. Σκορ 49-30, 4-21 πριν το ημίχρονο. Τηλεοπτικό time out, επιστρέφουμε σε 2 λεπτά στον πριγκιπάτο.
1: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 30-49 Μονακό Ολυμπιακός, 4-21 για το ημίχρονο. Τώρα εσείς ετοιμαστείτε για πλούσια αθλητική δράση με πιλάτες, γιόγκα, γκολφ, beach soccer, τρέξιμο με χρονομέτρηση και με αργό τέμπο. Τένις, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και συνολικά πάνω από 70 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Η ετήσια γιορτή του αθλητισμού που προωθεί τη μακροζωία, την ευεξία και τη σωστή διατροφή, το Μεσσηνία Challenge, σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνο στη Μεσσηνία. Ντρισμπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτση, Τριανταφυλλίδης και πολλοί άλλοι θα είναι εκεί. Μάθετε περισσότερα στο messiniachallenge.com.

0: Εντυπωσιακό, 6 από τα 6,75 Ολυμπιακός έχει 10 στα 17 τρίποντα, 58,8%. Σχεδόν ίδιο είναι και το ποσοστό στα δίποντα, 58,3 με 7 στα 12. Επίσης έχουν οι Ερυθρόλευκοι 5 στις 7 βολές, 14 rebound, εκ των οποίων τα 5 επιθετικά, και ήδη σε σκάρτα 16 λεπτά, 15 assist συν 5 κλεψίματα για μόλις 2 λάθη. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ζερβά.
1: Άρχισε ξανά το παιχνίδι με τον Οκόμπο. Έχει περάσει στο παιχνίδι και ο Tyreek Jones αντί του Hall. Ο μόνος που δεν έχει μπει δηλαδή είναι ο Morris. Ο Κεβάριος Χέις, φάουλ του Peters. Πρώτο φάουλ του Alec Peters, 2 βολές για τον Κεβάριος Χέις. Τέσσερα λεπτά πριν το τέλος του μικρόν έχει αγγίξει τους 50 πόντους. Στο πάγκο ο Φουρνιέ για να μπει ο Ντόρσεϊ ξανά. Ασφαλώς και ο Μπαρτζόκας νομίζω δεν πρόκειται να κουράσει κάποιον παίκτη του πάνω από 20-22 maximum λεπτά στο ψηλό παιχνίδι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Έλεγα τάση ότι είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία και στα 5 συνεχόμενα Final Four. Πολλά δείχνουν ότι κλειδώνει σήμερα ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει εύκολη δουλειά στα play-off και εξαργυρώνει με κάποιο τρόπο,
0: ναι, την πρωτιά,
1: την πρωτιά του.
0: Σωστά.
1: Ναι, γιατί ακριβώς ήταν πολύ δύσκολα τα παιχνίδια του 21-22 με τη Μονακό. Ήταν πολύ δύσκολα τα παιχνίδια με την Φενέρμπαξε. Όντως ήταν πρώτος εκεί ο Ολυμπιακός 22-23. Okay. Το 23-24 πέρασε με μειονέκτημα απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Αλλά και πέρσι νομίζω ότι έχοντας πρωτιά, το να παίξει με τη Ριάλ δεν ήταν και ότι πιο καλό. Τζόζεφ για 3. Αστοχό, χαλάει κάπως το ποσοστό του Ολυμπιακού που ήταν τα 6,75. Αυτή τη στιγμή είναι στο 60%. James με τον Tyreek Jones. Στα 4 μέτρα αστοχή ο James. Μάλλον από υπερβολική συλλογία. Να ετοιμάζει και το Βεζέγκο ο Μπαρτζόκας. Ασφαλώς δεν είναι ότι το εξαργύρωσε αυτό το πολύ καλό του φίνις στη σεζόν και το πολύ καλό δεύτερο του γύρο, παίρνοντας μια ομάδα με ελαφριά φανέλα να το πω, αλλά οι καταστάσεις έχουν κάνει τη Μονακό να είναι έτσι. Μακίσικ και αυτός για 3 και αυτός μέσα. Τεχνική ποινή στον Blossom Game. 52-31. Δεν ξέρω γιατί διαμαρτυρήθηκε για κάτι ο Blossom Game. Σημασία έχει ότι δέχτηκε τεχνική ποινή ή προειδοποίηση. Τεχνική ποινή στον... όχι, όχι, είναι στον Dorsey. Η τεχνική ποινή, όχι στον Blossom Game, δεν το έχω. Ναι. Ο Dorsey διαμαρτυρήθηκε για φάουλ.
0: Α, okay.
1: Ο James θα εκτελέσει την υποβολή της τεχνικής ποινής, θα την βάλει. Κάνει τους 7 ο Mark James, ο τελευταίος του παιχνίδι, όπως όλα δείχνει. Με τη Μονακό στην Ευρωλίγκα. Και φορά στους 20-32-52. Ο Κόμπο. Τον James, ο James είναι με τον Τζόζεφ, πάει για βοήθεια ο Βεζένκοφ, ο Blossom Game γίνεται από δέκτη της μπάλας, ωραία πάσα από μέσα προς τα έξω τη τρίποντο από τον Στράζελ, εδώ το μισό καλάθι ανήκει στον Blossom Game, ο οποίος λειτουργώντας ως σκαλοπάτι στην κορυφή της ρακέτας μοίρασε πολύ σωστά την μπάλα στον Στράζελ, φοβερή πάσα του Μακίσικ, ο Βεζένκοφ, ο Tyreek Jones χαλάει μια ασίστ του Βεζένκοφ πάρα πολύ εύκολα. Να είναι μόνος με το καλά με τα Eric Jones και αστόχησε το κόμπο για 3 και αυτό μέσα θα εμάω τον Μπαρτζόκα τώρα, ο οποίος βλέπει να επαναλαμβάνεται αυτή η χαλαρότητα του πρώτου τριλέπτου. Η διαφορά πέφτει από τους 21 στους 14 και αμέσως ο Μπαρτζόκας καλεί τα εμάω του 38-52, 2-31 για το ημίχρονο Βάσο.
2: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το αθλητικό στοίχημα στην Big Win άλλαξε επίπεδο. Με το Big Win Player Pro Powered by Opta ζει στη δράση καθαρά και ζωντανά με νέο ανανεωμένο live streaming και head-to-head στατιστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
1: Λοιπόν, επιστρέφουν οι παίκτες του Ολυμπιακού από το time out του coach Μπαρτζόκα. Ζόζεφ, Τόρσεϊ, Βεζένκοφ, Μακίτσικ και Ταϊρίκ Τζόουνς είναι οι πέντε. Ο Μονακό είναι με ο Κόμπο, Μπλόσομ, Γεμχέι, Στράζελ και Τζέιμς. 2-28 ακόμη. Ο Τζόζεφ με τον Στράζελ. Μονακό έχει συγκυρώσει τα ομαδικά της φάουλ. Βεζένκοφ, τον Τζόουνς. Ο Τζόουνς δίνει στον Μακίσικ, ενώ ετοιμάζεται να επιστρέψει και ο Γουόκαπ. Βεζένκοφ στον Ταϊρίκ Τζόουνς αυτή τη φορά θα πάρει το maximum από την πολύ καλή πάσα του Βεζένκοφ. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς καλάθι και φάουλ. Φάουλ από τον Οκόμπο. Δεύτερο, ήδη ο Στράζελ έχει μπει στην ζώνη της... Όχι, διορθώνω. Στο ένα φάουλ. Ο Στράζελ, δύο έχει ο Οκόμπο. Και από ένα η Blossom Games Strazel, Hayes, Μπεγκαρίν και Νέντοβιτς. Ταϊρίκ Τζόουνς στη γραμμή. Άψογος, 38-55, επιστόματος και το κοινό. Στη Μονακό μπορεί να είναι το πιο θανατικό που υπάρχει, εννοείται. Μια ομάδα που ουσιαστικά τα τελευταία 7-8 χρόνια εκεί επιστρέψει στο ευρωπαϊκό προσκήνιο με την κατάκτηση του EuroCup και την είσοδό της στην Ευρωλίγκα. Φάουλ του EuroCup στον James. Τελευταίο ομαδικό που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός στη δεύτερη περίοδο. Παρότι λοιπόν υπάρχει απογοήτευση, έχουν γεμίσει σήμερα τις λιγότερες συναλλήλια θέσεις του Σάλγκα Σόμερζάν. Δεν έχει γεμίσει ασφυκτικά το γήπεδο. Περίπου 4.500 άνθρωποι σε ένα γήπεδο που είναι χτισμένο κάτω από το Λουιντέ, το ποδοσφαιρικό, σε Μονακό και χρησιμοποιήθηκε ως το προπονητήριο της Dream Team του 1992 στην προετοιμασία της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουν γίνει επικά παιχνίδια εδώ ανάμεσα σε Τζόνσον, Μπέρντ, Τζόρνταν. Νομίζω ότι αν είχαν φωνή τύχη θα μίλαγαν. Ο Κόμπο, άστοχο το φλότερ, επιθετικό rebound από τον ίδιο όμως. Ωραία πάσα του Τζέιμς στον Blossom Game. Blossom Game για τρεις, αστοχή ψηλά το rebound από τον Ταϊρίκ Τζόνς. Ο Ολυμπιακός έχει ελέγξει το αμυντικό του rebound. Με έχει χάσει μόλις δύο από μια ομάδα που είναι αρκετά δραστήρια σε αυτό. Φέτος ο Ταρπέι κλέβει από τον πολύ κακό σήμερα Βεζένκο. Ο Τζέιμς τελειώνει με airball τον εφηδιασμό μάλιστα. Μακίσικ στον Ντόρσεϊ, Ντόρσεϊ εκτελεί... Ναι. Πρώτο τρίποντο του Τάιλερ Ντόρσεϊ στη βραδιά. Δεν μπορούσε να λείπει αυτός από την ομοβροντία. 12-20 και ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι ποσοστό κανονικού αγώνα, τα 12 εύστοχα. 58-38. Αν συνεχίσει έτσι ο Ολυμπιακός θα κάνει και ρεκόρ στα τρίποντα, είναι δεδομένο. Θυμάζει και το Μόντε Μόρις ο Μπαρτζόκας. Ντόρσεϊ μπαίνει προς τα μέσα με τον Τάρθεϊ, βγάζει έξω στον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Τζόουνς στον Μακίσικ. Μακίσικ τέκεται στο τάρι μπροστά στον Οκόμπο για τρεις μέσα και αυτό από τον εξαιρετικό στα play-off Σακίλ Μακίσικ στους 8. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να γίνει αλλαγή για τον Μόρις, έτσι αν πάρει time out ο Μπαρτζόκας. 22 δευτερόλεπτα υπάρχει απόκληση 8 δευτερολέπτων. Τον Ολυμπιακό στο σύν 23 στη μέγιστη διαφορά απόψε. James με τον Γουόκαπ μπαίνει προς τα μέσα, σουτάρει από τα 5,5, καλάθι. 40-61 και time out από τον coach Μπαρτζόκα, όχι φυσικά γιατί το επιτάσσει η διαφορά, αλλά για να δοκιμάσει μια special κατάσταση σε αυτά τα 8,3 δευτερόλεπτα που απομένουν εν όψη της συνέχειας της σεζόν. Τάσο.
2: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, 40-61, λίγα 8 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Πριγκιπάτο. Νομίζω ο Ολυμπιακός κάνει μια κυριαρχική εμφάνιση σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό και αν είναι στοιχειοδός, σοβαρός και στο δεύτερο ημίχρονο δεν θα έχει το παραμικρό πρόβλημα να σκουπίσει τη σειρά και να γίνει η πρώτη ομάδα που θα δηλώσει την παρουσία της στο Final Four που θα διεξαχθεί στο Telecom Center 22 και 24 Ιουλίου. Ιουλίου, τι είπα, 24 Μαΐου. Καλοκαιρινό το έκανα. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Ζέρβα και πάλι.
1: Λοιπόν, για να δούμε την ειδική κατάσταση που ετοίμασε ο Κος Μπαρτζόκας με Μόρις Ντόρσεϊ, Μακίσικ Βεζένκο και τα Ερικ Τζόνς, κάτι στον Πάγκο Γουόκαπ. Στράζελ, Τάρπεϊ, Μπεγαρίν, Τζέιμς και Μπλόσομ Γκέιν, οι πέντε της Μονακό. Μακίσικ με τον Τζέιμς στέκεται στο 44 μέτρα, δεν νομίζω ότι ετοίμασε αυτό. Ο Τζόνς παίρνει το θετικό rebound, αστοχή εξ επαφής. Τέλος ημιχρόνου, Μονακό 40, Ολυμπιακός 61. Απέχει 20 λεπτά από το 15ο Final Four της ιστορίας του και 5ο συνεχόμενο. Τα λέμε σε 14-15 λεπτά με τον Ολυμπιακό να τελειώνει με σύν 21, έχοντας 18 assist για 3 λάθη και ένα φοβερό ποσοστό τρίποντα 13 στα 21 για τους ερυθρόλευκους μετά το πρώτο τρίλεπτο. Νομίζω ότι κάνουν απλά επίδειξη δύναμης όπως αναμενόταν στο Σαλ Γκαστόν με Ντεσάν.
3: Η Winsport FM 94,6. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή τα ευρήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τα καλά, τα άσχημα και το τι πρέπει να προσέξει η Κύπρος. Τα σενάρια ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κράτος που δέχεται επίθεση. Η Κύπρος και η άσκηση προσομοίωσης. Η αυλαία του κράτους μαφία πέφτει τον Ιούνιο. Πως η αρχή κατά της διαφθοράς κλείνει το κεφάλαιο μετά από περίπου 3 χρόνια. Αποκτούν φωνή οι Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Συντονίζονται, δικτυώνονται και δημιουργούν συνέργειες μέσω του Συνδέσμου Επαγγελματιών. Η Καθημερινή. Η αλήθεια είναι στη γνώση.
5: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
6: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
7: They were going to hit our allies first.
8: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
11: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
10: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
11: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
10: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
13: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
14: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
15: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ θα είμαστε τετάτετ στον Α με τους δημοφιλείς ηθοποιούς Τάσο Χαλκιά και Νάντια Κοντογιώργη. Λίγο πριν κατέβουν στην Κύπρο με τη συγκλονιστική παράσταση Κατά δικός μου σε σκηνοθεσία Ελένης Ράντου.
16: Αγαπώ με τον ίδιο τρόπο οτιδήποτε κάνω. Πασχίζω με τον ίδιο τρόπο και την ίδια εργατικότητα να το κάνω καλά.
17: Στο Σάχη εγώ πίστευα πολύ. Πίστευα ότι είναι ένας λαϊκός ήρωας.
18: Εγώ έχω μόνο ευγνωμοσύνη για την τηλεόραση. Πάντα έχω περάσει πολύ καλά και δημιουργικά. Πάντα είχε δώρα να μου δώσει.
17: Η τηλεόραση τουλάχιστον για τα χρόνια τα δικά μας ήταν μια καινούργια υπόθεση στην δουλειά μας, η οποία ήρθε και μας βρήκε.
18: Ό,τι δουλειά και να κάνουμε, εγώ πάνω στη σκηνή με 5 χρονών ευάλω το παιδί. Προσπαθώ να μου επιβάλλομαι με τη σκέψη, αλλά κάθε φορά είμαι 5 χρονών.
19: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
20: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Και κατά τα άλλα, εντάξει, τώρα αυτό που νομίζω έχει σημασία για το Παναθηναϊκό είναι σε αυριανό μάτσο, αν φοβάται αυριανό μάτσο, να μπει από την αρχή αγριεμένος, από την αρχή με μάτι που γυαλίζει, να μην αφήσει τη Βαλένθια περιθώρια αμφισβήτησης, έτσι. Να μην την αφήσει να ελπίζει ότι...
0: Να νιώσει βολικά. Να μην...
1: Ναι. Να μείνει ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης.
0: Δύο ερωτήματα. Επειδή είπες πριν θα αποφασίσει για το ποιους θα κόψει. Πιστεύεις ότι θα ισχύσει το στον ποδόσφαιρο λέμε δεκάδα που κερδίζει, δωδεκάδα που κέρδισε που έκανε το 2-0 δεν θα αλλάξει?
1: Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό.
0: Να μείνει δηλαδή έξω γιατί... Καλαϊτζάκης πάλι.
1: Ναι, γιατί πήρε πράγματα, το λέγαμε και χθες, από σχεδόν όλους τους παίκτες που χρησιμοποιήσε Παταμάν και στα δύο μάτς. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο παράπονο, μόνο το Λιόπουλος δεν έπαιξε. Αλλά το Λιόπουλος στην ουσία είναι σαν να είναι ο τέταρτος γκάρτ και έτσι σε μια περίπτωση που χρειαστεί παραστεί ανάγκη να το πούμε έτσι, γι' αυτό τον έχει στην δωδεκάδα. Αλλά ναι, δεν νομίζω ότι βέβαια ο Αταμάν εντάξει πολλές φορές ξέρεις κάνει τις εκπλήξεις του.
0: Ναι, γιατί κακά τα ψέματα τώρα όταν πριν ξεκινήσει η σειρά τον αφήσει τον Καλαϊτζάκη έξω και έχοντας εικόνα από το μάτς κανονικής περίοδου, ναι, λες έκπληξη, λες γιατί, τι σκέφτεται, τι έχει στο μυαλό του. Προφανώς κάτι παραπάνω ήξερε.
1: Κάτι παραπάνω ήξερε και επειδή το βλέπεις παίξεις καθημερινά στην προπόνηση,
0: όπως
1: βλέπουμε, είδες με τον Γκριγκόνης, του βγήκε στο πρώτο μάτς, έτσι.
0: Ναι.
1: Έδωσε πράγματα ο Λιφάνος. Οπότε ναι, νομίζω ότι έτσι θα πάει ο Παναθηναϊκός.
0: Ωραία.
1: Και η δεύτερη ερώτηση.
0: Η δεύτερη ερώτηση, υποθετική έτσι, αν είχες να διαλέξεις τρόπο για να νικήσει και να τελειώσει τη σειρά αύριο, θα επέλεγες με τον τρόπο που έγινε την περασμένη Τρίτη ή την περασμένη Πέμπτη? Είδες.
1: Καλό ερώτημα.
0: Ναι, γιατί το έκανε με δύο διαφορετικούς τρόπους, έτσι. Κακά τα ψέματα. Το πρώτο πήρε με την άμυνα, το άλλο με την επίθεση. Πήγε κάτω πλάστο μάτς. Με την παράταση μένα, αλλά...
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις και δεν μετράει τώρα ο τρόπος.
0: Καλά, ναι, εντάξει, παιδί μου. Okay.
1: Εδώ να γίνει δουλειά.
0: Μπράβο,
1: να γίνει
0: 3-0, να ξεμπερδεύουμε.
1: Όπως έγινε, ναι, όπως έγινε και στα δύο πρώτα μάτς. Που επαναλαμβάνω για μένα αυτό που έχει σημασία πέρα από το 2-0 του Παναθηναϊκού είναι η εικόνα της ομάδας. Η εικόνα της ομάδας του Αταμά, των παικτών του Αταμά, που ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή. Ήταν ένας Παναθηναϊκός που ξέρετε δεν είχαμε δει τη φετινή ζωή με μικρές εξαιρέσεις. Και έδειξε το παιδί μου ότι όταν ζορίζουν, να σφίγγουν τα γάλατα που λέμε, να ζορίζουν τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός έχει τον τρόπο του και έχει και τους παίκτες που μπορούν να τον πάρουν από το χεράκι και να τον οδηγήσουν στα επιθυμητά αποτελέσματα, έτσι.
0: Ωραία.
1: Φαντάζομαι
0: εισιτήριο ούτε για δείγμα, έτσι.
1: Ναι, όχι, και αυτά τα λίγα που λέγαμε χθες εξαφανίστηκαν. Και μιας και το ανέφερες, θα έχει και ενδιαφέρον από άποψη τακτικής να δούμε τι διαφορετικό μπορεί να παρουσιάσει τώρα οι προπονητές, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με τα δύο πρώτα μάτς. Γιατί είδαμε διαφορετικά πράγματα και στα δύο πρώτα παιχνίδια. Ο Αταμάν ήταν ο μεγάλος κερδισμένος. Να δούμε τώρα κατά πόσο μπορείς να απαντήσει ο Μαρτίνεθ και αν ο Παναθηναϊκός θα έχει τις δικές του απαντήσεις από τη δική του πλευρά, έτσι.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τη Βαλένθια στο Telecom Center. 9 και 4. Το τζάμπολ αυτού του αγώνα. Το άλλο παιχνίδι που θα γίνει αύριο είναι στην Ζαλγκύριο Αρένα στις 8 με την Ζάλγκυρης να υποδέχεται την Φενέρμπαχτσέ. Η τουρκική ομάδα σε αυτό το ζευγάρι είναι αυτή που έχει κάνει το 2-0, που έχει εκμεταλλευτεί στον απόλυτο βαθμό την έδρα της και θέλει να σκουπίσει την σειρά. Από την άλλη, οι Λιθουανοί θέλουν, όπως έκανε και η Χάπολη σήμερα, να βγάλουν αντίδραση, να μειώσουν και να παραμείνουν ζωντανοί, να κρατήσουν ζωντανό το όνειρο του Final Four. σε περιβάλλον μπάσκετ η αποστολή της ΑΕΚ πλήρης, αφού και ο Νάναλη προπονήθηκε κανονικά, ξεπέρασε το διάστημα που τον κράτησε εκτός από το παιχνίδι, το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περίοδου στην στίγμα GBL με τον Ολυμπιακό. Ταξίδεψε το απόγευμα για την Ισπανία εν ώψη της συμμετοχής στο Final Four του Basketball Champions League, για τον ημιτελικό της Πέμπτης με την Μάλαγα στις 10. Ρίτα Στενερίφη το άλλο ζευγάρι, πρώτος χρονικά ημιτελικός που θα γίνει στις 7. Και η δυσάρεστη, να το πω έτσι, είδηση της ημέρας από το χώρο του μπάσκετ έχει να κάνει με τον θάνατο του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ σε ηλικία μόλις 62 ετών, μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Τεράστια μορφή για το παγκόσμιο μπάσκετ, Πορτορικανός, πέρασε

και από την Ελλάδα, αγωνιζόμενος στην Λάρισα, στο Ηράκλειο και φυσικά στον Άρη, με τον οποίο κατέκτησε το κύπελο Κόρατς του 1997. Το όνομά του γράφτηκε στην ιστορία των κίτρινων, σε αυτό τον αλυσμόνητο τελικό στην Προύσα.

σε περιβάλλον ποδοσφαίρου, βραδιά είναι, έχει και Champions League απόψε. Βγαίνει το πρώτος φιναλίστ του τελικού της 30ης Μαΐου στην Βουδαπέστη. Arsenal εναντίον Ατλέτικο Μαδρίτης στο Emirates. Στη ρεβάνς του 1-1 στο Μετροπολιτάνο. Ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ο Μικέλ Αρτέτα θα παρατάξει τους κανονιέριδες με 4-2-3-1. Το Ράγια στα γκολπόστ. Τετράδα στην άμυνα, από δεξιά προς τα αριστερά, White, Saliba, Gabriel και Καλαφιόρη. Στην μεσαία γραμμή ο Λούις Κέλι με τον Ντέκλαν Ράις. Και μπροστά στο δεξί φτερό ο Σάκα, στο αριστερό ο Τροσάρ και ο Έζε πίσω από τον Γιόκερες. Από την άλλη ο Ντιέγκο Σιμεώνε παρατάσει τους Ρόκι Μπλάνκος με 4-4-2. Ο Μπλακ στην εστία. Πιούμπιλ στο δεξί άκρο της άμυνας, Ρουγκέρι στο αριστερό με Λενορμάν και Χάντσκο τα δύο στόπερ. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής Κόκε και Γιορέντε, Σιμεώνε δεξιά, Λούκμαν αριστερά και μπροστά επιθετικό δίδυμο Γκρίεσμαν με Άλβαρες.

0: Λοιπόν, είπαμε και τις εντεκάδες του ημιτελικού του Champions League στο Λονδίνο σε 19 λεπτά από τώρα η Σέντρα. Θυμίζω αποτέλεσμα ημιχρόνου στο Πριγκιπάτο Μονακό Ολυμπιακός 40-61. Πλέον μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Η μπάλα στο παρκέ και εσύ έχεις την καλύτερη θέση με το live streaming. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, πάμε στο Πριγκιπάτο Νίκος Έρβας για την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου.
2: Λοιπόν, όλα έτοιμα για να αρχίσει το match ξανά στο Σαν Γκαστόν με The Sun. Είμαι στο Ολυμπιακός προηγείται 61-40 με ένα μπασκετικό ρεστάλ. Από το τρίτο λεπτό και μετά της αναμέτρησης όπου βρέθηκε να χάνει με 13, δεν ευνηδιάστηκε. Έσυξε την άμυνά του, άρχισε να έχει πολύ καλύτερες λύσεις στην επίθεση και έχει βάλει τις βάσεις για την σκούπα για το 3-0 απέναντι στην αξιόμαχη Μονακό Γουόκαπ Ντόρση. Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου και Μιλουτίνοφ, οι πέντε του Ολυμπιακού. James, ο Κόμπο, Λόσομ Γκέιν, Χέις και Νέντοβιτς. Οι πέντε για τον Μάνο Τσαρμαρκοϊσβίλη. James, με τον Κόκαπ απέναντί του πριν προς τα μέσα, εκτελεί τα δύο μέτρα ευστοχή. Φτάνει τους 11. Ο Μάικ James είναι πρώτος σκόρερ της Μονακό και ο δεύτερος ψηφιότητας. Μετά τον Τζαρόμ Μπλόσομ Γκέιν για τον Ολυμπιακό. 12 ο Κόκαπ, 7 ο Τόρση, 11 ο Φουρνιέ, 8 ο Μακίσικ. 222 με 13 στα 21 τρίποντα και 18 ασίστ για 3 λάθη λάθος του Παπα-Νικολάου στην προσπάθειά του να τροφοδοτήσει τον Μιλουτίνο, ο οποίος δεν έχει πάρει παρά μόνο μία μπάλα. Νέντοβιτς για 3 αστοχή, rebound από τον Βεζένκοφ και υπάρχει σταμάτημα του αγώνα. Δεν ξέρω για ποιον λόγο η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Πάντως ο Βεζένκοφ με αυτό το αμυντικό rebound που μάζευσε έφτασε τα 3 στην αναμέτρηση, έφτασε τα 1065 συνολικά και είναι πλέον 12ος αφήνοντας πίσω τον Γιώργο Πριντεζή. Τρομακτικό άμα κι άλλο. Τώρα ο Βεζένκοφ με τον Νέντοβιτ θα στοχίσει. Αθλητικό rebound από τον Μιλουτίνοφ. Παπα-Νικολάου στο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ παίρνει φάουλ για 2 βολές από τον Νέντοβιτς. Ένα milestone για τον Βεζένκοφ, ο οποίος ξεπερνάει τον Πρίντεζη, όντας συμπαίκτες για αρκετά χρόνια στον Ολυμπιακό και σίγουρα σε πολλά πράγματα μέντορας του. Τώρα θα πάει στην γραμμή. Από το φάουλ του Νέμανια Νέντοβιτς. Παράλληλα ο Βεζένκοφ έχει ξεπεράσει και τον Κλέμπερ συνολικά στα rebound. Είναι 17ος στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Τώρα σημειώνει τον 5ο του πόντο. 2 στα 9 σήμερα ο Βεζένκοφ. Μετά από εκπληκτικά 2 πρώτα παιχνίδια που είχε 20,5 πόντους μεσόωρο. 2 στις 2. Φτάνει τους 6. Και επαναφέρει διαφορά στους 21, 63-42 μπροστά ο Ολυμπιακός, ο Κόμπο με τον Ντόρσεϊ απέναντί του, James με τον Γουόκαπ, δυναμικό χετζάου του Βεζένκο, φορέτ και φορεία μου από την Μονακό, Blossom Game από τα 4 μέτρα καλάθι, ο Blossom Game στους 12 και ο Μπαρτζούκας παράπονα για την άμυνα. Γουόκαπ περνάει τον Νέντοβιτς, δίνει έξω στον Παπα-Νικολάου, Παπα-Νικολάου, τον Ντόρσεϊ. Δόρση με τον Οκόμπο, μπαίνει προς τα μέσα, κακή πάσα στα πόδια του Βεζένκοφ, ο Γουόκαπ σώζει την κατοχή, μένουν μόλις 3 δευτερόλεπτα όμως για τον Ολυμπιακό. Δόρση στο τέλος του χρόνου το βάζει αλλά δεν μετράει. Εδώ ήταν φλίαρος ο Ολυμπιακός με κακές αποστάσεις, με έλλειψη πρωτοβουλίας να το πω έτσι. Γιατί το έστοχο μεν σου του Ντόρσεϊ δεν θα μετρήσει. Ο Κόμπο, Blossom Game, ξανά ο Κόμπο, φάουλ του Ντόρσεϊ, τρίτο φάουλ του Ντόρσεϊ, που σου έχει μια τεχνική ποινή. Ο Μπαρτζόκας αμέσως σηκώνει τον Φουρνιέ, καθώς δεν θέλει ο Ντόρσεϊ να χρεωθεί με τον τέταρτο φάουλ. Μάλιστα, κασχαδεύει το κεφάλι του Ντόρση, του λέει δεν πειράζει. Ξανά λοιπόν ο Φουρνιέ που και αυτός ήταν σε πολύ καλή κατάσταση στο πρώτο μέρος, με 3-4 τρίποτα και 2 assist. James με τον walk-up ξανά βγαίνει σε τζάου το Βεζένκοφ, αλλά χάνει το blossom game. Και έτσι ο James τον διαβάζει, ταΐζει για μια ακόμη φορά τον blossom game, ο οποίος κάνει το καλύτερο του παιχνίδι στα play-off. Έχει φτάσει στους 14-46-63. Διαφορά στους 17 για να το πάρει Μονακό, έχει κάτι να δώσει στο μάτς. Βεζένκοφ στον Παπα-Νικολάου, διστάζουν και οι δύο. Ωραία συνεργασία όμως, καλά πριν. Ασίστ Παπα-Νικολάου νούμερο 4. Διακόπτει ήταν πλέον της 20 ασίστ σε 23 λεπτά παιχνιδιού. Φάουλ επιθετικό του και βάριου σκέιτς. Πάνω στο σκριν που επιχείρησε. Παπα-Νικολάου εξαιρετικό παιχνίδι σήμερα με 6 πόντους, 4 ασίστ, 3 rebound, 1 κλέψιμο και 14 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Walk-up με τον Νέντο Βιτσοφουρνιέ απέναντι στον Οκόμπο. Θα πάρει σύν από τον Βεζένκοφ, θα δώσει ξανά στο walk-up. Ο Κεβάριος Χέιζ κάνει το deflection. Στη συνεργασία που πήγαν να στήσουν walk-up με Βεζένκοφ μένουν 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Βεζένκοφ φοβερή πάσα του walk-up καλάθι. Διψήφιος και ο Βεζένκοφ από την φοβερή δημιουργία του Thomas Walk-up. Ξανά η διαφορά πάνω από τους 20. 46-67 και όσο περνάνε τα λεπτά όλο ένα και πλησιάζει το Final Four της Αθήνας για τον Ολυμπιακό. Ο James από τα 4 μέτρα μεγάλο καλάθι. Ο James στις 13. Walk-up με τον Νέντοβιτς. Walk-up. Αλλαγές στο Blossom Game, Μιλουτίνοφ, Αστάρι από το γραμμή των Ελευθερών Βολών. Να, ένα καλάθι για τον Μιλουτίνοφ το πρώτο. Και αυτό με σουτάκι, ο Κόμπο για τρεις. Άστοχος, rebound από τον Βεζένκοφ. Ο Φουρνιέ. Ο Πάολο Τζέιμς το παραδέχεται. Πάνω στον Εβαν Φουρνιέ. Ο Μπεγαρίνα αντί του Blossom Game για να πάρει κάποιες ανάθεσεις ο Blossom Game. Ο Γόκα που επαναφέρει από την πλαϊνή γραμμή στο Φουρνιέ. Φουρνιέ στον Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ δίνει στον Γόκα. Γόκα στον Βεζένκοφ, ο οποίος έχει μισμάτς με τον Οκόμπο. Στο χαμηλό post ο Βεζένκοφ βγάζει στον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου για τρεις. Αστοχή φάουλ που κερδίζει ο Βεζένκοφ στη διεκδίκηση από τον Οκόμπο. Τέταρτο ομαδικό της Μονακό. Από το επόμενο εκτελεί βολές ο Ολυμπιακός. Ζεσταίνεται ξανά η ερυθρολευκή εξέδρα εδώ στο Σαν Γκαστόν με Ντεσάν. Ο Γόκαμπ στο Φουρνιέ. Έχει ποστάρει ξανά ο Βεζένκοφ στον Οκόμπο. Δεν τον βλέπει ο Φουρνιέ. Ποστάρει για τρεις. Να στοχίσει. Rebound από τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν προλαβαίνει όμως. Πατάει τη γραμμή. Και έτσι η διαφορά παραμένει στους 21 πόντους, 5 και 26 για το φινάλε ενός αγώνα που δείχνει να ελέγχει απόλυτα ο Ολυμπιακός και να κλειδώνει σιγά σιγά το 3-0 και τη σκούπα κλέψιμο του Βεζένκο, ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα με τον Μπεγκαρίνα απέναντι του Παπα-Νικολάου στον Μιλουτίνο. Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ πολύ εύκολο lay-up, 13 πόντοι του Γάλλου. Και time out του Μάνου Τσαρμαρκοϊσβίλη με τη διαφορά να έχει πάει στη μέγιστη τιμή της, το σύν 23, 71 Ολυμπιακός, 48 η Μονακό, 5 και 2 για το φινάλε της τρίτης περίοδου.
1: Jump all στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στοίχημα η Live Casino. Το παιχνίδι στην Big Win ξεκινά χωρίς κατάθεση με 1355 δώρα και ακόμα ένα σούπερ δώρο. Διεκδικείς ένα από τα δύο διπλά εισιτήρια για το Sold Out Final Four της EuroLeague. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει 12 στα 20 δίποντα, 13 στα 23 τρίποντα, 8 στις 10 βολές, 24 rebound, των οποίων τα 8 επιθετικά και 22 assist, συν 6 κλεψίματα για μόλις 5 λάθη. Από την άλλη, η Μονακό έχει 13 στα 19 δίποντα, 6 στα 17 τρίποντα, 4 στις 6 βολές, 12 rebound, 2 από αυτά επιθετικά και 11 assist, συν 3 κλεψίματα για 8 λάθη. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Bwin η προσφορά χωρίς κατάθεση είναι στα καλύτερά της, με δύο διπλά εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague και 1355 δώρα για παιχνίδι σε στοίχημα και live casino. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
3: Πάλι ξανά το παιχνίδι με τον James να δίνει στον Οκόμπο. Ο Νέντοβιτς με τον Παπα-Νικολάου. Μπαίνει προς τα μέσα ο Σέρβος, δίνει στον Κεβάριους Χέις. Καλά και φάουλ από τον Χέις. Ο Παπα-Νικολάου απορεί. Η άμυνα ψηλά είναι καθαρή. Νομίζω ότι έκανε φάουλ με το αριστερό του πόδι, έτσι όπως και βάλει ο αρχηγός στο σώμα του. Έτσι ο Κεβάριους Χέις που έχει κάνει ένα συμπαθητικό παιχνίδι. Με 8 πόντους, 3 rebound. Θα πάει στην γραμμή, έχει και ένα κλέψιμο και μια τάπα και γενικότερα έχει περιορίσει την δράση των Μπλουτίνων από τον Κεβάριους Χέις. Αν και, ξαναλέω, ο βασικότερος λόγος που δεν έχει κάνει κάτι φοβερό και τρομερό Μιλουτίνο είναι ότι δεν πάει πάρα από αυτόν. Φάουλ του Νέντοβιτς αχρίαστο πάνω στον Γουόκαπ γιατί ήταν το πέμπτο ματικό. Έτσι ο Τόμας Γουόκαπ που άνοιξε τον δρόμο με τα τρίποντά του στην πρώτη περίοδο θα πάει στη γραμμή για να συνδεθεί ξανά με το καλάθι μετά από αρκετή ώρα. Θα πάρει την πρώτη, φτάνει στους 13. Πρώτο σκόρερ μαζί με τον Φουρνιέ. Ο Γουόκαπ ο οποίος στην πέμπτη του σεζόν με τον Ολυμπιακό έχει 5 στα 5. Όπως όλα δείχνουν, Final Four, απίστευτο. Σπάνιο. James. Τον Νέντοβιτς. Νέντοβιτς στον Μπεγκαρίν. Ο James ξανά. Επιθετικό φάουλ του Κεβάριους Χέις. Σε κάθαρο φάουλ πάνω στον Γκόκαπ. Τρίτο του Κεβάριους Χέις. Πολύ σκληρό φάουλ πάνω στο screen. Διαφορά στους 22 με τον Ολυμπιακό πλέον να φλερτάρει με τη μέγιστη τιμή της αν απλά ευστοχίσει σε αυτή την επίθεση ακόμη και σε ένα δίποντο. Το πες και η μπάλα τώρα. Θα δώσει πέρα αρκετό συντρόφα. Στο μερίς εστί εδώ στο Σαν Καστρούν με Λισάν παρότι έξω έχει 17-18 βαθμούς. Είναι υπόγειο ουσιαστικά με πολύ φωτισμό. Χαμηλοτάβανο γήπεδο πραγματικά. Είναι πολύ μεγάλη χάρη της Μονακό που επιτρέπεται να παίξει αυτό το γήπεδο. Ο Κόμπο κλέβει από μπροστά, από τη λάθος πάσα του Φουρνιέ. Ο Κεβάριους Χέις στον ευνηδιασμό δίνει στον Στράζελ, Μπεγκαρίν. Φτάνει μόνο στην παλά. Την προσπάθειά του να γυρίσει το κορμί του και να απειλήσει το καλάθι του Ολυμπιακού. Ο Μπεγκαρίν αστόχησε. 10 τα λάθη της Μονακό. Γενικότερα στη σειρά πάρα πολλά λάθη για τους Μονεγάσκους. Ο Τάρπεϊ επιστρέφει αντί του Οκόμπο. Πιέζει σε όλο το γήπεδο Μονακό, απορώ γιατί το κάνει. Έτσι μείνουν και πολλές δυνάμεις μέχρι το τέλος. Έχουμε ακόμα 14 λεπτά. Φουρνιέ στον Γκόκαμπ, ο οποίος έχει ποστάρει τον Στράζελ. Βγαίνει από τα σύνο Βεζέγκοφ. Ο Γκόκαμπ δεν του δίνει την μπάλα. Μιλουτίνοφ στον Φουρνιέ. Ξανά Γκόκαμπ. Ο Μιλουτίνοφ τώρα είναι με τον Τάρπεϊ. Γυρίζει σου τάρι για δύο. Απίστευτος Μιλουτίνοφ. Έχει βάλει δύο κατάφια όλα με fade away. 75-51. Αφού δεν μου δίνετε την μπάλα σου λέω σέρβος, θα στάω από μακριά. Τάπα τώρα από τον Μιλουτίνοφ, ο Μπεζέγκοφ, στο Φουρνιέ. Φουρνιέ για τρεις στον ευνηδιασμό. Απίστευτα πράγματα από το Γάλλο. Στο Πριγκιπάτο. 78-51. Συν 27. Πλέον νομίζω ότι όσο και αν σεβόμαστε στον αθλητισμό τον αντίπαλο και τη Μονακό τα πράγματα είναι τυπική διαδικασία. Τρίποντο και φάουλ από τον Στράζελ. Πάτησε εδώ ο Παπα-Νικολάου και μπήκε στο κυλίντρο του. Ο Στράζελ Έδωσε μια ανάσα στην Μονακό με αυτό το goal foul. Επανέρχεται το Blossom Game. Μια κόσμη με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και συγκέντρωση, αλλά και μια ακόμα καλή εμφάνιση. Απέχει 13 λεπτά από την εξασφάλιση του εισιτηρίου για το Final Four της Αθήνας. Ο Στράζελ θα βάλει και τη βολή. Θα μειώσει στους 23-55-78. Walk-up. Walk-up με τον Στράζελ. Ωραία πάσα στο Βεζένκοφ, γυρίζει ο Βεζένκοφ, αστοχή. Μάλιστα. 4 στα 12 πλέον. Μπεγκαρίν. Λέβει ο Παπα-Νικολάου. Ευνηδιασμός, walk-up. Βεζένκοφ για 3 στον ευνηδιασμό. Ούτε τώρα. Από το Βεζένκοφ, ποιος το ψάχνει, το εκβιάζει, δεν του βγαίνει, αλλά δεν στοιχίζει. Στον Ολυμπιακό. Ο Στράζελ, ένα ακόμη τον φάουλ με θύμα τον Παπα-Νικολάου. Μπαρτζόκας, έξαλλος. Θέλει να είναι σοβαροί οι παίκτες του, δεν θέλει να δίνουν δικαιώματα. Διαφορά από τους 27 με ένα 6-0 που μπορεί να γίνει και 7-0 από τον Στράζελ. Φέρθηκε από τους 27 στους 20. Ετοιμάζει τον Μακίσικ, καθώς ο Παπα-Νικολάου συμπλήρωσε 3 φάουλ. Ο Στράζελ θα βάλει την βολή. Ο αρχηγός στον πάγκο. 6 πόντι, 4 ασίστ, 3 rebound. 2 κλεψίματα για τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος πάει στον πάγκο. Walk up. Τουρνιέ. Στον walk up, καλή άμυνα από μπροστά του Στράζελ. Γέμισε τον walk-up απέναντι του Μονακό, αντιδρά. Όταν είδε ότι η διαφορά πήγε στους 27, με λίγο καλύτερες άμυνες, έχει καταφέρει να μειώσει τους 20. 2 λεπτά ακόμη ο James με το Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, πετάει την μπάλα, παίρνει φάουλ για 2 βολές από τον Φουρνιέ. Είναι και 57 ακόμη για το τέλος τρίτης περίοδου.

0: Ο James εκτελεί την πρώτη ευστοχή. Θα είναι τους 14.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
5: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
6: They were going to hit our allies first.
7: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
11: Έτοιμος για παιχνίδι? Με την IntoBet ζεις το στοίχημα όπως πρέπει. Ανανεωμένη πλατφόρμα και αμέτρητες αγορές για κάθε αγώνα, κάθε στιγμή. Μπες τώρα στο intobet.com.cy και ζήσε την εμπειρία. IntoBet. Το στοίχημα όπως πρέπει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
12: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Ακούτε Sport FM 95.
14: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
15: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
17: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
20: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
21: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
22: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Λοιπόν, δευτερόλεπτα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου στο Πριγκιπάτο. Ολυμπιακός είναι μπροστά με 18 πόντους. Είπαμε να είναι στοιχειοδός σοβαρός και στο τελευταίο δεκάλεπτο για να σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four, πέμπτο διαδοχικό και 15ο στην ιστορία του. Θυμίζω νωρίτερα, Χάπουελ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 76-69. Οι Ισραηλοί μείωσαν σε 2-1 την σειρά. Πριν από τρία λεπτά είχαμε και την σέντρα στο Emirates, στο Λονδίνο, στην αναμέτρηση της Arsenal με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ρεβάνς για τα ημιτελικά του Champions League, θυμίζω, ρεβάνς του 1-1 στο Μετροπολιτάνο. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.
25: Λοιπόν, προσθέθηκε λίγος χρόνος από ό,τι βλέπω, 22:07 έχει ο Ολυμπιακός για να εκδηλώσει την επίθεσή του, με Τζόζεφ, Μακίσικ, Μπεζέγκοφ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ. Ο Μονακό δεν έχει να δώσει φάουλ, έχει συντηρώσει προπολού τα 5. Φουρνιέ, Μπρέσιν από τον Μιλουτίνοφ. Δεν υπάρχει λόγος βιασύνης, φαντάζομαι ότι θα γίνει κάποιο συγκεκριμένο σύστημα. Ο Μιλουτίνοφ θα τοποθετηθεί από το Φουρνιέ, ξανά Φουρνιέ, μετά την πάση του Μιλουτίνοφ αστοχή. Ριμπάουντ του Μπεγαρίν, τέλος. Στην τρίτη περίοδο 64-82, με την Μονακό να επικρατεί με 24-21 σε αυτή την περίοδο, αλλά στους επιμέρους τομείς της αθλητικής ήταν πολύ πίσω. Ο Ολυμπιακός έχει 12 πόντους από εθνικιασμό, 19-6 από λάθη αντιπάλου και 13 από θετικά rebound. Τα λέμε σε δύο λεπτά. 64-82, ο Ολυμπιακός έχει να υπερασπιστεί ένα συν 18 στην τέταρτη περίοδο για να τελειώσει από απόψε τη δουλειά και να γίνει η πρώτη ελληνική ομάδα που καταφέρνει σκούπα σε best of 5 σειρά Ευρωλίγκας.
24: Ωραία. 64-82 το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου. Εγώ παραδίδω σκητάλη σε Fight Club. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Από τις 8 ήταν στο μικρόφωνο Τάσος Νικολόπουλος με Γιώργο Γιαννίση και Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Να είστε καλά.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
26: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
27: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
26: Πέρτο.
27: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
26: Πέρτο.
27: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
26: Πέρτο.
27: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
26: Μην το φέρεις.
27: Γιατί?
26: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
28: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
29: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Λοιπόν, καλησπέρα και από εμάς. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Καθώς ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος, πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα. Γεια σου, Νίκο.
31: Καλησπέρα, Νικόλα.
25: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Όλα έχουν σχεδόν κρυθεί εδώ. Μένει απλά να μπει η στραγίδα, όπως λέμε. Ο Ολυμπιακός είναι στο συν 18, 9:43 πριν από το φινάλε του αγώνα. Άρχισε την τέταρτη περίοδο με Τζόζεφ, Φουρνιέ, Μακίσικ, Πίτερς και Χολ. Μπλόσομ Γκέιν, Ντέμ, Στράζελ, Τάρπεϊ και Μπεγαρίνη, 5 της Μονακό. Στράζελ για 3 αστοχή. Ο Τάρπεϊ, ο πολύ μαχητικός Τάρπεϊ, ο οποίος θυμίζει ότι ήταν το 13ος στο rotation, με κανονική Μονακό, παίρνει ένα ακόμη rebound. Και ο Blossom Game μειώνει

0: πάρουν 8 και 58 είναι αρκετός χρόνος, αλλά νομίζω ότι αυτή η μείωση της διαφοράς κατά 13 πόντους έχει να κάνει και με την χαλάρωση του Ολυμπιακού, αλλά και με το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι τύποι, πραγματικά ξαναλέω, αξίζουν συγχαρητήρια γιατί παίζουν 8 και 9 εδώ και 3-4 μήνες. Καλά του κεφάλαιο το Στρόγγελ. Μάλιστα. 69-82, μαγικό παιχνίδι από τον Στράζελ στο δεύτερο ημίχρονο. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος, και δεν κάνω, Στράζελ ήταν στους 6 πόντους το πρώτο μέρος, έχει βάλει ήδη 11. Βάζει και τη βολή, 70-82. Λόζεφ με τον Στράζελ, Μακίσικ με τον Γκέιν. Μονακό προσπαθεί με νύχια και με δόντια. Με όσες δυνάμεις έχουν απομείνει, ο Πίτερς τιμωρεί τώρα την close out άμυνα του Στράζελ. Θα είναι τους 8 και σκοράνει μετά από αρκετή ώρα ο Ολυμπιακός. 70-84, 8-22. Στράζελ στον Γκέιν, στον Τοχουρνία απέναντι του. Ο James παίρνει προς τα μέσα, βγάζει στον Blossom Game. Blossom Game μόνος του για τρεις θα στοχίσει αυτή τη φορά. Rebound από τον Φουρνιέ. Και φάουλ χαμηλά που κερδίζει ο Φουρνιέ από τον Μπεγαρίν. Ζητάει talent ο Φουρνιέ. Το Μπαρτζόκας του κάνει το χατερί. Ένα φάουλ το οποίο έγινε πίσω από το κέντρο. Δεν έχω άποψη. Και δεν έχω και replay. Για να δούμε αν μας δοθεί σε κάποια από τις οθόνες του Σάλγκαν στον Μεντεσάν. Ο Φουρνιέ υποστηρίζει ότι είχε πιάσει την μπάλα και νομίζω θα δικαιωθεί, ναι. Έχει καταλάβει ο Φουρνιέ ότι πηγαίνει ο Μπεγκαρίν προς τα πάνω του και αυτό που έχουμε πάρα πολλές φορές ότι πρέπει επιτέλους να καταργηθεί. Πιάνει την μπάλα με τα δύο χέρια και κάνει ότι θα εκτελέσει. Νομίζω ότι θα δικαιωθεί το challenge, αλλά είναι πάγια άποψη μου αυτή, ακόμα και όταν ο Ολυμπιακός παίρνει βολές, αν πάρει τώρα έτσι, ότι επιτέλους πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτόν τον κανονισμό, γιατί κανείς παίκτης δεν μπορεί να μας πείσει ότι υπό κανονικές συνθήκες αυτό τώρα έπεσε το κέντρο. Αλλά έχω την αίσθηση ότι θα δικαιωθεί το challenge που ζήτησε επιτακτικά ο Φουρνιέ και φυσικά δεν μπορούσε να αρνηθεί ο Μπαρτζόκας. Χαμηλά, μάλιστα. Νομίζω ότι είχε πιάσει την μπάλα ο Φουρνιέ, αλλά ξαναλέω, λίγη σημασία έχουν αυτά. Ο Φουρνιέ θα επαναφέρει.
1: Υπάρχει μια καμιά οδηγία αυτή, Νικόλα, προς τους διαιτητές, γιατί έβλεπα νωρίτερα και στο παιχνίδι της Χάπολ με τη Ρεάλ αντίστοιχη φάση που είχε πιάσει την μπάλα ο παίχτης. Ήταν όμως ναι, πολύ πίσω από τη σέντρα και το δώσαν το φάουλ κάτω.
0: Καλά έκαναν. Μεταξύ μας τώρα έτσι.
2: Μεταξύ μας δεν έχει νόημα να είναι οδηγία, νόημα έχει να γίνει κανονισμός.
1: Ναι.
0: Ναι, να γίνει κανονισμός το καλοκαίρι, να τελειώνουμε. Ο Πίτερς το παίρνει προσωπικά, βάζει δύο συνεχόμενα καλάθια και νομίζω ότι διαλύει όποιες αμύδρες ελπίδες έτσι και η Μονακό να μειώσει ακόμη περισσότερο και να κάνει λιγότερη το μάτς. Αλλά ξαναλέω, ό,τι και να γίνει, ασφαλώς ο Ολυμπιακός μπορεί να πανηγυρίζει, ασφαλώς ήταν ανώτερος, ασφαλώς και εξαργυρώνει την εξαιρετική του κανονική περίοδο, αλλά και η Μονακό αξίζει συγχαρητήρια. Ένα ακόμη τρίποντο από τον Εβαν Φουρνιέ, μακράν ο κορυφαίος του γηπέδου μαζί με τον Γόκαπ. 19 πόντι, 3 ασίστ, 20 στην αξιολόγηση και επαναλαμβάνω αυτό που έλεγα όλα τα βράδια της κανονικής περίοδου που ο Φουρνιέ δεν ήταν η καλύτερη του κατάσταση, ότι μην το φοβάστε όταν η μπάλα θα καίει αυτός θα είναι εκεί. Εντυπωσιακό καρφό από τον Blossom Game τώρα. 72-89 με τον Blossom Game να έχει φτάσει στους 19 πόντους και να παλεύει μαζί με τον Στράζελ και τον Τζέιμς όσο μπορεί. Ο Τάρπεϊ στον πάγκο, ο Κόμπο ξανά στη θέση του. Μια Μονακό που όπως είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης, η Μιτσή από αυτούς που παίζουν τώρα δεν θα είναι εδώ την νέα σεζόν. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει και Μονακό. Έλεγα το μεσημέρι στο ρεπορτάζ μου στον Μπάμπε Χριστόγλου ότι ούτε οι ίδιοι οι άνθρωποι της Μονακό δεν μπορούν να απαντήσουν αυτή τη στιγμή αν θα είναι του χρόνου στην Ευρωλίγκα, αν θα βρεθεί δηλαδή λύση στο διοικητικό πρόβλημα. Λάθος του Τζόζεφ, ο Στράζελ παίρνει αντιαθλητικό φάουλ από τον Τζόζεφ. Εξάλλου ο Μπαρτζόκας την αυλεψία του Τζόζεφ.

0: ο οποίος έχω την αίσθηση ότι για να μην πέσει πάνω το Στράζερ τον πήρε αγκαλιά, αλλά αυτό είναι αντιαθλητικό. Και θα συζητηθεί τώρα, θα εκτελέσει και τρεις βολές ο Στράζερ, γιατί και αυτός έχει πιάσει την μπαλά όπως ο Φουρνιέ, πίσω από το κέντρο. Ο Τζόζεφ νομίζω βλέποντας την ορμή του Στράζελ και για να μην πέσει πάνω τον αγκάλιασε. Είναι ορισμός ο αντιαθλητικού το συγκεκριμένο. Ναι, το συζήτησαν τρεις βολές η μπαλα για την Μονακό. Του ξαναλέω παλεύει για την τιμή της για να πέσει με το κεφάλι ψηλά. Μπαρτζόκας τώρα διαμαρτύρεται για τις βολές, έχω την αίσθηση. Τι του λέει ο διαιτητής, ότι αν θέλει να κάνω challenge, κάνε challenge, κάνε challenge. Ο Μπαρτζόκας θα ανταλλάξει και το δεύτερο του. Απόψε νομίζω ότι η αμφιβολία του προπονητή είναι αν θα είναι 2-3 βολές. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Κοίτα να σου πω, αν σκεφτούμε ότι πριν λίγο ένα παρόμοιο φάουλ δόθηκε κάτω, δεν έχει κανένα λόγο να δοθεί αυτό το φάουλ 3 βολές.
0: Ναι, δεν διαφωνώ και μάλιστα είναι και πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ ναι. τους.
1: Και είναι περίπου το ίδιο σημείο, δηλαδή είναι πολύ πίσω από τη σέντρα.
0: Ναι, ναι, στο αντίστοιχο. Στο
1: ναι, ναι, με παίχτες μπροστά του για να, δώσει, ναι, για να δώσει πάσα, θέλω να πω, δεν προκύπτει. Αφού το δώσαν πριν κάτω, πρέπει και αυτό να δοθεί, κάτω. Να δοθεί δύο βολές γιατί είναι αντιαθλητικό.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο, δεν αποφεύγεται. Για να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές από το challenge του coach Μπαρτζόκα. Παραλαμβάνω, ο Ολυμπιακός έχει χαλαρώσει όπως είναι φυσιολογικό. Προηγήθηκε με 28 πόντους διαφορά. Εκείνη έχει πέσει στους 17 και ο Στράζελ είναι στη γραμμή για το αντεθνητικό φάουλ του Τζόζεφ, το ξεκαθαρό. Για 2 ή 3 βολές. Αντιαθλητικό, 3 βολές, επιμένει ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης, ο κύριος Κλόντερ Μόζερ. Ο Στράζελ στη γραμμή, θα βάλει την πρώτη. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Γάλλο. Δύο στις δύο. Διορθώνω, ο Περούκα είναι αυτός που πήρε την απόφαση στο Checkers to Challenge. 74-89. Μέσα και η τρίτη. Διαφορά στους 14 ήταν η Μονακό στο Χίτσι, μπορεί να πάει στους 11 στους 12. Με 6 και 41 να απομένουν, χρειάζεται λίγη προσοχή ακόμη από τον Ολυμπιακό για να τελειώσει τη δουλειά. James Ostrazel. Ο James ξανά με το Φουρνιέ απέναντι προς τα μέσα, βρίσκει τον Hall. Πολύ καλή άμυνα από τον Hall. Άστοχο το σούτ του James. Δεν θα ήταν εύκολο να σκοράρει μπροστά στο τεντωμένο χέρι του Hall, ο οποίος κάνει και λίγο έτσι πλάκα στον James, τον Trash-talking, που έχει συμπαίκτες στην Μονακό. Hall στον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ, φοβερό pick and roll. Ανάμεσα σε Φουρνιέ και Hall, 75-91. Μία ακόμη δημιουργία του Γάλλου. Ολυμπιακός συνολικά στις 27 assists. Είχε 18 στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κόμπο. Ο Κόμπο με τον Χόλ απέναντί του. Παίρνει φάουλ. Βάζει και το καλάθι. Ο Έλιο Κόμπο. Νομίζω ότι περίμενε περισσότερα. Ο Μάρκο Ισβίλια τον Κόμπο γενικότερα στη σειρά. Είναι από τους υστερήσατες νομίζω της Μονακό. 77-91, 5-52. Διαφορά στους 13. Δεν αλλάζει σχήμα ο Βαρτζόκας. Με Τζόζεφ, Πίτερς, Χολ, Κουρνιέ και Μακησί. Λογικό είναι. Να μην θέλει να φορτώσει κάποιους παίκτες του Τζόζεφ. Για 3. Αστοχή. Η μπάλα με σκαμπύλη του Τζέιμς πάει στον Πίτερς. Υπάρχει σφύριγμα για... Τι ακριβώς. Αλλαγή του Στράζελ, ο οποίος νιώθει ενοχλήσεις στη μέση. Ναι, πιάνει το αριστερό μέρος της μέσης του, λογικό είναι. Έχει παίξει 28 λεπτά, παιδιά, από τα 34. Η συσσωρευμένη κόπος και η περιπροσπάθεια βγάζουν τον ένα τραυματισμό μετά τον άλλον. Θυμίζω ότι έχασε τον Διάλο το Κυριακή το βράδυ στο μάτσο του Στρασβούργο η Μονακό. Γίνεται κάποιες ασκήσεις εκεί στον Στράζελ. Ας ευχηθούμε το παιδί να μην έχει τίποτα. Φουρνιέ με τον Μπεγκαρίν. Ο Φουρνιέ σου πιατρίσει από τη γωνία, κακό σου στην άκρη της, του ταμπλό. Η Μονακό τρέχει, το παλεύει. Μπεγκαρίν, φάουλ, δύο βολές. Φάουλ από τον Τζόσεφ. Παραλίγο να βάλει το καλά τον Μπεγκαρίν. Και η Μονακό να φλερτάρει με την μείωση της διαφοράς στους 10. Ο Στράζελ πάει στα αποδυτήρια, μάλιστα. Κρίμα. Πονάει πολύ ο Στράζελ και δεν ξέρω πραγματικά πώς θα ολοκληρώσει τη σεζόν η Μονακό. Στο γαλλικό πρωτάθλημα κυρίως. Δύο βολές για τον Μπεγκαρίν. Θα βάλει την πρώτη. 79-91 Ολυμπιακός. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι έχει πατήσει φρένο. Οι παίχτες του σκέφτονται και στα αδελφικά τους παίχτες της Μονακό. Και έχουν δώσει κάποια δικαιώματα. Ας αρχίσει ο Μπεγκαρίν στην δεύτερη. Ο Πίτερς μαζεύει το rebound. 5 και 13 ακόμη. Μια-δυο κατοχές ακόμη να μπουν για να τελειώνουμε. Γιώζεφ, το Φουρνιέ. Ο Πίτερς ποστάρει τον Νέντοβιτς, παίρνει φάουλ από τον Σέρβο. Δεύτερο ομαδικό της Μονακό. Παναφορά από την βασική γραμμή για τον Ολυμπιακό με τον Πίτερς να δίνει στον Χολ. Γιώζεφ. Γιώζεφ στον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ είναι με τον Οκόμπο. Σουτάρει για 3 από τα 9. Εβάν Φουρνιέ. Τι μάτσε μου. 6 στα 10 τρίποντα. 22 πόντι. Και τώρα νομίζω ότι μπήκε η υπογραφή στο 5ο συνεχόμενο Final Four του Ολυμπιακού με αυτή την τριποντάρα του Εβάν Φουρνιέ. Μπεγκαρίν για 3. Δεν απαντάει. Ο Χολ μαζεύει το rebound. Ο Ολυμπιακός βάζει στο εισιτήριο, το εισιτήριο στη βαλίτσα. Ξεκλειδώνει πρώτος ως φιναλίστ την πόρτα του Telecom Center και πάει για το πολυπόθετο εδώ και 5 χρόνια τρόπαιο. Τζόζεφ στο Φουρνιέ. Μπεγκαρίν τον μαρκάρι για 3 από τον Τζόζεφ από τη γωνία. Εύστοχος και ο Τζόζεφ. 97-79 πανηγυρισμοί στις εξέδρες των φίλων του Ολυμπιακού. Με 4 λεπτά να απομένουν, όσο μαχητική και να είναι η Μονακό, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Η ομάδα του Περκυπάτου μείωσε από τους 28 στους 12. Ήρθε όμως ο Φουρνιέ με τις τρίποντάρες του να την τελειώσει σε ένα πολύ γεμάτο μάτς για τον Γάλλο. 22 πόντι, 5 assist, 2 rebound, ένα κλέψιμο, μόλις 2 λάθη σε 22 λεπτά συμμετοχής. Time out, τελευταίο τηλεοπτικό της βραδιάς. 79-97, τυπική διαδικασία πλέον, μένει να μάθουμε το σκορ με το οποίο θα φύγει αύριο το μεσημέρι για την Αθήνα ο Ολυμπιακός από τον Περκυπάτο.
1: Λίγο πολύ αναμενόμενη η κατάσταση στο παιχνίδι, yeah. Έτσι, με βάση την δυναμική των δύο ομάδων και τις απουσίες της Μονακό, που πέρα από το Στράζερ που χάσε τώρα, ούτε ο Ντιαλό στη διάθεση του Μάρκο Ισβίλη, ούτε ο Τάις. Είναι μια ομάδα η οποία πάλεψε φιλότιμα. Μέχρι εκεί μπορεί να πάει με τους διαθέσιμους παίχτες. Είναι πολύ μεγαλύτερη ποιότητα του Ολυμπιακού και το βάθος του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι αυτό περιμέναμε να συμβεί, δηλαδή να τελειώσει η σειρά απόψε, θα συμβεί. Με τη διαφορά που υπάρχει σε όλο το παιχνίδι και παρά τη χαλάρωση του Ολυμπιακού έτσι, σε ένα μικρό κομμάτι του αγώνα και τη μείωση του σκορ, δεν μπορούσε Μονακό να πάει ψηλότερα από αυτό το μείον 12 το οποίο έφτασε το παιχνίδι.
2: Λοιπόν, να πω ότι έχει ξεκινήσει και ο ημιτελικός ανάμεσα στην Arsenal και την Ατλέτικο Μαδρίτης χωρίς σκορ μέχρι στιγμής στο 0-0, με τις ομάδες να προσπαθούν χωρίς ιδιαίτερη ένταση, χωρίς σπουδαίες ευκαιρίες μέχρι εδώ, εντάξει, λογικό είναι να μην παίρνουν ρίσκα ακόμα, ενδεχομένως είναι ίσως νωρίς για ρίσκα. Εδώ όμως είμαστε, έχουμε πολύ μάτς μπροστά, λίγο παιχνίδι απομένει ακόμα στο Μονακό μέχρι ο Ολυμπιακός να κλείσει και τυπικά τη σειρά αυτή. Επιστρέφουμε στον Κοζέρβα.
0: Είσαι παρά το ολισμόνισα να πω ότι ο Φουρνιέ ξεπέρασε τους 1000 πόντους στην Ευρωλίγκα μόλις στη δεύτερη σεζόν του, έτσι. Ήθελε 3, να βάλει 22 και έχει ακόμα. Ο James αστοχεί στην βολή, το φάουλ που κέρδισε. Μια στις 2 για τον James, ο οποίος ήταν στις 16. 80-97. Το Ολυμπιακός θα σπάσει και τους 100 πόντους για 8η φορά στην φετινή Ευρωλίγκα. Πίτερς στο Μακίσικ. Μακίσικ με τον Οκόμπο και αυτός πολύ καλή σειρά. Πίτερς βάζει την μπάλα στο πάτωμα. Πολύ ωραίο φλόου, τεράστιο όμως. Ο Μπεγκαρίν μαζεύει το rebound. Το Κόμπο. Ο Κόμπο μπαίνει με τον Φουρνιέ προς τα μέσα. Με τον baseline drive. Είναι στον Μπεγκαρίν ο James με τον Πίτερς. Από τις αλλαγές θα πάει να πάρει τον αριστερό διάδρομο ο James, ο Φεστάρης τελικά για 3 προς τον Πίτερς, θα κάνει airball. Το Hall σε ένα ακόμη rebound. 200 έλεγξε πλήρως την αέρα κυκλοφορία. Είχε 4 μόλις χαμένα αμυντικά. Τζόζεφ κακή πάσα στον James, ο οποίος κλέβει. Τα πάντα έχουν τελειώσει τώρα. Νέντοβιτς για 3 αστοχή. Διαδικαστικό το τελευταίο τρίλεπτο με τον Ολυμπιακό, ξαναλέω, να είναι όσο καλός χρειαζόταν για να τελειώσει τη δουλειά από απόψε, να μην μπει σε διαδικασία τέταρτο αγώνα την Πέμπτη, να γίνει η πρώτη ομάδα που το κάνει, να σκουπίσει δηλαδή αντίπαλο σε best of 5 σειρά και να έχει πλέον γεμάτες 2 εβδομάδες για να προετοιμαστεί για το Final Four. Συγκεκριμένα 16 μέρες που θα μεσολαβήσουν και τουλάχιστον 2 παιχνίδια με τον Κολοσσό Ρόδου, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τα προημιτελικά των play-off ως προπόνηση για τους παίκτες του Μπαρτζόκα. Walk-up στον Φουρνιέ. Ξανά ο walk-up μπήκε στη θέση του Μακισίκ. Τζόσεφ στον Πίτερς με τον Νέντοβιτς. Γυρίζει ο Αμερικανός στα 3 μέτρα. Αυτό το σουτάκι είναι ψωμοτήρι για τον Πίτερς, ο οποίος σήμερα έχει φτάσει στους 12 και όπως και σε όλη τη σειρά συμπλήρωσε ιδανικά τον Σάσα Βεζένκοφ. James, τάπα του φολ στο James, εντυπωσιακή φάουλ του Οκόμπο στον Τζόζεφ, τέταρτο ομαδικό της Μονακό. Ο Τζόντα Χολ με αυτό το κόψιμο θα κάνει και αρκετά στη σειρά. Έφτασε τα 163 και ισοφάρισε στην 16η θέση όλων των εποχών τον πρώην Ερυθρόλευκο Μίρτσα Μπέγκιτς. Τζόσεφ στον Πίτερς, Πίτερς με τον Νέντοβιτς, τον Walk-up, ξανά Πίτερς με τον Νέντοβιτς, συνεχόμενο μισμάτς τώρα από τις αλλαγές της Μονακό στην άμυνα. Ο Πίτερς, καλάθι και φάουλ, ο Φουρνιέ με υψωμένη γροθιά πανηγυρίζει το σπάσιμο της κατοστάρας. Ένα επιβλητικό 3-0 για τον Ολυμπιακό στον Πριγκιπάτο. 101-80 με τον Πίτερ στους 14 και ο Λεκίτερς με καλή σειρά. Ξαναλέω, είναι ένα παιδί το οποίο στα 4 χρόνια του στον Ολυμπιακό έχει και αυτό 4 Final Four. Και παρά τις φήμες και τις προτάσεις που υπάρχουν για τον ίδιο, εγώ λέω να περιμένουμε, γιατί ελαφρά την καρδία δεν αφήνει τέτοιο παίχτη να αποχωρήσει. 102-80 πανηγύρια από τους φίλους του Ολυμπιακού στις εξέδρες. Αρκετοί ταξίδευσαν με τον Τσάλτερ χθες, πάρα πολύ κάνανε την εκδρομή Μεσονίκιας και σήμερα. Μπεγκαρίν για 3 από τη γωνία, κακό σουτ, ο Πίτερς μαζεύει το rebound. Δεν έχει διάθεση να επαναφέρει κάποιον παίχτη άλλον ο Μπαρτζόκας. Έκανε και συντήρηση. Τα περισσότερα λεπτά έχει παίξει ο Φουρνιέ με 23. Walk-up. 90 δευτερόλεπτα ακόμη. Πίτερς για 2. Αστοχή. Rebound από τον Οκόμπο. Ο Κόμπος έρχεται στο τάρι για 3 στον ευνηδιασμό. Θα αστοχίσει. Ο Τάρφι παίρνει το φιλικό rebound. James. Περνάει τον Πίτερς αστοχή. Ο Χολ μαζεύει το rebound. Walk-up στον Πίτερς για 3, μέσα από τον Πίτερς, ο οποίος με αυτά και με αυτά έχει φτάσει στους 18. 105-80 διαφορά. Φλερτάρει με τη μέγιστη τιμή της. Και ο κόσμος του Ολυμπιακού στις εξέδρες ανεμίζει ερυθρόλευκα κασκόλ για τον Ολυμπιακό που είναι και φέτος στο Final Four, εξαργυρώνοντας ουσιαστικά την εξαιρετική του κανονική περίοδο, την πρωτιά που για πρώτη φορά του έδωσε εύκολα ένα εισιτήριο για Final Four, καθώς τις προηγούμενες είχε την οπαθήσει μεταξύ μας, και πάει με σκούπα στο Final Four της Αθήνας. Τελευταία επίθεση, τελευταία στάση πριν το Final Four της Αθήνας για τον Ολυμπιακό. Ο Φουρνιέ κάνει λάθος, ο Ταρτέι κλέβει, ο Κόμπο στο πολύ εύκολο λέει απαστοχή. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να περιγράψουμε κάτι άλλο. Ο Γόκαπ κρατάει απλά την μπάλα και οι φίλοι του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν μαζί με τους παίκτες τη μεγάλη πρόκριση στο Final Four της Αθήνας με τελικό σκορ 105-82. Ο Ολυμπιακός θα είναι για 15η φορά στην ιστορία του σε Final Four, με την ελπίδα στις 24 Μαΐου να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν χρήζει και ιδιαίτερης κριτικής. Μετά τα πρώτα 3 λεπτά ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός, ήταν πάρα πολύ δημιουργικός, απέφυγε τα λάθη, έβαλε πολύ μεγάλα σουτ και τελείωσε το μάτς με 105 πόντους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ένα εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που αξίζει το μπράβο μας, αξίζει τα συγχαρητήρια, αλλά δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να επιφέρει το παραμικρό πρόβλημα στον Ολυμπιακό που ήταν καταιγιστικός καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αυτά για την ώρα. Ο Φουρνιέ με 22 και ο Πίτερς με 18 ήταν πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. 19 ο Blossom Game, 11 ο Hayes και 21 ο Στράζελ για την Μονακό. Θα ακολουθήσει σίγουρα πλούσιο ρεπορτάζ και στον αέρα του Big Wings Sport FM και στα social για την πρόκριση. Εγώ παραδίδω το μικρόφωνο στο Fight Club. Με το κλίμα είναι πανηγυρικό και στις εξέδρες αλλά και στο παρκέ, συγκρατημένα από τους παίκτες του Ολυμπιακού που έκαναν τη δουλειά με σκούπα απέναντι στην Μονακό, που πριν αυτή την σειρά ήταν ο κακός τους δαίμονας. Καλή συνέχεια στην ακρόαση, τα λέμε σε λίγο με ρεπορτάζ από την Τρία.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Ζέρβα. 105-82 τελικό, Ολυμπιακός στο Final Four με 3-0, γίνεται η πρώτη ομάδα που βρίσκεται στο Final Four. Περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε κάτι αντίστοιχο και στα παιχνίδια τα αυριανά.
2: Ναι.
1: Από Φενέρ και Παναθηναϊκό, δηλαδή, που είναι και οι δύο στο 2-0. Η Χάπουελ μείωσε τη σειρά με τη Ρεάλ σε 2-1 στο σημερινό παιχνίδι. Οπότε έχει άλλη μια ευκαιρία στη Σόφια μεθαύριο να ισοφαρίσει και να στείλει τη σειρά σε 5ο παιχνίδι. Θα δούμε και εκεί τι θα γίνει.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πολύ μικρή. Α, δεν θα κάνουμε μικρή διακοπή. Πάμε να μιλήσουμε με Χρήστο Ρομπόλη για να πάρουμε το πρώτο σχόλιο για την νίκη του Ολυμπιακού. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Μια χαρά, εσείς?
2: Καλά είμαστε, εντάξει. Πολύ καλά είναι και ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε την πιο εύκολη πρόκριση στην ιστορία του στα play-off με διαφορά. Νομίζω ότι ποτέ άλλοτε δεν είχε τόσο έτσι χαλαρή αντίσταση, αλλά αυτό δεν πρέπει να απασχολεί τον Ολυμπιακό. Ήταν πρώτος, κεφαλαιοποίησε την πρωτιά στην κανονική περίοδο, ήταν σε καλή κατάσταση. Είχε και έναν αντίπαλο ο οποίος ήταν σε κουρασμένος, καραβοτσακισμένος, ξέρω εγώ, απλήρωτος, όπως θέλετε πείτε το. Αλλά αυτό δεν πρέπει να απασχολεί τον Ολυμπιακό, ο οποίος κοιτάζει να κάνει τη δική του δουλειά και ορθώς την έκανε και καλά την έκανε και δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανένας, ας πούμε, ότι δηλαδή πήρε μια εύκολη πρόκριση. Ας πρόσεχε ο αντίπαλος να ήταν σε καλύτερη κατάσταση, να είχε λιγότερα προβλήματα για να έδινε και μεγαλύτερο έτσι ενδιαφέρον στη σειρά. Δεν πρέπει να τον απασχολεί καθόλου τον Ολυμπιακό αυτό. Ίσως μπορεί κάποιοι να πούν, ας πούμε, ότι δεν σκληραγωγήθηκε πολύ ο Ολυμπιακός και επειδή θα παίξει σε, ξέρω εγώ, δύο εβδομάδες τώρα το Final Four, ενδεχομένως αυτό το χαλαρό της πρόκρισης να τον επηρεάσει, αλλά okay, δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να κάνει κάτι άλλο. Έκανε αυτό που έπρεπε. Και ίσως και το γεγονός ότι φέτος θα είναι με μικρότερη φθορά από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, και ενώ σε σωματική φθορά, σε κόπωση, σε τραυματισμούς κτλ., να είναι κάτι που θα τον βοηθήσει. Γιατί, ας πούμε, πέρσι, θυμίζω, είχε αρκετά ζητήματα ο Ολυμπιακός στο Final Four και τραυματισμών και παιχτών που είχαν μόλις επιστρέψει και δεν ήταν στα καλύτερά τους και χιλιά δυο τέτοια ζητήματα που φάνηκαν την κρίσιμη ώρα. Τώρα, εντάξει, το αγωνιστικό δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Νομίζω ότι το πάθημα από το παιχνίδι με το σάντουιτς του Mike James έγινε μάθημα στον Ολυμπιακό αυτή τη φορά. Δηλαδή, δεν αποκοιμήθηκε ο Ολυμπιακός, δεν χαλάρωσε πολύ βλέποντας ότι η Μονακό κατέβηκε ουσιαστικά με 8 παίχτες. Χωρίς τον Διάλο, χωρίς τον Ντάις, χωρίς τον Μίροτιτς, με πολλά ζητήματα τέλος πάντων και με από δεκατισμένο ρόστερ. Μπήκε λίγο ζωηρά η Μονακό, ίσως και με λίγη έτσι, ψυχολογία, λίγο θέλοντας να πάρει την ψυχολογία του αγώνα, αλλά γρήγορα την αποθάρρυνε ο Ολυμπιακός, γιατί η Μονακό επέλεξε να δώσει τα ελεύθερα σου στο walk-up στον Παπα-Νικολάου και τον Μακίση, και αυτοί οι τρεις, που δεν είναι οι καλύτεροι στο του Ολυμπιακού προφανώς, βάλανε 8 τρίποτα μόνο στο πρώτο εμίχρονο, ο Ολυμπιακός και 13-21, και από εκεί πέρα το παιχνίδι πήρε το δρόμο του. Αν εξαιρέσουμε ένα μικρό διαστηματάκι 3-4 λεπτών μεταξύ τρίτης και τέταρτης περίοδου, εκεί που διαφορά πήγε από τους 25-26, πόσο έχει φτάσει, και έφτασε, ξέρω εγώ, λίγο πάνω από τους 10 για τη Μονακό, που και πάλι δεν έτυχε σε κανένα σημείο ότι μπορούσε να κάνει την ανατροπή. Το έλεγξε απόλυτα ο Ολυμπιακός το πράγμα, ήταν όσο σοβαρός έπρεπε, έγινε και το rotation που έπρεπε για να παίξουν όλοι και να πάρουν τον χρόνο τους και να σκοράρουν και να νιώσουν καλά, γιατί νομίζω ότι η διαφορά του Ολυμπιακού του φετινού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι βασίζεται σε περισσότερους παίκτες και η δουλειά έγινε. Εντάξει, προφανώς και είναι πολύ σημαντικό το επίτευγμα της πρόκρισης στο Final Four. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που το θεωρούν αμεληταίο ούτε αυτονόητο, γιατί είναι πάρα πολύ ισχυρός ανταγωνισμός, κάθε χρόνο και ισχυρότερος, και το να πηγαίνει σε 5-4 Final Four σίγουρα δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση, και μάλιστα να το καταφέρνεις και τις περισσότερες φορές ως μια από τις πρώτες ομάδες της κατάταξης, γιατί ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια είχε τρεις πρωτιές, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Βέβαια, από εδώ και πέρα αρχίζει μια άλλη κουβέντα για τον Ολυμπιακό, γιατί όλη η πίεση, όλο το άγχος της μη κατάκτησης στο τίτλο την προηγούμενη τετραετία έχει λειτουργήσει λίγο σωρευτικά και επιβαρύνει λίγο ψυχολογικά την ομάδα. Πέρσι αυτό δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί ο Ολυμπιακός, που είχε και μια πολύ καλή ομάδα απέναντί του. Πολύ καλή ομάδα θα έχει και φέτος, πιθανότατα τη Φενέρ. Και πρέπει να φανεί αν ο Ολυμπιακός, πέρα από το αγωνιστικό που νομίζω ότι είναι πιο έτοιμος από ποτέ φέτος για να διεκδικήσει, να φτάσει και ως τον τίτλο. Είναι καλύτερη ομάδα δηλαδή και από πέρσι και από πρόπερσι και από πριν τρία χρόνια, πιο πλήρης, πιο γεμάτη. Έχει όμως να διαχειριστεί και αυτό το άγχος του πρέπει επιτέλους να πάρει την Ευρωλίγκα, γιατί δεν τα έχει καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια, που όλο αυτό είναι ένα βάρος που, ας πούμε, πέρσι δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί η ομάδα. Ήταν φανερά πέρα από τα αγωνιστικά ζητήματα και ψυχολογικά επηρεασμένοι από όσα είχαν προηγηθεί, από αυτό το μεγάλο πρέπει που υπήρχε στις πλάτες των παιχτών. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό. Φυσικά και να διατηρηθεί σε καλή φόρμα μέχρι και την διοργάνωση του Final Four. Σίγουρα θα έχει μια πολύ καλή ομάδα απέναντί του, Φενέρ, που όλα δείχνουν ότι θα είναι απέναντί του. Είναι μια ομάδα η οποία είναι και πολύ καλά δουλεμένη και στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό ήταν πολύ ανταγωνιστική. Ένα το κέρδισε, ένα το έχασε οριακά. Γενικά είναι μια ομάδα που είναι κακός μπελάς. Νομίζω, ας πούμε, ότι περισσότερο από ό,τι, ας πούμε, η Real θα είναι για τον Παναθηναϊκό, θεωρώ, βάσει των χαρακτηριστικών της, αλλά χωρίς να θεωρώ τίποτα δεδομένο. Μην αρχίσουμε και λέμε πάλι για δεδομένο ελληνικό τελικό, γιατί φάγαμε αρκετό στραπάτσο πέρσι. Αλλά νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, να αποβάλει την πίεση, και αν μπορέσει να παίξει τον μπάσκετ που παίζει όλη τη σεζόν, έχει μεγάλη τύχη να το κατακτήσει. Δεν λέω ότι είναι δεδομένο, γιατί υπάρχουν και πολύ καλοί αντίπαλοι και με προσωπικότητες, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Φενέρ ενδεχομένως, η Ρεάλ, που και αυτή δείχνει να είναι φαβόρη, αλλά να δούμε, γιατί σήμερα η Χάπολη της έβαλε μπελάδες. Ο Παναθηναϊκός που, αν προκριθεί όπως όλα δείχνουν, και παίζοντας την έδρα του, είναι μια ομάδα που έχει και τις προσωπικότητες αυτό να το διαχειριστεί καλύτερα ίσως από κάθε άλλη ομάδα. Αλλά το πρώτο πρέπει να ξεπεράσει ο Ολυμπιακός, άλλο είναι αυτό το ψυχολογικό βάρος. Αν αυτό το κάνει, θα έχει κάνει τη μισή δουλειά. Η υπόλοιπη μισή είναι να παίξει και τον μπάσκετ που μπορεί. Αν δεν ξεπεράσει το ψυχολογικό βάρος, νομίζω ότι θα έχουμε μία ακόμα επανάληψη όσων έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά το περσινό, και αυτό θα μεγαλώσει και την πίεση για τα επόμενα χρόνια. Έτσι, γιατί ο κόσμος, κακά τα ψέματα, μετράει τους τίτλους. Λίγοι θα θυμούνται ότι ο Ολυμπιακός ήταν η πιο σταθερή, η πιο συνεπής ομάδα της κανονικής περίοδου. Έπαιξε ενδεχομένως και το καλύτερο μπάσκετ σε μεγαλύτερα διαστήματα, και κέρδισε και τις επιφημίες των ουδέτερων, τέλος πάντων, αν δεν καταφέρει να φτάσει ως το τέλος. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Είναι αυτές οι δύο εβδομάδες σημαντικές και νομίζω ότι όλα θα ξεκινήσουν πρωτίστως από το πώς θα διαχειριστεί ο Ολυμπιακός στο ψυχολογικό κομμάτι, για να μπορέσει να παρουσιάσει και το μπασκετικό, το οποίο είναι αναμφίβολα πολύ ωραίο, πολύ θελητικό και πολύ αποτελεσματικό, τουλάχιστον σε μπάσκετ κανονικής περίοδου και play-off σειρών. Τα νοκάουτ είναι μια άλλη ιστορία. Άλλες φορές ο Ολυμπιακός τα έχει καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια, άλλες όχι. Φέτος, ας πούμε, στο τελικό του κυπέλου ήταν απογοητευτικός στο μοναδικό νοκάουτ που έχει δώσει. Είναι μια άλλη ψυχολογία αυτών των αγώνων και μένει να φανεί αν ο Ολυμπιακός μπορεί να τη διαχειριστεί, να τη σηκώσει στους ώμους του αυτή την υποχρέωση, αυτό το βάρος, και ή όχι, και θα έχουμε μια από τα ίδια. Για την ώρα έχουμε βγει μια ομάδα στο Final Four και περιμένουμε αύριο να κάνει τη δουλειά για ο Παναθηναϊκός, να έχουμε και δεύτερη. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ, καλή χρονιά.
1: Καλό βράδυ.
0: Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή πριν συνεχίσουμε και με ακόμα ένα σχόλιο για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό.

0: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε τα σχόλια για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Να καλησπέρισουμε Παναγιώτη Κεφαλά. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Πολύ
1: καλά. Απολαμβάνετε
2: Emirates,
0: φανταστώ, ναι, μεγάλη απόλαυση.
2: Ναι, γι' αυτό το είπα.
0: Μεγάλη
2: απόλαυση. Μια δόση ειρωνίας. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά στον Πριγκιπάτο και μπορούμε να κρατήσουμε σαφέστατα ότι με αυτή την οτροπία πήγε, δεν ήθελε να δώσει παράταση στην όσο λαμπερό και όμορφο είναι τον Πριγκιπάτο και αξίζει να το επισκεφτείς. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να παρατείνει την παρουσία του εκεί. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο δίλεπτο στο οποίο η Μονακό ξεκίνησε με ένα 7-0, νομίζω από εκείνο το σημείο και έπειτα ο Ολυμπιακός έπαιξε βάσει των δυνατοτήτων του, βάσει της φόρμας της οποίας βρίσκεται αυτό το τελευταίο διάστημα που έχουν ξεκινήσει, λίγο πριν ξεκινήσουν τα play-off που είχε αρχίσει έτσι να δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση, από τη στιγμή κιόλας όπου δεν έχει και απουσίες, δεν έχει και απώλειες ο Γιώργος Μπαρτζόκας, μπορεί να αξιοποιήσει όλο του το ρόστερ, ένας πιο πλήρης Ολυμπιακός, ένας σοβαρός Ολυμπιακός θα λέγαμε στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Με εκπληκτικά ποσοστά ευστοχίας, ειδικά για εκτός έδρας παιχνίδι, 54,5% στα τρίποντα και 60% στα δίποντα, ακόμη και στις βολές είχαν τρομερή συγκέντρωση οι παίκτες του Μπαρτζόκα με 87%. Κυρίαρχησε στα rebound, στις assist, έκανε ένα παιχνίδι αλτρουιστικό όπως συνηθίζουν με 29. Γενικά ήταν μια πολύ σοβαρή, πολύ όρημη εμφάνιση από τον Ολυμπιακό.
0: Πολύ όρημη σειρά θα έλεγα εγώ, Παναγιώτη, γενικά όλη τη σειρά.
2: Αυτό ακριβώς θα έλεγα, ότι είναι πια, αφού μιλάμε για αυτό το παιχνίδι, αλλά γενικά νομίζω ότι συνολικά θα αντιμετώπισε με την απαιτούμενη σοβαρότητα και οριμότητα όλη τη σειρά. Ήξερε ότι η Μονακό δεν έχει τις λύσεις, δεν έχει το ρόστερ, ότι είναι μια ομάδα αποδυναμωμένη και ότι δεν θα άντεχε σε μια σειρά.
0: Όμως, η Μονακό θα είχε ελπίδα κανένα με τόσο ελληματικό ρόστερ, μόνο ας πούμε ήταν ένας αγώνας. Πες ότι εσείς πυρώνες, ξέρεις, θα δίνεις όλα κτλ. Σε μια σειρά αγώνων, όταν είσαι απέναντι σε μια τόσο γεμάτη ομάδα όπως ο Ολυμπιακός και εσύ είσαι τόσο, ξέρεις, σε τόσο δύσκολη θέση λόγω των απουσιών, σε σειρά αγώνων δεν νομίζω ότι υπάρχει τύχη. Ένας αγώνας λες, ξέρεις, θα δίνουμε όλα. Κάτι μπορεί να πάει στραβά, ας πούμε, κάτι μπορεί να γίνει σε σειρά αγώνων.
2: Ακριβώς, ναι. Παίζω για 40 λεπτά στα κόκκινα, ναι, ναι, και κάτι γίνεται σε
0: σειρά. Μπορεί να υπάρχει να αύριο.
2: Στα,
0: ναι,
2: κόκκινα. Mm. Δεν είναι εύκολο και αυτό ουσιαστικά το κάνει και στρατηγικά ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, γνωρίζοντας το μεγάλο πρόβλημα Λειψανδρίας το οποίο έχει η Μονακό.
0: Την ξεζούμισε.
2: Όταν πατούσε, ναι, ναι, τον Γκάζι, ακριβώς. Ναι. Την κούραζε τους παίκτες και είναι απόλυτα φυσιολογικό, ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη κούραση. Ήξερε η Μονακό για να μείνει μόνο στο παιχνίδι, δεν μπορούσε να παίξει άμυνα. Δεν είχε τη δυνατότητα να καταναλώσει ενέργεια επέκτασης και στην άμυνα. Οπότε θα πρέπει να αφιερωθεί στο μπροστινό κομμάτι. Από την άλλη όμως ο Ολυμπιακός στην πλειοψηφία των παιχνιδιών, μάλλον και στα τρία παιχνίδια και στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού έπαιζε και καλή άμυνα, οπότε την κούραζε και στην επίθεση. Άρα προφανώς μπορεί το πνεύμα και το μυαλό των παιχνών της Μονακό να θέλει να συνεχίσει το παιχνίδι, το κορμί όμως δεν ακολούθησε και γι' αυτό έκλεινε τα παιχνίδια με άσχημα ποσοστά, με πολλά χαμένα lay-up και τρίποντα, μαρκάριστα.
0: Και με κατάρρευση στο τέλος των αγώνων τελικά.
2: Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ο Ολυμπιακός δηλαδή έπαιξε έξυπνα και με τη φθορά. Είχε και την ευκαιρία να το κάνει με πολύ πιο γεμάτο ρόστερ, αλλά σαφέστατα μπορούμε να κρατήσουμε ότι ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες ο Ολυμπιακός με τη σοβαρότητα που δείχνει έδειξε όμως ότι είναι και σε καλή κατάσταση ενώπιση του Final Four και είναι αυτό που λένε, το έχουμε ξαναπεί νομίζω και σε ένα προηγούμενο παιχνίδι, ότι έπαιξε και γερμανικά, δηλαδή τι σεβάστηκε τώρα να μπει να παίξει και να κάνουν τους Harlem Globetrotters. Αυτό ελοχεύει και ο κίνδυνος να τραυματιστείς όταν χαλαρώνεις. Συνήθως στα χαλαρά έρχονται και οι ατυχίες. Όταν είσαι σοβαρός και συγκεντρωμένος, έτοιμος να παίξεις και να παίξεις με βάση των δυνατοτήτων σου και να σεβαστείς τον αντίπαλο, γιατί είναι και σεβασμός στον αντίπαλο και άλλη την προσπάθειά τους κάνουν. Εσύ δεν μπορείς να μπαίνεις μέσα και με το παιχνίδι να τους δείχνεις ότι ό,τι και να γίνει εγώ θα σε νικήσω. Ήταν και μια μορφή σεβασμού την οποία έδειξε ο Ολυμπιακός. Η γερμανική νοοτροπία αυτή, όσα γκολ μπορώ να σου βάλω θα τα βάλω, γιατί σε σέβομαι, δεν θα κάνω πασούλες. Πέρασε λοιπόν το απόλυτο φαβορί, το δικαιούται όχι μόνο με βάση την εικόνα που έδειξε τα πλοία ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω και καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτή η συνέπεια και η συνέχεια που είχε στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν που τον έφεραν στην πρώτη θέση και να έχει το προνόμιο, όπως ήταν και η κατάσταση, να παίξει με την Μονακό, μια ομάδα κατώτερη του, μια ομάδα που πήγε με πολλά προβλήματα και μένει να δούμε τώρα που λογικά θα περιμένει και τη Φενέρ. Θα έρθει τελικά ο Ολυμπιακός, θα το δούμε αύριο αυτό, αλλά και μέχρι τώρα να γίνει Το Final Four έχουμε ακόμη 17 μέρες μπροστά μας. Προς το παρόν έχει βάλει πολύ Arsenal. Πάντως γι' αυτό, σε αυτό το σημείο, νομίζω τελειώσαμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο να δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σου Παναγιώτη, εμείς ευχαριστούμε. Παναγιώτη. Λοιπόν, καλά τα είπε ο Παναγιώτης Κεφαλάς, σε όλα δηλαδή, αλλά και για τον γκολ της Arsenal, το οποίο μπήκε μόλις τώρα. Και...
1: σε ιδανικό σημείο, είμαστε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου και ο Σάκα είναι αυτός που ανοίγει το σκορ για την Arsenal.
0: Είχε την κατοχή, ναι. Γύρναγε την μπάλα γύρω-γύρω, δεν έβρισκε διαδρόμους τόση ώρα, αλλά δοκίμασε με υπομονή. Πέρασε την μπάλα δεξιά, βρέθηκε ένα ρήγμα και είχε τον γκολ από τον Σάκα πριν από πολύ λίγο. Δεν ξέρω αν θα ελεγχθεί η φάση.
1: Κανονικά
0: δείχνουν, ναι. Οπότε 1-0 το παιχνίδι της Άρσενα με την Ατλέτικο.
1: Εντάξει, είναι αυτός ο τύπος του παιχνιδιού της Ατλέτικο. Παίζει εντάξει και αρκετά συχνώς στο σύγχρονο, στο πούμε, ποδόσφαιρο, το οποίο πραγματικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να το δω. Ναι. Δηλαδή, είναι οι ομάδες οι οποίες στείνονται κατά τέτοιον τρόπο ακριβώς στα όρια αμυνόμενες, στα όρια της μεγάλης τους περιοχής και μέσα σε αυτήν, εις τρόπον ώστε η επιτιθέμενη ομάδα εύκολα φτάνει μέχρι τα όρια της μεγάλης περιοχής και εκεί δεν υπάρχει κανένας τρόπος να περάσει μπάλα. Είναι σαν το. Πώς να πω, σαν παλιό σουμπούτε, ας πούμε, που έχεις βάλει τις όλους τους παίχτες μπροστά και κάπως δεν μπορεί να περάσει μπάλα. Και γίνονται συνεχόμενες πάσες ή σουτ που γίνονται κόντρες, κόντρες, κόντρες, κόντρες και δεν περνάει ποτέ η μπάλα.
0: Να που βρέθηκε όμως το ρήγμα από την απόκρουση και το rebound που πήρε
1: ήταν,
0: ο Σάκα.
1: Ήταν η απόκρουση του όμπλακου ουσιαστικά να πούμε σε σουτ. Ήρθε η μπάλα στα πόδια του Σάκα, ο οποίος με προβολή από κοντά. Την Ευαρσταδία και τώρα δίνει την πήγα να πω ευκαιρία, όχι δεν είναι ευκαιρία, εξ ανάγκης πλέον η Ατλέτικο θα αλλάξει, μπάλα, θα αλλάξει, θα πάρει την μπάλα, θα δώσει την μπάλα στην Ατλέτικο και η Ατλέτικο θα πρέπει πλέον να επιτεθεί για να βρει
0: όλα αυτά βέβαια στο δεύτερο μήχρονο, μόλις τελείωσε το πρώτο μήχρονο, οπότε πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε γιατί θα έχουμε πραγματάκια πια και από το πριγκιπάτο.

0: Μπήγονες Sport FM 94,6. Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0 στο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός με την τρίτη συνεχόμενη νίκη του επί της Μονακό με 82-105 βρίσκεται πλέον στο Final Four, στο οποίο θα αγωνιστεί, να πούμε, την Παρασκευή 22 Μαΐου. Θα είναι στον πρώτο ημιτελικό ο Ολυμπιακός, χρονικά στον ημιτελικό δηλαδή, ο οποίος θα γίνει στις 6 και περιμένει τον αντίπαλό του που θα προκύψει από το ζευγάρι της Φενέρμπαχτσε με την Ζαλγκίρις, ενώ οι νικητές των άλλων δύο ζευγαριών, του Παναθηναϊκού Βαλένθια δηλαδή και του Ρεάλ Χάποελ, θα βρεθούν αντιμέτωποι στον ημιτελικό, τον δεύτερο χρονικά, που θα γίνει στις 9 το βράδυ της Παρασκευής και 9 το βράδυ της Κυριακής. Τελικώς το λέω γιατί ρωτάτε αρκετοί για τις ώρες ήδη από τώρα. Λοιπόν, να πούμε τις επίσημες καλησπέρες μας που δεν τις έχουμε πει. Ωραία. Παρέα μέχρι τις 12, Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, Κώστας Νιαούλης, οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. Κυρίες και κύριοι, τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον συνήθι τρόπο, που είναι ο εξής. Δηλαδή, μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο κόκκινο μπάνερ στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player, ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού. Η ενότητα on demand για να βρείτε προηγούμενες εκπομπές και μία φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων. Ένα μήνυμα, μπαίνετε εκεί και γράφετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fightclub 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής με το πολύ πολύ πλούσιο αρχείο του Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούς στα μικρόφωνα. Και
1: Eurovision Vibes στη Στοίχημαν και στο Fight Club, λέω εγώ. Μπαίνει στο ρυθμό της μεγάλης αυτής γιορτής με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Το σημείο ότι κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό FERTO 720 και το λέω έτσι γιατί είναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Βεβαίως.
1: Είναι FERTO 720.
0: FERTO κεφαλαία 720, έλω FERTO, FERTO,
1: FERTO. FERTO. Και παίρνεις εντελώς αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζεις την απόλυτη μουσική δράση στη Στοίχημαν με promo code το FERTO 720. Δηλαδή, όπως είπαμε, με λατινικούς χαρακτήρες, κεφαλαία, FERTO, όλο μαζί, FERTO 720, χωρίς κενά ανάμεσα.
0: Έτσι πρέπει να γίνει.
1: Στοίχημαν, συγγνώμη, είναι στιγμή σου ανήκει, 21 πλαξ, παίξε υπεύθυνα.
0: Και παρακαλούμε τον Παναθηναϊκό να τελειώσει τη σειρά με τον έναν άλλο τρόπο, μην έχουμε τίποτα τράβαλα την άλλη Τρίτη.
1: Ναι.
0: Έτσι, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί είναι ο πρώτος ημιτελικός Eurovision.
1: Δηλαδή, ας μην το κάνουν για εμάς, ας μην το κάνουν για τον Πετρίδη.
0: Ναι.
1: Ας το κάνουν για το Eurovision.
0: Ναι,
1: ναι τελικά.
0: Ναι, ας το κάνουν έστω για τον Ακύλα. Δηλαδή. Ναι. Έστω. Ωραία, παιδί μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Μία μέρα που κατά τα άλλα στενάχωρη πληροφορηθήκαμε το θάνατο του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ.
1: Πάρα πολύ αγαπημένος παίκτης, ναι. ο Πικουλίν Ορτίθ. Και πολύ στεναχωρέθηκα που έφυγε έτσι νέος από τη ζωή. Πάλεψε με την αρρώστια, 62 ναι. νομίζω.
0: 62 στα 63, ναι. Ναι, ναι πολύ ήταν μικρός. Ήταν μικρός. Πάλευε γύρω στα 3 χρόνια τέλος πάντων. Με καρκίνο παχαίος εντέρου. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Μικρός. Ναι, ένας παίχτης τον οποίο τον είδαμε, τον αγαπήσαμε, ένας παίχτης.
1: Ένας παιχταράς,
0: πραγματικά.
1: Ένας παιχταράς, ένας παιδαράς 2,5 μέτρα, ένας παλίκαρος, αρχοντικός, έτσι έπαιζε πάντα καμαρωτός όρθιος. Το θυμάμαι πάντα να είναι πάρα πολύ καμαρωτός, με πολύ ωραίο στυλ. Τον είχαμε δει και στα μέρη μας να έχει παίξει 3 ομάδες εδώ στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως. Από μια χώρα που δεν έχουμε είχαμε πολύ συνηθίσει, ειδικά τότε όταν ήρθε, το Πορτορίκο, ο πιο γνωστός Πορτορικανός μπασκετμπολίστας όλων των εποχών. Ο Πικουλίν Ορτίθ, το Πικουλίν σημαίνει ζυζάνιο, να πούμε, είναι το ψευδόνυμό του.
1: Ναι, ναι.
0: Το ψευδόνυμό του. Εδώ πέρα τον είδαμε με έναν περίεργο τρόπο. Δηλαδή έσκασε στη Λάρισα ξαφνικά, ας πούμε, στα 31 του και λέει: κάτσε ρε φίλε, πρόπερσι δεν έπαιζε στην Μπαρσελόνα. Τι σε είδαμε ξαφνικά. Από το NBA έσκασε στη Ρεάλ. Από τη Ρεάλ στην Μπαρσελόνα στα 28-29, ξαφνικά στα 31 του στη Λάρισα. Λέμε: όπα, τι έγινε. Τι παίχτηκε εδώ πέρα. Μετά έμεινε εδώ, πήγε στο Ηράκλειο, πήγε στον Άρη, ξαναπήγε στον Άρη, στον Άρη που νομίζω ότι αγαπήθηκε, δηλαδή τη ομάδα που πέρασε από την Ελλάδα. Όπως καταλαβαίνετε, μεγάλη αγάπη και ήταν αμοιβαία η αγάπη με τους φίλους του Άρη. Σπουδαία καριέρα. Πήρε νομίζω και Κόρατς με τον Άρη, ο Πικουλίν. Είναι. Είχε κλείσει και ένα συμβόλαιο με τον Μπάουκ, το οποίο ακυρώθηκε εν πάση περιπτώσει, γιατί το είχαν βγάλει ιστορίες, θυμάστε, για στεροειδή που αθωώθηκε μετά, αλλά μετά δεν ήθελε να έρθει. Ρωτήσα να παίξει στην Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτές είναι άλλες ιστορίες. Ένα σπουδαίο παίκτη που έπεσε και σε μια σπουδαία εποχή τη, έπαιξε και σε καλή Ρεάλ τότε, με Μπυριούκοφ, με Ρωμαέ, με διάφορου ωραίου παίκτε. Είναι ένα πολύ ωραίο παίκτη. Αυτό που λες, είναι που, που γούσταρε να τον, τον βλέπει στο παιχνίδι. Δεν θυμάμαι την καριέρα του πολύ στο NBA, να σου πω εγώ. Δεν τον πολύ θυμάμαι στου jazz. Είναι αλήθεια, αλλά στην Ευρώπη νομίζω τον απολαύσαμε και καλή του ώρα. Καλή του ώρα. Όπου και να είναι. Ναι, παιδιά, πρώτος παίζει ο Ολυμπιακός. Πρώτος ημιτελικός του Final Four παίζει ο Ολυμπιακός στις 6 το απόγευμα. Και ο δεύτερος ημιτελικός είναι στις 9. Πέθανε από πατσάκαλος. Τι μας τα λέτε τώρα ένα-ένα. Πού βρέθηκε αυτό τώρα, δηλαδή, ξαφνικά. Γιατί μας τα σκάτε έτσι. Δηλαδή περιμένετε να ξεκινήσουμε να πούμε αυτό το πράγμα για να το... Α, είναι τώρα, είναι πριν από μία ώρα. Γι' αυτό. Είναι φρέσκια είδηση. Μάλιστα. Επιβεβαιώνεται.
1: Ναι.
0: Επιβεβαιώνεται. Ο Παπατσάκαλο, τον θυμάστε τον Παπατσάκαλο. Παντά, γιατί έχει συμμετάσχει σε διάφορα πάνελ τηλεοπτικά. Ναι.
1: Όχι πάντα με γλυκό λόγο, θα έλεγε κάποιος.
0: Όχι πάντα με γλυκό λόγο, είναι η αλήθεια, αλλά είναι τέλος πάντων από τους ιερείς οι οποίοι γίνανε ευρέως γνωστοί μέσα από την τηλεόραση. Κάποιος θα έλεγε, ρε παιδί μου, ότι ήταν μαχητικός. Άλλος θα έλεγε ότι ήταν απλώς αυθόρμητος. Άλλος θα έλεγε ότι κονταρίστηκε με την εκκλησία ο Παπατσάκαλος. Τέλος πάντων, ένας πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος σε κάθε περίπτωση. Οπότε σήμερα τα λέμε το ένα πίσω από το άλλο, καπάκι. Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Ναι, παιδιά, όλες οι ομάδες τότε ελληνικές, όταν ήρθε ο Ορτίς, είχαν ποιοτικούς ξένους. Ήταν χρυσή δεκαετία για το ελληνικό μπάσκετ. Η δεκαετία του 90. Δεν το συζητάμε. Και ειδικά το πρώτο της μισό και πάρα πολλά χρήματα τότε. Πέφτανε απλώς, είναι εντυπωσιακό και δεν το θυμάμαι πώς ο Ορτίς ήρθε στη Λάρισα. Αυτό το κομμάτι της Λάρισας πραγματικά δεν το θυμάμαι. Πώς από όλες τις ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος ο Ορτίς έσκασε στη Λάρισα στα 31 του. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει και τόση σημασία αυτή τη στιγμή. Μέχρι και στο Hall of Fame έχει μπει ο Πικουλίν Ορτίς, να πούμε έτσι. Δεν είναι κανένας τυχαίος. Το 19 κιόλας μπήκε στο Hall of Fame. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εκτός από τα παιχνίδια που έχουν τελειώσει, έτσι θυμίζουμε και η Χάπολ κέρδισε τη Ρεάλ, μείωσε σε 2-1. Ο Ολυμπιακός στη Μονάκο 3-0. Το Άρσεναλ Αθλητικό θυμίζουμε 1-0 στο ημίχρονο.
1: Η Ρεάλ ζορίζεται χωρίς τον Ταβάρες, θέλω να σου πω.
0: Ζορίζεται και δεν θα τον έχει στη σειρά.
1: Και θα δούμε και για μετά, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση από τώρα. Ζορίστηκε, είχε και ένα στο παιχνίδι για ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, εκτός και τον Καρούμπα, ο οποίος ψιλοτραυματίστηκε, ξαναμπήκε στο παιχνίδι μετά, αλλά δεν πάταγε πολύ καλά. Αυτά τα λέω διότι βρέθηκε, ας πούμε, χωρίς ψηλούς.
0: Ναι.
1: Όχι ότι η Χάπολ έχει τίποτα, ας πούμε, κολοσσούς, αλλά ο Τούρου μπόρεσε να κάνει τη δουλειά του πιο εύκολα, χωρίς να έχει έτσι κάποιον αντίπαλο ποιοτικό. Και ξέρεις, θα προσπαθεί. Δεν είναι μόνο ότι όταν λείπει ο Ταβάρες, τέλος πάντων, όταν λείπουν οι ψηλοί, ότι οργιάζει μόνο απέναντι ψηλός. Ο Ταβάρες λειτουργεί σαν σκιάχτρο και για τα μπασίματα των παιχτών μέσα και για τα σουτάκια τα 3 μέτρα, 4 μέτρα.
0: Συζητάς.
1: Έχει βασίσει το παιχνίδι του εκεί ο Σκαριόλο και η Ρεάλ γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Να έχει το σκιάχτρο κάτω το καλάθι για να μην μπαίνουν οι υπόλοιποι, να μην κάνουν δυσδύσεις. Όταν λείπει το σκιάχτρο, πολύ πιο ελεύθερα πάνε και οι παίχτες της αντίπαλης ομάδας, είτε σε lay-up, είτε σε κοντινά σουτ, είτε σε φλότερ. Γιατί ακριβώς ξέρουν δεν υπάρχει. Στο ατελείο το κορμί του Ταβάρες θα τους κόψει. Αυτό το λέω διότι έχει ενδιαφέρον το μάτς της Πέμπτης, το τέταρτο παιχνίδι της σειράς. Ακριβώς διότι και θάρρος πήρε η Χαποέλ.
0: Βέβαια. Και βλέπει ότι ενδεχομένως σε σχέση και ειδικά και με τα δύο πρώτα παιχνίδια, ότι όχι μόνο καλυτερεύσαν οι δύο το παιχνίδι, αλλά το παιχνίδι είναι πλέον όντως διαφορετικό χωρίς τον Ταβάρες. Άρα ναι, μπορούν να το οργανώσουν και καλύτερα.
1: Δεν ήταν πολύ καλό παιχνίδι σήμερα για καμία από τις δύο ομάδες, αλλά είχε και η Ρεάλ σε πολύ κακή μέρα τον Καμπάσο που είχε κάνει όργια στη Μαδρίτη στο προηγούμενο μάτς.
0: Ναι, είχε 3 στα 11 εντός παιδιάς.
1: Ναι, είχε πολύ μέτριο το Χεζόνι. Αξίες παίκτες οι οποίοι περιμένει να τραβήξουν. Ο Χεζόνι, ο οποίος νομίζω τώρα για την Ισπανία βάλε 40 πόντους πριν.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, έχουν σημασία και όλα αυτά γιατί λείπει ο Ταβάρες. Άμα δεν σου τραβήξει ο Καμπάτσο, άμα δεν σου τραβήξει και ο Χεζόνι, και του παίκτες που παίρνουν την μπάλα και προσφέρουν πολλά πράγματα. Εντάξει, και η Χάπο είναι ποιοτική ομάδα, έχει πολύ καλά γκάρ, έχει πολύ καλή περιφερειακή γραμμή. Έχει κίνητρο. Εντάξει, τώρα κανείς παίζει την έδρα της, αλλά ποια έδρα της.
0: Ποια, είναι στη Βουλγαρία. Παίζει, τέλος πάντων. Λοιπόν, καθώς οι ομάδες βγαίνουν για το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Ατλέτικο, εμείς κάνουμε μια διακοπή, κυρίες και κύριοι, διότι ώρα είναι 11, πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και τα λέμε σε λίγα λεπτά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Ακόμα δεύτερο Fight Club. Το παιχνίδι της Arsenal με την Ατλέτικο βρίσκεται στο 50 λεπτό. Παραμένει το 1-0 με τον γκολ του Σάκα από το 45. Και αύριο έχουμε τον ημιτελικό που κακά τα ψέματα αυτόν περιμένουμε με μεγαλύτερη ανυπομονησία. Αυτή είναι η αλήθεια. Το Bayern Paris περιμένουμε. Να δούμε τι θα γίνει.

0: έχουν κερδίσει τίποτα. Ξέρεις, σαν νεράκι, ας πούμε, ναι.
1: Είναι συνηθισμένοι και συγκρατημένοι. Εντάξει, το περιμέναμε και περισσότεροι άλλωστε. Ότι θα γίνει από εδώ απόψε το 3-0. Και νομίζω ότι και πανηγύρισαν. Είπαν ένα Ολυμπιακό, ένα ζητώ. Και ετοιμάζονται για την επόμενη πρόκληση. Το μήνυμα το έστειλαν οι πρόεδροι του Ολυμπιακού που μίλησαν σε όλα τα μέσα ενημέρωση στα ελληνικά. Υπάρχουν και δηλώσεις ήδη στα social media του Big Watch Sport FM. Μπορείτε να τις ακούσετε για να τις δείτε. Πολύ πολύ χαλαρά τα πράγματα. Το μόνο είναι ότι μας πειράζει πλέον είναι ότι όλοι μας θέλουν ένα εισιτήριο. Μας έχουν ζαλίσει από Παναγιώτης Αγγελόπουλος για εισιτήρια γιατί είναι το Final Four στην Ελλάδα. Εμείς κοιτάμε τον ημιτελικό. Δεν μιλάμε για τρόπαια, δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Ήταν το μήνυμα και του Παναγιώτη και του Γιώργου. Είμαστε μια ομάδα που είναι γεμάτη, μια ομάδα που έχει παίξει πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Αλλά αυτό που κοιτάμε είναι ημιτελικός. Να δούμε αν θα παίξουμε με τη Φενέρη, με τη Άλγηρη. Για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε αυτό το παιχνίδι. Εννοείται ότι και ο κόσμος πανηγύρισε μαζί με τους παίκτες και σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Θα είναι απογοητεύσει πάρα πολλά Final Four με τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Οπότε η αποστολή του Ολυμπιακού επιστρέφει αύριο το μεσημέρι.
2: Και είναι και ο μοναδικός που έχει κατακτήσει Νίκο από το ρόστερ.
1: Ναι, ναι. Σωστό. Και το κόσμο Μπαρτζόκα εννοείται, έτσι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, τους παίκτες.
1: Είναι αυτός, σωστά, ήταν στο Κωνσταντινούπολη και στο Λονδίνο, ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Ήταν στο Λονδίνο, ήταν μετά στην επιστροφή, επιστροφή του στο Κωνσταντινούπολη, έλεγε μόνο της Μαδρίτης, που ήταν στο NBA. Mm-hmm. Όλα τώρα τα έχει ζήσει κανονικά ο Παπα-Νικολάου. Να δούμε και τη δική του άποψη για το, για τη σειρά, αλλά και για το τι θα ζήσει ο Ολυμπιακός. Τον έχουμε. Λοιπόν, λέγαμε τώρα στον αέρα του Μπιγούνσπορ FM ότι τα έχει ζήσει όλα τα Final Four, έτσι. Και ο μόνος που έχει κατακτήσει τρόπαιο, πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ήρθε η ώρα.
3: Η ώρα θεωρούμε ότι είναι κάθε φορά. Προφανώς και πιστεύουμε σε αυτό, προφανώς και πιστεύουμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα. Το έχουμε αποδείξει και στην κανονική διάρκεια. Το αποδείξαμε και στα play-off με πάρα πολύ σοβαρές και δυνατές εμφανίσεις. Μένουν άλλα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Να δουλέψουμε στις δύο εβδομάδες που έχουμε μπροστά μας σε υψηλές εντάσεις και με το καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί έχουμε δει όταν δουλεύουμε έτσι βγάζουμε το αποτέλεσμα που βγαίνει κιόλας μέσα στο παρκέ. Είμαστε μια καλή ομάδα, καλά δουλεμένη, οπότε έχουμε την ευθοποίηση να πάμε να τα καταφέρουμε.
1: Το κάνατε να φαίνεται εύκολο με την Μονακό το 3-0. Ήταν ένας συνδυασμός και η κατάσταση που ήσασταν, που κατά γενική ομολογία είναι πάρα πολύ καλή, συν τα προβλήματα της Μονακό.
3: Κοίταξε, νομίζω ότι η σοβαρότητα που δείξαμε και στα τρία παιχνίδια δεν χωράει αμφισβήτηση για το... για το ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Η Μονακό επέλεξε, παίκτες της Μονακό, όχι όλοι και όχι ο οργανισμός, να το διευκρινίσω, επέλεξαν πριν τη σειρά να μιλήσουν, να πούνε πράγματα, να πούνε ότι τους έχουμε κερδίσει δύο φορές, ότι εμείς έχουμε τον τρόπο, έχουμε το know-how. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι συγχαρητήρια στη Μονακό, είχε πάρα πολλά προβλήματα και παρόλα τα προβλήματά της κατάφερε να δείξει χαρακτήρα, να δείξει αξιοπρέπεια και να βρεθεί στα play-off. Και εμείς από τη σειρά μας με τρομερές εμφανίσεις και στα τρία παιχνίδια καταφέραμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει, που είναι η πρόκληση.
1: Η διαφορά σχέση με τις άλλες χρονιές είναι ότι έχετε ένα ρόστερ πάρα πολύ βαθύ, δηλαδή παίξαν και σήμερα 11 παίχτες. Υπήρχαν εκτός αποστολής παίχτες που κάλλιστα θα μπορούσαν να σου πει οποιαδήποτε δωδεκάδα. Νιώθεις ότι δεν είναι ο Ολυμπιακός των τριών παίχτων των τεσσάρων, είναι μια ομάδα συνόλου όχι μόνο στα χαρτιά και ουσιαστικά.
3: Σίγουρα το να έχεις τόσες πολλές λύσεις όπως λες και εσύ είναι μόνο ευχάριστο όχι μόνο για τον προπονητή αλλά και για την ομάδα να αντιμετωπίσει δυσκολίες, να αντιμετωπίσει προβλήματα ενδεχομένως που μπορεί να προκύψανε μέσα στη χρονιά για να μην αλλοιωθεί ο τρόπος παιχνιδιού. Όλα τα παιδιά έχουν επιδείξει τρομερό επαγγελματισμό και προσήλωση στο στόχο και μένει να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο γιατί προφανώς δεν έχουμε καταφέρει πέρα από την πρόκληση στο Final Four που είναι πάρα πολύ σημαντική, δεν είναι αμεληταία. Δεν έχουμε καταφέρει το μεγάλο μας στόχο.
1: Για να κλείσουμε, επειδή θα δώσετε πολλές συνεδρίες, αλλάζει κάτι το γεγονός ότι το Final Four είναι στην έδρα του Ιωνίου αντιπάλου.
3: Προφανώς είναι κίνητρο γιατί ξέρουμε τι σημαίνει για τον κόσμο μας και προφανώς είναι κάτι το οποίο, ένα κίνητρο με το οποίο δουλεύουμε όλη τη σεζόν αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τον Κώστα Παπα-Νικολάου, παιδιά.
2: Ωραία, και όπως μας διορθώνουν και οι φίλοι, και ο Πίτερς έχει κατακτήσει Ευρωλίγκα, αλλά με την Τζεσκά βέβαια.
1: Με την Τζεσκά, ναι.
2: Σωστά, από του
1: Παρμπέλα όμως
2: με τον Ολυμπιακό, ναι.
1: Σωστά. Ωραία, ναι. Αυτά για την ώρα, αν καταφέρω να λύσω κάτι ακόμα, θα επικοινωνήσω.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε τον Νίκο Ζέρβα. Στο παιχνίδι άσχημα με την Ατλέτικο, είχαμε μια καλή ευκαιρία με σου του
2: Γκρεσμάν, νομίζω.
0: Του Γκρεσμάν, ναι. Το οποίο

0: αποκρούστηκε. Στην επαναφορά ο Γκριεσμάν και πάλι έπεσε κάτω, κάτι ζήτησε από το γεγονός ότι έχουμε μια σχετική καθυστέρηση. Υποθέτω ότι η φάση ελέγχεται από το ΒΑΡ. Δεν έχουμε
1: συνέχεια στον αγώνα, ναι.
0: Ναι. Περιμένουμε λογικά. Τσιμπάει την μπάλα ο Γκριεσμάν και
1: τον βρίσκει βέβαια στο αριστερό πόδι. Ήθελε, δεν ήθελε.
0: Ο Καλαφιόρη κάνει το...
1: την επαφή.
0: Ναι. Την επαφή. Τώρα τι είδους επαφή είναι. Μάλιστα, πηγαίνει στο ΒΑΡ ο διαιτητής. Από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι.
1: Όχι, δεν έκανε το σήμα. Δεν έκανε το σήμα του ΒΑΡ. Άρα ελέγχθηκε η φάση και προφανώς συνεχίζουμε.
0: Λοιπόν, πήγε και ο Σόρλοθ, για τον οποίο πολλή κουβέντα έγινε. Ξεκίνησε από τον πάγκο, να πούμε. Ήρθε τώρα στο παιχνίδι ως αλλαγή. Προφανές και λογικό, διότι έκανε για την ακρίβεια τρεις αλλαγές μαζεμένες ο Σιμεώνε. Μπήκαν μέσα Καρντόζο, Σόρλοθ και Μολίνα και βγήκαν Λουκμάν, Λενορμάν και Σιμεώνε.
1: Μάλιστα.
0: Θέλει να δώσει προφανώς ορμή στην ομάδα του, η οποία ζητάει. Κάνει αλλαγές και η Arsenal την ίδια ώρα. Απαντάει ο Αρτέτα με δύο δικές του αλλαγές. Ο ένας που βγαίνει είναι ο Καλαφιόρη και στη θέση του μπαίνει ο Χίνκαπη, αν τον προφέρω σωστά. Και να δούμε και τη δεύτερη αλλαγή ποια θα είναι. Βγαίνει ο Έζε. Και στη θέση του θα μπει ποιος. Α, και τρίτη αλλαγή έχουμε.
1: Ναι, είναι το Σάκα όταν βγαίνει.
0: Α, τρεις και τρεις λοιπόν γίνονται. Λοιπόν. Ο Μαντουέκε μπαίνει και μπαίνει και ο Όντεγκαρντ στον Σάκα. Μάλιστα. Άρα έχουμε τρεις και τρεις αλλαγές.
1: Φρέσκα πλεμόνια λέγεται.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτά, είμαστε στο 58ο λεπτό. Εδώ και 3 λεπτά τώρα δεν παίζεται μπάλα στο παιχνίδι. Είχαμε φάσει και αλλαγές. Οπότε πάμε στον άλλο ημιτελικό. Στον ημιτελικό που περιμένουμε. Ανάμεσα στην Bayern και την Παρί. Αυτή τη φορά.
1: Ρεβάνς του 5-4.
0: Ναι. Θέλω να σου πω ότι περιμένω ένα εξίσου συναρπαστικό ημιτελικό. Με αρκετά γκολ, ίσως όχι 9, αλλά θα έχει γκολ το παιχνίδι. Θα έχει πολλά γκολ. Δηλαδή, βλέπω, ξέρεις, και τους δύο προπονητές είναι και οι δύο στο μήκος κύματος. Αυτό. Μάλιστα, έδωσε μια ωραία ατάκα ο Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη τύπου. Είπε, λέει, θυμάμαι, λες, κάποια φάση είχε πει ο Ναδάλ ότι το καλύτερο κίνητρο ήταν να παίζει με το Φέντερερ και το Τζόκοβιτς. Ναι. Έτσι και εμείς, λέει, θέλουμε να αντιμετωπίζουμε τις καλύτερες ομάδες. Και η Bayern, λέει ο Ερίκη, είναι μια ομάδα που παίζει θαυμάσια. Οπότε, ξέρεις, μεγάλη μας χαρά να την αντιμετωπίσουμε. Με ένα προβάδισμα που έχουμε, λέει, ένας γκολ, το οποίο όμως πραγματικά δεν σημαίνει απολύτως τίποτα και νομίζω καλά το λέει και δεν το λέει, ξέρεις, έτσι συντηρητικά προπονητικά, διότι νομίζω ότι το έδειξε το πρώτο παιχνίδι. Ότι ένα γκολ σε αυτή τη φάση δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Δίνει προφανώς ένα πλεονέκτημα στην Παρί που μπαίνει μέσα, το ένα γκολ παραπάνω, αλλά νομίζω ότι με το στυλ παιχνιδιού των δύο ομάδων, ξέρεις, γρήγορα τα πάμε πολύ γρήγορα, μπορούν να έρθουν σε ισορροπία και να γίνουν, ξέρεις, πάλι ανατροπή στην ανατροπή, όπως είχαμε και την άλλη φορά. Θεωρώ, δεν ξέρω πώς θα τελειώσει το παιχνίδι. Πιστεύω όμως ότι η Παρί θα πάρει την πρόκριση.
1: Εγώ θα πω Bayern.
0: Εσύ θα πεις Bayern, ναι.
1: Θα πω Bayern.
0: Με στυλ παιχνιδιού.
1: Ένα στυλ παιχνιδιού, όχι Bayern.
0: Όχι, λέω με ένα παιχνίδι το οποίο περιμένεις να είναι 2-0, ας πούμε, ή 4-1.
1: Δεν ξέρω να σου πω. Επειδή έχουν προσδοκίες για πολλά γκολ, συνήθως όταν έχεις προσδοκίες για πολλά γκολ δεν μπαίνουν. Και όταν δεν έχεις προσδοκίες για πολλά γκολ, ξαφνικά γίνεται κάτι και βρέχει γκολ. Με εξαίρεση κάτι παιχνίδια σαν την Arsenal με την Atletico που ούτε προσδοκίες έχεις ούτε γκολ μπαίνουν. Mm-hmm. Νομίζω ότι η Bayern, επειδή ένα πράγμα μπορεί να κάνει στην πραγματικότητα, να επιτίθεται και να βάζει γκολ. Αυτό ξέρει να κάνει. Δηλαδή, ακόμα και αν πάρει σκορ πρόκρισης, δεν είναι μια ομάδα που θα κάτσει πίσω από την μπάλα και θα προστατεύσει. Δεν ξέρει να το κάνει αυτό το πράγμα. Η ποιότητά της είναι από τη μέση και μπροστά. Το DNA της είναι να επιτεθούμε να βάλουμε όσα γκολ μπορούμε. Είτε χάνει όπως έχανε με 5-2 στη Γαλλία και το έκανε 5-4, αυτό. Είτε κερδίζει με 5-2. Η Bayern θα επιτεθεί να βάλει και έκτο γκολ. Όχι γιατί απαραίτητα θέλει να διασύρει τον αντίπαλο, γιατί αυτή είναι η φύση της. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Οπότε, αν πιάσει το ρυθμό της η Μπάγκερ και αν μπορέσει να, ξέρεις, να επιβάλλει το παιχνίδι της, να φτιάξει τις φάσεις της, να μην μπλέξει εκεί πέρα, ξέρεις, την άμυνα της Παρί, πιστεύω θα βάλει το ένα γκολ παραπάνω, ξέρω εγώ, τα δύο γκολ παραπάνω που χρειάζεται, είτε στην κανονική διάρκεια είτε στην παράταση και θα περάσει εκείνη.
0: Ωστόσο, με έναν.
1: Έχει καθαρίσει και με το πρωτάθλημα, αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι,
1: γιατί κάνει ρωτήσει, κάνει συντήρηση, ξέρεις, το πρωτάθλημα δεν έχει να κυνηγήσει κάτι.
0: Ωστόσο, εγώ λέω το εξής, ότι παρότι η Bayern έχει αυτό το στυλ παιχνιδιού και έχει το Harry Kane μπροστά, ξέρεις, ως βασικό κύριο εκφραστή επιθετικό προσπαθειών, το κυριότερο, ας το πούμε έτσι, σε κάθε παιχνίδι. Η Paris, χωρίς να ξεκινάει για να παίζει συνήθως, ξέρεις, με τον κλασικότερο των center for, ας το πούμε έτσι, τον center for σημείο αναφοράς,
1: ναι,
0: δείχνει να έχει εύκολο τον goal.
1: Ναι.
0: Το έχει εύκολο τον goal. Το έχουν όλοι τις υπαίχτες εύκολο, ναι, τον goal. Οπότε, εγώ με αυτή την έννοια περιμένω ένα παιχνίδι με αρκετά goal. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε αύριο και θα το παρακολουθούμε.
1: Εγώ λέω και για την μπάλα που έχει παίξει η Μπάγκερν όλη τη χρονιά.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, αξίζει ηθικά να πάει στο τελικό. Η Παρί είχε διαστήματα που δεν έπαιζε καλά, γκάζωσε στο τέλος, έφτασε μέχρι εδώ άξια προφανώς, δεν είχε εντυπωσιάσει στη χρονιά.
0: Λογικό είναι η Παρί να μην κρατήσει τη χρονιά, γιατί σκέψω από ποια χρονιά έχει έρθει η Παρί, έτσι. Που έφτασε και μετά το Παγκόσμιο Συλλόγο, αυτό που λέγαμε. Τι κάνουν οι παίχτες οι Παρί, με δύο εβδομάδες διακοπές, με μια εβδομάδα, δέκα μέρες θα βγάλουν δύο σεζόν σερί. Γίνεται.
1: Δεν είναι η μόνη ομάδα.
0: Θα πάνε και Μουντιάλ μετά.
1: Αρκετές ομάδες πέρασαν αυτή την ταλαιπωρία. Εν πάση περιπτώσει, λέω ότι η Μπάγκερ συνολικά με στη χρονιά από τις ομάδες που έχουμε δει στο Champions League που φτάσαν ψηλά, είναι η ομάδα που έχει παίξει την πιο ωραία μπάλα, την πιο παραγωγική μπάλα. Έχει βάλει πολλά γκολ, έχει προσφέρει πολύ θέαμα. Από αυτήν την άποψη το λέω ότι, ας πούμε, θα άξιζε να είναι στο τελικό για όλο αυτό που έχει προσφέρει στο Champions League φέτος. Αυτό. Θα δούμε.
0: Λοιπόν, ένας άλλος παίκτης που έχει προσφέρει στο Champions League, θα λέγαμε αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στο προσκήνιο για τελείως διαφορετικούς λόγους, διότι στη συνέχεια του χθεσινού επεισοδίου Neymar Robinho Jr.
1: Ναι.
0: Σήμερα τα δημοσιεύματα από τη Βραζιλία λένε ότι ο Robinho Jr. ζήτησε ραντεβού από τη διοίκηση για να φύγει από την ομάδα. Διότι λέει ότι δεν γίνεται, ας πούμε, να ζούμε αυτό το πράγμα. Λέει ότι είμαστε μια προπόνηση. Λέει, εντάξει, έγινε ένα σκηνικό και ο άλλος λέει με έβρισε, με έριξε κάτω και με έριξε, μου χώνει μπουνιές, ας πούμε, στο πρόσωπο. Οπότε δεν είναι κατάσταση αυτή. Εντάξει, παιδάκι ο κιόλας.
1: Δεν είναι θέμα παιδάκι, ξεπαιδάκι. Είναι θέμα ότι.
0: Εντάξει, θέλω να πω, ένας είναι 34 και ο άλλος 18.
1: Τι να κάνει, πάει το πλακό στο ξύλο, δηλαδή ο μικρός επειδή είναι πιο μικρός και πιο ντουζενάτος.
0: Όχι. Προφανώς.
1: Σου λέω, άλλος είναι ο Νεϊμάρ, είναι αυτό που είναι, είναι και ιδιοκτήτης με έναν τρόπο, έχει μερίδιο της ομάδας, έχει θεσμικό ρόλο. Δηλαδή, αφενός θα έπρεπε να συγκρατηθεί, γιατί είναι, ξέρεις, κοντζάμ άνθρωπος που λέμε, 34 χρονών. Απ' την άλλη μεριά, ξέρεις, δεν μπορώ να τα βάλω με έναν τύπο ο οποίος είναι και θρύλος του ποδοσφαίρου και κομμάτι της διοίκησης. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είναι ένα θέμα αυτό. Ναι. Είναι ένα θέμα αυτό. Ο οποίος, θέλω να πω, με το μικρό ζωμπί δεν τον έχουμε πολύ δει.
1: Ναι.
0: Παρόλα αυτά, ακολουθώντας οι Βραζιλιάνοι τις παραδόσεις, είναι από πέρσι έχει συμβόλαιο με τη Σάντος. Έχει δύο χρόνια μέχρι και το καλοκαίρι του 27. Και παίζει και ακραίος σαν τον μπαμπά του. Ο μπαμπάς συνήθως έπαιζε αριστερά. Περισσότερο αυτός παίζει δεξιά και του έχουν δώσει και το 7.
1: Ναι.
0: Έτσι για να γίνουν όλα ωραία. Ενδεχομένως να τελειώσει όλη αυτή η ευτυχισμένη φάση. Όπως το βλέπω, δεν βλέπω έναν τρόπο πώς θα μείνει, ας πούμε, τώρα το παίζει εκεί πέρα.
1: Ο Νέιμαρ.
0: Πριν το Δεκέμβριο, δύσκολο να σπάσει συμβόλαιο. Ο Νεϊμάρ. Δεν ξέρω τι θα πει διοίκηση, Κώστα.
1: Ναι. Μια καλή ερώτηση. Ο καθρέφτης μέσα στο γραφείο της διοίκησης.
0: Νομίζω ότι αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία. Και μια που μιλάμε για, κυρίες και κύριοι, για, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο επεισόδια, να θέλετε να μιλήσουμε για σοβαρά επεισόδια. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, πριν από 42 χρόνια, είχαμε μια πάρα πολύ σύντομη χρονικά, αλλά πραγματικά επική κλωτσοπατινάδα στον τελικό του Copa del Rey ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Athletic Bilbao. Τότε είναι αυτή η μέρα, είναι αυτό το σαν σήμερα πριν από 42 χρόνια, με τι σημαίνει κανονική κλωτσοπατινάδα. Η οποία ευκαιρία για την Arsenal τώρα για το 2-0, η οποία χάνεται από τον Γιόκερες στο 66. Είναι μια ιστορία, τέλος πάντων, που έχει ξεκινήσει ουσιαστικά 2-3 χρόνια πριν με τον Γκοϊκοετσέα πρωταγωνιστή, ο οποίος το Δεκέμβριο του 81 κάνει ένα τάκλιν παρόμοιο με αυτό που έκανε λίγα χρόνια αργότερα στο Μαραντόνα και αφήνει 7 μήνες εκτός αγωνιστικών χώρων τον Σούστερ.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, ο οποίος έπαιζε στην, στην Μπαρτσελόνα. Μετά από 1,5 χρόνο κάνει στο Μαραντόνα το ίδιο πράγμα, του σπάει τον αστράγαλο. Είμαστε απλώς χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο, χωρίς κάποια φάση. Να θυμίσω πάντα, γιατί πάντα το λέμε, τι έκανα, τίποτα. Απλώς τον κυνηγούσε, ήταν λίγο κάτω από το κέντρο του γήπεδου, τον κυνήγησε και του σπάσε το. Πώς το λένε,
1: τον αστράγαλο.
0: Και του σπάσε τον αστράγαλο. Πολύ απλά. Λοιπόν, οπότε φτάνοντας στο τελικό του Copa del Rey το 84, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε μια σχετική.
1: Ένταση.
0: Μια σχετική ένταση, ναι. Η Αθλέτικ προηγήθηκε νωρίς με ένα γκολ του Εντίκα στο 11 και ήταν και το γκολ το οποίο έκρινε το παιχνίδι. Mm. Δεν μπήκε άλλο γκολ. Οπότε στο τέλος του παιχνιδιού υπήρχε πολύ μεγάλη τσαντίλα, όπως καταλαβαίνετε. Και γίνεται λοιπόν μια επικύκλωση στο Πατρινέδο, η οποία διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό. Mm-hmm. Στην οποία γίνεται. Εντάξει, το Μάλε Βράσε, έχουν μια γωνιά του Μαραντόνα σε κάποιον. Μπαίνουν κάτι τύποι της Αθλέτικ μέσα. Ο Μαραντόνα κάνει μια καρατιά, ας πούμε, οποία. Κάνει μια καρατιά, αλλά στην πραγματικότητα του χωρεί μια γονατιά του τύπου αυτού, του Σόλα. Οπότε του σπάει τη μύτη, του σπάει το ζυγωματικό τύπο, πέφτει ανέξτος όπως ήρθαν και τον πήρανε με φορείο μετά. Μετά μπαίνει κι άλλος λαός.
1: Περίεργο που κράτησε ένα λεπτό μόνο, γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι, ξέρεις, ένα τέταρτο ξύλου, ας πούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, μετά λοιπόν μπαίνει ο περίφημος Μιγγέλη, ένας τύπος τον οποίο τον έλεγαν Ταρζάν στη Βαρκελώνα, ο οποίος και το έχει πιάσει κάμερα αυτό. Μπαίνει ένας τύπος αθλητικό, ο οποίος περπατώνει, τον έχει πλάτη το Μιγγέλη και απλώς περπατάει ο τύπος. Λοιπόν, και φεύγει με τα όσα, έτσι απλά, και φεύγει με τις τάπες στην πλάτη του άλλου και με τον ξάπλο. Ήταν και θηρίο, Μιγγέλη. Με τον ξάπλο. Αυτό που δεν κατάλαβα από πού του ήρθε ο άλλος. Τέλος, μετά πάει σχόλια μια καρατιά στο Μαραντόνα, ο οποίος πέφτει κάτω. Τέλος, φορεία πολλά. Αυτό έγινε. Πάρα πολλά φορεία, πολύ μεγάλη ένταση. Μετά ξαναπετάνε και διάφορα πράγματα από τις κερκίδες. Τώρα σας τα λέμε όλα αυτά, όχι μόνο γιατί, εντάξει, υπάρχει ένα μικρό επικό βίντεο στο YouTube για όλα αυτά, αλλά για κάτι ακόμα επικότερο, αν με επιτρέπετε. Στο φύλλο αγώνα δεν γράφτηκε τίποτα. Εντάξει.
1: Υπέροχο.
0: Δεν γράφτηκε τίποτα.
1: Ωραία.
0: Αυτά. Αυτά.
1: Έτσι. Περασμένα, ξεχασμένα που λέμε.
0: Σαν σήμερα, ναι, πραγματικά. Περασμένα, ξεχασμένα. Τι είναι απόρρεση, τέλος πάντων. Είναι ένα μυθικό βίντεο. Τέλος πάντων, αν δεν το έχετε δει, ψάχτε να το βρείτε. Μπαρτσελόνα Αθλέτικ Μπιλμπάο 1984, τελικός Copa del Rey. Ξέρω εγώ. Κλώτσο Πατινέδα, δεν ξέρω πώς θα το ψάξετε. Μπρολ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, θα ήθελα να κλείσουμε το ημίωρο αυτό, κυρίες και κύριοι, με μία. Δεν θα την πω ακριβώς είδηση, από προαναγγελία μάλλον είδηση που είχαμε σήμερα. Ακούσαμε σήμερα για πρώτη φορά τον κύριο Χρυσοχοίδη να λέει ότι η κυκλοφορία ανηλίκων σε δρόμους με πατίνια, η απαγόρευση μόνο της κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους με τα πεθαπέδια θα θεσμοθετηθεί κάποτε μετά τα όσα συμβαίνουν σχεδόν κάθε μέρα.
1: Ναι. Εννοείς σε λεωφορούς, σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό απαγορεύεται, οι δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας.
0: Ναι, ζούμε προγραφή γενικώς στους δρόμους, να μπορούν να έμειναν μόνο πάνω σε πεζοδρόμια ή σε πάρκα ή σε πλατείες.
1: Κοίτα, υπάρχουν δύο είδη πατινιών. Υπάρχουν αυτά τα οποία πηγαίνουν μέχρι 6 χιλιόμετρα, δηλαδή ταχύτητα βαθίσματος να λέμε, όπου μπορούν να οδηγάνε, ας πούμε, παιδιά 12 ετών, και υπάρχουν και αυτά που είναι μέχρι 25 χιλιόμετρα, που πρέπει να είναι τα παιδιά από 15 ετών και άνω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και απαγορεύεται η χρήση των πατινιών σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, λεωφόρους και προφανώς σε εθνικές οδούς, γιατί δεν το συζητάμε καν. Τώρα με το πεζοδρόμιο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Το πεζοδρόμιο κανονικά είναι για τους πεζούς. Δηλαδή, τι λέει ο νόμος, ότι μπορεί το πατίνι να κινείται στο πεζοδρόμιο. Αλλά αν διασταυρωθεί με πεζό, πρέπει το πατίνι να παραχωρήσει προτεραιότητα. Πρέπει να κατέβει ο οδηγός ουσιαστικά και να το πάρει στο χέρι. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάνε στο πεζοδρόμιο το πατίνι και να παραμερίζουν οι πεζοί.
0: Εσύ τα λες πάρα πολύ ωραία.
1: Εγώ λέω τι ορίζει ο νόμος.
0: Ναι, τι ορίζει ο νόμος. Στην πράξη τι γίνεται.
1: Στην πράξη γίνονται. Καλά, στην πράξη περνάει το μηχανάκι το πεζοδρόμιο, χορνάει το πεζό και ο πεζό γίνεται στο δρόμο να γλιτώσει. Δεν είναι. Κανονικά αυτό που λέω.
0: Ναι, στο δρόμο και
1: σε βρίζει το μηχανάκι. Φύγει από τη μέση και είναι στο πεζοδρόμιο.
0: Ποιο δεν το έχει ζήσει.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής, επειδή τώρα ξέρεις, μας έπιασε ο πόνος ξαφνικά επειδή σκοτώθηκε το παιδάκι, ας πούμε, 13 χρονών με το πατίνι. Και έχουν γίνει και διάφορα άλλα λιγότερο σοβαρά και πιο σοβαρά ατυχήματα. Το θέμα με το πατίνι είναι ένα θέμα που όντως πρέπει να τελειώσει, διότι είναι τρομερά επικίνδυνο. Μην τα ξαναλέμε. Και για το ποδήλατο μπορούμε να κάνουμε την κουβέντα. Τα πατίνια μπίτα οδηγούν παιδάκια μικρά. Καταρχάς, ξεκινάμε το προφανές. Οι άνθρωποι με τα πατίνια και τα ποδήλατα δεν γνωρίζουμε αν γνωρίζουν τον κώδικο οδήγησης κυκλοφορίας. Δηλαδή, κυκλοφορούν στους δρόμους με οδηγούς αυτοκινήτων και μηχανών, οι οποίοι έχουν όλοι δίπλωμα, άρα έχουν περάσει τα σήματα, άρα γνωρίζουν μια διασταύρωση με ποιος έχει προτεραιότητα και τι σημαίνουν τα σήματα στον δρόμο. Ο οδηγός πατινιού ή ποδηλάτου δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει, γιατί μπορεί να μην έχει δίπλωμα. Αλλά κυκλοφορεί στον ίδιο δρόμο με αυτούς που έχουν δίπλωμα.
0: Ναι.
1: Και στον ίδιο δρόμο με αυτού πρέπει να ξέρει τον κώδικα. Άρα αυτό είναι από μόνο του μια στρέβλωση. Ότι επιτρέπεις να κυκλοφορούν στους δρόμους άνθρωποι που δεν ξέρεις αν έχουν δίπλωμα. Πρώτον. Δεύτερον, ξαναγυρνάμε στην κουβέντα που λέει. Όπως στο εξωτερικό τα πατίνια είναι ασφαλισμένα, έχουν ασφάλεια τα πατίνια, ώστε αν προκληθεί κάποιο ατύχημα να μπορεί να αποζημιωθεί ο άνθρωπος τον οποίο έχει χτυπήσει αυτό με το πατίνι. Ένα πεζό. Πέφτει πάνω σε ένα αυτοκίνητο, του τσαλακώνει το φτερό, του πάει τον καθρέφτη, οτιδήποτε. Κυκλοφορεί λοιπόν ένα όχημα χωρίς ασφάλεια στον δρόμο, μπορεί να προκαλέσει οτιδήποτε, χωρίς πινακίδα. Στο εξωτερικό υπάρχουν χώρες που τα πατίνια έχουν πινακίδα, άρα μπορεί να αναγνωριστεί ποιος οδηγούσε. Και επίσης κυκλοφορούν πατίνια στον δρόμο τα οποία νοικιάζουν οι άνθρωποι και οι οποίοι φυσικά δεν έχουν κράνος. Γιατί το παίρνεις από ένα σημείο του δρόμου, το πατίνι είναι σκέτο, δεν έχει κράνος μαζί.
0: Κράτα το αυτό, πάμε σε δεύτερο και θα συνεχίσουμε.
2: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ περήφανη για να το πράξει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, το Oval γραφείο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για άρρωστους και τρελούς ανθρώπους, στους οποίους, όπως ανέφερε, δεν θα επιτρέψει να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Χαρακτήρισε τον πόλεμο στρατιωτική αψιμαχία, ενώ επένεσε τις ενέργειες των Αμερικανικών δυνάμεων για τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχτηκαν σήμερα με πυράβλους και ντρόνς από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων διέψευσε κατηγορηματικά απόψε ότι το Ιράν επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τις τελευταίες ημέρες. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε ότι ο στρατός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο και είναι έτοιμος να απαντήσει με ισχύ σε κάθε προσπάθεια να πληγεί το Ισραήλ. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Αμπουδάρας στο Γάζι Ηρακλείου στην Κρήτη. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα οδηγό του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. 82 επιβάτες της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Airlink αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς μαζί τους φέρεται να ταξίδεψε γυναίκα από την Ολλανδία, η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο έχει τεθεί σε καραντίνα. Και ο καιρός γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

that mama, she got a thicker name, a cameraman.

0: Λοιπόν, τα έλεγε ωραία ο κύριος Κώστας για τα πατίνια και θα συνεχίσει να τα λέει ωραία για τα πατίνια, γιατί τα έχουμε ξαναπεί. Απλώς τώρα έτσι με την ευκαιρία αυτού που ακούστηκε από τον κύριο Χρυσοχοίδη το μεσημέρι. Γιατί η φάση είναι λίγο επικίνδυνη. Και εμείς τώρα μηνύματα τι θα κάνουν. Δεν απασχολεί κανέναν τι θα κάνουν οι εταιρείες.
1: Ναι.
0: Δεν απασχολεί. Αν θα γκρινιάξουν οι εταιρείες.
1: Κοίτα, σου πω, στο Παρίσι έχει απαγορευτεί να νοικιάζει ο άλλος πατίνι. Δηλαδή μπορεί να έχει πατίνι ο άλλος το οποίο να είναι δικό του. Ακριβώς για τον λόγο ότι τα νοικιασμένα πατίνια τα βρίσκει στο δρόμο, τα παίρνει, τα οδηγεί, δεν έχουν κράνος πάνω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, έτσι. Άρα δεν μπορεί κάποιος να νοικιάσει πατίνι, ας πούμε, όπως γίνεται εδώ πέρα από τον δρόμο. Τώρα αν οι εταιρείες μπορούν με έναν τρόπο να δώσουν και κράν, να έχουν σημεία, μπορεί άλλος να πηγαίνει να νοικιάζει πατίνι, να παίρνει και το κράνος, καλό θα ήταν. Από το να κυκλοφορεί κόσμο στον δρόμο, να νοικιάζει πατίνια και να πηγαίνει χωρίς κράνος. Mm-hmm. Γενικά, επειδή ξέρεις, καταλαβαίνω ότι περισσότεροι συμφωνείτε με αυτά που λέμε, υπάρχετε και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λέτε, ξέρω εγώ, ότι πώς φαίνεται έχει μεγαλώσει μόνο Αθήνα. Αν πιστεύετε ότι όσοι οδηγάνε μηχανάκια και γενικά οχήματα έχουν δίπλωμα και γνωρίζουν τον ΚΟΚ, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Οφείλουν να έχουν δίπλωμα, οφείλουν να γνωρίζουν τον ΚΟΚ, οφείλουν να έχουν δίπλωμα, κάποιοι οδηγούν χωρίς δίπλωμα, οφείλουν να έχουν ασφάλεια, κάποιοι οδηγούν χωρίς ασφάλεια, οφείλουν να έχουν περάσει κταίο, κάποιοι δεν έχουν περάσει κταίο.
0: Κάποιοι ακούω οδηγούν χωρίς ασφάλεια.
1: Ρε παιδί μου, λέω ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία οφείλουν να κάνουν οι οδηγοί. Τώρα, όσοι δεν τα κάνουν, δεν στην Αθήνα, δεν στην επαρχία, είναι άλλο θέμα. Λέμε για αυτό που ισχύει, για την κανονικότητα. Η κανονικότητα είναι να τηρούμε τους νόμους. Μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν. Έτσι, να φοράμε κράνος, να φοράμε ζώνη. Μπα, όλο το σφίγγει η κοιλιά του. Τι να κάνουμε, αυτός είναι ο νόμος. Μη συζητάμε τα αυτονόητα τώρα. Το θέμα είναι ότι τα καταγεγραμμένα ατυχήματα με πατίνια είναι πολλά. Και λέω καταγεγραμμένα γιατί υπάρχουν πολλά ελαφριά ατυχήματα τα οποία δεν καταγράφονται. Δεν πάει ο άλλος στην αστυνομία. Δεν έχει τόσο σοβαρό τραυματισμό που να έρθει το ΕΚΑΒ. Άρα δεν καταγράφονται. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι. Α, επίσης, ένα άλλο χτυκιό με τα πατίνια είναι τα δικάβαλα. Είναι χτυκιό.
0: Ναι.
1: Είναι, αλλάζει όλο το κέντρο βάρους του πατινιού, αλλάζει η ισορροπία, αλλάζει η γεωμετρία. Σε μια λακκούβα απογειώνεσαι, δεν χρειάζεται. Λέμε, βλέπεις δικάβαλα πατίνια στον δρόμο. Ένα άλλο θέμα είναι ταχύτητα των πατινιών. Το έχω ξαναπεί, το έλεγα τις προάλλες και στο στούντιο 4. Πριν από λίγα χρόνια, κατεβαίνω τη Μεσογείο, βλέπω ένα πατίνι το οποίο πηγαίνει σφαίρα.
0: Ναι.
1: Λέω, έχω απορία να δω πώς θα πάει. Πάω δίπλα με τη μηχανή να δω με το κοντέρ. Πήγαινε με 78. Με 78 το πατίνι. Και λες, αν πατήσει ένα πλαστικό που κάλει νερό, δεν σου λέω, μια σχάρα υπονόμου.
0: Το τίποτα, ναι.
1: Με τις ροδίτσες που έχει θα απογειωθεί. Αυτά, ξέρεις, όπως μπορεί να έχει ένα πατίνι που πάει με 200. Δεν σημαίνει να πηγαίνει με 200. Όπως μπορεί να έχει ένα αυτοκίνητο που πηγαίνει με 240, δεν πάει με 240. Είναι απλά πράγματα. Δηλαδή, συζητάμε τα απόλυτα απλά. Και λογικά πράγματα τα οποία για κάποιο λόγο σε κάποιους ακούγονται παράλογα. Δεν μπορούν λοιπόν τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους με τα αυτοκίνητα και τις μηχανές. Δεν έχουμε ποδηλατόδρομους ή πατινόδρομους. Δεν έχουμε μέρη στους δρόμους εννοώ, λωρίδες ειδικές να μπορούν να πάνε οι άνθρωποι αυτοί. Οπότε τι να κάνουμε. Τους αμολάμε στο δρόμο και λέμε πηγαίνετε με ειδική σας ευθύνη. Ξέρετε δεν ξέρετε να οδηγείτε. Έχετε δεν έχετε ισορροπία. Ξέρετε δεν ξέρετε τα σήματα. Ξέρετε δεν ξέρετε ποιος έχει προτεραιότητα. Φοράτε δεν φοράτε κράνος. Αμολυθείτε κι εσείς μέσα στο χαμό και ό,τι γίνει. Τι θέλουμε να γίνεται δηλαδή, να σκοτώνονται και άλλοι άνθρωποι. Δεν μπορεί να συνυπάρχουν στον δρόμο. Δεν γίνεται, πρακτικά.
0: Τα πατίνια είναι, η αίσθησή μου είναι, δεν έχουμε αριθμούς, δεν υπάρχει ακόμα στατιστική, ότι είναι μεγαλύτερη αρρώστια από αυτή που πιστεύουμε. Είναι ευρύτερη. Αυτό. Αυτό νομίζω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 82ο λεπτό. Παραμένει το 1-0 στο παιχνίδι της Arsenal με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Και εμείς μπορούμε να πάμε νομίζω σιγά σιγά στα δικά σας μηνύματα. Να δούμε έτσι τι ωραία μας λέτε. Ναι. Όχι, δεν συμφωνώ με τον κύριο Σταματέλο που είπε το πρωί στο Sport FM ότι προτιμάει να υποβιβαστεί τότε να πάρει, το πρωτάθλημα Arsenal.
1: Εντάξει, κάθε υπερβολή το είπε. Επειδή είχαμε την κουβέντα με τον Νίκο την Κυριακή, ιδανικά θα ήθελα να συμβούν κάποια πράγματα μαζί. Να μην το πάρει, ας πούμε, η Arsenal και να σωθεί τότε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι, okay.
1: Λέει κάποιο: είχα πάθει πολιτισμικό σοκ όταν φιλοξενούσαμε παιδί από το Βέλγιο λόγω Εράσμου και όπως κάθισε στο πίσω κάθισμα, έκανε κίνηση να βάλει τη ζώνη του. Εκείνη την ώρα κοιτιόμασταν άβολα με τον αδερφό μου. Έχει και ένα δεύτερο μήνυμα το οποίο δεν το βλέπω τώρα. καταλαβαίνουμε το point ποιο είναι. Εντάξει, νομίζω στα καινούργια αυτοκίνητα πια βαράει ειδοποίηση και για τους πίσω επιβάτες. Μέχρι τώρα βάραγε ειδοποίηση.
0: Σκεπτόμαστε τι να κάνουμε, αφού στο πίσω κάθισμα ζώνη δεν βάζαμε ποτέ. Ήταν η πρώτη φορά που από ντροπή βάλαμε ζώνη στο πίσω κάθισμα και δεν το ξανακάναμε ποτέ.
1: Ναι. Πλέον στα καινούργια αυτοκίνητα λοιπόν βαράει ο αισθητήρας ακόμα και αν δεν έχει βάλει ζώνη ο επιβάτης στο πίσω κάθισμα. Αυτό που συνέβη μέχρι τώρα στον μπροστινό δηλαδή. Ναι. Να σου πάει τα νεύρα, μπας και φιλοτιμηθεί κανένας άνθρωπος πίσω να βάλει και στις τρεις θέσεις.
0: Υπάρχει ο αισθητήρας. Ναι, βεβαίως. Ο LFI χαρίζει το Φρίντα Κοκάλο και το Μπουκαγιώκα Μουσακά σου. Έχω φτιάξει μουσακά. Ναι. Πολύ καλά.
1: Εσύ που λες, για να είμαστε ειλικρινείς, ως μπαρμπάδες κατηγορούμε τα πατίνια στους δρόμους όταν τα δικά μας ποδήλατα ήταν στους δρόμους δίχως φρένα. Ναι, πολλά πράγματα γινόντουσαν τη δεκαετία, ας πούμε, του 70 ή του 80 ή όποτε αναφέρεσαι. Δεν υπήρχε καμιά υποχρέωση να φοράνε ζώνες στα αυτοκίνητα κανείς. Ναι. Δεν σε έγραφε κανένας για κράνος. Τα αυτοκίνητα δεν είχαν ABS. Δεν στρίβανε, δεν φρενάρανε. Δεν υπήρχε παθητική ασφάλεια. Επειδή συνέβαιναν αυτά τα πράγματα τότε, ήταν λάθη τα οποία πληρώθηκαν με ανθρώπινες ζωές και επειδή προχώρησε η ανθρωπότητα, προχώρησαν τα μέτρα ασφαλείας. Πάμε ένα βήμα παραπέρα. Λέμε τυχεροί είμαστε που ζήσαμε τότε όλοι εμείς που κάναμε τις βλακίες που κάναμε. Τις κάναμε γιατί έτσι ήταν η εποχή, δεν τις κάναμε από μόνοι μας. Γιατί όλοι γύρω-γύρω έτσι λειτουργούσαν. Βγήκαμε τα ποδήλατα στον δρόμο και κάναμε βλακίες. Ή με τις μηχανές, με τα αυτοκίνητα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαιωνίσουμε τη βλακεία. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να σωθούν ανθρώπινες ζωές, το κάνουμε. Ναι, τα κάναμε και τότε κι εμείς. Τι να πούμε τώρα, επειδή και εμείς κάναμε τότε βλακίες, ας βγαίνουν τα παιδιά με τα πατίνια, ας πούμε, στην Κηφισία να τρέχουνε.
0: Προφανώς.
1: Πώς να γίνει δηλαδή.
0: Ο φίλος λέει το Παπατσάκρας, τον Ευάγγελος Γιαννόπουλος της Εκκλησίας. Mm-hmm. Μάλιστα. Μας λέει, ώρα σου καλή Παπατσάκαλη, με τον Μπορντόρασο, το βλοσιρό βλέμμα για το τσιγάρο στο χέρι. 35 χρόνια μετά το προάβλιο του Αϊνικόλα Καλυθέας που σε γνωρίσαμε, στάγια η ψυχούλα σου.
1: Λέει κάποιος, ζούμε σε μια χώρα που νιώθεις φλώρος και ότι πρέπει να απολογηθείς όταν ζητάς από τους άλλους να οδηγούν και να συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι. Είναι ακριβώς έτσι.
0: Ο Έρπιτας Φωστήρας λέει το εξής. Η αποψινή εμφάνιση του Φουρνιέ θύμισε μία από τις αναρρύθμιτες εμφανίσεις του Κώστα Μάγλου με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Να τα λέμε όλα.
1: Πάρα πολύ σωστά. Κάποιος παρατηρεί μάστιγα τα παρατημένα ή πεταμένα πατίνια στα πεζοδρόμια, κλείνοντας το χώρο σε όλους. Σε μια πόλη όπου γενικά τα πεζοδρόμια είναι λειψά και κακοχτισμένα, ναι, και αυτό το πράγμα πια έχει παίξει ένα πατίνι. Ναι. Βάλ το κάπου σαν άνθρωπος. Μην το παρατάς, ας πούμε, όπου να είναι. Μην το πετάς κάτω, ας πούμε. Άξι. Τι παρατηρείς με προσοχή.
0: Είχε ευκαιρία ο Όλοφ να κάνει ένα σούτ με πολύ καλές προϋποθέσεις από το ύψος του πέναλτι και πέρδεψε τα μπούτια του.
1: Ναι.
0: Είναι ο Γερεμέγεφ, για να μείνουμε στο center four, ο κλασικός ξερακιανός που σου λέει με παράπονο ότι τρώει τον πάτο του αλλά δεν παχαίνει και θέλεις να τον δείρεις. Μεγάλη αλήθεια από τον Ταστερνά τιμούν τα μπόρδα είναι ότι αυτός που βάζει 5 αστέρια κριτική σχεδόν ποτέ δεν το αιτιολογεί, ενώ αυτός που βάζει 1 αστέρι το αιτιολογεί σχεδόν πάντα.
1: Ισχύει.
0: Ναι, ισχύει. Λέει ένας φίλος, το καλύτερο είναι ότι όταν συναντηθούν δύο μηχανάκια σε πεζοδρόμιο,
1: ναι,
0: οι μηχανόβοι ξέρουμε ποιος έχει προτεραιότητα στο πεζοδρόμιο και την παραχωρεί πάντα με σχετικό νεύμα του κεφαλιού. Εντάξει, αρκετά μηνύματα για κάποιον για τις πινακίδες, τις κρυμμένες πινακίδες των μηχανών.
1: Μη μιλάς για μάγλο, φίλε, γιατί πάλι θα μας κοροϊδεύουν ότι θα κάνουν θεματική καράγκουτη και μετά θα σκάσει το Μουντιάλ. Α, τώρα δεν προλαβαίνουμε, καλά μπάνια. Δίκαιο η οργή σου.
0: Επίσης υπάρχουν και τα ηλεκτρικά μοτοποδήλατα που χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες διανομής, τα οποία δεν χρειάζεται καν να έχεις δίπλωμα και φτάνουν 25 χιλιόμετρα. Εκεί να δείτε πλάκα.
1: Ναι, τα ποδήλατα και τα ποδήλατα και τα ηλεκτρικά ποδήλατα, ναι, είναι και αυτά μέσω μετακίνησης και... ισχύει και για τα ποδήλατα το ίδιο πράγμα περίπου όπως και για τα πατίνια. Είναι ανασφάλιστα, είναι χωρίς πινακίδα. Άρα, αν προκληθεί ατύχημα, επίσης δεν ξέρεις και σηκωθεί και φύγει ο άλλος, δεν μπορεί να το βρεις. Όλα αυτά που λέγαμε ισχύουν για τα ποδήλατα. Σε μια πόλη που είναι αφιλόξενη για αυτού του είδους τη μικροκίνηση, τέλος, μικροκινητικότητα. Πώς το πούμε.
0: Με έχει περάσει πατίνι συγκεκριμένης μάρκας, το οποίο πουλιέται κανονικά με 90 χιλιόμετρα.
1: Α. Φαντάζομαι και ο δικός μου θα μπορούσε να φτάσει. Απλά τον πέτυχα, ξέρεις, στα φρένα με 78. Δεν ξέρω, ναι.
0: Πολύ ωραία, υπέροχα. Πολλά μηνύματα για χτυπήματα. Ένας φίλος λέει: η δουλειά μου είναι καταγραφή ατυχημάτων. Το τι βλέπω καθημερινά από ατυχήματα με οδηγούς πατινιών που δεν ξέρουν τον κοκ δεν λέγεται.
1: Η φράση «φίλε μην παρκάρεις εδώ στη ράμπα αμαία γιατί ανεβαίνουν τα μηχανάκια» είναι όλη η Ελλάδα σε μία φράση.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι. Είναι ακριβώς.
0: Ναι, βεβαίως. Αυτό που λες στο πίσω καθίσματα βαράει ο αισθητήρας, αν είναι εύκολο να την περάσει πίσω από την πλάτη, ισχύει και στα μπροστά καθίσματα, ναι. Αυτό, ε. Και μόνο στα πίσω.
1: Ναι. Εκτός αν είσαι υπουργός και βάζεις την ειδική ακράφα στη ζώνη και δεν χτυπάει την πολλά. Γιατί όταν είσαι υπουργός έχεις τα ειδικά γκάτζετ.
0: Ναι, ναι. Ή Βόζενμπεργκ. Αν μου επιτρέπεις. Τρεις και ο Κούχος λέει: έχω δει ειδή σώμαση πατίνια να τρέχουν στην κάθοδο της συγκρού δύο φορές και μάλιστα στη δεύτερη λωρίδα.
1: Α, ωραία.
0: Ακόμα καλά, δηλαδή όλο και καλύτερο γίνεται, έτσι.
1: Εσύ που λες μάστιγα είναι όταν είναι στο πατίνι και φοράνε ακουστικά και ακούνε μουσική ανάποδα στην πατησίων. Επίσης απαγορεύονται τα ακουστικά στο πατίνι,
0: ναι.
1: Θέλω να πω. Και η ανοιχτή ακρόαση και τα AirPods κτλ. Λέει ο νόμος. Τα λέω γιατί έτυχε να τα διαβάσω τις προάλλες. Ότι επιτρέπεται μόνο το κινητό να είναι σε ανοιχτή ακρόαση σε ειδική θήκη που ψάξε βρες ποιο πατίνι έχει ειδική το θήκη καλά. Για να μπαίνει το κινητό.
0: Αϊ καλά.
1: Αλλά ναι. Αν ο άλλος έχει AirPods και φοράει το χρόνο, ψάξε βρες αν φοράει ακουστικά. Mm-hmm. Το θέμα είναι να καταλαβαίνει ο οδηγός ότι όταν φοράει ακουστικά και ακούει μουσική, απομονώνεται τελείως από τον χώρο και δεν ακούει το θερίο αυτοκινήτων. Ένα τροχονόμο που μπορεί να έχει πράσινο, αλλά τροχονόμος να δίνει προτεραιότητα σε αυτό που έχει κόκκινο. Γιατί είναι τροχονόμος. Όταν έχεις συστήσει σου επιφυλακή και τα αυτιά σου ανοιχτά, ακούς θορύβους. Αν είσαι πάνω στο πατίνι, εκτεθειμένος από παντού, σε ένα αθόρυβο πατίνι που άλλος δεν ακούει ότι έρχεσαι, και εσύ δεν ακούς γιατί ακούς μουσική, τι θες να γίνει δηλαδή μετά. Θα ακούσεις το κορνάρισμα, θα ακούσεις το φρενάρισμα, θα ακούσεις τη φωνή, τίποτα θα ακούσεις.
0: Πριν λίγα χρόνια, σε άλλο θέμα. Στην Εθνική Οδό, κάπου στο νομό Ηλίας, αγροτικό γνωστής μάρκας με οπαδούς ιταλικής ομάδας, με 5-6 πιτσιρίκια στην καρότσα, το μέτρησαν να πηγαίνει με 170. Μάλιστα. Πολλά μηνύματα για τα πατίνια, κινητά, φέρετρα κτλ.
1: Παιδιά, έχω πετύχει, λέει, στην Αλεξάνδρας τύπος σε ηλεκτρικό μονόκυκλο να πηγαίνει με τουλάχιστον 50. Μία ρόδα που είναι. Είσαι πάνω σε μία ρόδα, σκέτη.
0: Πήγαινε με 50.
1: 50. Εγώ έχω δει στην Πανεπιστημίου μονόκυκλο, όχι με τόσα πολλά χιλιόμετρα, αλλά έτρεμε η ψυχή μου πώς θα περάσω όσο πιο απαλά γίνεται από δίπλα του. Mm-hmm. Μην τυχόν και σηκώσω ρεύμα. Σε πιάνει άγχος, βλέπεις να δω πάνω σε μια ρόδα.
0: Σωστό. Η συζήτηση για τα πατίνια, λέει κάποιος, μου φέρει στο μυαλό το πραγματικό ζήτημα με τις γουρούνες στις τουριστικές περιοχές κατά την τουριστική περίοδο. Το έχουμε συζητήσει. Αρκετές φορές είναι η αλήθεια, το συγκεκριμένο.
1: Πήγαινα, λέει, σε στενό με όριο 30 χιλιόμετρων και μπροστά μου το πατίνι πήγαινε με 45. Mm-hmm. Ναι, γιατί μπορεί.
0: Για την προηγούμενη ιστορία με το Σόρλοθ, λέει ο Κακαβατούτ, έμπλεξε τα μπούτια του ο Νορβηγός Θανάσης Παπάζογλου και δεν μπόρεσε να σκοράρει για την ομάδα του Αργεντινού Τάκη Κόνια. Μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη, λέει ένας φίλος, όσο πατίνι είναι παρατημένο που να είναι, περνάει φορτηγό του Δήμου, τα μαζεύει και οι εταιρείες πληρώνουν για να τα πάρουν πίσω. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ακούει.
1: Επίσης στη Θεσσαλονίκη γίνονται σημεία, ας πούμε έχει γίνει στο λιμάνι σίγουρα, γιατί το είδα πριν από μερικούς μήνες, και σε άλλα μέρη, τα οποία είναι ειδικός χώρος που παρκάρουν τα πατίνια. Mm-hmm. Είναι υποχρεωμένος όλος να τα αφήσει στον ειδικό χώρο στάθμευσης πατινιών. Mm-hmm. Οπότε σε μεγάλα, τέλος πάντων, όσο ακόμα υπάρχουν πατίνια, σε σημεία αιχμής, θα υπάρχει χώρος να τα παρκάρεις. Να τα παίρνεις από εκεί και να τα αφήνεις εκεί, όχι όπου να είναι.
0: Ο Γιοκερέσα, λέγω, προτείνω να βάζουν τραπουλόχαρτα στις ώρες των ελεκτρικών αυτοκινήτων για να τα ακούμε να έρχονται και να μας κόβουν τη χολή.
1: Μάλιστα.
0: Okay.
1: Πότε λέτε να φτάσουμε στο έσχατο σημείο να γίνεται κόντρες στα λιμανάκια με πατίνια. Mm. Ελπίζω ποτέ. Σε υπόγεια διάβαση, λέει ο Αλούκρος Αλουζίγκης, σε υπόγεια διάβαση πεζών βρέθηκε μία μηχανή μεγάλου κυβισμού, ένα δικάβαλο πατίνι και εγώ πεζός. Μαντέψτε ποιος άκουσε καντήλι γιατί περπατούσα μέριμνος. Mm-hmm. Μα και εσύ περπατάς στη διάβαση πεζών.
0: Έλαντε.
1: Δηλαδή τι πράγματα είναι αυτά.
0: Έλαντε. Μεγάλη αλήθεια από τον Ξεστρατισίνο. Ανοίγοντας πλακέ κουτί πίτσας ή μικρών γλυκών, π.χ. ταρτάκια, αποκλείται να ξαναγυρίσει σωστά χωρίς να μαγκώσει το καπάκι. Ναι, τεράστιο ναι. Τεράστιο ναι. Το σουκού έγινε πεσηματική για κόντρα με πειραγμένα πατίνι στα λιμανάκια στη Βουλιαγμένη. Αστείευεστε, υποθέτω, ε. Ξαναλέω, αστείευεστε, υποθέτω, επιβεβαιώστε.
1: Ακούω ράδιο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ. Ο σπίκερ αναφέρει τον Κοϊτά. Η κυρά μου, που γενικά δεν βλέπει μπάλα, κάνει quote εν σαλίουα και λέει το εξή. Κοϊτά έναν πρωταθλητή. Την κοιτάω, γελάω, σίζε κύπερ διάολε. Λέω Ριχάν Σόλ. Προφανώ.
0: Γιάννη από το Κουκάκι λέει σχετικά με τα πατίνια ότι είναι άθλια όντω, αλλά προ Θεού μην τα πετάτε στα σκουπίδια, γιατί στην πρέσα του απορριμματοφόρου οι μπαταρίε εκρήγνεται.
1: Καλά, εγώ θα θυμηθώ και ένα σκηνικό εδώ πριν μερικά χρόνια από κάτω, όταν έκλεισε ο δρόμος για... πώς το λένε, είχε κλείσει αστυνομία τον δρόμο, βρίσκοντας στον κάδο κάτι το οποίο αναβόσβηνε, πιστεύω ότι είναι εκρηκτικός μηχανισμός. Έκλεισε ο δρόμος εδώ, ήρθαν, ξέρω εγώ, οι πυροτεχνολογοί, τι είχε έρθει, και τελικά ήταν ένα πατίνι πεταμένο ανάποδα μέσα στον κάδο, όπου είχε το ένα φωτάκι τέλος πάντων το οποίο αναβόσβηνε και κάτι καλώδια, αυτά φαινόντουσαν μέσα από τα σκουπίδια, το οποίο όντως φαινόταν να είναι κάποιος μηχανισμός. Εδώ, σε εμάς από κάτω έχει γίνει αυτό.
0: Δεν πειράζει, λέει κάποιος. Βάλτε μάθημα στο σχολείο τη ραπτική και το πλέξιμο και όχι την οδηγική, παιδιά. Θα πάμε μπροστά.
1: Όταν κάποιοι τα σουτέρναμε στη θάλασσα, μας έλεγαν δεν θα γίνουμε Ευρώπη ποτέ και κάτι άλλα σαχλά.
0: Πήγα να αλλάξω λωρίδα στην Κηφισίας με 60 χιλιόμετρα. Είχα πατίνει στην νεκρή μου γωνία. Ευτυχώς είχα ανοιχτό παράθυρο και άκουσα τον ηλεκτρικό ήχο. Κατά τύχη δηλαδή.
1: Λέει ένας φίλος στη Θεσσαλονίκη, λέει, δεν μπορείς να ξεχρεωθείς το πατίνι αν δεν σε βλέπει το GPS στο χώρο στάθμευσης που είπε ο Κώστας. Αυτό είναι ένα μέτρο. Αλλιώς αν το παρατήσεις κάπου αλλού, το χρεώνεις και γράφει και πληρώνεις. Άμα πληρώνεις, δεν θες να πληρώνεις, οπότε πας και το βάζεις στο χώρο στάθμευσης.
0: Έτσι. Λέει ο Τάσος από την Ιαπωνία. Εδώ στην Ιαπωνία τα πατίνια και οτιδήποτε πάει πάνω από 30 χιλιόμετρα την ώρα χρειάζεται πινακίδα, ασφάλεια και δίπλωμα 50 κυβικών και πάνω.
1: Το απόλυτα λογικό είναι. Απλά λογικό είναι, απλό.
0: Πάρκα έξω από την Ένωση Ελλήνων Συγγραφέων και μου έκαναν παρατήρηση. Πρόσεχε φίλε, εδώ γράφουν. Σε φερληθείτε. Ο μεταξύ σου μπάρου και αστείου. Μάλιστα.

0: είναι προτιμότερο, το μέτριο προς το καλό ή το καλό προς το μέτριο? Το μέτριο προς το καλό, γιατί δείχνει μια ανωδική τάση.
1: Ναι.
0: Λέω.
1: Ναι. Ο Νορβηγός Σάκης Παπάζογλου παίζει για τον Καταλανό Νίκο Καραγεωργίου. Για τον Αργεντινό Τάκη Γκόνια παίζει ο Νορβηγός Σάκης Αλμανίδης. Ασφαίρος αυτή τη στιγμή. Και μόλις τελείωσε το παιχνίδι, άρχισε να είναι στο τελικό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αυτά.
0: Είναι κάποιο στο YouTube, έχω δει βίντεο να μεταφέρουν καναπέ με δύο πατίνια. Δεν θυμάμαι σε ποια χώρα ήταν. Ναι, μην μας μπαίνουν ιδέες όμως.
1: Μάλιστα. Ας μην πω κάτι. Λέει ο Κάζος Κουρμπέλη, εδώ μεταξύ στο Χάπουερ Ρεάλ σήμερα, με το σκορ κάπου στο 63-58 και 4 λεπτά να απομένουν, χάνει σούτ η Ρεάλ. Παίρνει το rebound ο Ελάιζα Μπράιαντ, αρκετά πίσω από το κέντρο του γίνεται φάουλ και αμέσως πιάνει την μπάλα και κάνει, να κάνει το σουτάρι για να εκμεύσει τρεις βολές.
0: Δεν το δώσανε.
1: Ξεκάθαρα μόλις βλέπει τον αντίπο να ετοιμάζεται για φάουλ, χωρίς κανένα άλλο λόγο. Ευτυχώς δεν δόθηκε το σφύραγμα, αλλά το κοιτάζει ένα 2-3 λεπτά στο βίντεο. Χρειαζόταν να το κάνει. Όχι, έκανε ένα εξαιρετικό μάτς και ίσα-ίσα στην εξέλιξη της φάσης έβαλε ένα εξαιρετικό καλάθι με κρεμασμένο αντίπαλο πάνω του. Αντιστοιχώς έχουν εμποτιστεί όλοι με αυτή την νοοτροπία και αυτή την πραγματικά άσχημη συνήθεια. Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Αφού τα δίνουν, σου λέει, και άμα έχω πιάσει την μπάλα, μπορεί να το δώσει, και εφόσον δεν έχει αλλάξει ο κανονισμός, εγώ τουλάχιστον πίσω από τη σέντρα να μην δίνεται με τίποτα, εκτός αν είναι λήξη περίοδου και buzzer beater και γίνει φάουλ εκεί, καλά κάνουν. Να δοθεί οδηγία συγκεκριμένη από την Ευρωλίγκα για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο.
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο, ο οποίος λέει: είχα στείλει πριν κάποιες μέρες ότι είχα δει το όνομα Αμμόνιος. Επανέρχομαι με το πιστήριο, το στείλε. Ναι, υπάρχει Αμμόνιος, υπάρχει και είναι, και ναι, υπάρχει και είναι Όσιος Αμμόνιος. Το πιστεύεις? Ναι. Τώρα πια το πιστεύω, δηλαδή θέλω να πω. Ναι. Όπως να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον άλλο φίλο, τον Ντένι, ο οποίος μας έστειλε φωτογραφία για να το έχουμε μπροστά μας από το σωστόστ. Έτσι.
0: Στο LVL.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Και τον ευχαριστούμε επίσης.
0: Τι είναι εσύ που το έστειλε πολύ σωστόστ. Όχι, το Buzzers Bichter δεν είναι πιασμένο, δικό σου.
1: Ο Σ' αγαπάω Μαρμούς λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Ότι κάθε τρελός ή άστεγος προφήτης σε ταινία έχει πάντα δίκιο. Εντάξει, ναι. Φίλος λέει ότι καλύτερο είναι το καλό προς το μέτριο γιατί προλαβαίνεις απέλπιδο cash out.
0: Λέει κάποιος, θέλω στο Final Four, Αρσεναλάρα στο τελικό Champions League. Καλό βράδυ απόψε. Πάω να σκουντίξω την κυρά. Μπας και ολοκληρωθεί πανηγυρικά η βραδιά. Α, σπουδαίο τρέμπλ, αν το κάνεις αυτό. Α, σπουδαίο τρέμπλ.
1: Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Εκείνο που σου έρθει τα περισσότερα πατέρια είναι το πορτοκαλί φωτάκι που πλέον ανάβει στον καθρέφτη των περισσότερων αυτοκινήτων όταν υπάρχει εμπόδιο. Α, εννοείς για την προειδοποίηση σύγκρουσης, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το collision assist, πώς λέγεται. Εντάξει.
0: Ναι, καλά.
1: Όχι. Όχι, δεν το λύνει αυτό. Sorry.
0: Επίσης δεν είναι τόσα πολλά τα καινούργια αυτοκίνητα, ναι, που έχουν ακριβώς, αυτά τα μπλεμπλίκια πάνω.
1: Ακριβώς. Τα αυτοκίνητα από τα παρκάρουν πάνω στο πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα ο μόνος τρόπος να προπατήσει να κατέβει στον δρόμο. Δεν σας πειράζουν?
0: Πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Το θέμα μας είναι τα πατίνια αυτή τη στιγμή και τα μηχανάκια. Φυσικά και οτιδήποτε παραβιάζει τον κώδικα και δυσκολεύει την ζωή των πεζών, που είναι ούτως ή άλλως δύσκολη από όλα τα εμπόδια που έχουμε. Τα τραπεζοκαθίσματα, τα κατεστραμμένα πεζοδρόμια, κάτι δέντρα που είναι στη μέση των πεζοδρομίων, κάτι ζαρντινιέρες που είναι στη μέση των πεζοδρομίων, κάτι αυτή. Φυσικά όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Φυσικά.
1: Ναι.
0: Οι πόλεις, πριν από οτιδήποτε άλλο, φτιάχτηκαν για να περπατιούνται. Τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια μπήκαν στην πορεία. Η λογική που φτιάχτηκαν οι πόλεις είναι για να περπατάνε οι άνθρωποι. Άρα πρέπει να φροντίσουμε οι άνθρωποι, και φυσικά και οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα ακόμα περισσότερο, αλλά όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να κινούνται στην πόλη τους. Να υπάρχουν χώροι στα πεζοδρόμια να κινούνται. Τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια μπήκαν αργότερα. Δηλαδή μπήκαν για να μετακινούνται οι άνθρωποι με μεγαλύτερη ταχύτητα και σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Φυσικά και το πρώτο μέλημα πρέπει να είναι ο πεζός. Να μπορεί ο άνθρωπος με τα πόδια να πάει κάπου.
1: Ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα το φίλο μας ενημερώνει ότι προχθές γιόρταζε το όνομα Παφνούτιος. Έτσι, γιατί όλοι ξέρουμε ένα Παφνούτιο, φαντάζομαι.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω. Δυστυχώς θα ήθελα πάρα πολύ να έχω ένα φίλο Παφνούτιο.
1: Και θέλω να διαβάσω επίσης το mail του Μάριου, του Μάριου Μάντζου. Θα το ξέρετε, γιατί είχαμε να συζητήσει για το πρώτο του βιβλίο. Λέει την προηγούμενη φορά πριν από 5 χρόνια Σας ήθελα να επικοινωνώ για να σας αποστείλω σε ελάχιστο ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια συντροφία στο πρώτο μου βιβλίο, το The Social One, που ήταν για τον Jürgen Klopp.
0: Βεβαίως.
1: Σήμερα είμαι παντρεμένος, έχω μια διαφορετική ζωή, σας ακούω με τη γυναίκα μου κτλ. Και λέει, από το 25 κυκλοφορεί στα αγγλικά το βιβλίο Turning Points, Moments That Defined Football History, που αφορά στις στιγμές ποδοσφαιρικής ιστορίας που πυροδότησαν αλλαγές στην πορεία του αθλήματος. Εδώ και μερικές μέρες, εβδομάδες συγγνώμη, η εκδόση δείχτηκε και κυκλοφορεί στην ελληνική του έκδοση με τίτλο Νόμος του Γηπέδου. Αν το πρώτο μου βιβλίο ήθελα να φτάσει στα χέρια για τον δυο σας, αυτό το δεύτερο νιώθω την ανάγκη να προσθεθεί στη συλλογή σας χωρίς να βρίσκω τα λόγια να περιγράψω γιατί. Ως εκ τούτου, αν θέλετε να σας φέρω ένα συγκομπή από ένα αντίτυπο κτλ. Και μπορούμε να κάνουμε και κλήρωση και όλα αυτά τα ωραία. Ναι, Μάριες, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και όντως είναι ένα βιβλίο, να πούμε αυτό, Νόμος του Γηπέδου. Το οποίο περιέφτωσε οι 19 στιγμές που άλλαξαν τα δεδομένα στους κανόνες του ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα.
1: Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται το συγκεκριμένο.
0: Λέει κάποιος, άντε τελείωσε το match να μπει στο OnlyFans ο Γιόκερες. Λέει ο Τένις ο τρομερός. Πρώτα η δουλειά και μετά η διασκέδαση που λέμε. Εντάξει, αρκετά παίξαμε. Ας κάνουμε για κάτι για το πνεύμα, αφού δουλέψαμε το σώμα.
1: Έχω φίλο. Είχα φίλο ο οποίος έχει μεταφέρει πλυντήριο με παπί με τη συσκευή δεμένη στην πλάτη του.
0: Όχι, ρε παιδί, δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
1: Δουλεύω delivery και με πέρασε ενώ ήμουν 50 χιλιόμετρα πατίνι μονόροδο.
0: Θα σε καλώσω. Δεν σε χαλάσει που λες αυτήν την ιστορία ταπεινωμένη. Και όλα του λέει με καμάρες, άσε παιδιά. Ήταν ένας τελειπεδάς και τον πέρασα με το μονόρο να πούμε με 60. Που λέει τώρα στην παρέα του. Δεν σε χάλασε. Λοιπόν, και με αυτά τα ωραία πράγματα η ώρα πήγε 12. Ευχαριστούμε τον Κώστα Μιαόλη και τον Πάνο Μπουρνά. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10 με δεύτερο ημιτελικό Τσουλού με ματσάρα ελπίζουμε Bayern Paris
1: και βεβαίως Παναθηναϊκό Βαλένθια
0: νωρίτερα βεβαίως. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Ποιος έχει σειρά?
4: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
5: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
4: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
5: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
6: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
4: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
5: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
6: Εγώ είμαι πρώτος.
3: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
5: Εγώ!
7: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Winsport FM 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Την πρόκληση στο Final Four για 15η φορά στην ιστορία του σφράγισε ο Ολυμπιακός που νίκησε 105-82 τη Μονακό και έκανε το 3-0 σειρά των play-off. Πρώτο σκόρ Φουρνιέ με 22 πόντους. Θέλουμε σαν τρελή το τρόπαιο, αλλά δεν είμαστε φαβοροί στο ΑΚΑ, δήλωσαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι που χαρακτήρισαν ιστορικό επίτευγμα την 5η σερή παρουσία σε Final Four και πρόσθεσαν. Αν η τελική ήταν σε σειρά αγώνων, θα είχαμε σίγουρα παραπάνω 2 τίτλους. Την πίστη ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής εξέφρασε ο αρχηγός ομάδας Κώστας Παπανικολάου μιλώντας στον Big Sport FM. Ευγνώμων για τον οργασμό θα τα δώσουμε όλα για τον τρόπο, δήλωσε ο κ. Μπαρτζόκας. Συγχαρητήρια για την πρόκληση στο Final Four, έδωσε η ΠΑΕ με ανάρτηση στα social media. Διάσε να ανοίξει ένα 0-3,2 στον επαναληπτικό του 1-1 της Ισπανίας και έκλεισε θέση για τον τελικό του Champions League που θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα στην Βουδαπέστη. Κάλεσμα στους φίλους του Παναθηναϊκού Άκτορο για κόσμια συμπεριφορά στο τρίτο παιχνίδι των πλέον της Ευρωλίγκας με τη Βαλένθια στο T-Center απίστευε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Συνήθως σας παρακαλώ, αλλά αυτή τη φορά θα μου επιτρέψετε να απαιτήσω έγραψη. Χωρίς απρόπτωτα ολοκληρώθηκε και η προετοιμασία μοναδικός από τον Λούκας. Εν όψη του Final Four του Basketball Champions League βρίσκεται η αποστολή της ΣΑΕΚ πάνω πλήρη ένωση αφού και ο Νάνα Λίξ πέρασε το διάστημα και θα αγωνιστεί στον αυριανό ημιτελικό με την Μάλαγα. Αμφίβολη για τους Ισπανούς, η Τζέντοβιτς, Ντουάρτε και Τίλι. Με το Γιώβιτς στη βασική ενδεκάδα αναμένεται να παραταχθεί άξονα αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην Όλγουιν Αρένα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα το σύνθημα στην Ένωση εν όψη της συνέχειας των πλήρων πολιτισμών του παίκτης του Απριλίου στη στίχημα Super League να δείχνει ο Κοϊτά.
9: Σε δύο με τρεις αλλαγές προς ανατολής το Χωσέλης με τη Λίμπαρ για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ με τους Μπρούνο και Ποντένσε να διεκδικούν θέσεις στο αρχικό σχήμα. Από σήμερα ξεκινά η προετοιμασία για τον αγώνα της Κυριακής. Μετά τη λήξη της σεζόν, αποφάσεις για την επόμενη μέρα στο Παναθηναϊκό. Σήμερα επιστροφή στις προπονήσεις, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ είχε δώσει θες ρεπό. Πρόγραμμα θεραπείας ακολούθησε ο Σάντσες, διαθέσιμος ο Σιώπης για το μάτς με την ΑΕΚ. Σενάριο επιστροφής του Γετβάη στην Δυναμό Ζάγκρεπ το καλοκαίρι αποκαλύπτουν οι Κροάτες. Με τους Χατσίδη και Γιακουμάκη να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα, ξεκίνησε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον τρίτο με τον Ολυμπιακό, με τους δύο παίκτες να κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν το Κυριακό του παιχνίδι στο Φάληρο. Ο Ολυμπιακός νίκησε 36-29 την ΑΕΚ στον δεύτερο τελικό της Handball Premier στο Καματερό και ισοφάσισε 1-1 στη σειρά των τελικών, παίρνοντας πίσω το πλεονέκτημα έδρας. Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία του τρίτου τελικού, αφού ακολουθούν υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Κάπου η Τελαβή νίκησε 76-69 τη Ρεάλ Μαδρίτη στο ουδέτερο Μπότεβ Κράτ της Βουλγαρίας, ο τρίτο μάτς των πλέον της Ευρωλίγκας και μείωσε σε 2-1 τη μεταξύ του σειρά. Επόμενο μάτς την 5η στις 9 στο ίδιο γήπεδο. Λήξη στο παγκόσμιο μπάσκετ για τον θάνατο του Χωσέ Πικουλίνο Ορτής. Σε ηλικία μόλις 62 ετών, μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο Πορτορικανός, πέρασε και από την Ελλάδα αγωνιζόμενος στον Άρη, με τον οποίο κατέκτησε το κύπελλο κράτους το 97 πριν συν της Λάρσα και Ηράκλειο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε Big Wings Sport FM 94,6 λίγο μετά τις 12. Παρεούλα για το επόμενο δίωρο. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο Ηρακλής στο στούντιο. Ο Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, ο κύριος Πάνος Μπουρνάς στον ήχο. 2-10-95-79-283-4-5. Είναι η εκπομπή Αυτεράδιο, είναι ο Big Wings Sport FM 94,6. Είναι η ώρα που παίρνετε εσείς τηλέφωνο και συζητάμε τα πάντα και έχουμε να πούμε αρκετά και απόψε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πήρε πρόκριση στο Final Four, 15η φορά στην ιστορία. Ήταν σαρωτικός απέναντι στη Μονακό, δεν αντιμετώπισε προβλήματα. 105-82, έκανε το 3-0 στη σειρά των play-off και πήρε το εισιτήριο για το Final Four. Ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα με τη Βαλένθια, θέλει να κάνει και αυτό το 3-0 να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση. Ανοίξαμε, φίλε μου, την υπόθεση πρόκριση. 9 και 4 το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ απέναντι στη Βαλένθια.

0: αν θυμάμαι καλά.
1: 2-1 ή 1-0.
0: Νομίζω 2-1.
1: Επίσης... Ένας Βραζιλιάνος πρέπει να το είχε βάλει δεξί μπακ.
0: Κεφαλιά θυμάμαι.
1: Δεξί μπακ πρέπει να είχε βάλει το δεύτερο γκολ ένας Βραζιλιάνος.
2: Για τις Μπαρσελόνες.
1: Ναι.
0: Περίμενε φίλε, θα το βρούμε.
1: Και να σου πω γιατί το θυμάμαι. Γιατί ήθελα να παίξω την ανατροπή και ξεχάστηκε και δεν την παίζω. Και έβαλα εκείνη τη χρονιά.
0: Α,
1: να πάρει το
0: γκολ. Θυμήθηκε τώρα.
1: Ναι, θα σου πω. Και έβαλα και θυμήθηκα και έβαλα την ίδια ώρα να πάρει το Miami πρωτάθλημα στο NBA. Όταν το πήρε.
0: Ναι.
1: Φαντάσου τώρα. Πάντα η ζωή μας θα στήσουμε.
0: Είχε προηγηθεί η Arsenal.
1: Βραζιλιάνος πρέπει να έχει βάλει τον γκολ.
0: Να το βρούμε. Το,
1: το δεύτερο.
0: Να το βρούμε. Με Ροναλντίνιο τότε η Μπαρσελόνα. Με
1: α, δεν έχουμε μηνύματα.
0: Αυτή τη φουρνιά είχε. Λοιπόν, επίσης είχαμε...
1: Δεν έχουμε μηνύματα.
0: Ναι. Δεν πειράζει.
1: Α, όχι. Ο Μπελέτη. Να το. Καλά τα θυμάμαι εγώ. 3-1 Μπελέτη.
0: 3-1 ή 2-1.
1: 3-1 γράφει ένας φίλος.
0: 2-1.
1: Μπελέτη ήταν Βραζιλιάνος.
0: 2-1, όχι 3-1.
1: Τι, από την Αργεντινή ήταν ή Βραζιλιάνος ο Μπελέτη. Αν νομίζω Βραζιλιάνος ήταν.
0: 2-1, όχι 3-1. 2-1 με ανατροπή.
1: Εντάξει, κοιτά.
0: Ο Ετώ και ο Μπελέτη, 76-81.
1: 2-1. Είδες πως ότι ήταν ανατροπή και έγινε μπαμπαμ.
0: Ο Κάμπελ είχε ανοίξει το σκορ, νομίζω μια κεφαλιά.
1: Ο Κάμπελ νομίζω με κεφαλιά θα το είχε βάλει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να ποντάρει κάτι. Ναι. Βραζιλιάνο ήταν ο Μπελέτη, καλά το θυμούμουν.
0: Ναι, να πούμε επίσης ότι στα υπόλοιπα η Χάποελ νίκησε τη Ρεάλ. Μείωσε 2-1, 76-69 στη Βουλγαρία.
1: Το έκανε 2-1.
0: Ναι, το έκανε 2-1. Επόμενα μάτια στην Πέμπτη στις 9 στο ίδιο γήπεδο. Να δούμε αν θα έχουμε το 2-2 ή αν η Ρεάλ πάρει νίκη και το εισιτήριο για το Final Four. Καλό βράδυ και στον ταξιάρχη από τη Μυτιλήνη που μας στέλνει το μήνυμα.
1: Πάντα, ναι, βεβαίως, ο φίλος.
0: Ναι. Καλησπέρα. Ειλικρινή πρόβλεψη από τώρα για πρωτάθλημα. Θέσεις 1-2-3. Ωραίο.
1: Ναι. Εντάξει, είναι ο Διονύσης ο Άνιωθος, θα λέει και τις πρωινές εκπομπές.
0: Για ποιο θέμα?
1: Για όλα τα θέματα. Ότι θέλεις να έχει ενδιαφέρον τελευταία αγωνιστική.
0: Πιστεύω θα πάμε τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι.
0: Από πίτα που δεν τρως, το έχουμε
1: ξαναπεί. Ναι, ναι, κοίτα, αυτό το έχουμε
0: ξαναπεί. Βλέπω χαλαρός.
1: Ναι, αλλά εσύ βλέπεις και από πίτα που τρως όμως.
0: Ναι,
1: δηλαδή θες και το Final Four, θέλει θελικό.
0: Ναι, ναι. Το έχω πει καιρό.
1: Βέβαια, τι. Το έχει πει καιρό.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τι άλλο είχαμε, αυτά εν ολίγης. Είναι εβδομάδα μπάσκετ.
1: Πρέπει να είναι. Έχει ξαναγίνει σκούπα.
0: Τι εννοείς?
1: Ελληνική ομάδα στα play-off.
0: Σου έχω πει ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε κάνει ποτέ το 2-0.
1: Οπότε δεν μπορούσε να έχει κάνει σκούπα ποτέ.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Ούτε εμείς, ούτε ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει σκούπα ποτέ.
0: Δεν, νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει σκούπα.
0: Νομίζω πως όχι.
1: Κοίτα, ήταν. Μια και πάμε εκεί, κοίτα. Εύκολη η νίκη του Ολυμπιακού. Ήταν και απέναντι σε 8 ομάδες.
0: Επιβεβαιώθηκαν τα προγνωστικά που έλεγαν ότι όποιο παίξει με τη Μονακό, ρε παιδί μου.
1: Κοίτα, αυτό...
0: Είναι που είναι Ολυμπιακός σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ναι. Οπότε το έκανε ακόμη
1: πιο εύκολο. Κοίτα, θα σου πω και διαφορετικά το Ολυμπιακός. Έχει τερματίσει και άλλες φορές στην πρώτη θέση. Τη μία φορά που μπορούσε να έχει αποφύγει τη Φενέρ αν έχανε το τελευταίο μάτσο με την Μπασκόνια, την έβαλε στο κόλπο που πέρασε τη σειρά με τη Φενέρ. Δεν λες ότι ήταν εύκολος αντίπαλος όταν είσαι πρώτος.
0: Όχι, δεν το λέω με αυτήν.
1: Όχι, άλλο θα σου πω.
0: Απλά είχαμε πει ότι όποιο πάρει τη Μονακό σειρά.
1: Είναι η πρώτη φορά που τερματίζει πρώτος Ολυμπιακός και παίρνει.
0: Εύκολο,
1: ξέρεις, θεωρητικά αντίπαλο λόγω των προβλημάτων.
0: Των προβλημάτων,
1: είχε, γιατί το ρόστερ της Μονακό δεν είναι αρκετά καλό.
0: Έχουν τα προβλήματά
1: τους. Είναι αρκετά καλό.
0: Εκεί που φτάσανε δηλαδή, εγώ δεν το περίμενα θα πηγαίνανε στο play-off.
1: Εγώ σου είπα το ένα μάτς με την Μπαρσελόνα, το βλέπω πρώτο κάνω. Θυμάσαι που στο χαπί. Κοίτα, ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ εύσοχος. Δηλαδή έχει 13-21 τρίποτα στο ημίχρονο. Πάτησε γκάζι, ξέφυγε, έχει τελειώσει το μάτς και η υπόθεση πρόκληση από το δεύτερο δεκάλεπτο. Είχε πάλι πολλούς πρωταγωνιστές. Πολύ καλό που για μένα που είχε ανέβει και το περίμενα κιόλας που, ότι ο Φουρνιέ είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και ήταν σοβαρός ο Ολυμπιακός, πήρε ξέρεις εύκολα την νίκη, ωραίο μπάσκετ σε ένα ανοιχτό παιχνίδι. Εντάξει, το δεύτερο ημίχρονο ήταν, δεν πήγε τόσο πολύ ξέρεις στην τακτική. Όταν είναι και 20 πόντους η διαφορά καταλαβαίνεις ότι έκανε ένα ξεσπασματάκι εκεί με το Στρασέλ. Η Μονακό το πήγε στους 12 πόντους, 80-92. Είχε αρκετούς πρωταγωνιστές. Ήταν ο Πίτερς που ήταν πάλι πολύ καλός. Δεν υπήρχε κάποια δυσκολία. Είναι τεράστια επιτυχία.

0: επιτυχία, το ότι πηγαίνει πάλι σε Final Four και φυσικά πρέπει να πάει για να το πάρει. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος από την αρχή τη σεζόν και αυτό είδα και λίγο και τις δηλώσεις οι οποίες έγιναν και από την ομιλία του Μπαρτζόκα να πάρουμε αυτό που μας αξίζει και των Προέδρων που είπε ότι την έχουμε φάει στην Πάπα τη Μαγία, λέει, το Final Four, γιατί έχει πάει πάρα πολλά Ολυμπιακός, το 15ο που πηγαίνει. Ναι. Και είναι πολλά τα μαζεμένα τα τελευταία χρόνια πλέον. Το 10 και μετά, το 10, ξέρεις, την Κωνσταντινούπολη και
1: το 12.
0: Ναι, δεν είχαμε δεδομένο ότι ξέρεις ότι πηγαίναμε στα Final Four, θα πάει στα Final Four.
1: Καλά, ποτέ δεν το είχαμε δεδομένο.
0: Εντάξει, υπήρχαν τότε, υπήρχε ο Παναθηναϊκός της δεκαετίας.
1: Δεν πήγαινε κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο όχι, αλλά ήταν πάντα στο ξέρεις ο στόχος. Και αυτό λέω ότι δεν θεωρούσαμε όμως. Είχε πάρει τρεις
1: στις πέντε. Είχε φάει το από την Παρτιζάν.
0: Ναι,
1: μα θέλω να σου πω ότι δεν πήγαινε κάθε χρόνο.
0: Απλά το έπαιρνε τότε, όπως τότε το λέμε
1: ο Παναθηναϊκός υπήρχε μια εποχή που το έπαιρνε κάθε δύο χρόνια. 7, 9, 11.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν πήγαινε κάθε χρόνο.
0: Δηλαδή το 8 και το 10 δεν είχε πάει.
1: Είχε αποκλειστεί μια χρονιά από την Παρτιζάν, θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Και την άλλη είχε αποκλειστεί από τη Λαμποράλ. Ποια ήταν. Με το Σκόλα, ποια ήταν τότε. Ρενταού.
0: Ναι, στην ΤΑΟ ήταν ο Σκόλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είχε πάει δύο αποκλεισμού.
0: Τώρα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή αυτό το ότι πηγαίνουν τις έσουμε συνέχεια. Δεν το θυμάμαι, δεν είχε γίνει ποτέ.
1: Το 5
0: δηλαδή θα, πάει... λογικά ο Παναθηναϊκός κερδίζει και αύριο και περνάει και ο Παναθηναϊκός με σκουπά. Μιλάμε τώρα το πιθανό σενάριο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μην αρχίσουμε τώρα το ότι δεν είναι. Είναι τρίτο σερί Final Four που πάνε μαζί.
1: Αν πάει και ο Παναθηναϊκός, ναι.
0: Τρίτο σερί. Είχε γίνει τότε στη...
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Στο Τελαβίβ και στη Σαραγώσα από τα δύο. Στο τρίτο δεν είχε πάει ο Ολυμπιακός.
1: Όχι. Ναι, στο τρίτο δεν είχε πάει ο Παναθηναϊκός στο Παρίσι, ναι. Και μετά πήγε ο Ολυμπιακός στη Ρώμη.
0: Ναι. Από εκεί πέρα μετά δεν τα είχαμε δεδομένα τα Final Four. Ότι πήγαινε στα Final Four, ότι θα πάμε Final Four, θα πάμε Final Four.
1: Όχι.
0: Τώρα έχει αλλάξει πάρα πολύ.
1: Τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Έχει αλλάξει.
1: Κυρίως από την πλευρά του Παναθηναϊκού, γιατί ο Ολυμπιακός είχε παρουσίαση. Ο Παναθηναϊκός όταν ξανά έγινε δυνατός, άρχισε να πηγαίνει κι αυτός.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός είχε από το...
1: Είχε χρόνια.
0: Από την Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι, δεν πήγαινε Final Four.
0: Όχι, είχε πήγε στο... Τώρα το πήρε.
1: Στο Βερολίνο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Δεν τα είχαμε δεδομένα τώρα αυτά ότι κάθε χρόνο να βάζει
1: Final Four. Το 6 ήταν, ναι, το 6. Το 7, το 7 το πήρε στην Αθήνα. Το 8 τι έγινε.
0: Πού να, εγώ δεν θυμάμαι.
1: Από κάποιον είχε αποκλειστεί και θυμάμαι ποιον.
0: Περνάνε και τα χρόνια.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Καλησπέρα στον Κώστα από τη Στουτγκάρδη. Ναι, από πολύ το γράφουν εδώ 2006. Μαρούσι, μπράβο το Μαρούσι. Πρέπει να έχεις μείνει έξω σε όμιλο.
1: Κάτι είχε γίνει.
0: Σε τότε. Όμιλο ήταν. Ήταν, νομίζω ήταν όμιλο τότε.
1: Κάτι δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Μη σου πω ψέματα.
0: Νομίζω ότι ήταν όμιλο.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Ρε μίζερη, Λινάρθ. Είχε Champions League και ασχολείσαι με τον μπάσκετ της Κολοπετινίτσας. Εντάξει, είναι ελληνικές ομάδες,
1: αδερφέ. Είναι ελληνικές ομάδες, στην Ελλάδα μας.
0: Εντάξει, κοίτα, το ποδόσφαιρο.
1: Είναι ο βασιλιάς του σπορ.
0: Δεν συζητιέται.
1: Δεν είμαστε τώρα σε σταθμό του Λονδίνου. Τι να κάνουμε. σε μια εβδομάδα όλοι θα μιλούν για το Final Four. Έτσι είναι. Στην Ελλάδα μας.
0: Πότε είναι το Final Four.
1: 22, πότε είναι, πριν να σου πω. Final Four 2026. 22 Μαΐου. 22 με 24. Α, τι έπαθες, γιατί.
0: Όχι, ξέρεις τι σκεφτόμουν.
1: Έστειλες για διαπίστευση.
0: Όχι.
1: Αλλά.
0: Δεν θέλω να πάω στα δημοσιογραφικά.
1: Και αν δεν βρεις τριό.
0: Θα δω που θα το δω.
1: Δηλαδή θα είναι δίπλα το σπίτι σου.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλεις να στείλεις για διαπίστευση.
0: Δεν θέλω διαπίστευση.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν θέλω να σου πω και τους λόγους τώρα.
1: Μου τους έχεις πει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βγάλε, πιάσε, βγάλε άκρη τώρα.
0: Ναι. Δεν θέλω. Δηλαδή να το πω στον αέρα τους λόγους δεν θέλω.
1: Αφού το έχεις πει.
0: Ποιο.
1: Ότι δεν, επειδή ποτέ έβγαλε, ήταν. Δεν πήγε.
0: Όχι αυτό μόνο. Πήγα, μία φορά έβγαλε στο Βελιγράδι διαπίστευση.
1: Τέλο πάντων, τι να σου πω.
0: Που και λοιπόν, εκεί το μετάνιωσα. Περισσότερο εισιτήριο ήθελα. Αλλά δεν.
1: Okay.
0: Όχι, νόμιζα μην πήγαινε. Τελευταία αγωνιστική τη Super League πάνω στο Final Four.
1: Ναι. Όχι, όχι. Η Super League τελειώνει.
0: 17.
1: Την άλλη εβδομάδα. Ναι.
0: 17 μετά, Μαΐου.
1: Πάμε για Final Four.
0: 17 Μαΐου τέλος, 24 Final Four.
1: Σωστά.
0: Και μετά
1: τελική.
0: Μεταγραφολογία. Α, ναι, υπάρχουν οι τελικοί. Κοίτα. Αν γίνει αυτό που λες εσύ και παίξετε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τελικό στην Ευρωλίγκα,

0: Όχι, εγώ δεν το λέω ως πρόβλεψη. Το λέω ως επιθυμία.
1: Καλά, μα δεν είναι απίθανο, είναι να κάνουν γιονίκε στα τελικά.
0: Να δούμε πρώτο τον Παναθηναϊκό και μετά να δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι, μαρούσε με παρατζόκα ήταν.
0: Ναι, με του ημιτελικού.
1: Και το οποίο έχασε την πρόκληση, λέει, στο τελευταίο παιχνίδι με την Παρτιζάν στο ΑΚΑ. Μάλιστα.
0: Μπράβο, γι' αυτό θυμόμουν την Παρτιζάν.
1: Εντάξει, φίλε, έχουν περάσει χρόνια, πολλά τα θυμάστε τώρα όλα αυτά.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα τα συζητήσουμε 2-10-95-79-283-45, πάμε να ανοίξουμε.
1: Η Αρτέ θα ανοίξουμε ένα λιτάκι. Η Αρτέ λέει, το άλλο το δες.
0: Ποιο?
1: Ναι, και δίπλα στο σπίτι μου.
0: Ποιο ρε?
1: Το τελιβερά που πέταγε τις πέτρες στις γυναίκες.
0: Όχι, δεν το είδα.
1: Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι?
0: Όχι. Για πες.
1: Είδα και το βίντεο. Είναι και σοκαριστικό δηλαδή. Είναι, όταν σου λέω δίπλα στο σπίτι μου.
0: Τι έγινε, εξήγησε μου.
1: Περπατούσε μια κυρία, είχε βγάλει το σκυλάκι της βόλτα.
0: Ναι.
1: Και όπως πέρασε αυτός με τον παπί. Και ξέρω, θα πήγε κάποιο. Της πέταξε πέτρα σε μούρη. Και είχε κάνει 6 επιθέσεις στην περιοχή.
0: Σόπα.
1: Και σε γυναίκες.
0: Τον πιάσανε.
1: Ναι.
0: Και τι είπε. Ξέρουμε.
1: Ναι, καλά, εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα για. Ότι τη γονή σου στο Πακιστάν ήταν άρρωστη και είχε νεύρα.
0: Και πέταγε πέτρες επειδή είχε νεύρα.
1: Όχι, στη γυναίκα της έχει κάνει ζημιά στο πρόσωπο. Υπάρχει και βίντεο. Εγώ από εκεί που είναι το βίντεο με 400 μέτρα.
0: Ναι.
1: Και το θέμα είναι ότι. Βγαίνει η θεία μου, βγαίνει η Σόνια. Ήταν πολύ κοντά από εκεί που είναι η δουλειά της. Και κάτσε τη φίλη. Δηλαδή πρέπει να βγαίνει, α πούμε, και πετά πέτρα εδώ στον άλλο.
0: Δεν θα είναι καλά άνθρωπος. Δεν θα είναι καλά.
1: Δεν θα είναι καλά, αλλά.
0: Δεν θα είναι καλά. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι καλά. Δυστυχώς.
1: Έλα ρε.
0: Και τι, εσύ λες ότι θα είναι καλά και θα πετάει πέτρες. Πάμε να ανοίξουμε γράμμες. Χαίρετε.
1: Α, δεν έχεις πέρα καμπάρι.
0: Όχι, δεν το έχω.
1: Εντάξει, και το βίντεο είναι σε ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, περπατάς στον δρόμο μέρα.
0: Ναι. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Πέρα,
0: έλα πάνω.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, πάνω, έλα.
2: Ναι, πάνω, πάνω, Φάβιο, Παναγικός.
1: Έστω, πάνω.
2: Καλησπέρα. Γιάννης, ανοίγω μια παρένθεση. Πρέπει να σε είδα εσένα με αυτοκίνητο, αν δεν κάνω λάθος, στην Ηλία Ηλίου στο Νέο Κόσμο, έξω από το Ζαγαπρεστίου Κωστή.
0: Κωστή,
2: εκεί στο μετρό.
0: Πότε με είδες?
2: Την Κυριακή ή όχι?
0: Κυριακή, περνάω από εκεί τώρα, την Κυριακή δεν θυμάμαι αν περνάω.
2: Όχι, ότι ψώνησες, λέω το σημείο που σε...
0: Οδηγούσα, ναι. Περνάω από εκεί, περνάω συχνά, γιατί εκεί κοντά είμαι. Κοντά μου.
2: Ναι, λέω είναι, δεν είναι, δεν.
0: Σήμερα ήμουν πεζός από
1: εκεί. Ευχαριστώ το μετρό. Να θυμάται ο Δεσίλας αν είχε περάσει την Κυριακή.
0: Την Κυριακή.
2: Εγώ.
1: Φίλε, ποτέ το ποτόν.
0: Τι ώρα.
2: Εγώ πάω και απολαμβάνω στο τζάμε το.
0: Τι ώρα είναι.
2: Παγωτό. Το καλοκαίρι πάντα εκεί.
0: Ναι, τι ώρα.
2: Στα μέρη του Ηρακλή.
0: Θυμάστε τι ώρα ήταν.
2: Πέμε σε Ερμανάκι 12-1, ξέρω εγώ κάπου εκεί. Όχι.
0: Όχι, Κυριακή 12 είχα live.
1: Τι live είχες 12 η ώρα, κύριε Κάτικα?
0: Στο site.
1: 12 η ώρα.
0: Ήταν να κάνουμε το Σάββατο, αρρώστησε ο Πετρίδης, την Κυριακή δεν πήγε, και έβγαλα την Κολογιά, να θανασίζω, λέω, ελάτε.
1: 12 η ώρα την Κυριακή.
0: Στράτευση. Το μεσημέρι, 12.30.
1: Ο Χριστός και Παναγία.
0: Καλά, 12.30. Φίλε, δεν σου πάει 7 το πρωί.
1: Κύριε Κάτικα.
2: Να μιλήσω λιγάκι για το.
0: Αν το σκοτώσω, μου κάνει εντύπωση που το πει, γιατί περνάω σου λίγα από εκεί. Μπορεί να είναι άλλη μέρα.
2: Ναι, όχι, η παλιά γειτονιά μου ημέρα εκεί πέρα. Γέννημα φρέμα είμαι εκεί πέρα, δεν σου. Ήθελα να πω για το. Εύκολα δύσκολα να περάσει πάνω εγώ στο Final Four. Αλλά να σου πω την αμαρτία μου.
1: Δεν γίνεται.
2: Ναι, εντάξει, άλλο θέλω να πω ότι. Κάθε χρόνο λέμε να πάει τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τελικά δεν πηγαίνουν. Κάτσε να δούμε και φέτος.
1: Α, αυτό δεν έχει.
2: Να πω την αμαρτία μου, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να είμαι στη θέση είτε Ολυμπιακού φιλάθλου είτε Παναθηναϊκού φιλάθλου. Θα είναι η καζούρα του αιώνα αν χάσει ένας από τους δύο.
1: Θα είναι καζούρα, αλλά θα είναι μέχρι.
2: Θα είναι καζούρα, Ηρακλή, ούτε μπορώ να το φανταστώ.
0: Ένα το παίρνει πάνω.
2: Ναι, θέλω να πω ότι μεταξύ των δύο αντιπάλων, επειδή γνωρίζονται και μεταξύ τους, να βρεθούν μετά από πολλά χρόνια σε τελικό κυπέλου, και ειδικά στην έδρα του Παναθηναϊκού, καταλαβαίνεις τι καζούρα έχει να γίνει.
1: Πόσο χρόνο είναι?
2: 46.
1: Εντάξει, δηλαδή δικιά μου γενιά κοντά.
2: Κοίταξε να δεις.
1: Η ημιτελική που ήταν τότε το. Που είχε ξεκινήσει το πρώτο που ήταν.

0: Ο κακός χαμός ήταν στο Τελαβίβ. Το πρώτο.
1: Αυτό ήταν η απαρχή, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δεν, δεν μπορούσα να καταλάβω στο Παρίσι. Δηλαδή ήταν και η μέρα του, οι χρονιές εκείνου του, του Ολυμπιακού ήταν δυνατές. Και ο Παναθηναϊκός, να σου πω την αλήθεια, ο Παναθηναϊκός πάγωσε λιγάκι. Τότε είχαμε τον Παυλίσεβης, νομίζω, προπονητή. Κάνουμε και ένα flashback ρετρό τώρα. Πραγματικά, ήταν, δεν ξέρω την ιστορία με τον Ντράζεν Πέτροβιτς.
2: Στο Τελ Αβίβ δεν ήταν ο Παυλίσεβιτς, ο Μητροπολίτης ήταν.
1: Ο Πολίτης
2: στη Σαραγώσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ήταν η χρονιά που ήταν να πάρει ο Παναθηναϊκός το Ντράζεν Πέτροβιτς, νομίζω. Εκεί στο Τελ Αβίβ, το 92-93, κάπου εκεί 93. Που σκοτώθηκε. Τον είχε κλείσει και...
0: Πότε είχε... Έχασε τη ζωή του.
1: Και μετά έφερε τον Γκόμαζες, τέλος πάντων. Ναι, κάπου εκεί ήταν.
0: Κοίτα, στο Τελ Αβίβ ο Παναθηναϊκός είχε το Βράνκοβιτς και το Βολκόφ.
1: Ναι, σωστά. Όχι, λέω... Θα είχαμε τον Πέτροβιτς εμείς τότε.
2: Είχε ακουστεί αυτό τότε.
1: Όχι, είχε κλείσει προφορικά, αλλά έτσι είναι το τροχείο στη Γερμανία, δεν ξέρω πώς τι είναι και πολλά τα χρόνια. Τώρα σπατώ, αν πω λιγάκι για τον Μπενίδεθ, Γιονίση, εντάχει. Πριν αποφασιστεί για τον Μπενίδεθ, αν θα μείνει, αν θα φύγει, αν θα απολυθεί, θα πρέπει να κάνουν ένα απολογισμό πεπραγμένων. Τι εννοούμε. Τι πετύχαμε, κύριε Μπενίδεθ, αυτή τη χρονιά συγκριτικά με τους στόχους που είχαμε θέσει κατά τη συζήτησή μας, σαν Αλαφούζο και σαν Μπενίτεθ. Αυτοί οι δύο ξέρουν τι συζητήσανε τον χρόνο. Να μου πεις τι μετράει και τι συμπέρασμα θα βγάζουμε και πού θα καταλήξουμε. Όχι, να δούμε τελικά αν όντως λειτουργεί κάτι σωστά στον Παναθηναϊκό ή όχι. Για μένα, κατά τη γνώμη μου, τον Οκτώβριο που έγινε η πρόσκληση του Μπενίτεθ, ένα σοβαρό πρόεδρο και ένα σοβαρό οργανισμό θα πρέπει να θέσει στόχους κατά τη διάρκεια της σεζόν. Θες να παίξεις ωραίο ποδόσφαιρο και μην πάρεις πρωτάθλημα. Θες να πάρεις πρωτάθλημα και αν σου βγει καλό ποδόσφαιρο, έχει καλός. Για να δούμε ποια από τις δύο πλευρές έχει δύο και άδικο και θα καταλάβουν μετά αν ο Παναθηναϊκός λειτουργεί σωστά σαν οργανισμός ή όχι. Με ποια κριτήρια, ποια κριτήρια γίνεται η εκάστοτε πρόσληψη προπονητή.
2: Εγώ θεωρώ.
1: Δηλαδή πρέπει να κάνεις ένα flashback υποχρεωτικά σε αυτά τα δεδομένα.
2: Καταλαβαίνεις. Από αυτό που
1: για να κάνεις τη σωστή απόφαση. Έλα.
2: Πάνω από αυτό που καταλαβαίνω, εγώ θεωρώ ότι στον Παναθηναϊκό πιστεύουν ότι δεν έβαλε βάση στον Μπενίτεθ και δεν μπορούν να στηριχθούν στον Μπενίτεθ. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Συν τις διαφορές που υπάρχουν έτσι.
1: Δεν είναι δύσκολο, Διονύση, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι δύσκολο η μετάβαση από το όνομα Μπενίτεθ να ξαναπάς ένα όνομα αντίστοιχου Μπενίτεθ, όχι όμως ξεπερασμένης ηλικίας, να είναι λιγάκι
2: πιο γνωστό. Δεν χρειάζεται ο Παναθηναϊκός να βλέπει μόνο ονόματα.
1: Όχι, θέλω να πω λιγάκι να είναι πιο, δηλαδή π.χ. ο Ρότζερ Σμιτ, ο Γερμανός που είχε κάνει ένα πολύ καλό έργο στην Μπενφίκα, δεν ξέρω τώρα που εργάζεται αυτός και που δουλεύει, αλλά είναι σε πολύ καλή ηλικία και έχει γνώσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορεί να έρθει αυτός. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Τώρα, προπονητές τύπου πεντάριδων που έχουν πάρει πρωταθλήματα στη Λατινική Αμερική, έχουν φιλοσοφία Αργεντίνη και Ουρουγουανή και αυτά, είναι πάντα ρίσκο. Γιατί αυτοί θα χρειαστούν χρόνο να τύπου Αλόνσο. Μην θεωρείς δεδομένο να απολύθει ο Πενίτεθ, να πάμε σε αυτό το τύπο επιλογές που την έχει ξαναπατήσει ο Παναθηναϊκός.
2: Για μένα δεν χρειάζεται ο Παναθηναϊκός να πάει σε όνομα πάλι. Δηλαδή δεν πρέπει να κριτήριο το όνομα. Αν βρει όνομα και, αλλά δεν πρέπει να είναι αυτό το κριτήριο.
1: Ναι, όνομα, μην πάμε σε τύπου ουτερήμ που είναι ξεπερασμένη ηλικία
2: δεν
1: και είναι απαγγελμένη
2: προπονητή.
1: Αυτή ήταν η επιλογή. Αυτή ήταν η επιλογή όμως του Αλαφούζου.
2: Πήγε με το όνομα. Δεν είναι όμως μόνο το όνομα κριτήριο, αυτό σου λέει.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Έχω προπονητές που έχουν πιάσει.
2: Πόσο έχει τη μέση
0: εγώ. Ένα τετράωρο.
2: Ήμουν σίγουρο. Σε βλέπω. Είσαι. Γιατί σε καταλαβαίνω τον τρόπο που μιλάς όταν είσαι.
0: Φρεσκαδούρα.
2: Ναι.
0: Τώρα είμαι εγώ.
2: Σε ρώτησα χωρίς να μου σπίδες. Το κατάλαβα.
0: Αφού ρωτήσαμε.
2: Για πες.
0: Δεν παίζει ρόλο το όνομα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ήρθε ο Μπενίτεθ και ότι επειδή είναι ο Μπενίτεθ.
2: Το ίδιο πράγμα.
0: Μπορεί να έρθει ένα
2: σπίτι. Το ίδιο πράγμα. Απλά επειδή είσαι φρεσκαδούρα τώρα. Έχει όρεξη εσύ. Σε το καταλάβει.
0: Δηλαδή παιδί μου, ο Μαρτίνης ήταν ένα γνωστό προπονητή όταν ήταν ο Μπενίτεθ.
2: Όχι.
0: Αν ήταν ένα γνωστό. Ο Νίκολιτς. Πού έχει γίνει. Ένα παραδείγμα.
1: Έχει αποδειχθεί, στατιστικά έχει αποδειχθεί ότι τα μεγάλα ονόματα δεν πετυχαίνουν στην Ελλάδα.
2: Μπορεί κάποιοι να πετύχουν, δεν είναι.
1: Όσοι δεν πέτυχε. Ο Τενκάτε δεν πέτυχε.
2: Στον Παναθηναϊκό γενικά τα μεγάλα ονόματα δεν έχουν πετύχει ως προπονητές.
1: Στον Παναθηναϊκό μιλάω.
2: Ναι, δεν έχουν πετύχει, όχι.
1: Όχι.
2: Αλλά δεν σημαίνει αυτό. ότι θα φέρεις ένα όνομα και επειδή δεν πέτυχαν οι προηγούμενοι, δεν θα πετύχει το επόμενο. Απλά εγώ άλλο λέω. Δεν πρέπει να είναι το κριτήριο, το κυρίαρχο κριτήριο για να πάρεις προπονητή, αν είναι
1: όνομα. Και έχει και ένα στατιστικό, να ευλογήσω για τα γένια, να γίνουμε δικηγόρο του διαβόλου τέλος πάντων. Ο Μπενίτης έχει και ένα περίεργο στατιστικό. Ενέμενε έχει ένα αρνητικό σερί 2 βαθμούς με 0 γκολ στα 3 playoffs, αλλά έχει και ένα θετικό σερί, αν μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό, ότι έχει σε 12 αγώνες μία ήττα νομίζω. 10 ή 12 αγώνες, μία ήττα. Ναι, με νίκες και ισοπαλίες.
0: Εντάξει.
2: Έγινε πάνω, να πάμε στο διάλειμμα.
1: Και στο τελικό κυπέλου, στο τελικό Champions League, ο Μπαρσελόνα Άρσεναλ το 2-1 το 2006 ήταν. Προποντής ο Ράικαρντ με βοηθό του Ντενκάτ, έτσι.
2: Σωστό.
1: Έγινε και χαιρετώ, καλό βράδυ.
2: Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε.
1: Πάμε δεύτερο μισάωρο.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Χάρης Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Ρεχαρή.
1: Γεια σου, Ρεχαρή.
2: Ηρακλή και Διονύση. Ναι. Δεν θυμάμαι, Ηρακλή.
1: Έλα.
2: Τέλος Γενάρη.
1: Ναι.
2: Αν ήταν ο Διονύσης στο στούντιο όταν είχα πει.
1: Ναι.
2: Ότι ο Ολυμπιακός είμαι ευχαριστημένος στο Ολυμπιακό της Ευρώπης. Mm. Και δυσαρεστημένος δεν έχει καλή εικόνα στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Καλά, και να μην ήταν και τέλος, αυτό ισχύει. Ισχύει σχεδόν όλη τη σεζόν.
2: Ναι, το θυμάσαι αυτή την κουβέντα που κάναμε.
1: Τι έχω κάνει μόνο με σένα, τη συγκεκριμένη κουβέντα. Έχει μείνει με πολλούς φίλους του Ολυμπιακού. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Ότι ας πούμε στην Ελλάδα δεν είχε δείξει καλό πρόσωπο.
2: Βέβαια και το πιστεύω. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι.
2: Τώρα δεν μου λες τώρα εγώ θα κάνω ανάλυση.
1: Τι
2: γιατί κάνει. Κάποιοι παίχτες στο Ολυμπιακού είναι πολύ πεσμένοι.
1: Τι είναι να κάνεις ανάλυση.
2: Δεν γίνεται καμιά ανάλυση.
1: Ναι. Γιατί?
2: Όταν είσαι fit, όταν είσαι έτοιμος με πολύ καλές ομάδες.
1: Ναι.
2: Της Άρσεναλ, την Μπαρτσελώνα.
1: Η Άρσεναλ πήγε τελικό παρεπιπτόντως σήμερα.
2: Ναι, παιχνιδάρες. Ομαδάρες.
1: Ναι.
2: Και παιχνιδάρες έκανε ο Ολυμπιακός. Ακόμα ναι. Και με το 6-1 την Μπαρσελόνα είχε κάνει παιχνιδάρα.
1: Μέχρι την αλλά αποβολή εκεί και το πέναλτι. Ναι, ισχύει. Αυτό είχε δείξει στο δεύτερο ημίχρονο πολύ καλό πρόσωπο που μείωσε με τον γκολ του Έσε και μετά.
2: Ναι, και μετά ανέλαβε ο διαιτητής. Μετά ήταν διαιτητής Ολυμπιακός 6-1.
1: Ναι.
2: Έτσι. Αυτά τώρα δεν χρειάζεται να είσαι και πολύ νοήμο να τα καταλάβεις. Ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλή εμφάνιση, αλλά ο παράγοντας διαιτητής έκανε το 6-1.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Τώρα τι ανάλυση έκαμε, τι είναι κάποιοι παίχτες του Ολυμπιακού πεσμένοι. Όχι ρε φίλε, δεν μπαίνω σε αυτό το τρυπάκι. Όχι.
1: Σε τι τρυπάκι
2: εγώ στηρίζω τον πρόεδρο,
1: ναι.
2: Καλά κάνει, εντάξει, θα χάσει το πρωτάθλημα, εντάξει, εγώ θεωρώ την ΑΕΚ τώρα. Εγώ έπεσα έξω, εγώ είχα πει
1: ναι.
2: Το πρωτάθλημα Ολυμπιακός και πρώτο σκόρερ ο ΕΛΚΑΜΠΗ.
1: Ναι.
2: Και όντως ο ΕΛΚΑΜΠΗ βγήκε πρώτο σκόρερ. Άρα δυστυχώς ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα.
1: Για μένα δεν έχει καμία. Υπάρχει ακόμα ελπίδα, δεν είναι ότι έχει αποκλειστεί και μαθηματικά.
2: Για μένα προσωπικά, Ερακλή, δεν υπάρχει
1: επίσης,
2: καμία.
1: Όσον αφορά τους παίχτες, θα ξέρεις ότι μετά από μια τέτοια διοργάνωση και μια τέτοια προσπάθεια ήταν λογικό να παρουσιάσουν μια πτώση. Το θέμα είναι ότι προέκυψαν αρκετά θέματα και με τραυματισμούς και σύν της άλλης δεν πήρε ο Ολυμπιακός βοήθειες από τις μεταγραφές. Δεν πήρε πράγματα τα οποία μπορούσε να φρεσκάρει περισσότερο την ενδεκάδα ο Μεντιλίμπα.
2: Ναι, αλλά πριν κάνουμε τις μεταγραφές είχαμε παίξει με Μπαρτσελόνα, είχαμε παίξει με Ρεάλ. Αυτές του Γενάρη λες, έτσι.
1: Ναι, του Γενάρη σου λέω.
2: Είχαμε παίξει με Άρσεναλ, οι ίδιοι παίκτες ήταν. Εντάξει, τώρα την ανάλυση.
1: Μα το έχω πει. Ρε Χαρή, το έχω πει. Το περίμενε. Δεν είσαι παγό ότι δεν είσαι. Σου λέω όμως ότι.
2: Μα το έχω συζητήσει και με πολλού.
1: Και τι να πούμε, ότι ώρα είναι πεσμένη, ώρα προχωράμε. Πάμε να πούμε κάτι άλλο. Τι έφαγε σήμερα.
2: Ωραία. Για μένα ο Ολυμπιακός, δηλαδή άμα κάνει γκέλες η ΑΕΚ, το πρωτάθλημα θα το πάρει ο ΠΑΟΚ μετά, άμα κάνει τις γκέλες η ΑΕΚ. Έτσι. Τώρα η ΑΕΚ, όπως είναι τα πράγματα, είναι μεγάλο φαβορί. Πολύ μεγάλο φαβορί. Αν τυχόν και κάνει γκέλες, θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Για μένα. Ο Ολυμπιακός, έχουμε καταλάβει το έργο, στηρίζουμε τον πρόεδρο, προεδράρα είναι, ο Βαγγέλη Μαρινάκη, το στηρίζουμε. Εγώ στηρίζω και το Μεντιλίμπαρ και πολύ του Ολυμπιακού. Εξήχναμε το Μεντιλίμπαρ, έτσι.
1: Ναι.
2: 10 χρόνια πρωτάθλημα να μην πάρει ο Ολυμπιακός για μένα. Αν ο Ολυμπιακός θέλει να κρατάει το Μεντιλίμπαρ, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εν ολίγης, αυτά, έτσι. Δεν έχω να πω κάτι.
1: Να είσαι καλά, Χαρή μου.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Χρήστο, δεν μπορώ να σου πω για ενδεκάδα, γιατί δεν είχε προπόνηση σήμερα. Τώρα Τετάρτη θα επιστρέψω στις προπονήσεις. Αν θα κάνει κάποια αλλαγή, δεν νομίζω όμως θα γίνουν. Αν θα κάνει τρελά πράγματα με τη Λίμπα. Τρελά εντός εισαγωγικών, δηλαδή να προχωρήσει 4-5 αλλαγές. Ο Μιλτιάδης, την καλησπέρα στον Μιλτιάδη, το φίλο της ΣΑΕΚ από το Σουόνσι, είναι έμπειρος ακροατής. Με αυτά που μου γράφει. Πάμε.
0: Πάμε, ναι.
3: Καλησπέρα, παιδιά, Μάρκος.
1: Έλα, ρε Μάρκο.
3: Τι κάνετε?
1: Εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλά, καλά, μια χαρά, όλα καλά. Όλα καλά και υποέλεγχο που λένε. Μπαίνουμε παιδιά στην τελική ευθεία τώρα, έτσι. Θα είναι ο καυτός Μάιος αυτός.
1: Θα είναι το πρώτα απ' όλα με τη Super League που είναι μια εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα τα πάντα όλα.
3: Ναι.
1: Κυριακή, λοιπόν, Τετάρτη, Κυριακή.
3: Ό,τι αποτέλεσμα και να φανταστεί κανείς μπορεί να έρθει. Όποιο συνδυασμό αποτελεσμάτων δηλαδή να φανταστούν όλοι, μπορεί να γίνει. Έτσι έδειξαν οι ομάδες.
1: Ναι, τα πάντα μπορεί να έρθουν. Και μπορεί να έρθουν και δύο χ, σου λέγω, την Κυριακή.
3: Ναι.
1: Που δεν το περιμένει κάποιο αυτό.
3: Αυτό έχω φανταστεί το άλλο βασανιστικό σενάριο για όλους. Υπάρχει και γκρίνια βέβαια στα μεσοδιαστήματα. Ισοπαλία εσείς, ισοπαλία και εμείς, Ηρακλή.
1: Ναι.
3: Γκρίνια σε εσάς, δεν εκμεταλλεύτηκε ας πούμε ο Ολυμπιακός την ισοπαλία της ΑΕΚ.
1: Ναι.
3: Γκρίνια σε εμάς, δεν εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ την ισοπαλία του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα στην άλλη αγωνιστική. Ξανά ισοπαλία.
1: Ξανά ισοπαλία το πήρες.
3: Όχι, ναι, όχι, το άλλο λέω. Ισοπαλία εμείς στην Τούμπα, κερδίσεις τον Παναθηναϊκό.
1: Πάλι το πήρες.
3: Άρα το σενάριο,
1: αυτό που λες,
3: με τρεις ισοπαλίες μπορεί να πάρει, αν εσύ κερδίσεις.
1: Μπορεί, όχι, με τρεις ισοπαλίες έχει πάρει το πρωτάθλημα.
3: Πάω Παναθηναϊκό και ισοπαλίες στη Φιλαδέλφια.
1: Όχι, όχι. Αν η ΑΕΚ πάρει τρεις ισοπαλίες, παίρνει το πρωτάθλημα. Δεν χρειάζεται κανένα άλλο αποτέλεσμα.
3: Από ναι, ό,τι και να αλλά λέω, ας πούμε, για να έχει πιο αγωνία το πράγμα.
1: Για να έχει αγωνία, είναι μπορεί να έρθει δύο σοπαλίες στην Κυριακή.
3: Νίκες, δύο νίκες και να θέσει και νίκες στη Φιλαδέλφεια και να έρθουμε η τρίτη σοπαλία της ΑΕΚ να στείλει μέσα.
1: Και αν έρθει ασόδιο, Μάρκο, αν έρθει ασόδιο, η άσο ή διπλό το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
1: Και η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό, μετά θα υπάρχει το παιχνίδι στην Τούμπα. Εκεί η ΑΕΚ θα μπλέξει σε περιπέτεια εντός ας πούμε εισαγωγικών, γιατί θα θέλει αποτέλεσμα, θα θέλει το άσο χ τελευταία αγωνιστική. Είναι αν θα ιτηθεί στην Τούμπα πλέον. Γιατί αυτό που κέρδισε η ΑΕΚ από τη νίκη του ΠΑΟ και την ήττα του Ολυμπιακού σε συνδυασμό με την ισοπαλία του Παναθηναϊκού, ότι πήγε στο συν 6 από το συν 5. Το συν 6 την παίρνει να πάρει και ισοπαλία στην Τούμπα.
3: Εν τω μεταξύ, το παράξενο ποιο είναι. Ας πούμε μετά την ισοπαλία στη Λεωφόρο, υπήρξε έτσι. Υπάρχει μια γκρίνια στον κόσμο της ΑΕΚ, ας πούμε, γιατί και πώς και να καθαρίσουμε και τέτοια. Εν τω μεταξύ περισσότεροι, με βάση την εικόνα του ΠΑΟΚ, προεξοφλούσαν νίκη του Ολυμπιακού και έλεγαν, εφόσον σίγουρα θα κερδίσει ο Ολυμπιακός την Τούμπα, πρέπει και εμείς να πάρουμε ισοπαλία, να κερδίσουμε στο Λεωφόρο, τουλάχιστον να διατηρήσουμε τους πέντε. Τότε θα ήταν ικανοποιημένοι όλοι. Τώρα που είμαστε έξι δεν είναι ικανοποιημένοι.
1: Ναι, γιατί ξέρω το αποτέλεσμα η ΑΕΚ.
3: Ναι, γι' αυτό. Κατάλαβες. Έχει γίνει.
1: Γιατί ξέρω το αποτέλεσμα.
3: Τέλος πάντων, θα δούμε. Είναι βήμα-βήμα που λέμε και θα δούμε μέχρι τις 17 Μαρίου. Μας μείναν 15 μέρες και εδώ. Σας ακούω που λέτε για την Arsenal. Σας το έχω πει ότι η ομάδα που συμπαθώ στην Αγγλία είναι η Arsenal.
1: Όχι.
3: Βέβαια. Arsenal είμαι στην Αγγλία. Και γενικά εκτός συνόρων, αν μου πεις τι ομάδα είσαι, Άρσεναλ, δε, από τις άλλες χώρες δεν έχω κάτι έτσι να
1: αυτό.
3: Από μικρός. Και το είχα συνδυάσει μάλιστα στο μυαλό μου με δεκαετία 70 και 80 και 90. Συνέπειτα όποτε η Άρσεναλ είχε επιτυχίες, έπαιρνε κάτι, θα παίρνει και η ΑΕΚ. Κάπως το έχω συνδυάσει έτσι. Και τώρα εκεί τα λέω σύμπτωση πώς ήρθε, να διεκδικεί και ο ένας, να διεκδικεί και ο άλλος κάτι ας πούμε στη χώρα του.
1: Καλά, η Arsenal διεκδικεί και το πρωτάθλημα,
3: και
1: το οποίο είναι στο χέρι της, τώρα έχει το τελικό.
3: Εν τω μεταξύ θα σας πω μια προσωπική
1: λογικά ιστορία,
3: η Arsenal, που δεν θα την ξεχάσω αυτήν την ημερομηνία ποτέ, πήρε κύπελο UEFA σαν χθες, 4 Μαΐου του 1994. Ήταν 4 Μαΐου 1994 που η Arsenal έπαιζε με την Πάρμα. Και πήρε το κύπελο UEFA εκείνο το βράδυ. Λοιπόν, γιατί δεν ξεχνάω, ας πούμε, και εκείνη την εμπειρία και την Άρσεναλ. Χτυπάει το τηλέφωνο στο σπίτι μου, να μην σας τα απολογώ. Ποιος είσαι, ποια είσαι εσύ. Νόμιζα ότι έβαλε κάποιος κάποια να μου κάνει πλάκα και την ώρα. Και μάλιστα έλεγα, ποιος χτυπάει το τηλέφωνο τέτοια ώρα που παίζει Άρσεναλ. Δεν με αφήνω να δω τον αγώνα. Και ήταν η κυρία που πήρε τηλέφωνο, ήταν η μελλοντική σύζυγός μου. Από λάθος τηλέφωνο γνωριστήκαμε και παντρευτήκαμε και κάνουμε οικογένεια. Έχετε ξανακούσει ποτέ αυτή την ιστορία?
1: Όχι, τώρα που...
3: Από λάθος τηλέφωνο. Πήγε να πάρει μια φίλη της, έπεσε πάνω μου, κουβέντα στην κουβέντα ποια είσαι, ποιος είσαι, ποιον θέλεις, όλα αυτά. Μη σας το απολογώ. ανταλλάξαμε κανονικά με τα τηλέφωνα γιατί είχε κάνει το λάθος και στη συνέχεια τους επόμενους μήνες παντρευτήκαμε και, και ήταν την ημέρα που έπαιζε Arsenal Parma. Σαν χθες.
1: Καλή Parma. Πρέπει να είδαμε όλους μέσα τότε.
3: Τότε ήταν, η Parma ήταν τις καλές ομάδες με του Ιταλικού Πρωταθλήματος.
1: Πότε είπες το...
3: 4 Μαΐου 94, για κοίταξέ το, δεν πιστεύω να κάνω λάθος.
1: Όχι, μου γίνεται καλύτερα. Όχι, κοιτάζω, πρέπει Πάρμα τότε να τον έχει... Α, δεν είχε το... Είχε το Τζόλα βέβαια, είχε Ασπρίγια, Μπρολίν.
3: Απλά δεν θυμάμαι το σκορ, δεν θυμάμαι... Απλά είχε πάρει Άρσεναλ τότε το τρόπαιο.
1: Σενσίνη, ναι. Πάρμα το 94-95. Μου πες πόσο το... Άντε να το δούμε.
3: 4 Μαΐου 94 Πάρμα Άρσεναλ τελικός UEFA πρέπει να ήταν.
1: Πάρμα Άρσεναλ. Άντε θα το δούμε. Δεν το θυμάμαι καν ότι είχαν παίξει, να ξέρεις. 4 Μαΐου 94 είναι.
3: Ναι. Θυμάμαι και βραδιά τους λέγανε το λάθος τηλέφωνο η σύζυγός μου. Που με αφορμή αυτό το τηλέφωνο γνωριστήκαμε και προχώρησαμε.
4: Έγινε εσύ Μαρκό.
1: Με γκολ του Άλαν Σμιθ.
4: Έτσι. Να σε καλά Μαρκό.
3: Λοιπόν παιδιά καλή συνέχεια και... και υπομονή γιατί είναι... ο Μάιος είναι πολύ έτσι θερμός για όλους μας.
4: Να σε καλά.
3: Λοιπόν για χαρά.
4: Να πούμε για τον Ορτίθ φυσικά το ξεχάσαμε. Το έχω σε επιβολή Ορτίθ.
1: Πρόσα και εγώ νέα ρε φίλε.
4: Ναι.
1: Νέος ρε φίλε. 62. Είχε πάλι με τον καρκίνο.
4: Ήταν άρρωστος, ναι. Μεγάλος παίκτης.
1: Τεράστιο. Και έχει παίξει και χρόνια στην Ελλάδα.
4: Άρη, Ηράκλειο, όχι ΠΑΟΚ. Έχει πάει στον ΠΑΟΚ.
1: Νομίζω έχει πάει και πάει. Λάρισα έχει πάει.
4: Λάρισα, Ηράκλειο, Άρη. Στον ΠΑΟΚ δεν το θυμάμαι.
1: Δεν είχε πάει ΠΑΟΚ.
4: Ο Ορτίθ. Έκατσα να δω.
1: Α, θα το δούμε.
4: Δεν το θυμάμαι στον ΠΑΟΚ.
1: Είχε παίξει Μπαρτσελόνα, Ρεάλ. Όχι, δεν είχε πάει ΠΑΟΚ. Όχι, όχι. Όχι.
4: Ναι,
1: δεν Λάρισα, Ηράκλειο.
4: Άρη. Ναι.
1: Είχε πάει Ρεάλ πρώτο και μετά.
4: Μεγάλος παίκτης.
1: Και Μπαρτσελόνα.
4: Μεγάλος παίκτης. Κρίμα.
1: Εντάξει, όχι, τεράστιος ήταν. Πώς λέγανε τον άλλο, ήταν μαζί παίζανε στο Πορτορίκο.
4: Αγίουσο.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, ήταν πεντάρι. Ριβάς.
4: Μπορεί.
1: Τότε το Πορτορίκο ήταν Ορτίθ στο 4 και είχε και ένα καλό πεντάρι.

0: Δεν το θυμάμαι.
1: Εντάξει, ήταν πάρα πολύ καλό. Πολύ καλό. Τεσσαροπεντάρι ήταν.
0: Ναι, στο τέσσερα. Για το Πόρτο Ρίκο ήταν legend. Και όχι μόνο. Λοιπόν, για πάμε, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Τάσος Μέγαρα, Παναθηναϊκός.
0: Πώς, Τάσος?
2: Ναι.
1: Από Μέγαρα.
0: Έλα, Τάσο.
2: Ναι. Ήθελα να πω για την Arsenal και εμένα η αγαπημένη μου ήταν η Arsenal. Αλλά τότε που έβαλε τον γκολ ο Ανλή, άμα θυμάσαι, τη λεωφόρο και έκανε σουτ, από τότε τη...
1: Τη διέλευσε.
0: Ναι, 2-2.
2: Ναι.
0: Το θυμάμαι.
1: Βέβαια, ο Ανλή, από τα καλύτερα πλασέ που έχουμε δει.
0: Τι σου το καλύτερο.
2: Εντάξει, δεν υπήρχε. Απίστευτος.
1: Πώς την έστελνε έτσι, ρε φίλε.
0: Ίσως το καλύτερο. Όχι, ίσως. Νομίζω το καλύτερο πλασέ.
1: Παπ.
2: Δεν παίζω, ρε.
1: Παπ.
2: Εγώ πιστεύω ότι κόντρα στα προγνωστικά, ότι ο Μπενίτης θα μείνει τελικά.
0: Δεν το βλέπω. Θα είναι έκπληξη για μένα, μα γίνει αυτό. Μεγάλη, το έχω ξαναπεί.
2: Ναι, είμαστε σαν ομάδα έτσι. Ο κύριος Γιάννης, του αρέσουν οι εκπλήξεις.
0: Πειράσου.
2: Εγώ θεωρώ ότι σίγουρα η ομάδα χρειάζεται 10-12 μεταγραφές.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν γίνεται και 6 μήνες να μην έχει βάλει ένα τούβλο πάνω στο άλλο. Mm-hmm. Να μην έχουμε δει κάποιο σχέδιο στο σύστημα αυτό που παίζει.
1: Ξαναπάρε, φίλε, γιατί έπεσες.
0: Έπεσε.
1: Το γράφουν εδώ οι φίλοι. Είχε υπογράψει στον ΠΑΟΚ, αλλά ακυρώθηκε το συμβόλαιο.
0: Okay. Δεν το θυμάμαι να πει στον ΠΑΟΚ.
1: Στην Πόμπρο κάτι είχε γίνει ότι πήγε να πέσει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, τεράστιο παίχτη. Να στείλουμε ένα κουράγιο στου χωρισμένου, λέει ο Θάνος από το Νέο Ηράκλειο.
0: Όπα.
1: Κουράγιο, φίλε μου. Εντάξει.
0: Κουράγιο, φίλε μου, λέει ο τραγούδι.
1: Θα το ξεπεράσει, δεν είναι.
0: Έτσι είναι αυτό.
1: Ο χρόνο όλα τα γιατρεύει. Την καλησπέρα στο γείτονα τον Δημήτρη από την Ερυθρέα. Τώρα θα πάμε ένα λεπτό και μας ρωτάει ένας φίλος. Τώρα μου λέει που θα σταματήσει η Super League το καλοκαίρι. Λέει τι θα κάνετε, θα το περιμένετε με ανυπομονησία.
0: Ποιο να περιμένουμε.
1: Την έναρξη της νέας σεζόν.
0: Εντάξει, ξεκουραστούμε λίγο. Ήταν
1: παλαιότερα την περιμέναμε.
0: Παλαιότερα ήταν και περισσότερος ο χρόνος.
1: Όχι, άλλο θα σου πω. Το περιμέναμε, ήταν περισσότερος ο χρόνος. Πλέον,
0: λαχταρούσες, ναι, παιδί μου,
1: πλέον, με τα προκριματικά που υπάρχουν,
0: ακριβώς.
1: Δεν είναι ότι θα κάνει δηλαδή στις ομάδες μεγάλο διάστημα.
0: Σεζόν, ναι. Ναι. Παλιά.
1: Εντάξει, έτυχε στον Ολυμπιακό που πήκε τώρα 2 χρονιές. Όχι, έτυχε, το κέρδισε, τη League Face. Αλλά αν είχε προκριματικά, θα γίνουν τα μάτια 23 Ιουλίου. Τι πιάνε σεζόν που λες. Και...
0: Αυτό λέμε, αυτό παλιά. Είχε 2-3 μήνες και λέει άντε να δω την ομάδα, να δω κανένα φιλικό, κανένα μεταγραφή καινούργια.
1: Μα περίμενε πώ είπε στο φιλικό.
0: Ναι, τώρα δεν προλαβαίνει. Ναι. Δεν σου κάνει αίσθηση.
1: Λοιπόν. Πάμε.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
1: Μια χαρά.
3: Ευχαριστώ πολύ. Σάκης από Παγκράτη, Παναθηναϊκός.
0: Παλαιός Παναθηναϊκός, κάτσε δεν το πες.
3: Δεν έχει σημασία, όλοι Παναθηναϊκοί.
0: Επειδή το λες πάντα, τώρα δεν το πες πρώτη φορά.
3: Δεν πειράζει, όλοι έχουμε...
1: Γιατί πόσο είναι.
0: Πάντα το λέει παλαιός Παναθηναϊκός.
3: Απλώς έχουμε πιο πολλές, έχω πιο πολλές οπτικές...
1: Πόσο χρόνο είσαι.
3: Ορίστε.
1: Πόσο χρόνο είσαι.
3: Είμαι στα 64-65.
1: Ακούγεσαι πολύ
0: πιο νέος.
1: Πολύ πιο νέος. Για 50 ας πούμε, σε κάνα για
0: 50 κάτι.
1: Ναι.
3: Τέλος πάντων, έχω περισσότερες οπτικές εικόνες από την ομάδα μας, γι' αυτό είχα πει και άλλη φορά ότι έχει χαθεί η ποδοσφαιρική λογική με την γνωστή Μπένι Τεθιάδα που έχει ξεσπάσει όλο αυτό το διάστημα, κρίνοντας ένα προπονητή μέσα σε 7 μήνες. Και άλλες φορές έχει διώχθει, βέβαια δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά, αλλά από τα ρεπορτάζ που διαβάζουμε προς τα εκεί βαδίζει, αν τελικά επαληθευτούν αυτά τα ρεπορτάζ. Αλλά εγώ επειδή θυμάμαι και τον Παναθηναϊκό, καταρχάς τον εκφράζω στη συγκίνησή μου γιατί είδα τον μεγάλο Αντώνη Αντωνιάδη την Κυριακή στο γήπεδο.
0: Ναι.
3: Και πραγματικά ο αγαπητός μας Αντώνης είναι πάντα δίπλα στον Παναθηναϊκό.
0: Πάντα.
3: Πάντα, μπράβο, και να είναι καλά ο άνθρωπος, να αντιμετωπίσει με όσο περισσότερο.
0: Και στο καινούριο γήπεδο να το δούμε, να είναι καλά άνθρωπος.
3: Βεβαίως και να τον δούμε. Ο Αντώνης είναι μεγάλη ψυχή και θέλω αν ακούει να του θυμίσω το τραγούδι. Που μια εβδομάδα μετά, μάλλον όχι, 4-5 μέρες, γιατί με είχε πάρει σχολημένος ο πατέρας μου στο γήπεδο μετά τον αγώνα στο Λίβερπουλ με την Everton το 1-1 που είχε βάλει αυτό το γκολ, που η τότε θύρα 13, που τότε ας πούμε δεν υπήρχαν αυτό που λέμε ο οργάνο της εξέδρας.
0: Ναι.
3: Ήταν κάτι ομαδικό, όλα τα ομαδικό πνεύμα ξεκινούσαν τα συνθήματα και τότε ακούστηκε το τετράστιχο σε μια πόλη της Αγγλίας, έπεσε ένας κεραυνός που τον τρέμουν οι ομάδες, είναι ο Αντώνης ο Ψηλός.
0: Ναι. Άλλα χρόνια,
3: άλλα χρόνια, ωραία χρόνια όμως. Και πραγματικά εκείνα τα χρόνια και αυτά που πέρασαν, αν εξαιρέσουμε, γιατί άκουσα για μεγάλα ονόματα, ο Κάζιμιρ Κόκς δεν ήταν μεγάλο όνομα, δεν πέτυχε. Τέλος πάντων, να σέρθουμε τώρα στα σημερινά. Είναι λάθος να απομακρυνθεί, κατά τη γνώμη μου, ταπεινή μου γνώμη, ο κ. Μπένετ, μεγάλο λάθος. Mm-hmm. Για τον απλούστο λόγο ότι μέσα σε 7 μήνες ακούω διάφορα θέματα τώρα για αυτόν, κατηγορίες. Ότι η ομάδα κρύβεται. Ότι το σύστημα είναι μπροστά η μπάλα στον Τετέι. Βέβαια υπάρχουν και κάποια θετικά, ότι έχει φτιάξει την άμυνα. Αν δείτε σε όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες, οι προπονητές ξεκινούν από το φτιάξιμο της άμυνας. Και αν πραγματικά είναι αλήθεια, γιατί πολλά προσπαθούν να επικοινωνήσουν στον κόσμο του Παναθηναϊκού, ότι έχει ζητήσει 10-12 παίχτες, εσείς κύριε Δεσίλα, έχετε αναφερθεί ότι χρειάζεται 9-10 παίχτες, ναι ή όχι?
0: Έχει πει 12 βασικούς. Όταν λες 12 βασικούς, θα πας για 15-16. Για μένα αυτό είναι too much, αλλά ποιος είμαι εγώ που θα το πω?
3: Ναι, σωστό αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά κακά τα ψέματα. Θέλει ή δεν θέλει η ομάδα μεταγραφές?
0: Όλοι, φαίνεται και θέλει.
3: Λοιπόν, τώρα τι συζητάμε? Βλέπετε πόσους βαθμούς χάσανε, χάθηκαν από λάθη παιχτών. Τραγικά λάθη που είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, αλλά επαναλαμβανόμενα. Τέλος πάντων, εγώ εξαγορεθώ να πιστεύω ότι είναι λάθος. Πρέπει να τον αφήσουν τον άνθρωπο αυτόν. Για τον απλούστο τον λόγο, να σας πω κάτι πολύ απλό. Πότε αρχίζουν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού?
0: 23 Ιουλίου.
3: Ιουλίου. Άρα λοιπόν, γύρω στις 17 Ιουνίου θα αρχίσει η προετοιμασία.
0: 15. 17 είναι κλήρωση.
1: 15 θα μαζευτούν.
3: Ναι. Ωραία. Ποιος προπονητής θα έρθει? Πώς θα μάθει τους παίχτες? Πώς οι παίχτες θα μάθουν τον προπονητή?
0: Α, δούμε.
3: Τα νέα συστήματα.
0: Το κάνει με τον Νίκολιτς.
3: Ναι, αλλά είχε ένα.
0: Για έκανα ανακοίνωση στον Νίκολιτς, αν δεν κάνω λάθος, 14 Ιουνίου και 15 είχε πρώτη.
1: Ναι, αλλά είχε υποχρεώσεις ο Νίκολιτς.
0: Ναι.
3: Ναι, και αυτό.
0: Γι' αυτό τον άρχισε να τον ανακοινώσει.
3: Ναι, και αυτό το επικοινωνιακό. Πώς να το πω, μοτίβο το έχω ακούσει, ότι πόσο.
0: Μα δεν μιλάω για επικοινωνιακό εγώ, φίλε μου. Δεν είμαι επικοινωνιολόγος εγώ.
3: Όχι, δεν λέω για εσάς.
0: Με ρωτάτε και σας απαντώ.
3: Δεν λέω για εσάς. Δεν είπα για εσάς. Mm. Λέω, το έχω διαβάσει, ότι. Ότι δηλαδή ανέσυσε παίχτες. Μα το ρόστερ της ΑΕΚ είναι πολύ ανώτερο του Παναθηναϊκού σε παπορά ποιότητα παιχτών. Μόνο τη μεσαία γραμμή της να δούμε, θα κρίνουμε. Αλλά είναι δίκαιο να απολυθεί ένας προπονητής του οποίου ούτε το ρόστερ ήταν δικό του? Θυμάστε την επιλογή της Ευρώπης που ο Παναθηναϊκός δεν είχε.
0: Για να μην λέω τα ίδια, εγώ την έχω πει την άποψή μου. Όταν έχεις μια μέτρια εικόνα. Αλλά αυτό το ξεπερνά, αυτό μπορεί να φτιάξει. Αλλά κυρίως όταν δεν έχεις ταύτιση απόψεων, δεν μπορείς να συνεχίσεις.
3: Ναι, ποια είναι η σωστή όμως άποψη, μπορείτε να μου πείτε?
0: Αν είχαν ταύτιση απόψεων, θα συνέχιζαν.
3: Και ποιος κρίνει δηλαδή, ο γνωρίζων τα ποδοσφαιρικά πράγματα ή κάποιοι διοικούντες οι οποίοι δεν γνωρίζουν τελικά?
0: Τι να σου πω, δεν είμαι εγώ ούτε τεχνικό διευθυντής, ούτε υπάρχουν στελέχη.
3: Ποια είναι τα στελέχη, μπορείτε να μου πείτε? Διότι
0: ο Μπαλντίνε, ο Κοτσόλης, ο Κορώνα.
3: Όλοι όσοι κατηγορούν ότι προτείνουν την απομάκρυνση αυτού του μεγάλου προπονητή, έτσι, θα πρέπει να προτείνουν κάποια διάδοχη λύση. Έτσι δεν είναι?
0: Προφανώς θα πάει χωρίς προπονητή.
3: Άρα λοιπόν, όλοι, ακόμα και ο προαναφερθής προπονητής, ο κύριος Νικόλης, είπε ότι ο Παναθηναϊκός είχε περισσότερη ενέργεια. Θυμάστε τις κράμπες του Οκτωβρίου με τον Ολυμπιακό?
0: Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, το έχει φτιάξει.
3: Ναι, θυμάστε τις κράμπες του Οκτωβρίου.
0: Το θυμάμαι.
3: Που μέχρι και να πληρωματική μέσα στην
0: Ελλάδα. Ξέρετε τι δεν έχει φτιάξει ο Μπενιτέθ? Ναι. Δεν έχει φτιάξει τη δημιουργία του Παναθηναϊκού στο να παίξει ποδόσφαιρο.
3: Μα θα το έφτιαχνε γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω.
3: Ξεκίνησε από την άμυνα. Και κακά τα ψέματα τώρα. Δηλαδή, κρίνουμε ένα προπονητή και είναι δικαίωμα, είναι απόλυτο σωστό η κριτική, αλλά να βασίζεται και σε κάποια ποδοσφαιρικά επιχειρήματα. Το ότι κρύβεται η ομάδα ή ότι. Εγώ θυμάμαι την επιλογή της Ευρώπης, το ρόζερ της Ευρώπης. Ποιος έκανε αυτή την επιλογή? Με 3-4 center for, με ένα αριστερό back.
0: Ποιο πράγμα, ποιος έκανε την επιλογή?
3: Ναι, όχι, ξέρω ποιος την έκανε την επιλογή τότε. Τους παίρνει τους φάνηκε στην Ευρώπη.
0: Εγώ
3: στο σημείο Παναθηναϊκός να παίζει με αριστερό back, όλο τον καημένο αυτό το ζαρουρί πάνω κάτω.
0: Ναι. Εγώ ακούσα λίγο. Εγώ δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θέλει μεταγραφές. Θέλει. Δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι το

0: ρόστερ του Παναθηναϊκού για να παίζει τόσο κακό ποδόσφαιρο επιθετικά. Δεν το πιστεύω.
1: Ναι, αλλά.
0: Ο Ντέμις είπε μια κουβέντα προχθές. Χθες μάλλον είπε μια κουβέντα χθες ότι. Πάνω κάτω αυτό που σας είπα τώρα. Βέβαια, είπε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει το καλύτερο ρόστερ. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό. Το θεωρώ λίγο υπερβολικό. Αλλά δεν είναι και το ρόστερ του Παναθηναϊκού για να μην μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Να παίξει κάτι, να δείξει.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι.
0: Δηλαδή, δείξε μου κάτι.
1: Δεν μπορεί ξαφνικά από τις κράμπες του τέλος Οκτωβρίου μετά την παρέλαση.
0: Εντάξει, όμως, ξέρετε κάτι. Δεν είναι και μια εβδομάδα. Δεν είναι ένας μήνας και δύο.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται. Πείτε μου σε ποια ομάδα της Ευρώπης έχει δοθεί. Και τώρα μιλάμε για τον κύριο Μπενίτεθ, έτσι. Δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος ένα Γερμανό ή ένα Ελβετό.
0: Τεράστιο προπονητής, μεγάλο όνομα. Όταν ήρθε, είπαμε ότι το ερωτηματικό έχει να κάνει με τα τελευταία του χρόνια που δεν είχε επιτυχίες.
1: Τέλος πάντων. Αυτό
0: τα
1: είναι...
0: τελευταία 15 χρόνια, 10 χρόνια πόσο είναι, δεν είχε επιτυχίες.
1: Ναι, και πιστεύω να ξέρετε ότι στα.
0: Δεν σημαίνει ότι δεν είναι μεγάλο προπονητής.
1: Είναι ο κύριος ομιλητής
0: πάντα,
1: ο κύριος Μπενίτεθ. Αυτό το γνωρίζετε.
0: Μεγάλη προσωπικότητα, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Αυτό το γνωρίζετε. Άρα λοιπόν, ποιος προπονητής θα έρθει, επαναλαμβάνω. Ούτε έχουμε τίποτα με τον άνθρωπο. Αυτό είμαστε υποστηριχτές του.
0: Ακούστε με λίγο, σας λέω και πάλι. Ούτε εγώ
1: έχω κάτι με τον άνθρωπο. Η κατάσταση σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα θα μάθει, θα τον μάθουν και θα εφαρμόσει τους τρόπους φυσικής κατάστασης.
0: Αυτά στην προετοιμασία θα γίνουν. Στην προετοιμασία.
1: Είναι ή δεν είναι ρίσκο λοιπόν αυτή η στιγμή.
0: Ξαναλέω. Η πέρυσι γινόταν ίδια κουβέντα με τον Βιτόρια. Και λέω εγώ. Ο Παναθηναϊκός έχει μια εικόνα μέτρια. Έως κακή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Υπάρχουν κάποια μάτια τα οποία ο Παναθηναϊκός κάτι έδειξε. Δεν είχε όμως σταθερότητα. Κυρίως η κακή του εικόνα έχει να κάνει με τη δημιουργία του. Πάμε τώρα. Κάθεσαι και αξιολογείς και λες. Μπορώ εγώ με αυτόν τον προπονητή να πάω στο βήμα παραπάνω ή όχι. Αν θεωρείς ότι μπορείς, συνεχίζεις μαζί του. Αν θεωρείς ότι δεν μπορείς και ότι δεν τα βρίσκεις, πάμε παρακάτω.
1: Σωστό, ναι, αλλά αυτό το παρακάτω.
0: Μην την πατήσει ο Παναθηναϊκός όπως πέρυσι με τον Βιτόρια στο ναι μεν αλλά.
1: Σωστό. Έχει το απόλυτο δίκιο και η κριτική.
0: Όχι, δεν είναι θέμα αν έχω δίκιο. Την άποψή μου λέω.
2: Ναι, αλλά και από την άλλη,
1: με απόλυτη επιχειρηματολογία το λέτε, αλλά η διάδοση κατάσταση των συγκεκριμένων ομάδων που έχουν γραφτεί. Δεν πρέπει να είμαστε σοβαροί τώρα. Όταν λέμε να αναλάβει τον Παναθηναϊκό ο συμπαθέστατος και αξιοπρεπέστατος κύριος Λέτο, εάν, ή κάποιος κύριος Ρεμπρόφ, έτσι, του οποίου το βιογραφικό είναι ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή στο Κατάρ και με τη Φερετσβάρος, έτσι. Δηλαδή, από εκεί και πέρα τι να πω, ας πούμε.
0: Εμένα τα κριτήρια για μένα στον προπονητή, τα έχω ξαναπεί, πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι. Τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος στην καριέρα του μέχρι τώρα, τι ποδόσφαιρο παίζει και τι ποδόσφαιρο θέλω να παίξω εγώ ως ομάδα.
1: Ναι, αλλά και με ποια αντικείμενα θέλει να παίξει το ποδόσφαιρο αυτό, έτσι. Ποιο θα είναι το υλικό που θα παίξει το ποδόσφαιρο.
0: Προφανώς, μεταγραφές θα γίνουν, δεν γίνεται να γίνουν.
1: Ναι, αν είναι μεταγραφές.
0: Όμως, αν ο Παναθηναϊκός πάει σε μια λογική σούπερ μάρκετ και να παίρνει 15 το καλοκαίρι, 10 το χειμώνα, άλλους 15 το καλοκαίρι, άλλους 10 το χειμώνα, άλλους 15 το καλοκαίρι, άλλους 10 το χειμώνα, ομάδα θα φτιάξει ποτέ.
1: Δεν είναι. Και αυτό δεν έχει χαθεί η ποδοσφαιρική λογική, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν είναι σωστό εκ μέρους του, δεν ξέρω να μου πείτε, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι μπορεί να σου πούνε οι διοικούντες γιατί να βγάλουμε δήλωση στήριξη αφού υπάρχει προπονητής, έτσι να σαν το μειώνουμε. Σωστό και αυτό. Αλλά δεν επιτρέπεται τώρα στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Σας λέω, έχω δει εδώ και 50 χρόνια τις απολύσεις προπονητών που δεν έπρεπε να γίνουν. Αλλά ήταν και διαφορετικά τα ρόστερ.
0: Δεν πρέπει να είναι κριτήριο το όνομα πάντως, το αν είναι κάποιος όνομα.
1: Σωστό, μπράβο σας. Αλλά ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν νομίζω ότι είναι η πληγή του φετινού Παναθηναϊκού. Αυτό είναι το θέμα.
0: Έγινε.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: καλά.
1: Που με ακούσατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σας ευχαριστώ που πάντα με ακούτε.
0: Έχει πέσει έξω, φίλε, για το πιο κράζαμε που λες. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Για το Μεντιλίμπαρ θα γίνεται. Πού να ξέρω τι θα γίνει με το Μεντιλίμπαρ. Θα δούμε.
2: Τι?
0: Για το Μεντιλίμπαρ.
2: Τι πράγμα.
0: Λέει ένα φίλο με τον Μπενίτεθ, με τον Ολυμπιακό, λέει τι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω, ρε φίλε, θα γίνει με το Μεντιλίμπαρ, θα τα δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Τώρα, ο Ολυμπιακός διεκδικεί πρωτάθλημα.
2: Έχουν κολλήσει εμένα.
0: Δεν μπορεί να ανοίξει συζήτηση ο Ολυμπιακός τώρα για το.
2: Α, λέει με Μέντι πρέπει να υπάρχει υπομονή και πίσω στο πλέον, ενώ με Μπενίτεθ. Αυτό.
0: Ναι, και ένα από κάτω που λέει Διονύση, αν ο Παναθηναϊκός έχει προβληματική εικόνα με Μπενίτεθ, στον Ολυμπιακό με τέτοια κακή εικόνα, τι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
2: Κοίτα. Όπως όλα δείχνουν, ο Παναθηναϊκός θα πάει με άλλο προπονητή το καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Ωραία. Είναι ρίσκο αυτό που είπε ο φίλος, γιατί δεν ξέρεις αν στα προκριματικά μπορεί να έχει δέσει την ομάδα να την ξέρει, να περάσει, ξέρεις τις ιδέες του. Είναι νωρίς. Δεν σημαίνει ότι θα είναι κακός προπονητής. Πλά ο Παναθηναϊκός έχει αυτό που που είχε πέρυσι η ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Ότι παίζει δηλαδή ότι.
0: Με μια και έξω.
2: Μια και έξω. Έχει το πιστόλι στο κρόταφο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει αποκλεισμό, τελειώνει.
0: Ναι.
2: Δεν έχει μαξιλαράκι.
0: Εγώ σου είχα πει ένα από του δύο, μην είναι και δύο στα δύο.
2: Αυτά καλά, θα τα δούμε αυτά. Αλλά εγώ σου μιλάω τώρα για άλλο θέμα. Γιατί σου λέω και για τα προκριματικά. Το να πάρει έναν άλλο προπονητή τώρα ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Περιέχει ένα μικρό ρίσκο γι' αυτό. Δεν το ξέρεις. Δεν σημαίνει επειδή το πέτυχε ο Νίκολιτς, παρά το πετυχαίνουν όλοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή,
0: τέλος πάντων.
2: Με Μαρτίνες, όταν ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στα προκριματικά, πέρασε την Γκένκ με τον κόλ του Αλεξανδρόπουλου στο 91.
0: Το θυμάμαι, ναι. Θυμάμαι. Στο εκτός.
2: Ναι.
0: Λοιπόν. Διάλειμμα, βάλε κανένα σποτάκι και ερχόμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
5: Αφήσαμε άπλητο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
6: Γκόλι Αλιάνα.
7: Ποιος εγχειριστήκε.
6: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Πολ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
7: Νικολάκη.
6: Έξω από την περιοχή ψιλοκρεμαστεί η σουτάρα.
7: Πάπο.
8: Και ο Εμπαπέ έπαθε κλάση.
9: Wow, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74.
8: Έπαθε κλάση.
7: Έλα ρε Κώστα. Τότε ήσουν σχεδόν αγέννητο. Συγγνώμη για την επίθεση.
10: Τότε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
7: Κορή μου Χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτη, είπε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
10: Έτσι, δεν θα είναι κανένα αλληλεγγύη χολύπτη μεταξύ σα και δεν θα έκανε.
7: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββάμ, δεν κάνω ένα-δύο.
11: Μασονία των ηχοληπτών.
12: Πήρε το ροζφύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζφύλλο αγώνο.
13: Το καλό την άλλη γυάλι, ωραίο. Γιάννη.
12: Στη Ρόδο ανάμεσα κολοθώ. Ωραίο, ισπανικό, κολοθό.
14: Βήμα μου έρθω το Λιπερνά!
15: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες, τι ωραίο, το τζάμπολ.
16: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
17: Ο Διονύσης.
16: Οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή.
17: Α.
16: Όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρη Τζόρτζου. Πώς το πα.
18: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
19: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
20: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
19: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
21: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
22: Περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ.
23: Έχουμε φίλες.
24: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
23: Φίλους. Τι ζαλίσατε με τα 40 μου. Για πάμε στον επόμενο, σαν γραφτεί ιστορία σήμερα.
25: Ό,τι εγώ είναι καλό τέρμα, είναι καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουνε 5 πόντι.
26: Ναι. Με το απερίγραπτο όνομα Βουτζεχσχακίκου.
25: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκει ως προσβλάβη.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Το 94 η Άρσεναλ πήρε το κυπελούχο, η Ίντερ πήρε το UEFA. Okay.
1: Για πάμε.
2: Καλησπέρα.

0: Για να πάρει ο Ολυμπιακός με Χ, να του κάνει. Πρέπει. Ναι. Πρέπει η ΑΕΚ να χάσει από τον Παναθηναϊκό.
1: Κατά το πάω.
0: Εντάξει τώρα. Okay. Δεν το λες και το πιο πιθανό σενάριο.
1: Ναι, λέω. Με Χ είναι το παίρνει ο Ολυμπιακός. Άμα κερδίσει τον Παναθηναϊκό και το. Ποιο άλλο παίρνει με τώρα. Το πάω και τον Παναθηναϊκό.
0: Το παίρνει ο Ολυμπιακός γιατί έχει κερδίσει.
1: Λόγω διαφοράς.
0: Λόγω διαφοράς. Και έχει χάσει 1-0.
1: Αυτό έλεγα. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Εσύ τι. Πώς να σου πω. Διεύθυνση. Δεν κάνεις και ένα ποσάκι του Ολυμπιακού. Με το Μαντζηλίμπα. Τελειώσει να φύγει τρεις αγωνιστικές. Τι διεύθυνση θα μείνει.
0: Πρώτα απ' όλα έχει ανανεώσει. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει και κάτι. Θα γίνει σίγουρα κουβέντα.
1: Ναι.
0: Θα γίνει κουβέντα. Θα γίνει και μεγάλη κουβέντα.
1: Α, θα γίνει και μεγάλη.
0: Θα γίνει, ναι, θα γίνει μεγάλη κουβέντα. Γιατί μιλάμε για έναν προπονητή, ο οποίος έχει αφήσει το στίγμα του. Θα πρέπει, ρε παιδί μου, θα μιλήσουν. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει κουβέντα στο τέλος της σεζόν.
1: Α, δεν ψάχνει δηλαδή από τώρα μια χρονιά προπονητή.
0: Όχι, ρε φίλε, έχει προπονητή.
1: Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Άρα δηλαδή θα γίνει κουβέντα, όπως είπες εσύ. Yeah. Και αυτό το θαύμα, όχι το θαύμα, το Περέιρα που πήρε την τότε είχα την ανέστησε. Πώς το λες εσύ αυτό τώρα.
0: Να σου πω. Και εγώ δεν το... Κοίτα τώρα, ο Περέιρα μετά είχε πάει στη Φενέρ, δεν ήταν πίτα στη Φενέρ. Ναι, τον είχαμε αποκλείσει εμείς στη Φενέρ τότε.
1: Ναι, μπράβο.
0: Όχι, ο Περέιρα ήταν στο 03, ήταν ο Περέιρα. Κόλλησα τον. Γιατί είχαμε πάει, δεν θυμάμαι, όπου κόλλησα. Αν ήταν στο 03 ή στο...
1: Όχι, όταν αποκλείσαμε εμείς ήταν ο Περέιρα νομίζω.
0: Στο 03 πρέπει να ήταν ο Περέιρα.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, νομίζω.
0: Στο 03 ήταν ο Περέιρα, ναι.
1: Δεν νομίζω είχα κανένα καλό προπονητή, αλλά φαίνεται ότι είναι καλός. Είναι ατεριάτης ο προπονητής, όπως λέει και ο Διονύσης, μωρέ.
0: Κοίτα, ένας νέος προπονητής. Γιατί την κάναμε αυτή την κουβέντα με τον Άκη στην πρωινή εκπομπή που λέει τον. Πες ότι η Άκη είχε αποκλειστεί στα προκριματικά.
1: Ναι.
0: Που είχε πάει και που είχε δυσκολευτεί πολύ από την.
1: Αντάλλεκ.
0: Όχι, με την Άντελεκ. Και με την Άντελεκ που το είχε περάσει ένα
1: σύντομο. Με την
0: ομάδα από την Κύπρο.
1: Ναι,
0: ομάδα
1: από την Κύπρο, μπράβο, ναι.
0: Και είχε χάσει από τον Ολυμπιακό 2-0 και με τον ΠΑΟΚ που είχε κάνει τις δύο ήττες καπάκι στα ντέρμπι. Δεν θα υπήρχε πολύ μεγάλη γκρίνια.
1: Ναι.
0: Θα υπήρχε.
1: Ναι.
0: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Τώρα κακά τα ψέματα γιατί μιλάμε για την Ελλάδα. Είναι λάθος, αλλά έτσι είμαστε και δεν πρόκειται να αλλάξουμε. Ότι παίρνει σαν προπονητή και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ξεκίνημά του όσον αφορά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, ναι, μπορεί να του. Να προσπεράσεις ακόμα και έναν αποκλεισμό στην Ευρώπη, αλλά μετά έχει φάει τα κανονάκια του. Δυστυχώς έτσι συμβαίνει στη χώρα.
1: Έτσι, ναι.
0: Δηλαδή, αν αποκλειστεί, αν ο επόμενος προπονητής που θα έρθει στον Παναθηναϊκό δεν περάσει στο κόρφερες και αποκλειστεί, και ας αποκλειστεί στο 28ο πέναλτι της διαδικασίας.
1: Ναι.
0: Και ξεκινήσει το πρωτάθλημα και χάσει ένα τέρμπι και γίνει μια γκέλα.
1: Αυτό ναι. Είναι ρίσκο αυτό το Παναθηναϊκό.
0: Όποια ομάδα και να αλλάξει προπονητή σου.
1: Ναι.
0: Παίζουν εσύ. Παίζουν αυτό το σενάριο. Τι γίνεται. Και που μπορεί όντως να είναι καλός προπονητής.
2: Και ο προπονητής είναι δύσκολη πίστα και τα προκριματικά είναι δύσκολη πίστα.
0: Παίρνουν τα αποτελέσματα έτσι και γίνεται ανάς ο κύριος.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι και μια ελεύθερη περίπτωση. Είναι κάτι που δεν θα πάρει. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή τώρα ο Ολυμπιακός. Εντάξει, έχει και ένα καλό δάκρυο, περίπου ότι εντάξει, μια χρονιά, δύο, μπορεί να μην πάει καλά, εντάξει, αλλά υπάρχει και είναι εντάξει άλλο. Αυτό το 1.55 της ΑΕΚ, πόσο βλέπετε εσείς, τον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ πάντα, να ξέρεις, πάντα, και το είχα πει στο Διονύση και το έχω πει και νομίζω πότε και στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, στο διπλό.
1: Τρέμω
0: όταν υπάρχει ντέρμπι και είναι η απόδοση στη νίκη, ας πούμε, στο φαβορί, είτε είναι ο Ολυμπιακός, είτε ο Παναθηναϊκός.
1: Δηλαδή
0: στον Ολυμπιακό τρέμω. Και η απόδοση στο τσέντερ είναι εξωπραγματική. Και αυτό δεν το κάνω μόνο, ξέρεις, στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι η Μπαρσελόνα Ρεάλ και να βλέπεις το διπλό της Ρεάλ στο 3,80 στο 4.
1: Αύριο στο 1,55 η Μπάγκερ. Και 4,4 η Παρί. Είναι για 4,4 η Παρί.
0: Όχι, 4,40 δεν είναι η Παρί.

0: Που και εγώ μπάγκερ βλέπω. Ωραία. Αλλά δεν είναι. Αλλά και το 440 τώρα.
1: Μου βλέπω εδώ, το κυνηγά.
2: Ακριβώς. Να πω καταρχήν και εσύ είπα στο φίλο μου Αντώνα από τα Αυστραλία, ένα άρρωστο Ολυμπιακό αυτό και την οικογένειά του. Και εύχομαι και σε εσάς ότι το καλύτερο. Και εγώ προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο και δεν μπορώ να το κρατήσω με καμία παραλία. Να δω τώρα πώς
0: θα το κόψω. Φίλε, και εγώ θέλω να το κόψω, αλλά δεν μπορώ.
2: Και εγώ το ίδιο. Εσένα δεν σε πειράζει. Εμένα έχω πάθει τη ζημιά. Εσύ εντάξει. Δεν
0: σπέθα ζημιά, αδερφέ, δεν σφίξανε με ποτήρι.
2: Τα γάτα.
0: Δεν μπορώ, θα δω τώρα τι θα κάνω.
2: Αλλά ποτά και τέλεια, εγώ δεν πήρα ποτέ, παρόλο που ήμουν στις λίστας και τέλεια, δηλαδή ποτά και αυτά δεν πήρα, μόνο τσιγάρο είχα και το...
0: Και τι έπινες όταν έβγαινες?
2: Όταν έβγαινα, έπινα δύο-τρία ουίσια, τέσσερα. Αυτό τα πουκάλια και τέλεια
0: που... Πόσο έπινες δηλαδή, έπινες τέσσερα.
2: Ναι, όχι, τι λένε εδώ, πήγαμε φίλους και κατεβάζανε ένα μπουκάλι, ένα μισό ο καθένας. Τι λες, πως θα ρέγουνα. Εγώ πήγαμε με παρέα τρία άτομα και έλεγε δύο μπουκάλια ουίσκι. Τι έπρεπε, άσε πως θα ρέγουνα. Και δεν πήγα και κάθε μέρα στα μπουζούκια. Όλα είσαι στα Ισταβένα, δηλαδή να πιω μια μπύρα. Δεν πήγα παραπάνω, δηλαδή, και κλασσά και τέτοια. Δεν είμαι του ποτού, θέλω να του... Είμαι από το τσιγάρο και του τζόγκου. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο.
0: Γιατί όπως έχω πει πάντα, όταν ψάχναμε τσιγάρα στο εξωτερικό, όπου έχει πουθενά καζίνο ή τίποτα πρακτορείο, στοιχήματα και τέτοια, δίπλα θα έχει παγάσει με τσιγάρα.
2: Όχι, λέει.
0: Αν ψάχνει τσιγάρα, δες εκεί που μπορεί να σου λέει bet here και τέτοια, δίπλα θα έχει παγάσει που πουλά τσιγάρα.
2: Έλεγε η μάνα μου, λέει, με ρώταγε ένα. Ξέρεις αυτό το ιδιαίτερο τα βέντα, δεν το ξέρω. Που λέει πώς θα πάω, του λέω θα πάω στη δεξιά, αριστερά δεξιά, θα μπει σε ένα πρακτορείο. Δηλαδή ήταν τα βέντα. Μου λέει μάλλον όλα τα πρακτορία, ξέρεις. Τέλος πάντων, εντάξει παιδιά, έχουμε όλα τα καλή σε εσάς και τις οικογένειές σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο δάσκαλο από τον Αστακό, σε ένα φίλο της ΣΑΕΚ, τον ευχαριστώ πολύ. Δεν έπινα λίμπο, μόνο 4-5 ουσκάκια.
1: Για πάμε.
0: Όχι, δεν το έχεις με το ουίσκι.
1: Όχι.
0: Αν είναι μόνο μπαλαντάινς, θα έχουμε πει.
1: Μπαλαντάινς. Ναι.
3: Χαίρετε, κύριε.
0: Χαίρετε.
3: Ο Μίλτος είμαι.
0: Έλα ρε Μίλτο. Γεια
1: σου, Μίλτο.
3: Πολλά θέματα σήμερα.
0: Ναι.
3: Τώρα που... Αυτό που έλεγες πριν για το αποτέλεσμα, ήθελα να το πω εγώ τώρα. Αυτό είχα σκοπό να πω για τον Παναθηναϊκό, να ξεκινήσω για τον Μπενίτεθ. Εντάξει, καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Διονύσης, ότι είναι δύο παράγοντες, είναι το καλό κλίμα και η συνεννόηση δηλαδή μεταξύ των... Ναι, και το άλλο είναι η καλή εικόνα. Αν δεν υπάρχει κανένα από τα δύο, ναι, είναι δύσκολο. Mm. Αλλά είμαστε όντως, δεν ξέρω στο εξωτερικό τι γίνεται στις άλλες χώρες, είμαστε πολύ εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή, πολλοί προπονητές που είχαν την υπομονή ομάδες να τις κρατήσουν και δικαιώθηκαν, ακόμα και με τον Ρεχάγκελ, που στην αρχή δεν ακουγόντουσαν καλά λόγια. Σκεφτείτε και στο Euro η Ρωσία να μας είχε βάλει ένα τρίτο γκολ, να μας είχε αποκλείσει. Θα λέγανε όλοι γιατί δεν πήρε το Ζήκο, το Στολτίδη. Από τότε το πάω τόσο πίσω εγώ για να δείξω ότι όντως είμαστε εκ του αποτελέσματος. Εγώ θυμάμαι και το καλοκαίρι σε κάτι εκπομπές που παίρνανε τηλέφωνο, θυμάμαι το Διονύση να υπερασπίζεται το Νίκολιτς, ξέρω εγώ. Να λέει καθίστε, ξέρω εγώ, νωρίς είναι ακόμα. Και τον έσωσαν οι συγκυρίες και πέρασε η ΑΕΚ στο conference, έτσι.
0: Μα αυτό είπα πριν, ότι αν η ΑΕΚ είχε αποκλειστεί, πες το παιδί μου, μπάλα είναι. Μπορούσε, έχει μείνει έξω.
3: Μα με την Άντερλεχτ έπρεπε να φάει τρία γκολ στο ημίχρονο, άμα βλέπω
0: τον... Εγώ μπορούσε να έχει αποκλειστεί και καλύτερη να ήταν στα μάτς. Και έχαρε το, όπως έχασε τα κολλητά του ντέρμπι Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ξέρεις την κρίτια θα υπήρχε. Δεν ξέρεις αν θα είχε στηριχθεί. Αν γινόταν και μαγκέλα στο καπάκι.
3: Μα εγώ την ΑΕΚ γενικά
0: το θέμα είναι ότι πρέπει, αν πιστεύει σε έναν προπονητή, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος σκέψης κυρίως των παραγόντων και μετά ας πούμε των οπαδών ή των φίλων των ομάδων.
3: Εντάξει, η ΑΕΚ προερχόταν από δύο δύσκολες χρονιές βέβαια να λέμε τις αλήθειες.
0: Ναι, από την άλλη όμως είχε έναν προπονητή ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Ήταν τρία χρόνια στην ομάδα, δεν είναι απλά πράγματα.
3: Ναι,
0: δεν είναι απλή η μετάβαση, δηλαδή στη Μετά Αλμέιδα εποχή. Όπως
3: και,
0: όταν,
3: όπως
0: και, όπως και στον Ολυμπιακό, δεν θα είναι καθόλου εύκολη η επόμενη μέρα όταν. Εάν θα αποχωρήσω με τη Λίμπαρ, στη μετά με τη Λίμπαρ εποχή. Και αυτό μπορεί να το δεις και το τι έχει συμβεί στο παρελθόν. κάθε φορά που έφευγε ένας προπονητής, είτε καλός είτε που έχει μείνει σημαντικό χρονικό διάστημα σε μια ομάδα. Είδαμε τι έγινε στη μετά Μαρτίνης εποχή. Έφυγε ο Μαρτίνης.
3: Ναι. Ναι.
0: Ήρθε ο Κορμπεράν, ο Μίτσελ.
3: Μετά το Βαλβέρδε.
0: Ναι, λοιπόν. Μετά το Σίλβα, που έπινε ένα χρόνο, αλλά ήταν, φαινόταν το πολύ καλός προπονητής και είχε και πολύ καλή ομάδα τότε του Ολυμπιακού. Μετά ήρθε ο Χάση, γύρισε ο Λεμονής, έφυγε ο Λεμονής. Δεν βγαίνεις έτσι. Δεν είναι απλά πράγματα.
3: Ναι, αλλά κοίταξε, να σου πω κάτι τώρα. Ο Ολυμπιακός είναι διαφορετικό Ολυμπιακός. Διαφορετικό αυτό που πέρασε η ΑΕΚ αυτά τα δύο χρόνια και ο Παναθηναϊκός που έχει τόσα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα.
0: Ναι, εκεί απλά σου εξηγώ όμως ότι πρέπει όταν κάνεις μια επιλογή ενός προπονητή, την έχεις κάνει, δηλαδή για να σου ξεκινήσει τη σεζόν, την έχεις κάνει για κάποιους λόγους που έχεις δει, ρε παιδί μου. Δηλαδή πήρε ο Παναθηναϊκός τον Αλόνσο. Δεν τον πήρε γιατί τον βρήκε ελεύθερο και δεν είχε να πάρει κάποιον άλλον. Σωστά, τον είχε τσεκάρει. Είχε πει ότι έχει αυτά τα στοιχεία, μας κάνει, δεν μας κάνει.
3: Θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα θέλω να πω και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, κυρίως εξωαγωνιστικά. Εξωαγωνιστικά, γιατί είναι καλές και οι φήμες και οι συνωμοσίες, αλλά κάπου όπα, γιατί το χάνουμε κι εμείς. Θα μας το δώσει ο ΠΑΟΚ, θα κάνει ο ΠΑΟΚ, η Γκαγκατσική ΕΠΟ. Ο ΠΑΟΚ στην ΕΠΟ του Γκακάτση δεν θα πάρει τίποτα στα 100 του χρόνια όπως πάει, δηλαδή όπως φαίνεται, έτσι. Πρέπει να γίνει λίγο θαύμα για να πάρει τίποτα.
0: Τώρα όλα αυτές οι θεωρίες συνωμοσίες που υπήρχαν πάντα και πριν από τα παιχνίδια και πόσες φορές έχει γίνει και αν είναι αδιάφορη μια μεγάλη ομάδα και δεν είναι. Εντάξει, κατά τα κουραστικό δηλαδή.
3: Ναι, είναι και κουραστικό. Μα δεν στηρίζει.
0: Και μόνο που το συζητάς, ρε Μπίλτο, η αλήθεια σου λέει κουράζομαι. Σου μιλάει ειλικρινά. Τι θα γινόταν, θα παίζει ο ΠΑΟΚ δηλαδή για να χάσει, να περάσει ο Ολυμπιακός από την Τούμπα. Ή ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, θα καθόταν να χάσει από την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Μα τώρα είναι σοβαρές κουβέντες αυτές.
3: Πραγματικά. Πάντως, τώρα πάμε και στο αγωνιστικό. Η αλήθεια είναι ότι μετά το μάτς με την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός έχει παίξει κάπως καλά και αυτό που βλέπω εγώ τώρα μετά από όλα αυτά τα παιχνίδια.
0: Με τον Παναθηναϊκό ήταν βελτιωμένος, με τον ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός. Μπορεί να έχασε με 3-1 γιατί πλήρωσε το αμυντικό τρανζίσιο και λάθη στην άμυνα, αλλά κυρίως πλήρωσε την. Το γεγονός ότι δεν ήταν αποτελεσματικός. Δηλαδή δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί όλες αυτές τις ευκαιρίες τις οποίες δημιούργησε. Γιατί δεν μπορεί να δημιουργήσεις 20 φάσεις εκτός έδρας στην Τούμπα. Δεν γίνεται. Αλλά ο Ολυμπιακός θα μπορούσε καλύτερα να έχει προηγηθεί. Στο 5ο λεπτό θα μπορούσε να έχει προηγηθεί.
3: Αν παρατήρησε Ηρακλή, ο Ολυμπιακός σε όλα τα εκτός έδρας ντέρμπι, σε όλα, είναι καλός τουλάχιστον σε ένα ημίχρονο.
0: Βεβαίως.
3: Και δεν μπορεί να.
0: Ισχύει.
3: Και έχει κάνει πολλές ευκαιρίες χωρίς να τις βάλει γκολ.
0: Στον Παναθηναϊκό τηλεφόρητα στο δεύτερο ημίχρονο. Καλός.
3: Και έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ήταν το πρώτο μάτς που θυμάμαι τον Ελκαμπή να χάνει πολλές ευκαιρίες.
0: Ναι.
3: Ισοφάρισε στο τέλος, αλλά έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες.
0: Ισχύει και αυτό να ξέρεις, θέλω να δω πώς θα. Γιατί ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια στο Καραϊσκάκι, αν εξαιρέσουμε το 2-0 με την ΑΕΚ.
3: Είναι κάκιστος.
0: Δεν έχει βγάλει φάσεις. Δηλαδή έχει βγάλει την μεγάλη ευκαιρία, μία με τον Παναθηναϊκό, την μεγάλη ευκαιρία του Ζέλσον. Με την ΑΕΚ τώρα είχε βγάλει την ευκαιρία του Ελκαμπή 22. Δεν μπορεί να πει τώρα με μία ευκαιρία
3: που δεν έκανε ούτε ευκαιρία και στο κύπελλο ήταν πολύ καλύτερος και ο ΠΑΟΚ όταν μπήκε στο μάτς δηλαδή. Ναι, δεν είναι, δηλαδή γιατί εκτός έδρας τον βολεύει το τρόπος του παιχνιδιού του. Οι μεγάλες ομάδες
0: που παίζουν πια ανοιχτά στο κύπελλο Μίλτο, η σεμνή τελετή έλαβε τέλος δυστυχώς στο 15ο λεπτό που γίνει το 0-2.
3: Ναι. Τέλος πάντων, πάντως και εμένα τώρα που λέμε για το πρωτάθλημα, εμένα η ΑΕΚ με διέψευσε γιατί ακριβώς είχα δει όλα τα μάτια στην αρχή που δεν πήγε καλά με Τσέλιε, με Άντερλεχτ, με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό και λέω πού πάνε ξέρω εγώ. Αλλά τελικά όπως φαίνεται και θεωρώ και λίγο αχαριστή αυτό που λένε και οι φίλοι της ΑΕΚ. Εντάξει, πόσες φορές, δηλαδή ντέρμπι παίζεις, δεν μπορεί να κάνεις 6 στα 6, να κάνεις 6 στις 6 νίκες. Εντάξει, ήταν λίγο αγχωμένη, είναι λίγο κακό σοβάρ για αυτό το διάστημα, δηλαδή αυτή η ευκαιρία που έχασε. Δεν χάνεται τώρα από τόσο από επιθετικό κλάσεις. Εντάξει, αγχωμένη. Ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο. Μετά, δεν ξέρω, βγήκε και ο Πινέδα, κουράστηκε. Και μεγάλη πάντως προσωπικότητα για το Παναθηναϊκό, βιονικός είναι ο Τετέι. Δηλαδή, μ' ακούτε?
0: Ακούμε, ναι.
3: Α, ναι. Δηλαδή, πιο πολύ μπορεί να έχει ανεβάσει την ομάδα ο Τετέι παρά ο ίδιος ο προπονητής, δηλαδή, που Φοβερός, δηλαδή πάλευε μόνος του με όλα τα θηριά της ΣΑΕΚ.
1: Ναι, ναι, ήταν στους κορυφαίους.

0: Η αλήθεια είναι ότι και λίγο στον πειθαρχικό έλεγχο θα μπορούσε να είναι πιο αυστηρός λίγο ο διαιτητής με τους παίκτες της ΑΕΚ, ειδικά με τον Μουκουντή. Πολλά, τέλος πάντων, εντάξει.
1: Έγινε, φίλε μου.
0: Έγινε, λοιπόν,
1: να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ένας ακόμη, πρωτού πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Ρίμ.
1: Καλησπέρα. Ναι.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Αλάνια.
1: Έλα πάνω.
3: Τι γίνεται, καλά.
1: Καλά.
3: Να σας πω κάτι ρε παιδιά. Όλες αυτές οι... όλα αυτά τα κανάλια που είναι στο ίντερνετ,
2: στο YouTube.
3: Στο YouTube, ναι. Έχουν χορηγούς όλους στιγματιστές.
1: Κυρίως. Κυρίως, όχι μόνο, αλλά κυρίως.
2: Κυρίως.
3: Τι γίνεται, η χώρα ένας απέραντος τζόγος.
1: Αμός.
2: Μπορείς να ανοίξεις κουλοχεράδικο πάνω, βγάζει το φούρνο.
3: Ναι φίλε, εδώ διαμαρτυρόμαστε ότι άμα δεις τις ειδήσεις, άρα ψέματα κάνουν ο κόσμος. Δεν μπορεί να έχουμε να φάμε, δεν μπορούμε,
2: να, δεν είναι,
3: δεν κάνουμε.
2: Δεν πεις αδερφέ, όλοι οι Έλληνες. Ναι, αλλά το καταλαβαίνω, δεν είναι έτσι. Υπάρχει πρόβλημα. Τι το συστάσατε, δεν υπάρχει.
3: Εδώ. Ρε, αυτός που έχει πρόβλημα να φάει το κόβει το τσιγάρο.
1: Να ξέρεις πάντως, έχουν δείξει έρευνες ότι ο τζόγος, όπως και το αλκοόλ, είναι πιο ισχυρός σε κοινωνίες που τα βγάζουν πέρα δύσκολα.
2: Ναι.
3: Οι πιο σκληρές μορφές εξάρτησης.
1: Ναι.
3: Και το αλκοόλ.
1: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή εγώ που πίνω δύο ουίσκια τώρα παράδειγμα την ημέρα...
1: Εσύ δεν έχεις πρόβλημα, ούτως ή άλλως. Αλλά να σε...
2: Αφού είχε βγαίνει.
1: Όχι, δεν λέω θέμα οικονομικό.
3: Ενώ εσύ, να σου πω, ποιος ζημιώνεται παραπάνω, εσύ που καπνείς δύο πακέτα τσιγάρα την ημέρα, εγώ που πίνω δύο ουίσκια και δεν καπνίζω.
1: Δύο πακέτα δεν κάνω.
3: Λέω μου τώρα, κάνουν πολλοί, κάνουν και τρία
1: και
3: πακέτα.
1: Και τα δύο άσχημα είναι.
3: Τα δύο ουίσκια την ημέρα είναι άσχημα.
1: Είναι.
3: Δεν τα κάνει καρδιολόγο να σου πει, δύο, όχι δεκαδυο.
1: Άμα πίνεις κάθε μέρα πάνω με αλκοόλ είναι πρόβλημα.
3: Ενώ αν καπνίζεις κάθε και μέρα είναι πρόβλημα.
1: Καπνίζεις είναι πρόβλημα, φυσικά.
3: Μπρε, όλοι οι ανθρώποι προβλήματα είναι.
2: Καλά, εντάξει ρε αδερφέ, δεν είναι υποχρεωτικό να καπνίσω, αλλά καπνίζω δυστυχώς και καπνίζω από τα 17 μου.
3: Έτσι.
2: Με κούπερ.
3: Έχω πει ρε εσύ φίλε ότι οι άνθρωποι
1: είναι... Εσύ συνεχίζεις και πίνεις ακόμα.
3: Εσύ συνεχίζεις και καπνίζεις.
1: Καπνίζω, ναι.
3: Ναι, και εγώ συνεχίζω και πίνω δύο ίσια την ημέρα. Δηλαδή, εγώ κάνω τόσο πολύ κακό στον εαυτό μου από σένα που καπνίζεις.
1: Σου είπα κάτι, παιδί μου, θα κάνω διαγωνισμό τώρα. Και οι δύο αυτό που κάνουμε δεν είναι καλό για τον οργανισμό.
3: Αν ρωτήσει έναν καρδιολόγο όμως.
1: Τι σου είχε πει, πίνε κάθε μέρα δύο ποτήρια ουίσκι.
3: Ένα ουίσκι την ημέρα κάνει καλό.
1: Ένα ουίσκι κάνει καλό.
3: Ένα ποτήρι, ναι, ή ένα ποτήρι κόκκινο κρασί.
2: Αυτό υπήρχε να ξέρει παλιά.
1: Λέρα, τώρα τα παραμύθια που
3: α, υπήρχε, τώρα δεν υπάρχει, έτσι.
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε, αν ισχύει οτιδήποτε.
3: Δηλαδή τα αλλάζουν. Αυτά που ίσχυαν στο παρελθόν τώρα δεν ισχύουν, παράδειγμα. Γιατί, πρόσεξε, τα στάνταρ της χοληστερίνης πριν 30 χρόνια τα είχαν στα 230. Και τώρα τα έχουν στα 170.
1: Αν πίνεις κάθε μέρα αλκοόλ, δεν είναι καλό. Αν το έχεις ανάγκη κάθε μέρα, σημαίνει ότι είσαι θυστιωτός και το τσιγάρο.
3: Οπότε νιώνιο και οι δύο εξαρτημένοι είμαστε, οπότε...
1: Και εγώ λέω να το κόψω και δεν το κόβω.
2: Καλή, εσύ το έχεις κόψει, εσύ είσαι καρέγγι.
1: Το είχα κόψει, το ξανάρισα, ναι.
2: Και να πω ότι πεθαίνεις και στο άγχος, ρε παιδί μου.
1: Ναι, συνήθεια είναι.
3: Κανα ποτηράκι δεν πίνεις νιώνιο.
1: Όχι, σπάνια.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό το σπάνια, όταν πάτε, δηλαδή, άρα σπάνια και βγαίνεις κιόλα σπάνια.
1: Βράδυ. Θα βγω μια φορά εβδομάδα. Δεν θα κάτσω να πιω. Δηλαδή, προχτές που βγήκα,
3: όταν πας, ας πούμε, σε ένα μπαρ, τι πίνεις.
1: Ποτό. Τι θες να πω.
3: Άρα πίνεις κάθε εβδομάδα.
1: Ανά, δεν θα βγω κάθε. Κάτσε να σου πω. Δεν θα βγω.
3: Άρα πίνεις κάθε εβδομάδα.
1: Δεν θα βγω κάθε εβδομάδα πλέον.
3: Νιώνιο. Φορά και παντόφλες, φορά και παντόφλες, φορά και πιτζάμα, φορά τα πάντα και...
1: Αχ,
3: πουλάκι μου.
2: Δεν μπορεί να φοράει πιτζάμα, δεν σε περιμένει.
1: Μίας 15, ας πούμε.
2: Ο Άκης φοράει πιτζάμα.
1: Και όταν θα βγω, δεν θα πιω πολύ εγώ.
3: Ναι. Θα πεις ένα ποτό. 1,5 ποντό.

0: Έγια.
1: Προχθές
0: που βγήκα μετά το
1: μάτς. Σπρώχνεις όλη νύχτα με τα δύο ποτάκια.
0: Τι εννοείς να σπρώχνω όλη νύχτα. Εσείς προμετείς σπρώχνεις όλη νύχτα με τα δύο ουίσκι.
1: Όχι, τα δύο ουίσκι εγώ τα πίνω σπίτι.
0: Α, εσύ θες ποτό για να σπρώξεις δηλαδή. Να κάνουμε εσείς τέτοια θέλεις τώρα.
1: Πώς. Καλά, άστο. Άστο,
0: γιατί δεν μας βοηθάει.
1: Όχι, μωρέ, καλό είναι να σου πω. Τα δύο ουίσκι σου, φτιάχνουν ψυχολογία. Άκουμε ένα που σου λέω.
0: Α, γι' αυτό το κάνεις.
1: Και σεξ καλύτερο κάνεις και τα πάντα.
0: Γι' αυτό κάθε μέρα πίνεις δύο
1: ποτηράκια. Και σεξ καλύτερο κάνεις και από τα πάντα. Με δύο, όχι με δεκαδυο.
0: Γι' αυτό κάθε μέρα.
1: Άσε με εμένα εσύ.
2: Τι είσαι, ρε Πάνο, τώρα κοροϊδευόμαστε. Εσύ πιστεύω ότι με το που πήγες τα δύο ουίσκι και τα τρία πέφτεις σε χειμερή ανάρκη.
0: Εδώ άλλα λέει.
1: Σιγάρε.
2: Τι σιγά, μετά από τα τσίπουρα που έπινες.
0: Σήμερα να σου πω τι έχεις πει σήμερα.
1: Να σου πω τώρα. Πάντως αυτό με το τζόγκο ρε παιδιά, όπου ανοίγεις αυτές τις σελίδες, όχι μπι ουίν,
0: μας έχει πει για τζόγκο, μας έχει πει για ουίσκι, μας έχει πει για
2: καρδιολόγους. Ο καρδιολόγος που σου προτείνει να πιες ένα ουίσκι.
1: Φίλε μου καλέ, πώς το λέγαν τον άνθρωπο που πήρε πριν από το... από το τέτοιο, από το διάλειμμα που συζητάγατε για το 50.
2: Το όνομα, οκ, ναι.
1: Δεν ξέρω πώς το λέγανε, για να το σε αυτό να αναφέρομαι. Φίλε μου καλέ, αν ψάχνεις για ποδοσφαιρική λογική στον Παναθηναϊκό, μάταια ψάχνεις. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι ένα πρόβλημα από τη διοίκηση, από τους γύρω-γύρω που περιτριγυρίζουν την διοίκηση, από τους δημοσιογράφους και από τους ίδιους μας τους οπαδούς. Ένα είναι ένα πρόβλημα, ένα σώμα με προβλήματα. Οπότε τζάμπα, δηλαδή λέει ο Νιόνιος παράδειγμα, δείξε και κάτι. Και σου λέει ο άνθρωπος από την άλλη πλευρά, έδειξε, έφτιαξε σαν αρχή τη φυσική κατάσταση, προσπαθούσε να έφτιαξε και λίγο την άμυνα, αλλά εμείς τα θέλουμε, πάτα ένα μπουτόνι και τα θέλουμε όλα. Ας πούμε να τα δούμε όλα. Λες και ο Παναθηναϊκός τα χαφ. Βγάζει μάτι από παίχτες. Δηλαδή έχει χαβ τακυδυναμικούς, δημιουργικούς και δεν ξέρω τι. Και ο Σάνσετ και ο Τσέριν που έχει 500 χρόνια στην Παναθηναϊκό και από δημιουργία είναι τσομπάνος και από Μπακασέτα άλλος τακυδυναμικός παίχτης αυτός δηλαδή. Δηλαδή στο εξαροκτάρι φίλε μου καλέ ο Παναθηναϊκός είναι γυμνός, το έχω πει τόσα χρόνια δηλαδή και από τα μπακ γιατί η δημιουργία ενός παιχνιδιού ξεκινάει από τα μπακ, από τον ίδιο τον τερματοφύλακα και θέλουμε δημιουργικό ποδόσφαιρο χωρίς παίχτες κατάλληλους, θέλουμε δημιουργικό, δείξε κάτι με τι να δείξω ρε φίλε, δείξε κάτι με τον Μπακασέτα, θα δείξεις κάτι. Δύο παίκτες στον Παναθηναϊκό όταν παίζουν μαζί ειδικά δύο παίκτες Μπακασέτα και Σάντσεθ βαδίζουν, δεν τρέχουν. Ωραία. Στο γήπεδο περπατάνε.
0: Μη φωνάζεις όμως.
1: Ωραία, περπατάνε. Στα χάφ ο Παναθηναϊκός, φίλε μου Διονύση, είναι γυμνός. Γυμνότατος. Από την αρχή της χρονιάς, γιατί έγιναν πολύ λάθος χειρισμοί πάνω στη μεσαία γραμμή στον άξονα του Παναθηναϊκού. Δεν καλύφθηκε ποτέ ούτε το εξάρι ούτε το οχτάρι. Ναι. Διαφωνείς με αυτό που σου λέω?
0: Όχι, δεν διαφωνώ. Στα χάφη ειδικά θέλει τη μεγαλύτερη.
1: Τι δημιουργικό ποδόσφαιρο θέλεις?
0: Δεν θεωρώ εγώ ότι αυτό το ρόλο του Παναθηναϊκού είναι για να μην μπορεί να βάλει ένα γκολ και να φτιάξει μια φάση. Τι να σου πω, δεν το πιστεύω.
1: Τέλος εντάξει, οι γνώμες δίστανται.
0: Δεν χρειάζεται να χαρακτηρίσεις παίκτη Ράτσο Πάνο.
1: Και δεν αφορά μόνο τον Μπενίτεθ.
0: Δεν θα χαρακτηρίσεις όμως και παίκτες τώρα. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις.
1: Το παίρνω πίσω, έλα.
2: Έγινε πάνω μου, γιατί είναι μια μισή.
1: Και πρόσεξε, το παιχνίδι αύριο, και τελειώνω, το παιχνίδι αύριο Διονύση, στο μπάσκετ, θα είναι δύσκολο.
0: Βεβαίως, το πιστεύω θα είναι δύσκολο, μα οι δύο νίκες που έχει πάρει ο
1: Παναθηναϊκός.
0: Θα είναι δύσκολο. Έχει πάρει δύο νίκες ο Παναθηναϊκός. Γιατί να μην είναι.
1: Όχι, Ηρακλή, θα σου πω.
0: Έχει φέτος ο Παναθηναϊκός δύο ήττες από τη Βαλένθια. Συγγνώμη, μην πάνω. Δύο ήττες από τη Βαλένθια και δύο νίκες στο όριο. Πώς προκύπτει ότι δεν θα είναι δύσκολο.
2: Εντάξει, παίζει μέσα, έχει την ψυχολογία.
1: Ηρακλή,
0: άλλο αυτό.
1: Δύσκολο
0: θα είναι.
1: Αυτό θα εξαρτηθεί από την μάλλον από την ψυχολογική προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
0: Δεν είναι τέτοιο αντίπαλο. Ο Παναθηναϊκός φέτος με τη Βαλένθια.
1: Όχι,
0: ξαναλέω, δύο νίκες όριο. Δεν έχει πάρει εύκολη νίκη.
1: Δεν πρέπει ο Παναθηναϊκός να μπει μέσα στο μυαλό του ότι έχει το 2-0. Όχι, ότι είμαστε 2-0. Εγώ, αν ήμουν παίκτης Παναθηναϊκού, θα έμπαινα ότι χάνω 2-0.
2: Ναι. Έγινε πάνω.
1: Έλα,
0: γεια. Πάμε διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM, στους 94 σελίδες, στους 94,6.
3: Πάμε. Oui, oui. Πάμε, πήγαμε. Oui, oui. Oui, oui. Ίσως το 30... Πού, ίσως το 30... Πού, πάμε ξανά. Ίσως το 30... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
4: 3-38 Νόρτσελαντ, Μπρόντι. 3-39. Όχι, 3-39. 3-38. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- άλλο το να.
5: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο. Κάνουμε τις κλόφουτσες. Κάνουμε τις κλόφουτσες.
4: Καλά κάνετε.
2: Γράψτε, γράψτε.
3: Έχω πάρει τη σεξι φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξι φωνή.
4: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αφρική Οφητή. Να το γέρο, σάι, σάι, σάι. Το φυσάω και κουνιέται.
5: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
6: Έξι ώρα ο Κόνεξ TV Sports 1 Athletic Bilbao Tenerife. Τενερίφη.
4: Έχουμε ένα στο 3.41 η αγαπημένη μας Sharp Job. Sharp Job. Πώς την είπαμε?
7: Τέλος πάντων.
4: Η Sharp Job.
8: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
4: Δύο μπαταρίδες, γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες. Αμπουρίδες και τα λοιπά.
8: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
4: Μου βάλεις τώρα τέτοια. Μυρμήκια μου έχεις βάλει τώρα.
3: Ούτε πείτε.
8: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα.
4: Για τρίο έχουμε καταδείξει, ένας-ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.
9: Πακέτο προτάσεων.

0: Λοιπόν, τελευταίο 20 λεπτάκι τη σημερινή εκπομπή Αυτεράδε. Πάμε στο επόμενο φίλο. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γεια σας.
0: Γεια. Καλησπέρα.
1: Είμαι ο Βαλάντης από Καλλιθέα.
0: Γεια σου Βαλάντη.
1: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά ρε Βαλάντη.
1: Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποιο νέο ότι ο Ολυμπιακός που είχαν συναντηθεί η διοίκηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού για το Καραϊσκάκι για την ανακατασκευή?
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι.
1: Που θέλει για να το κάνει 55.000.
0: Δεν υπάρχει κάτι Βαλάντη, περιμένουμε. Ξέρετε, να υπάρξει κάποια ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα. Το γεγονός πάντως ότι ακόμα δεν έχουν βγει τα διαρκείας. Θυμίζω είχαν βγει τέτοια από εκεί, είχαν βγει και νωρίτερα. Προφανώς κάτι περιμένουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και δεν έχουν βγάλει τα διαρκείας. Ναι. Πάντως κάτι νεότερο και κάτι επίσημο. Και κάτι επίσημο για να μπορώ να σας το μεταφέρω δεν υπάρχει. Αλλά έχει μια σκεπτικό διαδίκτυο.
1: Ναι,
0: έχουμε φτάσει με την Γενή Μαΐου. Αρχή έχουμε πει
1: στο άλλο με το...
0: Και δεν έχουν βγει τα διαρκείας.
1: Αυτό με το ο Μεντιλίμπαρ, εγώ πιστεύω ότι... Ναι, με το Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι, πες μου.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι προπονητής, δηλαδή στην Ισπανία έπαιζε σε ομάδες που ήταν μεσαίας κατηγορίας και προς... που πηγαίνανε
0: κύριος, ναι.
1: Να αποφύγουν τον...
0: Εντάξει, εκτός αν ήταν σε πιο μικρές και σε πιο μικρές κατηγορίες. Ναι, δεν... Ναι, δεν... Ναι, δεν... Μεγάλο κλαμπ,
1: όταν δεν έπαιζε... Ναι, δεν... Ναι, άρα και γι' αυτό στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο...
0: Βαλαντή, το Μεντιλίμπαρ δεν έχουμε
1: ρωτήσει. Επιθετικό ή πρωταγωνιστικό, γι' αυτό παίζει καλύτερα εκτός έδρας. Δηλαδή αυτό είναι πρόβλημα τώρα.
0: Πέρυσι είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός.
1: Δηλαδή, άμα έχουμε το Μεντιλίμπαρ από μια ζωή στο γήπεδό μας, θα φέρνουμε ισοπαλίες, θα χάνουμε ή 0-0.
0: Πέρυσι είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Ξαναλέω με το Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν είναι ο Μεντιλίμπαρ ένας καινούργιος προπονητής. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει αφήσει. Το στίγμα έχει μείνει στην ιστορία.
1: Εγώ θα σου πω και με το conference και με το conference που πήρε, εγώ πιστεύω ήταν και τυχερός.
0: Τυχερός σε τι, ας πούμε, στο ότι πήγε μέσα στη Βίλενα και έπαιξε επιθετικά και έβαλε 4 γκολ.
1: Εντάξει, ωραία, και του κάτσαν κάποια παιχνίδια.
0: Ναι. Πέρυσι, ας πούμε, σου λέω και στο υλικό.
1: Είχε και τύχη, εντάξει.
0: Φυσικά θέλεις και την τύχη. Δεν λέω ότι δεν χρειάζεσαι ποτέ και την τύχη. Σε κάποιες φάσεις που ήταν, ας πούμε, που περιμέναμε αν θα μετρήσει τον κόλπο, είχε το
1: κόλπο. Ναι, εγώ λέω για το κόφερα.
0: Ναι, θα σου πω, μέσα στο ελληνικό πρωτάθλημα που δυσκολεύεται ο Ολυμπιακός, ας πούμε, το Μεντιλίμπαρ. Πέρυσι δεν είχε κερδίσει. Δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ, εγώ δεν το θυμάμαι. Σε μία σεζόν να έχει βάλει 4 γκολ σε όλους τους μεγάλους αντιπάλους του Ολυμπιακού. 4 έχει βάλει. Και με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ. Δηλαδή εκεί πώς τα βάζανε. Δεν είναι, είναι το.
1: Εντάξει, αλλά. Ναι, γιατί. Ναι, όμως, γιατί πρέπει να επιμένεις στους ίδιους παίχτες, γιατί και αυτοί οι ίδιοι παίχτες είναι μεγάλοι, μεγαλώνουν,
0: εννοείται ότι δεν θα παίζουν το ίδιο. Μα δεν θυμάμαι να το έχω πει εδώ το πρωί, συγγνώμη, αλλά έχω πει ότι ξέρεις φυσικά και από την ομάδα που πήρε το conference πλέον, περνάνε και έχουν περάσει και 2 χρόνια. Ο Ροντινέ είναι μεγαλύτερος, δεν έχει τη φρεσκάδα την οποία είχε, ο Ποντένες ακόμα. Βέβαια, ποτέ δεν είχε και τα θέματα τραυματισμών. Ο Τσικίνιο ή ο Ελκαμπή.
1: Ίσως και κακό το ανανεώσανε, δεν ξέρω για πόσα χρόνια.
0: Επακράτηκα. Κακό που ανανεώσαμε τον πρώτο σκόρ του ελληνικού πρωταθλήματος. Πρώτο σκόρ είναι και φέτος ο Ελκαμπή. Και είναι κακό που ανανεώθηκε.
1: Πρώτο σκόρ είναι, εντάξει. Και την κόλλη έχει βάλει. Ας πούμε, τι, με σέντρες, του κάνουν τη σέντρα ακριβίας και βάζει κεφαλιές. Εντάξει. Ο Ελκαμπή αυτό μόνο μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να πάρει την μπάλα και να τριπλάρει και να βάλει γκολ.
0: Όχι, ο Ελκαμπή όμως θα σου φέρει. Ο Ελκαμπή δεν έχει κάνει την τριπλή.
1: Λέω, ο Ελκαμπή έχει... δεν μπορεί να πάρει την μπάλα να τριπλάρει και να βάλει γκολ.
0: Ο Ελκαμπή έχει όλα τα τελειώματα. Όλα. Οποιοδήποτε μορφή. Δηλαδή, τι θέλει να είναι πλασέ, τι θε να είναι ψαλιδάκι, τι θε να είναι κεφαλιά. Έχει όλο το ρεπερτόριο. Είναι ένα παίχτη ο οποίο φεύγει, δεν μπορεί να τον προλάβει καν ο αμυντικό όταν θα του φύγει στην πλάτη. Το οποίο το κάνει πάρα πολλές φορές. Και ένα παίκτη που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ και κακώς την ανανεώσαμε. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Και δεν μπορεί η ίδια ομάδα η οποία στο ξέπωση το πρώτο εξάμηνο είχε κάνει φοβερές εμφανίσεις με ομάδες όπως ας μου γιάσαν που έφτασε στο τελικό του Champions League. Ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο διεκδίκησε μέχρι το 90 το να πάρει αποτέλεσμα. Άμα θυμάστε το παιχνίδι, έκανε 3 νίκες και πέρασε την επόμενη φάση. Μην τα σοπεδώνουμε όλα το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει όντως δείξει άσχημο πρόσωπο σε αρκετά παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά υπάρχει και είναι επηρεασμένοι παίχτες. Και εγώ επιμένω ότι από το Τσάμπος του Περισμένου και δεν πήρε βοήθειες από τους παίχτες οι οποίοι αποκτήθηκαν. Μου έγραψε ένας φίλος στην αρχή και συγγνώμη δεν του διάβασα το μήνυμα και συμφωνώ, το έχω πει και πολλές φορές. Για μένα έγραψε ότι τελικά ήταν Ηρακλή, ότι ίσως είναι λάθος που ήρθε ο Ταρέμι και δεν έμεινε ο Γιάρεψου και άλλαξε και η εικόνα της ομάδας, γιατί ο Ταρέμι είναι πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Αλλά δεν μπορεί να παίξει αυτό το παιχνίδι με το pressing, δηλαδή να παίζει πίσω από τον LKB όπως παίζει όταν κινείται αυτό με τον Τζικίνιο. Ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν διαφωνώ καθόλου, το έχω πει κιόλας.
1: Ναι, τώρα που είπες και μια που μου είπες και γι' αυτό. Τελικά λάθος δεν ήταν το διώξαμε το Γιάρεμτσουκ.
0: Ο Γιάρεμτσουκ έφυγε
1: και το Στρεφέτσα και πήραμε τους πολύ πιο χειρότερους.
0: Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να τους πεις χειρότερους ή καλύτερους τους δύο παίκτες τους δύο παίκτες που ήρθαν από τη Ρίο Άβε,
1: τον Κλέιτον και τον Άντρε Λουίς.
0: Ναι. Δεν μπορεί να τους πεις χειρότερους ή δεν μπορεί να τους πεις καλύτερους για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχουν παίξει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορώ να κρίνω εγώ τον Κλέιτον είναι καλός ή κακός ποδοσφαιριστής όταν έχει μπει 8 λεπτά, 12 λεπτά αλλαγή, 14 λεπτά αλλαγή. Όπως και ο Άντρε Λουίς, ο οποίος έπαιξε και με το Λεβαδιακό βασικό, είχε μπει με την ΑΕΚ.
1: Ναι, όμως για να μην τους βάζει κάτι θα βλέπει.
0: Δεν είναι μόνο. Αυτή είναι μία οπτική. Η άλλη οπτική, κοινική πιο λογική, είναι ότι για να πάρεις τον Κλέιτον και τον Άντρε Λουίς μαζί στην αποστολή, θα πρέπει να κοπούν δύο άλλοι παίχτες που δεν έχουν κοινοτικό διαβατήριο. Δηλαδή, θα πρέπει να μείνει εκτός.
1: Ναι, εντάξει, απλώς επειδή ήταν, χειμερινές, επειδή ήταν ο χειμώνας, θα μπορούσε να μείνει με αυτούς που ήταν, άμα. Γιατί δεν σου έφερε και τίποτα ονόματα.
0: Ο Γιάρεμτσουκ.
1: Να κάνουν τη διαφορά.
0: Ο Γιάρεμτσουκ ζήτησε από ένα σημείο και ψάχτηκε, γιατί δεν έπαιζε. Άλλο να ξέρεις ότι είναι δεύτερος, επιθετικός πίσω από τον LKB. Και μάλιστα στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν έπαιξαν και μαζί σε κάποια παιχνίδια. Είχαν μάθει να συνεργάζονται οι συγκεκριμένοι παίχτες. Και άλλο το να του πεις τώρα του Γιάρου, τον οποίο προσέφερε στο περσινό πρωτάθλημα και γενικά στην περσινή σεζόν, να πεις στο Γιάρου και να το βάλεις ότι γίνεται τρίτος. Ειδικά και στο διάστημα που αγωνίστηκε λιγότερο, όταν έλειπε ο LKB στο Κόπα Αφρικα, ήρθε η πρόταση από τη Λιόν για δανεισμό. Και φυσικά και ήθελε να πάει γιατί ήθελε να πάει να παίξει. Και έχει αρχίσει και τα παστελώνει τώρα στο γαλλικό πρωτάθλημα ο Ουκρανός. Για μένα πρέπει να γυρίσει ο Ουκρανός.
1: Από ό,τι ξέρω γενικά και ο Μεντιλίμπαρ και όλοι οι προπονητές έχουν και τα κολλήματά τους με κάποιους παίχτες. Ας πούμε, θα σου πω για τον Γκαρθία. Δηλαδή, ο Γκαρθία πρέπει να είναι ο πρώτος που θα παίζει σε όλα τα παιχνίδια.
0: Μα δεν παίζει σε όλα τα παιχνίδια.
1: Οπωσδήποτε.
0: Μα παίζει, αλλά δεν παίζει σε όλα τα παιχνίδια.
1: Εντάξει, γενικά, άμα έχει.
0: Είναι στις βασικές επιλογές του.
1: Σχεδόν σε όλα. Είναι στις βασικές επιλογές του. Πάνω απ' όλα.
0: Ναι, για τον Γκαρθία έχει την καλή την πάσα. Και ο Γκαρθία έχει και εμπειρία και κάνει πράγματα που μου αρέσουν στο Μεντιλίμπαρ μέσα στο παιχνίδι. Θα μπορούν να μου πει ότι. Γιατί και ο Νασιμέντο και ο Σιπιόνι, άσχετα που έχουν πει πολλές φορές αλλαγή, έχουν 26-25 συμμετοχές αντίστοιχα. Δεν είναι μικρός αριθμός αγώνων.
1: Έχει ακουστεί και κάτι άλλο ότι ο πρόεδρος του προσφέρει και του λέει να πάρει παίχτες ενώ ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει. Ισχύει αυτό?
0: Ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι ότι δεν θέλει παίχτες. Ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει να ανέβει ο αριθμός στο ρόστερ της ομάδας. Δηλαδή ότι δεν θέλει να ξεφύγει να πάει στους 28, 29, 30 ποδοσφαιριστές βάζει μέσα τους τερματοφύλακες. Δηλαδή λέει ότι αν είναι να γίνει μια μεταγραφή.
1: Να φέρει πιο καλούς παίκτες.
0: Να αποκτηθεί ο Βαλάντης αλλά να φύγει ο Ηρακλής. Δεν γίνεται να μείνει και ο Ηρακλής και να έρθει και ο Βαλάντης. Αυτό δεν θέλει ο Πεντηλίμπαρ.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται ότι θα πρέπει να του φέρει κάποιο όνομα, κάποιο καλό όνομα. Αλλά
0: το όνομα δεν είναι, γιατί συνήθως τα τελευταία χρόνια Βαλάντη, αν θυμάσαι καλά, τα ονόματα δεν μας έχουν βγει. Ονόματα που έχουν έρθει. Ο Φυσάλικο, ο Μαρσέλο.
1: Καλά, εντάξει, δεν θέλουμε θέμα ονόματα, θέμα κάποιος που ξέρει ότι μπορεί να...
0: Ναι,
1: αλλά την άλλη δεν μπορείς να μένεις και με τους ίδιους.
0: Όχι, ο Ολυμπιακός έχει κάνει μεταγραφές. Όλο αυτό το διάστημα. Μετά την κατάκτηση κόμφερες, το μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι ότι από την ομάδα που πήρε το κόμφερες με τον Πεντηλίμπαρ στον πάγκο πριν δύο χρόνια, από όλες τις μεταγραφές που έγιναν μετά την κατάκτηση, παίζει ο Πιρόλα, παίζει ο Γκαρθία και το συμβόλαιο και τον Κωστίνα που είχε αποκτηθεί, αλλά ήταν να έρθει το καλοκαίρι όταν έλεγε για το συμβόλαιο του με την Ρουάβε. Δεν έχει βγει κάποιος από τα εξτρέμ, δεν έχουμε δει κάτι διαφορετικό. Δεν έχει έρθει ένας παίκτης που να έχει κερδίσει τη θέση του βασικού στον Ολυμπιακό. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακοί παίκτες, δεν μπορεί να μην έχει εξέλιξη ο Σιπιώνη, να μην έχει εξέλιξη ο Νασιμέντο. Σου είπα για τον Κλέτο και τον Αντρέ Λουίς που δεν τους έχουμε δει. Αν τους, και να τους κρίνουμε, πρέπει να πάρουν.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: εγώ
1: συγκρίνω, α πούμε, τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός πήρε 15 παίχτες. Ναι. Εμείς δεν πήραμε τίποτα. Για ποιο λόγο?
0: Γιατί ο Ολυμπιακός δεν χρειαζόταν να πάρει 15 παίχτες. Ο Παναθηναϊκός είναι εντελώς διαφορετική κατάσταση. Μπορεί, α πούμε, πάντα να ζούσαμε με τις μεταγραφές και ποιος να έρθει και ποιος να έρθει και ποιος να έρθει. Το θέμα είναι ότι. Να έρθουν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι όντως να είναι καλύτεροι ή να μπορούν να διεκδικήσουν θέση. Όπως συνέβη με την περίπτωση του Πιρόλα. Γιατί ο Πιρόλα ήρθε πίσω από τον Κάρμο και προσπέρασε τον Κάρμο στην περσινή σεζόν.
1: Εντάξει, ο Πιρόλα όμως είχε και το νεαρό της ηλικίας του, ήταν και είναι και αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων.
0: Ποιος Σιπιώνη είναι νεαρός της
1: ηλικίας? Εντάξει, δεν ήταν και κάτι άγνωστο. Ναι.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι όταν αποκτήθηκε ο Πιρόλα το ξέραμε.
1: Και...
0: Από τη Σαλερνιτάνα ήρθε που υποβιβάστηκε. Και τότε με ερχόντουσαν και τα σχόλια.
1: Το μάθαμε ότι ήταν αρχηγός της Εθνικής Ελπίδου και εντάξει.
0: Να δούμε. Δεν είναι πάντα ότι πρέπει να κάνουμε 15 μεταγραφές. Γιατί υπήρχαν χρονιές, σας θυμίζω, και πρόσφατες που ο Ολυμπιακός έκανε 15 μεταγραφές και 16 και φεύγανε και ερχόντουσαν και μεταγραφές που έπαιζαν δύο μάτς και έφευγαν. Σε περίπτωση Ζιγκερνάγκελ. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε 15 μεταγραφές για να φτιάξουμε ομάδα. Πρέπει να γίνουν σωστές μεταγραφές. Και ο επόμενος Ολυμπιακός δεν χρειάζεται να πρέπει να πάρει ένα στόπερ ακόμα. Γιατί έχει βγει η σεζόν με δύο στόπερ.
1: Ο καλύτερος προπονητής που έχει πέρασει τον Ολυμπιακό, ποιος πιστεύεις ότι είναι?
0: Ποιος πιστεύω ότι είναι? Και βάσει αποτελεσμάτων και εικόνας είναι ο Βαλβέρδε. Αλλά και ο Σίλβα ήταν πάρα πολύ καλός προπονητής.
1: Και ονόματος και όλα.
0: Απλά ο Μεντιλίμπαρ μένει στην ιστορία. Πήρε ευρωπαϊκό Μεντιλίμπαρ. Και σε μία χρονιά.
1: Εντάξει, ναι, λέμε και σε μία χρονιά που, και πρέπει να κλείσουμε. Που έπαιζε και καλά, ας πούμε, με το Βαλβέρδε. Ναι,
0: και σε μία χρονιά που. Το Γενάρη και πριν έρθει ο Μεντιλίμπαρ, το μόνο που λέγαμε ήταν περιμέναμε να τελειώσει η σεζόν για να δούμε τι θα κάνουμε το καλοκαίρι.
2: Έγινε, φίλε.
0: Έγινε.
2: Να βγάλουμε ένα ακόμα, να είσαι καλά. Πάμε σε ακόμα τρία λεπτάκια.
0: Ναι, ξέφυγα. Δεν είναι φορά, φίλε. Συγγνώμη για τον επόμενο. Ναι. Ναι.
3: Ακούτε.
0: Βεβαίως.
3: Ναι, για τον Παναθηναϊκό ήθελα να πω κάτι.
0: Πάμε. Ναι. Το όνομά σας μόνο.
3: Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Άκουσα κάποια πράγματα από τον προηγούμενο φίλο. Θα τα πω, εφόσον έχω και τρία λεπτά, δεν θα... πω πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν έχει δείξει έργο ο προπονητής αυτός στους 7 μήνες. Δεν υπάρχουν αυτοματισμοί πρώτον. Δεύτερον, δεν υπάρχει φυσική κατάσταση.
2: Φυσική κατάσταση υπάρχει, την έχει βελτιώσει.
3: Όταν βλέπω εγώ την μπάλα και επιστρέφει, ας πούμε, όταν φτάνει, ξέρω εγώ, στο εξτρέμ και η μπάλα πηγαίνει στο κέντρο και μετά πηγαίνει πίσω στο τερματοφύλακα, αυτό δεν το έχω δει σε καμία ομάδα της...
2: Αυτό είναι θέμα δουλειάς στο τακτικό κομμάτι.
3: Σημαίνει ότι δεν έχεις δυνάμεις, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Ναι, και δεν υπάρχει και δουλειά στο τακτικό κομμάτι. Επίσης, ένας άνθρωπος, επειδή άκουσα τον κύριο αυτόν πολύ προηγουμένως, από το Παγκράτη συγκεκριμένα, ο οποίος είπε ότι έχει και κάποια ηλικία στην οποία περίπου είμαι και εγώ λίγο παραπάνω, σε αυτή την ηλικία δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Πρέπει ο νέος που θα έρθει να είναι νεότερος, ο νέος φορκονητής να είναι πολύ νεότερος και να έχει όρεξη για δουλειά. Θέλω να πω την τουρκική λέξη αυτή την οποία χρησιμοποιούμε Εβραίος. Πρέπει να έχει όρεξη για δουλειά. Εγώ δεν βλέπω όρεξη για δουλειά. Πρέπει να βελτιώσει τη φυσική κατάσταση. Εκεί που κάνεις μία ώρα προπόνηση, να κάνεις δύο και τρεις. Ένα παράδειγμα, το λέω σε αυτόν τον κύριο, αν μας ακούει τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή είπε ότι είναι και κάποιες ηλικίες και έχει δει το 83 τι έγινε, ήρθε κάποιος άσημος προπονητής, ο Ακουμόχου, που ήταν στα Γιάννενα, ανέλαβε την ομάδα και με μικρούς παίχτες βελτίωσε τη φυσική κατάσταση. Σημαίνει φυσική κατάσταση. Σημαίνει μεγαλύτερη ταχυδυναμικότητα. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Από εκεί, από αυτό το πράγμα, αποκτάς και μία αυτοπεποίθηση. Κερδίζεις τις προσωπικές όλες τις μονομαχίες και έχεις ένα σύν στο γήπεδο. Αυτά, επειδή έχουμε εμείς παλαιότεροι, επέτρεψέ μου, επειδή νομίζω ότι είσαι πολύ μικρότερος, επέτρεψέ μου να έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία, γιατί έχουμε δει και πολύ περισσότερα πράγματα τα οποία νεότεροι στον Παναθηναϊκό δεν θα δουν. Συνεπώς λοιπόν, πρέπει να έρθει ένας νέος προπονητής. Αυτό που είπες είναι σωστό, δεν χρειάζεται να είναι όνομα, αλλά να έχει όρεξη για δουλειά. Με δουλειά και κάποια άλλα πράγματα που δεν προλαβαίνω να πω, η ομάδα μπορεί να προχωρήσει. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν,
0: ναι, πάρει μου συγγνώμη, εγώ ξεφυγά με την κουβέντα με το φίλο, γιατί περίμενε για να φύγει.
2: Τα λέμε αύριο, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό, να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, 7 λεπτά και μετά τις 8. Καλημέρα, είναι ο Μπουιγουίν, Sport FM 94,6. Ο Μπουιγουίν. Ο Μπουιγουίν. Κόψτε αυτό, κόψτε αυτό. Είναι ο Μπουιγουίν. 94,6. Ξέρεις τι γίνεται, ξέρεις πώς θα πάει αυτό. Ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Πάνος Ρήλος, ρύθμιση ήχου, μουσικές επιλογές, με ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι. Είναι το μέγιστο χρώμα. Εγώ και ο Ρήλος μπορεί να βάλουμε ένα τέτοιο χρώμα ως μέγιστο.
1: Γκρενά.
2: Γκρενά είναι αυτό.
1: Γκρενά είναι.
0: Γκρενά Αρκαδίας. Λοιπόν, και θα πάμε μέχρι τις 10. Καλημέρα και στον Παναγιώτη Κεφαλά που κάθεται σαν διευθυντής με το ατμιστικό του κυρίως που του πήρα.
1: Καλή ατμόσφαιρα.
0: Ναι, στο Δίνο. Ακριβώς. Του έκλεψα το πάρκινγκ με το σμαρτάκι του με χειρονομίες. Γιατί λέει πάρκινγκ και έκανα εγώ πίστεν από την πολυκατοικία από απέναντι και του έκανα χειρονομίες.
1: Δεν πρόλαβε να βάλει την καρέκλα.
0: Δεν πρόλαβε να βάλει τον κόνο. Έχουμε δει τέτοιους αμυντικούς. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα. Φανταστικά, φανταστικά, φανταστικά. Χθες κατέβασα τα καλοκαιρινά, όχι χειμωνιάτικα. Μάλιστα χειμωνιάτικα.
0: Oh, wait.
1: Κατέβασα καλοκαιρινά. Ναι. Των παιδιών. Τώρα που μεγαλώσανε τα παιδιά, είναι και πολλά.
0: Δεν ψηφίζουν ακόμα.
1: Όχι.
0: Αγαμώ,
1: αλλά όταν ήταν πιο μικρά, ήταν λίγα τα ρούχα. Ήταν μικρά τα ρούχα, ξέρεις, και δεν πιάνανε πολύ χώρο. Τώρα τα χειμωνιάτικα του.
0: Τώρα τι γίνεται τώρα. Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
1: Κάπως έτσι ήμουν εγώ χθες. Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, φανταστικά. Είδα, εσύ ήσουν στην. Απερκοινωνία.
0: Ήμουνα σε πολύ απκοινωνία. Ένας βλάχος. Ένας αρτινός.
1: Τι ωραίο ρολόι.
0: Ένας αρτινός. Κάνω δώρα στον εαυτό μου. Ένας αρτινός ο οποίος μπήκε στο jet set για λίγο. Βέβαια.
1: Με τη Μαρίνα Βερνίκου, με το Λέκη Καβαλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με το Λέκη Καβατζίκη. Σούπα,
0: μωρέ. Ναι, βέβαια μετά πήγα για βρώμικο, κοτοπουλάδες. Επέστρεψα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όλα καλά.
1: Γιατί μιλάμε εκτός αρχή και μου λέει, ήταν αυτή η τάδε. Ναι, αυτή.
0: Μα ξέρει όλες τις κυρίες που είναι ποτοξαρισμένες στα διευθύντριες περιοδικών. Αλλά πέρασα πάρα πολύ ωραία γιατί είναι απενεχοποιημένες κυρίες οι οποίες τα πετάνε έτσι κοινικά και εμένα αυτοί οι άνθρωποι είναι αγαπημένοι μου. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, είμαι ήρεμος. Ξεκίνησα δηλαδή εχθές με το jet set την εβδομάδα και το μόνο που σκέφτομαι, Μαρία, είναι την Τετάρτη το 3-0. Σκέφτομαι μόνο τη Βαλένθια το 3-0 και να πάρω Παναθηναϊκό το εισιτήριο για το Final Four. Δηλαδή να σφραγίσει το ειστήριο για το Final Four. Και όπως είπε ο πατέρας μου, ο μεγάλος Παπατζίκης, όχι ο Καβατζίκης, όλοι 3-0 θα κερδίσουν.
1: Αλήθεια.
0: 3-0 όλοι, δεν παίζει κανένας. Δεν παίζει κανένας. Θα πάει ο Ολυμπιακός. Ναι, τη Μονακό θα την πατήσει μέσα εκεί. 3-0. Ο Παναθηναϊκός εδώ 3-0. Μου λέει, θυμίσου. Εν τω μεταξύ μπορεί να χάσουν όλοι τώρα. Μπορεί. Θα πάει,
1: να το κάνουν για τα ειστήρια.
0: Θα πάει η Ρεάλ. Η Ρεάλ που παίζει η Ντουμπάι. Πάνω εκεί στη Ρουμανία δεν παίζουνε. Πες το και έτσι, ρε
1: μισοπλέον. Είναι μωρέ, σιγά.
0: Θα πάει Ρεάλ. 3-0 η Ρεάλ και θα πάει. Θα παλέψει εκεί η Λιθουανή και στο τέλος ο Τούρκος. Η Φενέρμπαχτσε είναι ο Τούρκος. Θα κάνει και αυτά στο 3-0 και μετά θα κάθονται 20 μέρες μέχρι να αρχίσει το Φαράφορ να κάνουν σουτάκια, μου κάνει.
1: Okay.
0: Πού θα βρουν ρυθμό.
1: Εντάξει.
0: Αν ανησύχησε και για το ρυθμό μας.
1: Ναι,
0: έτσι μου λέει ο Φάδερ. 3-0 όλοι μου λέει. Παίξ το 3-0 μέσα στην εβδομάδα ξεμπερδεύουμε.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ το πιστεύω τον Παπαγιάννη.
0: Μια φορά μου είπε θα έρθει άντερ, αυτό και ήρθε 9-1.
2: Εντάξει, μια φορά.
1: Άντερ 14.
0: Ναι, μετράει.
1: Μετράει.
0: Βέβαια. Όπως λέει ο φίλος, συγχαίρουμε τους ταλεγάκηδες, αλλά Τσούβε, ευχαριστώ για την Premier League. Το δίκαιο είναι να το πάρει η Arsenal. Αυτό είναι το δίκαιο.
1: Το δίκαιο. Τέλος πάντων, μέχρι εκεί που έφτασε, να μην σκοντάψει από μοναχή της και βάλει τρικλοποδιά στον εαυτό της.
0: Αυτό με το ποδήλατο. Με την αλυσίδα, το μήμ.
1: Άντε παράταμε. Τελείωνε.
0: Δεν το βλέπω, μωρέ. Νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρει η City, αν και πέρυσι μέταλλο.
1: 3-3. Δεν έχει κριθεί ακόμα.
0: Τρεις τροφές πριν το φινάλε.
2: Είναι στο,
0: είναι στο μείον 5, αλλά έχει και μάτς λιγότερο. Η Arsenal καταλαβαίνουμε ότι έχει την τύχη στα χέρια της. Αυτό, όπως λέει η Μαρία, είναι επικίνδυνο.
1: Ναι, Μαρία, γι' αυτό.
0: Είναι επικίνδυνο, αυτό καταλαβαίνω τι λες.
1: Δηλαδή, να ήταν σε κανένα αλουνού τα χέρια, θα ήταν πιο σίγουρο. Τσόχος έχει κοιμηθεί. Θα μάθουμε στις 10 η ώρα.
0: Και πραγματικά, Μαρία, μέσα στο 26, όπου όλα μπορεί να γίνουν, πραγματικά πιστεύω ότι η Arsenal μπορεί να πάρει Premier League και Champions League.
1: Όχι.
0: Το πιστεύω.
2: Λες να κάνεις τέτοιο double.
0: Ναι, το πιστεύω.
1: Δεν μπορεί. Καλά. Δεν μπορεί, θα πνιγεί.
0: Το πιστεύω.
1: Θα πνιγεί.
0: Καλά.
1: Καλά. Δεν νομίζω.
0: Εγώ θα τον ποντάρω.
1: Εσύ πονταρέ το.
0: Εντάξει, με την Ατλέτικο θα περάσει Ατλέτικο. Θα περάσει Ατλέτικο, θα περάσει Ατλέτικο. Θα δει δύο μπαλάκια που θα φάνε στο Λονδίνο τώρα οι Ατλέτικο.
1: Περίμενε. Σήμερα παίζουν ή αύριο.
2: Σήμερα,
0: γι' αυτό
1: παίζουν,
0: το λέω.
1: Σήμερα παίζουν αυτοί και αύριο παίζουν οι άλλοι.
0: Μπράβο, πάντε αυτή τώρα είναι ενημέρωση. Μάθετε γιατί έτσι σας κάνουμε να μπείτε. Λέει, παιδιά, τι είπαν αυτοί.
1: Άσαν Ατλέτικο σήμερα 1-1 και αύριο, θυμίζω το προηγούμενο παιχνίδι. Και πάει και Μονάχου Παρίσι Σεν-Ζερμέν αύριο. 5-4 υπέρ της Παρίς, σε περίπτωση που δεν το θυμάστε. 1-0. 1-0 η Παρίς.
0: 1-0 η Παρίς.
1: 1-0 η Παρίς.
0: Και να σου πω κάτι. Είχα πει ότι θα περάσει Arsenal και Bayer και το πιστεύω ακόμα.
1: Ναι, το έχεις πει.
0: Τα πιστεύω ακόμα.
1: Το έχεις πει. Δεν θα ήθελα. Θα ήθελα τα αντίθετα. Δεν μπορούν να βγουν και τα δύο. Και στη στιγμή που δεν μπορούν να βγουν και τα δύο, θα ήθελα να περάσει Παρίς.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
1: Λίγο, γιατί τη συμπαθώ πολύ αυτή τη, την Παρί και τα πιτσιρίκια της και τον προπονητή της.
0: Όλο.
1: Εντάξει, αυτό. Κόλαση στην Κατεχάκη, κολλημένη, μποτιλιάρισμα τεράστιο προς Αττική Οδό.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Καλημέρα, Αντώνη.
2: Είναι χαμηλά, είναι η αλήθεια αυτό το τέτοιο. Μέχρι τον Καρέα, μετά ξαναπιάνει λίγο. Άπαξ και περάσει εκεί την Ασδέν, την παλιά που λέγαμε. Την Ασδάμ πια. Ανοίγει ο δρόμος.
0: Η ΑΣΔΕΝ έγινε ΑΣΔΑΜ. Η ΑΣΔΕΝ ήμουν.

0: Ντελιβεράζ διανομέας, ναι, που επιτέθηκε στις 5 γυναίκες πετώντας πέτρες, πετούσε πέτρες στην Κηφισιά σε γυναίκες μόνο. Πετούσε, είχε μαζέψει πέτρες. Η μία τραυματίστηκε βέβαια στο θώρακα, ενώ τη βρήκε στο πρόσωπο με σοβαρό τραυματισμό τη μία γυναίκα. Πολύ μεγάλες πέτρες περνούσε και πετούσε πέτρες. Η μία κυρία υπέστη κατάγματα σε 5 δόντια και ένα 16χρονο κορίτσι, και αυτό τραυματίστηκε στο πόδι. Συνελήφθη ο διανομέας.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Δεν καλά ο κόσμος. Τώρα αυτό θα πει ότι έχω ψυχολογικά προβλήματα. Ναι, ναι. Δεν με χάιδευε η μαμά μου αρκετά. Μου κάνανε μπούλινγκ στο σχολείο.
2: Και σύντομα θα είναι έξω.
1: Ναι.
0: Να ξαναπετάξει πέτρες. Μάλιστα. Αυτά. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό με πέτρες.
1: Όχι, ούτε κι εγώ.
0: Αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω τι άλλο θα ακούσω.
1: Μόνο σε γυναίκες.
0: Αυτές τις πέτυχε και τις πέντε. Ποιος είναι αυτός που εγκίνησε.
2: Παλιότερα σε ταξίδι από μια.
0: Εμένα μου έχουν πετάξει από γέφυρα.
1: Πετούσαν στα αυτοκίνητα, ναι, ναι.
0: Και πέρασε πάνω από τα μάξι και έσκασε πίσω. Δηλαδή οριακά. Δηλαδή δεν υπολόγισε Γιούισον Εσδιατέ. Δεν υπολόγισε την ταχύτητα του οχήματός μου με την πέτρα. Πήγα πιο γρήγορα, πήγα πιο αργά. Σου λέω, όταν την πέταξα, εγώ πέρασα. Και σκάει στο τέτοια κοτρόνα, παιδί. Και ένας με μια κουκούλα και έτρεχε. Δεν είναι καλά ο κόσμος.
1: Όχι, δεν είναι καλά. Το έχουμε. Δεν είμαστε καλά γενικότερα. Αλλά απλά εμείς.
0: Δεν έχω πέταξει πέτρες σε αγνώστους.
1: Και εγώ δεν πετάω πέτρες σε αγνώστους. Και είναι τίποτα. Ούτε αυγά, γιαούρτι, τίποτα.
0: Αυγά έχουμε φάει με τον Κώστα Παπαγεωργίου και τον Θανάση Παράσταση. Από τον τέταρτο όροφο.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, στην παράσταση στην Πανόρμου. Ήταν ο Κώστας ευγενέστατος και, και ακούω ένα δίπλα στο κεφάλι και σκάνε αυγά στο πρώτο τραπέζι. Και, απλά... και κάνει ο Κώστας. Ναι, και δεν προλάβαμε να τα τηγανίσουμε. Ο Κώστας και εμεί είχαμε γίνει. Και κάνει ο Θανάσης. Τώρα για ποιο λόγο το κάνανε αυτό.
1: Ναι, ρε, τώρα θα σου εξηγήσει και θα καταλάβει.
0: Από την ταράτσα στην Πανόρμου, σε ανοιχτό μαγαζί. Άκου εδώ. Άκου πέτρες. Delivery Petris.
3: Εικοσιεννέα ραδιοφωνικοί ψυχαναλυτές συνιστούν.
4: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
3: Αυτοί ξέρουν.
5: Και είπε ότι δεν μπορεί να καταγράψω τη διαφωνία. Υπάρχει πολύ χι.
6: Ναι. Εκτός
5: δεν
6: αν.
5: Δεν το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
7: Καταπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
5: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
8: Και τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι τη δήλωση αυτή.
9: Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντα.
10: Wow.
11: Λοιπόν. Το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει πολύ ψωμί.
12: Αμάν.
11: Είπε. Πολύ ψωμί.
12: Νικολάκη.
11: Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
12: Απ, εδώ θα σταθούμε.
11: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα. Πώς κάνετε έτσι όλοι, δηλαδή. Τι, έχεις πάθει σοκ.
12: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια.
11: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
12: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
11: Θα γίνει σποντάκι.
12: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
11: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
13: Καλό.
11: Ευχαριστώ.
14: Λοιπόν, πριν να συνεχίσουμε, η μοναδική σοβαρή σκεπαστή λέει ήταν στο γκου μας, λέει, χονδροθύμιε. Εντάξει τώρα, δεν την έχω δοκιμάσει.
15: Για σένα θα πάω τα σάντουιτς όλου του κόσμου.
16: Για τη σκεπαστή, λέει, τη θύρα της ΑΕΚ στο γκου μας.
14: Εντάξει τώρα, δεν την έχω δοκιμάσει.
17: Καλά μιλάμε, δεν παίζετε το άτομο.
14: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
18: Άντε πάμε για καναμπάτσια τώρα.
19: Βέλογος διεθνής 55 χρονών, τον ξέρουμε όλοι.
1: Στα 31 του. Γιατί μας τον έκανες βετεράνο να πάει να παίξει το βραδυποριακό στα λεωφορεία.
19: Γιατί είπα, πώς τον είπα.
1: 55.
19: Τι 55.
1: Αυτό είπα.
19: 55 φορές διεθνής, βέβαια είπα.
1: 55 χρονών είμαι πρώτα.
19: Έτσι είπα. Άστα μωρέ, ψέματα λες. Βέλογος διεθνής 55 χρονών, τον ξέρουμε όλοι.
0: Ο φίλος ο Καμήλο 13 συνεχίζει την πάνω στο πλάκα στο πάνω. Λέει τον deal μόλις.
2: Ο Βαγγέλης είναι εδώ.
7: Με όλα του τα κομμάτια.
0: Τι γίνεται τώρα, πολύ. Η πρόταση αυτή ήταν πολύ επικίνδυνη. 3-40 με κανένα. Ψυχραιμία.
8: Ψυχραιμία.
4: Το άκουσα το πρωί αυτό το έκανα. Βγήκε τέλειο. Επειδή είπε ότι το έκοψε στο Λάμδα, πίστεψε μου το ακούσαμε όλο. Σε εσένα πρέπει να έχει EBS ταυτί σου και κόπηκε στο Λάμδα.

0: Κοιτάξτε, σε αυτή την εκπομπή και ειδικά τα τελευταία χρόνια που είμαστε μαζί εδώ με τον Αλέξανδρο και με τον Πάνο, μας την έχουν πει για πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Για το ποδόσφαιρο, για τη διαιτησία, για τα εμβόλια, για την κυβέρνηση, για τους μετανάστες, για τους γκέι. Να μου την πούνε για το Google Maps. Όχι, ρε φίλε.
1: Όχι,
0: ρε φίλε, να μου την πούνε για το Google Maps. Δεν μου είχε τύχει. Μπράβο, ρε φίλε. Εσύ που το σκέφτηκες και νομίζω ότι είστε μάγκες λέγοντας την κίνηση από το Google Maps. Πρέπει να καταλάβετε ότι όλα τα αμάξια έχουν Android Auto, εκτός από τα κάρτα δικά σας.
2: Εγώ έχω, αλλά δεν το έχω ενεργοποιήσει γιατί βαριέμαι.
0: Και πες ότι έχουμε κι εμείς Android Auto.
1: Έχουμε,
0: πες.
1: Έχουμε όλοι.
0: Θες να πάω τώρα στο αυτοκίνητο. Ξέρεις που είμαι.
1: Φύγε, φύγε κάτω.
2: Φύγε, φύγε και πάρε τηλέφωνο.
1: Αλλά να μιλάς φεύγοντας. Να μιλάς.
2: Ακούστε.
0: Αλλά έχω Apple Car. Τι να κάνω τώρα.
1: Τώρα εμένα μου λέτε καταλαβίστηκα. Έχω Android Auto κι εγώ. Αλλά δεν ξέρω να το.
0: Δεν
1: το
0: βάζω. Περιβάλλον.
1: Δεν το βάζω. Δεν το βάζω.
0: Νομίζετε ότι είστε μάγκες και λέγατε στην κίνηση από τον Google. Από πού θέλετε, τι θες να κάνουμε, ρε αδερφέ. Αυτό έχουμε, αυτό λέμε.
1: Ρεμπρό, ρεμπρό, να είσαι updated.
0: Δεν είμαι updated.
1: Ρεμπρόσκι, μπρόσκι.
0: Τζεν
1: Ωμέγα.
0: Αυτό.
1: Άστε τώρα, πήγαμε στο τέλος. Μας καβαλάνε οι Τζένς.
0: Πόσα γράμματα έχει. Αυτό, το τελευταίο.
1: Πόσες λέξεις.
0: Κάποιος άλλος λέει, ήθελα να ξέρω, λέει, το χειμώνα βελέτζες φοράτε. Τι σημαίνει ανεβοκατεβάζω τα ρούχα κτλ. Εντάξει, τι να κάνω. Δυστυχώς ακόμα.
1: Μπορεί να είναι ο ίδιος με τον Google Maps.
0: Όχι, όχι. Ακόμα δεν έχω διώξει τα παιδιά από το σπίτι να κάνω τα δωμάτια τους ντουλάπες.
1: Γιατί φέρτε λεφτά και μεροκάματα.
0: Να κάνω τα δωμάτια τους. Πώς θα είναι,
1: Στέπιν.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Πώς έχω εγώ που δεν έχω. Είναι με
0: Στέπιν Ντόρς, ξέρω. Κάπως έτσι τις λένε.
1: Έχω δει τέτοια ταινία, ναι.
0: Μόλις τα διώξω, περιμένω τώρα να πάνε και τα δύο 15 χρονών να πάνε να βρουν να πιάσουν τη ζωή από τα χέρια. Από το λαιμό, ξέρω εγώ από κάπου να την πιάσουν.
1: Η ηλικία σου ήμουν 22.
0: Δεν θα έχω να ανεβοκατεβάζω ρούχα. Γιατί ναι, τα βάζω σε υφασμάτινα σιρτάρια.
1: Α, τόσο οργανωμένα.
0: Τι που θες να τα βάζω, έτσι να τα ρίξω πάνω.
1: Πέτα τα. Δεν ήταν στο χέρι μου, έτσι
0: θα τα έκανα. Πουλόβερ, και ναι, ρε φίλε, το χειμώνα φοράω πουλόβερ. Και το καλοκαίρι φοράω κοντομάνικα και σορτσάκια και τέτοια.
1: Εγώ δεν φοράω σου τι
2: 65 χρονών γυναίκα.
1: Με
2: κόβει.
1: Με κόβει.
2: Πρέπει 65 χρονών γυναίκα.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Από μια ηλικία και μετά δεν σε νοιάζει.
1: Δεν σε ενδιαφέρει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός για το τρίτο παιχνίδι 9 παρατέταρτο απόψε. Απέχει μια νίκη από το να βρεθεί στο 5ο διαδοχικό Final Four.
0: Yes.
1: Έπεσα μέσα λέγοντας δεν υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να μείνει στο Final Four. Το λέω στον Ερατζιά από τον Οκτώβριο.
0: Το έχεις πει πριν από τα Χριστούγεννα, αυτό πήγα να σου πω.
1: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει.
0: Έχεις πει ότι είναι και το φαβορί.
1: Και το πιστεύω
0: το
1: ακόμα.
0: Το φαβορί.
1: Το πιστεύω ακόμα ότι είναι το φαβορί για να πάρει την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός. Δεν έχω λόγο να μην το πω. Mm-hmm. Δεν σημαίνει βέβαια ότι το φαβορί θα ξέρει εμένα. Φοβάται μην πέσει μέσα.
0: Έχει τερματίσει και πρώτος, μην ξεχνάμε.
1: Ναι. Ναι, μπορεί να σπάσει αυτή η κατάρα τη πρωτιά.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Στα...
0: Λέω και να τα πούμε όλα μέσα.
1: Ποιο τα πιστεύει αυτά τα τυχαία γεγονότα.
2: Στις σωστές εκπομπές την κίνηση τη λένε από ελικόπτερο.
0: Να τα λέμε αυτά.
2: Έχω την εντύπωση ότι ήταν ο Σκάι αυτό.
0: Ο Σκάι.
1: Με Γιώργο Αυτιά. Με Γιώργο Αυτιά. Πάμε λοιπόν, το λέγε και ρεθιζόταν. Έκανε και τώρα. Πάμε να συνδεθούμε με το ελικόπτερο του Σκάι.
3: Εγώ Γιώργο θέλω να σου πω ότι
0: το έχουμε ακόμα.
1: Όχι ρε, το ελικόπτερο δεν ξέρω αν το έχει Σκάι. Πάντως δεν σηκώνεται.
0: Είπα το έχουμε.
1: Για την κίνηση. Πάμε να συνδεθούμε με το ελικόπτερο του Σκάι.
3: Εδώ λοιπόν ο Παναθηναϊκός είναι τέταρτος.
0: Έχω να πω ακούσα να βαρύνω το. Σε ό,τι γι' αυτό λέω μου.

0: πώς βρίσκεται.
1: Έχει τρόπο, έχει λυκοφό. Γιατί δεν σε πάνε με αυτό.
2: Αυτό δεν ξέρω.
1: Δεν πάω εγώ, μου το πρότεινα την άλλη φορά να με πάνε και κάτω. Λέω, θα έρθω με τα μάξι 2,5 ώρες. Μα είναι 20 λεπτά. Ναι, καλά να περάσετε. 25 λεπτά. Καλά να περάσετε. Είναι τα πιο ασφαλές. Καλά να περάσετε.
2: Δεν νομίζω ότι είναι το πιο ασφαλές.
1: Όχι, αυτοί μου είπαν για ποιο λόγο είναι το πιο ασφαλές και ότι αν συμβεί η πτήση, δεν θέλω να συμβεί. Τίποτα. Αυτό το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι να θα περάσει και μου κάνει μια σφίνα να μπει μπροστά μου στην Αττική Οδό. Αυτό μπαίνει μπροστά μου και μου λέει: κοίτα, πλήρωσα πιο γρήγορα. Έναν τέτοιο θέλω. Τίποτα άλλο.
2: Δεν έχω μπει ποτέ σε ελικόπτερο.
1: Θέλεις. Θέλει. Εγώ πιστεύω έτσι θα προσγειωθεί ο πρόεδρος Ηλιόπουλος για το πρωτάθλημα. Και θα ακούει. Πιστεύω θα πετάγεται παντού. Το ξυμητήρι, εκεί που κοιμάσαι, το ξυμητήρι.
0: Αγάπαμε!
1: Κάτω το κρεβάτι.
0: Αγάπαμε!
1: Θα πετάγεται παντού. Πρόεδρος θα τα δώσει όλα. Θα δώσει
2: περιεχόμενο. Σταμάτα, σταμάτα, έχουμε ακόμα 3 παιχνίδια μπροστά.
1: Καλά.
2: Καλά, Μαριά και Τούμπα.
3: Έτσι, Ματούβαλο, σωστά. Σωστά, σωστά, στο ελικόπτερο.
2: Ο ρεπόρτερ.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Είχε βάλει χιλιάδες ερωτήσεις.
1: Σου είπε αλεύρι, ο Μοντέρο σε γυρεύει. Θα βγάλω και selfie. Σούπερ selfie με Μοντέρο.
3: Δεν έρχονται οι οπαδοί, ε.
1: Ναι, έδωσαν τα εισιτήρια. Όλα στον Παναθηναϊκό. Δεν έρχονται οι οπαδοί τη Βαλένθια.
2: Τι είπανε, δεν ερχόμαστε. Ναι. Αλήθεια.
1: Έδωσαν όλα. Όλο πράσινο θα είναι.
2: Ωραία, ακόμα καλύτερα.
1: 300 φίλες μου. Τις βλέπω και τις ακολουθώ στο Instagram. Δώσε το link τώρα. Λοιπόν, θα δεις link και πατουσόνια στο ΑΚΑ και ζέστη. Καλά, θα γίνει χαμός. Εύκολο 3-0.
2: Θα πας έτσι.
1: Ναι.
3: Το παλιά στα μαγαζιά μας έκαναν παρατηρήσεις, ήμασταν αξίριστοι. Πού συνέβαιναν ακριβώς?
2: Καλά, να σου πω, στα καλά τα μαγαζιά, με συγχωρείς, δεν πήγαινες αξίριστος. Καταρχάς δεν πήγαινες και μπακούρι. Δεν πήγαινετε και.
1: Όχι, όχι, το ξέρω αυτό.
3: Για να δουλέψεις προφανώς, λέει, γιατί τώρα με τις πλατφόρμες κάθε ψυχά για κλέφτης, βιαστής και delivery.
1: Δεν το ξέρω, ρε παιδιά, εγώ.
3: Άλλο να φας πόρτα σε μαγαζί, ας πούμε, πας αμέλητος.
2: Ναι.
1: Χελικόπτερ το σκάι.
3: Πάλι δεν το ακούω, αλλά οκ.
2: Ναι.
1: Πες. Καλημέρα. Μέχρι 8 και 4 το Kids Radio με Frozen. Εναι, λέει η Άννα από Κέρκυρα και μετά Big Wins που FM και μουσικές του Ρίλου.
2: Ωραία.
1: Καλημέρα στην Άννα.
2: Καλό είναι αυτό. Καλό. Καλό switch.
1: Ωραίο.
2: Walking Closet λέγεται αυτό που θα κάνω όταν φύγουν τα παιδιά.
1: Αυτό που περπατάς μες στην τουλάπα να σφύγουν τα ψυχικά τραύματα.
2: Που κοιτάς και λες, δεν έχω τίποτα να φορέσω. Δεν έχω τίποτα.
1: Εγώ και ο Σιμεών είμαστε ίδιοι με τα μαύρα. Μια μαυρίλα που έχει το δωμάτιό μου. Εγώ και Σιμεώνη και Αϊνστάιν. Τους έβαλα όλους μαζί αυτούς.
2: Έχω μπει, λέει, σε μονοκινητήριο βιετναμέζικο ελικόπτερο.
1: Στρατό,
2: έπιανε 120 κόμβους στην κατηφόρα.
1: Ράμπο, όπα, Ράμπο. Ράμπο, έχω και στα λιώτια έναν. Ε, Ράμπο! Δεν ήξερα, λέω, θα εμφανιστεί κανένας που μοιάζει.
2: Και ήταν τελικά.
1: Και ήρθε ένας.
2: Ήρθε από εκεί.
1: Ήρθε ο Ράμπο. Έλα ρε, αγαπητοί να φάμε. Ρε το Ράμπο. Ρε το Ράμπο. Ήταν τζάμπο τελείως. Γίγαντας. Δεν το περίμενα. Λέω, όταν ακούς ένα όνομα, δεν περιμένεις και το ανάλογο. Έρχεται ο Ράμπο. Λέω, θα έρθει κάποιος που τον φωνάζουν έτσι, επειδή είναι γυμνασμένος, φλέβες και τέτοιο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάπως έτσι.
2: Καμία από σχέση. Κάτι άλλο θα ήταν μάλλον.
1: Ναι. Από κάπου αλλού βγαίνει. Από το τραμπολίνο, τράμπο, δεν ξέρω, δεν το κατάλαβα. Αλλά ωραίος τύπος, με φοβερό άμα ναι. Θα χάσετε τσουβέλα, λέει, την Πέμπτη, την Τετάρτη, πέμπτη. Την Τετάρτη. Πέμπτη. Και μετά, λέει, θα φοβηθείτε. Εντάξει.
2: Καλά. Πιστεύω από την κίνηση. Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού.
1: Γεια σου, Λάμια.
2: Καλημέρα στον Αντώνη, καλημέρα στο Χρήστο. Καλημέρα στο Δαμιανό από το Μάλμε. Μετά μια μικρή περιπέτεια υγείας, πάλι σε επάλξεις.
1: Περαστικά.
2: Σιδερένιος.
1: Περαστικά. Και να σου πω κάτι, βέβαια το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο Ακύλας έκλεψε τον Τάσο Μπουγά. Βγήκε ο Μπουγάς και είπε ότι με έκλεψε το. Είναι θέλεις μπουζούκια, φέρτο. Θέλεις μπαράκια, φέρτο. Όσα έχω να τα πάμε, άντε πες και φέρτο.
2: Πάμε, δεν ήταν.
1: Ναι, αλλά έχει κλέψει, λέει, το φέρτο μου, φέρτο μου.
2: Έχει κλέψει
1: τη μουσική.
2: Όχι, δεν έχει κλέψει τη μουσική, έχει κλέψει την ιδέα
1: του μουσική. Το θέλω μουσική. Για τη μουσική, άμα λέει, τα βάλετε κάτω, αλλά δεν θέλω να κινηθώ νομικά.
2: Ήταν σαν τον άλλον που έλεγε.
1: Ραταράρα, και το παίρνει ο Πασκάλης και μου το κάνει τα. Και έτσι μου το επεξηγούσε. Και

0: φέτος είναι, έκανα τη σύνδεση. Θέλεις μπουζούκια, φέρτο. Θέλεις μπαράκια, φέρτο. Πρέπει να γίνει αυτή η
1: νίκη. Να κάνεις σάφλ.
0: Πρέπει να γίνει αυτό το σάφλ. Ναι, πες μου και φέρτο μου, φέρτο μου. Φόρεσε μου τα φέρτο. Εκείνα τα μετάξω, φέρτο. Για άντε στην υγειά σου.
1: Και βγήκε και είπε τέτοιο πράγμα.
0: Να, δεν θέλω, ladies and gentlemen. Κορυφαίος Τάσος Μπουγάς στην παράστασή μου, σου έχω πει με το μικρόφωνο.
1: Φέρε το μικρόφωνο, ναι. Και παρήγγειλε.
0: Ένα καμπάρι. Μου λέει, φέρε μου λίγο το όφωνο.
1: Και δεν θα τραγουδήσει.
0: Λέω κάτι θέλει να πει. Ένα καμπάρι, δεν βλέπει σερβιτόρα. Ναι, ladies and gentlemen.
1: Μάλιστα.
0: Κορυφαίος Μπουγάς με τράπεζα κλαμπ.
1: Δεν υπάρχει παρθενογένεση.
0: Το Σανίσο Μπουγάς, τράπεζα κλαμπ. Ήταν Μπουγάς Χριστίνα Δελή από τα πρώτα μου αλκοόλια. Μπουζουκο αλκοόλια. Καταλαβες. Ο πλανητάρχης, εν τω μεταξύ, είναι καλύτερος πολιτικός από τον Τραμπ. Ο Μπουγάς.
2: Εύκολο.
1: Καλά, ναι. Εδώ θα με βρεις λίγο κάπως.
0: Πόλεμος ορμούς. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε Βουδαπέστη.
2: Πάμε.
0: Τώρα,
1: πάμε. Να δούμε το μεγάλο τελικό του Champions League, του UEFA Champions League από κοντά. Είναι εφικτό να ξέρετε. Είναι εφικτό γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη. Αρκεί να μπεις στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments και να δηλώσεις συμμετοχή.
0: Αν είσαι έτοιμος να ζήσεις τα vibes των Metallica, φυσικά 9 Μαΐου το ΆΚΑ υποδέχεται την πρώτη τους εμφάνιση για το 26. Η Cosmote Telecom είναι αποκλειστικός χορηγός, σας επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Σημείωσε αν έχεις το εισιτήριο την ημέρα της συναυλίας επισκέψεις το Cosmote Telecom Booth. Σε περιμένουν happenings, δώρα, που θα απογειώσουν την εμπειρία σου, μην το χάσεις. Αυτό που έκανε ο Μπουγάς δεν ήταν αστείο, ήταν απίστευτη αγένεια. Σιγά που θα θυχτώ, ρε φίλε. Εγώ γέλασα. Και ας ήταν αγένεια. Όλα τα παίρνουμε βαριά.
1: Εντάξει, ήταν. Ότι ήταν αγένεια ή ήταν αγένεια.
0: Καλά, και τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Δηλαδή, αν του ζήταγε στο λογαριασμό.
0: Ναι. Δηλαδή, αν μου το έκανε ο Μπαμπινιώτης, θα με σόκαρε. Αν το έκανε ο Καργάκος που έχει φύγει από τη ζωή. Μπορώ να έχω το μικρόφωνο. Δεν μπορούμε να παραγγείλουμε, κύριε. Τότε θα. Το έκανε ο Μπουγάς, το περιμένει.
1: Το περιμένει. Έχει δίκιο.
2: Θα μου πει τίποτα άλλο.
1: Θες να σου πω.
0: Ναι. Είσαι ντροπή σου.
1: Όποιο λατρεύει τα γαλακτοκομικά με γεύση Ελλάδα, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό πάμε στα Lidl. Γιατί βρίσκουμε γαλακτοκομικά υψηλή ποιότητα που έρχονται καθημερινά δίπλα μα από όλη την Ελλάδα. Τα Lidl στηρίζουν ενεργά την εγχώρια παραγωγή και προσφέρουν μια εντυπωσιακή ποικιλία για κάθε διατροφική ανάγκη και προτίμηση. Από παραδοσιακά προϊόντα μέχρι βιολογικά και high protein, ξέρει πω ό,τι θέλει θα το βρει εγγυημένα και βραβευμένα στα Lidl.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ σφραγίζει το εισιτήριό του για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Wings for FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 τα βλέμματα στρέφονται στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια με έναν στόχο. Μετά τα διπλά στην Ισπανία, να πάρουν ακόμη μια νίκη που θα τους χαρίσει την πρόκριση. Στην περιγραφή, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη του μάτς, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια, απόψε στις 9 και 4. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα στην Ειρήνη και χρόνια πολλά στην Ειρήνη. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη και ο Ειρηναίος. Mm-hmm. Νομίζω.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Έτσι, γεια σου Ειρήνη σήμερα, 5 του Μάη.
1: Ωραίο όνομα και το Ειρήνη και η Ειρηναίο. Ειδικά είναι Μητροπολίτη ο Ειρηναίο.
2: Ρένο.
0: Και ο Ρένο.
1: Είναι.
0: Φαντάζομαι, ναι. Από εκεί πρέπει να βγει.
1: Καραλαμπίδη. Δεν θυμάμαι άλλο Ρένο. Ρένο. Δεν θυμάμαι άλλο.
0: Τέλος πάντων, Ειρήνη, καλημέρα. Μία ερώτηση στη Μαρία λέει.
1: Ναι, Ειρήνη.
0: Πώς γίνεται να σου στείλει κάποιος μήνυμα χωρίς να είναι φίλος στα social, επειδή είμαι άσχετη, λέει, και να σου πει: σήμερα που γιορτάζεις, σκέψου κάτι θετικό. Δηλαδή εμένα. Δηλαδή αυτό.
1: Δεν.
0: Αυτό
1: ποτέ,
0: σου έστειλε ένας άνθρωπος. Ε, καλά, πέρα από αυτό, εννοείται ότι ποτέ.
1: Εκτός αν είναι ο Μπαρδέμ. Δηλαδή, μπαίνεις από περιέργεια. Αν είναι ο Χαβιέ Μπαρδέμ.
0: Αν είναι και βλέπεις 2,5 εκατομμύρια followers και λες, μάλλον αυτός θα είναι.
1: Ναι.
0: Είναι ψεύτικος λογαριασμός.
1: Εκτός αν σου πει μετά, θέλω 60.000 ευρώ για να γυρίσω το 2 το Βίκυ Κριστίνα Μπαρσελόνα. Ναι. Και επίσης, για ανάγκη το παιδί, θα βγω από την Τηρεσία και θα πάω να πάρω ένα δάνειο για το Χαβιέ τον Μπαρδέμ. Το αξίζει αυτό το παιδί. Πορεί μάδρε, πορεί πάδρε κτλ. Οπότε. Αν είναι ο Χαβιέ Μπαρδέμ και σου πει κάτι τέτοιο, είναι πολύ όμορφο. Αν είναι κάποιος άσημος της γειτονιάς και αυτά, θα πει σε Θεέ μου, τι είμαστε, ναι, ο κόσμος είναι ανώμαλος. Αν είναι όμως κάποιος, τι να σου πω, εκτός από τον Μπαρδέμ, που μπορεί να σου πει κάτι τέτοιο.
0: Οποιοσδήποτε. Ναι, οποιοσδήποτε.
1: Αυτός που παίζει Peaky Blinders.
0: Ναι, δεν θα το κάνει ο Σίλιαν Μέρφι, ας πούμε.
1: Αυτός.
0: Ναι. Δεν θα το κάνει ποτέ κάποιος.
1: Μπορεί να πει, α, μπήκε στο translation και το έβγαλε.
0: Το αντίθετο, πιστεύω ότι οι διάσημοι θα έχουν και μια συστολή. Κατάλαβες, για να κάνουν κάτι τέτοιο.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, οι άσχετοι άνθρωποι που δεν είναι και φίλοι μεταξύ τους, ενώ με τις κοπέλες, στέλνουν ό,τι να είναι. Ειρήνη μου, δεν μπορείς να φανταστείς τι έχουν δει τα ματάκια μου.
1: Ναι.
0: Μέσα λένε κάποια στιγμή. Ναι. Σε είδα στον ύπνο μου και κάναμε αυτό και πήγαμε εκεί και φάγαμε. Θα ήθελα πάρα πολύ να σε δω από κοντά.
2: Θα το κάνουμε και ζωντανά.
0: Ναι, αυτό.
1: Για να βγει το όνειρο.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι 50% επειδή η υπόθεση είναι τελειωμένη.
1: Μπήκε στα λεφτά, είναι ο Μπαρδέμ.
0: Επειδή 50% λοιπόν είναι τελειωμένη η υπόθεση. Πιστεύεις
1: είναι με οψιόν.
0: Το υπόλοιπο 50 είναι το ίδιο εύκολο.
1: Είναι με οψιόν. Είναι αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ή ναι. Το άλλο που σου λένε, ξέρω εγώ. Αχ, έχει χάρη που είσαι παντρεμένη. Ρε φίλε, αυτό είναι που μας κρατάει χώρια.
1: Έχει
0: όχι,
1: χάρη. Άμα δεν ήσουν να.
0: Έχει χάρη. Ή έχει χάρη που είμαι εγώ παντρεμένο, ξέρω εγώ. Έχει
1: καλά,
0: χάρη
1: εντάξει,
0: που είμαι
1: παντρεμένη. Πες εσύ ένα ναι και θα δεις που θα πάει ο γάμος.
0: Γιατί δεν και μας κρατάει αυτό χώρια, ναι, να ξέρεις. Αυτό. Ναι, μάντος φουστάνος, κανονικά.
1: Μοναδική μου αγάπη, ανεγκέφαλε ρωτήλε. Γιορτάζει και ο Εφραίμ. Ναι. Χρόνια πολλά στον Εφραίμ Σαλέα. Ξέρω τι λέω.
0: Ερώτησε σε τι είναι θετικό, ναι, και εγώ φαντάστηκα ότι.
1: COVID. Έχω χαντοϊό. Είναι και η κάμερά μας τους άχαστους ο Ειρηναίος. Αυτή
0: α, να το χαίρεστε. Τελικά η
1: δεν
0: φωτογραφία
1: αξίζει,
0: που είχατε στείλει στο Μαλιάτσι,
1: ναι,
0: δεν ήταν ο Ιγκουαίν, ήταν AI.
1: Ναι, μετά όμως θέλαμε να πειράξουμε τον Μαλιάτσι.
0: Ο Μαλιάτσι ποιος είναι αυτός, λέει, κιθαρίστας Παπακοσταντίνου.
1: Κιθαρίστας, ναι.

0: Εντάξει, λέει, πάει χάλασε ο κόσμος. Έκανα ζάπινγκ στο ραδιόφωνο και τι να δω. Είχαν διαφημίσει οι άλλοι σταθμοί και στι εκπομπή. Απίστευτο.
1: Έκανε ζάπινγκ στα άλλα ραδιόφωνα.
0: Δεν τρέπεσαι,
2: κάτι κακό θα σου συμβεί.
0: Μάρκε.
2: Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους.
0: Τι μας κρατάει η χώρια Μαρία.
1: Καλημέρα στη Σοφία. Καλημέρα από μία που είναι 22 χρόνια σε ένα.
0: 22.
1: Okay. Καλημέρα και στα παιδιά της.
2: Ωραίο το 22 χρόνια, 40 χρονών γυναίκα.
1: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Καλημέρα και στο Στέφανο.

0: Μάλιστα, έχουν ήρθει, έρχονται σιγά σιγά οι νταλίκες που μεταφέρουν το υλικό το, mm-hmm. τη συναυλία των Μετάλλικα.
1: Έχουν έρθει ήδη οι πρώτες.
0: Ναι, να θέσουν... Ο Σαλοπέτας λέει, έπαθα. Ναι, εννοείται. Είναι ΑΕΚ.
1: Ναι,
2: είναι. Να στήσουν εκεί, θα γίνει χαμός.
1: Από την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ναι, εννοείται. Θέλει πολλή δουλειά, δεν είναι.
1: Φερτώ λίγο πιο αριστερά στο εκεί.
0: Φέρε το μικρόφωνο εδώ και πάρ' το και φύγε.
1: Λοιπόν, σε δύο ώρες βγαίνουν τα παιδιά.
2: Τεστ, τεστ, τεστ. Ένα, ένα, δύο, δύο, δύο, τεστ, τεστ.
1: Δώσε λίγο βάθος.
2: Τεστ, τεστ, nothing else, μα τεστ, τεστ, τεστ.
0: Τα λόγια σου, Μαρία, αποδεικνύουν ποιο gender είναι πιο σκληρό. Σε αγαπάει ο άνθρωπος, ρε Κακίστρο. Παιδιά, δεν γίνεται να αγαπάει ένας άνθρωπος έναν άλλον που δεν τον ξέρει.
2: Εδώ την πατάς από ανθρώπους που ξέρει.
0: Ακριβώς.
2: Τι σ' αγαπάω, λέτε.
0: Το ότι κάποιος μπορεί να με βλέπει στο Instagram ή να με ακούσει στο ραδιόφωνο δεν σημαίνει ότι με γνωρίζει.
2: Πες μου, Μαρία, είναι ένα τέλειο ραντεβού με κάποιον.
0: Ναι.
2: Είναι όλα τέλεια.
0: Ναι.
2: Και, έλα, πάμε. Έχουμε ένα τέλειο ραντεβού το οποίο έχει ενδιαφέρον.
0: Καταρχάς, για να βγούμε.
2: Έχουμε
0: για
2: βγει.
0: Να βγούμε ραντεβού.
2: Έχουμε βγει.
0: Πρέπει να γνωριζόμαστε.
2: Ωραία, βγαίνουμε ραντεβού. Γνωριζόμαστε και βγαίνουμε ραντεβού που υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ωραία.
2: Κάτσε να λέω ωραία πράγματα για να σε εντυπωσιάσω. Όχι, όχι άβολα.
1: Βρήκες άνθρωπο.
2: Όχι άβολα. Όχι άβολα. Όχι άβολα. Τύπου. Εγώ λέω να πάρουμε μπουκάλι κρασί.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Πάμε. Ναι, ρε παιδιά, δεν θα πιούμε από δύο ποτήρια. Πάντα το μπουκάλι.
2: Θα πάρω μπουκάλι κρασί. Πραγματικά βλέπω στο απέναντι τραπέζι ο άλλο βάζει. Βάζει αναψυκτικό στο κρασί, μιλάμε για ηλιθιότητα.
0: Α, όχι, μην το κάνεις αυτό.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος.
2: Ναι, ναι,
0: γιατί
2: ναι.
0: Κάτσε εκεί, κοιτάς τι κάνει ο άλλος.
2: Πήγε το μάτι δίπλα μου.
0: Ναι, μην το κριτικάρεις.
2: Ωραία, ωραία.
0: Ναι, ξέρεις, δεν πάρουμε,
2: ωραία. Να πάρουμε, να πάρουμε ομάθελο και πάει σεβίτσε φωτά. Και ταρτάρ και τα λοιπά. Ό,τι αρέσει σε σένα, όλο. Σε έχω εντυπωσιάσει. Σε έχω εντυπωσιάσει. Όχι, όχι, όχι.
0: Εσένα τι σ' αρέσει.
2: Εμένα μ' αρέσει η ριμπάι, αλλά μ' αρέσει η rare. Δεν θέλω ούτε καν medium. Το ριμπάι το θέλω
0: κατευθείαν,
2: με το αίμα.
0: Ψυγείο,
2: ναι, ναι, ναι. Είμαι, είμαστε καλά, πάει είμαστε, ωραία τώρα.
0: Πάει καλά, πάει καλά.
2: Δίκαια το Περνιάκ, έχει παίξει φανταστικό ποδόσφαιρο.
0: Δεν το έχει πάρει ακόμα, έχει ακόμα τρία παιχνίδια.
2: Εντάξει, εννοείται, γιατί πολλά γίνονται. Αν δεν πάρουμε κούπα, είμαι και αξής. Αν δεν δω μαθηματικά να πάρουμε
0: είμαι
2: την κούπα.
0: Είμαι και αξής, λέει, και χτυπάει το τηλέφωνο και ακούγεται ήμουν στο
2: Περνιάκ. Έλα Παναγία μου, τι βάλανε τα παιδιά εδώ.
0: Έχεις παιδιά.
2: Ναι, έχω ένα παιδί. Α. Δεν θέλω να το κρύψω. Έχω έναν υπέροχο γιο.
0: Mm-hmm.
2: Εσύ.
0: Πόσο χρόνο είναι?
2: 13, εσύ.
0: Α, και εγώ έχω.
2: Α, αγόρι, κορίτσι. Έχεις δύο.
0: Έχω δύο, ναι.
2: Α, ωραία, ωραία.
0: Ναι,
2: χαίρομαι,
0: ναι, ναι,
2: χαίρομαι.
0: Ναι, ναι.
2: Εκεί φεύγεις από την κουβέντα. Μπορώ να έχω, ξέρεις, λίγο το λογαριασμό. Μπύρι. Πάει πολύ καλά το ραντεβού. Χέρι, υπάρχει ένα τένσιο.
0: Ναι,
2: ωραία.
0: Ναι, ναι.
2: Σ' αγαπάω.
0: Αυτό.
2: Αυτό, δηλαδή δεν υπάρχει πιο μεγάλο red flag ούτε στο φεστιβάλ Κνεκ Τρίτσι, το πάρκο Τρίτσι, τέτοιο κόκκινη σημαία.
0: Δεν αντί ρωτήσεις να έρθει στο πρώτο ραντεβού, το καλοκαίρι τι θα κάνεις, θες να κανονίσουμε μαζί διακοπές? Όχι.
2: Να σου πω, αυτό που σου έλεγε είναι η μάνα μου μένει απέναντι. Αυτά που έλεγε. Ναι, ναι, ναι.
1: Να σου τη γνωρίσει.
2: Είναι άβολο.
0: Δηλαδή και σκέψου να έχεις βγει με τον άνθρωπο ένα ραντεβού. Τώρα στον ο άλλος που στέλνει μήνυμα και λέει, ξέρω, μπούρμπου και σ' αγαπάω. Όχι, ρε φίλε, δεν με αγαπάς. Και θέλω να σε παντρευτώ. Όχι, αν βλέπεις το γάμο έτσι.
2: Εγώ φοβάμαι τους άντρες που θέλουν γάμο και παιδιά. Θέλω ένα γωνία εκεί πέρα σε μια γωνία να κάνω τι θέλω.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα να κανονίσει από τα λιώσια πάνω τα πάρουμε όλα σε μετάλλικα σπόγο. Του λένε και μετάλλικα, έρχονται τα χάλκινα. Τώρα περίμενε. Να, η Νικόλ λέει ότι είχε στόκερ αστυνομικό. Λέει. Την παρακολουθούσε την Νικόλ. Θέλει παιδιά, εντάξει, δεν έχει να κάνει το επάγγελμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά θέλει μια μεγάλη προσοχή. Τι να πω τώρα, είναι λίγο άβολα όλα αυτά.

0: Καλά τα γέλια, σοβαρευτείτε και πείτε καμιά κουβέντα, λέει ο καθένα τη γνώμη του για Arsenal Ατλέτικο. Το είπαμε πριν από λίγο, ρε φίλε.
1: Εγώ έχω πει θα περάσει Arsenal εδώ και 10 μέρες.
0: Εγώ τότε λέω Ατλέτικο.
1: Βλέπω νίκη Arsenal, καθαρή. 600 μπύρμπα στα μπαστούνια. 2-1, κάτι τέτοιο. Βλέπω νίκη Arsenal. Αυτό βλέπει το κεφάλι μου, αυτό λέω.
0: Εντάξει, ναι,
1: μπορεί να πάρει, λέω, και το Champions League Arsenal.
0: Ναι, το είπα. Εσύ, Ρίλο.
2: Εγώ νομίζω θα περάσει η Arsenal. Αλλά δεν μπορώ να δω πώς θα κερδίσει μία από τις δύο που θα περάσουν από τις άλλες. Μα τελικώς είναι, όλα γίνονται. Η Bayern είναι πάρει.
1: Άμα αν μπει γκολ θα πάει 1-1-2-0.
2: Ναι, φίλε, νομίζω ότι μία από τις δύο που θα περάσει θα το πάρει κιόλας.
1: Α, λες ότι από εκείνο το ζευγάρι. Άλλο, αυτό είναι μια διαφορετική άποψη. Πάμε διάλειμμα τώρα. Πατσενέρωσε. Είχε τρόμαξε που σου είπα σ' αγαπάω. Γιατί φεύγει.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Big Win for FM 94,6. Επιστρέφουμε σαρδάμ.
1: Α, ναι.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
0: Θα εξήγησε ο Παναστεριακό τι γίνεται. Τι έγινε.
3: Βοβατισμούς.
0: Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Πανσεραϊκός, αλλά έδωσε offside.
3: 1-2 είναι ακόμα, παιδιά. Το 76ο λεπτό. Καλησπέρα από Ναύσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
4: Πώς το πες αυτό?
3: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
0: Μεγιστοτιτανοτεράστιους, ρε Πανσεραϊκός.
3: Αυτό, πες το και έτσι.
0: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρόταση και από τη Βέιλε, έκανε τη δεκτή την πρόταση, δεν ήθελε να πάει εκεί.
5: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει
2: πολύ
4: αμάν.
2: Είπε.
5: Πολύ ψωμί.
4: Νικολάκη.
5: Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
4: Απ, εδώ θα σταθούμε.
5: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα, πώς κάνετε έτσι όλοι, δηλαδή. Τι, έχεις πάθει σοκ.
4: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια.
5: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
4: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
5: Θα γίνει σποντάκι.
4: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
5: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
4: Καλό, καλό.
5: Ευχαριστώ.
6: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Όπω το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
7: Προχθές έπαθα εγώ ένα χουνέρι εδώ.
6: Τι έπαθες?
7: Πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παραλέω κατά ποιο τη γλώσσα μου. Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
8: Στα βράχια της Σαλόνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτσάκι και φανέλα.
9: Α, δύο, τρία, α!
2: Ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
5: 12 η ώρα είναι ξενύχτη.
10: Βέβαια.
11: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλεις.
10: Ναι, από θέλω, παιδε. Α, παιδε.
2: Καλώς τον.
12: Τι κάνουμε?
2: Πού είσαι?
12: Καλά, εδώ στο σπίτι Παναγιώτη, εσύ?
2: Εγώ στο στούντιο. Okay.
4: Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα σχρομένο δοκιμαστικό.
10: Με την Τσέστερφιλ, ο Αζαρόδη και ο Ελκαρουανί. Ο Ερλίγμακ, ο αρτρόμητρος, θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω. Και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Γκουόκαν. Σήμερα δεν έχω πάθει μαζί σου. Έχεις επιστρέψει και κάνω σαρδάμ. Με εμπνέεις.
13: Τι λες, άρεσε αυτά που είπα?
14: Τίποτα δεν μου άρεσε, δε, όλα μου άρεσε αυτά που είπα. Τι λες τώρα?
13: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο BwinΣΠΟΡ FM.

0: Να ορίστε σε αυτά που λέμε σχετικά με συμπεριφορές. Χτες παίρνει η κυρία 45 ετών, ταξιτζής είναι ο άνθρωπος. Όλα μια χαρά. Με την άκρη του ματιού μου βλέπω δύο πατούσες να κουμπάνε στο κάθισμα του συνοδηγού. Πίσω. Είχε απλώσει πόδια, πίσω. Και τα κουμπούσε στο κάθισμα του συνοδηγού.
1: Είχε βγάλει τα παπούτσια προφανώς.
0: Ναι. Δύο πατούσεις είπε, δεν είπε δύο πόδια. Ναι. Τακ, άνετη και ωραία.
2: Που είναι επικίνδυνο αυτό, άμα φρενάρει απότομα.
0: Ακορντεόν.
2: Αυτό. Θα διπλώσει.
0: Κογιότ.
2: Καλημέρα από σπηλιά Κέρκυρας.
1: Μέσα.
2: Ποιος βάζει αυτές τις μουσικάρες. Ποιος άλλος, παιδιά. Ρίλος, παιδιά. Ρίλος. Καλημέρα και στον Αντώνη από το εξωτικό πέραμα.
0: Εξωτικό το πέραμα.
2: Εξωτικότατο. Σε πρώτο ραντεβού το κουμπενάκι ρωτάει: μένεις με τους γονείς σου? Τα παίρνω κράνα και απαντάω: με τη γιαγιά μου μένω. Έχει πολλά θετικά. Μόνο την Κυριακή πρωί-πρωί μου βάζει εκκλησία και χαλάει. Ο Γιώργος λέει: την έχει πατήσει. Το πέταξε αυτό, το σ' αγαπάω. Άλλο ήθελα να πω, άλλο είπα. Ευτυχώς το έσωσα γιατί την είδα που γκρίντζαρε λίγο.
0: Καλά, ρε φίλε, τώρα την αγαπά την άλλη το πρώτο ραντεβού. Φοβάμαι.
1: Ακριβώς.
0: Σε συμπαθώ.
2: Καλημέρα και στο Γιάννη από τη Χαλκίδα, στο Μανώλη από το Μόχλο Σιτίας.
0: Καλημέρα και στο Γαμπενιάμα Μαρία, γιατί έγραψε ιστορία χτες το NBA ο Γαμπενιάμα. Με 12 τάπες ένα μάτς. Είναι αυτός που είναι 2.45.
2: Μοίραζε σκοτάδι.
0: 12 τάπες.
2: Ωραία.
0: Triple double με 11 rebound. 11 πόντους, 15 rebound και 12 τάπες. Συνήθως το triple double είναι με assist. Αυτός έκανε 12 τάπες.
2: Καλό, ωραίο.
0: Δεν γίνεται αυτό.
2: Άσε κανέναν άνθρωπο να βάλει.
0: Έλα, μου θυμίζει. Έλα στο θείο να βάλεις καλάθι. Οπ, τάπα.

0: 12 τάπες, ρε βερε Γουεμπανιά με εξωγήινε. Μα είναι πολλές οι 12 τάπες. Έχεις φάει τάπα γενικά. Αυτό που μου είπες με ένα gas lighting, αυτή είναι τάπα. Που σε δύο, είναι τάπα
1: ναι,
0: κόψιμο.
1: Ναι, εσύ υποβαθμίζεις.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Μια τάπα που έχω φάει εγώ με το βάτραχο που είχα το αυτοκίνητο. Βρίσκω πάρκινγκ και έρχεται ένας και μου λέει πάρα από εδώ αυτό το διαόλιο γιατί βγάζει καπνούς θα να την αυτή και θα μου χαλάσει το μαγαζί, εξαφανίσω από
1: είχε
0: εδώ.
1: Δίκιο.
0: Είχε δίκιο. Έφαγα τάπα.
1: Το πήρες και φύγες.
0: Ναι. Και η φίλη μου Καταρίνα Παπαγεωργίου γελούσε. Στα ΤΕΗ Αθήνας. Αυτή ήταν μια τάπα που ρούφηξα τότε. Έχω φάει τάπα. Ή όπως λέει ο κότς για μέξι, ο Κοδράκος καπάκι. Το λέει καπάκι.
1: Καπάκι, ωραίο το καπάκι.
0: Ναι, είχε 12 καπάκια. Αυτό βγάζει 5 ευρώ με 12 καπάκια.
1: Ήταν τάπα αυτό που είπα Γιονάν προχθές.
0: Φάουλ είναι, φάουλ. Αλλά είναι στο NBA, δεν σφυρίζεται.
1: Άντε πάλι. Καλημέρα στον Since You've Been Gone.
0: Ποιον? Α, Since You've Been Gone. Since You've Been Gone.
1: Καλημέρα και στο Θοδωρή. Μόνο, Πανάθα μόνο, Θοδωρής Ταξί.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο.
0: Τάπα.
1: Τι έκανε, έκανε καμιά κίνηση στο τέλος του αγώνα με τη Βαλένθια ο Νάν.
0: Ναι.
1: Σεκ,
0: σεκ, σεκ, σεκ, σεκ, τα μόρ.
1: Έπιασε να δει αν είναι εκεί.
0: Γι' αυτό έτρεξε ένα παίκτη να τον χτυπήσει και γρίσευσε και έπεσε. Ο Θεός τον φύλαξε από το Λεσόρ. Λοιπόν, ναι, γιατί μέσα από ποδητήρια βλέπεις χέρια και κεφάλια
1: να
0: στη φυσούνα ή τη φυστούνα όπως το λέμε εμείς. Γλίστρεσε και χτύπησε τα γόνατά του στα σίδερα. Ο αθλητής, δεν ξέρω αν το είδε στο σκηνικό. Τρέχει ένα να γενηγήσει τον Αν με το και γλιστράει και σκάει με τα γόνατα. Πόπο, τσακίστηκε σου λέω και όταν σηκώθηκε έκανε.
1: Μαύρα τα
0: γόνατα. Κλαψίγελος.
1: Είναι τρίπλη τάπα, ωραίο.
0: Ωραίο το τρίπλη τάπα. Ωραίο,
1: ωραίο. Καλό, καλό, καλό. Μέσα σε τρεις μέρες έσπασε το ρολόι, μου σκίστηκε το παντελόνι σε πάρτι και σήμερα το πρωί έσπασαν τα γυαλιά μου. Τι βγάζω, δεν τη βγάζω την εβδομάδα.
0: Το πάρτι λίγο σπίτι. Πώς πήγαινε χορέψη.
1: Πήγαινε χορέψη, προφανώς. Έκανε τίποτα, ναι. Το James Brown.
0: Ποιος κάνει, σε παρτάκια.
1: Ναι, βέβαια, γίνεται
0: πάρτι. Ρε παιδί μου, στην ηλικία μας, δεν σκέφτομαι ότι χορεύουμε μες στα σπίτια.
1: Καλά, όχι μόνο σε σπίτια και σε μαγαζιά γίνονται 90s, 20s, zeros, πως τα λένε.
0: Κοιτάω όπως εκείνο το μίμη, το πιθικάκι.
1: Εμένα μ' αρέσουν αυτά.
0: Τη αρέσει να μπαίνεις μέσα για να χορεύουν 55χρονοι.
1: Δεν είπα ότι πήγα.
0: Ας αρέσει να τα βλέπεις.
1: Μ' αρέσει να λέω, α, γίνονται τέτοια πάρτι. Θα πάμε,
0: είναι αυτό που 55χρονοι δείχνουν μέσα στον άλλο στο χορευτικό.
1: Όχι, όχι. Μην ξαναπούμε τι.
0: Στην πλατή ρίχνει τα μαλλιά. Φορά καρδέλα, βυσίνια. Και χορεύει πάντα ένα ο CEO και όλοι είναι δίπλα του. Ο κύριος Μίλτος είναι υπέροχος.
1: Και παλαμάκια.
0: Βοηθάει το πόντι και Μαρία. Σε αγαπώ. Σε αγαπάω. Σε λένε. Το κορίτσι του Μάη.
1: Λοιπόν, τεράστια απάτη έκανε ένας τύπος.
0: Τι έκανε?
1: Στο Τέξας. Σε φαστφουντάδικο. 80.000 δολάρια.
0: Τι λες ρε.
1: Κατάφερε να αποσπάσει 80.000 δολάρια βασιζόμενος σε εικονικές παραγγελίες mac and cheese.
0: Πόσο τι
1: έχει συμβεί mac.
0: Αγαπούλα.
1: Έχει συμβεί.
0: Αγαπούλα,
1: λένε αλλά ότι έχει συμβεί με εικονικές παραγγελίες. Λένε. Δεν έχει αποδειχθεί ποτέ.
2: Στυλό, κάτι
1: δεν, γραφές, κάτι καφέδες. Κάτι καφέδες. Βεβαίως. Σε ένα κατάστημα λυσίδας Chick-fil-A, δεν ξέρω τι είναι αυτό, στο Τέξας, σύμφωνα με την έρευνα, πρώην εργαζόμενος σχεδίασε ένα σύστημα που του επέτρεπε να υπεξαιρεί χρήματα για εβδομάδες χωρίς να κινεί υποψίες. Μάλιστα, έκανε 800 εικονικές παραγγελίες στο σύστημα του εστιατορίου και μάλιστα είχε μπει και μέσα στην ταμιακή μηχανή, είχε καταφέρει και είχε μπει στο σύστημα. Έβαζε μέσα παραγγελίες και έπαιρνε τα χρήματα, ναι.
0: Γίγαντας. Πόσα mac and cheese, φίλε.
1: 800 παραγγελίες, σου λέω.
0: Απίστευτο είναι.
1: Ποδερό.
0: Έχω προμηθευτεί πλαστική τρομπέτα για την Τετάρτη. Είναι καλή επένδυση. Σκότης Βολάνης. Μιας και λέμε Σκότης, αυτό που πάει να κάνει χάρτη είναι μαγικό.
1: Περνάει στο γήπεδο.
0: Περνάει το Σκότης.
1: Όχι, η τρομπέτα.
0: Πρέπει να τη βάλεις κάπου να μην υπάρχει τον έλεγχο.
1: Άμα έχεις αργήσει.
0: Μου φύγε. Λοιπόν, αυτό που πάει να κάνει χάρτη είναι μαγικό του Κιζηρή.

0: Η Χάρτς στη Σκωτία πάει να σπάσει το δίπολο μετά από 41 χρόνια, Μαρία. Χρόνια. Νίκησε 2-1 τους Rangers η Χάρτς και γενικά πάει να κάνει κάτι μοναδικό. Φουλάρι για την κατάκτηση πρωταθλήματος με ανατροπή. Έχει 76 βαθμούς, είναι στο συν 3 από τη δεύτερη Celtic. Τρεις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση των play-off. Έχουν και εκεί τα μεγάλα πρωταθλήματα.
1: Ναι.
0: Έχουν play-off. Παίζει Hearts Motherwell. Μάνα καλά. ενώ τελευταία αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τη Celtic εκτός. Θα παίξει και με τη Falkirk εντός. Δηλαδή με δύο νίκες, γιατί σε ισοβαθμία το παίρνει Hearts. Μετά από 41 χρόνια πάει να μπει ανάμεσα. Διαβάζω εγώ εδώ.
1: Ανάμεσα στους Προτεστάντες και τους.
0: Διαμαρτυρόμενους.
1: Οι Προτεστάντες δεν είναι.
0: Έτσι το λέω πάντα. Οι Προτεστάντες και οι άλλοι. Ναι. Οι άλλοι δεν ξέρω ποιοι είναι.
1: Καθολικοί. Καθολικοί και οι Προτεστάντες.
0: Καθολικοί και οι Προτεστάντες.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Οι διαμαρτυρόμενοι είναι οι Προτεστάντες, νομίζω.
1: Οι Προτεστάντες δεν είναι διαμαρτυρόμενοι.
0: Ναι, προτέστ. Προτέστ, ρε φίλε.
1: Δεν τα βασικά.
0: Για όνομα του Θεού.
2: Συγγνώμη.
1: Και οι καθολικοί.
0: Καθολικοί και οι διαμαρτυρόμενοι. Παίξε καλά. Ναι, κάτσε, θα λέω κάποια βλακία σίγουρα.
1: Σίγουρα. Και δεν σέβεσαι.
0: Σέβομαι.
1: Εντάξει.
0: Ένα χρόνια δηλαδή, είναι φοβερό.
1: Ναι.
0: Η Αμπερντίν το 85 του Σερ Άλεξ Φέργκισον. Ήταν το μακρινό 1985 όπου η Αμπερντίν του Σερ Άλεξ Φέργκισον είχε πάρει το κύπελλο, είχε πάρει το. Αυτό το είχε ξανακάνει.
1: 80.000 λέει δεν είναι τεράστια πάτη. Ο Πεκεπέ είναι.
0: Ναι, αλλά τα
1: πέρα. Θαμπάπ, φίλε.
0: Από κάτι. Το σωματάκι σας, το στοματάκι σας, τι καινούργιο είναι αυτό. Θέλω το α, αυτό είναι. Τώρα επικίνδυνο να βαράς το σχέση στη μούρη σου, Μάρτια. Πού είναι το στεφανοχάρτη σου. Εσένα σε πειράζει, μπράβο. Θέλω αυτό το αυγενικό που κάνεις.
1: Αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους. Υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Μέσα έχει διπλές οθόνες 12,3 ιντσών, πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, το συζητάμε αυτό, άνετους χώρους. Δηλαδή για οικογενειακή μετακίνηση, παιδιά, είναι ό,τι πρέπει.
0: Top.
1: Και η τιμή του 24.990 ευρώ. Μπορείτε να το δείτε από κοντά και να κάνετε και test drive στα 5 σημεία Chery στην Αττική.
0: Και αυτό που με συνδέει με τη Motherwell είναι εκείνο το σύνθημα που κάνουν οι Ισλανδοί. Στο πλάγιο, ειδικά που κάνουν οι Ισλανδοί στην Εξέδρα, ένα.
1: Τι σχέση έχει με τη Motherwell?
0: Είναι σύνθημα τη Motherwell. Οι οπαδοί τη Motherwell έπαιζαν και το. Το έκαναν όλοι. Και όταν έπαιζε με τη Στιανρά, μια Ισλανδική.
1: Ναι,
0: το πήραν οι Ισλανδοί αυτό το 14 και το υιοθέτησαν και το πήραν όλοι. Το κλέψαν το σύνθημα. Από Motherwell. Ξέρει η μάνα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η BWIN σε στέλνει στο Final Four της EuroLeague. Με νέα προσφορά χωρίς κατάθεση στην BWIN, διεκδικείς δύο διπλά εισιτήρια για το Final Four και ξεκινάς το παιχνίδι σου με 1.355 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.